0: πλάσμα ρεζερβουάρ πόσο δίνει?
1: Βγαίνει ένα 50, εγώ εδώ θα βγαίνει 80.
2: Στον Προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κιλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου οι αμόλυβδοι είναι φθηνότεροι κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
0: Με πόσο φουλάρατε?
3: Με 60 ευρώ.
0: Ενώ στην...
3: 90. Κοίταξε, άμα είσαι κοντά, συμφέρει.
0: Εσείς από πού ήρθατε?
3: Από το δίπλα χωριό, από το Στριμονοχώρι.
0: Πόσο φουλάρατε, πόσο δώσατε?
4: 75 ευρώ.
0: Με πόσο φουλάρετε το αυτοκίνητό σας?
5: Με ένα 57-60.
0: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
6: Η βενζίνα είναι φθηνότερη στη Βουλγαρία, γνωρίζουμε, λόγω ειδικού φόρου κατανάλωσης που είναι πολύ χαμηλότερος. Στην Ελλάδα δυστυχώς πρέπει να κατεβεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τέλος.
7: Ό,τι χρειάζεται για τις καθημερινές μας μετακινήσεις. Ένα γέμισμα την εβδομάδα.
8: Θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ουσιαστική, τουλάχιστον κάποια χιλιόμετρα απόσταση από τα σύνορα, ώστε οι κάτοικοι να παραμένουν εκεί με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης ΦΠΑ.
2: Με τα μέτρα για τα ακριβά καύσιμα στο ρελαντί και την κυβέρνηση να καθυστερεί την ανακοίνωσή τους, το υψηλό τους κόστος τροφοδοτεί άμεσα τον πληθωρισμό, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και μεταφοράς αγαθών.
9: Και μόνο θα βγει δύσκολα τώρα. Σίγουρα οικονομία κάτι.
2: Παράγοντες της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι με τη νέα τιμολόγηση που αναμένεται αύριο από τα διελιστήρια, οι τιμές θα καταγράψουν και νέα αύξηση κοντά στο 2%.
10: Το ρεπορτάζ αναφέρθηκε ρελαντί. Δεν ξέρω, ίσως εγώ θα συμφωνώ για το ρελαντί, αλλά και το, και το νεκρά καλό είναι. Γιατί 11 μέρες τώρα περιμένουν οι πολίτες, τουλάχιστον 11 μέρες περιμένουν για το πότε θα είναι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν. Βέβαια, με την επιστροφή χθες Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου μετά το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά νέο κύκλο συσκέψεων με τους αρμόδιους υπουργούς για το οικονομικό και το οικονομικό επιτελείο για το θέμα του ενεργειακού κόστους εν ώψη των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης σε καύσιμα και πετρελαιοθέρμανσης. Η πρώτη δέσμη μέτρων που αφορά την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο Τετάρτη, και αφού προηγηθεί η συνεδρίαση του κ. Μητσοτάκη με το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα τελικά νούμερα θα διαμορφώνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή, διότι οι συνθήκες στη διεθνή αγορά είναι λίγο διαφορετικές. Άρα και τα διελιστήρια και στην Αγγλία αλλάζουν συνεχώς και έτσι το ακριβές ποσό θα γίνει γνωστό την Τετάρτη. Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες που τις έχουμε εδώ και τόσες μέρες, το κράτος σχεδιάζει να επιδοτήσει 10 έως 15 λεπτά το κάθε λίτρο ντίζελ και επιπρόσθετα 5 λεπτά θα είναι η επιδότηση αν και εφόσον. Και σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης, το κράτος σε αυτή τη φάση δεν προχωρά στην επιδότησή της, όμως αναμένεται να επαναληφθεί η επιδότηση από τα δηληστήρια, περίπου στα επίπεδα που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή 10 λεπτά το λίτρο.

0: Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει viral και το λέω αυτό γιατί στο διαδίκτυο δέχεται πειρά. Δέχεται πειρά από και την αντιπολίτευση αλλά και από πολίτες. Και για μένα είναι δώρο αυτό που κάνω στην αντιπολίτευση κάποιοι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν κάνει τεράστια λάθη και εντελώς άστοχες δηλώσεις κάποια στελέχη της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος, τέλος πάντων. Ουσιαστικά, όταν κάποιος δεν τα αντέχει να χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς και αναφερόμενος ότι αν δεν αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, να χρησιμοποιείς τα μέσα μεταφοράς. Το είπε κάποιος βουλευτής. Ενώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική όδο γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο δεν το έβλεπα 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και το εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Ρε παιδιά, ο Νίκος Αρμένης έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και νομίζω ότι τα μαζεύουνε. Για να το ακούσουμε.
1: Μια σειρά από φάλτσες δηλώσεις γαλάζιων υπουργών και βουλευτών ταράζουν τα ενδοκυβερνητικά νερά, παρότι οι περισσότεροι επιχειρούν να ανασκευάσουν, όπως ο υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, που μίλησε για νοικοκύριδες και κακομοίριδες, διαχωρίζοντας έτσι όσους στηρίζουν την κυβέρνηση.
2: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας.
1: Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτή της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχθηκε.
1: Εξηγήσεις έδωσε και ο Κώστας Τσιάρας για τη δήλωσή του πως είχε να δει τις εθνικές οδούς τόσο γεμάτες τα Σαββατοκύριακα εδώ και 20 χρόνια.
4: Όταν κάνετε τη σύγκριση του 19-26 παραδείγματος χάριν, θα δείτε πόσο ήταν ο βασικός μισθός τότε, πόσο είναι σήμερα. Θα δείτε ποια ήταν η απασχόληση τότε, ποια είναι σήμερα.
5: Πάντως,
4: θα δείτε
5: ποιοι ήταν οι οικονομικοί δείκτες για την εθνική οικονομία τότε
4: και ποιοι είναι σήμερα.
1: Αλλά και η Σοφία Βούλτεψη προημερών σχολιάστηκε για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε όταν ρωτήθηκε για την τιμή του πετρελαίου.
6: Έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
7: Συγγνώμη.
6: Έχεις πετρέλαια
8: και. Θα μιλήσουμε.
7: Εγώ δεν έχω.
6: Έχεις κανέναν να κολυμπήσει στα στενά του Ορμούς να βγάλει τις νάρκες.
1: Γαλάζια κόντρα Δημήτρη Μαρκόπουλου και Γιώργου Βλάχου είχαμε στη Βουλή όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν έμενε ικανοποιημένος από την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών σε αίτημα για ρυθμίσεις και φοροελαφρύνσεις των συνεπών δανειοληπτών πρώτης κατοικίας.
9: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου, αλλά ξέρετε, είμαστε εκτός πραγματικότητος. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει. Πρέπει με κινήσεις όπως αυτή που πρότεινα να ξαναβρούμε το βηματισμό μας στην κοινωνία.
10: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη σε γαλλικό περιοδικό, μιλώντας για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ακρίβεια, κάνει λόγο για νέο μνημόνιο.
11: Με λίγα λόγια, έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
1: Για καθυστέρηση στη λήψη μέτρων κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
12: Στις 17 Σεπτεμβρίου ήταν ο κύριος Μητσοτάκης ο επισπεύδων που προανήγγειλε έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης. 11 ημέρες μετά, οι πολίτες έμειναν στο περίμενε.
1: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα και θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

σαν πολίτης, δεν ξέρω, σαν πολίτης θα μιλήσω, όχι σαν κάτι παραπάνω. Το βαθύτερο ζήτημα πάντως είναι άλλο. Υπάρχουν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που μοιάζουν να έχουν, απομακρυνθεί μάλλον από την καθημερινότητα της μέσης ελληνικής οικογένειας. Και αυτό φαίνεται ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Υπάρχει έξω ένας εργαζόμενος που υπολογίζει τη βενζίνη. Υπάρχει ένας οικογενειάρχης που υπολογίζει μέχρι το τελευταίο ευρώ του και υπολογίζει το λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ, ο νέος που ψάχνει σπίτι, ο μικρομεσαίος που βλέπει τα έξοδά του να αυξάνεται. Και όλη αυτή η απόσταση αρχίζει και μεγαλώνει πολύ. Και αυτές οι λεκτικές ακροβασίες που έρχονται, που τα βλέπουμε, τα ακούμε, δεν ξέρω αν φτάνει. Δεν ξέρω αν φτάνει αυτό το «δεν εννοούσε κάτι και το πήρε πίσω». Πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί γενικότερα, και γενικότερα να είμαστε προσεκτικοί γενικότερα, το λέω, γιατί μια κουβέντα για τα 10 ευρώ της βενζίνης ή άλλη για τους κακομοίριδες, και ξαφνικά η κυβέρνηση βρίσκεται ένα εξηγείο για την πολιτική της, αλλά τι ακριβώς εννοούσε ο κάθε βουλευτής ή υπουργός, νομίζω ότι δεν κάνουμε δουλειά έτσι.

0: Λοιπόν, το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στην πολυκατοικία πάνω από καφετέρια, από την καφετέρια, προκαλώντας καταστροφές σε διαμερίσματα, με την πυροσβεστική να απεγκλωβίζει 6 άτομα. Εδώ ήμασταν, το λέγαμε, ήταν γύρω 4 και 20 περίπου, όταν μας ήρθε το μήνυμα από την πυροσβεστική. Και πραγματικά, όταν διαβάσαμε την δύναμη της πυροσβεστικής που πήγαινε στο σημείο, αλλά το ότι υπήρχε κλιμακοφόρο όχημα και βραχυνιοφόρο όχημα, που σημαίνει ότι πάνω από την πολυκατοικία η ιστορία δείχνει, η εμπειρία δείχνει πολλές φορές, ότι μπορεί να υπάρχουν διαμερίσματα, και όταν καίγεται κάτι απ' άκρη σ' άκρη, δεν είναι απλώς εύλογο το ερώτημα, είναι δεδομένο ότι κάποιοι κινδυνεύουν. Και όντως η πυροσβεστική κατάφερε να απεγκλωβίσει 6 άτομα που ανέβηκαν στην ταράτσα να σωθούν, και καλά έκαναν ουσιαστικά για μένα, γιατί αν πήγαιναν από το κλιμακοστάσιο, καπνός θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλος και πολύς, και όταν έχουμε τέτοια έφλεκτα υλικά και στην καφετέρια, η αναπνοή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη και θα ανέπνεαν πράγματα τα οποία είναι και ιδιαίτερα βλαβερά, όπως ένα κοριτσάκι 10 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών και εισέπνευσε πολύ μεγάλη ποσότητα καπνού. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, γιατί οι γιατροί κατευθείαν έπεσαν επάνω του και κατάφεραν να ξεπεράσει κάποια πράγματα το παιδάκι που δυσκολευόταν στην αναπνοή του. Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικές πηγές είπαν για τις ενδείξεις εμπρησμού, και γι' αυτό το λόγο η έρευνα πέρασε στο ελληνικό FBI. Παράλληλα, οι ένικοι ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον 2 ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Πολύ σημαντικό και αυτό. Σημειώνω ότι η καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 2,5-3 χρόνια είχε σημειωθεί μια σοβαρή συμπλοκή, ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνθρωπος είχε χάσει την ζωή του. Το ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα επιμελήθηκε η Ελευθερία Σπυράκη.
1: Η τριώροφη πολυκατοικία της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία έχει παραδοθεί στις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην καφετέρια στο ισόγειο της πολυκατοικίας, την ώρα που οι ένικοι των 15 διαμερισμάτων κοιμόντουσαν. Αστραπία επεκτάθηκε στους πάνω ορόφους, σκορπώντας τον τρόμο. Ακούγονταν εκρήξεις.
2: Ξυπνάω τον άντρα μου, βγαίνει έξω, άκουγα κάτι σαν πυροτεχνήματα. Φώναξα τα παιδιά κάτω όλους από τον πρώτο, κατεβήκαμε, βγήκαμε μέσα από τις φλόγες εδώ πέρα.
3: Με σκοντάει η γυναίκα μου γιατί είχε ξυπνήσει και μου λέει: Φωτιά, Δημήτρη, φωτιά, καπνός. Καπνός. Η φωτιά είχε πλέον ανέβει στο τρίτο όροφο σε εμάς. Και στο μπαλκόνι η τέντα μου ήταν κατεβασμένη. Έπιασε φωτιά.
1: Κάπνοι έχουν κατακλείσει όλους τους εσωτερικούς χώρους. Οι φλόγες φτάνουν στα μπαλκόνια και εισβάλλουν στα διαμερίσματα.
4: Γύρω στις 4.30 ώρα το πρωί, ούλιαζε μια γυναίκα φωτιά, φωτιά. Άρχισαν να ανεβαίνουν προς τα πάνω τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοι, νομίζοντας ότι θα σωθούν. Από το καπνό εγώ φώναζα, κατεβείτε προς τα κάτω προς την έξοδο, για να τρεις εκρήξεις το μαγαζί.
5: Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα στο καφέ που βλέπετε πίσω μου και επεκτάθηκε ακαριαία σε όλη την πολυκατοικία.
1: Κάποιοι ένικοι καταφέρνουν να βγουν από την κεντρική είσοδο. Άλλοι ανεβαίνουν στην ταράτσα αναζητώντας καθαρό αέρα.
6: Πρώτος, δεύτερος, τρίτος γονείς έχουν καεί.
1: Ευτυχώς όλοι οι ένικοι απεγκλωβίστηκαν σώοι. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής.
7: Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί από το ισόγειο κατάστημα εδώ στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε γρήγορα στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Εμείς βρισκόμαστε στον δεύτερο όροφο. Η εικόνα που μπορεί να αντικρίσει κανείς όπου και αν στρέψει το βλέμμα του είναι μια εικόνα καταστροφής και οι ιδιοκτήτες ακόμη δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη ζημιά που έχουν πάθει.
8: Άκουσε φωνές ξαφνικά και άνοιξε το παράθυρο και είδε η φωτιά είχε φτάσει στο μπαλκόνι από το Πεύκο. Και έφυγαν, δεν πρόλαβαν να πάρουν προφανώς τίποτα μαζί τους. Έφυγαν, έτρεξαν κάτω και είχε ήδη εξαπλωθεί η φωτιά. Συναισθηματικά δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει την κατάσταση όταν βλέπει την περιουσία σου να έχει καεί έτσι.
1: Εξδιαμερίσματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Τα πάντα καμένα, μεγάλες ζημιές και στα παρακείμενα διαμερίσματα. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η φωτιά προκλήθηκε από εμπρισμό, καθώς εντοπίστηκε στο χώρο έφλεκτο υλικό. Γι' αυτόν τον λόγο, τις έρευνες είχε αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Στη συγκεκριμένη καφετέρια που είχε και ναργιλέδες, στις 22 Φεβρουαρίου του 2023, μέλη της σκληρής ομάδας των Lions συμμετείχαν σε ένοπλη συμπλοκή με αντίπαλη συμμορία εντός του καταστήματος. Από τα πυρά είχε πέσει νεκρός 39χρονος υδραυλικός σε σημασμένος για ληστείες.
9: Όπως τη λένε πολλοί εδώ πέρα, είναι η αμαρτωλική καφετέρια. Έγινε και σκοτωμός εδώ.
1: Οι αστυνομικοί έρευνουν αν η φωνική συμπλοκή συνδέεται με την σημερινή πυρκαγιά.

Όπως λέει ένα φίλος, καλή σου μέρα φίλε μου. Δηλαδή η αμόλυβδη από 2.20 θα πέσει στα 2.10 και πρέπει να πούμε και ευχαριστώ. Περαστικά μας, όντως περαστικά μας φίλε μου. If you need me.

0: Λοιπόν, στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα τώρα, που αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο των 6 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Έγιναν έλεγχοι στατικότητα στα διπλανά κτίρια. Το λέγαμε και χθες. Χθες λέγαμε ακριβώς σχεδόν που σήμερα σιγά σιγά αρχίζουν και καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και οι έλεγχοι στατικότητας έγιναν στα κτίρια που επλήγησαν από το αστικό κύμα, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Μέχρι στιγμής υπάρχει κάποιο έβριμα που παραπέμπει σε διαρροή στον δεύτερο όροφο και στο σημείο παρέμειναν τα κλιμάκια της πυροσβεστικής αλλά και της εταιρείας αερίου, εστιάζοντας τις έρευνες στο μπόιλερ και την κουζίνα του δευτέρου ορόφου. Να σας πω μόνο ότι η γυναίκα σηκώθηκε από το κρεβάτι της, γιατί από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, προσπάθησε να δει ενδεχομένως από πού βγαίνει αυτή η οσμή, αυτή η μυρωδιά, γιατί όλα ξεκίνησαν από τον δεύτερο όροφο και με το που άνοιξε τον διακόπτη έγινε η έκρηξη. Μην ξεχνάμε ότι η θέση που βρέθηκαν οι σωροί των ανθρώπων δείχνει ότι δεν είχε προηγηθεί κάτι. Δηλαδή η γυναίκα άνοιξε το φως, βρέθηκε στην τουαλέτα δίπλα. Ο άντρας της, ο οποίος είχε κινητικό πρόβλημα καθώς ήταν ακροτηριασμένο το ένα του πόδι, δείχνει ότι βρέθηκε στο κρεβάτι. Η γυναίκα στην τουαλέτα, ακριβώς στο σημείο που υπήρχαν οι τεράστιες ζημιές. Δεν λέω, ο θερμοσύφωνας πρέπει να εξαϊλώθηκε, να εξαφανίστηκε, να πέταξε από την έκρηξη και το αστικό κύμα. Τα δύο ζευγάρια βρέθηκαν ακριβώς από κάτω στα κρεβάτια και ήτανε, φαινόταν ότι από τα ρούχα φορούσαν πιζάμες. Ήτανε την ώρα που κοιμόντουσαν, έγιναν όλα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι, εκτός αν η γυναίκα σηκώθηκε να διαπιστώσει αν υπήρχε αυτή η οσμή ή σηκώθηκε κανονικά όπως κάθε μέρα και πήγε στην τουαλέτα στις 7:45 και με το που άνοιξε το διακόπτη έγινε η έκρηξη. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιάννης Ορίγος, αν δεν κάνω λάθος, και έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Στο σημείο 0, εκεί όπου έγινε η φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, οι πραγματογνώμονες αναζητούν τις απαντήσεις στα συντρίμια. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Εκεί εκτιμάται ότι βρίσκεται το κλειδί για να αποκαλυφθεί τι προκάλεσε την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
2: Το μόνο που φαίνεται καθαρά ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο, άρα εκεί πρέπει να εστιάσουμε, πρέπει να πάρουν το σχεδιάγραμμα, να δούμε ότι είχε τζάκι, ταχυθερμοσύμφωνα, κουζίνα, ήταν τα τρία σημεία που έδινε ενέργεια το φυσικό αέριο. Πιστεύω ότι η διαρροή πρέπει να έγινε από απόγευμα προς νύχτα και αν έγινε έντονη οσμή και έγινε μοιραία κίνηση, πατήσαν τον ηλεκτρικό διακόπτη και δημιουργήθηκε την έκρηξη.
1: Τα θύματα της τραγωδίας εντοπίστηκαν στα συντρίμια νεκροί στα κρεβάτια τους, με μία μοναδική εξαίρεση, την ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε με τον σύζυγό της στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, η σωρός της οποίας βρέθηκε στον χώρο του μπάνιου. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θεωρούνται κομβικές, καθώς θα διαπιστωθεί εάν το ηλικιωμένο ζευγάρι είχε εισπνεύσει αέριο πριν από την έκρηξη. Παράλληλα, μέσω δειγμάτων DNA που έχουν ληφθεί από συγγενείς των θυμάτων, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία ταυτοποίησης τους.
3: Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο κτίριο της Οδού Λυσικράτους. Σήμερα από το πρωί, κλιμάκια του Δήμου, της εταιρείας παροχής φυσικού αερίου και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κάνουν εκ νέου αυτοψία στο χώρο.
1: Στο επίκεντρο της έρευνας της ΔΑΕ βρίσκεται ο παροχετευτικός αγωγός φυσικού αερίου, ο σωλήνας δηλαδή που συνδέει τον κεντρικό αγωγό του δρόμου με το ρολόι, τον μετρητή του σπιτιού. Σε βίντεο που εξασφάλισε το Μέγκα, ο συγκεκριμένος σωλήνας εμφανίζεται εξωτερικά φθαρμένος. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, το κεντρικό δίκτυο ήταν στεγανό.
2: Η
4: περίπτωση στην Πλάκα, όπως βλέπουμε από φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, έχει βρεθεί ένα κομμάτι αγωγού που είναι, φαίνεται να είναι διαδρομένο. Το κομμάτι αυτό είναι μεταξύ της παροχέτευσης και του μετρητή. Θα ανοιχτούν και έξω ρήγματα να ελεγχθεί το δίκτυο.
1: Είχαν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι στην εγκατάσταση? Πώς και από πού ξεκίνησε η διαρροή? Το οστικό κύμα από την έκρηξη τεράστιο. Η περιοχή 4 ημέρες μετά παραμένει βομβαρδισμένο τοπίο. Κλιμάκιο της πολεοδομίας ολοκλήρωσε το πρωί την αυτοψία στα παρακείμενα κτίρια. Φωτογραφίες και βίντεο θα αναλυθούν καρέ-καρέ. Σε δύο από τα παρακείμενα κτίρια έχουν προκληθεί τεράστιες καταστροφές και υπάρχει και πρόβλημα στατικότητας. Οι ένικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε συγγενικά πρόσωπα.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ακούτε Mega News 104,6 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω σας, γύρω μας, Mega News 104,6, 24 ώρες το 24ωρο, ενημέρωση ζωντανή. Στην κονσόλα του ήχου η Ευαγγελία Κοβέου και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας πολύ γρήγορα να σας πω 211-016-1046, μηνύματα σε Viper ή WhatsApp 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail. Σε λίγο θα σας πούμε, μόλις έρθουμε από τις 3.30 και μετά, για το ειδικό εποχικό βοήθημα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι μπορείτε να το λάβετε, γιατί είναι από 719 ευρώ έως 1.438 ευρώ.

Λοιπόν, είναι λίγο μετά τις 3:30, 3:34 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Να σας πω 2-3 θέματα τα οποία είναι στα ψηλά, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Και δεν είναι άλλο από τις απειλές ή τις χυδαίες ύβριση, τις ακατανόμαστες φράσεις προς ή προς την ή προς τον σύντροφο και τα στενά συγγενικά πρόσωπα που γίνονται τηλεφωνικά και ειδικά σε ανοιχτή ακρόαση κατά την επικοινωνία με τα ανήλικα παιδιά ή διαζώσεις. Να ξέρετε ότι όλα αυτά στοιχειοθετούν αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας σύμφωνα με τον Άριο Πάγο. Θα είναι ένα το νομικό αυτό πλαίσιο. Οι αεροπαγίτες έκαναν μια διασταλτική ερμηνεία του νομικού πλαισίου για την προστασία των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, επεκτείνοντας ουσιαστικά εκείνες τις περιπτώσεις που το νομικό πλαίσιο τόσο στο αρχικό όσο και στο ισχύον δεν μπόρεσε να καλύψει, ώστε η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου να αποτελεί ένα νομολογικό βήμα για τη μελλοντική προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν κάποιος έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και επικοινωνήσει και αρχίσει και μιλάει άσχημα, βρίζει ακαταλόγιστα και αλόγιστα, θα ξέρετε ότι και αυτό επισύρει ποινή φυλάκισης, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Ή ακόμα και ένα ζευγάρι που είναι σε διάσταση μπορεί η γυναίκα ή ο άντρας να το χρησιμοποιήσει ως ενδοοικογενειακή βία. Αυτό δεν το ήξερα, δεν το ξέραμε, να το γνωρίζετε κι εσείς και να κρατάμε και λιγάκι τα νεύρα μας και το στόμα μας λίγο κλειστό, είτε είμαστε άντρας είτε είμαστε γυναίκα. Επίσης, αυτό που με έκανε τρομερή εντύπωση, το ΣΤΕ, το Συμβούλιο Επικρατείας, να ξέρετε ότι το δημόσιο θα αποζημιώνει για ζημιές σε ακίνητα που χτίστηκαν σε παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα. Το γνωρίζατε? Δεν το γνωρίζατε? Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα, για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου, των περιφερειών, των δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Το ξέρατε? Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή χτίζεις παράνομα. Αφού έχεις πάρει όμως άδεια, κάποιοι έκαναν τα στραβά μάτια και πήρες την άδεια, αν το ρέμα αυτό περάσει το νερό και σε παραστήρει το σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, θα αποζημιωθείς. Θα αποζημιωθείς. Θα σας πω παρακάτω ποιος είναι ο νόμος.

Λοιπόν, αναλυτικότερα, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο με τις υπαριθμών 1117 του 26-1281, είναι η νόμη αυτή, αποφάσισε, έκρινε ότι το δημόσιο, οι περιφέρειες και οι δήμοι υποχρεούνται να αποζημιώσουν ιδιώτες, ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες αλλά και εργολάβους για τις ζημιές που υπέστησαν εξαιτίας παράνομων πράξεων της διοίκησης σε παραρεμάτιες περιοχές που βρίσκονται εντός ρημοτομικού σχεδίου. Παράλληλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας επανέλαβε ότι η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε παραρεμάτιες περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Όσον αφορά τις λεγόμενες προσωρινές οριοθετήσεις και βασίζονται στο κτηριοδομικό κανονισμό, αυτές κρίθηκαν παράνομες καθώς εκδίδονται χωρίς να υπάρχει απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση και μπορεί να θεμελιωθεί συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων. Και όλα αυτά είναι με ευθύνη του δημοσίου και θα υπάρχει αποζημίωση προς του δικαιούχου της οικοδομικής άδειας ή του ιδιοκτήτη ή του συνιδιοκτήτη του ακινήτου. Άρα με λίγα λόγια, το συμπέρασμα δικό σας.

Και επειδή οι έλεγχοι και οι έρευνες της αστυνομίας δεν σταματούν ποτέ, 39.320 έλεγχοι αλκοολομέτρησης βεβαιώθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε μέχρι χθες, το ξημέρωμα της Δευτέρας. Βεβαιώθηκαν 202 παραβάσεις και συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη πάνω από το 0,60. Βέβαια, είναι λίγοι. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στους 39.000 που αλκοολομετρήθηκαν είναι ελάχιστοι 202 παραβάσεις. Ελάχιστες. Θυμάμαι παλαιότερα είχαμε 2.000, 3.000, 3.500, 4.000. Πολύ σημαντικό. Επιπλέον βεβαιώθηκαν, εδώ είναι όμως το πρόβλημα το μεγάλο, 7.018 παραβάσεις και μόνο στην Αττική, Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού και κόκκινο. Και κόκκινο. Ακινητοποιήθηκαν, αυτοί είναι οι λόγοι, οι πραγματικοί λόγοι. Ακινητοποιήθηκαν 587 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 111 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν τουλάχιστον 976 άδειες ικανότητας, διπλώματα δηλαδή, και 260 άδειες κυκλοφορίας. Παιδιά, πρέπει να είμαστε και λίγο πιο εγκρατείς και στο ποτό και στην οδήγηση. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δεν θα προσπαθήσουμε να μιμηθούμε αυτόν τον τύπο που πήγαινε με 310 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό. 310 χιλιόμετρα. Και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός έλεγε, άμα το ζεις, το ζεις, λέμε. Δηλαδή, άμα το ζεις, το ζεις, λέμε, τι εννοεί ο ποιητής. Τι εννοεί, 310 χιλιόμετρα. Και άμα ομιγέννητο και χτυπάω και ξύλο και ακούγεται. Πας και πέσεις κάπου και χτυπείς έναν άνθρωπο που είναι ανυποψίαστος. Ο άνθρωπος δεν το ζει και δεν θα το ζήσει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί και γενικότερα να είμαστε προσεκτικοί στην οδήγηση και ουσιαστικά τα μέτρα της αστυνομίας φαίνεται ότι έχουν αποδώσει. Σίγουρα δεν θα γίνουμε η καλύτερη χώρα, αλλά τουλάχιστον δεν θέλουμε αυτές τις πρωτιές που είχαμε πάντα με τα τροχαία δυστυχήματα. Και αυτό είναι καλό για τη χώρα μας, γιατί κάθε χρόνο είναι πολύ άσχημο αυτό που βιώνουν οι περισσότερες οικογένειες. Πολλές οικογένειες. Πάρα πολλές οικογένειες. Γιατί όταν μιλάμε για 600 έως 700 άτομα να είναι θύματα τροχαίων ατυχημάτων, είναι αμαρτία από το Θεό. Προσέχουμε, παιδιά. Πρέπει να προσέχουμε.

Και τώρα που ακούμε American Pie, να σας διαβάσω εγώ ότι είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα για το 2026. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών έχει ξεκινήσει ήδη και το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ευρώ ως 1438. Είναι αρκετά καλό το ποσό για τους ανθρώπους που θυμάμαι ότι το εποχικό βοήθημα αυτό το ζητούσαν και υπήρχαν και πορείες στο κέντρο της Αθήνας πριν από μερικά χρόνια από ανθρώπους που είχαν μείνει χωρίς δουλειά και για αρκετό χρονικό διάστημα, και θα σας πω ποιοι είναι οι άνθρωποι που μπορούν να το λάβουν. Πέρυσι το έλαβαν 80.000, έτσι, και μπορούν να το λάβουν ως ένα επίδομα μέχρι να βρουν τη δουλειά τους και για κάποιους μήνες ακόμα. Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα, όπως είναι το οικοδόμου, του κεραμοποιού, του αγκιοπλάστη, δασεργάτης, καπνεργάτης, μουσικός, μέλος επαγγελματικού σωματείου, μισθωτή στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος ή μάλλον στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, χειριστής εσκαπτικών, ανυψωτικών, ακόμα τεχνική κινηματογράφου και τηλεόρασης, ηθοποιή, χειριστής ή βοηθός χειριστή κινηματογράφου, ακόμα και ελεγκτές στο κινηματογράφο και το θέατρο, ταμείες στο θέατρο, εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισητιστικό κλάδο, ταξιθέτες θέατρου και κινηματογράφου, χορευτές και μέλος των οικείων κλαδικών ή ομοιοπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού που ασχολείται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και μέλη οικείων κλαδικών ή ομοιοπαγγελματικών σωματείων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να κάνουν τα χαρτιά τους, να πάρουν αυτό το εποχικό επίδομα, γιατί είναι πολλοί που εργάζονταν και εντάξει, τώρα που πέρασε και το καλοκαίρι είναι δύσκολο να βρουν δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, πάρα πολύ σημαντικό, και πιστεύω ότι έχετε τον τρόπο και κανείς δεν μένει χωρίς δουλειά, έτσι, αρκεί να προσπαθεί, αρκεί να θέλει, έτσι.

Mega News 104,6, 24 ώρες το 24ωρο, ζωντανή ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας, ακόμα και στο εξωτερικό. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι στην κονσόλα του ήχου η Ευαγγελία Κοβέου και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα σε Viber ή σε WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, για την καλημέρα σας. Καλή επιστροφή σε όσους τελειώσατε τη δουλειά σας. Να προσέχετε σε όσους είστε στο δρόμο και εργάζεστε, είστε οδηγοί, είτε επαγγελματίες με φορτηγό, είτε εργαζόμενοι σε δήμους και είτε οδηγοί ταξί. Επίσης, όσοι ξυπνήσατε για να πάτε στη δουλειά σας, καλή δουλειά και είμαστε εδώ, θα μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει και ουσιαστικά είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε σε ό,τι απορία έχετε. Να σας πω μόνο ότι για όσους κινείστε στους δρόμους θα παρατηρείτε ότι από σήμερα στην Παπακυριαζή μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Πειραιά θα είναι κλειστή γιατί έχει έργα. Το ίδιο και στις 30 Σεπτεμβρίου στην Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Λαμία. 29 και 30 στην Πέτρου Ράλη με τη Μακρυγιάννη και στα δύο ρεύματα θα είναι κλειστά. Την 1η Οκτωβρίου οδός Σιώκου όσο στο ύψος Γαλαξίας στο ρεύμα προς Λαμία. Δηλαδή γίνονται κάποια έργα από τις 11 ως τις 5 το πρωί και ελπίζω να μην σας μη χρησιμοποιείτε αυτούς τους δρόμους και ταλαιπωρήστε με αν έχει κίνηση ή όχι. Να προσπαθείτε έστω να το αποφεύγετε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε πολύ γρήγορα το πρωτοσέλιδο των νέων που έχει σημαντικά θέματα όπως το καμπανάκι από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Λόγω του σκανδάλου λοιπόν των υποκλοπών η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ένα ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Υπάρχουν κενά ασφαλείας στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών. Ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber και το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Και πάμε τέλος στις προστριβές με τους γείτονες και μιλάμε για τις περιφράξεις. Τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου, πολεοδόμου, δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις σε έναν οδηγό για όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται με τα κίνητα, με την οριοθέτηση, με τα κάγκελα που πηγαίνουν, μεγαλώνουν, πηγαίνουν το φράχτη λίγο πιο μέσα, λίγο πιο έξω, λίγο πιο κοντά στο δικό μας και εδώ θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια έκθεση καταπέλτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά την μεταφορά του στην ΑΔΕ. Ενώ στο πολιτικό παρασκήνιο ο Νίκος Δένδιας ζητάει φρεγάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερυθρά, ενώ ποιοι νόμοι κρύβουν το ντέρμπι της Ποιοι νομοί, ο Παναγία, ποιοι νομοί κρύβουν το ντέρμπι της κεντροαριστεράς.

Οργή στη Μανδρίτη, κερδοσκόποι, βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Puerta del Sol ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στο δρόμο, λέει η εφημερίδα, και δεν είναι άλλη από την 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στην Μαδρίτη προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και έντονη κοινωνική αντίδραση στην Ισπανία. Αυτό όμως που... γιατί έγινε αυτό? Οι καινούργιοι διοκτήτες του σπιτιού της, η γυναίκα αυτή είναι 87 ετών και της έκαναν έξωση οι καινούργιοι ιδιοκτήτες από 600-500 ευρώ που πλήρωνε ενίκιο, της έγινε μία αύξηση 275%, δηλαδή της ζητήσαν οι καινούργιοι ιδιοκτήτες να δίνει 2.650 ευρώ για το διαμέρισμα που έμενε επί 70 χρόνια και γυναίκα, όπως αντιλαμβάνεστε, 87 ετών, ζει με μια αρκετά μικρή σύνταξη, ίσα ίσα να πληρώνει αυτό το σπίτι που έμενε 70 ολόκληρα χρόνια. Της έγινε η έξωση και μάλιστα έγιναν επεισόδια την ώρα που την έβγαζαν από το σπίτι και υπήρχε ένα κύμα συμπαράστασης, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ήταν οι Ισπανοί που θορυβήθηκαν, εκατοντάδες ήταν οι Ισπανοί που πήγαν έξω από το σπίτι της γυναίκας και διαδήλωσαν, εκατοντάδες ήταν αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν και εκατοντάδες ήταν αυτοί που για τρεις ημέρες παρέμεναν έξω από την περιοχή αυτή, όπως είπαμε, την Puerta del Sol στη Μαδρίτη, που ήταν από τις, που είναι από τις ακριβότερες περιοχές. Να σας πω ότι η γυναίκα αυτή θα μπορέσει όταν βγει από το νοσοκομείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπήρξαν κάποιες επιπλοκές στην υγεία της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Δήλωσε, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας, η επιστροφή της 87χρονης στο διαμέρισμα θα αποτελέσει την καλύτερη και την πιο χαρμόσυνη λύση και για την ίδια, αλλά εγώ θα έλεγα και για όλο τον κόσμο, έτσι. Γιατί σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται, η γυναίκα αυτή συμβάλλει ώστε να αλλάξει αυτό το μοντέλο σε ό,τι αφορά τη στέγαση γενικότερα. Και μιλάμε για την Ισπανία, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί νωρίτερα σας είπα ότι 400 φοιτητές δεν πήγαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δεν γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας λόγω οικονομικών δυσκολιών των οικογενειών τους, ουσιαστικά, που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τα υπέρογκα ποσά για τα ενίκια, για τα σπίτια, γιατί δεν υπάρχουν εστίες. Δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, εστίες και τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα για να τα αντέξουν οι οικογένειες για τα παιδιά που φεύγουν να σπουδάσουν εκτός της περιοχής που έχουν μεγαλώσει και δεν πέρασαν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο που θα ήθελαν και πηγαίνουν κάπου αλλού και είναι αναγκασμένα να πληρώνουν πολλά χρήματα, είτε για σπίτι είτε για την επιβίωσή τους σε μια περιοχή που δεν έχει καμία σχέση με το σπίτι που έχουν μεγαλώσει. Δύσκολη είδηση. Σκεφτείτε ότι 20 παιδιά στην ιατρική δεν πήγαν μαζί με τα υπόλοιπα, συν 20 παιδιά στην ιατρική, μεγάλη σχολή, δεν πήγαν.

Έγινε ένα πολύ περίεργο περιστατικό στα Ανολιώσια, σε ένα νηπιαγωγείο. Μια δασκάλα φέρεται να φώναζε σε μαθητές του νηπιαγωγείου και τους φώναγε να μπουν μέσα στην τάξη, να είναι ήρεμοι, οτιδήποτε. Ενήλικες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το σχολείο, σέβαλαν στο γραφείο της και τις επιτέθηκαν και τη χτύπησαν. Η δασκάλα φέρεται να δέχτηκε σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι και όπως αναφέρουν οι ως τώρα πληροφορίες, νοσηλεύεται με σπασμένη μύτη και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο. Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού και έχει βγει μια ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Αττικής. Όταν το Υπουργείο Παιδείας έλαβε γνώση του περιστατικού, εκδόθηκε ανακοίνωση από την πλευρά του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, κατήγγειλε σωματική επίθεση εις βάρος της εκπαιδευτικού και δηλώνει ότι στέκονται όλοι έμπρακτα στο πλευρό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου. Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των κατοικώντων της. Κάθε πράξη βίας μέσα στο φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή και όχι μόνο κατά της σωματικής της ακεραιότητας αλλά και της τιμής του εκπαιδευτικού αλλά και του ίδιου του θεσμού του δημόσιου σχολείου. Ως διοίκηση ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντας την πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Καταλαβαίνετε τώρα ότι η γυναίκα αυτή φώναξε στα παιδιά που έκαναν φασαρία στο διάλειμμα, τους είπε κάτι προφανώς, δεν τα έβρισε. Στα πλαίσια της διδακτικής είναι, γιατί ήταν σε όλη την τάξη. Προφανώς δεν έμπαιναν μέσα ή τους έλεγαν να μπουν μέσα ή τους έλεγαν να συγκεντρωθούν. Ποιος ξέρει, δεν είμαι εκεί, δεν γνωρίζω. Όμως μπήκαν μέσα στο γραφείο της και την έκαναν μαύρη στο ξύλο. Γονείς που ήταν έξω από το νηπιαγωγείο.

Για να τα λέμε και όλα όμως, υπήρχαν κάποιοι γονείς που έλεγαν ότι η συμπεριφορά της ήταν ιδιαίτερα έντονη προς τα παιδιά. Έτσι, ανεξάρτητα. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έλεγαν ότι προηγήθηκε ένα περιστατικό με παιδιά που έπαιζαν στο χώρο. Και πάλι όμως, είναι μέσα στο σχολείο, θα μπορούσαν να κάνουν την καταγγελία τους εκεί που πρέπει. Δεν μπαίνεις μέσα στο σχολείο. Δεν μπαίνεις μέσα στο σχολείο, δεν εισβάλλεις μέσα στο σχολείο και ξυλοκοπείς τη διευθύντρια του σχολείου, ανεξάρτητα αν είναι διευθύντρια, οτιδήποτε και να ήτανε. Οτιδήποτε και η τελευταία να ήτανε, μέσα στη τελευταία καθαρίστρια, η τελευταία δασκάλα, η τελευταία οτιδήποτε. Να τη σπάσει τη μύτη, κρανιοκεφαλικές κακώσεις, σκέψου. Τι κάνανε στη γυναίκα, έτσι. Επειδή φώναξε στα παιδιά, τα μάλωσε. Άντε, πες τα μάλωσε. Δεν το κάνεις, ρε φίλε.

Να σας ενημερώσω επίσης ότι από 1η Οκτωβρίου αρχίζει η χειμερινή περίοδος και ξεκινάνε οι ώρες κοινής ησυχίας. Οι ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας, και το λέω αυτό γιατί θα υπάρχουν και αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Τη διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως 5 μήνες. Οι ώρες της μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας καθορίζονται από τις 3.30 ως τις 5.30 και από τις 10 ως τις 7.30 το πρωί. Ως χειμερινή περίοδος είναι η 1η Οκτώβριο ως 31 Μαρτίου και κατά τις ώρες, προσέξτε τώρα, υπάρχει νόμος, έτσι, και θα σας διαβάσω γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Κατά τις ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας απαγορεύονται οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου αστυνομικού τμήμα, να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας ιδίως κοινής ωφέλειας που προκαλεί θόρυβο. Απαγορεύεται κάθε λειτουργία κοινού μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου, τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες. Αυτός είναι νόμος, έτσι, είναι νόμος. Η θορυβώδης χορή και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους. Απαγορεύονται τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους και πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού. Τα αθορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και οι συζητήσεις σε υψηλό τόνο. Και τώρα δεν μπορώ. Και τώρα, εντάξει, δεν θέλω να τα διαβάσω όλα. Ευτυχώς που στις διατάξεις συμπληρώνω εγώ, που αφορούν τα πρόστιμα 5 μήνες φυλάκιση, δεν έχει ψηφιστεί ή έστω προβλεφθεί στο ΦΕΚ. Παιδιά, υπάρχει ΦΕΚ. Η απαγόρευση της καντάδας. Δεν μιλάει πουθενά για καντάδα. Μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε με καντάδα. Είναι νόμος πόσα χρόνια πριν. Πόσα χρόνια πριν νόμος. Κι όμως από 1η Οκτώβρη ισχύει αυτό, και αν υπάρξει καταγγελία είσαι αντιμέτωπος με 5 μήνες φυλακή επειδή τι, έβαλες μουσική ή μίλησες λίγο δυνατά. Μάλιστα.

0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καρασταβανής και θα είμαστε μαζί για ακόμη 2 ώρες περίπου, 1 ώρα και 50 λεπτά ακόμα. Στη κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι σε κρίσιμο στάδιο. Βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 52χρονος Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτέμβρη, μετά από την κατάρρευσή του στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι καταθέσεις των εργαζομένων της επιχείρησης προσθέτουν νέα στοιχεία στη δικογραφία με τις αρχές, και το λέω αυτό, προσθέτουν νέα στοιχεία γιατί η κατάθεση που δόθηκε πριν από 3 ημέρες περίπου μιας νοσηλεύτριας είπε ότι είχαμε κοινή πορεία για το τι θα καταθέσουμε. Και τώρα βγήκαν από την κοινή πορεία και καταθέτουν και προσθέτουν νέα στοιχεία στη δικογραφία, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν, όσο και τις ενέργειες που ακολούθησαν όταν η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη επιδεινώθηκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις νέες καταθέσεις που έρχονται στο φως και ουσιαστικά δείχνουν τις τελευταίες στιγμές στο ιατρείο του Κολωνακίου. Στο ρεπορτάζ είναι η Γογό Μπαλή που επιμελήθηκε για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Τα στόματα ανοίγουν. Η μία μετά την άλλη, οι εργαζόμενες στο ιατρείο του Κολωνακίου σπέβδουν στο γραφείο του ανακριτή. Τα κινητά είναι θέμα χρόνου να μιλήσουν και να δείξουν ποιος μίλησε σε ποιον και ποια ήταν η θέση του καθενός στο χώρο τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο γραφείο του ανακριτή σήμερα, μια γυναίκα 60 ετών κάρφωσε το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών στον ανακριτή, αλλάζοντας τα όσα η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά.
2: Όλες θα καταθέσουν ό,τι αντιλήφθηκαν ανάλογα με το χώρο που βρίσκονταν, το χρόνο που βρέθηκαν εκεί και το σημείο στο οποίο μπορούν να δώσουν κάποιες διευκρινήσεις που βοηθούν την ανάκριση, τίποτα άλλο. Δεν είχαν κανένα σκοπό ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να μπερδέψουν μια κατάσταση, ούτε να στηρίξουν κάποιον ιδιαίτερα.
1: Οι καταθέσεις φωτιά καταδεικνύουν την αιμονή της 56χρονης με το μηχάνημα που όλα τα γιατρεύει. Σύμφωνα με εργαζόμενη στο ιατρείο της, η προφυλακισμένη γιατρός είχε προαποφασίσει ότι θα υποβάλει το Γιώργο Μαζωνάκη σε μια τόσο βαριά ιατρική πράξη πριν καν τον συναντήσει. Και όταν αυτός εμφάνισε ενδυασμούς, επί μία ώρα του μιλούσε για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης.
3: Τη Δευτέρα 7-9 ο γιατρός μας είπε ότι περιμένουμε το Γιώργο Μαζωνάκη, την Τρίτη 8-9 για να κάνει ίνους. Τρίτη ήρθε γύρω στις 5, κάναμε τη μέτρηση με το ACE, έπειτα έμεινε μία ώρα με τη γιατρό στο ιατρείο της και μετά η ίδια με ενημέρωσε ότι ο Μαζωνάκης θέλει να κάνει υδροθεραπεία. Τότε εγώ τον πήγα στην Πατριάρχου Ιωακήμ.
1: Εκεί έγινε υδροθεραπεία σε ένα ιατρείο χωρίς άδεια σε αυτό το μηχάνημα. Μία ημέρα αργότερα, όταν ο Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, στο ιατρείο της Καρνεάδου βρισκόταν πολλά άτομα, όπως αποκάλυψε το Μέγκα. Η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός, ο 58χρονος σύζυγός της και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου. Τρεις εργαζόμενες νοσηλεύτριες και γραμματείς. Δύο ασθενείς και η κόρη των γιατρών με ένα φίλο της. Η κόρη των γιατρών είναι, σύμφωνα με καταθέσεις εργαζόμενης, εκείνη που καλεί το ΕΚΑΒ.
4: Το ΕΚΑΒ το κάλεσε η κόρη του γιατρού που ήταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα με έναν φίλο της. Και μόλις το σήκωσαν, μίλησε ο γιατρός.
1: Ο γιατρός προανακριτικά θα πει πως έπεισε το Γιώργο Μαζωνάκη πως η συγκεκριμένη θεραπεία, η πλασμαφαίρεση, δεν έχει παρενέργειες. Οι καταθέσεις φέρνουν μία ακόμη φορά αντίφαση στα λεγόμενά της.
4: Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρισμένοι. Ο γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από το μηχάνημα, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώσουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρίξιμο.
1: Ο υπνοθεραπευτής, εξηγώντας γιατί έγραψε στο γιατρό σε μήνυμα ότι σε πήρε στο λαιμό μου, υποστήριξε πως η υπόταση διορθώνεται. Ο θάνατος, όχι. Πόσες φορές άραγε είχε ξαναγίνει αυτό?
5: Τι έτσι, αν είχε διορθωθεί η υπόταση, δεν θα έφτανε μακριά αυτή η πληροφορία. Όμως εδώ ο θάνατος δεν κρύβεται. Και το «σε πήρα στο λαιμό μου», λοιπόν, οφείλεται σε αυτό το σημάδι.
1: Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, ο υπνοθεραπευτής ήταν εκείνος που είχε μιλήσει στον Γιώργο Μαζονάκη για την πλασμαφαίρεση. Στη συνάντησή τους, μία ημέρα πρωτού, ο τραγουδιστής υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο Κολωνάκι.
6: Έχεις ακούσει για μία διαδικασία καθαρισμού του πλάσματος και του αίματος?
7: Έχω ακούσει πως έκανε κάθε χρόνο Mick Jagger. Έχω ακούσει πως και μια 56χρονη γιατρός κάνει κάτι αντίστοιχο.
6: Μου το έχει πει και εμένα αυτή η ίδια γιατρός, ότι κάνει αυτή την θεραπεία, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες.
7: Έχω κάνει υδροθεραπεία στην 56χρονη. Δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο τώρα?
1: Οι καταθέσεις στο ανακριτικό γραφείο συνεχίζονται και μαζί συμπληρώνεται και το παζλ των αποκαλύψεων για τις κρίσιμες τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη. Back to life, back
0: to reality, back to... Την ίδια ώρα πάντως έχουν έρθει τα πάνω κάτω στη νομική εκπροσώπηση της προφυλακισμένης γιατρού, καθώς μετά την ανακοίνωση ότι στην υπεράσπισή της μπαίνει ο γνωστός ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής. Το βράδυ της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι αποχωρούν οι πρώτοι συνήγοροι, ο Νίκος Αγαπινός και ο Τέλος Αγαπινός, οι οποίοι θα εκπροσωπούν πλέον μόνο τον 58χρονο σύζυγό της. Η δήλωσή τους έγινε αργά χθες το βράδυ και λέει ότι η συνήγορη υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους στο πρόσωπο του ανωτέρου εντελέα τους, παρετούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορούμενης σύζυγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς. Από το πρωί υπήρχαν πληροφορίες, από το πρωί της Δευτέρας πάντα, χθες, υπήρχαν πληροφορίες ότι οι δύο συνήγοροι είχαν σκοπό να αποχωρήσουν γιατί η αφορμή ήταν η μέθη και οι ισχυρισμοί της κατηγορούμενης ότι δεν την χορήγησε στον τραγουδιστή, ενώ υπήρξαν και κάποια άλλα πράγματα, κάποιες άλλες καταθέσεις που έφασκε και αντιέφασκε. Έτσι, αν το λέω σωστά. Φάσκο και αντιφάσκο. Έτσι, έτσι λέγεται, ναι. Φάσκο και αντιφάσκο. Λοιπόν, και επειδή άλλαξε πολλές φορές την κατάθεση, ήταν ο λόγος, από ό,τι φαίνεται, να αποχωρήσουν από την υπεράσπισή της.

0: Η υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε ξανά στο προσκήνιο μια συζήτηση που η επιστημονική κοινότητα την έχει ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται και τίποτα. Ιδιωτικά ιατρία και κέντρα διαφημίζουν αμφιλεγόμενες κυταρικές, αναγεννητικές και θαυματουργές θεραπείες, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λειτουργούν ως βασικό μέσο προσέλκυσης πελατών. Οι συστάσεις που γίνονται συνήθως από στόμα σε στόμα ή με δημοσιεύσεις και διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε ιστοσελίδες δημιουργούν ένα άτυπο δίκτυο γύρω από τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως γκουρού της νεότητας. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι πάντοτε σαφές αν αυτές οι θεραπείες διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση για ποια στοιχεία υπάρχουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και είναι της Δέσποινας Γεωργιάδου θα ακούσετε ότι γίνονται συνεχώς έρευνες και αυτά που βρίσκουν τα ιατρία και τα κέντρα ευδεξίας προσφέρουν απίστευτες ιατρικές συμβουλές ή ιατρικές γνωματεύσεις ή ιατρικές δραστηριότητες ή επιστημονικές έτσι, χωρίς να έχουν κανένα απολύτως δίπλωμα ιατρικό ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, ο καθένας μπορεί να ανοίξει ό,τι θέλει και όποτε θέλει.
1: Μία αγορά που λειτουργούσε χωρίς κανόνες και ελέγχους. Θεραπείες ευετσίας, ομορφιάς και μακροζωίας που διαφημίζονταν παντού από ανθρώπους που δήλωναν ειδικοί, γιατροί, θεραπευτές και έδιναν λύση για κάθε νόσο. Διαφήμιζαν ανεξέλεγκτα τις υπηρεσίες τους, όσο ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός βυθιζόταν σε λίθαργο. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη οδήγησε στη δημιουργία συστήματος ελέγχου και ήδη 55 ιατρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν χτυπήσει κόκκινο, ενώ εκατοντάδες είναι οι δομές ευετσίας που φαίνεται να κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις. Το Μέγκα εντόπισε οδοντιατρείο στο κέντρο της Αθήνας που κάνει μπότοξ και άλλες ενέσιμες θεραπείες. Μάλιστα, για να πείσει τους υποψήφιους πελάτες, η οδοντίατρος δηλώνει και πλαστικός χειρουργός, διαφημίζοντας σε ξεχωριστές ιστοσελίδες τις ενέσιμες θεραπείες.
2: Μπότοξ γίνεται για τη σύσπαση των μειών. Συνήθως γίνεται στο μέτωπο, στο πόδι της σχήνας, στο πλάι, στο μεσόφριο.
3: Εσείς είστε και οδοντίατρος.
2: Ναι, ναι.
1: Μόνο που ως πλαστικός ιατρός δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κανέναν ιατρικό σύλλογο, παρά μόνο ως οδοντίατρος στον αντίστοιχο σύλλογο, που σημαίνει ότι δεν έχει καμία εξειδίκευση για να κάνει τέτοιες θεραπείες.
4: Εμάς εδώ πέρα είναι οδοντίατρος, δεν είναι ούτε θετικός ούτε δερματολόγος, που είναι οδοντίατρος.
1: Ένα από τα πρώτα ιατρία που εντόπισε εφαρμογή MedWatch ήταν και αυτό της Καρνεάδου. Ήταν όμως αργά. Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όλα αυτά τα χρόνια δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ακόμη και όταν οι ίδιοι τα δήλωναν μόνοι τους. Τον περασμένο Ιούλιο, η κατηγορούμενη γιατρός γνωστοποίησε με τιμολόγιο την αγορά του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έναντι 29.500 ευρώ. Αυτό ήταν το δεύτερο που λειτουργούσε παρανόμως στο ιατρείο της. Το πρώτο το είχε δηλώσει με τον ίδιο τρόπο έναν ολόκληρο χρόνο νωρίτερα, από όσο αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή Live News. Σε υπόμνημα που είχε καταθέσει το Σεπτέμβριο του 2025 στον Ιατρικό Σύλλογο, η προφυλακισμένη γιατρός, προκειμένου να εξηγήσει ότι συμμορφώθηκε σε κάποιες υποδείξεις που είχαν προηγηθεί, απέστειλε συνημμένο αυτό το τιμολόγιο. Εξηγούσε πως πρόκειται για επικουρικά εξαρτήματα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα ζωνοθεραπείας. Το τιμολόγιο, ωστόσο, η ονομασία αντιστοιχούσε σε εξειδικευμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αξίας 29.000 ευρώ, ενώ μαζί αγοράστηκαν ειδικά φίλτρα που χρησιμοποιούνται στην πλασμαφαίρεση αξίας 6.000 ευρώ.
5: Το αν αυτό έχει έρθει παραπλανητικά προς τον Ιατρικό Σύλλογο, ώστε να μην το καταλάβουμε, αυτό δεν ευθυνόμαστε.
1: Υπό το φόβο των ελέγχων, οι διαφημίσεις κέντρων ευετσίας και ομορφιάς έχουν μειωθεί κατακόρυφα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6: Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι προγραμματισμένοι σε Αχαΐα και στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τους ελέγχους αυτούς υπήρξαν ευρήματα και ζητήθηκαν από τις περιφέρειες επιπλέον στοιχεία από τις επιχειρήσεις.
1: Ανάμεσα στα ιατρία που χτύπησαν στην εφαρμογή και θα ελεγχθούν είναι και αυτό της παιδιάτρου Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.
7: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
8: Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον αξιότιμο κύριο Γεωργιάδη πού ακριβώς εντόπισε το μηχάνημα βιοανάδρασης.
1: Ήδη στον εισαγγελέα πάντως έχουν αποσταλεί φάκελοι για παράνομα ιατρία, κέντρα ευεξίας και ολιστικής ιατρικής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι για χρόνια με την ανοχή της πολιτείας, παράνομα ιατρία και δομές ευεξίας έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων πολιτών με απότερο σκοπό το κέρδος.

Ακούγοντας YouTube, θα το κόψω για 10 δευτερόλεπτα να σας πω ότι μια ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη άδεια, προχωρούσε σε χημειοθεραπείες, ενώ χορηγούσε και σχετικά φάρμακα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Αντιλαμβάνεστε τώρα, έτσι το λέω απλώς, για να αντιληφθείτε το τι γίνεται, και να συμπληρώσω απλώς στο ρεπορτάζ ότι ο καθένας δηλώνει ό,τι είναι και κάνει ό,τι θέλει, παίζοντας με τις ζωές του καθενός. Καλύτερα να ακούσουμε YouTube.

0: Καλό ξημέρωμα, σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοδέου και στην επιμέλεια της μουσικής. 2-11-016-1046 το τηλέφωνο επικοινωνίας. 69-81-04-1046 η Mega News 104,6 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber ή το WhatsApp, ενώ μπορείτε να γράψετε studio Mega News 104,6.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για να μας καταγγείλετε ή να μας πείτε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που βλέπετε γύρω σας και σας έχει προξενήσει έτσι μια εντύπωση ή ακόμη και την καλημέρα σας. Την ίδια ώρα, εκτός Ελλάδος φεύγουν οι πολίτες, κυρίως άνθρωποι που ζουν στην Βόρεια Ελλάδα, Κιλκής, Σέρες, από εκεί πέρα, για να φουλάρουν στην γειτονική Βουλγαρία. Εκεί υπάρχει ειδικός φόρος, χαμηλότερος ειδικός φόρος κατανάλωσης, και οι οδηγοί βλέπουν γεμάτο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους και όπως λένε γλιτώνουν περισσότερα από 30 έως 40 ευρώ σε κάθε γέμισμα, ανάλογα πάντα με το αυτοκίνητο έτσι και πόσο χωρά το ρεζερβουάρ. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Βριώνη, ενώ στα σύνορα εκεί που μπαίνουν προς τη Βουλγαρία πήγε η Εύη η Καλίνη από την Θεσσαλονίκη.
1: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν τον τεπόζιτο με φτηνή βενζίνη. Η διαφορά σε σχέση με τη χώρα μας είναι χαοτική. 60 λεπτά φθηνότερη η αμόλυβδη και 54 λεπτά το ντίζελ.
2: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
3: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
2: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
3: Κάθε δύο εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.
2: Πόσο τη βρίσκετε στα Σκοπιά?
3: Τώρα είναι 1,60.
2: Γέμισμα ρεζερβουάρ πόσο δίνει?
3: Βγαίνει ένα 50 άργο, εδώ θα βγαίνει 80.
1: Στον Προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κιλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
2: Με πόσο φουλάρατε?
4: Με 60 ευρώ.
2: Ενώ στην...
4: 90. Κοίταξε, άμα είσαι κοντά, συμφέρει.
2: Εσείς από πού ήρθατε?
4: Από το δίπλα χωριό, από το Στριμονοχώρι.
2: Πόσο φουλάρατε, πόσο δώσατε?
3: Τα 75 ευρώ.
2: Με πόσο φουλάρετε το αυτοκίνητό σας?
5: Με ένα 57-60.
2: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
5: Η βενζίνα είναι φθηνότερη στη Βουλγαρία, γνωρίζουμε, λόγω ειδικού φόρου κατανάλωσης που είναι πολύ χαμηλότερος. Στην Ελλάδα δυστυχώς πρέπει να κατεβεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τέλος.
6: Ό,τι χρειάζεται για τις καθημερινές μας μετακινήσεις. Ένα γέμισμα την εβδομάδα.
7: Θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ουσιαστική τουλάχιστον κάποια χιλιόμετρα απόσταση από τα σύνορα, ώστε οι κάτοικοι να παραμένουν εκεί με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης ΦΠΑ.
1: Με τα μέτρα για τα ακριβά καύσιμα στο Ρελαντί και την κυβέρνηση να καθυστερεί την ανακοίνωσή τους, το υψηλό τους κόστος τροφοδοτεί άμεσα τον πληθωρισμό, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και μεταφοράς αγαθών.
8: Και μόνο θα βγει δύσκολα τώρα. Σίγουρα οικονομία κάτι.
1: Παράγοντες της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι με τη νέα τιμολόγηση που αναμένεται αύριο από τα διελιστήρια, οι τιμές θα καταγράψουν και νέα αύξηση κοντά στο 2%.
0: Με την επιστροφή του κυρίου Μητσοτάκη

0: χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Πρωθυπουργός ξεκινά το νέο κύκλο συσκέψεων με τους αρμόδιους υπουργούς για το οικονομικό και το οικονομικό μάλλον επιτελείο για το θέμα του ενεργειακού κόστους εν ώψη των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Η πρώτη δέσμη μέτρων που αφορά την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ, θα ανακοινωθεί αύριο Τετάρτη στις 30 του μήνα δηλαδή, και αφού προηγηθεί η συνεδρίαση με το Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια, τα τελικά νούμερα θα διαμορφώνονται μέχρι την τελευταία στιγμή, διότι οι συνθήκες στην αγορά, άρα και στα δηληστήρια και στην αντλία, αλλάζουν συνεχώς, και έτσι το ακριβές ποσό θα γίνει γνωστό την Τετάρτη. Με βάση λοιπόν τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το κράτος σχεδιάζει να επιδοτήσει 10 έως 15 λεπτά το κάθε λίτρο ντίζελ, και επιπρόσθετα περίπου 5 λεπτά θα είναι η επιδότηση από ό,τι φαίνεται των δηληστηρίων. Σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης, το κράτος σε αυτή τη φάση δεν προχωρά σε καμία επιδότηση, όμως αναμένεται να επαληθευτεί επιδότηση από τα δηληστήρια περίπου στα επίπεδα που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή 10 περίπου λεπτά το λίτρο. Δηλαδή από 2,20 θα πάει 2,10, άντε, το πολύ. Και θα δούμε κιόλας, όλα θα τα δούμε στην πράξη, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζεται συνεχίζονται τα χτυπήματα, συνεχίζονται, ενώ λέγανε άλλα, ξαφνικά υπάρχουν άλλα. Και πάμε σε κάτι άλλο τώρα, σε αυτές τις γκάφες των πολιτικών, γιατί για γκάφες μιλάμε, και η Νοδού έχει γίνει viral στο διαδίκτυο και δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης, που δέχεται ουσιαστικά σαν δώρο τα λάθη και τις εντελώς άστοχες δηλώσεις των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Από το όταν κάποιος δεν αντέχει χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς, αναφερόμενος στο κόστος μετακίνησης ο βουλευτής, αν δεν αντέχεις να δώσεις τα 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, να πάρεις το λεωφορείο, μέχρι το επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Φτάσαμε από το ένα στο άλλο, φτάσαμε το εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, έχουμε και κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Το ρεπορτάζ έκανε για το Δελτίο Ειδήσεων ο Νίκος Αρμένης.
1: Μια σειρά από φάλτσες δηλώσεις γαλάζιων υπουργών και βουλευτών ταράζουν τα ενδοκυβερνητικά νερά, παρότι οι περισσότεροι επιχειρούν να ανασκευάσουν, όπως ο υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, που μίλησε για νοικοκύριδες και κακομοίριδες, διαχωρίζοντας έτσι όσους στηρίζουν την κυβέρνηση.
2: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας.
1: Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτή της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχθηκε.
1: Εξηγήσεις έδωσε και ο Κώστας Τσιάρας για τη δήλωσή του, πως είχε να δει τις εθνικές οδούς τόσο γεμάτες τα Σαββατοκύριακα εδώ και 20 χρόνια.
4: Όταν κάνετε τη σύγκριση του 19-26 παραδείγματος χάρη, θα δείτε πόσο ήταν ο βασικός μισθός τότε, πόσο είναι σήμερα. Θα δείτε ποια ήταν η απασχόληση τότε, ποια είναι σήμερα.
5: Πάντως,
4: θα δείτε
5: ποιοι ήταν οι οικονομικοί δείκτες για την εθνική οικονομία τότε
4: και ποιοι είναι σήμερα.
1: Αλλά και η Σοφία Βούλτεψη προημερών σχολιάστηκε για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε όταν ρωτήθηκε για την τιμή του πετρελαίου.
6: Έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
7: Συγγνώμη.
6: Έχεις πετρέλαια
8: και... Θα μιλήσουμε.
7: Εγώ δεν έχω.
6: Έχεις κανέναν να κολυμπήσεις στα στενά του ορμού να βγάλει τις νάρκες.
1: Γαλάζια κόντρα Δημήτρη Μαρκόπουλου και Γιώργου Βλάχου είχαμε στη Βουλή όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν έμενε ικανοποιημένος από την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών σε αίτημα για ρυθμίσεις και φοροελαφρύνσεις των συνεπών δανειοληπτών πρώτης κατοικίας.
9: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου, αλλά ξέρετε, είμαστε εκτός πραγματικότητος. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει. Πρέπει με κινήσεις όπως αυτή που πρότεινα να ξαναβρούμε το βηματισμό μας στην κοινωνία.
7: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη σε γαλλικό περιοδικό, μιλώντας για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ακρίβεια, κάνει λόγο για νέο μνημόνιο.
8: Με λίγα λόγια, έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
1: Για καθυστέρηση στη λήψη μέτρων κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
10: Στις 17 Σεπτεμβρίου ήταν ο κύριος Μητσοτάκης ο επισπεύδων που προανήγγειλε έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης. 11 ημέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο περίμενε.
1: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα και θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

μέρα που οι πολιτικοί αρχίζουν και λένε κάποια πράγματα και αφού τα καταλαβαίνουν και αλλάζουν ότι δεν είπαν αυτό, δεν το έχει καταλάβει καλά ο κόσμος, εμείς το είπαμε εντελώς διαφορετικά. Εγώ θα πω κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για την ακρίβεια και κάποιοι νομίζουν ότι ο κόσμος αντέχει, θα σας πω ότι κάτι που γίνεται στη γειτονική Τουρκία και βλέποντας την εικόνα σοκαρίστηκα, γιατί είδα έναν πρώην αστυνομικό, έναν απόστρατο αστυνομικό, ο οποίος 60 ετών, συνταξιούχος, προχώρησε σε απονεμμένο διάβημα την ώρα που βρισκόταν σε διαδήλωση για τις συντάξεις έξω από το συνταγματικό δικαστήριο στην Άγκυρα. Ο Αλίσε Κέραουλου ήταν το όνομά του, πατέρας δύο παιδιών. Αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, αφού προηγουμένως είχε εκφράσει δημόσια, μιλώντας σε κανάλια, την απόγνωσή του για την οικονομική του κατάσταση και είχε φωνάξει ότι δεν μπορούσε πλέον να τα βγάλει πέρα. Ο άνθρωπος αυτός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Γκαζί, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι η κραυγή αυτή είχε... γιατί ως κραυγή το πέρασαν του συνταξιούχου αυτού, που είπε ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, είπε ότι γεννήθηκε το εγγόνι του και δεν μπόρεσε να του προσφέρει το παραδοσιακό δώρο που κάνουν οι παππούδες στα εγγόνια. Δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Και μιλάμε πάλι δημόσιος υπάλληλος, αστυνομικός, απόστρατος, ο οποίος είχε και αυτός προσφέρει, όπως προσφέρουν οι δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες και Έλληνες πολίτες και Τούρκοι πολίτες και Βούλγαροι πολίτες και Γερμανοί πολίτες και Ιταλοί πολίτες. Είναι πολύ δύσκολο το πράγμα και θα μείνω σε αυτό. Προέβησε το απονεννοημένο διάβημα γιατί δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Πρέπει και εδώ λίγο να το κοιτάξουμε και δεν είναι μόνο τα καύσιμα.

Διαβάζω λοιπόν ότι στο Παγνί 1175 περιστατικά περιμένουν στην Ορειλά. Είμαστε χειρότερα από το 2019. Δεν βλέπω φως, λένε κάποιοι από το νοσοκομείο. Και το λέω αυτό, είναι μια ίδια κλινική καταγγέλει ότι τα χειρουργικά τραπέζια έχουν μειωθεί κατά 22% σε σχέση με το 2022, έτσι. Και τονίζει ότι απαιτείται ένα καθημερινό για την κάλυψη των αναγκών, καθημερινό χειρουργείο. Όπως λένε χαρακτηριστικά, είμαστε χειρότερα από το 2019. Όταν λέμε ότι σε αναμονή βρίσκονται 1175 περιστατικά σε αναμονή και το σύνολο των περιστατικών στη λίστα ανέρχεται στο Παγνί σε 4128 περιστατικά. Λίστα. Πάμε παρακάτω να ακούσετε εδώ λιγάκι, γιατί πρέπει να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Στη χειρουργική ογκολογία καταγράφονται 541 περιστατικά, στην ορθοπαιδική 348, στην νευροχειρουργική 246, στην πλαστική 276, στην ουρολογική 274 και στη γενική χειρουργική 268. Και όπως λένε εκεί οι γιατροί, χρειαζόμαστε ένα χειρουργικό τραπέζι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. 10 χειρουργικά τραπέζια ανά 4 εβδομάδες. Πιέζεται, πιέζεται το πράγμα, πιέζεται. Από το 1990, λέει, που άνοιξε το Παγνί μέχρι και το 2022, δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω. Παραμένουμε σταθεροί από τότε που ανοίξαμε. Δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Λέμε ότι είναι όλα καλά. Λέμε ότι είναι όλα καλά. Μάλλον όχι, ε.

καλό ξημέρωμα, κύριε Βασίλη. Καλό ξημέρωμα. Δεν ξέρω, αλλά ο τύπος αυτός μάλλον δεν είναι καλά. Όταν ακούει ένα μπουκάλι και θεωρεί ότι είναι θόρυβος. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η κοινή ησυχία, να του πείτε. Από 1η Οκτώβρη ξεκινάνε η κοινή ησυχία και από τότε είναι οι περιορισμοί και η διατάραξη ησυχίας. Έτσι να του πείτε. Τι να πω, δεν ξέρω. Κάθε άνθρωπος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο χωρίς αφορμή, όντως χωρίς αφορμή, να δημιουργήσει θέμα. Και όλοι δημιουργούμε θέμα με τον άλλον. Βλέπετε και τι γίνεται στον δρόμο. Όλοι έχουμε νεύρα, όλοι έχουμε γκρίνια, όλοι έχουμε μύρλα, όλοι γκρινιάζουμε. Ό,τι έχουμε στο σπίτι μας το βγάζουμε έξω για να ξεσπάσουμε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και καλό θα ήταν ότι ό,τι έχουμε στο σπίτι μας να το κρατάμε εκεί. Γιατί αν ξεσπάμε στους άλλους, θα ξεσπάσουμε πολύ διαφορετικά από ό,τι στο σπίτι μας. Μάλλον, κύριε Βασίλη, και καλημέρα και πάλι και καλό ξημέρωμα. Να του πείτε του κυρίου, και φαντάζομαι ηλικιωμένος θα είναι, έτσι, γιατί οι ηλικιωμένοι έχουν ευαίσθητη ακοή, πείτε του ότι από 1η Οκτώβρη ξεκινάνε οι 5 μήνες φυλάκιση άμα κάνεις φασαρία, άμα φωνάσκεις. Αυτό πείτε του. Να διαβάσουμε τις πρωινές αθλητικές εφημερίδες. Καλά, όλες πρωινές είναι ούτως ή άλλως. Να διαβάσουμε το φως των σπορ. Χαλασμός κόσμου. Η εθνική ξεσηκώνει την Θεσσαλονίκη. Και εγώ το λέω πολύ λογικό. Και το ίδιο θα γινόταν και στην Αθήνα και παντού, σε όποια πόλη και να πήγαινε η εθνική. Ειδικά αυτή η εθνική είναι sold out μέσα σε λίγα λεπτά τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία. Την Πέμπτη και η Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα. Πάνω από 100.000 ήταν σε λίστα αναμονής. Γιοβάνοβιτς, αυξάνονται οι προσδοκίες, αλλά έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Κλοπ, δική μου ευθύνη για την ήττα από την Ελλάδα. Σβάινστάιγκερ, δεν έχουμε παίκτες σαν τον Καρέτσα, τον Τσόλι και τον Παυλίδη. Δεν το χώνεψε η Bild που αποκάλεσε ποδοσφαιρικό νάνο την εθνική. Αποθεώθηκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από το υπόλοιπο διεθνή τύπο. Πρώτο θέμα για ώρες στο επίσημο site της UEFA. Μασούρας. Έχει περάσει πολλά ο Κουρμπέλης και άξιζε τον γκολ. Τρέλανε τη στατιστική ο Τζολάκης στο Augsburg. Πόσες πιθανότητες πρόκρισης δίνουν οι αλγόριθμοι. Χωρίς Χάπκο οι Ολλανδοί στην Τούμπα.

Φουριόζο στο Κάουνας με Brian Danson, ο George και George Papas που φοράνε ξανά τα ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός ταξίδευσε στη Λιθουανία για μια σκληρή αναμέτρηση κόντρα στη Ζαλγκύρης. Χωρίς Μιλιντούνοφ, η ερυθρόλευκη δεν θα παίξει ούτε στην Μπολόνια την Πέμπτη. Μπαρτζόκας. Ο Ντάντσον θα βοηθήσει και στα ποδητήρια και στο παρκέ. Θα φέρω ενέργεια και εμπειρία στην ομάδα, είπε ο 39χρονος Αμερικανός που ελπίζει να πάρει ελληνικό διαβατήριο.

Κόκκινος πρωταθλητής. Φωτιές ανάβει ο Σάλιακας. Χαμογέλα και στο θρύλο για Μανώλη. Μια πιστική εμφάνιση για τον σκληρά εργαζόμενο παίχτη. Καταραμένη επιστροφή του στη Γερμανία. Καλείται πλέον πιο συχνά στην Εθνική. Προς επιστροφή στο θρύλο ο Φούστερο. Ο Μανώλης Σάλιακας έφυγε ως τριαδευτής από τη χώρα που έπαιξε τα τελευταία χρόνια. Άσυστο μανίκι. Τα νέα χαρτιά που θα ρίξει ο Μανώλης στο τραπέζι για να κερδίσει τη σκληρή παρτίδα του Οκτωβρίου. Πώς θα μετατρέψει σε πλεονέκτημα το δικό του ξεκίνημα από το 0 στον Ολυμπιακό. Ανοιχτή γραμμή με Βοσνία. Γιατί ο Σμαϊλόβιτς είναι η πιο ξεχωριστή περίπτωση διεθνή. Ψήνεται sold out.

Γροθιά στο στομάχι με Πουέρτα. Χάσαμε ένα παίχτη παγκόσμιας κλάσης, είπε ο πρόεδρος της Racing. Η Bild αποθεώνει τον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού, ενώ αποστολή Βουνό στο Κάουνας. Ζαλγκίρης Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουντίνοφ καλείται να τα βάλει με τον Βαλαντσιούνας. Μάλιστα. Γιατί πρόσθεσε Ντάντσον και Πάπας, ο λόγος που ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις μεταγραφές τους. Νίκη και στη Μίκρα, νίκη και εδώ, αεκάρα παντού. Πάτησε τον ΠΑΟΚ και στο χάντμπολ στην Αθήνα και στο φούτσαλ στην Θεσσαλονίκη. Τι είναι το φούτσαλ? Δεν ξέρω τι είναι το φούτσαλ, sorry, δεν ξέρω. Μάλλον είναι ποδόσφαιρο σάλα στο φούτσαλ. Μάλλον αυτό είναι το φούτσαλ. Καλά, το χάντμπολ ξέρω, αλλά... Και ξέρω ότι η ΑΕΚ έχει πολύ καλή ομάδα στο χάντμπολ, αλλά φούτσαλ δεν το ξέρω, πρώτη φορά το ακούω.

στη Sport Day. Λατρεία για την εθνική, καθώς όλοι βλέπουν ξεκάθαρα μια ομάδα που σφίζει από ταλέντο με παίκτες ικανούς για ονειρεμένες υπερβάσεις. Άκρος ερωτική. Τα σπάει η Ελλαδάρα, διπλό έφερε sold out. Εξαντλήθηκαν εν ρηπή οφθαλμού τα εισιτήρια για τα παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Παυλίδης, όχι μεγάλα λόγια, χαμηλά η μπάλα από Γιοβάνοβιτς και διεθνής εν ώψη του μεθαυριανού αγώνα με τους Οράνιε. Του λείπες εσείς, τριαντάφυλλο εμείς. Πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και ο Τσάπρας αντί του τραυματία Βαγιανίδη. Los Angeles Players, κούβελος αυτή η ομάδα μπορεί να πάει και στους Ολυμπιακούς του 2028. Μακάρι. Οι πρώτες σκέψεις του Αλγκουαθίλ για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο κλάσικο. Κλειδί στις αποφάσεις του Βάσκου και η κατάσταση στην οποία θα επιστρέψουν οι διεθνείς.

Λίγα λεπτά πριν τις 5 να διαβάσουμε και την Live Sport για να κλείσουμε με τις αθλητικές εφημερίδες. Παράνοια για την Ελλάδα. Ελληνικό τελείριο, υπόκληση από την Ευρώπη και sold out σε χρόνο 0 στα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Απίστευτο και όμως ελληνικό. 100.000 στη λίστα αναμονής για ένα μαγικό χαρτάκι. Τσάπρας αντί του τραυματία Βαγιανίδη. Ντροπή. Η Bild δεν χώνευσε το μαγικό διπλό και έσταξε φαρμάκι για την γαλανόλευκη. Οι κολόνες της άμυνας, τα στατιστικά των Τζολάκη και Μαυροπάνου που έσπασαν όλα τα κοντέρ. Η απάντηση του Κουρμπέλη, πως μόλις με δύο παιχνίδια έφτασε από την αμφισβήτηση στην αποθέωση. Φαίνεται πιο καθαρά το Euro. Ενίσχυση για ασφάλεια, γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Ντάτσον και Πάπας για το 2-2 στο Κάουνας με Ζαλγκίρης εκτός ο Μιλουτίνοφ και αυτοκρατορικά όνειρα. Ποδαρικό στο EuroCup με μεγάλες φιλοδοξίες για τον Άρη του Σπανούλη στη Γαλλία κόντρα στη Λεμάν, 3 ιαπώντες.

Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καταστεφανής και θα είμαστε μαζί για ακόμη μία ώρα. Η Ευαγγελία Κοβέου είναι μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής. Είχαμε νωρίτερα τις αθλητικές εφημερίδες, τώρα να πάμε στις απογευματινές. Πάμε στα νέα. Καμπανάκι από την αντιτρομοκρατική. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και κυρίως παλαιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Κενά ασφάλειας στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών. Ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber και το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Προστριβές με γείτονες, τέλος. Τα νέα με τη βοήθεια του τοπογράφου και πολεοδόμου δημοσιεύουν 11 ερωτήσεις απαντήσεις σε έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου και ο τίτλος είναι «Περιφράξεις».

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά την μεταφορά του στον ΑΔΕ. Στην ΑΔΕ. Στο πολιτικό παρασκήνιο, ο Νίκος Δένδια ζητάει φρεγάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερυθρά, ενώ ποιοι νομοί κρύβουν τα ντέρμπι της κέντροαριστεράς. Οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόπη, βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Η 80χρονη, η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στον δρόμο, ενώ χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Puerta de Sol ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών. Όμως εδώ να πούμε ότι υπήρξε μια ανατροπή στην Μαδρίτη. Η 87χρονη Μαρι Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι όπου έζησε 70 χρόνια μετά την έξωση που προκάλεσε οργή. Οργή χιλιάδων ανθρώπων που βγήκαν στον δρόμο να συμπαρασταθούν στην 87χρονη γυναίκα και στα 275% αύξηση του ενοικίου της. Δηλαδή πλήρωνε 450 ευρώ, 480 και οι νέοι ιδιοκτήτες ζήτησαν 2.650 ευρώ. Αυτό έφερε ένα κύμα αντίδρασης την ώρα που πήγαν να κάνουν έξωση στην συγκεκριμένη γυναίκα μετά από 70 χρόνια που διέμενε στο σπίτι και περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι διαδήλωναν στους δρόμους της Μαδρίτης για να βρεθεί λύση για την γυναίκα αυτή. Μάλιστα μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο και όπως είπε χαρακτηριστικά πριν μάθει την απόφαση που δικαιώθηκε, κρατήστε γερά, συνεχίστε τον αγώνα, ήταν το μήνυμά της που ξεσήκωσε θύελα, έτσι φώναζε ο κόσμος υπέρ της και βρέθηκε λύση. Η γυναίκα αυτή γυρίζει και πάλι στο σπίτι της, καθώς οι νέοι αγοραστές ή ιδιοκτήτες, αν το πούμε έτσι, βρήκαν έτσι ένα συμβιβασμό που δεν θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Ενώ στην ομάδα εθνική, γιατί το Augsburg θύμισε το Wembley, 11 εκατομμύρια τηλεθεατές, σκληρή κριτική σε κλοπ και παίκτες. Μοντέρο στα νέα, τα καλύτερα έρχονται.

Καθημερινή. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου, η εν εξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊστάμενου. Να θυμίσουμε μόνο ότι βρίσκονται οι αδιάφθοροι στην Μύκονο εδώ και μια μισή εβδομάδα. Έχουν κάνει φίλο και φτερό όλη την υπηρεσία, γιατί καθυστερούσαν τα πρόστιμα, καθυστερούσαν οι έλεγχοι, καθυστερούσαν γενικά. Είχαν πατήσει με ένα stop, ένα pause, αν το πώς θέλετε πείτε το, και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και παρότι οι εισαγγελικές αρχές ζητούσαν συνεχώς να στέλνουν τα πρόστιμα, να δουν τι γίνεται, γιατί άλλα δεν πληρώνονταν, άλλα ήταν μέσα στα συρτάρια, και γι' αυτό οι αδιάφθοροι μετά από καταγγελίες έφτασαν στο νησί, σφράγισαν το κτίριο και έβγαλαν πολλά λαβράκια. Λοιπόν, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, είναι οι συστάσεις από την Κομισιόν. Επίσης, αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρεύματα, σε ποιες περιοχές και περιπτώσεις πληρώνει το δημόσιο. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι η απόφαση του ΣΤΕ με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θελεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου σε περίπτωση που έχουμε καμιά βροχή ή καμιά πλημμύρα και είναι στο ρέμα το σπίτι μας, πληρώνει το δημόσιο. Έτσι. Λοιπόν, μία έξωση άναψε τη σπίθα στη Μαδρίτη. Εκατοντάδες διαδηλωτές έστησαν σκηνές στην κεντρική πλατεία Puerta del Sol.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου. Οι νέες προκηρύξεις, οι θέσεις, οι ειδικότητες που ζητούνται σε Δήμους, Υπουργείο Μετανάστευσης, Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Πυροσβεστική, Συμβούλιο Επικρατείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΕΟΦΕΝ, Εξάρτητες Αρχές, τα απαιτούμενα προσόντα και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις. Είναι μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Κανένας αβοήθητος στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, το μήνυμα Μαξίμου. Δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα επιστρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά. Η απάντηση στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούται τα 300 ευρώ. Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή της εγκυκλίου. Σε ποιες περιπτώσεις τα 300 ευρώ συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να αυξηθούν οι αποδοχές. Αναλυτικά παραδείγματα. Ψηφιακή ταυτότητα για τα ρέματα και δίκτυο προειδοποίησης πλημμυρών, ενώ υπόθεση Μαζονάκη. Ακόμα μία μάρτυρας άλλαξε την κατάθεσή της και η επιδημία λουκέτων στην Γαλλία. Ο αργός θάνατος των μπιστρό. 500.000 λειτουργούσαν το 1900, περίπου 40.000 έχουν μείνει από σήμερα. Σήμερα. 500.000 λειτουργούσαν το 1900. Μπιστρό. Μπράβο.

Γραμμή Βρυξελών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων ελλείψης δελτίου στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Ψυχρολουσία για το μαξί μου. Η σύσταση του Επίτροπου Ενέργειας για τα μέτρα μείωσης της ζήτησης. Στις συμπληγάδες μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραμμής και Δημοσιονομικού Χώρου η κυβέρνηση με τους καταναλωτές και τη βιομηχανία στα κάγκελα. Κυψέλη, οι μετρόπληκτοι πιέζουν κατεβαίνοντας τον δρόμο.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποχωρούν οριστικά από το Ιράκ ύστερα από 23 χρόνια, ευματοβαμμένα χρόνια.

Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνση στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα.

Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών, Εθνική. Όλοι θέλουν να τη δουν. Μάχη για ένα εισιτήριο και διπλό sold out αστραπή για το μάτς της Τούμπας κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία. 100.000 άνθρωποι είναι σε λίστα αναμονής για αντί. Αν δεν πάει κάποιος να πάνε ένας από τους 100.000. Μιλάμε για απίστευτο πράγμα, έτσι. Και σε γήπεδο 200.000 θα πήγαιναν τώρα.

Εφημερίδα απογευματινή. Κέντρα επιστροφής οι επικρατέστερες χώρες σε Ρουάντα ή Ουγκάντα. 4.000 λαθρομετανάστες, πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατος την Ελλάδα. Στη δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας.

πλάκα. Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή κατά τον έλεγχο μετρήθηκε η παροχή φυσικού αερίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ισόγειο της πολυκατοικίας, όπου κατέληγε και εντοπίστηκε ότι ήταν απολύτως στεγανό. Οι βόμβες που αλλάζουν τον χάρτη της μαφίας και αναφέρεται στη Νέα Ιωνία. Σε κατάσταση συναγερμού, το τμήμα εκβιαστών μετά τα απανωτά περιστατικά βίας με στόχους μπαρ και καφετέριες που ανήκουν κατά βάση σε αλβανικής καταγωγής άτομα. Να θυμίσουμε μόνο ότι πριν από 3 χρόνια εκεί είχε γίνει μια αιματηρή συμπλοκή όπου είχε βρει τον θάνατο ένας 45χρονος αλλοδαπός υπήκος Αλβανίας μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών. Και πάμε στο θέμα του Μαζονάκη. Κλινική χωρίς να έχει άδεια έκανε χημειοθεραπείες. Εγκατέλειψαν τη ΓΑΚΑ, συνεχίζουν με ο Θεοδωρόπουλο και μιλά για τους 2 δικηγόρους, ο Νίκος και τέλος Αγαπίνος, που έβγαλαν ανακοίνωση αργά το βράδυ, γιατί η κυρία ΓΑΚΑ, όπως είπαν, άλλαξε κατά πολύ την κατάθεσή της.

Πέντε μέτρα που δίνουν ανάσα σε 2 εκατομμύρια πολίτες. Σε ενίσχυση εισοδήματος, σημαντικά ωφέλη από το 2027 για τρίτεκνους, πολύτεκνους, παιδιά και νέα γενιά.

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχέδιο για μίνι ΝΑΤΟ απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Νέο Emergency Security Protocol που παραπέμπει στο άρθρο 4 της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας.

Χλιαρή και φοβική η αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Guilfoyle περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Ψυχαλίζει, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία. Κατά το στρατηγέ, ιδού ο στρατός σας, τον Τζέιμ Βαν Λίφτ, κυρία πρέσβης, ιδού το πολιτικό σας προσωπικό. Αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβεως ο κύριος Μαρινάκης, δεν εκλήθη για εξηγήσεις στο ΙΠΕΞ.

Με την μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το δίλημα «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα» αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ, ο ΚΝΕ Οδηγητή πέρασε στην ιστορία καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μία χρονιά.

Εφημερίδα Κόντρα. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του ρόλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Και την Καριστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Και στην κυριολεξία τη Μαρία Καριστιανού το παράνομο βιοανάδρασης μηχάνημα που εντοπίστηκε στο κβαντικό ιατρείο της μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν η Καριστιανού. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του ιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Βυθίζονται οι αγορές, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Ενώ στην Πάτρα 400 φοιτητές πέρασαν, αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω οικονομικών δυσκολιών. Εγώ να συμπληρώσω ότι είχαμε και 9 άτομα που πέρασαν στην ιατρική και δεν πήγαν να γραφτούν γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε επέπλος γιοπή στην Ελλάδα. Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελλα στον αδύρι μηντιακή αξιοπιστία της χώρας μας. Αντί εξηγήσεων, μασημένα λόγια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Στην πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις. Προμηθευτές εν μέσω σούπερ μάρκετ, μέσω συμφωνίας κύριων για αυτοσυγκράτηση γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους.

Και επειδή σε όλες τις εφημερίδες είδαμε ότι κρούεται ο κόδωνας του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε ότι μεταξύ άλλων περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους, όπως είπε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως εξήγησε, το φαινόμενο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο πρίτανης, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμη και στην ιατρική σχολή, στην οποία 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και σε άλλα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφορά μόνο τις σχολές χαμηλής ζήτησης, όπως είπε χαρακτηριστικά. 9 φοιτητές και φοιτήτριες δεν εγγράφηκαν στην ιατρική σε μια προσπάθεια και σε μια σχολή που φαίνεται ότι προσπάθησαν πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Γύρω στους 20 δεν εγγράφηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους και είναι από τις καλύτερες σχολές μας. Θα αναζητήσουμε τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια των φορέων της περιοχής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι ΣΑΚΤΕΙ ανέρχονται σε περίπου 60.000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέχρι το 2040 οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30.000 με 32.000 για τον ίδιο αριθμό θέσεων. Ο πρίτανης τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συγχώνευση πανεπιστημίων και τμήματων. Εγώ κρατάω αυτό με τα 300 παιδιά, τα 430 παιδιά που δεν πήγανε, γιατί είπε για 20 μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους, για 9 στην ιατρική σχολή και 400 ακόμη φοιτητές. Εγώ κρατάω ότι 429 παιδιά ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα πάνω από ένα βιβλίο, διάβαζαν όλη την ημέρα να κάνουν αυτό το όνειρο το δικό τους αλλά και της οικογένειάς τους πραγματικότητα. Δεν πέρασαν, ίσως να μην πέρασαν εκεί που ήθελαν, όμως πέρασαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που σπουδάζουν και το έχουμε δει κιόλας. Είχαν κάνει και έστησαν και σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πριν από 2 εβδομάδες, πάλι φοιτητές. Το φοιτητικό κίνημα είναι αυτό που παλεύει, ζητώντας τι, μια στέγη και κάτι παραπάνω από το φαγητό, έτσι, κάτι παραπάνω.

0: Mega News 104,6.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου, όπως και στην επιλογή της μουσικής. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046, ενώ μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε παπάκι at meganews1046.gr. Τώρα, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι διαβάζουμε συνεχώς για τις έρευνες στα ιατρεία, τα τύπου ιατρεία, τα περίεργα ιατρεία, αυτά τα ευεξίας. Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έφερε ξανά στο προσκήνιο αυτή τη συζήτηση, που η επιστημονική κοινότητα την έχει ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά ουσιαστικά δεν γίνεται και τίποτα. Ιδιωτικά ιατρία και κέντρα διαφημίζουν αμφιλεγόμενες κυταρικές, αναγενετικές και θαυματουργές θεραπείες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λειτουργούν ως βασικό μέσο προσέλκυσης πελατών. Οι συστάσεις που γίνονται συνήθως από στόμα σε στόμα ή ακόμα και με διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε ιστοσελίδες δημιουργούν ένα άτυπο δίκτυο από πρόσωπα που εμφανίζονται ως γκουρού της νεότητας. Ωραίο. Γκουρού της νεότητας. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι πάντοτε σαφές αν αυτές οι θεραπείες διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και ποια στοιχεία υπάρχουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Υπάρχει και ένα οδοντιατρείο στην πρωτεύουσα εδώ, στην Αθήνα, στην Αττική, όπου δήλωνε η οδοντίατρος πλαστική χειρουργός και έκανε μέχρι και μπότοξ σε πελάτες. Μάλιστα. Το ρεπορτάζ θα ακούσετε είναι της Δέσποινας Γεωργιάδου και έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα και αφορά τα ιατρεία.
2: Μία αγορά που λειτουργούσε χωρίς κανόνες και ελέγχους. Θεραπείες ευετσίας, ομορφιάς και μακροζωίας που διαφημίζονταν παντού από ανθρώπους που δήλωναν ειδικοί, γιατροί, θεραπευτές και έδιναν λύση για κάθε νόσο. Διαφήμιζαν ανεξέλεγκτα τις υπηρεσίες τους, όσο ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός βυθιζόταν σε λίθαργο. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη οδήγησε στη δημιουργία συστήματος ελέγχου και ήδη 55 ιατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν χτυπήσει κόκκινο, ενώ εκατοντάδες είναι οι δομές ευετσίας που φαίνεται να κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις. Το Μέγκα εντόπισε οδοντιατρείο στο κέντρο της Αθήνας που κάνει μπότοξ και άλλες ενέσιμες θεραπείες. Μάλιστα, για να πείσει τους υποψήφιους πελάτες, η οδοντίατρος δηλώνει και πλαστικός χειρουργός, διαφημίζοντας σε ξεχωριστές ιστοσελίδες τις ενέσιμες θεραπείες.
3: Μπότοξ γίνεται για τη σύσπαση των μυών. Συνήθως γίνεται στο μέτωπο, στο πόδι της σχήνας, στο πλάι, στο μεσόφριο.
4: Εσείς είστε και οδοντίατρος.
3: Ναι.
2: Μόνο που ως πλαστικός ιατρός δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κανέναν ιατρικό σύλλογο, παρά μόνο ως οδοντίατρος στον αντίστοιχο σύλλογο, που σημαίνει ότι δεν έχει καμία εξειδίκευση για να κάνει τέτοιες θεραπείες.
5: Εμάς εδώ πέρα είναι οδοντίατρος, δεν είναι ούτε θετικός ούτε δερματολόγος, είναι οδοντίατρος.
2: Ένα από τα πρώτα ιατρία που εντόπισε εφαρμογή MedWatch ήταν και αυτό της Καρνεάδου. Ήταν όμως αργά. Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όλα αυτά τα χρόνια δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ακόμη και όταν οι ίδιοι τα δήλωναν μόνοι τους. Τον περασμένο Ιούλιο, ο κατηγορούμενος γιατρός γνωστοποίησε με τιμολόγιο την αγορά του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έναντι 29.500 ευρώ. Αυτό ήταν το δεύτερο που λειτουργούσε παρανόμως στο ιατρείο της. Το πρώτο το είχε δηλώσει με τον ίδιο τρόπο έναν ολόκληρο χρόνο νωρίτερα, από όσο αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή Live News. Σε υπόμνημα που είχε καταθέσει το Σεπτέμβριο του 2025 στον Ιατρικό Σύλλογο, η προφυλακισμένη γιατρός, προκειμένου να εξηγήσει ότι συμμορφώθηκε σε κάποιες υποδείξεις που είχαν προηγηθεί, απέστειλε συνημμένο αυτό το τιμολόγιο. Εξηγούσε πως πρόκειται για επικουρικά εξαρτήματα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα ζωνοθεραπείας. Το τιμολόγιο, ωστόσο, η ονομασία αντιστοιχούσε σε εξειδικευμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αξίας 29.000 ευρώ, ενώ μαζί αγοράστηκαν ειδικά φίλτρα που χρησιμοποιούνται στην πλασμαφαίρεση αξίας 6.000 ευρώ.
6: Το αν αυτό έχει έρθει παραπλανητικά προς τον Ιατρικό Σύλλογο, ώστε να μην το καταλάβουμε, αυτό δεν ευθυνόμαστε.
2: Υπό το φόβο των ελέγχων, οι διαφημίσεις κέντρων ευετσίας και ομορφιάς έχουν μειωθεί κατακόρυφα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
7: Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι προγραμματισμένοι σε Αχαΐα και στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τους ελέγχους αυτούς υπήρξαν ευρήματα και ζητήθηκαν από τις περιφέρειες επιπλέον στοιχεία.

0: στοιχεία από τις επιχειρήσεις.
1: Ανάμεσα στα ιατρία που χτύπησαν στην εφαρμογή και θα ελεγχθούν είναι και αυτό της παιδιάτρου Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.
2: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
3: Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον αξιότιμο κύριο Γεωργιάδη. Πού ακριβώς εντόπισε το μηχάνημα βιοανάδρασης.
1: Ήδη στον εισαγγελέα πάντως έχουν αποσταλεί φάκελοι για παράνομα ιατρία, κέντρα ευεξίας και ολιστικής ιατρικής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι για χρόνια με την ανοχή της πολιτείας, παράνομα ιατρία και δομές ευεξίας έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων πολιτών με απότερο σκοπό το κέρδος.
4: Πάντως, μια ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη άδεια, προχωρούσε σε χημειοθεραπείες, ενώ χορηγούσε και σχετικά φάρμακα σε ασθενείς χωρίς να έχουν κάτι ή χωρίς να έχουν κακοήθεια. Και κατόπιν καταγγελίας, επιθεωρητές, ελεγκτές της περιφερίας πήγαν εκεί, διενήργησαν έλεγχο στην ιδιωτική κλινική με αντικείμενο την διαπίστωση της νόμιμης ή μη λειτουργίας της και το σφράγισαν. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Είναι αυτά που λέγαμε νωρίτερα, ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τώρα πήγαινε ο άνθρωπος, κρίμα, πολύ κρίμα, αλλά δεν μπορούμε να πιστεύουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, να πάμε στις εξελίξεις του Μαζονάκη, στο Γιώργο Μαζονάκη, καθώς βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο και η δικαστική διερεύνηση προσπαθούν τώρα να με τις καινούργιες αυτές καταθέσεις να δουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 54χρονος Γιώργος Μαζονάκης. Και αυτές οι καταθέσεις των εργαζόμενων της επιχείρησης προσθέτουν νέα στοιχεία στην δικογραφία και οι αρχές εξετάζουν τόσο τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν όσο και τις ενέργειες που ακολούθησαν όταν η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη επιδεινώθηκε. Πάντως, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη νέα κατάθεση που έρχεται να φωτίσει τις τελευταίες στιγμές στο ιατρείο του Κολονακίου, στο ρεπορτάζ Γογό Μπαλή, όπου έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
5: Τα στόματα ανοίγουν. Η μία μετά την άλλη, οι εργαζόμενες στο ιατρείο του Κολονακίου σπέβδουν στο γραφείο του ανακριτή. Τα κινητά είναι θέμα χρόνου να μιλήσουν και να δείξουν ποιος μίλησε σε ποιον και ποια ήταν η θέση του καθενός στο χώρο τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη. Στο γραφείο του ανακριτή σήμερα, μια γυναίκα 60 ετών κάρφωσε το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών στον ανακριτή, αλλάζοντας τα όσα ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά.
6: Όλες θα καταθέσουν ό,τι αντιλήφθηκαν ανάλογα με το χώρο που βρίσκονταν, το χρόνο που βρέθηκαν εκεί και το σημείο στο οποίο μπορούν να δώσουν κάποιες διευκρινήσεις που βοηθούν την ανάκριση, τίποτα άλλο. Δεν είχαν κανένα σκοπό ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να μπερδέψουν μια κατάσταση, ούτε να στηρίξουν κάποιον ιδιαίτερα.
5: Οι καταθέσεις φωτιά καταδεικνύουν την αιμονή της 56χρονης με το μηχάνημα που όλα τα γιατρεύει. Σύμφωνα με εργαζόμενοι στο ιατρείο της, η προφυλακισμένη γιατρός είχε προαποφασίσει ότι θα υποβάλει το Γιώργο Μαζονάκη σε μια τόσο βαριά ιατρική πράξη πριν καν τον συναντήσει. Και όταν αυτός εμφάνισε ενδυασμούς, επί μία ώρα του μιλούσε για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης.
7: Τη Δευτέρα 7-9 ο γιατρός μας είπε ότι περιμένουμε το Γιώργο Μαζονάκη, την Τρίτη 8-9 για να κάνει ίνους. Τρίτη ήρθε γύρω στις 5, κάναμε τη μέτρηση με το ACE, έπειτα έμεινε μία ώρα με τη γιατρό στο ιατρείο της και μετά η ίδια με ενημέρωσε ότι ο Μαζονάκης θέλει να κάνει υδροθεραπεία. Τότε εγώ τον πήγα στην Πατριάρχου Ιωακήμ.
5: Εκεί έγινε υδροθεραπεία σε ένα ιατρείο χωρίς άδεια σε αυτό το μηχάνημα. Μία ημέρα αργότερα, όταν ο Μαζονάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, στο ιατρείο της Καρνεάδου βρισκόταν πολλά άτομα, όπως αποκάλυψε το Μέγκα. Η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός, ο 58χρονος σύζυγός της και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου. Τρεις εργαζόμενες νοσηλεύτριες και γραμματείς. Δύο ασθενείς και η κόρη των γιατρών με ένα φίλο της. Η κόρη των γιατρών είναι, σύμφωνα με καταθέσεις εργαζόμενης, εκείνη που καλεί το ΕΚΑΒ.
7: Το ΕΚΑΒ το κάλεσε η κόρη του γιατρού που ήταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα με έναν φίλο της. Και μόλις το σήκωσαν, μίλησε ο γιατρός.
5: Ο γιατρός προανακριτικά θα πει πως έπεισε το Γιώργο Μαζονάκη πως η συγκεκριμένη θεραπεία, η πλασμαφαίρεση, δεν έχει παρενέργειες. Οι καταθέσεις φέρνουν μία ακόμη φορά αντίφαση στα λεγόμενά της.
7: Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρισμένοι. Η γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από το μηχάνημα, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώσουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρίξιμο.
5: Ο υπνοθεραπευτής, εξηγώντας γιατί έγραψε στο γιατρό σε μήνυμα ότι σε πήρε στο λαιμό μου, υποστήριξε πως η υπόταση διορθώνεται. Ο θάνατος, όχι. Πόσες φορές άραγε είχε ξαναγίνει αυτό?
0: Τι έτσι, αν είχε διορθωθεί η υπόταση, δεν θα έφτανε μακριά αυτή η πληροφορία. Όμως εδώ ο θάνατος δεν κρύβεται. Και το «σε πήρα στο λαιμό μου» λοιπόν οφείλεται σε αυτό το σημάδι.
5: Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, ο υπνοθεραπευτής ήταν εκείνος που είχε μιλήσει στον Γιώργο Μαζονάκη για την πλασμαφαίρεση. Στη συνάντησή τους μία ημέρα πρωτού, ο τραγουδιστής υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο Κολωνάκι.
8: Έχεις ακούσει για μία διαδικασία καθαρισμού του πλάσματος και του αίματος?
9: Έχω ακούσει πως έκανε κάθε χρόνο Mick Jagger. Έχω ακούσει πως και μια 56χρονη γιατρός κάνει κάτι αντίστοιχο.
8: Μου το έχει πει και εμένα αυτή η ίδια γιατρός, ότι κάνει αυτή την θεραπεία, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες.
9: Έχω κάνει υδροθεραπεία στην 56χρονη. Δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο τώρα?
5: Οι καταθέσεις στο ανακριτικό γραφείο συνεχίζονται και μαζί συμπληρώνεται και το παζλ των αποκαλύψεων για τις κρίσιμες τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη.

Λοιπόν, την ίδια ώρα έχουν έρθει τα πάνω κάτω με την εκπροσώπηση, μάλλον με την νομική εκπροσώπηση της προφυλακισμένης γιατρού, καθώς μετά την ανακοίνωση ότι στην υπεράσπιση της μπαίνει ο γνωστός ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής, το βράδυ της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι αποχωρούν οι πρώτοι συνήγοροι, Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, οι οποίοι θα εκπροσωπούν πλέον μόνο τον 58χρονο σύζυγό της. Οι συνήγοροι υπεράσπισης του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παρετούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορούμενης σύζυγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτυχθούν και οι λόγοι της αποχώρησής τους αναλυτικός μάλλον. Από το πρωί πάντως, χθες το πρωί, υπήρχαν πληροφορίες ότι δύο συνήγοροι είχαν σκοπό να αποχωρήσουν, καθώς με αφορμή τη μέθη και τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ότι δεν χορήγησε τίποτα στον τραγουδιστή.

Πρωί-πρωί, Μόμπι, ε. Μπράβο, Ευαγγελία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι έχει γίνει κάτι στα Νολιώσια το οποίο μας προβλημάτισε πάρα πολύ και το λέγαμε και νωρίτερα, ότι στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η δασκάλα που φέρεται να φώναξε σε μαθητές νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, καθώς μετά το περιστατικό ενήλικες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το σχολείο εισέβαλαν στο γραφείο της και την χτύπησαν στο κεφάλι. Η δασκάλα δέχτηκε πολύ σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο, στο σώμα και το κεφάλι και νοσηλεύεται μάλιστα με σπασμένη μύτη και κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας διέταξε την διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού. Μάλιστα, καταδίκασαν το περιστατικό και συνάδελφοί της από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αττικής, είναι από το Υπουργείο Παιδείας μια ουσιαστικά ανακοίνωση, και όπως λέει χαρακτηριστικά, καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του δημόσιου σχολείου. Ως διοίκηση ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή, στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντας την πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση ότι η πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Τι να πω. Πάντως η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σπασμένη μύτη και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γιατί σύμφωνα με τους μάρτυρες φώναξε στα παιδιά να μπουν μέσα στην αίθουσα ή φώναξε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Δεν ξέρω τι έκανε, αλλά δεν κάνουν έτσι, παλικαριά.

Όσοι ήσασταν συντονισμένοι νωρίτερα στο 104,6 ακούγοντας μας γύρω στις 3,5 ώρα, είπαμε για το Συμβούλιο Επικρατείας που έκρινε ότι οι ζημιές, ή μάλλον θα το πω διαφορετικά, ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι το δημόσιο θα αποζημιώνει για ζημιές σε ακίνητα που χτίστηκαν με παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα. Το είδαμε και σε εφημερίδες απογευματινές, μπορείτε να το διαβάσετε κιόλας, είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε και μάλιστα όπως λέει το ρεπορτάζ ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων. Είναι η απόφαση υπαριθμών 1177, γράψτε τι άμα θέλετε, η 1281 του 26 και είναι αποφάσεις που έκρινε πως το δημόσιο, οι περιφέρειες και οι δήμοι υποχρεούνται να αποζημιώσουν ιδιοκτήτες, συνδιοκτήτες και εργολάβους για τις ζημιές που υπέστησαν. Μάλιστα. Περίεργο. Και αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγει ένα άλλο δρόμο. Όπως επίσης είπαμε ότι και δεχθήκαμε και μηνύματα ότι από 1η Οκτωβρίου ξεκινά η χειμερινή περίοδος για τις ώρες κοινής ησυχίας και αλλάζουν οι ώρες. Με λίγα λόγια, από 3.30 έως 5.30 και από 10 έως 7.30 το πρωί ως χειμερινή περίοδος λογίζεται, έτσι, και κάνουμε ησυχία. Απαγορεύονται οι εργασίες, δραστηριότητες που προδημιουργούν θόρυβο, γιατί σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις θα μπορεί να γίνει, και λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου, τραγούδια, φωνασκίες, μουσικά όργανα, ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα, τηλεοράσεις, τους δρόμους, τις πλατείες, δημόσιους γενικά χώρους, θορυβώδη παίγνια σε καφενεία, θορυβώδη συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς λεωφορείων και ταξί. Ναι, αλλά το βασικό είναι άλλο, ότι το ΦΕΚ λέει ότι έχει μέχρι 5 μήνες φυλάκιση. Εάν κάποιος δεχθεί καταγγελία ότι προκαλούσε, φώναζε, είχε δυνατά τη μουσική ή οτιδήποτε έκανε η σπίτι του ή συναυλή του ή στην πλατεία, μπορεί να κάνει καταγγελία, έχει 5 μήνες φυλάκιση. Και έχει υπογραφεί αυτό το ΦΕΚ. Έτσι, κάθε χρόνο υπογράφεται. Απλώς να το θυμίσουμε ότι από 1η Οκτώβρη αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Και το νυχτερινό πλυντήριο που είναι πιο φθηνό, άμα κάνει ντουγκου ντουγκου ντουγκου ντουγκου όλη τη νύχτα, δεν ενοχλεί αυτό? Γιατί πολλοί βάζουν τη νύχτα πλυντήριο που είναι φθηνότερο το ρεύμα. Αυτό δεν απαγορεύεται? Για σκεφτείτε τώρα, παιδιά, μην μας βάζετε σε τέτοιες καταστάσεις. Να τσακωνόμαστε με τον γείτονα, να τσακωνόμαστε με όλο τον κόσμο. Λυπηθείτε μας.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και ήμασταν μαζί από τις 2 το πρωί μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής. Ασχοληθήκαμε με αρκετά θέματα και αυτό που μας έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι πολλοί πολίτες φεύγουν εκτός Ελλάδος για να πάνε να βάλουν βενζίνη, ουσιαστικά να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους, κερδίζοντας 30 έως 40 ευρώ ανάλογα με το ρεζερβουάρ τους. Το κάθε γέσμισμα εντελώς διαφορετικό. Πηγαίνουν στην Βουλγαρία ή ακόμα και στην Βόρεια Μακεδονία επάνω, όπως λένε χαρακτηριστικά, γιατί είναι γύρω στο 1,50, 1,47, 1,60, εκεί γύρω, και έτσι γλιτώνουν αρκετά χρήματα. Αυτό που λένε χαρακτηριστικά είναι ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στις γειτονικές αυτές χώρες είναι πολύ μικρότερος και έτσι μπορούν να βάλουν πολύ περισσότερη βενζίνη, πιο φθηνή βενζίνη, να γεμίσουν με 60-70 ευρώ το ρεζερβουάρ τους και να το έχουν για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, ενώ με την επιστροφή χθες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός ξεκινά το νέο κύκλο συσκέψεων με τους αρμόδιους υπουργούς και το Οικονομικό Επιτελείο για το θέμα του ενεργειακού κόστους εν ώψη και των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης σε καύσιμα και πετρελαιοθέρμανσης που θα το δούμε αύριο Τετάρτη. Και ουσιαστικά περιμένει πάρα πολύ κόσμο στις συγκεκριμένες ανακοινώσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ ο κόσμος που περιμένει 11 μέρες τώρα από τότε που έχει υποθεί και περιμένει, να το πω πώς και πώς. Το λέω και το πώς και πώς, γιατί δεν είναι μόνο για τους οδηγούς που πηγαίνουν για τη βόλτα τους, υπάρχουν και οδηγοί που πηγαίνουν, έχουν τα καύσιμα για την δουλειά τους, κυρίως για τη δουλειά τους, όπως είναι οι οδηγοί ταξί και οι οδηγοί φορτηγών, ψυγείων, οτιδήποτε χρησιμοποιούν για το μεροκάματό τους. Σημαντικά είναι όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Δεν ξέρω αν ήσασταν όλες τις ώρες, δεν νομίζω. Αλλά όπως και να έχει, αύριο βράδυ, μάλλον αύριο στις 2 το ξημέρωμα, πάλι θα είμαστε μαζί. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλή επιστροφή σε όσους τελειώσατε τη δουλειά σας. Καλή δουλειά σε όσους ξεκινάτε τη δουλειά σας. Απόλυτη ησυχία σήμερα στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Επιπλέον, το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν οι ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν είχε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ δεν διέθετε και προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Στο μεταξύ, εντυπωσιακά είναι τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, μέχρι στιγμής από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές, μόνο οι 5 είναι ιατρία. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν οι δύο συνηγοροί της με γραπτή ανακοίνωσή τους εχθές το βράδυ. Σε αυτήν αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τον κατηγορούμενο σύζυγό της, που είναι επίσης προφυλακισμένος. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου που φέρεται να οδήγησε στη φωνική έκρηξη στο κτίριο της πλάκας και είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου δεν εντοπίστηκε διαρροή, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γύρω κτίρια. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε χθες δεύτερη αυτοψία, διαπιστώνοντας σοβαρές ζημιές σε 2 από αυτά. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ερευνάται ποιοι το χρησιμοποίησαν. Για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Στέλιος Κούλογλου. 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν ολοκλήρωσαν φέτος τη διαδικασία εγγραφής τους, μεταξύ των οποίων και 9 επιτυχώντες στην ιατρική σχολή, λόγω οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών, σύμφωνα με τον Χρήστο Μπούρα, πρίτανη του Ιδρύματος. Ο κ. Μπούρας επεσήμανε ως κυριότερους παράγοντες το αυξημένο κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Θα κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα γίνει αρκετά γρήγορα, διεμήνησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στον τύπο στο Βαλ γραφείο. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιους, τονίζοντας ότι ουδέποτε προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων σε βάρος του, αλλά ούτε και ξεπάγωμα κεφαλαίων της Ισλαμικής Δημοκρατίας που είναι δεσμευμένα στο εξωτερικό, με αντάλλαγμα μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 Βρετανοί που συνελήφθησαν στην Κυριακή στη Βρετανία με την υποψία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Ωστόσο και οι 5, όπως επισημαίνεται, παραμένουν υπό έρευνα. Έκπληκτος για την απόφαση δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. Σε ένα ιστορικό ορόσημο για την παγκόσμια διαστημική βιομηχανία, ο γιγαντιαίος πύραυλος Starship της εταιρείας SpaceX του Elon Musk κατάφερε χθες να φτάσει για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη γη κατά τη διάρκεια της 14ης δοκιμαστικής του πτήσης από τις εγκαταστάσεις στο Τέξας. Παρά το γεγονός ότι η αποστολή στεύθηκε με επιτυχία, καθώς απελευθέρωσε τους πρώτους της εμπορικούς δορυφόρους Starlink, ένα ξαφνικό πρόβλημα στους κινητήρες ανάγκασε τους υπεύθυνους της εταιρείας να ολοκληρώσουν πρόωρα το ταξίδι του σκάφους.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη δεύτερη νίκη του στη φετινή Ευρωλίγκα θα επιδιώξει απόψε στις 8 ο Ολυμπιακός στη Λιθουανία με αντίπαλο της Ζαλγκίρης. Απόν από την αναμέτρηση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που δεν ταξίδεψε με την αποστολή στο Κάουνας λόγω ενοχλήσεων. Πρεμιέρα για τον Άρη στο EuroCup με αντίπαλο στις 9 τη Λεμάν στη Γαλλία. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ποδοσφαίρου για τον αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία στην Τούμπα. Η αποστολή βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και σε αυτήν παραμένει ο Γιώργος Βαγιανίδης παρά τον τραυματισμό του στη μεγάλη νίκη επί των Γερμανών. Διαθέσιμος θα είναι ο Μπάμπης Κοστούλας, ενώ κλήθηκε και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης όπως και αυτής με τη Γερμανία την προσεχή Κυριακή στο ίδιο γήπεδο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά προς και έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομε τον κόσμο σου.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Βρε καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα, είναι Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Να σου πω κάτι. Από μεθαύριο θα πρέπει να μιλάμε πιο σιγά, να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Αλλάζει η ώρα κοινής υγείας και όποιος είναι δυνατά, έχει δυνατά ραδιόφωνο.
0: Και εσύ Καραστεφανή.
1: Ακούω τον Καραστεφανή. Θα έχουμε, λέει, πρόστιμο. Προσέξτε, παιδιά, και άλλο πρόστιμο. Καλημέρα σε όλους.
0: Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Μάλιστα. Και τι έλεγε ο Καραστεφανής, ποιες θα είναι αυτές?
1: Τα κλασικές, ρε. Δηλαδή είναι. Κάτσε να το βρω. Είναι 3.30 το μεσημέρι με 5.30. Ναι. 10 το βράδυ με 7.30 το πρωί.
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι 3.30 το μεσημέρι με 5.30 υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκουράζονται.
1: Και είναι και στο σπίτι τους.
0: Αυτό, φίλε, μόνο στην Κύπρο το έχω δει.
1: Και στο δημόσιο.
0: Όχι στο δημόσιο. Εντάξει, τώρα δεν σου πω κάτι.
1: Θυμάσαι το παλιό ανέκδοτο.
0: Αν δεν δουλεύεις, δεν σημαίνει ότι ξεκουράζεσαι. Η καθημερινότητά μας δεν είναι έτσι πια.
1: Σου λέει μην κάνεις φασαρία, όχι μην είναι στο σπίτι σου.
0: Παιδιά, υπήρχε ένα διάστημα. Δούλευα τότε. Νομίζω στον Αλφα.
1: Ναι.
0: Έτσι, που παίρναμε τηλέφωνο συναδέλφου στην Κύπρο όταν έσκαναν διάφορα θέματα. 2.30 με 5.30 δεν τους έβρισκες ποτέ. 1, 2, 3, 5 την ψηλιάστηκα τη δουλειά. Χειμώνα καλοκαίρι σου λέω τώρα, έτσι.
1: Έχεις πάρει.
0: Πήγαιναν για σιέσταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, 2.30 με 5.30 δεν τους έβρισκες ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Οι Κύπροι το ακολουθούν πάντα.
1: Έχεις πάρει τηλέφωνο στην αγαπημένη ελληνική επαρχία μεσημέρι να βρεις κάποιον?
0: Έλα ρε εσύ τώρα, δε. Αυτά είναι μύθοι, ρε εσύ. Δεν ισχύουν πια.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Δεν ισχύουν πια.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Τι νομίζεις, ότι η επαρχία ζει στην εποχή, ας πούμε, που επειδή σηκωνόντουσαν 4.30 ώρα να αρμέξουν τα πρόβατα, 2 η ώρα το μεσημέρι ξεκουράζονται για κανένα 2 ώρα? Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ερημώνουν περιοχές, σου λέω.
0: Άσε ρε, πήγαινε στη Λάρισα να δεις τι γίνεται μεσημέρι.
1: Για καφέ.
0: Αυτά τα λέτε εσύ και ο Καραστεφανής. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση πάντως. Μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτό το πράγμα το τηρούν. Ας πούμε.
1: Παιδιά, είναι το φυσιολογικό αυτό, έτσι.
0: Τίνος ήταν μυστικό μακροζωίας ο μεσημεριανός ύπνος.
1: Η σχέστα.
0: Ναι, τίνος. Δηλαδή, ποιος είπε ότι, εμένα, ότι εγώ κάνω αυτό και θεωρώ ότι κάνω πολύ καλό στην υγεία μου και όντως ο άνθρωπος πέθανε κοντά στα 100.
1: Ποιον λες?
0: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Έκανε και μακροβούτια μέχρι μεγάλη ηλικία επίσης.
0: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε: εμένα ο ύπνος. Υπάρχουν περιπτώσεις που περιγράφουν ότι ακόμα και σε μεγάλα ταξίδια στο εξωτερικό, σε συνόδους κορυφής κτλ., ο Μητσοτάκης το μεσημέρι, κανένα 2 ώρο, έφευγε και τη ροχάλιζε λιγάκι. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν στη ζωή τους αυτό. Εσείς το έχετε δηλαδή. Πείτε μας, ρε παιδιά. Εμείς δεν το έχουμε. Να σας πω,
1: δεν μπορούμε να το έχουμε. Θέλουμε.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι εκεί κατά τις 3-3.30 το μεσημέρι έτσι δεν φεύγει λίγο το κεφαλάκι άμα εσύ με γρημίσεις. Δηλαδή,
1: πέφτει ώρα... λίγο το βλέφαρο, ναι, παιδί μου. Πέφτει λίγο.
0: Είναι η ώρα που και με το χέρι να κουμπίσεις στον τοίχο, όρθιος να είσαι. Με το χέρι να κουμπίσεις.
1: Έφυγες,
0: θα γύρεις λίγο. Θα γύρεις. Δεν τι γίνεται. Λοιπόν, το πιο εντυπωσιακό πλάνο της χθεσινής ημέρας είναι νομίζω αυτή η εν μέρη επιτυχημένη, εν μέρη αποτυχημένη αποστολή της SpaceX, της διαστημικής εταιρείας του Elon Musk, ο οποίος έστειλε ένα πύραυλο στο διάστημα για να βάλει σε τροχιά 26 δορυφόρους. Την ώρα που έκανε αυτή τη διαδικασία παρουσίασε κάποιο πρόβλημα στον ένα κινητήρα.
1: Γιατί, αλήθεια λες,
0: ναι, ναι.
1: Δεν είχε γίνει. Απλά οι προηγούμενες φορές που το είχε επιχειρήσει δεν είχαν φύγει πύραυλοι.
0: Πώς γίνεται να μην χαλάνε τα Τέσλα και να χαλάνε οι πύραυλοι, μπορείς να μου πεις, του Elon Musk?
1: Έλαντε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Δεν κάνουν και τα 2 χιλιόμετρα, να ξέρεις. Ε.
0: Ναι, μάλλον.
1: Έχει μια μικρή διαφορά, Γιώργο μου.
0: Λες, ε.
1: Δεν πάει τώρα ακόμα και εδώ να συγκρούτω.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και επίσπευσαν κάπως την αποστολή. Αυτό άφησε στο διάστημα σε τροχιά τους πρώτους 26 νέας γενιάς δορυφόρους της SpaceX και επιστρέφοντας από την αποστολή του εκεί στο σημείο που ήταν να προσθαλασσωθεί,
1: ναι,
0: μόλις φτάνει στο σημείο, έκανε ένα μπουμ και δεν μένει τίποτα, κολυμπηθρόξυλο, τίποτα.
1: Εντάξει, αυτό το μπουμ, ξέρετε, μπορεί να είναι κάτι δισεκατομμυριάκια, έτσι.
0: Όχι, θεωρείται ότι αφού έφτασε και έκανε την αποστολή του, δεν είναι πολύ μεγάλη. Δεν
1: σου λέει, επιτυχημένο θα, επιτυχημένη είναι, ναι, η αποστολή.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό πάντως αυτό το οποίο, γιατί είχαν πάει και τα σκάφη περισυλλογής κοντά και όλο αυτό έχει καταγραφεί, δηλαδή η έκρηξη και η καταστροφή του έχει καταγραφεί. Αυτά λοιπόν με τα κεσάτια του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο.
1: Εντάξει, να έχουμε τα προβλήματά του, ε.
0: Ναι. Πώς είναι τώρα να ξυπνάς με το άγχος,
1: ναι,
0: αν είσαι ή δεν είσαι τρισεκατομμυριούχος.
1: Είναι τρομερό.
0: Γιατί αυτό, δηλαδή, αυτός τώρα δεν παίζει στο αν είναι εκατομμυριούχος, ούτε στο αν είναι δισεκατομμυριούχος.
1: Ωραία.
0: Παίζει στο αν είναι πάντα, δηλαδή, εκεί η κόψη της περιουσίας του είναι λίγο πάνω από το 1-3, λίγο κάτω από το 1-3. Τι άγχος και αυτό.
1: Γιατί και εμείς είμαστε τελικά χιλιαδούχοι ή.
0: Ή εκατοντά.
1: Αυτό τέλος πάντων.
0: Αυτός όπως έχουμε εμείς το ρολόι στο στούντιο που δείχνει την ώρα.
1: Ναι.
0: Και την τηρούμε κιόλας, όχι κουταμάρες.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αυτός λογικά απέναντι μόλις ξυπνάει πρέπει να έχει το. Πώς το λένε, πρέπει να έχει πινακίδα η οποία να ανεβοκατεβάζει το σκορ. 999 δισεκατομμύρια, 999.000 και κάτι, 1 τρισεκατομμύρια.
1: Πολλά μηδενικά, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν σας έχουμε πολύ καλά νέα αυτό το πρωί. Θα ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί η Ευρώπη, το οποίο προσπαθούσε λίγο έτσι να μας το φέρει απ' έξω, απ' έξω.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά ήρθε η ώρα που σοβάρεψαν τα πράγματα.
1: Και εμείς προσπαθήσαμε να στο φέρουμε απ' έξω, απ' έξω. Είδατε, ξεκινήσαμε διαφορετικά για να πάμε στα δύσκολα τώρα.
0: Έλα μωρέ, ναι, σιγά.
1: Λέμε συνεχώς ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να έχουμε και δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Εμείς έχουμε, η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία έχει αρχίσει και πανικοβάλλεται λιγάκι. Εμείς έχουμε στην Ευρώπη έναν επίτροπο ενέργειας, ο οποίος είναι Δανός. Λέγεται Dan
1: Jorgensen.
0: Κρατήστε τον Dan.
1: Dan.
0: Λοιπόν, ο Jorgensen χτύπησε τις καμπάνες και λέει: αδέρφια μου Ευρωπαίοι πουλιά.
1: Ωραία.
0: Οι αποθήκες μας συνήθως όταν εμείς ξεκινούσαμε τους χειμώνες ήταν bottom line που λένε και στο χωριό μου,
1: ναι,
0: κάτω γραμμή, 90% πληρότητα στην Ευρώπη.
1: Φυσικού αερίου, οι αποθήκες φυσικού αερίου.
0: Οι αποθήκες φυσικού αερίου ήταν κατά 90% γεμάτες.
1: Ωραία.
0: Λόγω της κρίσης, λόγω των τιμών, λόγω των ελλείψεων, λόγω της ανεπάρκειας, λόγω των πολέμων, αυτό το ποσοστό έχει πέσει στο
1: 78, πόσο είναι?
0: 70%.
1: 70%.
0: 70%. Ποικίλει από χώρα σε χώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο. Αλλά ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι εκεί, στο 70%. Δηλαδή, λογικά, θα υπάρχουν και χώρες οι οποίες έχουν και κάτω από αυτό. That's not good.
1: That's not good, γιατί υπάρχουν και χώρες, κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, που χρησιμοποιούν πάρα πολύ το φυσικό αέριο. Πάρα πολύ το φυσικό αέριο. Οι χώρες του Νότου, να ξέρετε, για να το πούμε διαφορετικά για την δική μας χώρα.
0: Είμαστε ακόμα λίγο.
1: Δεν είμαστε τόσο με το φυσικό αέριο εμείς. Οι Βόρειοι είναι πολύ πιο πολύ.
0: Εμείς είμαστε περισσότερο ανανεώσιμες και πετρέλαιο.
1: Εντάξει, έχουν και οι Βόρειοι ανανεώσιμες και πετρέλαιο. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν κάποιες χώρες που πιο παλιά. Δεν θα πω ποιες είναι.
0: Γιατί?
1: Θα τις περιγράψω. Θα τις περιγράψω, ρε παιδί μου.
0: Άσε μας, ρε Βασίλη, πες τα πράγματα.
1: Είναι κάποιες χώρες π.χ. που. Κάποιοι που το μας κουνούσαν ένα δάχτυλο, ξέρω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, που πρόσφατα φάγαν ένα γκολάκι από εμάς.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι ξέρεις κάτι, τους. Είμαστε νάνοι και κερδίσαμε αυτούς. Τέλος πάντων. Αυτές είχαν μια εξάρτηση από το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Τρελή και τρομερή. Και δεν άφηναν σε τίποτα, καμία άλλη εναλλακτική να παίξει μπάλα.
0: Ναι. Είναι τα καλά της Μέρκελ αυτά. Είναι τα καλά των πολιτικών της Μέρκελ.
1: Τώρα,
0: η οποία
1: εγώ
0: βλέπε μπροστά.
1: Μα το περιέγραψα τόσο αθώα εγώ.
0: Γιατί
1: γύρω,
0: είπα εγώ χώρα.
1: Είπες Μέρκελ.
0: Άντε.
1: Το πήγε στο ποδόσφαιρο επειδή βλέπει.
0: Δεν το ήθελα. Εκπυρσοκρότησε η γλώσσα μου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία? Με αυτή την ιστορία γίνεται το εξής. Λέει ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ενέργεια, που όλο και κάτι παραπάνω θα ξέρει, ότι στην Ευρώπη είμαστε 450 εκατομμύρια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον, ναι, είμαστε 450 εκατομμύρια πολίτες. Από αυτούς, κυρίως στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα 50 με 55 εκατομμύρια φέτος το χειμώνα πρέπει να διαλέξουν ή φαΐ ή θέρμανση.
1: Εντάξει παιδιά, αυτό το δίλημα δεν έχει ξαναγίνει και τώρα μιλάμε σοβαρά. Μιλάμε πάρα πολύ σοβαρά. Δίλημα, αν θα ζεσταθώ το χειμώνα ή αν θα φάω το χειμώνα, mm-hmm, σε ευρωπαϊκές χώρες,
0: mm-hmm,
1: γιατί τώρα δεν μιλάμε για, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες,
0: mm-hmm,
1: αναφέρεται σε τέτοια πράγματα. Αν υπάρξει αυτό το δίλημα όντως,
0: ετοιμαστείτε να δείτε την ακροδεξιά στο 40%.
1: Ακριβώς.
0: Θα προτείνουν, λέει, διάφορα μέτρα, είναι στην ατζέντα τους διάφορα μέτρα, σε περίπτωση που το πράγμα
1: δυσκολέψει
0: ακόμα, λέει, να περιοριστεί η θέρμανση στα δημόσια κτίρια και στις υποδομές.
1: Ναι, το έχουμε ξανακούσει.
0: Ναι, να σβήνουν τα φώτα στα μνημεία, στους δρόμους μετά τα μεσάνυχτα, να περιοριστούν, να περιοριστεί η εξωτερική θέρμανση, δηλαδή, τι εννοούν η εξωτερική θέρμανση, εννοεί η θέρμανση στους εξωτερικούς χώρους καταστημάτων. Ξέχνα το μανιτάρι.
1: Πάει το μανιτάρι.
0: Πάει το μανιτάρι. Θα στυλίγουν με μια κουβέρτα.
1: Ναι.
0: Με μια κουβέρτα. Και άμα κρυώνεις θα σου δίνουν και ένα πάπλωμα από πάνω.
1: Καλά, συγγνώμη, αυτά με μπουκάλι υγραερίου δεν είναι?
0: Ναι. Και τι, το υγραέριο δεν είναι.
1: Γιατί έχουμε έλλειψη σε αυτό.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε έλλειψη. Όταν υπάρχει έλλειψη, υπάρχει σε όλα. Είναι αλυσιδωτή η έλλειψη στην ενέργεια. Και το βράδυ, Βασιλάκι μου, θα σβήνεις το φως. Θα ανάβεις το καντιλάκι.
1: Το καντιλάκι.
0: Θα παίρνεις αγκαλίτσα τη γογούλα και θα ζεσταίνεστε. Αυτό.

0: Λοιπόν, στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα, ό,τι και να μάθουμε δεν κλεισόμαστε. Έχουν αρχίσει οι ελέγχοι.
1: Οι ελέγχοι.
0: Οι ελέγχοι που λένε και οι γραμματιζούμενοι.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουν και αυτοί.
0: Ναι, αλλά εμένα κάτι με τσαντίζει σε αυτή την ιστορία και θέλω να σου το πω. Για το πες. Λέγαμε και εμείς στο δελτίο προηγουμένως. Θα αναρωτιέστε γιατί παίζουμε στα δελτία μας. Ναι. Ογκολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ογκολογική. Είτε θα μπορούσε να ήταν ογκολογική και σίγουρα δεν θα έπρεπε να κάνει χημειοθεραπείες. Την εντόπισαν οι έλεγχοι τώρα γιατί την πέταξε κόκκινη ο αλγόριθμος του Άδωνη.
1: Αυτό το τελευταίο με την τεχνητή νοημοσύνη που σκανάρει που λέει είναι.
0: Ναι, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να καλύψει την έλλειψη νοημοσύνης τόσα χρόνια, κατάλαβες.
1: Παιδιά, δηλαδή τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί, μη γνωρίζοντας ενδεχομένως ότι οι κλινικοί που πηγαίνουν δεν είναι αδειοδοτημένοι.
0: Εσύ τους έκανε χημειοθεραπείες. Χωρίς να έχει δίπλα μεθ, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, χωρίς να έχει ογκολόγο γιατρό. Είχε, λέει, ένα πνευμονολόγο ο οποίος είχε κάνει μεταπτυχιακό στην ογκολογία και χωρίς να έχει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Ούτε σε αριθμό, ούτε σε γνώσεις.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Πήγαινες εκεί πέρα, σου κοτσάρανε την πεταλούδα, είχες τον καρκίνο σου εσύ, κάνανε και οι άλλοι στο κασίδι το κεφάλι πειράματα.
1: Να σου πω κάτι. Ένας ασθενής μπορεί να τσεκάρει αν η κλινική αυτή. Πρώτα απ' όλα ξέρει τις προδιαγραφές. Ξέρουμε όλες τις προδιαγραφές σε μια κλινική.
0: Δηλαδή, όταν ο άλλος σου πουλάει ίαση μέσα στην αρρώστια σου, εσένα, ας πούμε, μέσα στην ασθένειά σου, δεν είναι και σε καλύτερες συνθήκες.
1: Θα ζητήσω εγώ πτυχίο του γιατρού που μου λέει ότι είμαι γιατρός.
0: Έλα εδώ να σου κάνω μια αξιολόγηση.
1: Έχεις πάει ποτέ σε γιατρό και να έχεις δει το πτυχίο του.
0: Και φτάνουμε τώρα στο τωρινό σημείο της υποκρισίας. Ογκολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Πώς τη λένε. Ο ΕΟ, πού είναι η διεύθυνσή της?
1: Δεν υπάρχει πουθενά.
0: Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της? Δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, πρόσεχε, μπορεί να πηγαίναν άνθρωποι εκεί πέρα να κάνουν χημειοθεραπείες εν αγνία τους σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είχαν, μπορεί και να μην είχαν τη γνώση να κάνουν τη χημειοθεραπεία. Και δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν ότι είναι η δική τους κλινική αυτή η οποία έβαλε λουκέτο, έτσι ώστε να πάνε και να δουν. Αυτοί προστάτευσαν την υγεία μου ή με πέταξαν στα σκυλιά, ας πούμε, και απλά κονόμαγαν κάθε φορά που εγώ πήγαινα και έκανα χημειοθεραπεία.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Πώς είναι δυνατόν, μπορείτε να μου πείτε, πώς είναι δυνατόν, πιάνουν αυτούς τους φίλους της ανακύκλωσης που κάνουν τις τηλεφωνικές απάτες τώρα και δημοσιοποιούν τη φωτογραφία τους. Γιατί έκλεψαν 5.000 ευρώ από τον παππού και τη γιαγιά. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Γιατί μπορεί να έχουν κάνει και άλλες απατεωνίες.
1: Πολύ σωστά.
0: Το όνομα της κλινικής που έκανε χημειοθεραπεία σε ανθρώπους, χωρίς να ξέρουν αυτοί αν όντως έχουν κάνει τη σωστή θεραπεία, δεν πρέπει να το μάθουμε.
1: Θα πρέπει να το μάθουμε. Διεύθυνση πρέπει να μάθουμε. Θα πρέπει να μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί, ποιοι δούλευαν, τι είχαν δηλώσει.
0: Έλα, Χρήστε, δηλαδή πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Διότι παίζουμε με ζωές, παιδιά. Εδώ παίζουμε με ζωές. Πραγματικά παίζουμε με ζωές.

0: Ξέρεις τι μου κάνει με την εντύπωση.
1: Τι?
0: Και με εξοργίζει λίγο πολύ παραπάνω.
1: Για πες.
0: Ότι όλοι αυτοί, παιδιά, τελικά είχαν βιντεάκια στα social media που διαφήμιζαν ακριβώς το τι κάνουν.
2: Εδώ δηλαδή, οι καλές χημειοθεραπείες.
0: Εγώ σου λέει δεν έχω, δεν είμαι καν κλινική για, για χημειοθεραπείες. Δεν έχω καν γιατρούς για χημειοθεραπείες.
2: Αλλά έχω ανεβασμένα, ξέρω εγώ, κάποια πενταριά ριλ στο Instagram.
0: Αλλά έχω τέλεια ριλ στο Instagram που διαφημίζω το τι κάνω.
1: Τι είναι αυτό, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Παρετήθηκαν, λέει, οι γιατροί από την, από την υπεράσπιση της γιατρού.
0: Παρετήθηκαν
1: οι δικηγόροι από την υπεράσπιση της γιατρού και έμειναν στο πλευρό του γιατρού, μάλλον.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό ξέρεις τι είναι.
0: Για πες, για να σου πω εγώ μετά.
1: Αυτό είναι ήδη οικονομική τρίπλα. Για κάποιο λόγο θα έπρεπε να έχουν ξεχωριστούς υπερασπιστές, ναι, ή μεταξύ τους τα έχουν σπάσει, έχουν φαγωθεί. Και αυτό έγινε μετά τη συνάντηση που είχαν στις φυλακές, έτσι.
0: Ο γιατρός με τη γιατρό.
1: Mm-hmm.
0: Συναντήθηκαν για περίπου.
1: Ή έχουν φαγωθεί, ή.
0: Συναντήθηκαν για περίπου 2-3 ώρες. Και συνομίλησαν. Άκουγα και στο δελτίο του Μέγκα να λένε ότι αυτό το θέμα, αυτός ο διαχωρισμός των δικηγόρων,
1: ναι,
0: από την γιατρό,
1: ναι,
0: έπαιζε εδώ και τουλάχιστον 2-3 μέρες.
1: Κάτι.
0: Εδώ κάτι μάλλον έχουν κάτι δει οι συνήγοροι του γιατρού σε ό,τι αφορά την γιατρό. Τα λέω τόσο έτσι. Λίγο απ' έξω απ' έξω τα βάζω.
1: Ναι, φέρνω το απ' έξω απ' έξω εσύ.
0: Τα βάζω απ' έξω απ' έξω.
1: Κλείνε μας το μάτι, θα καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Να σου πω κάτι. Μάλλον η γιατρός,
1: ναι,
0: κάτι δεν είχε πει. Εκτιμώ.
1: Α, μάλλον. Μάλιστα. Σημασία έχει όμως τώρα ότι τα πράγματα πάνε καλά.
0: Δηλαδή.
1: Ότι τα εργαλεία λειτουργούν,
0: ναι,
1: και από εδώ και πέρα αυτά τελειώσανε.
0: Πάνε.
1: Πάνε, τέλος. Πάνε.
3: Υπάρχει χώρα σήμερα στην υγεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να έχει περισσότερα ψηφιακά εργαλεία για την υγεία από την Ελλάδα? Είχα μια μισή ώρα συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με τους βουλευτές, ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τους έδινα στην οθόνη το My Health App και μετά το MedWatch και τρίβα τα μάτια τους. Θέλουν να πάρουν και στις χώρες τους. Να μας βρίσετε για αυτά που δεν κάνουμε. Να μας βρίσετε και για αυτά που κάνουμε.
1: Τρίβα τα μάτια τους. Αυτό ξέρεις πώς λέγεται?
0: Είναι μίζερη για αυτή, Γιώργο.
1: Ξέρεις πώς λέγεται?
0: Για πες.
1: Ξηροφθαλμία. Να, άμα σε τρώνε τα μάτια σου, ναι, θέλεις σταγονίτσες.
0: Σταγονίτσες.
1: Ήρθαν οι ευρωβουλευτές και είπαν: τι λέρε, φίλε μου, έχετε My Health App εσείς? Να το κάνουμε κι εμείς. Τι λέρε, φίλε μου, έχετε κλινικές που κάνουν χημειοθεραπείες και δεν είναι εγκολογικές? Να τις κάνουμε κι εμείς. Τι λέρε, παιδί μου, κάνετε, ξέρω εγώ, κλείσμα πολυτελείας στα ιατρία σας χωρίς να έχετε άδεια? Να το κάνουμε κι εμείς.
0: Ναι, αυτοί έχουν δηλαδή πνευμονολόγο που κάνει χημειοθεραπείες.
1: Χημειοέλαντε.
0: Κτηνίατρο που κάνει, ξέρω εγώ, άλλες μπότοξ.
1: Ναι.
0: Έχουν τέτοιους στο εξωτερικό?
1: Αφού ήρθαν και φύγανε με το στόμα ανοιχτό.
0: Με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
1: Είναι αυτό που γράφεται σε μια λέξη. Τι είναι αυτό, ρε? Μια λέξη.
0: Τι είναι αυτό, ρε?
1: Τι είναι αυτό, ρε? Λοιπόν, η Μαρία Αλιφαντή, σοβαρή, έχει έρθει για τους τίτλους των ειδήσεων. Σας παρακαλούμε να την ακούσετε με μεγάλη σοβαρότητα. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λιγάκι.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104.

0: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου και στις Σχιστούς Καραμαγκά. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς μετά από καταγγελία διαπίσωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Επιπλέον, το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν οι δύο συνηγοροί της με γραπτή τους ανακοίνωση. Αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τον κατηγορούμενο σύζυγό της που είναι επίσης προφυλακισμένος. Επικαλούνται τις υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων, οι οποίες παρουσιάζουν, όπως αναφέρουν, πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου στην πλάκα. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Θα κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα, διεμήνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη σύγκρουση με το Ιράν. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί από τη στιγμή που η χώρα του κερδίσει τον πόλεμο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Η Ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η Ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: Καλή σας ημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους κυρίες και κύριοι. Πρωινό Τρίτης, ο μήνας έχει 29. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator. Σήμερα ο τίτλος εκπομπής είναι πιο επικαίρος. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί.
1: Άσε φίλε.
0: Σου νέα,
1: προειδεάζεις.
0: Τα λέει ο Λαμπρόπουλος σήμερα στα νέα.
1: Θα το ακούσετε σε λίγο.
0: Θέλει η ΕΕΠ να πάρει, λέει, λογισμικό παρακολούθησης.
1: Ναι.
0: Και επειδή το Predator στην Ελλάδα έχει γίνει πια κακόφημο, ναι. Ρε, πας και κάναμε λάθος που δώσαμε αυτό το τίτλο.

0: τους παρακολουθούν, λέμε, αυτά τα παλιά συστήματα. Δηλαδή, επειδή το Predator έχει γίνει, ξέρεις ποια είναι.
1: Δεν είναι τώρα. Δεν το λες.
0: Ναι, η Ape ξαναπήρε Predator. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Παιδιά, δεν πειράζει. Για αυτές τις δουλειές δεν πειράζει να το χρησιμοποιούμε το Predator. Για να παρακολουθούμε τρομοκράτες, για να παρακολουθούμε εχθρούς της χώρας.
1: Μα γι' αυτό μας επιβολεύουν.
0: Δεν
1: υπάρχουν αυτά τα προγράμματα.
0: Πειράζει να έχεις το Predator και να παρακολουθείς υπουργούς σου, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, στρατηγούς, συζύγους, πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό δεν είναι καλό.
1: Αυτό δεν είναι. Ναι.
0: Τα υπόλοιπα δεν πειράζει.
1: Παιδιά, τα υπόλοιπα είναι για λόγους εθνικής ασφαλείας. Είναι για πάρα πολλά πράγματα. Είναι, γι' αυτό έχει βγει, ξέρετε. Εμείς απλά το κάνουμε λίγο διαφορετικά εδώ στην Ελλάδα, το αλλάζουμε λίγο.
0: Καμιά φορά. Συμβαίνει που και που.
1: Πού και πού το κάνουμε και αυτό.
0: Πρωινό Predator, κυρίες και κύριοι, στα ραδιοφωνά σας. Η εκπομπή η οποία τα παρακολουθεί όλα και σας τα λέει μοταμό κάθε πρωί. Με τον Βασίλη Τσακούρα.
1: Και τον Γιώργο Κακούση.
0: Η Βούλα Κουλισσοπούλου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τους ήχους. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη επιμελείται τα ηχητικά. Η Ιωάννα Μπέκλου απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Στο 211-016-1046. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-1046. Μπορείτε να μας στέλνετε και τα email σας στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Εδώ στο πρωινό Predator θα μεταδώσουμε ό,τι μας στέλνετε και εσείς. Από τις καλημέρες σας μέχρι τα θέματα που σας απασχολούν και αλλά και τι συμβαίνει έξω και στους δρόμους. Γιατί βλέπω ήδη κάποια κίνησούλα, έτσι είναι.
0: Ο Τραμπ είπε να μην ανησυχείτε. Η τιμή στα καύσιμα θα πέσει με το που θα κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Τον οποίο μας έχει πει εδώ και 6 μήνες ότι τον έχει κερδίσει.
1: Ναι, και έχει υποσχεθεί ότι θα πέσουν σαν πέτρα,
0: ναι,
1: λέει,
0: σαν πέτρα
1: οι τιμές.
0: Στα κεφάλια μας.
1: Εμείς περιμένουμε να ανέβουν ακόμα. Το πότε θα πέσουν οι τιμές, εντάξει.
0: Όταν κερδίσει τον πόλεμο που μας έχει πει ότι τον κέρδισε.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
0: Okay.
1: Που έλεγε ο άλλος στην κοπέλα του, όταν πάρει πρωτάθλημα ετάδε ομάδα της τρίτης εθνικής, θα σε παντρευτώ. Αυτό νομίζω, κάπως έτσι έχει γίνει.
0: Ο Τραμπ δεν έχει πατήσει σαν τον Κλοπ.
1: 1-0.
0: Ακριβή ομάδα,
1: ναι.
0: Αστέρες, ιστορίες, το ένα τ' άλλο, γκλάμουρ και όλα, ναι. Και τρως γκολ από τον Κουρμπέλη.
1: Και πήγε η Ελλάδα νάνος που λέει και η Bild.
0: Τρως γκολ, έτσι, έχει φάει γκολ από τον Κουρμπέλη και ο Τραμπ.
1: Μα να σου πω και κάτι, μου έκανε εντύπωση. Αυτή η Bild, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή στους αδέλφους εκεί στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι επιτρία έχουν πάθει με την Ελλάδα. Κάποτε μας έβριζαν να το χρωστούσαμε.
0: Στους ποιους, στους συναδέλφους.
1: Της Bild.
0: Ναι. Εσύ και αυτοί οι συνάδελφοι στην Bild δεν κάνετε την ίδια δουλειά, να ξέρεις.
1: Α, ρε παιδί μου. Το λέω σαν τίτλο τώρα.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις.
0: Εσύ και αυτοί που δουλεύουν στην Bild δεν κάνετε την ίδια δουλειά.
1: Οι εργαζόμενοι λοιπόν εκεί στην Bild στη Γερμανία κάποτε είχαν φάει πετρία με την Ελλάδα ότι τη χρωστούσαμε, ότι ήμασταν τα κακά παιδιά της Ευρώπης και ότι ναι, είχαμε μπει σε μνημόνιο, ναι.
0: Τώρα που δεν χρωστάμε, όλα τα έχουμε πληρωμένα και τους βάζουμε και γκολ. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι.
2: Δεν υπάρχει θέμα λαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Κουλκοδίνας, τον άξιο πρέπει τον λέγατε συνέχεια, ο Σπύρος, προσπάθησε να κάνει ένα επιχείρημα. Δεν του βγήκε καλά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Να ξέρετε και κάτι. Καλά τα σχολιάζουν όλοι από τον καναπέ. Το να είσαι στην τηλεόραση δεν σημαίνει ότι μπορεί να σου ξεφύγει και ένα πόντο.
1: Ναι.
2: Ότι μπορεί να θέλει να πει κάτι άλλο και να είπε κάτι άλλο.
0: Ένα και στο χέρι. Δεν υπάρχει καμία λαζονία στην κυβέρνηση.
1: Καμία.
0: Και δεύτερον, όταν μιλά στην τηλεόραση δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Εντάξει, όντως δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά δεν είναι παιδιά τώρα όμως να λέμε τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Όχι, είναι. Καμιά φορά εκεί είναι, ρε παιδί μου, σαν τον μπιλιάρδο. Ενώ έχεις φέρει τη στέγα στο σωστό σημείο, έχεις σημαδέψει καλά.
1: Ναι.
0: Ρίχνεις τη στεγιά και κάνει τσαφ. Δεν είχες βάλει τεμπεσίρι.
1: Ναι.
0: Ε? Τεμπεσίρι δεν λέγεται. Πώς λέγεται.
1: Έτσι θα λέγεται. Έτσι θα λέγεται. Γκουγκλάρε το.
0: Εδώ ο Θοδωρής λέει ότι λέγεται αυτό που βάζουν μπροστά στις 10 λέγεται μαντέκα. Εγώ δεν ξέρω τεμπεσίρι. Ξέρεις τι φταίει μάλλον, ε? Ότι εγώ και εσύ πηγαίναμε στα μπιλιαρδάδικα με 40 χρόνια διαφορά. Έλα, όποιος ξέρει να μας το πει τώρα. Πώς λέγεται αυτό που βάζουν μπροστά στις 10 για να μην κάνει τσαφ.
1: Στείλτε μας, παιδιά, να μας πείτε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μπαίνω στην ηλικιακή συζήτηση μεταξύ του, σας φαχτούνε.
0: Έτσι. Ωστόσο, εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
2: Σας κοροϊδεύουν στα μούτρα σας.
3: Καλά, 200
2: εκατομμύρια. Εάν σας λένε ότι μπορεί κάποιος να μειώσει τον ειδικό φόρο κατά

0: τον άλλο στα κατώτατα όρια που επιτρέπει σήμερα η Ευρώπη. Mm-hmm. Χωρίς να σου πει ταυτόχρονα από πού θα κόψεις, σε κοροϊδεύει. Σε κοροϊδεύει τα μούτρα σου.
1: Και πρώτος από όλους, ο καγκελάριος Μέρτς, κυρίες και κύριοι. Οι Γερμανοί δεν ρίχνουν τον ειδικό φόρο κατά, τον, ή το ΦΠΑ.
2: Όχι. Είχαν προτείνει οι Γερμανοί το ΦΠΑ και τελικά πήγαν σε επιδότηση.
1: Ναι. Ναι. Α, ναι. Λες να έχει δίκιο.
2: Πρόσεξε.
1: Λες να λέει αλήθεια.
2: Πρόσεξε. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορεί να τον ρίξεις.
1: Ναι.
2: Μόνο σου. Mm-hmm. Αν έχεις λεφτά.
1: Ναι.
2: Ωραία. Γιατί όντως.
1: Εμείς δεν είμαστε πλέον ασματικοί. Τι έχεις πάθει, ρε Βασίλη.
2: Έχουμε αρρωστήσει λίγο.
1: Και πού να κρυώσει ο καιρός και να μην μπορείς να ανάψεις το καλοριφέρ. Για πες.
2: Μετά.
1: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Μόνο σου θα κάνεις. Νταν. Μόνο σου θα κάνει. Πες εδώ.
1: Λοιπόν, για πες.
2: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορεί να το ρίξεις. Αν έχεις λεφτά, μπορεί να το ρίξεις. Ωραία. Το ΦΠΑ στα καύσιμα δεν μπορεί να τον ρίξεις.
1: Γιατί
2: να πάρεις, θα πάρεις έγκριση από την Ευρώπη. Γιατί έχει να κάνει με νόμο με τους συντελεστές. Ωραία. Δηλαδή να το πας από το 24 στο 20,
1: ναι,
2: θα πρέπει να πάρεις έγκριση από την Ειδικό συν τα λεφτά που θα πρέπει να έχεις. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όμως μπορεί να το κάνει. Πρόσεξε όμως.
1: Εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Τους ενδιαφέρει.
1: Τους ενδιαφέρει. Όχι. Αν εσύ θα ρίξεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ. Γιατί εγώ νομίζω ότι τους ενδιαφέρει ότι από τα 2,20 που πουλάμε, που αυτή τη στιγμή κάνει η βενζίνη, φόροι είναι το 1,48.
2: Ναι, κάπου εκεί, κάπου εκεί γύρω πάντως. Να σου πω κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει άμα θα πέσει ο ΦΠΑ, άμα θα πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, άμα θα βρουν καμιά άλλη επιδότηση.
1: Δεν πιστεύω να σε ενδιαφέρει ότι αγοράζεις ακριβά τη βενζίνη.
2: Από ποιον όμως?
1: Από ποιον?
2: Εμένα δεν με ενδιαφέρει, να σου πω κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αγορώ τη βενζίνη 2,20.
1: Ναι.
2: Και κάθε 2-3 μέρες χρειάζομαι 30 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Τώρα το πόσο το κάνουν ή αν υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν πιο ακριβή και πιο φθηνή βενζίνη από μένα.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, παιδιά, είναι άλλη μισθή εκεί, είναι άλλο αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Για ποια χώρα έχεις το μυαλό σου εσύ?
1: Αργότερα στην πεντάδα των γεγονότων που στα πέντε και να καίνε, θα μάθετε από ποιους έχετε την τύχη σήμερα το πρωί να βάζετε ακριβότερη βενζίνη.
2: Εκεί και είναι παραπάνω, να ξέρεις.
1: Και εκεί και είναι πολλά τα αυτοκίνητα.
2: Και είναι παραπάνω.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούστε μια είδηση τώρα την οποία μας αλίευσε η Βουλάκη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν το ήξερα ότι οι Εύζωνες στις μεγάλες εθνικές γιορτές πηγαίνουν στο εξωτερικό με χορηγίες. Εγώ νόμιζα ότι η χώρα, προκειμένου να τιμήσει τον ελληνισμό της Διασποράς, παίρνει ένα άγημα Ευζώνων και το στέλνει πότε στο Σικάγο, πότε στη Νέα Υόρκη, πότε στην Ουάσιγκτον, πότε στην.
2: Μεριμνεί το ελληνικό κράτος.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
2: Και εγώ αυτό νομίζω.
1: Αν δεν τα ξέρε σωστά.
2: Δηλαδή.
1: Ο κύριος Πλάτων Δενεζάκης είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Πώς είστε, κύριε συνάδελφε, καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλή επιτυχία στο Mega News και σε όλες τις εκπομπές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να μας ακούτε διαδικτυακά εκεί πέρα, να μας διορθώνετε, να μας κριτικάρετε και να ενημερώνεστε για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα. Για πείτε μας τώρα, γιατί δεν θα έρθουν φέτος οι Εύζωνες στη Μελβούρνη?
3: Γιατί δεν θα έρθουν οι Εύζωνες στη Μελβούρνη? Να σας πω βασικά ότι ναι, έχει προγραμματιστεί μια επίσκεψη των Ευζώνων στην Αυστραλία και φέτος.
1: 28 Οκτωβρίου.
3: 28 Οκτωβρίου στο Σίδνεϊ και στην Καμπέρα. Με ένα επταήμερο, 22 με 29 Οκτωβρίου.
1: Mm-hmm.
3: Αυτές οι πόλεις έχουν υποστήριξη για να έρθουν οι Ευζώνες από ομογενειακούς φορείς και χορηγούς. Γιατί άκουσα που είπατε, ναι, συνηθίζεται πλέον να υπάρχει μια χορηγία, μια οικονομική υποστήριξη από αυτούς που καλούν τους Εύζωνες να παραστούν σε μια εκδήλωση. Στην φετινή εκδήλωση διοργανώνεται από το Hellenic Club στο Sydney, διοργανώνεται έτσι, με σημαντική υποστήριξη και χορηγία από την κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας, $80,000, και μετά θα πάρει και στην Καμπέρα και εκεί υπάρχει σχετική υποστήριξη από μια άλλη ελληνική κοινότητα της Καμπέρας, το Hellenic Club της Καμπέρας. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, κύριε Δενεζάκη, αυτό δηλαδή είναι, δηλαδή θα έρθει το άγημα και θα λέμε είναι μια προσφορά της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας.
3: με την χορηγία.
2: Με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας.
3: Με την υποστήριξη. Συνηθίζεται και σε άλλες χώρες.
2: Ωραία. Και αν σε κάποια μεγάλη πόλη λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συντονιστείτε, όπως στη Μελβούρνη έγινε, ας πούμε. Στη Μελβούρνη αυτό δεν έγινε.
1: Και έχει και πάρα πολλούς Έλληνες η Μελβούρνη.
2: Φυσικά και έχει. Εννοείται.
1: Πάρα πολλούς Έλληνες.
2: Δηλαδή, αν δεν καταστεί δυνατόν να συντονιστείτε και δεν βγει χορηγία, δεν έρχονται οι Εύζωνες.
3: Να σας πω ότι το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι να μπούμε βέβαια σε μια αριθμητική σύγκριση πόσους Έλληνες έχει η Μελβούρνη που έχει 200.000 βέβαια. Και το σύν 100.000 πλάς. Το θέμα όντως είναι, θα έλεγα, πολύ βαθύτερο. Και έχετε δίκιο, ο τρόπος που έρχεται, επισκέπτεται η προεδρική φρουρά της ομογενής σε μια ξένη χώρα. Να πούμε ότι το πλαίσιο είναι αυτό το οποίο λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, είναι, θα έλεγα, παράξενο, έτσι, να μην πω κάτι άλλο. Τον πρωταρχικό ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση τον έχει το στρατιωτικό γραφείο της Προεδρίας. Από εκεί και ύστερα γίνανε ναι οι διαμαρτυρίες γιατί δεν έρχεται στη Μελβούρνη και τα λοιπά. Πρέπει να πω ότι το πλαίσιο που ορίζεται το πώς θα έρθουν οι Εύζωνες στο εξωτερικό νομίζω θέλει να το ξαναδούμε λίγο καλύτερα. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, δηλαδή η διαδικασία δημιουργείται η εντύπωση ότι η παρουσία των Εύζωνων στο εξωτερικό εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το αν ένας ομογενειακός φορέας μπορεί να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους χορηγούς.
2: Μα δηλαδή στην ουσία αυτό συμβαίνει όμως, όπως μας τα λέτε. Στην ουσία αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Ναι, πείτε μας τώρα πώς είναι τα πράγματα εκεί. Εσείς μπαίνετε στο καλοκαιράκι σας τώρα.
3: Να σας πω, πριν πω, προτιμώ να επεκταθώ λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η διαδικασία από το στρατιωτικό γραφείο της Προεδρίας και θα σας πω για το καλοκαιράκι, ειδικά στη Μελβούρνη έχουμε και τις τέσσερις εποχές του χρόνου μέσα σε μια ώρα, όχι μέσα σε μια ώρα.
2: Είναι γι' αυτό, σωστό.
3: Ναι. Λοιπόν, στο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό θα έλεγα και δυστυχώς έρχεται στην επιφάνεια κατά αυτόν τον τρόπο είναι ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή το στρατιωτικό γραφείο της Προεδρίας κάποιος κάνει εκεί μια αίτηση, αντιλαμβάνομαι, ποιος είναι ο φορέας, σε ποια πόλη, ποιες ημερομηνίες στέλνεται τους Εύζωνες, οικονομική κάλυψη κτλ. Και προφανώς σε αυτή την περίπτωση που διαμαρτύρεται και η Μελβούρνη, οι διοργανωτές δεν έκαναν σωστή την δουλειά τους. Δεν υπάρχει.
2: Κύριε Δενεζάκη, πέρυσι την 28η υπήρχαν Εύζωνες στη Μελβούρνη.
3: Υπήρχαν στην Αδελαίδα και στο Σίδνεϊ πάλι.
2: Δεν είχε Μελβούρνη λοιπόν.
3: Δεν είχε Μελβούρνη. Και κατόπιν αιτήσεως φορέων και πάλι και χορηγών κτλ. Κτλ. Έτσι. Αυτό βέβαια να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση με τόσους επιφανείς ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίες να μην μπορούμε διακριτικά το τονίζουν να βρεθεί το ποσό.
2: Μα κύριε Δενεζάκη, γι' αυτό το ρωτάμε κι εμείς. Γιατί ξέρουμε ότι η Μελβούρνη έχει 200.000 Έλληνες. Οι άνθρωποι εκεί, επειδή έχουν πολύ ψηλά το αίσθημα της πατρίδας, το πατριωτικό αίσθημα, έχουν μέσα τους την Ελλάδα πάρα πολύ ψηλά. Είμαι σίγουρος, είμαστε όλοι σίγουροι ότι θα βοηθούσαν με τον οποιοδήποτε τρόπο να έχουν τους Εύζωνες εκεί την 28 Οκτωβρίου για να σηκώσουν ψηλά και την ελληνική σημαία. Γι' αυτό απορούμε όλοι και ρωτάμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Και πραγματικά έτσι είναι και είναι λυπηρό, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου θα έπρεπε όλη αυτή την οργάνωση να μην στηρίζεται στην Προεδρία και να διοργανώνεται από τους ιδιώτες ή τους επιχειρηματίες. Yeah. Δηλαδή, εγώ αύριο, επειδή διαθέτω 60-80.000, λέω: «Οκ, okay, φέρτε με τους Εύζωνες στο σύλλογο να κάνουμε ένα παρτάκι». Δεν είναι έτσι.
2: Όχι.
3: Έτσι. Έπρεπε, πιστεύω ότι και που λέμε για τον ρόλο του Υπουργείου των Εξωτερικών, που έγινε ο Υφυπουργός Εξωτερικών με τα σημερινά δεδομένα, yeah. Δεν έχει. Δεν προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο να εγκρίνει στρατιωτικά την αποστολή της Προεδρικής Φρουράς. Μπορεί να έχει κάποιο ρόλο συντονισμού, διαμεσολάβησης.
2: Κύριε Δενεζάκη, θέλουμε να.
3: Μήνυμα,
2: ναι, πείτε το μήνυμά σας, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας.
3: Ναι. Καιρός να πει, θα έλεγα, μία τάξη για να λυθεί. Πρέπει να θεσπιστεί πλαίσιο και να αναλάβει η πρεσβεία και τα προξενία τον ρόλο αυτό.
2: Ας το δούνε, λοιπόν, όσοι διοργανώνουν αυτές τις τιμητικές για μένα. Τιμητικές για μένα, όπως το λες, στο εξωτερικό.
3: Είναι
2: τιμητικές και κρατούν τον ελληνισμό ψηλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Θα ξανάρθουμε 28η να τα πούμε πάλι τηλεφωνικά, να μας μεταφέρετε το πώς θα γιορτάσετε εκεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πλάτων Δενεζάκης είναι δημοσιογράφος στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. 200.000 Έλληνες.
2: 200.000 Έλληνες μόνο στη Μελβούρνη, έτσι. Μόνο.

0: Υποθητή σταθερή. Στη φωτογραφία της την
1: πρωινή.
0: Με τη Σαντορίνη, με την καλτέρα.
1: Η καλή μας ακροάτρια.
0: Και την καμένη απέναντι να φαίνεται.

0: Αντετοκούμπο έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο Μαϊάμι.
1: Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε τι πρόβλημα έχει ο Αντετοκούμπο, λοιπόν.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, επειδή το σπίτι του είναι λίγο flat κάτω.
0: Είναι μια μικρή συμπαθητική έπαυλη, ξέρω εγώ. Καμιά χιλιάρα τετραγωνικά, κάπου εκεί.
1: Εντάξει. Ο άνθρωπος
0: με τις πισίνες, τις μεταγκαζόντες, με τους κήμους, τις τέτοια πράγματα.
1: Γιατί δεν το κούμπο, το αξίζει και τα παίρνει και τα λοιπά και τα αγοράζει αυτά τα σπίτια και τα λοιπά και τα λοιπά. Να τα χαίρεται στην οικογένειά του. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Ότι η περιοχή έχει κάποια ζωάκια που μπαίνουν και μέσα στο σπίτι. Και λίγο τρομάζουν, δηλαδή και εσύ αν το βλέπεις τώρα.
0: Εντάξει, πόσο τρομακτικό να είναι ένα Ιγκουάνα. Έχει Ιγκουάνα η περιοχή, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σιγά τώρα, τι είναι Ιγκουάνα.
1: Το Ιγκουάνα είναι μια μεγάλη σαύρα, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, για δες εσύ καμιά δύο Ιγκουάνες μες στο δωμα. Ο Θοδωρής βλέπω εδώ πέρα, τι. Και εσύ,
0: Βασίλη μου.
1: Τα φοβάσαι?
0: Όχι.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Δηλαδή, Βασίλη αν έβλεπες μου... τώρα εδώ μέσα δύο, έτσι απλά.
0: Από σαύρες, άλλο τίποτα.
1: Όχι να είναι δικό σου. Όχι να είναι δικό σου.
0: Ναι, είναι από του κήπου, ρε παιδί μου. Να είναι όπω είναι οι γάτε.
1: Τη γειτονιά, ναι.
0: Αδέσποτα.
1: Ναι, ναι, τη γειτονιά.
0: Αδέσποτα Ιγκουάνα.
1: Αδέσποτα Ιγκουάνα.
0: Σιγά μου, ρε, τι έγινε. Είναι 2-13 ο άλλο. Ναι,
1: και τι σημαίνει.
0: Φοβάται Ιγκουάνα.
1: Ναι, έχει οικογένεια, ε.
0: Το Ιγκουάνα είναι σαν τα παπούτσια του, να πούμε, σε μέγεθο. Τι είναι, νομίζει.
1: Ναι, εντάξει. Έχει και μια ουρίτσα μικρή όμω, ε.
0: Τέλα.
1: Λέει λοιπόν ο άνθρωπο, τέλο πάντων, να μην μακρηγορούμε. Παιδιά, θα τα αφήσω εγώ το σπίτι. Θα πάω σε διαμέρισμα. Λίγο πιο ψηλά.
0: Θα πάει σε διαμέρισμα.
1: Να μην σκαρφαλώνει το Ιγκουάνα πάνω.
0: Ναι.
1: Να τελειώσει να ρεμίσω.
0: Τα Ιγκουάνα σκαρφαλώνουν. Μόνο. Να ξέρει.
1: Ρε εσύ Γιώργο τώρα. Ας τον άνθρωπο.
0: Έλα ρε, εντάξει. Λέει, αν ήξερε ότι είχε τόσα Ιγκουάνα στο Μαϊάμι, δεν πήγαινε ποτέ στους Χιτ.
1: Κριτήριο να μην υπογράψει συμβόλαιο.
0: Άκου να δει τώρα, ναι. Πόσα πήρε για να υπογράψει το συμβόλαιο στους Χιτ. Δεν θυμάμαι. Πολλά λεφτά, εν πάση περιπτώσει.
1: Πολλά Ιγκουάνα.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Καμπουράκης με τη σταγόνα της ιστορίας του και αμέσως μετά η Μαρία Αλιφαντή με το δελτίο ειδήσεων.
2: Mega News 104,6.
3: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Διάσημα άλογα της ιστορίας. Να σας θυμίσω σήμερα μερικές ιστορίες αλόγων που άφησαν εποχή, διότι στην παγκόσμια ιστορία οι άνθρωποι και τα άλογα ήταν τόσο δεμένοι μεταξύ τους που συχνά η πορεία διάσημων ανθρώπων συνοδεύτηκε από την πορεία των εξίσου διάσημων αλόγων τους. Το πιο διάσημο μάλλον και σίγουρα το πιο τιμημένο μετά το θάνατό του άλογο στην παγκόσμια ιστορία ήταν ο Βουκεφάλας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν το μόνο άλογο που κηδεύτηκε με μια τεράστια και πολυέξοδη κηδεία και μετά γύρω από τον τάφο του χτίστηκε μια ολόκληρη πόλη που έφερε το όνομά του, η Βουκεφάλια. Ο Ιούλιος Καίσαρας ύπευε στις εκστρατείες του ένα άλογο που ο ρωμαϊκός θρύλος το ήθελε να έχει πολλά δάκτυλα κοντολογής, να μην έχει μονοκόμματες οπλές. Οι μεταγενέστεροι θεώρησαν ότι αυτό ήταν ένας μύθος που συνόδευε το μεγάλο στρατιλάτη. Σήμερα όμως οι βιολόγοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια γενετική ανομαλία που εμφανίζεται πότε-πότε στα άλογα, πολύ σπάνια βέβαια. Ο Καλιγούλας, ο παρανοϊκός αυτοκράτορας της Ρώμης, είχε ένα περίφημο άλογο που ονομαζόταν Ινκιτάτους. Ο Καλιγούλας το αγαπούσε παθολογικά, αλλά ανάλογη αγάπη για το ίδιο ζωντανό είχε και ο όχλος του ρωμαϊκού υποδρόμου, διότι ο Ινκιτάτους ήταν μόνιμος νικητής των υποδρομιών. Γι' αυτό και ο πολύβουος αυτός όχλος, όταν περνούσε μπροστά από το στάβλο του αλόγου, σώπαινε ξαφνικά για να το αφήσει να ησυχάζει ή να κοιμάται, ώστε να έχει, λέει, τη δύναμη να τρέξει. Ένας σιωπηλός ρωμαϊκός υπόδρομος για χάρη ενός αλόγου ήταν πράγματι ένα ιστορικό παράδοξο. Είναι επίσης πασίγνωστο ότι ο Γάιος Καλιγούλας σε μια κρίση παράνοιας έχρισε τον Ανκιτάτους ύπατο. Τον έκανε δηλαδή μέλος της ρωμαϊκής συγκλήτου. Πάθος με τα άλογα είχε και ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος, καθώς και ο θωτός του γιος ο Βέρος. Ο Βέρος είχε ένα διάσημο άλογο των Βόλουκρης, που όταν άφησε τον μάτιο του το κόσμο αντικαταστάθηκε από μια ολόκληρη εικόνα του, την οποία είχε πάντα μαζί του ο Βέρος. Η εικόνα άξιζε όσο μια ποσότητα σιτηρών που θα έτρεφε για μισό χρόνο ολόκληρη τη Ρώμη. Στη νεότερη εποχή, ο Γάλλος πρωθυπουργός Αδόλφος Θιέρσος, που στιγματίστηκε από την αιματηρή καταστολή της Παρισινής Κουμούνας, είχε επίσης μια φοράδα που υπεραγαπούσε, η οποία λεγόταν Γιάτα. Ο Θιέρσος ήταν πολύ κοντός, σχεδόν νάνος, και αγαπούσε τη Γιάτα διότι και αυτή ήταν πολύ κοντή επίσης. Μια μέρα ο Υπουργός Εσωτερικών τον ενημέρωσε ότι είχε ξεσπάσει εξέγερση στη λεωφόρο Σεν Μαρτέν. Ο Θιέρσος καβάλισε τη Γιάτα και έτρεξε προς τα εκεί πιστεύοντας ότι θα τρομάξει το πλήθος. Το αποτέλεσμα ήταν απροσδόκητο. Η εμφάνιση του νανοειδούς πρωθυπουργού πάνω στο κοντό του αλογάκι δημιούργησε τόση θυμηδία που η διαδήλωση διαλύθηκε, αλλά όχι από τρόμο αλλά μέσα σε ένα σύννεφο γέλιου και ευθυμίας. Η αριστοκρατία της Αγγλίας είχε επίσης πάθος με τα άλογα και τις υποδρομίες. Πλήθη κόσμου συνέρεαν στους αγώνες και οι Άγγλοι αριστοκράτες έψαχναν μανιωδώς να βρουν κάποιο καλό άλογο ράτσας που θα τους έκανε διάσημους και πλούσιους. Ένα από τα άλογα που έγραψαν ιστορία εκείνη την εποχή ήταν ο περίφημος Γκολντόλφιν. Τον βρήκαν τυχαία να σέρνει ένα βιτιοφόρο, τον πήγαν στον υπόδρομο, όπου δεν διέπρεψε ως άλογο κούρσας, αλλά ως επιβίτορας. Για κάποιο μυστηριώδη λόγο, όλα τα παιδιά του Γκοντόλφιν γίνονταν πρωταθλητές. Τα πλούτη που έδωσε στον ιδιοκτήτη του ήταν ασύλληπτα, ενώ από αυτόν βγήκε μια ολόκληρη σειρά πρωταθλητών για δεκαετίες, καθώς και τα παιδιά του Γκοντόλφιν γεννούσαν νικητές. Στην υποδρομία του Νιου Μάρκετ το 1738 έτυχε να τρέχουν σε τρεις κούρσες τρία δικά του παιδιά, ο Λαθ, ο Καντέ και ο Ρέγκουλους. Ο ιδιοκτήτης τους ήταν τόσο σίγουρος ότι θα κέρδιζαν και στις τρεις κούρσες και ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη που είχαν στο γεννήτωρά τους που κουβάλισαν στον υπόδρομο το γέρο Γκοντόλφιν ώστε να δει τα παιδιά του να νικούν και να χαρεί. Εγγλέζια λογομούριδες.
3: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Επιπλέον, το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας. Ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Επιπλέον, δεν είχε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού ενώ δεν διέθετε και προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Στο μεταξύ, εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Μέχρι στιγμής, από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνον οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές, μόνον οι 5 είναι ιατρία. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν εχθές το βράδυ οι δύο συνήγοροί της με γραπτή τους ανακοίνωση. Σε αυτήν αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τον κατηγορούμενο σύζυγό της που είναι επίσης προφυλακισμένος. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου, που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου που φέρεται να οδήγησε στη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας και είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε διαρροή, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γύρω κτίρια. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε εχθές δεύτερη αυτοψία, διαπιστώνοντας σοβαρές ζημιές σε δύο από αυτά. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανήκει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου στην εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ερευνάται ποιοι το χρησιμοποίησαν. Για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Τέλειος Κούλογλου. 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν ολοκλήρωσαν φέτος τη διαδικασία εγγραφής τους, μεταξύ των οποίων και 9 επιτυχώντες στην ιατρική σχολή λόγω οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών, σύμφωνα με τον Χρήστο Μπούρα, πρίτανη του Ιδρύματος. Ο κ. Μπούρας επεσήμανε ως κυριότερους παράγοντες το αυξημένο κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα, διεμήνυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη σύγκρουση της χώρας του με το Ιράν, μιλώντας στον τύπο στο Οβάλ Γραφείο. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο αυτό. Εν τω μεταξύ, ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή στη Βρετανία με την υποψία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Έκπληκτος για την απόφαση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. Σε ένα ιστορικό ορόσημο για την παγκόσμια διαστημική βιομηχανία, ο γιγαντιαίος πύραυλος Starship της εταιρείας SpaceX του Elon Musk κατάφερε χθες να φτάσει για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη Γη. Παρά το γεγονός ότι η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία, καθώς απελευθέρωσε τους πρώτους της εμπορικούς δορυφόρους Starlink, ένα ξαφνικό πρόβλημα στους κινητήρες ανάγκασε τους υπεύθυνους της εταιρείας να ολοκληρώσουν πρόωρα το ταξίδι του σκάφους, μειώνοντας τη διάρκεια της πτήσης κατά 7 ολόκληρες ώρες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Την δεύτερη νίκη του στη φετινή Ευρωλίγκα θα επιδιώξει απόψε στις 8 ο Ολυμπιακός στη Λιθουανία με αντίπαλο της Ζαλγκίρης. Απόν από την αναμέτρηση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που δεν ταξίδεψε με την αποστολή στο Κάουνας λόγω ενοχλήσεων. Πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup με αντίπαλο στις 9 τη Λεμάν στη Γαλλία. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ποδοσφαίρου για τον αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία στην Τούμπα. Η αποστολή βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και σε αυτήν παραμένει ο Γιώργος Βαγιανίδης παρά τον τραυματισμό του στη μεγάλη νίκη επί των Γερμανών. Διαθέσιμος θα είναι ο Μπάμπης Κοστούλας, ενώ κλήθηκε και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης όπως και αυτής με τη Γερμανία την προσεχή Κυριακή στο ίδιο γήπεδο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά μπρος και έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Για την κίνηση στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Λένορμα νέως Αχαρνών ανατμήματα, στην άνοδο της Αλεξάνδρας ανατμήματα, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
2: 94,6.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Πού τελειώνει η ιδιοκτησία μου και πού αρχίζει του γείτονα, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στην Ευρώπη από τα έσοδα στους ενεργειακούς φόρους. Γέμισε σκηνές η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης από διαμαρτυρόμενους για το στεγαστικό και την έξωση της 87χρονης. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
13: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
14: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Βλέπω σιγά σιγά ανεβαίνει η κίνησούλα, κυρίως στον Κηφισό και εκεί στη Λεωφόρο Αγρίνων. Στα κλασικά σημεία, παιδιά. Υπομονή, με χαμόγελο. Κάποια στιγμή θα φτάσετε στη δουλειά σας.
2: Ακού τι είπες, ρε.
1: Κάποια στιγμή θα φτάσετε στη δουλειά σας.
2: Το προηγούμενο. Το προηγούμενο.
1: Ποιο?
2: Το με χαμόγελο.
1: Χαμόγελο. Με χαμόγελο, παιδιά, όλα.
2: Είσαι μποτιλιαρισμένος στον Κηφισό.
1: Πολύ ωραία.
2: Έτσι. Κατεβαίνεις. Ναι. Και είσαι εκεί, μεταμόρφωση.
1: Ναι.
2: Πρώτη νεκρά.
1: Ναι.
2: Πρώτη νεκρά. Δευτέρα δεν βάζεις.
1: Ωραία.
2: Και γυρίζεις δεξιά.
1: Ναι.
2: Και βλέπεις έναν τύπο μέσα στο αυτοκίνητο. Ο οποίος γυρίζει και σου χαμογελάει. Είναι μέσα στο χαμογέλο.
1: Ξέρεις γιατί χαμογελάει?
2: Γιατί θέλει να σε σκοτώσει με αυτά που λες.
1: Όχι, βέβαια.
2: Γιατί?
1: Γιατί ακούει κακούς και τσαγούρα.
2: Εντάξει, ρε, εσύ, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Είσαι μέσα στην καλή χαρά πάντως πρωί. Εντάξει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Παιδιά, λίγο θετική ενέργεια γιατί γύρω-γύρω δεν είναι και ιδιαίτερα. Είναι λίγο ψιλομαύρα τα πράγματα.
2: Να σου πω.
1: Ναι.
2: Σου έχω ξαναπεί ότι δεν θέλω να είσαι συμμορία της μιζέριας.
1: Δεν είμαι.
2: Δεν θέλω να είσαι συμμορία της μιζέριας.
1: Δεν θέλω, θέλω να είμαι θετικός.
2: Αν θες να είσαι θετικός,
1: ναι,
2: θα συγκρίνεσαι.
1: Ωραία.
2: Μόνο με γεγονότα και με μέτρα τα οποία δείχνουν ότι είσαι πραγματικά πλεονασματικός, όχι ελληματικός.
1: Πλεονασματικός.
2: Ναι, ότι είσαι παραπάνω, ρε παιδί μου, από αυτό το οποίο ήσουν. Ότι είσαι παραπάνω. Με τέτοια πράγματα συγκρίνεσαι.
3: 19-26 παραδείγματος χάρη, θα δείτε πόσο ήταν ο βασικός μισθός τότε, πόσο είναι σήμερα. Θα δείτε ποια ήταν η απασχόληση τότε, ποια είναι σήμερα.
4: Πάντως,
3: θα
4: δείτε ποιοι ήταν οι οικονομικοί δείκτες
3: για την εθνική οικονομία τότε και ποιοι είναι σήμερα.
2: Κύριος Κωνσταντίνος Τσιάρας.
1: Ναι.
2: Πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Σωστά.
2: Λέει, παιδιά, αν θέλετε, λέει, να είστε χαρούμενοι, θα βλέπετε πού ήσασταν το 19 και πού είσαστε σήμερα στον κατώτατο μισθό.
1: Ωραία. Τι θες να σχολιάσω
2: η τώρα. Η σύγκριση εδώ, γιατί πρέπει να γίνεται πρώτα με τον κατώτατο μισθό.
1: Ένα. Και όχι με το μέσο.
2: Και όχι με το μέσο.
1: Βασικά ούτε με το μέσο πρέπει να γίνεται.
2: Γιατί δεν μπορεί να γίνεται η σύγκριση με το τι αγοράζαμε τότε με αυτά τα λεφτά και το τι αγοράζουμε τώρα.
1: Άρα διαθέσιμο εισόδημα.
2: Άρα αγοραστική δύναμη.
1: Αγοραστική δύναμη.
2: Αγοραστική δύναμη. Αυτό. Γιατί να μην συγκρινόμαστε με αυτά. Έχουμε μάθει τώρα όλοι από μια εξυπνάδα. Δείτε που παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό και που είμαστε τώρα. Και την τσαμπουνάμε όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε. Όχι, ρε φίλε. Δεν θέλω να συγκρίνω με τον κατώτατο μισθό του 19 και του 26. Αυτό έλειπε το 19, ας πούμε, που ήμασταν μέσα στα μαύρα μνημόνια. Που ήμασταν ό,τι είχαμε βγει σαν τα κοτόπουλα από την. Α, δεν είχαμε βγει ακόμα, τέλος πάντων.
1: Λέμε, ναι.
2: Έτσι μας έλεγε ο Τσίπρας τότε. Λοιπόν, είχαμε βγει σαν τα κοτόπουλα από τα μνημόνια και δεν ξέραμε πού ήταν το κεφάλι μας. Πρέπει να συγκριθούμε με την εκείνη κατάσταση.
1: Και γιατί να συγκριθούμε με το, δεν καταλαβαίνω εγώ αυτό. Εγώ να σου πω κάτι. Τα οικονομικά είναι μια περίεργη φάρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι μπορεί να πιέσει ένα δείκτη,
2: ναι,
1: και να πει στην παιδιά, εγώ έχω πάει τρένο την οικονομία.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Γιατί με βάση αυτό το δείκτη, όντως, δείχνει μια πολύ μεγάλη αύξηση. Ναι. Ωραία. Τα υπόλοιπα όμως, παιδιά, δεν είναι τώρα θέμα μιζέριας εδώ. Εδώ μιλάμε με πραγματικά πράγματα. Δηλαδή,
2: μα και αυτοί νομίζουν ότι σου μιλάνε με κανονικά επιχειρήματα.
1: Η αγοραστική δύναμη και όλα αυτά δείχνουν, ναι, ότι δεν έχουμε ανέβει. Δεν έχουμε ανέβει ιδιαίτερα τουλάχιστον. Και μην πάμε να συγκριθούμε με χώρες που δεν είχαν ποτέ οικονομικό πρόβλημα όπως έχει η Ελλάδα.
2: Αν θέτε.
1: Αν θέτε.
2: Αν δεν θέτε, δεν πειράζει. Πάμε να συγκρινόμαστε στον κατώτατο μισθό. Να μας λέτε εσείς ότι τον πήραμε στα 680 και τον έχουμε πάει στα 900. Να σας λέμε εμείς ότι οι Βέλγοι έχουν κατώτατο 1450. Να πηγαίνει έτσι η ζωή μπροστά. Και στο τέλος της ημέρας να φεύγεις από τη δουλειά και να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
2: και να θέλεις για δυο σακούλες πράγματα 80 ευρώ. Όπως έδωσα εγώ χθες.
1: Πήγες, ε. Πήγες. Παιδιά, να σου πω κάτι. Και η Ελβετία κάποια στιγμή έκανε δημοψήφισμα, η Ελβετία,
2: ναι,
1: για να έχει κατώτατο μισθό 2.000. Ξέρετε τι είπαν οι Ελβετοί?
2: Τι?
1: Δεν θέλουμε.
2: Άστο.
1: Το απορρίψανε.
2: Θα το ρυθμίσει η αγορά.
1: Παιδιά, δεν είναι. Προφανώς. Τώρα στην Ελβετία. Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πόσα μπορώ να αγοράσω, πόσα μένω στην τσέπη. Τελεία.

0: Λοιπόν, αισθάνομαι μια ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για την κρίνια που είχα κάνει, επειδή και για αυτή η φωτιά στην Κόνιτσα δύο εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που το λέγαμε
1: και ότι δεν
0: είναι δυνατόν να καίει δύο εβδομάδες. Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι ανακοινώθηκε ότι σβήστηκε στη Γαλλία, στο Ζιρόν της Γαλλίας, μια φωτιά η οποία ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου. 22 Ιουλίου.
1: Ιουλίου, δεν κάνουμε λάθος.
0: Και έκαψε 420.000 στρέμματα. Είναι η μεγαλύτερη η οποία έχει καταγραφεί από το 1949. Ξεκίνησε 22 Ιουλίου από το Σωμό και έφτασε μέχρι έξω από τον Μπορντό.
1: Σκέψου.
0: Πέρασε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις, αγροτικές εκτάσεις, 420.000 στρέμματα. Χθες ανακοινώθηκε ότι έχει πλέον σβήσει.
1: 70 μέρες. Έκαιγε φωτιά 70 μέρες.
0: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα τι έχουμε να σας πούμε. Έχουμε να σας πούμε πολλά και διάφορα. Δικά μας είναι όλα και τα ευρωπαϊκά είναι δικά μας. Δηλαδή έχουμε και αυτό τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια, ο οποίος λέει, παιδιά, οι αποθήκες μας είναι πιο στεγνές από ποτέ. Όταν λέμε στεγνές, μην φαντάζεστε ότι είναι ότι εννοεί άδειες. Εννοεί ότι κανονικά η Ευρώπη μπαίνει με 90% πληρότητα αποθηκών στο χειμώνα. Κανονικά.
1: Ναι, γιατί έχει αναξοδέψει. Χρειαζόμαστε φυσικό αέριο.
0: Και αυτός ο χειμώνας είναι ο πρώτος ο οποίος θα μπούμε με 70% πληρότητα.
1: Να.
0: Σκέφτονται μέτρα μέσα στο χειμώνα, αν χρειαστεί, να εφαρμοστούν στη θέρμανση δημόσιων κτηρίων, στο φωτισμό μνημείων, οδών κτλ. Έτσι ώστε να υπάρξει μια διαχείριση της κατάστασης. Η Ευρώπη φαίνεται ότι βρίσκεται όχι μπροστά σε μια ενεργειακή κρίση. Μέσα σε
1: μέσα, μέσα.
0: Κανονικά.
1: Θυμάστε το 22 που είχε ξεσπάσει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η άλλη ενεργειακή κρίση που μας λέγανε το air condition δεν θα το βάζετε, ξέρω εγώ, στους 30 βαθμούς το χειμώνα. Mm-hmm. Βάλτε το στους 26. Π.χ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, κάτι τέτοια θα ξανακούσουμε, νομίζω.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε ορισμένα ζητηματάκια. Θα μου πεις είναι η μόνη περιοχή, δεν είναι η μόνη περιοχή. Αλλά φαίνεται ότι εδώ είναι λίγο παραπάνω τα ζητηματάκια. Με την αστυνόμευση περιοχών της Κορινθίας. Ειδικά εκεί γύρω από την Νεμαία φαίνεται ότι γίνονται πολλά πράγματα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και οι δυνάμεις εκεί πέρα δεν είναι ικανές να... Δεν είναι αρκετές, όχι ικανές, ικανές είναι. Δεν είναι αρκετές έτσι ώστε να μπορέσουν να βάλουν την κατάσταση σε ένα λογαριασμό. Κ. Χρήστος Βλαχοπάνος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, πώς είστε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στο ακροατές σας. Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε. Διαβάζαμε την περιπέτεια αυτού του ανθρώπου που είχε το εινοποιείο, ο οποίος δεν είναι καθόλου καλά. Θέλετε να μας πείτε τι έχει γίνει.
2: Έγινε μια κλοπή από ό,τι ξέρω στο εινοποιείο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Οξοπείο είναι αυτό.
0: Οξοπείο, ωραία. Καλό είναι γιατί έχουμε και τα νεύρα μας. Καλό είναι το ξυδάκι.
2: Εννοείται. Του πήρανε από ό,τι ξέρω γύρω στον ένα τόνο οξύδι. Του χύσανε γύρω στον ένα τόνο οξύδι. Του πήρανε διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, χαλκοσωλήνες και τέτοια. Και λάδι. Και του πήρανε και λάδι. Αυτά ξέρω.
0: Άρα μπουκάρουν στο εινοποιείο του, ανοίγουν τη δεξαμενή και χύνουν ένα τόνο οξύδι, αρχίζουν και μαζεύουν μεταλλικά αντικείμενα και χάλκινα, είναι μάλλον φίλοι της ανακύκλωσης.
1: Προφανώς, το κατάλαβες.
2: Και είναι η εποχή τώρα στη Νεμαία, αυτή την εποχή η Νεμαία αυξάνεται ο πληθυσμός της από φίλους της ανακύκλωσης, γιατί είναι η περίοδος του τρίγου. Οπότε ο κόσμος είναι περισσότερος από τον απλό καιρό.
0: Έρχονται δηλαδή και κάνουν το πρωί μεροκάματο.
2: Έρχονται και για μεροκάματο.
0: Μεροκάματο στα αμπέλια και μετά κάνουν
1: έξτρα εργασίες, υπερορίες.
0: Εθελοντική αναγκύκλωση.
2: Ναι, σωστά. Ναι. Σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Πάντα το ξέρουμε πάντα και η ηγεσία εδώ πέρα της διεύθυνσης ότι αυτή την εποχή θα έχουμε αυξημένες επισκέπτες σε κάποιες περιοχές λόγω του τρίγου και παίρνονται μέτρα τα οποία όμως και λόγω της λειψανδρίας αλλά και όλων των άλλων προβλημάτων δεν είναι πάντα ικανά έτσι ώστε να αποτρέψουμε εντελώς το έγκλημα.
1: Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση μπήκαν πολλές φορές. Στο ίδιο.
2: Όχι. Μία φορά από ό,τι ξέρω.
1: Μία και έξω.
2: Ναι, μία και έξω.
0: Ναι. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που έχουν μπουκάρει στο ίδιο μέρος, στο ίδιο σημείο, δύο φορές και τρεις.
2: Στην περιοχή, σε διάφορες περιπτώσεις τις περιοχές μας. Ναι. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν διαμαρτυρηθεί και για δύο και τρεις φορές να τους παίρνουμε την πραγματιά τους, ειδικά σε θέμα σε αγροτικά προϊόντα, σε κτήματα και σε αγροτικές εκτάσεις. Αυτό είναι γεγονός. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ πιο πολύ βγήκα για να αναδείξω ότι έχουμε λειψανδρία. Είμαστε 120 άτομα λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε στο νομό Κορυθίας, από αυτά που θα έπρεπε με δεδομένο τις μελέτες που έχουν γίνει το 1960 και το 1970, για να καταλάβετε.
1: Μισό λεπτάκι. Με βάση το οργανόγραμμα.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό τώρα.
1: Με βάση το οργανόγραμμα του 60, θα έπρεπε να ήσασταν πόσοι? 120
2: κάτω. Θα έπρεπε να είμαστε γύρω στα χοντρικά σας μιλάω τώρα, γύρω στα 400 και άτομα στο νομό, και αυτή τη στιγμή είμαστε 120 λιγότερα.
1: Ναι, αυτό είναι 25% κάτω στις ανάγκες σας.
2: Ναι, και με βάση σας λέω πάντα την εγκληματικότητα και άλλα προηγούμενων δεκαετιών.
1: Με βάση την εγκληματικότητα, λέει, του 60,
0: ναι.
1: Με αυτό έχουμε μείνει.
2: Ναι.
1: Πηγαίνει και η δύναμη των ανδρών της αστυνομίας στην περιοχή. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά χωριά, για παράδειγμα, τα οποία θα πρέπει να εξυπηρετήσουν, να φυλάξουν ελάχιστη αστυνομική, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι η δύναμη της αστυνομίας πρέπει να διασπαστεί σε πολλά σημεία στο νομό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, και στην ΕΜΕΑ, όπως σωστά είπατε, αλλά και έχουμε και περιοχές οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερα εγκληματογόνες από ότι η περιοχή αυτή, στις οποίες όντως είναι ελάχιστοι οι αστυνομικοί που καλούνται να προφυλάξουν τους κολληθείς πολίτες. Έχουμε πάει καλά, έχουμε ρίξει πάρα πολύ τα ποσοστά της εγκληματικότητας στο νομό, αλλά αυτό οφείλεται στο φιλότιμο και στην οξυδέρκεια των συναδέλφων μου, παρά το γεγονός ότι, σας ξαναλέω, όταν λέτε για ένα περιπολικό σε 17 χωριά, φανταστείτε ένα περιπολικό σε 4.000 Ρωμά σε άλλες περιοχές.
1: Συγγνώμη, υπάρχει, είπατε ότι που είναι στην ΕΜΕΑ είναι ένα περιπολικό.
2: Ένα περιπολικό για 17 χωριά.
1: Για 17 χωριά. Η απόσταση μεταξύ τους ποια είναι? Γιατί αν είναι 17 χωριά που είναι σε μια ακτίνα, ας πούμε, 10 χιλιόμετρων, 15, εντάξει, οκ. Okay.
2: Είναι 30.
1: 30 χιλιόμετρα. 30 χιλιόμετρα, χιλιόμετρα επαρχιακού δικτύου.
2: Πάντα. Πάντα για επαρχιακό.
1: Που 30 χιλιόμετρα επαρχιακού δικτύου μπορεί να θες και μια μισή ώρα να τα κάνεις.
2: Εντάξει, τόσο δεν είναι. Δεν είναι τέτοιες αποστάσεις στην περιοχή αυτή τουλάχιστον. Τέτοιες αποστάσεις δεν είναι.
1: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Στην ΕΜΕΑ, ναι, στο ΑΤΑΒ ΕΜΕΑΣ, πόσοι υπηρετούν?
2: Υπηρετούν γύρω στα 9 άτομα.
1: 9 άτομα. Και πώς βγαίνουν οι βάρδιες? Οι βάρδιες στα ρεπό τους.
2: Σας μιλάω για μάχημους αστυνομικούς. Υπάρχουν και ο διοικητής, υπάρχει και ο υποδιοικητής, υπάρχουν και τα γραφεία. Αυτοί που εξυπηρετούν, μιλάμε για αυτούς που θα.
1: Οι μάχημοι είναι 9 άτομα. Είναι 9 άτομα μάχημοι.
2: Ναι.
1: Το βράδυ πόσοι κάνουν βάρδια, ας πούμε?
2: Το βράδυ ή είναι ένας μέσα στο τμήμα ως αξιωματικός υπηρεσίας και ένας έξω, ή είναι μόνο ένας μέσα. Ανάλογα τις άδειες.
1: Και αυτός ο ένας που είναι μέσα τι κάνει δηλαδή?
0: Είναι αξιωματικός υπηρεσίας, λογικά.
1: Είναι για το τηλέφωνο προφανώς.
0: Ναι.
1: Αξιωματικός τίνος όμως, μισό λεπτάκι, πρόεδρε. Είναι αξιωματικός τίνος. Δηλαδή, ο αξιωματικός είναι μέσα, χτυπάει το τηλέφωνο, του λέω με κλέβουνε και μου στέλνει.
2: Και καλεί το κέντρο επιχειρήσεων του νομού προκειμένου να έρθουν από άλλες περιοχές σε δυνάμεις, αν χρειαστεί και αν και εφόσον χρειαστεί.
1: Α, δηλαδή θα πρέπει να περιμένω από άλλη περιοχή να έρθει?
0: Περιοχή.
1: Γιατί δεν υπάρχει στην ΕΜΕΑ μάχημος αστυνομικός έξω.
2: Άμα δεν έχει στην ΕΜΕΑ εκείνη τη στιγμή αστυνομικό, αλλά σας λέω, δεν είναι μόνο η ΕΜΕΑ.
1: Πρόεδρε, και αυτός ναι, ο ένας που κάνει βάρδια μέσα στο τμήμα, δεν φοβάται?
2: Εντάξει, φοβάται, τι θα κάνει. Αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Πείτε μου ότι κάνει βάρδια κλειδωμένος.
2: Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα για τον συνάδελφο. Θα σας πω ότι αν έκανα εγώ βάρδια στην ΕΜΕΑ νύχτα, θα ήμουν κλειδωμένος.
1: Α, είναι τέτοια, δηλαδή.
2: Για να μην μιλήσω επ' ονόματα των συναδέλφων μου εκεί, σας λέω ότι αν εγώ έκανα βάρδια στην ΕΜΕΑ νύχτα, και εσείς αν κάνατε βάρδια όχι στην ΕΜΕΑ, στην οποιαδήποτε περιοχή νύχτα, είδα μόνο σου, εννοείται μόνο σας, εννοείται ότι θα ήταν κλειδωμένοι.
1: Επειδή μας λέτε ότι δεν είναι μόνο η ΕΜΕΑ, υπάρχουν και άλλες περιοχές στην περιοχή, εκεί γύρω-γύρω, που λέτε ότι, αν κατάλαβα καλά, ότι είναι χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή εκεί. Ναι. Τι εννοείται χειρότερα τα πράγματα? Γιατί άμα είναι στην ΕΜΕΑ ένας αξιωματικός υπηρεσίας και έξω το βράδυ κανείς από αστυνομικές δυνάμεις, σε άλλες περιοχές που είναι χειρότερα τι συμβαίνει? Και ποιες είναι αυτές τις περιοχές?
2: Υπάρχουν και περιοχές στην νομό Κορυθίας που είναι περισσότερο εγκληματογόνες. Αυτό είπα, από την περιοχή της ΕΜΕΑ.
1: Ναι.
2: όπως είναι η περιοχή του Βέλου Βόχας, όπου καταρχάς για να το για να καταλάβετε.
0: Εκεί είναι ο καταβλισμός, δεν είναι.
2: Η κορυφή αυτή τη στιγμή, σε αναλογία πληθυσμού με Ρωμά, έχει τους περισσότερους Ρωμά τουλάχιστον στην Νότια Ελλάδα. Αν εξαιρέσουμε Αθήνα, έτσι.
0: Να.
2: Αναλογικά πληθυσμού με Ρωμά. Το αστυνομικό τμήμα Βέλου Βόχας, παραδείγματος χάρη, είναι, είναι το αστυνομικό τμήμα που υπάγονται, που υπάγεται ένας πολύ μεγάλος καταβλισμός. Και εκεί είναι ένας αξιωματικός υπηρεσίας το βράδυ με ένα περιπολικό έξω. Και αυτός μόνος του είναι. Όταν βγαίνει το περιπολικό να κάνει την περιπολία του, να κάνει τη δουλειά του, μόνος του.
1: Αυτός θα είναι κλειδωμένος όμως μέσα, μην το αρνηθείτε τώρα αυτό.
2: Σας είπα, και εγώ να ήμουν, θα ήμουν κλειδωμένος. Το να είσαι κλειδωμένος ή όχι, το να έχεις την πόρτα, έχει η οπτική επαφή, έτσι δεν είναι κλειδωμένος και δεν το
1: βλέπεις. Εντάξει, σχηματικά το λέμε τώρα. Ότι υπάρχει φόβος, τώρα μην τον.
2: Δεν το συζητάμε ότι υπάρχει φόβος. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει φόβος. Δεν φυλάσσονται τα τμήματά μας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να φυλάξουν.
0: Ποιος θα φυλάξει τους φύλακες είναι το θέμα τώρα εκεί πέρα. Μάλιστα. Ωραία. Όχι τίποτα άλλο. Μπορεί να μπουκάρουν κανένα βράδυ μέσα και να σας πάρουν τις μεταλλικές ντουλάπες, τα αρμάρια τα οποία έχετε και φυλάτε οπλισμό, φυλάτε στολές, το ένα το άλλο. Δηλαδή, από ό,τι μας λέτε, εκεί η κατάσταση είναι στο. Συγγνώμη, πρόεδρε, αλλά ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί κάθε τρεις. Τι έχετε κάνει?
2: Έχουμε βάλει σε κάποια τμήματα αλεξίστερα παράθυρα, αλεξίστερες πόρτες και αυτά τα έχει βάλει το σωματείο μας, όχι η υπηρεσία, προκειμένου να προφυλάξουμε και τους συναδέλφους. Και τους πολίτες πιθανόν να είναι μέσα, γιατί δεν είναι μόνο συνάδελφος. Θα πει ο ένας που μας ακούει, οι ακροατές θα πει: εμάς είναι η δουλειά μας. Εντάξει. Είναι και οι πολίτες που μπορεί να είναι μέσα. Είναι κάποιος που μπορεί να πάει για κάτι άλλο που μην έχει σχέση με το έγκλημα για να εξυπηρετηθεί. Δεν είναι μόνο θέμα το αν είναι ο συνάδελφος ασφαλής. Είναι να είμαστε όλοι ασφαλείς.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Υπάρχουν πολίτες που πηγαίνουν στα τμήματα για διάφορες εργασίες, για διάφορες υπηρεσίες.
0: Όλα αυτά τα λέμε τώρα, ξέρετε γιατί. Γιατί κατά καιρούς μας τσαμπουνάνε πόσο καλά πηγαίνουμε σε επίπεδο εγκληματικότητας. Και μπορεί εδώ στην Αττική, σε κάποιες περιοχές που ήταν πραγματικά απαράδεκτο και επίφοβο το να. Απαράδεκτη κατάσταση και επίφοβο το να κυκλοφορείς, μπορεί σε κάποιες περιοχές να έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα και να γίνεται που και που και για τα μάτια του κόσμου για καμιά επιχείρηση. Στην περιφέρεια αυτό το οποίο υπάρχει όμως δεν παίζεται.
2: Εμείς εδώ σαν σωματείο έχουμε αναδείξει την εγκληματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο κατά καιρούς μας στέλνει δυνάμεις οι οποίες βοηθούν στην πρόληψη και αλλά κυρίως και στην καταστολή.
0: Το να σας κατεβάσει τρεις ομάδες όπ και κάτω, αλλά, κύριε Βλαχοπάνο, να κάνουν μερικές επιχειρήσεις και μετά από τρεις μέρες να φύγουν, δεν είναι αστυνόμευση.
2: Το παράπονο μας είναι άλλο. Ότι μας κατεβάζει δυνάμεις αποσπασμένες από άλλους νομούς, ενώ εμείς ζητάμε μόνιμες δυνάμεις, με αποτέλεσμα, πάνω σε αυτό που λέτε εσείς, με αποτέλεσμα ένας συνάδελφος που θα έρθει για 2-3-5 μήνες στο νομό μας, μέχρι να μάθει την περιοχή. Φεύγει.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Και εμείς ζητάμε συνεχώς μόνιμη δύναμη.
0: Πρόεδρε, πρέπει να σας αφήσουμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Χρήστος Βλαχοπάνος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας. Και η Μαρία Αλιφαντή με τους τίτλους.
3: Mega News 104,6. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης. Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου, στις Χιστούς Καραμαγκά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν ως το ύψος της Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια ως τα Κτέλ Κηφισού ανατμήματα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκτηση

0: ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Επιπλέον, το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Ένα ακόμη πρόσωπο που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου καλείται σήμερα να δώσει στοιχεία στον ανακριτή για τα όσα συνέβησαν πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για υπάλληλο η οποία δεν είχε εξεταστεί από την αστυνομία κατά την προανακριτική διαδικασία. Εν τω μεταξύ, την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν οι δύο συνηγοροί της με γραπτή ανακοίνωσή τους. Αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τον κατηγορούμενο σύζυγό της, που είναι επίσης προφυλακισμένος. Στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου, που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου στην Πλάκα. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Θα κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα γίνει αρκετά γρήγορα, διεμήνησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη σύγκρουση με το Ιράν. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί από τη στιγμή που η χώρα του κερδίσει τον πόλεμο. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: θέλεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Αυτό είναι. Εντάξει, μποτιλιαρισμένο τώρα που θα είναι στον Κηφισό, στην Κηφισία, για να ακούς Paradise City.
1: Τι ωραία που είναι η πόλη που ζούμε.
2: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 37 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
2: Είναι ο Γιώργος Κακούσης.
0: Θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 8. Έχουμε διαλέξει ορισμένα θεματάκια τα οποία θα σας ξετυλίξουμε σιγά σιγά μέχρι τις 8, χωρίς να σας αγχώσουμε έτσι πιο πολύ για να τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Και αυτό το οποίο έρχεται κυρίες και κύριοι είναι...
3: 5 και να καίνε.
0: Με το νούμερο 5, κυρίες και κύριοι, να βρίσκει στη θέση του τον...
2: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ο οποίος προέτρεψε αυτούς που ασκούν κριτική στις δηλώσεις του και στις δηλώσεις του Κουλκουβίνα, του βουλευτή
2: της Πιερίας,
0: να σηκωθούν από τους καναπέδες τους, να πάνε καλεσμένοι σε κανένα κανάλι, να δουν πόσο δύσκολο είναι να μιλάει κανένα στην τηλεόραση.
2: Κάτσε, Γιώργο. Κάτι μας έχει ξεφύγει σε αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, τον πηγαίνουν δεμένο στα κανάλια.
0: Τον τραβούν και τον σέρνουν από κανένα κατσαδόρο να τον πάνε στα στούντιο, τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Με το ζόρι πάει.
0: Τα λέμε αυτά γιατί καμιά φορά. Δεν είναι δύσκολο μόνο να μιλάς στην τηλεόραση.
2: Είναι δύσκολο και κάτι άλλο.
0: Είναι δύσκολο και να την παρακολουθείς. Για σκεφτείτε και εμάς. Στο νούμερο 4. Οι επιστήμονες, οι οποίοι λένε ότι η συνήθεια να αγοράζουμε μαγνητάκια από τα ταξίδια μας και να τα κολλάμε στο ψυγείο, είναι μια πιο βαθιά ανάγκη μας.
2: Ναι, γιατί λέει ότι είναι μια εσωτερική ανάγκη όλο αυτό. Ναι. Είναι εσωτερική ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανό το χάρτη των αναμνήσεων που έχουμε.
0: Εγώ έχω πρόβλημα τότε.
2: Γιατί?
0: Γιατί εγώ στο ψυγείο έχω κολλημένους μόνο λογαριασμούς.
2: Γιατί, ΔΕΗ, κινητό, κοινόχρηστα κτλ.
0: Ναι. Προσπαθώ να κρατήσω ζωντανό το χάρτη των υποχρεώσεων. Εντάξει, και κανένα μαγνητάκι που και που.
2: Που και που.
0: Αλλά τα μαγνητάκια, τα μαγνητάκια αυτά. Για να κρατάς τους λογαριασμούς στο ψυγείο. Για να κρατάς τις αναμνήσεις.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τα μαγνητάκια είναι εκεί για να κρατούν ζωντανό αυτό που εσύ κατά βάθος θέλεις να ξεχάσεις.
2: Τη ΔΕΗ.
0: Στο νούμερο 3.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας και εκεί ξεδίπλωσε το πρόγραμμά του για τους μικρομεσαίους, είπε.
0: Mm. Ναι. Θύμισε μου, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει ποτέ?
2: 15 με 19.
0: Και τι είχε κάνει τότε για τους μικρομεσαίους?
2: Αν θυμάμαι καλά, είχε αυξήσει τις φορές από το 27 στο 38%.
0: Από 27 έως 38%.
2: Ναι,
0: αλλά τώρα έχει μάθει από τα λάθη του όμως.
2: Για να δούμε, έχει μάθει.
0: Να μάθουμε αν έχουμε μάθει και εμείς από τα δικά μας. Στο νούμερο 2.
2: Ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης είναι τομεάρχης οικονομικών της Ελλάδας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι η βενζίνη στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή από το Μονακό. Ναι.
0: Δεν κατάλαβα. Τι σύνδρομο κατωτερότητας είναι αυτό?
2: Γιατί να μην είμαστε πιο ακριβοί, Γιώργο?
0: Δεν ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου?
2: Δεν είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου?
0: Δεν φτιάχναμε εμείς Παρθενώνας όταν οι άλλοι τρώγανε βελανίδια?
2: Δηλαδή τι, γιατί, επειδή αυτοί έχουν 253.000 ευρώ κατά κεφαλήν εισόδημα, θα έπρεπε εμείς να αγοράζουμε φθηνότερη τη βενζίνη? Τι λες?
0: Άκουρες, άλλο τούτο.
2: Άσε μας τώρα.
0: Και στο νούμερο 1 ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δήλωσε σε γαλλικό περιοδικό ότι η ακροδεξιά είναι η πιο συστημική δύναμη στην Ευρώπη.
2: Ναι, ρε, δεν τους μπορεί τους ακροδεξιούς ο Αλέξης.
0: Όχι, ούτε θα συγκυβερνούσε ποτέ μαζί τους.
2: Πάνω από το πτώμα του μόνο. Πάνω με όμικρον.
0: Το πάνω με όμικρον.

0: Τι, κάτι σου έχει έρθει.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Yeah. Για όλους εσάς που είστε στον δρόμο αυτή την ώρα.
0: Γατάκια.
1: Γατάκια. Γατάκια. Ακούστε λίγο. Περιστατικό Αττική Οδό. Θα σας πω μόνο γιατί θα το ξετυλίξουμε σε δευτερόλεπτο όλο αυτό. Είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει δοθεί σε Έλληνα οδηγό.
0: Έχουμε νικητή.
1: Έχουμε νικητή.
0: Ακούστε.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Τον σταματάει τροχέα στην Αττική Οδό.
2: Ναι.
1: Και του λέει φύσα. Έχεις πιει. Έχω πιει. Φυσάει 067. Τι σημαίνει αυτό. 1200 ευρώ και αφαίρεσαι διπλώμα του για 6 μήνες. Τον ψάχνουν τον τύπο. Και βλέπουν ότι ο τύπος δεν είχε καν άδεια οδήγηση, του την είχαν πάρει. Πριν από.
0: Αλλά τι δίπλωμα του αφαιρέσουν δηλαδή.
1: Το 2023, δεν το πήρνε προφανώς.
0: Του είχαν πάρει το 23.
1: Του το είχαν πάρει το 23, επειδή πάλι τον είχαν βρει μεθυσμένο.
0: Ναι.
1: Και του είχαν πάρει το δίπλωμα τότε για 2000 ημέρες. Ωραία, μέχρι εδώ.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, τον είχαν βρει δύο φορές υπότροπο.
0: Άρα λοιπόν, υπότροπο στο πιώμα, υπότροπο στην οδήγηση χωρίς άδεια.
1: Πρόσεξε δηλαδή. Του το είχαν πάρει το 23 για μεθυσμένο, τον είχαν ξαναβρει μεθυσμένο και τώρα τον ξαναβρήκαν μεθυσμένο. Τρίτη φορά. Επειδή είναι τρίτη φορά λοιπόν, πρέπει να πληρώσει 4.000 ευρώ πρόστιμο και να το αφαιρέσουν το δίπλωμα για 10 χρόνια. Δηλαδή, θα το πάρει το 2039 το δίπλωμα αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό δηλαδή, λέμε έχουμε νικητή. Δεν φορούσε ούτε και ζώνη.
0: Συν
1: πρόστιμο 350 ευρώ.
0: Και δεν τραπήκανε που τον εγγράψανε για ζώνη.
1: Παιδιά, 4.350 ευρώ πρόστιμο συνολικά ο άνθρωπος. Και φυσικά τώρα το 39, καλά εντάξει.
0: Για να σε πιάσουν τρεις φορές να οδηγείς μεθυσμένος. Δεν πρέπει να έχεις μείνει ξεμέθυστος ποτέ στη ζωή σου, έτσι. Δηλαδή πραγματικά αυτά τα τρία χρόνια, το 23 μέχρι το 26, αυτός έπρεπε να τον βρεις νυφάλιο λογικά την ώρα που ξύπναγε. Yeah,
1: αυτός πρέπει να ξαναμπεί μόνο στην κλούβα της αστυνομίας, που δεν άλλου σε αυτοκίνητο.
0: Μόνο εκεί. Πότε θα το ξαναπάρει πίσω το δίπλωμα?
1: Το 2039.
0: Έχει τα καλά του.
1: Δηλαδή,
0: ξέχνα το πρόβλημα της βενζίνης.
1: Δεν θα πληρώνει βενζίνη πλέον.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λέγαμε νωρίτερα ότι οι Ευρωπαίοι και ειδικά ο Δανός Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Dan Jorgensen, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει φέτος να αναγκαστούν ή να τραφούν ή να ζεσταθούν. Και τα δύο δεν γίνεται. Επίσης φαίνεται ότι επειδή η Ευρώπη έχει παραδειγματικά άδειες αποθήκες φυσικού αερίου φέτος, 70% πληρότητα έναντι 90% με την οποία παραδοσιακά έμπαινε στους χειμώνες, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ελλείψεις και ήδη σκέφτονται μέτρα για αυτή την περίπτωση. Περιορισμό της θέρμανσης σε δημόσιους χώρους, σε δημόσια κτίρια, σβήσιμο φώτων μετά τα μεσάνυχτα σε δρόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Ο κύριος Παντελής Κάπρος είναι καθηγητής ενεργειακής οικονομίας. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είστε? Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας. Κινδυνεύει η Ευρώπη να ξεμείνει από ενέργεια?
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει.
3: Νομίζω ότι πρόκειται περί μιας άστοχης δήλωσης του Επιτρόπου. Ο Επίτροπος στην ουσία αυτό που ήθελε να πει είναι να προσέξει ο καταναλωτής την εξοικονόμηση ενέργεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όχι όμως ότι θα υπάρχει έλλειψη.
0: Μα αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει, κύριε καθηγητά. Ούτως ή άλλως προσέχουμε, γιατί η ενέργεια είναι πια πανάκριβη.
3: Ναι, βεβαίως, είναι ακριβή. Αλλά ο λόγος ακριβώς ότι δεν έχουν γεμίσει οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου είναι οικονομικός. Γιατί αν τις γεμίσουν πλήρως τώρα, θα πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά το φυσικό αέριο που αγοράζουν. Είναι στα 70 ευρώ την μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή, ενώ η κανονική τιμή έπρεπε να είναι της τάξης το 30-35 ευρώ το μεγαβατόρα, πάνω από το μισό δηλαδή, πάνω από το διπλάσιο δηλαδή. Και επομένως όλες οι εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη διστάζουν να γεμίσουν τις υπόγειες αποθήκες, αλλά όμως επειδή έχουν στραφεί στο υγροποιημένο φυσικό αέριο όλη η Ευρώπη για να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο, όπως ξέρετε, είναι πολύ πιο ευέλικτη η αγορά πλέον υγροποιημένου φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα τροφοδοσίας.
1: Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα επάρκειας, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάποιος μπορεί να διαβάσει αυτή την είδηση και να ανησυχήσει. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι οι χώρες προσπαθούν να κρατήσουν πιο χαμηλά τις τιμές, να μην αγοράσουν δηλαδή ακριβά, ώστε να το μετακυλήσουν στους πολίτες.
3: Ναι, όλο αυτό. Ακριβώς, γιατί περιμένουν μήπως ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή, ρίξουν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και αξιοποιώντας ακριβώς την εκτόνωση του προβλήματος της διέλευσης από τα.
1: Παρόλα αυτά, κύριε καθηγητά, υπάρχει η περίπτωση να έχουμε προληπτικές συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είχαμε το 2022 για παράδειγμα, το 2022, στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χειριζόμαστε την ενέργεια, δηλαδή πώς να κάνουμε εξοικονόμηση? Γιατί τότε θυμάμαι, μας λέγανε μην ανάβετε τα φώτα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως δημόσιες υπηρεσίες, ή το κλιματιστικό, μην το έχετε στους 30 βαθμούς, να το έχετε στους 26, διότι έχει πάλι πάνω κάτω την ίδια απόδοση, αλλά λιγότερη κατανάλωση. Μπορεί να έχουμε και τέτοιες συστάσεις?
3: Κοιτάξτε, είναι πάγιες οι συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και βεβαίως ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει κανείς το πρόβλημα του κόστους της ενέργειας είναι να εξοικονομήσει την ενέργεια. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά όμως νομίζω ο τρόπος που διατυπώθηκε αυτή η δήλωση είναι άστοχη, γιατί πρόβλημα επάρκειας δεν υπάρχει και καλά κάνουν και δεν γεμίζουν τις αποθήκες αυτή τη στιγμή.
0: Μα πώς είναι δυνατόν πάντως ένας άνθρωπος ο οποίος το χαρτοφυλάκιό του είναι αυτό? Δηλαδή δεν είναι ότι βγήκε ένας άσχετος, ένας ημιμαθής ή ένας ο οποίος δεν έχει ολόκληρη την εικόνα να κάνει μία δήλωση για προϊόντα τα οποία καταρχήν η αξία τους, η τιμή τους διαμορφώνεται καθημερινά. Μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού και να κάνει μία δήλωση τόσο ανεύθυνη όσο μας την περιγράφεται. Δηλαδή, πραγματικά εκπλήσωμε κάπως.
3: Ναι, είναι λίγο άστοχο. Ίσως ήταν θέμα διατύπωσης, ίσως θέμα μετάφρασης, δεν ξέρω. Πάντως, το θέμα του να γεμίσουν οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι ένα θέμα που συζητιέται αυτές τις μέρες και στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, επειδή υπάρχει κανονισμός από παλιά να γεμίσουν οι αποθήκες, ενώ αυτή τη στιγμή δεν είναι προς το συμφέρον των εταιριών και των καταναλωτών να γεμίσουν τις αποθήκες και υπάρχει μια συζήτηση επί αυτού.
0: Μάλιστα. Πάντως, αν ήταν φυσιολογικό πράγμα να έχουν πληρότητα οι αποθήκες φυσικού αερίου 70% τους χειμώνες, θα το κάναμε και άλλες χρονιές. Δεν θα χαλούσαν από τα αποθεματικά τους οι κυβερνήσεις προκειμένου να έχουν ενεργειακή επάρκεια.
3: Ναι, όταν έγινε το 2022 η τεράστια αύξηση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και τότε οι αποθήκες δεν γέμισαν πλήρως, γιατί ακριβώς ήταν πολύ ακριβό. Αλλά στο μεταξύ, από τότε μέχρι το σήμερα, η στροφή στο υγροποιημένο φυσικό αέριο που κάναν όλες οι χώρες και η Ελλάδα.
0: Δηλαδή ουσιαστικά στο αμερικάνικο αέριο, έτσι, αυτό συζητάμε τώρα.
3: Όχι, δεν είναι μόνο αμερικάνικο.
0: Σε ένα μεγάλο του ποσοστό.
3: Σε ένα ποσοστό, ναι, μεγάλο, είναι και το Κατάρ, είναι πολλές χώρες, δεν είναι μόνο, είναι μια παγκόσμια αγορά. Η τροφοδοσία γίνεται με πλοία. Επομένως, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευελιξία να βρούμε ανά πάσα στιγμή φυσικό αέριο και αν μάλιστα υπάρξει ειρηνευτική προσπάθεια και πέσουν οι τιμές, θα βρούμε τότε που ακριβώς θα το πάρουμε φθηνότερα και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε το υψηλό κόστος της πλήρωσης της αποθήκης.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καλημερίζουμε. Ο κύριος Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας, ο οποίος τα ξέρει τα θέματα αυτά καλά. Κοίταξε να δεις. Έχουμε τους μπελάδες μας.
1: Ναι.
0: Έχουμε τους πολέμους μας, έχουμε τις αναταράξεις μας, έχουμε τη γεωπολιτική αστάθεια, έχουμε όλα αυτά. Αν έχουμε και αρμοδίους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα χειρίζονται αυτά τα θέματα με τέτοιο βαθμό ασχετοσύνη σαν και αυτό που μας περιγράφει ο κύριος Κάπρος. Τότε τι να πω, ρε φίλε.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
0: Είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Έχει δίκιο ο Γιώργος Κάπρος ότι ενδεχομένως να υπήρξε μια λάθος διατύπωση. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι αυτή η συνέντευξη ήταν στο Financial Times.
0: Τα ίδια λέει και ο Άδωνης. Ότι είναι. Για μίλα στις τηλεοράσεις.
1: Και στα ραδιόφωνα.
0: Και στα ραδιόφωνα να δεις.
1: Ναι.
0: Είναι εύκολο.
1: Κοίτα, αυτή όμως ήταν μια συνέντευξη στους Financial Times. Νομίζω ήταν λίγο πιο γραπτή προφορική τέλος πάντων. Αλλά. Όταν λες, εντάξει, λάθος ότι πρέπει να προετοιμαστούμε παιδί για τα δύσκολα γιατί είμαστε σε συναγερμό, αλλά την άλλη το πας και λίγο παραπέρα και λες ότι παιδιά, 50 εκατομμύρια πολίτες θα διαλέξουν ή ρεύμα ή τρόφιμα. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνεις μια πρώτη δήλωση
0: είναι ότι το
1: και την παρερμηνεύεις.
0: Το εκλαϊκεύεις κιόλας
1: μετά. Ναι, να το κάνεις χειρότερο
0: μετά. Το εξειδικεύεις.
1: Να το κάνεις χειρότερο όμως.
0: Τι να πω ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που λένε, τι μας κρύβουν.
1: Κάμερα σε
0: μας κρύβουν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Χθες μάθαμε μια είδηση η οποία προέκυψε από δηλώσεις του πρίτανου του Πανεπιστημίου των Πατρών, ενός κατά τη γνώμη μου πολύ σοβαρού ανθρώπου της ακαδημαϊκής ζωής της χώρας, του κυρίου Χρήστου Μπούρα, τον οποίο τον έχουμε και μαζί μας. Ο κύριος Μπούρας είπε ότι από αυτούς που περιμέναν να εγγραφούν φέτος στο πανεπιστήμιο, 400 δεν πήγαν να γραφτούν. Και μιλάμε για καλές σχολές. Δεν μιλάμε τώρα για σχολές στις οποίες λες ας τη δηλώσω μωρέ και θα αποφασίσω το Σεπτέμβρη τι θα γίνει. Άκουσα τον κύριο Παπαϊωάννου χθες το απόγευμα που μίλησε στους συναδέλφους, τον Νικήτα Κορονάκη και τη Σοφία Μπερετάνου, ο οποίος είπε, ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, ότι μην το κάνετε θέμα. Λέει, πάντα συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ πιθανό να φύγανε κατευθείαν για πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το ακούω με μια μικρή δυσπιστία αυτό.
1: Ναι. Κάτσε να μας πει λίγο ο κύριος Μπούρας.
0: Τι κάνετε, κύριε Πρετάνη, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας.
2: Σίγουρα το φαινόμενο έχει πολλούς παράγοντες.
1: Ναι.
2: Και πιθανά ένας από τους παράγοντες είναι αυτός που είπε ο υφυπουργός και ευλεκτός συνάδελφος, γιατί πρόκειται περί ανθρώπων που έχουν πετύχει μεγάλες βαθμολογίες και κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, έχουν εξασφαλίσει υποτροφίες για το εξωτερικό. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι πόλεις δεν είναι πια φιλικές για τους φοιτητές. Δηλαδή, το κόστος της στέγης είναι πάρα πολύ ακριβό. Υπάρχει το φοιτητικό εισιτήριο που και αυτό είναι ακριβό. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εστίαση κλπ. Εμείς εδώ και χρόνια το έχουμε αποτυπώσει, γιατί κάνουμε μια κυλιόμενη έρευνα από το 2020. Έχουμε φροντίσει να έχουμε φτιάξει τις εστίες μας και να δίνουμε και σύντηση, έτσι ώστε οποιαδήποτε φοιτήτρια και φοιτητής πληρεί τα κριτήρια που ορίζει η πολιτεία, μέσα στον Οκτώβριο θα πάρει δωμάτιο και κάρτα σύντησης. Όμως παρατηρώ...
0: Κάρτα σύντησης σημαίνει ότι κάποιοι μπορούν να τρώνε δωρεάν ή κάποιοι μπορούν να τρώνε... Ή κάποιοι μπορούν να τρούν με 1,5 ευρώ την ημέρα, 2, πόσο είναι?
2: 3 ευρώ για 3 γεύματα.
0: 3 ευρώ για 3 γεύματα, ναι, μάλιστα.
2: Αλλά εισπράττω αρκετά παράπονα από γονείς ότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά, δηλαδή μιλάμε για 500-600 ευρώ μια γκαρσονιέρα. Είναι κάτι το οποίο οι πόλεις, και δεν μιλάω μόνο γενικά για την Πάτρα, μιλάω και για άλλες πόλεις, πρέπει να το δουν έτσι ώστε να γίνουν φιλικές. Ξέρετε, σε λίγο το μεγάλο
0: αυτό
2: πρόβλημα.
0: Δεν είναι, δεν είναι θέμα φιλικότητας. Είναι θέμα διαχειριστικής επιβίωσης μιας οικογένειας. Επειδή έχω πάρα πολύ καλή εικόνα από την Πάτρα, πάρα πολύ καλή προσωπική εικόνα, σας λέω ότι δεν βρίσκει σπίτι το οποίο να είναι αυτή τη στιγμή
2: το ξέρω.
0: 35 τετραγωνικά κάτω από 380 ευρώ.
1: Ναι.
2: Το ξέρω και έχετε απόλυτο δίκιο.
0: 45 τετραγωνικά 600 ευρώ.
2: Νομίζω ότι όλοι οι φορείς της πόλης πρέπει να βρεθούμε και να κουβεντιάσουμε για να δούμε το θέμα.
0: Μα έχετε και αριστερό δήμαρχο εκεί πέρα.
2: Εντάξτε, το πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται.
0: Ναι, τώρα, καλά, όχι, εννοώ ότι σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει και μια...
2: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να κουβεντιάσουμε.
1: Κύριε Μπούρα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι ακόμα και αν γίνει μια προσπάθεια να υπάρξουν επιπλέον στέγη για φοιτητές, δηλαδή να αποφύγεις αυτά τα τρελά νίκια που υπάρχουν στην αγορά, το κράτος πάντα βάζει εισοδηματικά κριτήρια. Αλλά ξέρετε ότι ακόμα και μια μεσαία τάξη αυτή την ώρα, ή στη μεσαία τάξη.
2: Έχετε δίκιο, θέλει μια συζήτηση.
1: Δεν μπορεί να αντέξει τα ενίκια που υπάρχουν αυτή την ώρα. Άρα ένα ανασταλτικός ο παράγοντας να στείλει το παιδί
2: του. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε με τις εστίες και κάνουμε ό,τι καλύτερο. Αλλά πρέπει να συνεργαστούμε όλοι.
0: Πόσα κρεβάτια έχει στις εστίες το πανεπιστήμιο?
2: 900 έχουμε.
0: Και πόσους φοιτητές έχει?
2: Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 27.000. Υπάρχει και το στεγαστικό επίδομα, έτσι, το οποίο είναι, ο φοιτητής επιλέγει το ένα ή το άλλο. Εντάξει.
0: Ωραία, ναι.
2: Λοιπόν, επειδή πρέπει να μπω σε μία σύσκεψη, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Κύριε Πρίτανη, μία κουβέντα ακόμα και σας αφήνουμε. Παρακαλώ. Αυτό εσείς αυτές οι θέσεις τώρα παραμένουν ανοιχτές. Έτσι. Πιστεύετε η πρόβλεψή σας είναι ότι το φαινόμενο πάει προς επιδείνωση?
2: Έρχεται το δημογραφικό. Το δημογραφικό θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Θα ερημώσουν τα πανεπιστήμια.
1: Και κυρίως επαρχίας, λέτε, των επαρχιακών πόλεων.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να μην καθυστερήσουμε τον Πρίτανη, να τον αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Πανεπιστημίου Πόλη στην Πάτρα, θέλω να σου πω, είναι υποδειγματική. Αν πας στο Πολυτεχνείο Πατρών και πας και στο Πολυτεχνείο εδώ, στο Ζωγράφο, είναι η μέρα με τη νύχτα. Νομίζω ότι μπαίνεις σε κάμπους.
1: Να σου πω
0: κάτι. Γιατί εκεί οι άνθρωποι θέλουν να το φτιάξουν.
1: Και όχι μόνο θέλουν να το φτιάξουν, θέλουν να προχωρήσουν. Βλέπω
0: και δεν αφήνουν τις μειοψηφίες να κυριαρχούν.
1: Βλέπω και φοιτητές να προχωρούν, καθηγητές να θέλουν να δώσουν όθηση και στους φοιτητές τους να κάνουν το βήμα παραπάνω. Και αναφέρομαι και σε πολλά ακόμα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Απλά επειδή μιλάμε για την Πάτρα αυτή την ώρα, το βλέπω αυτό σε πολλές σχολές, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι. Με την, όχι μόνο με τη στέγαση των φοιτητών, παιδιά, γενικά με το κόστος φοιτητής ενός παιδιού. Δεν γίνεται δηλαδή να. Γιατί του κόβεις τα όνειρα για πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το ίδιο.
0: Φαντάζεσαι, ρε, να έχει ο άλλος λιώσει στο διάβασμα, έτσι, να είναι από το Βόλο, να περνάει στην Πάτρα.
1: Να περνάει σε ιατρική, ναι, σε πολυτεχνείο, ξέρω εγώ.
0: Η ιατρική δεν έχει στην Πάτρα,
1: λέμε τώρα ότι δεν είναι μόνο η Πάτρα.
0: Να περνάει στην Πάτρα. Και αν του λέει η οικογένεια, παιδί μου, ναι μεν, αλλά.
1: Γιατί άμα είσαι από την Κόρινθο και περάσεις στη Θεσσαλονίκη, στην ιατρική π.χ. Στην Κομωτινή, στην νομική.
0: Ναι, μεν, αλλά.
1: Δηλαδή εννοώ καλές σχολές, το παιδί έχει. Καλά, δεν σημαίνει ότι και ο Βόλος οι υπόλοιπες σχολές. Απλά λέμε αυτές που έχουν πολύ μεγάλη βάση. Αλλά θέλω να πω ότι γιατί κόβεις τα όνειρα του παιδιού. Επειδή δεν μπορεί να πληρώσει ένα ενίκιο 500 ευρώ που ζητάνε, στην άλλα 500 ευρώ που θα θέλει μες το μήνα. 1000 ευρώ, ο άλλος σου λέει δεν έχω παιδιά να δώσω.
0: Ένα ακροατή λέει εδώ πέρα δεν μας στέλνει το όνομά του. Γενικά από το καλό στο καλύτερο πάμε. Κερδάμε, παιδιά. Να το ξέρετε. Κερδάμε. Έχει και μπασκετάκι Ολυμπιακό απόψε. Τώρα που κερδάμε. Την Μπασκόνια παίζουμε. Όχι. Με Τζαλγκίρης. Σωστά, ναι. Με Τζαλγκίρης. Ναι. Είπε ο προπονητής της και παιδιά λέει τους πρωταθλητές Ευρώπης που δεχόμαστε. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να τους περιορίσεις.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάποιες καλημέρες, γιατί δεν τις έχουμε πει σήμερα. Από την Αγγελική που μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Γεια σου, Αγγελική.
1: Από τη Ρένα που μας έχει στείλει και αυτήν την καλημέρα της. Έχει πει για τον κύριο Τσιάρα, λέει ότι την κτηνοτροφία πώς την έχει φτάσει. Το αναφερθήκαμε πριν στον κύριο Τσιάρα. Υποθητεία από τη Σαντορίνη συνεχίζει και μας στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Επίσης, να σου πω δύο ακόμα μηνύματα από την Ελίνα, η οποία λέει της αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή μας και την έχουμε κερδίσει.
0: Να σε καλά,
1: πάρα πολύ, Ελίνα. Και ο Μιχάλης, ο οποίος μας στέλνει τη δική του εμπειρία με τους φαν της ανακύκλωσης που λέει και ο Γιώργος Σαρακούσης.
0: Όχι, δεν του λέω φαν.
1: Που λέει ότι έχει ένα. Πριτάνης της ανακύκλωσης.
0: Φίλη της ανακύκλωσης.
1: Έχει ένα δικό του φωτοβολταϊκό πάρκο, κάπου εδώ στην Αττική τέλος πάντων. Από το 2010 και στο 2021 έχουν κάνει επιθέσεις με τα μεσονύκτιες ώρες στους μετασχηματιστές της ΔΕΗ. Τους κατεβάζουν από τους στήλους. Πέφτουν από το έδαφος.
0: Πόσες φορές?
1: Δεν μου λέει πόσες φορές. Λέει πέφτουν από ύψη 12 μέτρων οι στήλοι, σπάνε στο έδαφος, βγάζουν τις χαλκοσωλήνες και μιλείτε τον Πανάη, λέει. Αυτό είναι η μαρτυρία του Μιχάλη.
0: Κάνε το τηλέφωνο του Μιχάλη, μπορείς να βγάλουμε αύριο να μοιραστούμε την εμπειρία του.
1: Αν θέλει.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς φεύγουμε. Βασίλης Τσεκούρας, Γιώργος Κακούσης, σας αποχαιρετούν. Το πρωινό Predator κλείνει για λίγο τους κοριούς του. Για να τους ξανανοίξει μέσα στην ημέρα και αύριο στις 6 το πρωί να σας έρθουμε φρέσκοι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δελτίο ειδήσεων μαγκαζίνο με τη Μαρία Αλιφαντή και αμέσως μετά μαζί σας Δημήτρης Χαμπουράκης
1: και Γιώργος Κουδαλάκης.
0: Τα φιλιά μας.
4: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Η ώρα είναι 8.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεώνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, η Πέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Τον κόδωνα του κινδύνου για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα πρώτων πυλών κρούει ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν. Σε επιστολή του στα κράτη-μέλη καλεί να ληφθούν μέτρα που θα περιορίζουν τη ζήτηση σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Ο Δανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται το φετινό χειμώνα να βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημα εάν θα καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης ή τη διατροφή τους. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς όπως διαπιστώθηκε λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Επιπλέον, το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν εχθές το βράδυ οι δύο συνηγοροί της με γραπτή ανακοίνωσή τους. Σε αυτήν αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Κάνουν λόγο για πραγματολογικές διαφοροποιήσεις στις υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων. Το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου στην Πλάκα. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου. Σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με απορρίμματα στο Μενίδη επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα γίνει αρκετά γρήγορα, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη σύγκρουση με το Ιράν. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί από τη στιγμή που η χώρα του κερδίσει τον πόλεμο. Και να περάσουμε αναλυτικά στην επικαιρότητα τους φόβους για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα με ελλείψεις στην ενέργεια που θα φέρει δελτίο διακοπές ρεύματος αλλά και περιορισμούς στις μετακινήσεις, εντείνει η επιστολή του Δανού Επιτρόπου Ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν προς τις πρωτεύουσες των 27, στην οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για δραστική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο που αποκαλύπτει η επιστολή του Επιτρόπου είναι η κατάσταση των ευρωπαϊκών υποδομών αποθήκευσης φυσικού αερίου. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια η Κομισιόν έκανε λόγο για πληρότητα 90% πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι επί του παρόντος γεμάτες περίπου κατά 70%, 12% δηλαδή χαμηλότερα από το επίπεδο της ίδιας περίοδου πέρυσι. Μιλώντας στους Financial Times, ο Δανός αξιωματούχος έκανε λόγο για μία εντελώς απαράδεκτη κατάσταση, ενώ προειδοποίησε ότι περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι το φετινό χειμώνα θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημα εάν θα καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης ή τη διατροφή τους. Αύριο Τετάρτη η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σημειώνεται ότι η χώρα μας έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους υψηλότερους φόρους στα καύσιμα. Και να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στην υπόθεση Μαζονάκη που στάθηκε αφορμή για ένα κύμα ελέγχων σε δομές υγείας στην επικράτεια με αποκαλυπτικά αποτελέσματα. την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς έπειτα από καταγγελία διαπιστώθηκε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας. Ο μοναδικός ιδιώτης πνευμονολόγος γιατρός με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται. Δεν είχε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ δεν διέθετε και προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, μέχρι στιγμής από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές, μόνο οι 5 είναι ιατρία. Ανάμεσα στα ιατρία που χτύπησαν στην εφαρμογή και θα ελεγχθούν είναι και αυτό της παιδιάτρου Μαρίας Χαριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Διαφημίζει ότι είναι κβαντική ιατρός, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
2: Η δήλωση, βέβαια, του Υπουργού πυροδότησε την αντίδραση της συνηγόρου της κυρίας Καριστιανού.
4: Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον αξιότιμο κύριο Γεωργιάδη πού ακριβώς εντόπισε το μηχάνημα βιοανάδρασης.
2: Εν τω μεταξύ, την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν οι δύο συνηγορείς της με γραπτή ανακοίνωσή τους. Σε αυτήν αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τον κατηγορούμενο σύζυγο της γιατρού που είναι επίσης προφυλακισμένος. Αναφέρουν ότι οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Εν τω μεταξύ, μία μετά την άλλη, οι εργαζόμενοι στο ιατρείο του Κολονακίου σπέβδουν στο γραφείο του ανακριτή. Μετά την 60χρονη που κατέθεσε χθες, αλλάζοντας τα όσα η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά, σήμερα αναμένεται η κατάθεση μίας ακόμη εργαζόμενης. Δεν είχαν καμία πρόθεση να κρύψουν κάτι, ανέφερε η δικηγόρος που εκπροσωπεί τις εργαζόμενες του ιατρείου.
5: Όλες θα καταθέσουν ό,τι αντιλήφθηκαν ανάλογα με το χώρο που βρίσκονταν, το χρόνο που βρέθηκαν εκεί και το σημείο στο οποίο μπορούν να δώσουν κάποιες διευκρινήσεις που βοηθούν την ανάκριση, τίποτα άλλο. Δεν είχαν κανένα σκοπό ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να μπερδέψουν μια κατάσταση, ούτε να στηρίξουν κάποιον ιδιαίτερα.
2: Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Πλάκα και στο κτίριο που κατέρευσε την Παρασκευή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου δεν εντοπίστηκε διαρροή, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου. Να ακούσουμε τη δήλωση στο σταθμό μας ο Μιχάλης Αβουλέας, αρχιπύραρχος πραγματογνώμονας.
6: Έχει βρεθεί ένα κομμάτι αγωγού που είναι, φαίνεται να είναι διαδρομένο. Ο παροχετευτικός αγωγός έχει αποκοπεί από την ΔΑΕ και έχει σταλεί στο Πολυτεχνείο να εξεταστεί αν πράγματι από εκεί μπορεί να υπήρχε διαρροή. Το κομμάτι αυτό είναι μεταξύ της παροχέτευσης και του μετρητή.
2: Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου στην εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ερευνάται ποιοι το χρησιμοποίησαν. Για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Στέλιος Κούλογλου. Σημειώνεται ότι ο κύριος Κούλογλου έπεσε θύμα του Pegasus δύο φορές το 2022 και το 2023 μετά τον έλεγχο των κινητών τηλεφώνων των Ευρωβουλευτών της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ερευνούσε τις υποκλοπές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Άρα τι κάνει νέο στα κεραμίδια, υπάρχει ελληνικό δάκτυλο. Θέλανε δηλαδή να μάθουν ποιου θα ερευνούσαμε στο ταξίδι στην Ελλάδα και επίσης στο πόρισμα τι θα γράφαμε για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα θα κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και θα γίνει αρκετά γρήγορα, διεμήνυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας τον τύπο στο Βαλ γραφείο για τη σύγκρουση με το Ιράν. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν χθες οι 5 Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή στη Βρετανία με την υποψία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Ωστόσο και οι 5, όπως επισημαίνεται, παραμένουν υπό έρευνα. Έκπληκτος για την απόφαση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. Σε ένα ιστορικό ορόσημο τώρα για την Παγκόσμια Διαστημική Βιομηχανία, ο γιγαντιαίος πύραυλος Starship της εταιρείας SpaceX του Elon Musk κατάφερε χθες να φτάσει για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη Γη. Παρά το γεγονός ότι η αποστολή στεύτηκε με επιτυχία, καθώς απελευθέρωσε τους πρώτους της εμπορικούς δορυφόρους Starlink, ένα ξαφνικό πρόβλημα στους κινητήρες ανάγκασε τους υπευθύνους της εταιρείας να ολοκληρώσουν προώρα το ταξίδι του σκάφους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεγκλίδης.
8: Καλή σας μέρα. Στο κύριο ταμπλό του Open στο Τόκιο προκρίθηκε πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Κέρδισε τον Αυστραλό Ρίνκι Χιτσικάτα με 6-4-6-3 και πλέον περιμένει τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο του τουρνουά. Στον μπάσκετ Ολυμπιακός έχει σήμερα δύσκολη αποστολή στην Λιθουανία. Παίζει με τη Ζαλγκύρη για την δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν υπολογίζει τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ για το παιχνίδι στο Κάουνας, το οποίο θα αρχίσει στις 8. Πρεμιέρα για τον Άρη στο EuroCup, θα παίξει στις 9 στη Γαλλία με τη Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο η Εθνική βρίσκεται από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη για τους αγώνες με την Ολλανδία μεθαύριο και με τη Γερμανία την Κυριακή για το Nations League, με στόχο βέβαια να διατηρηθεί στην κορυφή του ομίλου. Αν και τραυματίας ο Βαγιανίδης είναι μαζί με την ομάδα, ενοχλήθηκε και ο Τσάπρας. Το γήπεδο της Τούμπας ήταν κατάμεστο και για τους δύο αγώνες, καθώς ανακοινώθηκε sold out. Χθες η Γαλλία με γκολ του Ολίσε νίξε 1-0 το Βέλγιο στις Βρυξέλλες, ενώ η Ιταλία πέρασε εντυπωσιακά από την Τουρκία με 4-1. Η πρώτη κατηγορία του Nations League συνεχίζεται απόψε με τους αγώνες Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία στις 10 παρατέταρτο.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
9: Καλημέρα σας. Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, όμως από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις αυτές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες και ασθενείς γενικά βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές περιμένουμε αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και συγκεκριμένα κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μόνο νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές από το απόγευμα στα νοτιοδυτικά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί, 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ, και στο Ιόνιο θα πνέουν στα 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Στις περισσότερες περιοχές θα είναι η μέγιστη στους 22 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και τα δωδεκάνησα θα φτάσει και τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Την εικόνα της κίνησης στους δρόμους μας δίνει η Κατερίνα Μπούκα.
10: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στη λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στο ρεύμα καθόδου από Κόκκινο Μήλο έως Αχαρνών ανατμήματα. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου ανατμήματα, συγκρού στην άνοδο από Άγιο Σώστη, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις έως και 25 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, ενώ δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
2: Και στο σημείο αυτό το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Χουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Mega News 104,6.
11: Αντίδραση.
12: Αντίθεση.
11: Αντίπαλος.
12: Αντιπολίτευση.
11: Αντιπαράθεση.
13: Παρακαλώ.
12: Αντίσταση.
11: Αντίκρουση.
12: Αντιλογία.
11: Αντιδικία.
13: Αντιπαραβολή.
11: Αντιστροφή.
13: Αντιπρόταση.
11: Αντιπρόσωπος.
13: Αντικατάσταση.
11: Αντίβαρο.
13: Αντίκτυπος.
11: Αντίληψη.
13: Αντιπερισπασμός.
11: Η αντικριστή.

0: Όλα καλά, όλα καλά. Καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τον αποχαιρετάμε το Σεπτέμβριο, το έχεις πάρει χαμπάρι, έτσι.
1: Όχι, ρε,
0: 29. Ρε.
1: 29, ρε.
0: Δηλαδή,
1: 30 ο Σεπτέμβριο.
0: Ναι, ναι.
1: 30, μικρός.
0: Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay,
1: πάει
0: αυτό. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ενώ εδώ και χρόνια γκρινιάζαμε και τα λοιπά, έχουν χαθεί εποχές. Φέτος έχει φθινόπωρο.
1: Και λίγο πέρσι, αλλά φέτο κανονικό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή.
1: Μπράβο, μπράβο. Όχι, καλό είναι.
0: Του, καλό, και τα απογευματάκια ξαφνικά σου κάνει και μια ψηλιολογιακάδα, να την ευχαριστηθεί και τα λοιπά.
1: Εδώ.
0: Δεν μου λες, θέλει να σε πλησιάσει.
1: Θέλει να με πλησιάσει.
0: Εντάξει, δε το έτσι.
1: Όχι, λέει, ωραία είναι και θα βρέξει, λέει. Και, θα βρέξει, δεν έδωξε αυτέ.
0: Θα έχει, ναι, και νομίζω ότι γενικά.
1: Εντάξει, καλό, καλό, καλό.
0: Δεν θα αποτελεί και η είδηση, ρε παιδάκι. Βρέχει. Καλά κάνει. Τι κάνει.
1: Όχι, εγώ επειδή τα βλέπω, είμαι παιδί, ας πούμε, του χωριού. Τα βλέπω τα δέντρα τα κακόμοιρα. Δηλαδή θέλουν.
0: Τα δέντράκια θέλουν. Αλλά θέλω να σου πω ότι το μόνο που σε κάνει, ας πούμε, να τσιτώνεις λιγάκι, λες βροχή, τι είναι, είναι τα γνωστά. Τα
1: δρόμοι, τα αυτά και τα. Αλλά βλέπω, ρε Γιώργο, δίπλα έχουμε ένα. Υπάρχει ένα. Λίγο παρακάτω, ένα κόπεδο, ας πούμε, το οποίο είναι ψηλό εγκαταλείμμα και έχει δυο λεμονιές μας. Επειδή δεν υπάρχει κανένα να τις ποτίζει έστω το καλοκαίρι, μια φορά, ρε παιδί μου, το δέντρο. Το βλέπεις τώρα και είναι έτοιμο να πεθάνει. Βρέχει και σε μια μέρα.
0: Τι βλέπεις και για να
1: στεθεί. Ναι, και λες όπου το άτιμο έτσι.
0: Εγώ να πω την αλήθεια, δεν είχα τη χαρά, ας πούμε, να. Δεν έχω αυτή την τριβή με τη γη που λες. Αλλά εντάξει, βλέπω, ξέρω εγώ, όταν ποτίζω τα. Έχω 3-4 ελιές να παρηγορεί στο μπαλκόνι. Εντάξει, οκ, τα βλέπεις. Αλλιώς έτσι, αλλιώς.
1: Ρε, εσύ βάζεις το βασιλικό, του ρίχνεις νερό και σου πετάει το αρώμα του.
0: Αυτό, φίλε, είναι καταπληκτικό. Τι έχω ζήσει. Μία τέτοια γλάστρα έχουμε όλοι και όλοι. Έτσι, γιατί το καταλαβαίνεις τώρα στο μάτι, ας πούμε, δεν είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε ένα γλαστράκι όμως βασιλικό. Πω. Ανοίγει η ψυχή σου, ρε παιδάκι, πραγματικά.
1: Του ρίχνεις νερό λίγο και σου πετάει άρωμα.
0: Έχω τσεκάρει και κάτι με τον εαυτό μου, το οποίο είναι στα όρια διαστροφής. Όταν μυρίζει το βασιλικό, θέλω να φάω.
1: Α, δεν αυτό ξέρω. Είναι άλλο. Αυτό
0: μπορεί να φταίνε και φτεντάκια της μαμάς.
1: Μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Υπάρχει και μαντινάδα φοβερή, ξέρεις.
0: Για ρίξε.
1: Αφορά τη γυναίκα. Χαλάλη σου βασιλικέ όσο νερό και αμπίνεις. Γιατί το κάνεις άρωμα και πίσω μου το δίνεις.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Κατάλαβες.
0: Με τους αντικριστούς, ο Καμπουράκης καθάρισε τώρα που έπρεπε.
1: Έχουν αλλάξει έτοιμος δεκτικός, ας πούμε, να εντρυφήσει τα ενδότερα.
0: Τα γουστάρουμε αυτά. Είναι
1: σκέψη, βέβαια.
0: Ο Θοδωρής ο Κούβας είναι το επόμενο. Είναι ο θέλει να σε πλησιάσω, παιδιά, για να δείτε τι σημαίνει, ρε παιδάκι μου, συνάδελφος να θέλει, ξέρω εγώ, το καλύτερο. Σηκώθηκε, άφησε την κονσόλα, πήγε εκεί να το στήσει το μικρόφωνο όπως πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή μου. Γιατί εντάξει, μην ξεχνά. Στη φάση που είμαστε και λίγο αμαία και τα δύο πια. Τα λέμε όλα.
1: A little bit. Ναι.
0: Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια μας. Τι ακούω τώρα. Α, βέβαια. Ρότι Χοτσίλι, βέβαια. Σαν τα εξαιρετικά μας αυτά. Η Ιωάννα Μπλέχουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 21-101-61-046. Το είπα διαφορετικά σήμερα. Mega News. Αν θέλετε να στείλετε Viber, WhatsApp, είναι πάρα πολύ εύκολο και τα βλέπουμε και αμέσως. 698-104-104-6 studio-meganews1046.gr studio-meganews1046.gr.
1: Άντε, στείλτε κανένα.
0: Εντάξει, γιατί είπαμε, αυτή είναι και η τροφή μας.
1: Βέβαια, είναι το μήνυμα στο ραδιοφωνατζή, είναι όπως το χειροκρότημα στον καλλιτέχνη.
0: Ναι, και το χτύπημα στην πλάτη, μπράβο μεγάλε και τα λοιπά.
1: Του στρατηγού στο Θαντάρο. Πήγαινε, παιδί μου, στην πρώτη.
0: Πήγαινε να σκοτώσει.
1: Προχώρα στο μέτωπο. Εδώ είμαι εδώ. Μπράβο.
0: Τέλος πάντων. Άκουγα σήμερα στην σαγόνα ιστορίας που μας ετοιμάζεις και μας λες και τα λοιπά για τα άλογα.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ πλάκα, ιδίως το κλείσιμο. Άγγλια λογομούριδες. Ο τύπος δεν υπάρχει.
1: Αφού είχαν πάει τώρα το γέρο άλογο να δει τα παιδιά του που τρέγανε.
0: Δεν κατάλαβα. Τα παιδιά του κερδίσανε και ποιο παιδί από τα παιδιά δεν κέρδισε και πάει λέγοντας.
1: Δεν το γράφανε. Πήγε, δεν ξέρω αν κερδίσανε. Τα είδε πάντως. Γιατί ήταν κατά χάρη και τα παιδιά του προκόψανε.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι του πατέρα η χαρά είναι πιο μεγάλη για το επίτευγμα του παιδιού από ότι για τα δικά του επιτεύγματα.
1: Προφανώς.
0: Και αυτό που λένε επίσης ότι. Του παιδί μου το παιδί, δύο φορές παιδί μου,
1: βεβαίως.
0: Το βλέπεις, ας πούμε, πραγματικά.
1: Αλλά της μάνας είναι άλλο το δέσμο.
0: Άλλο, τελείως διαφορετικό.
1: Άλλο, καταρχήν οι μανάδες κάνουν τα αγόρια, τα κάνουν μαμάκηδες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μη λες εντάξει, έχω άποψη.
0: Δεν θα πω, όχι, αλλά...
1: Εντάξει, εσύ ξέρεις, ας πούμε, γιατί έχεις γιους και το, δεν ξέρω τώρα. Όλα τα παραδείγματα δεν προσωποποιούνται απολύτως.
0: Αυτό θα να σου πω ότι τελικά υπάρχουν και μαμάδες που κάνουν τα παιδιά τους άντρακια. Γιατί αλλιώς θα
1: χαμηλώ. Πάντως, εγώ το είχα ζήσει, να σου το πω.
0: Έχει πολύ φλωριά, θέλω να πω, το μαμάκι.
1: Ναι, το είχα ζήσει. Πρώτη δημοτικού. Πρώτη δημοτικού. Πρώτη μέρα στο σχολείο, όλοι οι γονείς των πρωτακίων να έχουν πάει τα παιδιά τους εκεί και να είναι γύρω-γύρω. Και λέει ο δάσκαλος, ας πούμε, στα παιδάκια, ωραία, αφού είπαν την προσευχή και τον εθνικό ύμνο κτλ. Λέει λοιπόν, όλα τα παιδάκια θα πιάσουν το χεράκι-χεράκι το διπλανό τους και θα ακολουθήσετε τη δασκάλα σας να πάτε στην τάξη. Τα άλλα, τα δεύτερα, τρίτα τα ξέρανε. Τα πρωτάκια λοιπόν με το που το είπε αυτό, τα κοριτσάκια πιάσανε χεράκι χεράκι και φύγαν προς τα πάνω και τα μισά αγούρια φύγαν από τη γραμμή και πήγαν στη μάνα τους που ήταν στη...
0: Εγώ θυμάμαι μια σχεδόν δραματική σκηνή, είναι το παντάκι τώρα σκεφτείτε και τα λοιπά και να χτυπιέται έτσι με αναφιλητά και να λέει «Δεν έπρεπε να είμαι εδώ! Δεν έπρεπε να είμαι εδώ!» Εντάξει, οκ. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε περάσει.
1: Λοιπόν,
0: γεμάτο είναι οι δισογραφικά, πρέπει να σας πω. Μακάρι να είχαμε να λέμε τα δικά μας εδώ πέρα, αλλά η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι το ένα μετά το άλλο έρχονται. Θα έχετε απορίες σε σχέση με τα μέτρα για τα καύσιμα κτλ. Θα κάνετε υπομονή λιγάκι να βγούμε με το πιο φρέσκο ρεπορτάζ σε κάνα μισά ώρα από τώρα να δούμε. Πού ακριβώς πάει το πράγμα, γιατί εντάξει, Δημήτρη, δεν νομίζω να έχεις κάτσει για να μην ακούς τις ίδιες και τις ίδιες ερωτήσεις. Εννοώ δηλαδή πώς θα πάει το πετρέλαιο, πώς θα πάει.
1: Τα ίδια. Τα ίδια. Μα το άσχημο, το αξιοπρόσεκτο σήμερα είναι αυτή των Βρυξελών.
0: 27 τη ενέργεια. Ναι, λες, για αυτά που ήδη έχει ρίξει ο Επιτροπός.
1: Όχι, αυτά την προειδοποίηση.
0: Ναι, ναι. Παιδιά, κόψτε το ρεύμα.
1: Κόψτε, διότι παιδιά έχουμε θέμα.
0: Ναι, και θέμα.
1: Για όλη την Ευρώπη.
0: Είναι πανευρωπαϊκό, όντως. Κοίτα τώρα, η αλήθεια είναι ότι αρχίζει και σκέφτεσαι, αναθεωρείς αντιλήψεις, απόψεις, κινήσεις, πολιτικές επιλογές. Όταν είπες για λόγους σωστούς, πολιτικούς και τα λοιπά, απολύτως αποδεκτούς, όταν ξέρω εγώ έγινε το ντου από την πλευρά των Ρώσων στην Ουκρανία, είμαστε εδώ. Και ξαφνικά, με το πέρασμα των χρόνων, πέρα από ότι καταλαβαίνεις ότι υπήρχαν και άλλα πράγματα από πίσω, τι έχεις? Έχεις μια εξαρτημένη Ευρώπη που σε τι ελπίζει? Να βρει άλλη εξάρτηση.
1: Okay.
0: Να φύγει από τη Ρωσία, να πάει στην Αμερική.
1: Αφού δεν έχει δικά της.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα.
1: Πρέπει να έχει πολλαπλές πηγές, λοιπόν.
0: Θα σου πω το εξής. Εμείς, για παράδειγμα, από ότι όλοι το είδαμε και το καταλάβαμε, είχαμε τη δυνατότητα από πολύ πολύ παλιότερα. Θα θυμάσαι το χλεβασμό όταν κάποιος άνοιγε κουβέντα για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Θα θυμάσαι.
1: Yeah.
0: Έτσι. Και το θυμάμαι πάντα τον Μακαρίτη τον Μπάγκαλο να κοροϊδεύει τον Χαρδαβέλα από το βήμα της Βουλής και να του λέει να του πάει τα κλειδιά της πύλας στον εξήγητο. Θέλω να πω ότι εμείς, για παράδειγμα, είμαστε μια χώρα η οποία θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά πολλά βήματα. Να μην πω ότι για την πλήρη ενεργειακή αυτονομία από πλευράς υδρογονάνθρακων, αλλά είδες τι έγινε και με τις λεγόμενες ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήλιος, αέρας, όσο θες στην Ελλάδα.
1: Όσο
0: θες. Τι δεν κάναμε, μπαταρίες δεν βάλαμε.
1: Αυτό δεν το κάναμε.
0: Δεν το κάναμε.
1: Δεν το κάναμε.
0: Και τώρα είμαστε μαζί με όλους τους άλλους που πιθανότητα να ίσχυε αυτό που είπε ο Δημήτρης. Δεν έχουν οι άλλοι. Εμείς έχουμε. Απ' όλα. Αλλά δεν έχουμε.
1: 40 χρόνια, 50 και δεν κάναμε μια γεώτρηση, ρε.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Γιατί
1: οι κυβερνήσεις που είχαμε ήταν καραγκιόζιδες.
0: Okay.
1: Τι άλλο.
0: Βρίζουμε τον καραγκιόζι, βρίζουμε και τα μπουρδέλα σε αυτή την εκπομπή. Τα έχουμε κάνει άντε τώρα με μπουρδέλα.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά.
1: Τώρα κάνουν. Υποτίθεται ότι θα κάνουν κάτι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αν κάποιο. Επειδή ο Δημήτρης έχει αυτή την ιστορική, ας πούμε, προσέγγιση ματιά στα πράγματα. Αν κάποιο θέλει να δει τι κάναμε καλά και τι δεν κάναμε, εδώ πέρα τρώει σχεδόν σύσσωμο το πολιτικό σύστημα μια κόκκινη κάρτα.
1: Yeah.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να διαπιστώνουμε στην ώρα της κρίσης ότι έχουμε απ' όλα, αλλά δεν έχουμε.
1: Μα αυτό είναι τώρα. Δηλαδή, όταν ρωτήσει κάποιο, ρε παιδιά, γιατί τόσα χρόνια δεν κάναμε μια γεώτηση κάπου, ας πούμε. Αφού έχουμε, λέμε ότι έχουμε να ψάχναμε. Λοιπόν, η απάντηση είναι διότι τότε το πετρέλαιο ήταν πολύ φτηνότερο και δεν συνέφερε.
0: Ναι, η απάντηση.
1: Τώρα όμως είναι, τώρα να. Εντάξει.
0: Εγώ να τη δεχτώ την όποια τέτοια απάντηση.
1: Δεν τη δέχομαι.
0: Λέω απλώς ότι
1: δεν λειτουργεί έτσι το ένα κράτος. Ένα κράτος λειτουργεί και με βάση την προοπτική του και με βάση την ασφάλειά του και με βάση.
0: Μπράβο. Όταν κάποιος λέει, ξέρετε κάτι, μεγαλύτερη εξάρτηση είναι ενεργειακή, ας πούμε, κτλ. Και την ίδια ώρα να λες ήταν ακριβά. Δεν ήταν ακριβά. Δεν ήταν ακριβά, άλλα ήταν τα θέματα.
1: Τέλος πάντων τώρα. Θα ξεκινήσει το, για να δούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα θα κάνει Σεύρον.
0: Κοίτα, Σεύρον είναι μεγάλη εταιρεία. Είναι
1: μα δεν μπορούσαμε μόνοι μας, δεν είχαμε τεχνολογία. Με κάποια εταιρεία το κάναμε. Μα Ρώσκη, μα Νορβηγική, μα Αμερικάνικη.
0: Στη Θάσο δεν ήταν που είχαμε πετρέλαιο δικό μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι μην ναι. λέμε ότι δεν γίνονται. Γίνονται.
1: Όχι, ελληνικά δεν μπορούσαν.
0: Μοναχοί μας
1: ανάγκη. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, δεχτών, αλλά.
1: Δεχτών,
0: αλλά. Ναι, σε όλο τον κόσμο όπου βγαίνουν πετρέλαια, οι ίδιες εταιρείες πάνω κάτω. Η Total, η Πουνεγάλη, η Shell, η Chevron, η BP, British Petroleum, τη λέγανε κάποτε. Beyond the Petro λέγεται τώρα. Τέλος πάντων, να μην κάνουμε και. Πώς να το πω, μην λέμε τα ίδια.
1: Ναι, αλλά κοίτα να δεις τώρα τι συμβαίνει. Συμφωνούμε. Και έχουν πάθει κοκομπλόκο οι ακροατές.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν μας έχουν να συμφωνούμε.
0: Εντάξει, κοίτα, τώρα, εκεί που συμφωνούμε είναι, ξέρεις, ας πούμε, που βάζει τον ένα να σκεφτεί και να λέει γιατί τα λένε αυτά.
1: Γιατί
0: τώρα,
1: κάτι συμβαίνει.
0: Είναι, κάτι συμβαίνει.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Δηλαδή, είναι σαν. Πρόσεξε. Σαν. Και πετάω εγώ μια λέξη. Γκυλφόιλ.
1: Ναι, γκυλφόιλ.
0: Και να γίνεται για το
1: ξέρω.
0: Στρελή. Εχθές λοιπόν δεν ξέρω αν παρακολούθησες κυβερνητικό εκπρόσωπο, Πάρλο Μαρινάκη.
1: Ναι, το διάβασα, δεν τον παρακολούθησα.
0: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, οκ, okay, πήγαν οι συνάδελφοι. Περιμέναμε όλοι να ακούσουμε, ας πούμε, πώς θα τοποθετηθεί η κυβέρνηση σε αυτά τα οποία ξαναλέω χθες, επειδή είπε ο Δημήτρης κάτι για τα ρωσικά μπουτς. Εάν είχαμε να κάνουμε με. Μια πηγή αμφισβητούμενη και όχι ναι. το Wall Street Journal, προφανέστατα θα το αντιμετωπίσαμε διαφορετικά. Ακολουθήσαμε λοιπόν ως δημοσιογραφικό συνάφη την κανονική οδό, πήγαμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όλοι οι δημοσιογράφοι ενώ στην στανταρισμένη ώρα, την προκαθορισμένη ώρα για το λεγόμενο briefing, την κυβερνητική ενημέρωση δηλαδή, ρωτήσαμε. Η απάντηση που πήραμε δεν ξέρω αν ικανοποιεί ότι δεν απειληθήκαμε όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά δεν υπήρξε διάψευση. Και σε αυτά τα πράγματα είναι καλό να υπάρχει μια καθαρή.
1: Μισό λεπτό τώρα γιατί παρακαλώ. Να πλακωθούμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όταν πήγε ο Τσίπρας.
0: Καλημέρα,
1: όταν πήγε ο Τσίπρας
0: ναι.
1: στον Τραμπ. Διότι τον έχει δει τον Τραμπ.
0: Ναι,
1: τον
0: το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και του είπε, διότι ο Τραμπ, όσες φορές έχει συναντηθεί με Έλληνα πρωθυπουργό, όλοι οι πρωθυπουργοί, απάντες, του έχουν πει, παιδιά, κοίταξε, με τους Τούρκους έχουμε πρόβλημα και να ξέρεις, σου το λέμε σε ένα που είσαι επικυριαρχός, ότι σε περίπτωση που περάσει τις κόκκινες γραμμές, εμείς θα χτυπηθούμε. Όλοι του το έχουν πει. Και ο Τσίπρας του το είπε και ο Μητσοτάκης του το είπε και οι προηγούμενοι του. Πάντα του το λες, υποτίθεται για να ξέρει τι θα γίνει αν αγκρέψει το πράγμα. Στους δύο, και στο Μητσοτάκη και στον Τζίπρα, ο Τραμπ είναι γνωστό ότι είπε ότι αυτό θα είναι μια πολύ καλή ιδέα, είπε στον Τζίπρα, να χτυπηθείτε.
0: Ναι.
1: Στο δε Μητσοτάκη του είπε και άμα χάσετε. Είναι δηλαδή, είναι ο παρανόητο είναι παρανόητο έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, βγήκανε μετά να το πούνε αυτοί. Από δημοσιογραφικές που από 10 χρόνια.
0: Ένα λεπτάκι. Καταρχήν, εγώ δεν. Έχω απορίες δημοσιογραφικού χαρακτήρα και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσεις εσύ. Για παράδειγμα, αυτή η ιστορία η οποία βγήκε τώρα έχει γίνει το Μάρτιο.
1: Okay.
0: Άρα δεν είναι ένα ότι η σούπα μου είπε και τα λοιπά και έμεινε μυστικό μεταξύ μας. Είναι κάτι το οποίο συνέβη σε ένα γεύμα, σε ένα δείπνο.
1: Okay,
0: κάτι από τα δύο. Ήταν, δεν ξέρω τι ώρα τρώγανε, ας πούμε. Παρουσία, ξέρω εγώ, επιχειρηματιών και άλλων ανθρώπων μπροστά κτλ. Και τι έχεις. Έχεις την Guilfoyle να λέει ότι ρίχνουν την κυβέρνηση της Ρουμανίας και αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν παντού.
1: Okay.
0: Εκεί αντιδράει ο Παπασταύρου, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όπως είπαμε.
0: Ναι, λέω τώρα.
1: Παρενάξει το.
0: Και όπως πάνω κάτω γράφει και με κάποιο τρόπο η Wall Street Journal. Και τι σου λέει ότι εμείς είμαστε μια δημοκρατία, δεν μπορεί να είσαι εσύ και να λες εγώ να λες την κυβέρνηση. Μάλιστα. Αφού έχει συμβεί και γίνεται τώρα τη τρελή στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία έχει ξεκινήσει μεγάλο ταλαβέρι, υπάρχει η απορία. Παιδιά, το διαψεύδουμε. Δεν το διαψεύδουμε. Κάνουμε σε επίπεδο, αν θέλεις κυβερνητικό, την αυτονόητη ενέργεια κατά τη γνώμη μου, είναι να βάλεις ένα διάβημα, ρε παιδάκι μου.
1: Πλάκα μου κάνεις, μπορείς, επειδή και κάτσανε να φάνε, κάνεις διάβημα. Πλάκα μου κάνεις.
0: Χαλάρα, αν έχει πει τέτοια πράγματα και λίγα είναι αυτά. Κατά τη γνώμη μου. Δεν χρειάζεται να πλακωθούμε.
1: Συγγνώμη τώρα, εγώ βλέπω τις εφημερίδες, όλες τις τραμπικές εφημερίδες στην Ελλάδα. Τη Δημοκρατία, την Εστία, που είναι ο Τραμπ και ο Τραμπ και το Τραμπ. Τώρα ξαφνικά γίνανε αντικυλφοϊκοί.
0: Τώρα αυτό γιατί.
1: Βλέπω, διότι. Διακρίνω.
0: Μισό λεπτό. Αυτό που λες τώρα είναι. Ότι καταρχήν δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι είναι τραμπική, αλλά οκ. Okay,
1: έκανε
0: δικό σου χαρακτηρισμό, δικιά σου ευθύνη.
1: Τραμπική, ενώ υποστηρίζουν.
0: Αν βγει και πει μία μπιπ η Guilfoyle εκείνη τη στιγμή, εσύ επειδή γράφεις σε μία εφημερίδα που είναι φιλική, δεν θα δεις, παιδιά, είπε μπιπ. Θέλω να πω ότι εδώ δεν είναι θέμα να σηκώσουμε σκόνη. Υπάρχει ένα θέμα που είναι θέμα. Είναι
1: δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Μας ξεπερνάει εμάς.
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, κατά τη γνώμη δεν υπάρχει. Κάνουν τώρα σε ένα γεύμα, λένε πέντε πράγματα. Θα καλέσει τώρα την Αμερικανίδα πρέσβη να τη κάνει διάβημα, ό,τι τι. Γιατί ρίχνει κυβερνήσει. Τι διάβημα δηλαδή. Τι είναι αυτά που κάνει Αμερική. Τι λέει τι.
0: Εάν διέψευδε, θα σου έλεγα άσε το διάβημα. Εφόσον δεν διαψεύδει, σου λέω ότι κάτι πρέπει να κάνει. Και να έχει και ένα επίσημο χαρακτήρα.
1: Αυτά,
0: αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Η δικιά σου είναι διαφορετική.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι 8 και 30, βάλε.
1: Όλα.
0: Μαρία Λιφαντή, τη λυδέσαν.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Στις 8.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σήμα κινδύνου για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη εκπέμπει ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen, ο οποίος με επιστολή του προς τις 27 πρωτεύουσες ζητεί δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Παράλληλα προειδοποιεί ότι περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται το φετινό χειμώνα να βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημα αν θα καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης ή τη διατροφή τους. Το σκάνδαλο των υποκλοπών ναρκοθετεί τις νόμιμες παρακολουθήσεις για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και στερεί από τις αρχές ασφαλείας σύγχρονα συστήματα παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για την εφημερίδα Τα Νέα, η αντιτρομοκρατική αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις πρόκειται να αγοράσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ σύστημα παλαιάς τεχνολογίας. Με αυτό, ωστόσο, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση Viber, WhatsApp και άλλων σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια, στους οποίους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν οι δύο συνήγοροι της. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τον κατηγορούμενο σύζυγό της, που είναι επίσης προφυλακισμένος. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και θα γίνει αρκετά γρήγορα, διεμήνησε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενο στη σύγκρουση με το Ιράν. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί από τη στιγμή που η χώρα του κερδίσει τον πόλεμο. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο στις 9, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Αυτά είναι τα ωραιότερα. Επιστρέψαμε εδώ στα μικρόφωνα. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόλαβα να δω καρκετά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε καταρχήν τα κασαλωρίσματα, τις καλημέρες, απορίες. Αν ξανανοίξω την ιστορία τώρα του Λιγνίτη που ζητάει εδώ ένα φίλο για παράδειγμα στον Δημήτρη, ξέρω την απάντηση θα πάρουμε. Να την πω μόνο μου, ρε.
1: Γεια σα εδώ, αν μπορεί να με αποδώσει.
0: Θα επικαλεστείτε του ρήπου. Τα πρόστιμα που πληρώνει και τα λοιπά, όταν βγάζει. Okay. Απλώ όταν είναι τα πράγματα δύσκολα, νομίζω σε έκτακτε περιπτώσει, δύο πολέμου έχουμε αυτό και αν είναι έκτακτη περίπτωση, καμιά φορά πρέπει να παίρνει και έκτακτα μέτρα.
1: Εντάξει. Μα είναι, δεν είναι κλειστέ, δεν σκλειδώσανε.
0: Εντάξει, κοίτα
1: να
0: ζητήσει.
1: Δεν ανοίγουν άμα
0: χρειάζεται.
1: Αλλά πληρώνουν παραπάνω.
0: Για το φίλο τον Παναγιώτη που το λέει, θέλω να πω ότι υπάρχουν και πράγματα εδώ που τραβάει κανεί τα μαλλιά του, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι φτιάχνει ένα καινούριο εργοστάσιο και το κλείνει. Αυτό. Τι είναι η ιστορία του πέμπτου εργοστασίου κτλ. Δηλαδή, Παναγία μου, μιλάμε για ένα δις. Στον Κουβά.
1: Σε αυτόν τον τόπο έχουν.
0: Όχι στον Κουβά, στον Κουβά είπα, Θεοδωρή. Εντάξει.
1: Βέβαια, σωστά, σωστά. Ρε καλό στην Κάθρι.
2: Τι κάνετε, όλα καλά.
1: Στόμα καλό.
0: Κατερίνα μου, σου πάει τρέλα το μαύρο. Αυτό δηλαδή είναι πραγματικά. Τονίζει την υλικότητά σου. Πολύ ωραίο.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Τα ρούχα με το ρούχο σου πάει πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω σε όλους πάει το μαύρο. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Σε όλους τους χοντρούς πάει.
2: Δεν είπατε χοντρή.
0: Όχι.
1: Είσαι καλά. Είπες μεγάλη μπουρδα τώρα. Σου φύγει άσχημα.
0: Σε όλους τους χοντρούς πάει. Άμα βλέπεις τα δύο μαύρα που κάμισα. Δεν καταλάβεις τι εννοώ.
1: Κοίτα, μαύρο που κάμισο. Φορώ μαύρη είναι και η καρδιά μου από τις πολλές βεντέτες μου και από τα φωνικά μου.
2: Πολύ καλή μαντινάδα.
1: Από Κορονιώτη.
2: Ωραία.
0: Από τα γλυκά στα βαριά σε πήγαν.
2: Ωραία, θα σας πάω και εγώ στα βαριά τώρα.
1: Οπα.
2: Αττική οδό. Έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσεως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20 λεπτές καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας και 10 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έπειτα έχουμε δυσχέρεια στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην Σχιστού Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό έως Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Αθηνών ανατμήματα. Επιπλέον σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα, Μεσογείων κυρίως στο ρεύμα καθόδου, Αλίμου Κατεχάκη στην άνοδο κυρίως στο ύψος της Πολυτεχνιούπολης, Συγκρού στην άνοδο από Άλσος Νέα Σμύρνης και μετά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
0: Ακούγεται μια γκρίνια την οποία τη βρίσκω και αρκετά δικαιολογημένη. Τη στέλνει ελπίδα. Καλημέρα, ανέβαινε το λεωφόρο Αλεξάνδρας. Βλέπω αστυνομικούς ως παρατηρητές. Η κίνηση απίστευτη, τελικά υπάρχει σχέδιο για τον κόμβο, ρωτάει.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται.
1: Προχτές μίλαγα με έναν επικεφαλής τροχέας.
0: Τι κόμπος, ναι.
1: Μίλαγα με έναν επικεφαλής τροχέας. Ένα από τους επικεφαλής τροχέας Αθηνών.
0: Ναι.
1: Και του λέγα τώρα τι με αυτόν τον κόμπο, τι πήγα, αναγγείλατε κάτι. Ας πούμε, θα μου πει να το αναγγείλω, ξεχωρίστε το, τι φταίει τώρα ο αξιωματικός. Αναγγείλατε κάτι το οποίο τελικά μου λέει, κοίτα, κι όμως δουλεύει, μου λέει λίγο το μέτρο. Αλλά έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι δεν μπορεί να λύσει το κυκλοφοριακό. Αλλά ένα 10-20% μου λέει το βοηθάει.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε τα προσωπικά μας παραδείγματα μπροστά. Κατερίνα μου, αν θες εσύ, μπορείς σε παρακαλώ να συμμετέχεις.
2: Θα παρακολουθώ να δω.
0: Η specialist της κίνησης.
2: Ναι, specialist.
0: Λοιπόν, εγώ φεύγω περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα από εδώ. Ένα τέταρτο, 20 λεπτά, αφού τελειώσουμε την εκπομπή. Ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Συγκρού, το τονίζω, τη λεωφόρο Συγκρού. Μέχρι πριν από τρεις εβδομάδες, πριν δηλαδή γίνει η επιστροφή στην κανονικότητα κτλ. Κίνηση έβλεπα στην οδό Καλλιρόης.
1: Okay.
0: Τώρα,
1: στο δεξιά που στρίβεις προς Καλλιρόης. Ναι.
0: Τώρα η κίνηση ξεκινάει από το Intercontinental. Αυτό είναι μια ένδειξη για το 10-20-30%, γιατί τόσο είχε μιλήσει ο Χρυσοκοϊδής με τον κόμβο του, ότι θα βελτιωθεί. Εγώ δεν βλέπω καμία βελτίωση, βλέπω χειροτέρευση. Και σας την περιγράφω και με τον ίδιο τρόπο. Λέω, μα όταν έχει κατέβει 100-200 μέτρα η κίνηση παρακάτω, πώς να μιλήσω για κάτι.
1: Θα σου πω
0: κι
1: εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τη μόνη μικρή διαφορά που έχω δει, δηλαδή με παρέμβαση τροχονόμου, δεν ξέρω αν είναι κόμβος ή κανονικός τροχονόμος τώρα, μπορεί να είναι και ένας τροχονόμος, ας πούμε, αυτό, είναι στην κάθοδο από την Αλίμου για να βγει στην Ποσειδόνος, Όπου εκεί πράγματι ο τροχονόμος, ας πούμε, το έχει βελτιώσει λίγο. Το μόνο που έχω δει, πιθανάλλου δεν έχω δει τίποτα.
0: Οκ, εντάξει, τα κρατάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και όποιο γουστάρει, παιδιά, τον τρόπο επικοινωνία σου βλέπω όταν έχετε μάθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στερνές γίνεται, ρε φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινόστατα, για τα. Και για το φίλο που ζητάει περισσότερα για την κλινική, θα μάθουμε και θα γυρίσουμε. Γιατί
1: για
0: και εμείς,
1: τη Θεσσαλονίκη.
0: Λέει για την ιδιωτική κλινική. Για την οποία μιλάμε χωρίς να λέμε το όνομα. Εντάξει τώρα, δεν μπορώ να κάτσω να εξηγήσω γιατί μας δεσμεύει. Πώς να σου το πω.
1: Αν είχαμε site για να καταλάβετε τον παραλογισμό, αν είχαμε site, τη γράφαμε. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να την πούμε.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το καταλαβαίνετε.
0: Τα ηλεκτρονικά μέσα έχουμε μια σειρά υποχρεώσεων που δεν είναι επιλογή μας καθόλου.
1: Όχι, είναι
0: επιβολή μας.
1: Ναι.
0: Γιατί αν φανταστείς ότι για να ακούσει εσύ αυτή την ειδησούλα, ένας άνθρωπος μπορεί να έτρεγε χθες όλη μέρα και έχει πάει ονόματα, πράγματα, θέματα κτλ. Αλλά μέχρι να καταδικαστεί δεν μπορεί να πει.
1: Υπάρχει παράδειγμα όπου άνθρωπος καταδικάστηκε τελεσίδικα από το δικαστήριο, αλλά ενώ καταδικάστηκε για αυτό που κατηγορούνταν, το δικαστήριο του επεδίκασε να πάρει αποζημίωση από μέσο που είχε αναφέρει το όνομά του πριν την τελική απόφαση.
0: Να θυμίσω, τώρα με αυτό θα μου πεις, αυτό είναι το θέμα, όχι δεν είναι αυτό, αλλά μια που το στέλνει γιατί έχει να χτίσουμε και μια σχέση εμπιστοσύνης, να καταλαβαίνεις γιατί λέμε ή δεν λέμε κάτι. Λοιπόν, θυμάστε με την Πισπυρίγκου. Γινόταν τη Παλαβή. Μάλιστα. Την αναλαμβάνει ο Κούγιας. Ο Μακαρίς ο Αλέξης, ο οποίος βγαίνει και λέει το πρώτο πράγμα. Απαγορεύεται η αναφορά του ονόματός της. Και έγινε ξαφνικά η μητέρα από την Πάτρα. Πώς έγινε? Γιατί υπήρχε το νομικό πλαίσιο που την υπεράσπιζε έναντι ημών και των κοράκιων.
1: Αντιστοίχως.
0: Δεν ξέρω αν μα θεωρεί όλου κοράκια.
1: Εντάξει.
0: Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που είμαι σίγουρος ότι.
1: Ρίστον παρόντα, αυτή που είναι τώρα.
0: Πλέγει.
1: Σε ποια φυλακή τη διώξαν και πήγε.
0: Δεν το ξέρω, δεν το παρακολουθώ.
1: Βάλανε την γκαγκά αυτή, την γκάγκα, πώς τη λένε, τη γιατρίνα, πώς τη λένε.
0: Γάκα νομίζω.
1: Τη γάκα. Βάλανε, τη βάλανε στη Πισπυρίγκου το κελί και την Πισπυρίγκου την πήγαν στη Θήβα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Ναι, από τον Κορυδαλό και φώναζε αυτή ότι θα σα θάψω.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα.
1: Όχι, να πούμε και λίγο κουσομπόλιο.
0: Πάμε, Ελένη Βλάχου. Δεν χτυπά πεσμένο άνθρωπο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν χτυπά πεσμένο άνθρωπο. Τα έκανε όπως τα έκανε. Εγώ χθες, ας πούμε, στην ιστορία Μαζονάκης, Παύλα, παραϊατρικά κτλ. Τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι ο γιατρός μάλλον θα την περάσει λίγο στο πιο ελαφρύ και η γυναίκα του, η κυρία που έκανε τέλος πάντων την πλασματαφέρεση κτλ. Αυτή την περιμένει βαριά καμπάνα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το story. Γιατί ξαφνικά έχουν βγει οι εργαζόμενοι και κατά τη γνώμη μου μπράβο τους και έχουν πει: παιδιά, μας είπανε να έχουμε κοινή γραμμή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δίναμε λάθος ώρες.
1: Όχι, εργαζόμενοι. Okay. Και εδώ το έπαιρε εσύ στην τύψη από το ΕΚΑΒ που πήγε. Φάτε, καταλαβαίνεις. Μπήκε μια άγνωστη μέσα και έτσι να έχουμε κοινή γραμμή. Δεν λάθουμε το.
0: Ανατολή. Λοιπόν, η Αθανασία Κρύβου, δημοσιογράφος, εξαιρετική συνάδελφο και πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Αθανασία.
0: Να μας
3: πεις.
0: Καλημέρα. Καλώς. Επειδή ξέρεις, όλοι ρωτάνε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα και εμείς, η αλήθεια είναι ότι έχει μια εγκράτεια, να το πω έτσι, το team το πρωινό η Αντίκριστη. Γιατί για να αργούν να δώσουν τις όποιες αποφάσεις έχουν πάρει, φαντάζομαι ότι και αυτοί την παρά είναι σίγουροι.
3: Ναι, δεν μπορεί να είναι σίγουροι. Γι' αυτό και υπάρχουν και δύο σενάρια ακόμη στο τραπέζι, τουλάχιστον για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αυτό είναι τέλος πάντων που τους καίει περισσότερο. Το ένα το σενάριο λέει να δώσουμε μια μεγαλύτερη επιδότηση στην Αγγλία από την αρχή, ώστε να δώσουμε και μια απάντηση στο πρώτο γέμισμα όταν θα πάνε να γεμίσουν πρώτη φορά τις δεξαμενές. Το δεύτερο βέβαια είναι ότι θα πρέπει να κρατήσουμε εφεδρείες, γιατί ωραία να πάμε να απαντήσουμε στο πρώτο γέμισμα και αν μετά ανέβει επιπλέον η τιμή, τι θα κάνουμε όλο το χειμώνα? Το πρώτο σενάριο λέει ότι θα δώσουν μια, μια κρατική επιδότηση κοντά στα 35 με 40 λεπτά. Να είναι μεγαλύτερη, να κατέβουμε κοντά στο 1,60.
1: Ναι.
3: Το θέμα είναι όμως, αυτό που τους προβληματίζει περισσότερο είναι και αν αργότερα, δηλαδή το Δεκέμβριο, η τιμή από τα 2 ευρώ που θα βγει, για παράδειγμα τώρα, πάει στα 2,2, εκεί τι θα κάνουμε?
1: Γιατί δεν έχουν λεφτά είναι... τουλάχιστον να το χαμηλώσουν λιγάκι.
3: Ναι,
1: το δεύτερο
3: βέβαια.
1: Γέμισμα γίνει με 2,2, καταστροφή.
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι, ναι. Οπότε εκεί είναι που υπάρχει αυτή η λεπτή ισορροπία και γι' αυτό λογικά πήγαν και τις ανακοινώσεις μέχρι τις 14 Οκτωβρίου να δουν και τις εξελίξεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Υπάρχουν συνομιλίες σε εξέλιξη, οπότε όλα αυτά θα κρίνουν. Θα βάλουν τους αγνώστους χ, να το πω, στην τελική
1: πάντως,
3: εξίσωση.
1: Να σου πω, πάντως εκεί τώρα να το περιμένουμε έτσι, δηλαδή γύρω στο 1,60-1,70. Εκεί.
3: Εκεί, ναι. Αυτό είναι το.
1: Δηλαδή
3: αυτό
1: το καλό σενάριο μπορεί να είναι 1,60, το κακό να είναι 1,70.
3: Ναι,
1: εκεί όμως. Γιατί ο Μητσοτάκης είπε ήδη κάτω από 1,70, αλλά δεν μπορεί.
0: 1,80.
1: 1,75
0: είπε.
1: 1,75, 1,75.
3: 1,75 δεν θα είναι σίγουρα. Θα είναι από το 1,70.
1: Εντάξει, 1,75. Ναι. Το χειρότερο σενάριο είναι 1,75, ας πούμε.
0: Λέω ότι είπε, εγώ δεν λέω πόσο, γιατί ξαναλέω ότι το σκεπτικό μου στην αιτιολόγηση, όχι δικαιολόγηση, την αιτιολόγηση γιατί αργούν, είναι γιατί απλώς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και εδώ θέλω να πω ότι και ο δρόμος που ακολουθούμε, εμένα δεν με βρίσκει συμφωνώ. Δηλαδή. Κόψε 5 λεφτά από το δηληστήριο, βγάλε και από τον κουμπαρά 10 λεπτά και δώσε. Θα καταλήξουμε στο τέλος αυτής της ιστορίας να ξαναμιλήσουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί εκεί πέρα υπάρχει η δυνατότητα των 35 λεπτών.
3: Ωραία.
0: Να πέσεις και βεβαίως θα καταλήξουμε και στο ΦΠΑ.
3: Ωραία, και μαζί με το ΦΠΑ πάει 42 για παράδειγμα.
1: Και δεν μου λες, Αθανασία.
3: Αλλά εγώ θα σας βάλω δύο πράγματα όμως, συγγνώμη. Γιατί στη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν έτσι διάφορες, έχουμε ακούσει διάφορα αν υπάρχει αύξηση κατανάλωσης, αν η κατανάλωση δεν πέφτει κτλ. Θα σας δώσω δύο στοιχεία να δούμε, να μου πείτε εσείς αν έχει πέσει ή αν δεν έχει πέσει η κατανάλωση. Και θα σας πω και κάτι για τον ειδικό φόρο
1: για
3: κατανάλωση.
1: Για την κίνηση τώρα λες.
3: Λοιπόν, για την κίνηση.
1: Για
3: ναι.
1: Την τετάλληλη κίνηση και τη βενζίνη, ναι.
3: Τη βενζίνη. Η παραδοτέα ποσότητα βάσει της Eurostat, αυτή καταγράφει, τα τελευταία στοιχεία είναι μέχρι τον Ιούνιο. Ιανουάριος-Ιούνιος του 26 είναι 2% κάτω σε σχέση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2025.
1: Μάλιστα.
3: Επίσης, πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι οι δύο μήνες, Απρίλιος και Μάιος του 25 και του 26. Εκεί η πτώση ήταν 5%. Και αν σας θυμίσω, τότε είχαμε και αυτό το Fuel Pass που το δίνανε σε
1: μετρητά ή
3: με κάρτα. Και πολλοί προτίμησαν να το πάρουν σε μετρητά, που σημαίνει ότι δεν πήγαν να το δώσουν και στο βενζινάδικο. Πήγαν και στο, π.χ. και στο σούπερ μάρκετ με αυτά τα 50 ευρώ. Τέλος πάντων υπάρχει αυτή η μείωση. Η μείωση επίσης φαίνεται και από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, γιατί τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον Ιανουάριο ως τον Αύγουστο ήταν 2,6 περίπου δισεκατομμύρια, 194 εκατομμύρια κάτω από τον στόχο που είχαν θέσει. Οπότε και εδώ βλέπουμε μείωση των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που σημαίνει ότι και λιγότερα, έτσι, λιγότερα λίτρα.
1: Ναι.
3: Επίσης, επειδή ακούω στη δημόσια συζήτηση ότι αφού αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πράττουν περισσότερα.
1: Παραπάνω.
3: Άρα από αυτά τα περισσότερα να τα δώσουν πίσω, να μειώσουν το φόρο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να ξεκαθαρίσουμε, ότι είναι σταθερός ανεξάρτητα την τιμή. Δηλαδή στη βενζίνη.
1: Δεν είναι ΦΠΑ.
0: Όχι βέβαια.
3: Μπράβο. Στη βενζίνη το κράτος παίρνει 70 λεπτά, άσχετα αν η τιμή είναι 1, 2 ή 3 ευρώ. Άρα. Η μεγαλύτερη τιμή δεν σημαίνει ότι αυξάνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αυξάνει σίγουρα όμως το ΦΠΑ.
1: Εντάξει, το ΦΠΑ τον αυξάνει.
3: Μπράβο. Επειδή έχω ακούσει διάφορα και θα ήθελα να τα βάλω έτσι λίγο.
0: Όχι, καλά,
3: στην κουβέντα.
0: Καλά κάνεις. Απλώς εγώ λέω ότι για το θέμα του ειδικού φόρου, την ώρα που παίρνεις μια απόφαση και λες, παιδιά, θα το κόψω κατά 10, 15, 20 λεπτά. Mm. Εκείνη την ώρα ξέρεις το κόστος. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένα κειμενόμενο, είναι κάτι που είναι, όπως είπες και εσύ, είναι στάνταρ. Οπότε κάποιος ξέρει αυτόματα τι έβγαλε τον κουμπαρά. Τι έβγαλε τον κουμπαρά, 300, 300. Το ξέρει όμως εκείνη τη στιγμή. Ενώ σε όλα τα κειμενόμενα παίζεται διαφορετικά το παιχνίδι.
3: Ναι, απλά τα 300 αυτά πρέπει να τα έχεις, να μην έχουν γραφτεί μέσα στις δαπάνες σου ήδη. Γιατί αν έχουν γραφτεί, εσύ θα πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις από κάπου άλλα 300 ή θα σου έρθουν από κάπου αλλού κάπου 300.
1: Είναι ο κόφτης αυτός ευρωπαϊκός.
0: Ναι. Ότι θα πρέπει κάποιος να δικαιολογήσει τα έσοδα τα συγκεκριμένα.
1: Το άθροισμα των εσόδων πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, άμα ξοδέψεις παραπάνω.
3: Επίσης πρέπει να υπάρχει και μονιμότητα στα έσοδα. Δηλαδή, ας πούμε, ότι εγώ ένα χρόνο, για παράδειγμα, είχα περισσότερα έσοδα όταν είχαμε, ας πούμε, όταν μπήκαν τα POS κτλ. Είχαν επιπλέον έσοδα γενικότερα ένα δις. Αυτό το ένα δις πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έπρεπε να αποδείξουν ότι αυτοί το ένα δις το έχουν κάθε χρόνο από εδώ και πέρα. Και δεν ήταν ένα έκτακτο έσοδο.
1: Ναι, ότι είναι σταθερό. Γι' αυτό λένε ότι να χρηματοδοτηθούν από μεταρρυθμίσεις που είναι μόνιμες. Που θα έχουν μόνιμα έσοδα. Ενώ μια, ας πούμε, μια έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια δεν μπορείς να πεις ότι δεν στο δικαιολογούν, διότι σου λέει κουμπάρι, θα την έχεις και του χρόνου και του παραχρόνου. Ναι. Το έχεις νομοθετήσει να είναι διαρκές. Μάλιστα. Ναι, το γνωστό. Μάλιστα. Κοίταξε, άκου να σου πω.
0: Τι να περιμένουμε το θέμα.
1: Ναι.
0: Τι να περιμένουμε και ποιοι να περιμένουμε. Εμείς, ας πούμε, εγώ έχω αυτοκίνητο του 9, έχει με αμόλυβδη.
3: Ναι.
0: Και επειδή...
3: Δεν θα περάσει πολύ καλά.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω. Προετοιμαζόμαστε οικογενειακώς. Ναι.
1: Υπάρχει. Πάντως, αυτό τα μέτρα, δηλαδή πότε θα τα ανακοινώσει, πότε θα πει πότε.
3: Αύριο θα ξέρουμε για τα καύσιμα. Βενζίνη και ντίζελ.
1: Και 14 θα ξέρουμε.
3: Μπράβο. Στο ντίζελ περιμένουμε μία επιδότηση κρατική από 10 με 15 λεπτά. Να δούμε αν θα βάλουν επιπλέον πλάτη και τα δηληστήρια που εγώ πιστεύω θα βάλουν. Άρα μιλάμε περίπου 15 με 20 λεπτά, να κατέβουμε κοντά στα 2 ευρώ πάλι.
1: Αυτό νομίζω δεν είναι τόσο ψυχολογικό για την ιδιωτική κατανάλωση όσο για τα φορτηγά μου, για να μετακυλιστεί το κόστος στα προϊόντα που βαλάνε, ας πούμε. Λέμε τώρα.
3: Αλλά νομίζω ότι το ψυχολογικό όριο είναι αυτά τα 2 ευρώ. Ναι. Εκεί νομίζω είναι
0: πάντως
3: το ψυχολογικό όριο.
0: Για τον ντίζελ, ξαναλέω.
1: Ποιο?
0: Για τον ντίζελ.
1: Για τον ντίζελ.
0: Ναι.
3: Στη βενζίνη ακόμη και τώρα δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, υπάρχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια 10 λεπτών.
0: Ναι.
3: Αν το συνεχίσουν τα 10 λεπτά θα έχουμε αυτές τις τιμές. Όσο όμως ανεβαίνει η τιμή διεθνώς, αυτό δεν πολύ βοηθάει. Σήμερα είναι κοντά στα $100.99 για την ακρίβεια, το συμβόλαιο παράδοσης του Δεκεμβρίου. Του Νοεμβρίου όμως, δηλαδή για τον μεθεπόμενο μήνα που είναι κοντινός, είναι στα 107. Που σημαίνει
1: όλο
3: ότι, ότι βλέπουν ακόμη δυσκολία. Για τον επόμενο μήνα υπάρχει δυσκολία. Από το Δεκέμβριο ίσως το βλέπουν οι αγορές ότι θα είναι πιο μειωμένες τιμές.
1: Θα έχει λήξει ο πόλεμος. Το είπε ο Τραμπ. Μόλις λήξουμε τον πόλεμο και
0: νικήσουμε,
1: θα κατρακυλήσουμε.
0: Ρε Δημήτρη, όταν μιλάμε δυο μας τα λέμε αυτά, σου έχω ξαναπεί. Αυτή είναι πολύ σοβαρή κοπέλα. Δεν μπορεί να επικαλείσαι τον Τραμπ, μου λέει, με την Αθανασία Ακρίβου, που είναι ακριβέστατη στα όσα λέει. Ο άλλος λέει άρε το πριν το βράδυ.
1: Χθες είπε, μόλις νικήσουμε, οι τιμές θα κατρακυλήσουν προς τα κάτω. Δηλαδή, είσαι καθισμένος, είσαι εξαπλωμένος κάτω πάνω σε ένας τύπος 250 κιλά και λες μόλις σηκωθεί ο τύπος θα αναπνεύσω, κατάλαβες.
3: κάπως έτσι. Νομίζω και οι αγορές όταν θα δουν ότι τέλος πάντων όλο αυτό αποκλιμακώνεται ή πάμε τέλος πάντων σε μια συμφωνία, υπάρχει μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, νομίζω θα το δουν πολύ καλύτερα το θέμα. Αν και οι ροές έχουν αυξηθεί από τα στενά του Ορμού.
1: Τον φτιάξανε και τον αγωγό.
3: Και τον αγωγό. Απλά το θέμα είναι ότι και τα πλοία που περνάνε εκεί, τα ναύλα, έχουν εκτοξευτεί.
1: Και τα ασφάλιστρα.
3: Βέβαια και τα ασφάλιστρα. Οπότε όλο αυτό μεταφέρεται.
1: Πάντως θα σου πω για να λήξουμε τώρα, θα σου πω πάλι μια παροιμία. Από το Καστέλι είναι αυτή, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο Κακαουνάκης μου την είχε πει.
0: Κισαμίτη γενικά.
1: Κισαμίτη και μου είχε πει. Επειδή για τα μέτρα τώρα που θα τα ανακοινώσει και δεν τα ανακοινώσει, μου είχε πει ο Κακαουνάκης. Δημήτρη, καράβι που αργείς καταφέρνει. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Αθανασία Ακρίβου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά.
3: Γεια.
0: Λοιπόν, κάνουμε με ένα ρεζουμέ από αυτά που υπάρχουν ως πληροφορίες. Θα γίνουν κάποιες ενέργειες για να φτάσει κοντά στα 2 το πετρέλαιο. Δεν ακούμε κάτι σε σχέση με την βενζίνη. Να θυμίσω ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ελλάδα.
1: Ναι, πετρέλαιο.
0: Πόσα είναι λίγα. Ναι. Αυτό που υπάρχει και ελπίζουμε, κάνουμε προσευχές, δεν ξέρω τι, να συνεχίσει, είναι αυτή η μικρή επιδότηση που έχει τώρα η βενζίνη. Αλλά όπως πάντα πράγματα, να μας συγχωρείτε πάρα πολύ, το 2,20 ξαφνικά είναι νέα πραγματικότητα.
1: Είναι, it is.
0: Είχαμε το ψυχολογικό μας όριο στα 2, τώρα είμαστε στα 2,20.
1: Τώρα το ανεβάζουμε, το πάμε στα 2,5.
0: Λοιπόν, και άκου να δεις, παιδιά, να πω την αλήθεια, μόνο στην τύχη είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που. Εντάξει, θα κάτσω στο διάλειμμα, θα διαβάσω μετά θα την εκπομπή, αλλά. Γράφει λοιπόν ο κύριος Τζορτζ, φίλτα το χουδαλάκι, δεν ξέρεις το κόστος, διότι τα χρήματα που δεν θα πληρώσει ο πολίτης σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα τα ρίξει στην αγορά, δηλαδή ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κτλ. Πλήρωσαν και πήραν πτυχία οι υπουργοί. Έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, θα σου πω και γιατί.
1: Και δεν μου λες, και άμα μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης και μειωθούν τα έσοδα, όταν θα συζητάμε για τις προσλήψεις των καθηγητών, πώς θα πληρωθούν οι μισθοί.
0: Ωραία. Το κρατάμε ως απορία του Δημήτρη αυτή. Το κρατάμε ως απορία του Δημήτρη. Αυτό που λέει όμως ο Τζορτζ, κόντρα σε αυτό που είπα εγώ. Εγώ είπα ότι όταν κόψεις από τον ειδικό φόρο, ξέρεις ακριβώς τι θα κόψεις. Έτσι. Αυτό που το πάει ένα βήμα παρακάτω ο φίλος μας, ποιο είναι, ότι τα χρήματα στην ελεύθερη οικονομία πέφτουν στην αγορά.
1: Πέφτουν, ναι.
0: Οπότε αν γλιτώσει κάποιος 20-30 λεπτά, να σου πω σε σχέση με τη βενζίνη, θα πας και τη βόλτα σου, ρε παιδί μου, που πήγαινες παλιότερα.
1: Ναι, αυτή είναι μια πρωτόλια οικονομική θεωρία.
0: Είναι πρωτόλια.
1: Διότι και το 92.000 πολλά χρήματα ήταν στην αγορά, αλλά επειδή ήταν δανεικά, φαλήραμε.
0: Ναι,
1: γυρίζανε στην αγορά, γυρίζανε, φαλήραμε.
0: Δεν νομίζω ότι κατηγορείται σήμερα τούτου τουλάχιστον η κυβέρνηση περί υπερδανισμού.
1: Όχι.
0: Υπερσφιξίματος ζωναριού κατηγορείται. Τα λέμε όλα.
1: Μιλάμε για τη.
0: Τέλος πάντων, επειδή είναι η καλύτερη στιγμή της εκπομπής, την αφήνω πάνω σου.
1: Ήρθες. Πάλι.
4: Και πάλι.
1: Ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην παραλιακή ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Το σκάνδαλο των υποκλοπών ναρκοθετεί τις νόμιμες παρακολουθήσεις για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και στερεί από τις αρχές ασφαλείας σύγχρονα συστήματα παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου για την εφημερίδα Τα Νέα, η αντιτρομοκρατική, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις, πρόκειται να αγοράσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ σύστημα παλαιάς τεχνολογίας, παρόμοιο με αυτό που είχε αποκτήσει και πριν από 20 χρόνια, με το οποίο όμως δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση Viber, WhatsApp και άλλων σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Επιπλέον, η αντιτρομοκρατική το τελευταίο διάστημα εξυπηρετείται από την ΕΥΠ, καθώς το δικό της σύστημα έχει εξουδετερωθεί. Σήμα κινδύνου για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη εκπέμπει ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen, ο οποίος με επιστολή προς τις 27 πρωτεύουσες προειδοποιεί για ενεργειακές ελλείψεις, δελτίο, διακοπές ρεύματος και περιορισμούς στις μετακινήσεις, ζητώντας παράλληλα δραστική μείωση της κατανάλωσης. Η ανησυχία εντείνεται από τα στοιχεία που αποκαλύπτει για τις ευρωπαϊκές υποδομές, καθώς οι αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται σήμερα μόλις το 70% της πληρότητάς τους, δηλαδή 12% χαμηλότερα από πέρσι, απέχοντας σημαντικά από τον παραδοσιακό στόχο του 90% για την περίοδο αυτή. Μιλώντας στους Financial Times, ο Δανός Επίτροπος προειδοποιεί ότι περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται το φετινό χειμώνα να βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημα αν θα καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης ή τη διατροφή τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να αναχαιτήσει την ακρίβεια, ανακοινώνοντας αύριο παρεμβάσεις στα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι αποφάσεις αυτές κρίνονται εξαιρετικά κρίσιμες, δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην 5η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ψηλότερες τιμές καυσίμων, δεχόμενοι ισχυρές πιέσεις και από τους υψηλότερους φόρους στην αγορά. Για μια άστοχη δήλωση από την πλευρά του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τόνισε ότι αυτό που εννοούσε στην πραγματικότητα ο Επίτροπος είναι ότι ο καταναλωτής οφείλει να προσέξει την εξοικονόμηση ενέργειας. Εξήγησε ότι ο λόγος που δεν έχουν γεμίσει ακόμη οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι οικονομικός, καθώς αν γεμίσουν τώρα, οι εταιρείες θα πληρώσουν πολύ ακριβά το φυσικό αέριο. Η τιμή του είναι στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ θα έπρεπε να είναι στα 30 με 35 ευρώ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Επιπλέον, το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης, πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επιπλέον, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και δεν είχε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος, τονίζοντας πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε την άρση των κυρώσεων ούτε ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης. Θα κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα γίνει αρκετά γρήγορα, διεμήνησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Στο κυρίως ταμπλό του Open στο Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας τον Αυστραλό Ρίνκι Χιτζικάτα με 6-4-6-3 και πλέον περιμένει τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο του τουρνουά.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά προς και έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στο ρεύμα καθόδου από Νέα Φιλαδέλφια έως λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται 20 λεπτές καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην άνοδο της Αλεξάνδρας, Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου ανατμήματα, Λίμου Κατεχάκη στην άνοδο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
0: Mega News 104,6.
4: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Διαβαστέ τα νέα της Τρίτης. Πού τελειώνει η ιδιοκτησία μου και πού αρχίζει του γείτονα, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στην Ευρώπη από τα έσοδα στους ενεργειακούς φόρους. Γέμισε σκηνές η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης από διαμαρτυρόμενους για το στεγαστικό και την έξωση της 87χρονης. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Εδώ είμαστε, Αντίκριστε. Καμπουράκης.
0: Κουδαλάκης.
1: Παρέα εδώ με εσάς, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε να λύσουμε και προβλήματα.
0: Εντάξει, παιδιά, εμείς ήταν πρώτα να τα αναφέρουμε για να διαφωνήσουμε για αυτά ή να συμφωνήσουμε.
1: Θα πω αυτό το οποίο πραγματικά καταλαβαίνω ότι η γυναίκα. Ο Θεός την έχει ευλογήσει, έχει δύο παιδιά. Δεν θα πω ούτε τι και τα πού ακριβώς, γιατί καταλαβαίνετε, ιδίως στις μικρές κοινωνίες, σαν φωτογραφίζεις. Πρέπει λοιπόν για να πάει το παιδί της σε ένα ειδικό νηπιαγωγείο να κάνει κάθε μέρα μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Βάζω 15 ευρώ βενζίνη να γράφει και κάθομαι 6 ώρες και περιμένω για να μην κάνω δύο φορές τη διαδρομή κτλ. Αναρωτιέμαι ρε παιδιά, γιατί κάθε φορά που θύμω το ίδιο θέμα δεν βλέπουμε αντανακλαστικά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα ας πούμε, να ψάχνει να βρει η γυναίκα ένα τέτοιο τρόπο, την ώρα που εσύ που τη λες δεν πρέπει να πας σε αυτό, δεν πας στο άλλο, θα πρέπει να έχεις νοικιάσει, να έχεις κάνει κάποια σύμβαση με ένα ταξί, με ένα λεωφορείο, δεν ξέρω πώς, για να κάνει τη δουλειά της. Γιατί για σένα αυτή η δουλειά είναι ότι αυτή η γυναίκα θα μείνει εκεί που είναι και θες να μείνει εκεί που είναι. Γιατί αλλιώς κάποια στιγμή θα πει: παίρνω το παιδί μου και φεύγω.
0: Λοιπόν, έχεις δίκιο, απόλυτο. Θέλω να σου, να σου πω χαιρετίσματα από δύο ανθρώπους.
1: Παρακαλώ.
0: Πρώτον από την κυρία Τέτα, η οποία ήταν.
1: Καλημέρα μας.
0: Λοιπόν, η οποία είναι εξαιρετική. Εχθές τη γνώρισα, εγώ τη γνώρισα τη γυναίκα, αλλά μου είπε: σας ακούω και ήταν και πολύ καλή η πρότασή σας για το βάουτσερ στα νύχια. Μου είπε. Λέω: χάρηκα πολύ που έχω έναν. Ο δεύτερος που μου στείλε μήνυμα ποιος ήταν? Ο Μάριος ο Καγής.
1: Έλα ρε.
0: Έλα ρε. Να σου πω χαιρετίσματα και λοιπά και λοιπά.
1: Μεγάλη αγάπη του. Μεγάλη αγάπη.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Ηχολήπτης συνάδελφος Θοδωρή, αλλά κυρίως καλλιτέχνης.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή αυτή την είναι.
0: Μάγκας, μάγκας, ωραίος.
1: Λοιπόν, τα δικά μας θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες όπως ξέρετε, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σωρία των μηνυμάτων. Ξαναλέω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μας σωθούν στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν πράγματα σαν και αυτά που πρέπει να τα λέμε. Και βεβαίως υπάρχουν και τα θέματα της επικαιρότητας που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και δεν ξέρω κανέναν επίσης, πέρα από τα καύσιμα για τα οποία συζητάγαμε για την ακρίβεια, να μην συζητάει αυτές τις μέρες για το κέντρο της Αθήνας, που χτες ακούσατε, βγάλαμε έναν άνθρωπο εδώ πέρα, με πλέον ειδικό πρέπει να πω, έτσι, αρχιπύραρχος και πραγματογνώμονας κτλ. Και μας είπε ο άνθρωπος ότι το παλιό δίκτυο, αυτό του γκαζιού του προηγούμενου αιώνα εξακολουθούσε να είναι αυτό.
0: Χρησιμοποιεί το καινούριο. Ναι.
1: Και τώρα τι γίνεται, ανατινάζεσαι.
0: Λοιπόν, είναι ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο κορεσπόντες και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Μπαρδάκης από πού αν επιτρέπετε?
2: Η μακρινή καταγωγή είναι από Κρήτη, η κοντινή από Πάτρα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Το κρατάμε τη μακρινή εμείς.
1: Ξέρετε, το έχουμε. Είναι σαφές ότι είναι μια συμμορία. Λοιπόν, για πάμε τώρα λιγάκι στο ζουμί της ιστορίας για να καταλάβουμε.
0: Για την πλάκα τώρα λέμε, έτσι. Για την πλάκα λέμε.
1: Για την πλάκα, γιατί για την πλάκα. Γιατί αυτά που μάθαμε χθες, όσο να είναι, είναι ανισχυρή.

0: Είναι πολύ σπάνιο ότι είναι οκ, okay, αλλά είναι εξαιρετικά τραγικό.
1: Ναι, αλλά αυτά τα σπάνια να έχουμε 5-6 θύματα για να συνερχόμαστε είναι τρομερό δηλαδή.
0: Πρέπει, ναι,
1: και
0: ναι,
1: με το
0: ναι,
1: τρένο 50 ναι, θύματα ναι, ήταν για να μάθουμε τι γίνεται στον τρένο. Εντάξει, δεν είναι τώρα.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: εχθές
1: διάβασα.
0: Και την τεχνολογία, ναι, όλα αυτά να τα μειώσουμε όσο μπορούμε, τις πιθανότητες να έχουμε τέτοιες στοιχείες.
1: Πάντα πιθανότητες παίζετε εσείς, έτσι λέτε. Βεβαιότητα 100% ναι, δεν υπάρχει.
0: Δουλεύουμε πάντα με το ρίσκο, δηλαδή τη διακινδύνευση που λέμε πιο επιστημονικά. Έτσι λέμε και του σεισμού, σεισμική διακινδύνευση. Τι ρίσκο έχει δηλαδή το καθεκτήριο, γιατί όλα αυτά έχουν αβεβαιότητες. Οι φορτίσεις ή ακόμα και το λάθος, αν εδώ έγινε λάθος, ας πούμε, και από λάθος έγινε η έκρηξη.
1: Πάντως είδα την πραγματογνωμοσύνη, πρώτα στοιχεία της πραγματογνωμοσύνης λέει ότι η διαρροή, Γιώργο, δεν ήταν απ' έξω, ήταν μέσα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Μέσα στο σπίτι. Ναι.
0: Αλλά καλό είναι επειδή τώρα έχουμε με τα μέσα, δηλαδή εξαιρετική τεχνολογία, μπορούμε να κάνουμε και αναβαθμίσει τα κτίρια και να βάζουμε αισθητήρες και να. Οπότε να προλαβαίνουμε λάθη. Όπως και τι να πούμε, σαν παράδειγμα τα αυτοκίνητά μας, ας πούμε τώρα. Θα μας προλάβει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Μπορεί να φρενάρει και μόνο του ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι, ναι, παλιά δεν γίνονται.
0: Έξυπνα συστήματα πρέπει να, εφόσον είναι οικονομικά, έτσι το λένε δωρεάν τους πολίτες, ας τα βάζουμε για καλό και για κακό. Γιατί
1: συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα στάνταρ βασικός εξοπλισμός, ας πούμε, προφύλαξης.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: υπάρχει. Δεν,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να πω, λέτε, επιλέγω εγώ στο φυσικό αέριο τι θα βάλω.
2: Για παράδειγμα,
0: όχι,
2: για να δώσω ένα.
0: Δεν μιλάω. Ο στάνταρ είναι, ας πούμε, στην παροχή.
2: Κύριε Μπαρδάκη, αγαπητέ Βασίλη, για να συνεχίσω τη συσκέψη του Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: εμείς εχθές, μιλώντας με έναν πραγματογνώμονα και πυροσβέστησα ένα άνθρωπο, είχε μεγάλη εμπειρία. Στην ερώτηση αν υπήρχε βαλβίδα διαφυγής, πώς το λέτε, που θα έκοβε δηλαδή το φυσικό αέριο.
1: Ασφάλεια,
2: δεν υπήρχε. Εδώ δεν υπήρχαν στη Βιολάντα. Θα υπήρχαν στο Airbnb της Πλάκας.
0: Σωστό. Η υποχρεωτικότητα έχει να κάνει με το αν είναι το σύστημα κεντρικό. Άρα, αν είναι μεγαλύτερη εγκατάσταση ή μικρότερη. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, θα σταματήσει την παροχή αν υπάρχει διαρροή εκεί. Αν υπάρχει μέσα στον χώρο, τώρα όπως ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση, ίσως θα ήταν πιο εύστοχο. Θα είχαν ειδοποιηθεί η ένοικη αν υπήρχε συναγερμός τοπικός. Αυτός όμως δεν είναι υποχρεωτικός. Δηλαδή,
1: τι είναι ο τοπικός συναγερμός, για πείτε μας, να ξέρουμε.
0: Δηλαδή,
1: αισθητήρας που το βάζει στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, είναι ένας αισθητήρας που όταν ανοιχνεύσει την κέντρωση αερίου, είτε φυσικού αερίου, είτε υγραερίου ή άλλων ουσιών, θα μας τυπήσει όπως τυπάει ο συναγερμός της κλοπής.
2: Πολύ χρηστική είναι η ερώτηση. Η ερώτηση εδώ είναι πολύ χρηστική. Αυτά τα πράγματα είναι ακριβά. Δηλαδή, αν κάποιος.
0: Τώρα πλέον δεν είναι. Γι' αυτό το λέω τίποτα. Βέβαια.
2: Μια τάξη μεγέθους. Για δώστε μας, γιατί δεν είναι για όλους το φτηνά και το ακριβά το ίδιο.
0: Νομίζω έτσι από μια πρόχειρη αγορά που κάναμε ότι είναι κάτω από 100 ευρώ. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα αξιοπιστία του κάθε στιγμή.
2: Και να σωθεί με το κατοστάρικο, έτσι.
1: Μια φορά το βάζεις.
0: Αν είναι να σου σώσει τη ζωή, το άλλο μετά είναι να σου σώσει τη ζωή το κτίριο. Που σημαίνει ότι το κτίριο πρέπει να είναι στιβαρό, όπως θα ήταν και σε ένα σεισμό. Ενώ το συγκεκριμένο ήταν εύστρωτο και δεν μπορούσε να αντέξει τέτοια έκρηξη. Αυτό είναι
1: τώρα
0: γενικότερο.
1: Κύριε Μπαρδάκη, με τέτοιο μαμ, ό,τι και ολοκένουργιο να ήταν το κτίριο, οι άνθρωποι δεν κλειδώνουν.
0: Όχι, είναι. Ναι, κοιτάξτε, η διαφορά πια είναι ότι στα κτίρια τα σύγχρονα, ας πούμε, που είναι λόγω σεισμού, όχι, δεν τα λένε για εκρήξη τα πιο πολλά. Λόγω σεισμού έχουν πολύ στεβαρό σκελετό. Οπότε αστοχούν οι τυχοπληρώσει στα παράθυρα, εκτονώνεται από εκεί το οστικό κύμα και δεν αστοχεί ο σκελετό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δείτε και άλλε εκρήξει, ακόμα και. Πώς να σας πω, και εκρήξεις από βόμβες,
1: από
0: κατασκευαστικούς οργανισμούς. Ή αντίστοιχα, αν κάποιος είχε ενισχύσει με τρακονήματα για το σεισμό πάλι, έτσι,
1: ναι,
0: θα προστατευόταν και από έκρηξη από σπόντα, δηλαδή εμέσως. Αυτό εμείς πάντα το λέμε και κυρίως τι μας ανησυχεί. Ότι βλέπουμε κάποιες ριζικές ανακαινήσεις. Εγώ δεν λέω, αν κάποιος δεν το πειράζει καθόλου το κτίριό του και είναι παλιό, ζει με στο ρίσκο.
1: Ναι.
0: Αν όμως το ανακαινίζει ριζικά. Τι ξεκινώνει όλο το σκελετό, βλέπουμε. Ας πούμε, τις κολόνες,
1: και αφήνει τις κολόνες μόνο, ναι.
0: Και δεν κάνει τίποτα.
1: Μα δηλαδή, αυτό δεν τα ξέρει, κύριε Μπαρδάκη. Πρέπει να του τα πει ο μηχανικός. Πού ξέρω εγώ ότι υπάρχει ανθρακόνημα. Πρώτη φορά τα ακούω εγώ ότι υπάρχουν ανθρακονήματα να βάλω στο τείχος.
0: Πολιτικό μηχανικό όμως.
1: Ναι. Όχι το γάρπαστο που κάνει τον εργολάβο. Αυτό λες τώρα.
0: Μήπως δεν ρωτάει, φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν είναι, αν είναι νομίμως υφιστάμενο, δηλαδή αν δεν έχει αυθαιρεσίες, δεν είναι υποχρεωτικό να τον ενισχύσει, αν δεν αλλάζει χρήση, γιατί

0: νομικά σου λέει, εντάξει, νομίμως υφίσταται, είναι παλιό, έχει ρίσκο. Αλλά είναι κρίμα, είναι παράδοξο. Δηλαδή θα επενδύσει ένα καλό χρήματα να το φτιάξει όμορφο ή λειτουργικό ή ενεργειακά, ας πούμε, καλύτερο, να μην είναι ενεργοβόρο, αλλά ο σκελετός θα είναι σε ρίσκο, σε μεγάλο ρίσκο.
1: Για να ρωτήσουμε κάτι, δεν αφορά την τραγωδία των 6 νεκρών στην Πλάκα. Αφορά την αγωνία πάρα πολλών ανθρώπων στην Κυψέλη. Καταρχήν, είχα ξεκινήσει από τις 14, πήγα στις 25, στις 35 πολυκατοικίες τώρα. Εδώ.
0: Να πούμε το εξής. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω πολλά, γιατί δεν έχω παρελθεί ακόμα η πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, το δέχομαι. Το δέχομαι. Δεν μπορώ να σας ζητήσω κι εγώ να μου πείτε τι θα γίνει.
0: Κάποια γενικά πράγματα μπορούμε να πούμε. Δηλαδή ότι τέτοιες ρογμές, ας πούμε, αν το συνδέσουμε με το προηγούμενο, αν ήταν σε σύγχρονα κτίρια, δεν θα μας ανησυχούσαν. Δεν είναι όμως σε σύγχρονα. Και εκεί είναι αρκετά εύκολα τα κτίρια. Άρα μας ανησυχεί αυτή η ρογμή στα συγκεκριμένα κτίρια, ας πούμε, που βλέπουμε. Οι πιο πολλές βάρες που βλέπουμε σε ένα καινούριο θα μας ήταν άνετοι.
1: Να κάνω μια ψηλή κατζίδικη ερώτηση εδώ πέρα. Επειδή με το Δημήτρη συζητάγαμε. Και επειδή λέμε, υπάρχει ελεύθερος λόγος, ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει. Εμείς είπαμε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με την ολοκλήρωση ενός έργου, το οποίο είναι αναγκαίο για την πόλη. Μιλάμε για ένα μετρό το οποίο ούτως ή άλλως έχει καθυστερήσει κτλ. Και είναι ένα έργο το οποίο είναι ασφαλισμένο και κάνει δεκάδες εκατομμύρια.
2: Όχι, δις.
1: Δις, δίκιο, σωστός. Τώρα το κομμάτι το συγκεκριμένο.
2: Χιλιάδες εκατομμύρια να τα δεις.
1: Ναι, ναι. Το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Το συγκεκριμένο είναι 1,6 νομίζω.
1: Εδώ λοιπόν, ακριβώς. Υπάρχει μια ερώτηση. Μήπως το κόστος της όποιας συντήρησης υπερβαίνει την αντικατάσταση των πολυκατοικιών?
0: Αυτό ξέρετε, είναι ένα περίπτωση. Και πάντα μας απασχολεί, σε όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο σε αυτή. Δηλαδή να ελέγξουμε αν οι επεμβάσεις είναι πιο οικονομικά, ας πούμε, τεχνικο-οικονομικά, δεν συμφέρουν και χρειάζεται αντικατάσταση του κτηρίου. Τώρα, επειδή έχει προχωρήσει η τεχνολογία, τα υλικά μας, οι κανονισμοί, οι τρόποι που επιλύουμε τα δομήματα για να δούμε αν αντέχουν, συνήθως δεν προκύπτει αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ μεγάλες οι βλάβες για να βγει προτιμότερη κατεδάφιση. Αυτό είναι από τέτοια σκοπιά. Μόνο αν κάποιος το δει, δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις, αν το δει σε μια ριζική, ας πούμε, αναμόρφωση ενός οικοδομικού τετραγώνου, επειδή θα αλλάξει και πολεοδομικά στοιχεία και τις συνθήκες διαβίωσης και αυτά, μπορεί εκεί να συμφέρει. Κατά κανόνα, στα μεμονωμένα κτίρια, τα πιο πολλά, εκτός αν είναι πολύ βλαμμένα, ας πούμε, έτσι θα λέμε, δεν είναι, δηλαδή ο χαρακτηρισμός είναι για τις βλάβες, όχι κάτι άλλο. Αν είναι πολύ βλαμμένα, τότε, αλλά είναι ψηλοσπάνιο, δηλαδή και μετά από σεισμούς και στη Σάμο και λοιπά, τα πιο πολλά ενισχύονται με οικονομικό τρόπο.
2: Ναι, να σας πω, εκείνα τα κτίρια στην Κυψέλη, γιατί έλεγα εγώ ότι είναι το 50 και το 60, είναι κάτω από το 40, Γιώργο. Δηλαδή κάτω από την πλατεία Κυψέλης, οι οικοδομές στον Εμφύλιο, εκεί γινόντουσαν μάικες από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Ήταν δηλαδή σπίτια του 40, του 35.
0: Ναι, υπάρχουν.
2: Είναι δηλαδή. Ναι.
0: Τα περισσότερα είναι με τους πρώτους κανονισμούς που λέμε εμείς, δηλαδή μετά το 59 ή τουλάχιστον μετά το 54 που ήταν ο πρώτος κανονισμός κυροδέματος. Υπάρχουν όμως σε κάποια παλιότερα, όπως είπατε. Υπάρχουν κάποια που είναι πιο παλιά, ήταν από τα πρώτα, ας πούμε, σκυροδέματα, από τα πρώτα μπετά που έπαιζαν στην Αθήνα. Είναι και το έδαφος περίεργο. Σε αυτά τα μεγάλα έργα, να πούμε ότι επειδή είναι πολλές αβεβαιότητες, έτσι είναι αβεβαιότητες του έδαφους, αβεβαιότητες για την ρωτότητα των κτηρίων. Είναι κάτι που δεν είναι, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε. Συμβαίνει και στο εξωτερικό, συμβαίνει γενικώς. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Άρα δεν είναι κάτι, πώς να το πω,
2: να έχει προβλεφθεί.
0: Όχι, δεν προβλέπω τον αυτό.
2: Να προβλεφθεί ως προς την πιθανότητα να συμβεί κάτι για να υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης. Να το φτιάξουν.
0: Τώρα που συνέβη, αυτό που λέτε. Τώρα που συνέβη, πρέπει να το φτιάξουν. Εγώ θα έλεγα προς τους κατοίκους να είναι ήσυχοι ότι η δουλειά που γίνεται από τους παραγωγούς δεν είναι σε βάθος και θα λάβουμε και γνώση όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και θα είναι στην κατεύθυνση να αποκατασταθούν. Και λόγω της αποκατάστασης αναβαθμίζονται και αρκετά. Οπότε
2: μάλιστα.
0: Θα το δουν όμως, μην μπούμε σε
2: κατάσταση. Επειδή ευκαιρία, άμα θέλω εγώ να φτιάξω ένα κτίριο, ας πούμε ένα τριώροφο, για να το ενισχύσω, γιατί είναι πολύ ακριβό πράγμα να φτιάξω στις κολόνες, να βάλω ενίσχυση, ας πούμε. Έτσι, μια κουβεντούλα, ίσα πείτε μου.
0: Ναι, υπάρχει το εξής. Αν, ας πούμε, είμαστε σε φάση που πάει για ανακαίνιση, Ναι. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα και το κόστος δεν είναι μεγάλο σε σχέση με το κόστος της ανακοίνησης. Ναι. Αν είναι σε λειτουργία, ναι, που μας το κάνει λίγο πιο δύσκολο, ναι, και πάλι υπάρχουν κάποια ελαττώματα που τα, έχουμε, τα βλέπουμε μετά από κάθε σεισμό, τα κοντά υποστηλώματα, οι μαλακοί όροφοι, οι πιλωτές κτλ. Τα οποία με μικρή ας πούμε, εργασία και μικρή δαπάνη θα μειώσουν εξαιρετικά το ρίσκο. Γιατί δηλαδή, αυτά είναι, επαναλαμβάνονται. Άμα δείτε εικόνες από σεισμούς σε όλο τον πλανήτη, έχουμε πάντα κοντά υποστηλώματα, μαλακούς ορόφους, πιλωτές. Αυτά με λίγη, ας πούμε, με λίγη προσπάθεια μπορούμε, ωραία, να τα αποτρέψουμε.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μπαρδάκη, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρδάκη. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, είναι, τον ακούσατε κι εσείς. Για παράδειγμα, για να είμαστε λίγα και χρήσιμοι, έτσι, πέρα, ναι, την όποια προσέγγιση κάνουμε στα θέματα και μας μιλάνε δίκαιοι. Εμένα μου φαίνεται τεράστιο φάουλ να έχει κάποιος σπίτι του φυσικό αέριο και να μην έχει τη συγκεκριμένη βαλβίδα που θα τον έσωνε. Το συναγερμό μας το είπε, συναγερμό. Όπως θες πες το.
2: Μισό,
1: αυτό έχεις
2: διαρροή. Δεν στο βάζεις όμως το φυσικό αέριο. Το βάζεις εσύ.
1: Εσύ το βάζεις.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει. Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
1: Δημήτρη μου, εσύ, ναι, και εγώ, μπράβο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το ξέρουμε.
2: Με αυτό.
1: Αλλά αυτός, ναι, ο χριστιανός, ναι, ναι, που θα έρθει να
2: σου βάλει το αέριο.
1: Ο μουσουλμάνος, ναι, ή άθεος, ό,τι αν είναι, ναι, συγγνώμη κιόλας.
2: Ναι.
1: Αυτός που θα έρθει να το βάλει όμως.
2: Το
1: πρέπει να σου πει, κοίτα να δεις φιλέ, έχω κάνει καταπληκτική δουλειά. Αλλά επειδή εδώ πέρα έγινε αυτό εκείνο τούτο τ' άλλο, θα πληρώσει 100 ευρώ για να βάλει το. Συναγερμό. Γιατί είπες εσύ εχθές ένα παράδειγμα και εκείνη την ώρα κόλλησα και λέω: κοίτα να δεις, άμα ήταν η κυρία Κατερίνα, η μαμά του, ναι, Δημήτρη δηλαδή. Και το έχει ανοίξει το γκάζι και ξεχάστηκε η μεγάλη γυναίκα, ναι, 95 χρόνια. Ναι. Τι κάνεις. Τουλάχιστον να. Μπιου, κλείσει το κυρία μου, αυτό.
2: Να κοιμηθείς το βράδυ, το πρωί να ξυπνήσεις και να πεθάνει, να είσαι πεθαμένος, να αναδυναχτείς με το που θα σηκωθείς, ας πούμε. Θοδωρή, άκου να σου πω, επειδή είμαστε καινούργοι εδώ. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, 20, 23. Εμείς επειδή είμαστε άνω των 63, δεν μπορεί να μου έχεις ένα αρκοντισό να με βαράει στην πλάτη εμένα, διότι θα με πάνε στο σηκωτό 4, στο, όχι 4, σηκωτό στο, σε κάνα νοσοκομείο, κατάλαβες, και μετά που θα έχεις κάνει μόνο στο εκπομπή.
1: Τόνια, για αυτό πρέπει να δείχνεις κατανόηση. Δεν ξέρεις γιατί ο άλλος βαριά να σε είναι, γιατί τον βλέπω, έχει πιάσει. Λοιπόν, επίσης να πούμε.
2: Στέλνω τη βαριά να σένω.
1: Ναι, ναι. Η Τόνια.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, ο Μάκης, ο Ηρακλήδης είναι αυτός. Δηλαδή, πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτές τις τιμές. Όχι, παιδιά, δεν πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτές τις τιμές. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία.
2: Παιδιά,
1: η οικονομία και η ελληνική, αλλά όχι και όχι μόνο. Δεν έχει στηθεί για να δουλεύει με αυτές τις τιμές.
2: Παιδιά, δεν υπάρχει θέμα εξοικείωση ή μη εξοικείωση. Να είμαστε ρεαλιστές. Αν η τιμή της βενζίνης πάει στα 4 ευρώ, μπορεί να βρίζουμε πρωθυπουργούς, υπουργούς, μελλοντικές πρώην κυβερνήσεις, νυν κυβερνήσεις, αλλά θα εξοικειωθούμε αυτό. Το θέμα είναι να υπάρξει μια παγκόσμια ισορροπία για να μην πάει εκεί. Αλλιώς θα εξοικειωθούμε και θα πούμε μια τραγούδι. Όχι ότι το θέλουμε, αλλά το να λες εγώ δεν εξοικειώνομαι με τον κυματισμό της θάλασσας δεν έχει νόημα.
1: Ναι, εδώ θέλω να πω ότι έχει ένα ρεαλισμό, δεν είναι κοινικό αυτό. Έχει ένα ρεαλισμό. Και η αλήθεια επίσης είναι, ενώ είμαστε στο ότι δεν πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτές τις τιμές,
2: προφανώς,
1: δεν πρέπει να πάψουμε να παρατηρούμε πού ακριβώς πάει το πράγμα, πώς διαμορφώνεται σε διεθνές επίπεδο. Αφενός για μας είναι σωστή δημοσιογραφία, αφετέρου πολιτικά ο καθένας έχει διαφορετικά κριτήρια. Είναι άλλο να αρχίσεις να ρίχνεις καντήλια το πρωί μέχρι το βράδυ, και πολύ βολικό μπορεί να είναι, και άλλο να ψάχνεις να βρεις, ρε εσύ, ασχοληθήκαμε σε σοβαρά, δεν ασχοληθήκαμε σε σοβαρά. Κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Τέλος πάντων. Όπως και αν έχει. Και επειδή συζητάγαμε τώρα για τα δυσάρεστο είναι. Μία τραγωδία στην πλάκα. Στην Κυψέλη λέω είναι αγωνία και είναι για πολύ κόσμο
2: μεγάλη,
1: πια.
2: Μεγάλη, μεγάλη.
1: Να πω ότι διαβάζοντας το πρωί τον τύπο, νομίζοντας την καθημερινή, είχε ένα χτύπημα για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το οποίο αποφάσισε ότι όπου το δημόσιο έκανε τα στραβά μάτια, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, σε μπαζώματα ρεμάτων για παράδειγμα, οφείλει και το δημόσιο να αποζημιώνει. Και ειλικρινά, επειδή είναι από τα πρώτα,
2: έτσι είναι το σωστό,
1: από τα πρώτα δημοσιοποιημένα ρεπορτάζ μου, είχα πάει στον Άγιο Στέφανο,
2: ναι,
1: είχα βρει έναν κύριο Λάκη, ο οποίος είχε τεμαχίσει ένα βουνό. Ναι. Το δάσος Ηλιοπούλη το λέγανε.
2: Μάλιστα.
1: Και που λέγε η κόπεδα.
2: Ωραίος.
1: Τέσσερα στρέμματα, 2-3 δέντρα από το δρόμο πάνω. Και κάποια στιγμή λοιπόν, μιλώντας με τον κύριο Λάκη, έχω κάνει σούπερ δουλειά εκεί, είμαι πάρα πολύ χάπη, του λέω, και δεν μου λέτε, νερό, ρεύμα, και μου δείχνει μια μπαλαντέζα και ένα λάστιχο με το οποίο όλη εκείνη η γειτονιά έπινε, είχε να δει κτλ. Αυτά λοιπόν που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα, όπου πραγματικά κάνεις τα στραβά μάτια και έρχεσαι μετά και λες, ωραία, τώρα που τα κάναμε σκατά, θα σας βάλουμε και στο σχέδιο πώληση. Πρέπει να αναγνωρίζει και καλά έκανε ο Σύμβουλος Επικρατείας που λέει ότι φταίτε και αποζημιώνετε κι εσείς. Ο δημόσιο.
2: Καλημέρα σας. Κύριος Μπενέκος, καλημέρα. Πάλι. Μα δεν πέρασε, πέντε, πέντε λεπτά δεν είναι, έχεις ειδήσεις πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, η πλάκα σας ποια είναι. Λέει διαρκώς καινούργιες ειδήσεις. Και μας έρχονται εδώ ερωτήσεις, τούτο, εκείνο, το άλλο.
2: Ναι.
1: Εγώ προτιμώ και το εκτός από το πάλι.
2: Τι να κάνουμε, βάλουμε λούπα τις πρωινές, να πέσουμε μέχρι το βράδυ.
1: Λέω, εμένα μου αρέσει το πάλι, αλλά προτιμώ το ρίχτο ηλία.
2: Ρίχτο ηλία.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Το σκάνδαλο των υποκλοπών ναρκοθετεί τις νόμιμες παρακολουθήσεις για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και στερεί από τις αρχές ασφαλείας σύγχρονα συστήματα παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στα Νέα, η Αντιτρομοκρατική, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις, πρόκειται να αγοράσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ σύστημα παλαιάς τεχνολογίας. Με αυτό, ωστόσο, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση Viber, WhatsApp και άλλων σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Σήμα κινδύνου για ένα εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη εκπέμπει ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen, ο οποίος με επιστολή του προς τις 27 πρωτεύουσες ζητεί δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Προειδοποιεί ότι περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται το φετινό χειμώνα να βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημα αν θα καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης ή τη διατροφή τους. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Σφοδρή κριτική Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για τη στάση της στα θέματα υγείας. Το χειρότερο είναι όταν η πολιτική σου γεννά ιδιωτικές κλινικές και καρτέλ στον ιδιωτικό τομέα, ανέφερε μιλώντας στο Μέγκα. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος, τονίζοντας πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε άρση κυρώσεων ούτε ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Άντε Κρίστη, τελευταίο ημίωρο. Καταρχήν να ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα από την Κρήτη, η οποία από το εξωτερικό λέει να σας ενημερώσω ότι μένω στο εξωτερικό και αυτός ο μηχανισμός που ανοιχνεύει τη διαρροή αερίου είναι υπό του νόμου υποχρεωτική.
1: Εκεί.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γράψτε μας και σε ποια χώρα για να μπορούμε και εμείς να το επικαλεστούμε. Έχω την εντύπωση δε ότι αυτού του είδους τα αυτονόητα είναι τα πιο δύσκολα πράγματα στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή,
0: λες τον άλλον ότι θα δώσεις 5 χιλιάρια, ξέρω εγώ, για να κάνεις την εγκατάσταση φυσικού αερίου για να ζεσταίνεσαι, αλλά δεν του λες για τα 100 ευρώ για να βάλει τη βαλβίδα και να μην.
1: Να ήταν άλλα 2 χιλιάρικα, θα πεις μα μου μα. Αν είναι 100 για μια φορά,
0: μα γι' αυτό
1: και είναι σωτήριο.
0: Γι' αυτό και ρωτήσαμε για τα φράγκα.
1: Δηλαδή,
0: ωραία είναι να λέμε εμείς πάει αυτό το κοινό, αλλά μπορεί να το αγοράσει κι άλλο.
1: Για μισό λεπτό τώρα, Γιώργο.
0: Για πάμε.
1: Πάμε στον κύριο Γραμματικό Γιάννη. Είμαι γραμματικό Γιάννη. Ποιο από τα δύο είναι το σωστό?
2: Πού το Γιάννη?
1: Γραμματικό Γιάννη. Ο Ιωάννης. Λοιπόν, ποιος είναι στην πολιτική προστασία του
0: Δήμου?
1: Αντιδήμαρχος.
0: Είναι της παραλίγου σας, όχι της προπαραλίγου σας.
1: Δεν τα λέμε για
2: αυτό.
0: Ανοίξαμε κουβέντα μεγάλη και η κουβέντα αφορά και την Κυψέλη και την Πλάκα. Βγάλαμε και τον πολιτικό μηχανικό να μας εξηγήσει κτλ. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, τι μπορεί και πρέπει να κάνει και η τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να μην έχουμε πλάκα, να μην έχουμε άλλη τραγωδία τέτοια.
2: Ναι, πολύ μεγάλο το ζήτημα αυτό. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία συνεχής διαδικασία απαξίωσης των πολεοδομιών και των διαδικασιών και της τελέχωσης αυτών των τμήματων, που ουσιαστικά ήταν ο κορμός όλων των ελέγχων, ή θα έπρεπε μάλλον να είναι ο κορμός των ελέγχων αυτών. Έχουν δοθεί κίνητρα και υπάρχει νομοθεσία για να μπουν και ιδιώτες μηχανικοί στις επιβλέψεις και στην παρακολούθηση των έργων. Σας θυμίζω ότι είναι το Σώμα των Ελεγκτών Δόμησης. Αλλά και αυτές οι περιπτώσεις όταν γίνανε ουσιαστικά εστιάζαν πιο πολύ σαν μηχανισμός αντιμετώπισης.

0: αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας. Δεν μπαίναν δηλαδή στην ουσία, στην ποιότητα της κατασκευής, στο αν τα πράγματα γίνονται έντεχνα κτλ. Κοιτάγανε να δουν.
1: Μετράγανε τα τετραγωνικά το... δηλαδή, αυτό μας λέτε. Μετράγανε τα τετραγωνικά και όχι να μεθάσε.
2: Χτίζανε όμως κιόλα. Χτίζανε κιόλα εκεί και ήταν χαμός. Δηλαδή και αυτό πρέπει, χρειάζεται. Δεν μπορεί να κάνει να λέει.
0: Χρειάζεται. Προφανώς χρειάζεται, αλλά έχουμε αφήσει εντελώς εκτός της εξίσωσης το ποιοτικό στοιχείο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή χτίζουμε, δεν περνάμε τα τετραγωνικά, δεν έχουμε αυθαίρετα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας ότι όλα έχουν, γίνονται σωστά, και ότι πώς... έχουν τοποθετήσει οι υποδομές. Αυτά μπορούν, δεν είναι κάτι. Υπάρχουν αντίστοιχες διαδικασίες και στο εξωτερικό και ουσιαστικά θα πρέπει να ενσωματωθούν στην νομοθεσία και να υπάρχει και ένα σωστό έτσι, σώμα μηχανικών. Το οποίο θα κάνει, θα παρακολουθεί.
2: Μα εμείς, εγώ στην τηλεόραση προχθές είχα μία συνάδελφό σας από το Δήμο. Μπορεί, μάλλον, ήταν διευθύντρια ίσως των μηχανικών του Δήμου. Η οποία είπε: παιδιά, είμαστε 10 ονοματέοι, 5 ξέρω εγώ, και οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δεν είναι ο κόσμος.
0: Να
1: το κάνω λίγο λύσα τώρα. Ειλικρινά, προσπαθώ να είμαι συγκρατημένος, αλλά με την εξέλιξη που έχει γίνει με τα Airbnb, θέλω να πω ότι. Είχες ένα σπίτι, ξέρω εγώ, σαν και αυτό της πλάκας. Και είχε μία εγκατάσταση, ξέρω εγώ, 100 ετών. Από ό,τι κατάλαβα, ήταν μία αρχαιολογία. Και επειδή τώρα είσαι μοντέρνος και ωραίος και θες να τον νοικιάσεις και να οικονομάς, κάνεις αλλαγές. Και επειδή, αν καταλαβαίνω καλά, καταλαβαίνετε καλύτερα από εμάς τις πολιτικές προστασίας, οι αλλαγές που κάνεις δεν είναι πάντα στη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να κάνουν πολύ πιο επικίνδυνο στατικά δομικά. Βεβαίως.
0: Σωστά το λέτε. Το κτίριο καταρχήν δεν είναι και αρχαίο. Έτσι, το 79 είναι η αδειά του. Άρα ουσιαστικά είναι μέσα στο μέσο όρο, ας το πούμε έτσι, των κτιρίων.
1: Εκεί που μένω, εγώ είναι παλιότερο, οπότε το παίρνω πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το δίκτυο του γκαζιού όμως μας είπαν ότι ήταν πανάρχιο.
0: Και το δίκτυο του γκαζιού, όχι, πανάρχιο είναι το δίκτυο του γκαζιού εξωτερικά, έτσι, είναι από το παλιό φωταέριο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν προέκυψε κάποια διαρροή από αυτό το δίκτυο.
2: Από μέσα.
0: Η έρευνα γίνεται από μέσα. Από τη στιγμή όμως που η άδεια είχε βγει για άλλη χρήση και όπως λέτε και εσείς πήγε και έγινε Airbnb το κτίριο κτλ. Ενδεχομένως να έχουν γίνει και παρεμβάσεις στο κτίριο, είναι προς διερεύνηση.
2: Παντού γίνονται παρεμβάσεις. Γκρεμίζουν τα σκουτουκολόνες, άμα γκρεμίσει τείχο μέσα, ποιος βγάζει, αλλά κανείς δεν βγάζει.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά διερευνούνται. Είναι πολύ άσχημη κατάσταση, βλέπετε, είναι μια παθολογία που τη βλέπουμε και στην Κυψέλη ενδεχομένως και στα Πετράλωνα, αν θυμάστε, και
2: τώρα
0: το περιστατικό στην Πλάκα. Ακριβώς. Υπάρχει μια παθολογία, μπορεί οι μηχανισμοί να διαφέρουν ένα περίπτωση, αλλά η παθολογία είναι η ίδια, ξέρετε.
2: Ναι, εμένα μου είπε προχθές ο κύριος Καρίδης, ο μηχανικός, μου λέει, αν έχεις βάλει ένα τοίχο, δεν σημαίνει όταν και καλά με τον γκρεμίσεις ότι χαλάει η στατικότητα του κτηρίου. Εξαρτάται όμως από τον τοίχο και με τα χρόνια ο τοίχος γίνεται κομμάτι του φέροντος οργανισμού.
0: Ακριβώς. Μπορεί να απορροφήσει και ένα τμήμα της έκρηξης ή της δόνησης.
2: Τα Airbnb δεν πρέπει να ελεγχθούν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ έχω ένα σπίτι και λέω ξαφνικά το δηλώνω σε Airbnb. Και άρα θα έρχονται κάθε τρεις μέρες, θα έρχονται μια εβδομάδα, 10 ξένοι να μένουν. Δεν πρέπει να υπάρξει ένα έλεγχο.
1: Και κοβοράβω και κάνω και 5 γυψοσανίδες και εγώ κάνω.
2: Ό,τι θέλω να κάνω. Και αν έχω αέριο, και αν έχω ηλεκτρικό, και αν έχω. Ό,τι. Δεν θέλει να έλεγχο από κάποιον, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν πρέπει να θεσπιστεί.
0: Αυτά θα έπρεπε να γίνουν πριν δοθούν οι άδειες των Airbnb και θα έπρεπε να βλέπουν μέσα αν υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας. Αν υπάρχουν οι
2: αισθητήρες, αν έχουν.
0: Αυτή τη στιγμή όλη η Αθήνα, όλο το κέντρο, το ιστορικό, έχει γεμίσει Airbnb, αμφιβόλου κατασκευής, εγώ θα έλεγα. Και κοιτάμε τώρα και των υστέρων να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε όλη αυτή την καταιγίδα. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται με μια ομπρέλα.
2: Ναι. Μάλιστα. Με την Κυψέλη.
1: Πριν τον κλείσουμε οπωσδήποτε για την Κυψέλη, γιατί η αλήθεια είναι από τη δική μας, πώς να πω τώρα, παρακολούθηση εκ του μακρόθεν το θέμα. Υπάρχει δυνατότητα, εάν κάποιος κρίνει από μόνος του ότι μέχρι να μου πούνε ότι το σπίτι είναι ασφαλές, θέλω να πάρω την οικογένειά μου και να φύγω. Υπάρχει δυνατότητα.
0: Προφανώς και θα έπρεπε, μα καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα μακροημερεύσει, έτσι. Δεν θα λυθεί αυτό σε 10-15 μέρες και ήδη έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο-Απρίλιο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανασφάλεια σε πολλούς ανθρώπους και προφανώς θέλουν να μετακινηθούν. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι το Αττικό Μέτρο δεν έχει τέτοια διάθεση. Δεν μας έχει μεταφέρει τουλάχιστον τέτοια διάθεση. Όταν λοιπόν βγαίνει ο υφυπουργός και λέει ότι εγώ δεν θα έμενα εκεί. Όταν το τεχνικό επιμελητήριο βγαίνει και λέει υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και ιατρικό μετρό.
1: Ο ίδιος ο Στασινός δεν είπε ότι ακριβώς. Να φύγουν οι άνθρωποι τέλος πάντων να πάνε να μείνουν κάπου αλλού.
0: Ναι, το να φύγουν όμως θα πρέπει ιατρικό μετρό ή ο εργολάβος που προκάλεσε όλο αυτό το ζήτημα να αναλάβει και τις ευθύνες του. Είναι στοιχειώδες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.
2: Ναι, όταν το λέει αυτό ο αντιδήμαρχος, το λέει ο υφυπουργός, το λέει ο υπουργός, το λέει ο πρόεδρος. Σε ποιον θα πει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πάει ο Ανθρωπάκος.
1: Εκεί την ξέρει να απάντησε. Δεν είμαι εκτελεστικός πρόεδρος.
0: Στο τελευταίο, ξέρετε, Δημοστικό Συμβούλιο, ζήσαμε σκηνές απείρου κάλους. Από τη μία να έχουμε την Αττικό Μετρό και να λέει όλα είναι καλά, και από την άλλη, μετά από 10 λεπτά, να έχουμε τον Υφυπουργό στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λέει δεν είναι όλα καλά. Δηλαδή πήγε ο Υπουργός να βγάλει το φίδι από την τρύπα όταν αρνούνται. Ιατρικό μετρό, υπεύθυνη της Αττικό Μετρό.
1: Εγώ, κύριε Γραμματικό Γιάννη, ξέρετε πού πραγματικά σοκαρίστηκα? Όταν βγήκε ο υπουργός και είπε ότι ενημερώθηκε από το Δήμο. Εκεί πέρα,
0: μπράβο,
1: εκεί
0: ακριβώς.
1: Λες, καταλάβαμε τώρα εδώ τι τεράστια τρύπα υπάρχει. Τεράστια.
0: Άρα ή μας κοροϊδεύουν ή προφανώς κάτι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά.
2: Λοιπόν,
0: ένα στα δύο.
2: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Γραμματικό Γιάννη.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, και παιδιά, κουτσά στραβά, φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο είναι πια επίγουσα, να το πω έτσι, ανάγκη. Γιατί όταν ακούς τόσους μήνες έχουν περάσει, έχουν μπροστά μας και άλλο χρόνο που θα χρειαστεί να περάσει και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν μπορεί οι άνθρωποι να είναι με τα καντήλια και τις προσοχές. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα.
2: Για πάμε σε Βασίλη.
1: Λοιπόν, Βασίλης Λαμπρόπουλος, για το θέμα, πραγματικά το λέω, αποκαλυπτικός όπως πάντα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά θα μας κάνει να λέμε θέλουμε και το δικό μας πρέταντερ, παιδιά. Καλώς το Βασίλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, Δημήτρη.
2: Έχεις ένα ωραίο θέμα στα νέα, ρε, σήμερα.
1: Καταπληκτικό είναι το θέμα. Το διάβασα, ρε, ναι. Μπράβο σου.
2: Για πες το, για πες, ναι.
3: Είναι απότοκο της υπόθεσης των υποκλοπών, του κατάλληλων των υποκλοπών, της κριτικής που ασκήθηκε στην κυβέρνηση. Τι έχει συμβεί? Έχαμε την υπόθεση Πέδρος με την αποστολή μηνυμάτων, παγίδα στα κινητά, αφού είχε προχωρήσει την παγίδευση 107 τηλεφώνων δημοσιογράφων, πολιτικών, επιχειρηματιών, ιδιωτών, δικαστών κτλ. Και αστυνομικών. Αυτή λοιπόν η υπόθεση ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση τεράστια, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είχαμε μετά την αρχιοθέτησή του, τη δίκη, τις απειλές Ντίλιαν και αυτά. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται πλέον από το 2020 που αναδείχθηκε το θέμα 22 νομίμως από τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δηλαδή νομίμως από την Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, τη Γερμανία. Στις περισσότερες χώρες λοιπόν αρχίζει και χρησιμοποιείται νομίμως για τις διοκτικές αρχές και τους παρέχει ένα πολύ ισχυρό όπλο κατά του οργανωμένου εγκλήματος για τη δημόσια ασφάλεια,
2: right.
3: Για την ασφάλεια των πολιτών.
2: Μάλιστα.
3: Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούν να στέλνουν ένα μήνυμα, να παγιδεύουν το τηλέφωνο πλέον και χωρίς να στέλνουν το μήνυμα των υπόπτων με εισαγγελική εντολή. Υπάρχει όλο το νομοθετικό πλαίσιο και έτσι να μπορούν να παρακολουθούν τα Viber, τα WhatsApp, τι έχει το κινητό κτλ. Πέρα από τα συμβατικά 4G, 5G που παρακολουθούσαν τα παλιά συστήματα.
1: Βασίλη, επειδή εσύ το έχεις δουλέψει το κομμάτι και καταλαβαίνω το ψηλό επίπεδο δημοσιογραφίας, αυτά τα οποία τώρα θα αγοράσουμε και θα ακριβοπληρώσουμε δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα Viber και τα WhatsApp?
3: Όχι, ενώ λοιπόν οι ξένοι έχουν προμηθευτεί και έχουν κάνει το νομοθετικό πλαίσιο για να παρακολουθούν με συστήματα τύπου Predator, είναι τα πιο εξελιγμένα, και τα Viber και το WhatsApp και τα παρακολουθούν και μάλιστα χωρίς να στέλνουν μήνυμα. Αρχίζει και παρακολουθεί το τηλέφωνο, βλέπει πλέον το κράτος τι έχει του υπόψη στο τηλέφωνο, τα πάντα,
2: ναι.
3: Χωρίς να του έχει στείλει μήνυμα και το αρχίζει την παρακολούθηση.
2: Okay.
3: Εμείς, επειδή ακριβώς είχαμε να κάνουμε το νομοθετικό πλαίσιο, το σχετικό για να χρησιμοποιούμε, από το 2022 ήταν έτοιμο να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους συστήματα και εμείς νομίμως. Επειδή έχει γίνει το παράνομο, έχει γίνει το σκάνδαλο και χρειάζεται να επανέλθει το θέμα αυτό στη Βουλή για να ψηφιστούν ορισμένες τροπολογίες για το νομικό πλαίσιο, δεν στέλνεται στη Βουλή με το φόβο του επικοινωνιακού θορύβου. Με αποτέλεσμα, επειδή έχει κολλήσει στην Ελλάδα παντού, τώρα πλέον που αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχαμε τρία συστήματα τέτοιου είδους μέχρι τώρα στην Ελλάδα, παλιού τύπου. Παρακολουθούσα μόνο το 4G και το 5G8 που απέκτησε ένα χειρούργιο πριν 3-4 χρόνια. Η μια διεύθυνση στην αστυνομία που χρησιμοποιούσε τέτοιο σύστημα τελευταία 15 ετία και η αντιτρομοκρατική. Αντιτρομοκρατική κανονικά θα πρέπει να πάρει λοιπόν το καινούργιο σύστημα, αυτό που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι. Εδώ πέρα επειδή, τα λοιπόν, no click που διάβαζα που γράφεις και τα λοιπά, no click, όλες οι πλατφόρμες και τα λοιπά, εμείς θα πάμε να υιοθετήσουμε.
2: Δηλαδή,
1: τις υποκλοπές του Μαυρίκη.
2: Μισό ρε παιδί μου. Δηλαδή εμείς τώρα διαμαρτυρόμαστε που δεν μπορεί να παρακολουθήσει το Viber και το WhatsApp.
1: Διαμαρτυρόμαστε που θα πληρώσουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει. Αφού έχει παρακολουθήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Δημοσίου Στρατιώτη Στρατού, 100 ανθρώπου.
2: Άρα θέλουμε να έχουμε να το έχουμε να παρακολουθούμε.
1: Κάναμε νόμο για αυτό το πράγμα.
3: Δημήτρη, να διευκρινίσω να το έχουμε να παρακολουθούμε με απόλυτο νομικό πλαίσιο, με απόλυτο νομικό έλεγχο, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες, για να παρακολουθούμε το οργανωμένο έγκλημα, να παρακολουθούμε. Ενέργειες που μπορούν να αποτρέψουν εγκληματικές ενέργειες για την προστασία του.
2: Και είναι αυτό που λέει όποιος κάγει στο χιλόφυσα ή το γιαούρτι. Αυτό είναι ακριβώς.
3: Ακριβώς λοιπόν, Δημήτρη, επειδή υπάρχει φοβία για την παράνο, από την παράνομη χρήση του.
2: Ποιος θα φέρει τώρα, ποιο τολμήσει να φέρει νομοσχέδιο που θα λέει. Ποιος θα λέει τώρα, τολμήσει να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή που θα λέει να μπορούμε να παρακολουθούμε. Θα τον εσκίσουν.
3: Δημιουργεί τεράστια υστέρηση γιατί το 90% των συνομιλιών του κακοποιών
2: θα το τακτοποιήσουν αλλιώς, Βασίλη μου, μην ανησύχεις.
3: Πώς θεωρείς.
2: Πώς. Λοιπόν. Παρανόμως, άστο. Μη βαυκαλίζεσαι. Εντάξει. Γεια σου.
1: Καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για το ρεπορτάζ το εξαιρετικό.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Τι θέλεις τώρα.
2: Τι θέτε.
1: Μας έφερε στο χαμογελό σου.
4: Καλημέρα σας. Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Τι να κάνουμε. Κάνουμε μια εκπομπή τα δυο
2: μας. Πες καμιά έρευνα.
4: Έχω να σας πω πολλά, αλλά και εγώ με αυτά που ακούω κάπως φουντώνω. Μία για αυτά που συμβαίνουν στην πλάκα, μία για τα Airbnb. Θέλω και εγώ να μπω μέσα, να κάνω τις ερωτήσεις μου. Μα δεν μπορώ. Με εκνευρίζουν. Δεν ξέρει ο ένας, δεν ξέρει ο άλλος, δεν ξέρει ο παράλληλος. Αλλά τα λεφτά και τα βάζουν στην τσέπη όταν γίνονται οι κρατήσεις.
2: Ποια λεφτά είναι.
4: Τα λεφτά και από τις πλατφόρμες, την Airbnb και όλα αυτά. Μια χαρά. Τέτοια έρευνα θα σας φέρω.
1: Τα δίκια.
4: Μα δεν μπορώ.
1: Η αλήθεια είναι γιατί η λεγόμενη ανάπτυξη και τα λοιπά, πώς εμφανίζεται. Εμφανίζεται με όλα αυτά τα ιδίως αγοροπολισίες, real estate και τα λοιπά. Τρελής γίνεται. Να γίνεται τρελής, αλλά γίνεται με ασφάλεια.
2: Δεν θα φρενάρτησε την ανάπτυξη.
4: Μα δεν μπορώ όμως με τα σαλήματα που κάνουν μέσα στα διαμερίσματα που λέγαμε πριν. Τέλος πάντων, σας πάω τώρα σε κάτι ευχάριστο να φύγει.
2: Εσύ πότε έκανες ανακοίνωση στο διαμέρισμα σου.
4: Εγώ ποτέ έκανα. Ναι. Εγώ σίγουρα πάντως δεν έκανα πασάλιμα. Και όταν έκανα εγώ,
2: ναι,
4: τα έχουμε κάνει με την κάθε λεπτομέρεια. Όλους τους ελέγχους. Καταλαβαίνεις.
2: Έβγαλες χαρτί για να κάνεις.
4: Τα πάντα όλα.
2: Για να αλλάξεις τα κουβάματα.
4: Μπαμπάς μου αρχιτέκτονας δεν υπάρχει.
2: Άμα είσαι μπαμπά αρχιτέκτονα τώρα, άμα στη βγαίνεις πώς.
4: Συγγνώμη.
2: Δηλαδή εμείς που είχαμε μπαμπά πυροσβέστη. Μπαμπά πυροσβέστη και μάνα μοδίστρα.
4: Δεν αφήνει σημείο για σημείο που να μην το
2: λέει. Έχει κατασκευαστική εμπειρία.
4: Τσαουσέλος παιδί μου τώρα γι' αυτό. Αυτό δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε μία έρευνα που πιστεύω ότι πολλές. Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Πριν από αυτή την έρευνα, θέλω να πω στο Γιώργο ότι θα του βάλω αυτό το σύστημα της παρακολούθησης, όχι αυτό με το κινητό, όχι μόνο για το κινητό, θα σου βάλω αυτά τα tags, τα ξέρεις, τα tags. Να βλέπω πού πηγαίνεις, γιατί πάει στα γραφεία κρυφά και τρώει. Πίσω από την πλάτη μου. Ναι. Το αφήνω αυτό εδώ. Σε μένα κάνει ότι τρώει τα υγιεινά. Και μόλις γυρίσω το κεφάλι μου από την άλλη να γράψω τον υπολογιστή μου, τρώει κρυφά. Κοίτα πώς σε κοιτάει, κοίτα. Κοίτα. Κοίτα, το βλέπω.
1: Δεν μπορεί να το κρύψει.
4: Είναι φράουτσαου.
2: Ένα κρακεράκι.
4: Αυτό το κρακεράκι με το τιγκαλάτι, όταν θα πας για εξετάσεις.
2: Όχι, το άλλο το χωρίς αλάτι ήταν.
4: Το χωρίς αλάτι το φάγεις μπροστά μου. Ναι. Μιλάω για αυτό που έφαγες κρυφά από εμένα.
2: Μικρό ήταν.
4: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε.
2: Μιλάμε για τρομοκρατία κανονικά.
4: Μα έτσι
2: μιλάμε για τρομοκρατία.
4: Και πάλι.
1: Εσύ τρομοκρατήσε. Ο Μάκης γράφει. Η πιο ευχάριστη στιγμή για σας είναι όταν μπαίνει η κοπελιά στο τέλος. Λες και ήρθε η άνοιξη.
4: Τσαουσέρ. Κατάλαβες, παιδί, δεν γίνεται. Λοιπόν, γεωγραφία του GPS και ανδρική υπερηφάνεια, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάμε να μιλήσουμε για μία μελέτη που φυσικά εξετάζει τα ζευγάρια στο δρόμο. Μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο, είναι ο άντρας ο οδηγός, γυναίκα είναι οδηγός και εκεί γίνεται το σώσο, όπως καταλαβαίνετε. Το 91% λέει των ανδρών πιστεύει ότι ξέρει μία πολύ καλύτερη παράκαμψη από αυτή που προτείνει το GPS. Και πείτε μου εσείς, αν δεν το έχετε πει, την ώρα που οδηγείτε. Δεν θα πάω από εκεί που λέει το GPS, θα πάω από τον άλλο δρόμο. Και μετά από 10 λεπτά έχουμε χαθεί, βρισκόμαστε στη μέση του πουθενά.
2: Όχι,
4: σου έχει δώσει εντολή να μην του πεις κάτι από αυτά που λέει το GPS και αρχίζει και παθαίνει ένταση ο οδηγός.
2: Ισχύει.
1: Να πω ρε παιδιά κάτι. Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Κάνοντας τη δουλειά, γράφοντας για αυτοκίνητα, έτσι, γράφοντας για αυτοκίνητα. Επειδή είχα επίγνωση ότι έχω κακό προσανατολισμό, ακολουθούσα το GPS τυφλά, ακόμα και τα πρώτα χρόνια. Ένα στην Πορτογαλία τώρα, να μην καταλαβαίνεις. Λοιπόν, στην Αθήνα, επειδή δεν οδηγεί ο Γιώργος, αλλά οδηγεί η Γιούλη, η οποία έχει καταπληκτική αίσθηση προσανατολισμού,
4: και εγώ επίσης.
1: Συνήθως χανόμαστε.
4: Μα βλέπεις τώρα αυτό.
2: Δεν μίλησα σήμερα, εγώ δεν μίλησα.
4: Όχι, δεν έχεις μιλήσει. Επειδή έχεις κάνει αυτό που έχεις κάνει με το κρακεράκι, γι' αυτό δεν μιλάς σήμερα. Και τον έπιασα. Γι' αυτό είναι έτσι. Μην νομίζετε κι εσείς που ακούτε.
1: Η αλήθεια ποια είναι. Ότι όταν ξέρεις, λες εδώ πρέπει να στρίψω.
2: Ναι.
4: Αλλά δεν στρίβεις.
1: Πριν ή στο επόμενο σημείο.
2: Γιατί μετράει την απόσταση.
1: Εκείνα που χάνεσαι, νομίζω.
4: Στην ίδια έρευνα έχω να σας πω ότι υπάρχει και ο συνοδηγός, φυσικά συνήθως είναι η γυναίκα, ο οποίος έχει μετατραπεί σε επαγγελματία σχολιαστή λαθών, έχοντας το βλέμμα καρφωμένο στην οθόνη του κινητού και μερικές φορές και στον οδηγό. Περιμένει εκείνη τη στιγμή, θα της πει μην μιλάς, είπαμε να πάμε από αυτή την μεριά γιατί θα βγούμε πιο σύντομα, σύντομα. Ναι. Όχι όμως. Παιδιά, επίσης είναι επιστημονικά πλέον αποδεδειγμένο ότι το 100% των οδηγών χαμηλώνει την ένταση του ραδιοφώνου όταν ψάχνει να παρκάρει, αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι. Λες και η δυνατή μουσική τους εμποδίζει να βλέπουν τις θέσεις.
1: Γιατί αυτό συγκεντρώνεσαι καλύτερα όταν είναι χαμηλά.
4: Σε αποπροσανατολίζει η μουσική. Αυτό λένε οι επιστήμονες.
2: Δεν έχω έρευνα να το αποδείξω, όπως η Όλγα. Ούτε εγώ, αλλά το κάνω.
4: Και επίσης αυτό που λέει ότι αποπροσανατολίζει τους άνδρες οδηγούς είναι το χάδι της γυναίκας την ώρα που είναι χαλαρή. Το χάδι εννοώ, μπράβο αγάπη μου, πας πολύ καλά.
2: Όχι, έλα εδώ, πακ-πακ. Να λείπουνε.
4: Γιατί?
2: Τώρα που οδηγείς.
4: Εδώ στον νόμο, βρε παιδί μου, τύπου πάρε λίγο δύναμη.
2: Από τον νόμο ξεκινά και μετά.
4: Ω, δεν μιλάμε για τέτοια.
2: Μιλάτε για τέτοια, αλλά.
4: Όταν πάει σωστά.
1: Μην ομιλείτε στον οδηγό, ούτε τίποτα άλλο.
4: Μα κάνει λάθος ο οδηγός, τα πληρώνει ο οδηγός. Για ποιο λόγο?
2: Άμα κάνει λάθος, γιατί να του πει μπράβο αγάπη.
1: Αφού έχω δίκιο.
2: Δεν του λέω μπράβο αγάπη μου.
4: Θα του πει. Μα θα του πει μετά, εφόσον έκανε το λάθος, πάμε να προχωρήσουμε να στρίψουμε παρακάτω.
1: Ο Μάκης σε είπε άνοιξη. Ο Παναγιώτης σε λέει Τσαουσέσκου.
4: Αυτό είμαι. Είμαι φράου Τσαου. Αυτό είμαι.
1: Φιλιά, ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ καλημέρα.
1: Τι έχουμε? Φεύγουμε. Αυτό ήταν θύελα.
2: Είναι ο άσπρος ύβουνας άζαξης με αμμονιαζόλ που λέγανε παλιά.
1: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έχουμε πάρει και σήμερα αρκετά μηνύματα από τα παιδιά πτυχίο, τα οποία αυτά τα παιδιά λοιπόν μας ζητάνε και έχουμε παρέμβει, έχουμε μιλήσει με τις περιφέρειες κτλ. Ένα τρόπο να πηγαίνουν εύκολα στη σχολή τους. Παιδιά, δεν έχει βγει άκρη. Πρέπει να πω ότι δεν αισιοδοξώ καθόλου. Είναι σαν να μην τους νοιάζει.
2: Και πέρσι το ίδιο θέμα.
1: Το ίδιο. Μα δεν ήταν μία και δύο φορές. Προσπαθούμε.
2: Όλο το χειμώνα, όλη την προηγούμενη χρονιά, πέρσι τα ραδιόφωνα και τηλεόραση κάνουν το θέμα αυτό.
1: Ο Μάρκος, η Αναστασία και τα λοιπά που στείλανε και σήμερα τα μηνύματά τους, τι μας λένε? Μας λένε για παράδειγμα, μετά λέτε για τυχείο, γιατί δεν πάνε. Έτσι. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι όπως έχει στριμωχτεί και το πράγμα πολύ, σήμερα ας πούμε υπάρχει είδηση για την Πάτρα. 400 δεν πήγανε. 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν πήγανε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
2: Πρόσεξε. Και όχι σε χαμηλές σχολές.
1: Όχι σε χαμηλές σχολές.
2: Ήτανε παιδιά της ιατρικής και του Πολυτεχνείου που δεν πήγαν να γραφτούν.
1: Για σκέψου. Λοιπόν, αυτό ίσως δεν είναι και μια απάντηση στη μεγάλη κουβέντα για σχέση με την ακρίβεια, που το είπα με έναν τρόπο ευγενικό μεν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και ωραίος τρόπος να το πει κανένας. Δεν μιλάμε για τις ευάλωτες οικογένειες, όπως λέγανε κάποιοι, για αυτές που ήταν, ξέρω εγώ, στο κάτω-κάτω κομμάτι, το οικονομικό, όχι το κοινωνικό, το οικονομικό.
2: Ναι.
1: Τώρα μιλάς ότι και άνθρωποι που ήταν καλοβολεμένοι, να το πω έτσι, σήμερα δεν μπορούν, αν τους τύχει μια στραβή ή κάποιο έξτρα έξοδο, αν τρακάρεις που λέγαμε το πρωί με τον Δημήτρη, γονάτισες, πόσο μάλλον να έρθει ένα πάγιο έξοδο, όπως είναι ένας από την οικογένεια να πρέπει να μετακομίσει, ξέρω εγώ, σε επαρχία. Την έκατσε στη βάρκα, δεν το συζητώ.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και σήμερα, για τη σωρία των μηνυμάτων.
2: Τρίτη σήμερα.
1: Ναι, γιατί.
2: Τρίτη. Χάνω τον προσανατολισμό, χάνω τις μέρες.
1: Ναι. Περιμένουμε ένα GPS για τον Δημήτρη.
2: Δεν χάνω.
1: Να βοηθάτε. Παύλος, είμαστε πολύ λίγο μαζί σας. Πρώτα θα σκαρανά μας, τα λέμε αύριο το πρωί στις 8.

0: είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα που μεταφέρει φωτοβολταϊκά πάνελ ξέσπασε πριν από λίγο στο 210ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο Δρέπανο Κοζάνης. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Έχει πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμήλου προς την Κοζάνη. Το σκάνδαλο των υποκλοπών ναρκοθετεί τις νόμιμες παρακολουθήσεις για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και στερεί από τις αρχές ασφαλείας σύγχρονα συστήματα παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για την εφημερίδα Τα Νέα, η αντιτρομοκρατική αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις πρόκειται να αγοράσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ σύστημα παλαιάς τεχνολογίας παρόμοιο με αυτό που είχε αποκτήσει και πριν από 20 χρόνια. Με το συγκεκριμένο ωστόσο σύστημα δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση Viber, WhatsApp και άλλων σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Επιπλέον η αντιτρομοκρατική το τελευταίο διάστημα εξυπηρετείται από την ΕΕΠ, καθώς το δικό της σύστημα έχει εξουδετερωθεί. Σήμα κινδύνου για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη εκπέμπει ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen, ο οποίος με επιστολή του προς τις 27 πρωτεύουσες προειδοποιεί για ενεργειακές ελλείψεις, δελτίο, διακοπές ρεύματος και περιορισμούς στις μετακινήσεις, ζητώντας παράλληλα δραστική μείωση της κατανάλωσης. Η ανησυχία εντείνεται από τα στοιχεία που αποκαλύπτει για τις ευρωπαϊκές υποδομές, καθώς οι αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται σήμερα μόλις το 70% της πληρότητάς τους, δηλαδή 12% χαμηλότερα από πέρυσι, απέχοντας σημαντικά από τον στόχο του 90% για την περίοδο αυτή. Για μια άστοχη δήλωση από την πλευρά του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τόνισε ότι αυτό που εννοούσε στην πραγματικότητα ο Επίτροπος είναι ότι ο καταναλωτής οφείλει να προσέξει την εξοικονόμηση ενέργειας. Εξήγησε ότι ο λόγος που δεν έχουν γεμίσει ακόμη οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι οικονομικός, καθώς εάν γεμίσουν τώρα, οι εταιρείες θα πληρώσουν πολύ ακριβά το φυσικό αέριο. Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Πρέπει να γίνει τώρα μια δυναμική παρέμβαση στα καύσιμα, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει η κατανάλωση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Μέγκα. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία όταν βγαίνουν βουλευτές της και λένε ότι οι Έλληνες είναι κακομοίριδες και ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι. Είναι εκτός κοινωνίας γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Άσκησε σφοδρή κριτική για θέματα υγείας στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας, τονίζοντας ότι έπρεπε να πεθάνει ένας Έλληνας πολίτης για να αναλάβει δράση. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Επιπλέον, το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται, ενώ δεν είχε και επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Τη διενέργεια ελέγχων στο ιατρείο της παιδιάτρου Μαρίας Καριστιανού ζήτησε η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μετά την αποκάλυψη του Υπουργού Υγείας ότι η πλατφόρμα MedWatch κοκκίνησε την εν λόγω δομή. Μιλώντας στο Μέγκα, η κυρία Παγώνη ξεκαθάρισε ότι το μηχάνημα βιοανάδρασης που χρησιμοποιείται εκεί αποτελεί εναλλακτική μέθοδο και απαγορεύεται στην κλασική ιατρική πρακτική. Υπογράμμισε την ανάγκη να εξεταστεί άμεσα εάν η συσκευή είναι δηλωμένη και αδειοδοτημένη από τον Ιατρικό Σύλλογο. Σειρά ισχυρών εκρήξεων συγκλώνησε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η ρωσική αεροπορία εξαπέλυσε νέα επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Εχθές μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Κίεβο από φωτιά που προκάλεσε ντρόουν στην Ακαδημία Επιστημών. Με φόντο τις νέες επιθέσεις, ο πρόεδρος Ζελένσκι ζητεί και πάλι επειγόντως από τη Δύση περισσότερους πυράβλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού θα παίξει απόψε στις 8 στη Λιθουανία κόντρα στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Πρεμιέρα για τον Άρη στο EuroCup θα αντιμετωπίσει στις 9 στη Γαλλία τη Λεμάν. Στο κυρίως ταμπλό του Open στο Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο πρωταθλητής του τένις νίκησε τον Αυστραλό Ρίνκι Χιτζικάτα με 6-4-6-3. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά προς κεραίως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκάνα τμήματα, στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, Κηφισία στην κάθοδο από Νέο Ψυχικό, Αγία Παρασκευή στο ρεύμα καθόδου ανατμήματα, στη Λεωφόρο Συγκρού, στο ρεύμα ανόδου από Λαγουμιτζή, αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κόμβο Κηφισίας, ενώ 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Ανθούσας έως Κόμβο Κηφισίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
0: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: σε μαγικά νησιά, καλημέρα, ναι. Η μουσική εκκίνηση είναι ωραία, χαροπή, σε μια μέρα που ωραίες και χαροπές ειδήσεις δεν έχει και πολλές, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα, είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, του Κυριάκου του Αναχωρητού, που σημαίνει ότι γιορτάζει κάποιος Κυριάκος, κάποια Κυριακή, κάποια Κούλα. Ο Κυριάκος, στον οποίο πάει το μυαλό σας, δεν γιορτάζει. Αν δεν κάνω λάθος, γιορτάζει στην άλλη εκδοχή της Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος, που είναι αρχές Ιουλίου. Αντιθέτως, γιορτάζει ο θείος. Ο θείος Γιώργος Νταλάρας έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Εξού και πάμε, ξεκινήσαμε μαζί του για τα μαγικά νησιά. Ο Γιώργος Νταλάρας έχει σήμερα γενέθλια. Πόσα χρόνια, νομίζω ότι η πρώτη μου εμφάνιση στη δισκογραφία, κάποτε που το είχα ψάξει, είναι το 1967 και είναι και επεισοδιακή, γιατί ηχογράφησε ένα δισκάκι 45 στροφών και πριν προλάβει να κυκλοφορήσει, το έκοψε λογοκρισία, γιατί στο μεταξύ έγινε δικτατορία. Οπότε έπρεπε να περιμένει τουλάχιστον 2 χρόνια για να ξαναβγεί η φωνή του στην δισκογραφία. Από τότε πρέπει να έχει ηχογραφήσει καμιά εκατοστή προσωπικούς δίσκους, σύν τις συμμετοχές του σε δίσκους άλλων. Χιλιάδες τραγούδια, χιλιάδες συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, Θεία Γιώργο.
1: Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούν.
0: Σε μαγικά νησιά, σε ένα μαγικό νησί, μαγικό εν μέρη, την Ιρλανδία, θα συναντηθούν σε λίγο οι Υπουργοί Ενέργειας των Ευρωπαϊκών χωρών. Συνεδριάζουν για να κάνουν μια πρώτη κουβέντα για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον χειμώνα που έρχεται. Σήμερα είναι η συνεδρίαση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο είναι το Υπουργικό Συμβούλιο για το ίδιο θέμα. 15 Οκτωβρίου η Σύνοδος Κορυφής. Η Ευρώπη γενικώς ζορίζεται και σφίγγεται πριν αρχίσουν να πιάνουν τα κρύα. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και συνεπώς και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πότε θα αρχίσει να χαμηλώνει. Και ας λέει ο Τραμπ κάθε μέρα ότι μην ανησυχείτε, ο πόλεμος τελειώνει όπου να είναι και οι τιμές θα καταρρεύσουν. Πρώτον, λοιπόν, ανεβαίνουν οι τιμές. Δεύτερον, μειώνονται τα αποθέματα. Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα τα ευρωπαϊκά είναι στο 68% της δυνατότητας αποθήκευσης, ενώ ο στόχος ήταν στο 90%. Άρα δεν υπάρχει μόνο θέμα τιμής, υπάρχει και ένας φόβος για την επάρκεια. Και υπάρχει και ένας τρίτος λόγος, που είναι η απειλή του Τραμπ ότι θα κόψει τις εξαγωγές ντίζελ προς την Ευρώπη. Για όλους αυτούς τους λόγους ανησυχούμε και κυρίως ανησυχούμε γιατί δεν ακούμε και καμία πολύ σοβαρή ιδέα για το πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Ο αρμόδιος επίτροπος, ο κ. Γιόργενσεν, έστειλε μια επιστολή στους συναδέλφους του το Σαββατοκύριακο, όπου το μόνο καινούριο που τους λέει είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να αρχίσουν να παίρνουν μέτρα και να συνιστούν στους πολίτες τους οικονομία. Χαμηλώστε, καταναλώστε λιγότερο, μην κάνετε πολύ γενναίες περικοπές τιμών και μέτρα για την μείωση των τιμών, πάρτε περισσότερο μέτρα για να μειώσετε την κατανάλωση. Για παράδειγμα, μην πολύ φωτίζετε τα δημόσια κτίρια. Αποφύγετε τελείως την θέρμανση εξωτερικών χώρων. Οι φωτισμοί στους δρόμους, άμα είναι υπερβολικοί, σιγά σιγά τη νύχτα να τους μειώνουμε. Και γενικώς κάντε μία σύσταση στους πολίτες σας να ανάβουν λιγότερο τον θερμοσύφωνά τους.

0: Είπαμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο, είπαμε χρόνια πολλά στην Κυριακή. Όσους επιλέγουν αυτή τη μέρα για να γιορτάσουν, άλλοι το παίρνουν, κάνουν τη γιορτή τους τον Ιούλιο. Είπαμε χρόνια πολλά στο Θείο Γιώργο, τον Γιώργο Νταλάρα που έχει γενέθλια. Να πούμε χρόνια πολλά και στο φίλο μου, το Φίβο Δελιβοριά, που κι αυτός κατά σύμπτωση έχει γενέθλια σήμερα. Ο Φίβος Δελιβοριάς έχει πει κατά καιρούς καταπληκτικές ιστορίες. Η καλύτερη που έχω ακούσει από το στόμα του είναι η αφήγηση του πώς συνάντησε τον Μάνο Χατζηδάκη και του ζήτησε να ακούσει τα τραγούδια του. Πήγε, λέει, σε μια πρόβα που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης στο Zoom, νομίζω, στην Πλάκα. Δοκίμαζε την ορχήστρα του, κάθισε ο Φίβος Δελιβοριάς, 14 ετών ήταν τότε, και κάποια στιγμή στο διάλειμμα της πρόβας πλησίασε το Μάνο Χατζηδάκη και του είπε: «Γεια σας, κύριε Χατζηδάκη, Φίβος Δελιβοριάς, συνάδελφος». Και του ζήτησε να ακούσει τα τραγούδια του. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα στην Ευρώπη είναι τα ενεργειακά, φυσικά. Η Σύνοδος των Υπουργών σήμερα στο Δουβλίνο. Από τα θέματα στη δικιά μας επικαιρότητα ξεχωρίζω ένα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Άκουσα χθες τον Πρίτανη, ενός από τα καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια, του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τον κύριο Μπούρα, να λέει ότι έμειναν κενές θέσεις στο πανεπιστήμιο από παιδιά που πέτυχαν στις εξετάσεις και δεν πήγαν να γραφτούν. 400 παιδιά που πέρασαν στις εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν πήγαν να κάνουν εγγραφή στη σχολή τους. Και όχι μόνο σε σχολές από αυτές που είναι χαμηλής ζήτησης, στις υψηλής ζήτησης πολυτεχνικές σχολές υπάρχουν κενά, ακόμη και στην ιατρική σχολή, που είναι η πιο υψηλή ζήτηση νομίζω, 9 επιτυχώντες φοιτητές ή φοιτήτριες δεν πήγαν να κάνουν την εγγραφή τους. Το φαινόμενο έχει εντοπιστεί και σε άλλα καλά πανεπιστήμια της περιφέρειας. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι είναι το κόστος της στέγασης, της ζωής και της μετακίνησης ενός φοιτητή σε μια πόλη μακριά από το σπίτι των γονιών του, που κάνει παιδιά που έχουν μπει στον κόπο, στο φροντιστήριο, στη μελέτη, έχουν δώσει τις εξετάσεις, έχουν περάσει αυτή τη φοβερή δοκιμασία, και μετά όταν έρχεται η ώρα να εγγραφούν λένε: «Άσε καλύτερα, ίσως ξαναδώσω να μπω σε μια σχολή πιο κοντά». Η συνάδελφος η Μάρνη Παπαματθαίου, πολύ έμπειρη και καλή συντάκτρια στα εκπαιδευτικά θέματα, είναι μαζί μας, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό το θέμα και ζήτησα τη βοήθειά της. Καλημέρα, Μάρνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε καταρχήν ότι αυτή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες γύρω από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ανοίγει σίγουρα πολλά ζητήματα. Ένα είναι προφανώς το οικονομικό και το πόσο ο κόσμος μπορεί να υποστηρίξει σπουδές των παιδιών του πια στην επαρχία. Mm. Ένα άλλο είναι το δημογραφικό. Mm-hmm. Ένα τρίτο πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι, το οποίο νομίζω ότι επηρεάζει πάρα πολύ αυτή τη συζήτηση, είναι το άνοιγμα της αγοράς ανώτατης εκπαίδευσης πλέον. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε κάποια ιδρύματα, δηλαδή η Πάτρα συγκεκριμένα συνδέεται κατά ένα 37-40% ίσως 100% με φοιτητές που προέρχονται από το Λυκανοπαίδιο, mm. οι οποίοι πλέον έχουν και άλλες επιλογές. Ενδεχομένως μπορεί κάποιος να θέλει να σπουδάσει εκτός της δημόσιας εκπαίδευσης στα νέα μη κρατικά ή.
0: Α, μπορεί να είναι και αυτό, Δηλαδή φυσικά, έχει μπει μεν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας σε μια καλή σχολή, πολυτεχνική ή στην ιατρική, αλλά κάτι τα έξοδα, κάτι μετακίνηση, λέει εντάξει, έχω και μια ευκαιρία να πάω σε ένα ιδιωτικό εδώ στην Αθήνα.
1: Δεν θέλει να φύγει από την Αθήνα, να είναι περίπου το κόστος το ίδιο, υπολογίζει ο γονιός αυτήν την περίπτωση. Mm. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας, τον οποίο δεν έχουμε σκεφτεί. Υπάρχει πλέον στο θέμα της ιατρικής, αν συζητήσουμε, γιατί δεν πήγανε πολύ στην ιατρική σχολή της Πάτρας, που είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ναι. Με το γεγονός ότι έχει ανοίξει ένα παράδειγμα του Πανεπιστημίου της Αθήνας στην Κύπρο τώρα. Mm. Μπορεί εύκολα κάποιος που πήγαινε στην Πάτρα να πει: «Γιατί να μην πάω στο Πανεπιστημίο της Αθήνας στην Κύπρο, να πάρω το πτυχίο του Πανεπιστημίου της Αθήνας, να έχω την όποια αιστεία εκεί πέρα να ζήσω όπως μπορώ και να μπορέσω με έναν τρόπο να έχω ένα πανεπιστήμιο που συνδέεται με ένα κεντρικό, ένα πτυχίο που συνδέεται με ένα κεντρικό πανεπιστήμιο». Οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια γενική συζήτηση αυτή τη στιγμή στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας που πρέπει να την κάνουμε και τα οποία είναι δύο σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι η χωροταξική αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, δημογραφικό μπροστά μας. Θα έχουμε 25-30% τα επόμενα χρόνια λιγότερους φοιτητές.
0: Ναι, κράτησα ένα νούμερο ακούγοντας τον κύριο Μπούρα να λέει ότι φέτος είχαμε 70.000 θέσεις, είχαμε 60.000 επιτυχώντες, αλλά το 2040 θα έχουμε 30 ή 32.000 από τους 60 που έχουμε σήμερα φοιτητές, λόγω δημογραφικού και όλων των άλλων θεμάτων. Άρα όλο αυτό πρέπει να... Και έχω την εντύπωση ότι θα ήταν λάθος να το αφήσουμε να αυτορυθμιστεί η αγορά της ανώτατης εκπαίδευσης αντί να υπάρξει ένα σχέδιο, ε?
1: Δεν, η αλήθεια είναι ότι ναι, το αφήνουμε πάντα να αυτορυθμιστεί πράγματι. Είναι ακριβώς σωστή έκφραση αυτή, διότι τα πανεπιστήμια τα ίδια από μόνα τους, όταν τους ζητάει η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας να κάνουν τα ίδια προτάσεις αναδιάρθρωσης, συγχώνευση τμήματων, αλλαγής επικαιροποίησης κλπ., κάνουν στην άκρη αυτή την κουβέντα. Δεν θέλουν να την πιάσουν, δεν θέλουν να επηρεάσουν τις εσωτερικές τους ισορροπίες, δεν θέλουν να κλείσουν τμήματα. Αυτό θα έρθει εκ των πραγμάτων να βρεθεί μπροστά τους κάποια στιγμή, ούτως ή άλλως. Και εκτός αυτού, έχουμε το άλλο πολύ μεγάλο θέμα που έχει πει στη συζήτηση όλες αυτές τις μέρες, ότι έχουμε την ανάγκη πλέον ενός κοινού συστήματος εισαγωγής στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση στα πανεπιστήμια μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σκληρό εκτεστικό σύστημα της πανελλαδικής εξετάσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια και για τα ιδιωτικά ένα τελείως διαφορετικό με εγγραφή. Οπότε τα μη κρατικά, αν τα λέμε, να μην τα πούμε ιδιωτικά. Οπότε υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. Δηλαδή, κάποια παιδιά διαραίουν και όλες φεύγουν γιατί θέλουν να αποφύγουν το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, ενδεχομένως.
0: Ναι, αυτό, οπότε, είναι.
1: Όλα αυτά είναι θέματα.
0: Ένα επιπλέον θέμα. Αλλά εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό, να έχει πετύχει ένα παιδί σε ένα πολυτεχνικό τμήμα ή στην ιατρική, ας πούμε, της Πάτρας. Να έχει περάσει δηλαδή αυτό το. Να έχει ανέβει στα Ιμαλάια και να προτιμάει να μην πάει να κάνει εγγραφή στη σχολή του. Ναι.
1: Και με τον σκοπό, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι λένε ακόμα, σχολιάζουν σε χώρες να τους εκπαίδευσουν, ότι αυτοί σε ένα μεγάλο βαθμό είναι φοιτητές στο πρώτο ράφι που συζητάνε και σχολιάζουν μεταξύ τους οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων.
0: Με ποια έννοια?
1: Δηλαδή, οι οποίοι μπορεί να είχαν γίνει δεκτοί και σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, ή να μην ήξεραν αν θα γίνουν δεκτοί, και τελικά να επέλεξαν να πάνε να σπουδάσουν.
0: Να πάνε να σπουδάσουν έξω. Δηλαδή, και αυτό μπορεί να συμβεί. Ναι. Αλλά το πράγμα θέλει, νομίζω. Ναι. Θέλει μια συζήτηση πολύ σοβαρή, γιατί είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, Μαρνή, κάποια σημάδια, αλλά φέτος είναι πολύ. Δηλαδή, χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάπως πρέπει να ξανασυζητήσουμε αυτό το.
1: Πρέπει να κάνουμε εκπαίδευση σοβαρές. Πρέπει, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, η αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση, η Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας, τα κόμματα, όλοι αυτοί πρέπει να μπουν σε μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Η οποία να μην είναι τώρα η κουβέντα που κάνουμε για τον Εθνικό Διάλογο, που λίγο την κάνουμε, λίγο δεν την κάνουμε, να πιάσουμε.
0: Αλήθεια, αυτός ο περίφημος Εθνικός Διάλογος που υποτίθεται ότι ξεκίνησε, πώς εξελίσσεται, υπάρχει?
1: Ναι, αυτό τώρα είναι μια μεγάλη ιστορία και τώρα βλέπεις ότι κάνω λίγο, ετοιμάζομαι να μιλήσω ειρωνικά, γι' αυτό και ακούει τη φωνή μου έτσι. Εξελίχθηκε πολλούς μήνες αυτός ο διάλογος. Είναι 106 άτομα που συμμετείχαν συνολικά. Έχουν καταθέσει μια ενδιάμεση έκθεση στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία όμως, όπως σχολιάζουν και πολλά από τα μέλη της, αλλά και πολλοί πολιτικοί παράγοντες στο Υπουργείο, είναι κάπως γενικόλογοι, δηλαδή δεν δίνει, ας πούμε, συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ανοίγει πολλά θέματα, τα οποία θα τα βάλει στην Εθνική Διαβούλευση μέσω μιας πλατφόρμας που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας, και μέσα από αυτό θα κληθούν οι πολίτες, οι εμπειρογνώμονες, όλοι οι σχετικοί με την εκπαίδευση, να ψηφίσουν και να δουν τι θεωρούν καλύτερο. Γιατί ουσιαστικά το κοινό θα ψηφίσει, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, καλημέρα, Μάρνη Παπανθέου, για τα εκπαιδευτικά. Μια φίλη ακροάτρια με διορθώνει ότι σήμερα μπορεί να γιορτάζει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, τον οποίο πάει το μυαλό σας, εννοώ. Γιατί κάποιος Κυριάκος σίγουρα γιορτάζει σήμερα. Είναι το Κυριάκο του αναχωρητού. Απλώς υπάρχει μια γιορτή της Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος που είναι τον Ιούλιο. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι διαλέγουν την μέρα που θα γιορτάσουν. Γιορτάζουν και τις δύο. Αφήνω τις γιορτές. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχει. Ξεκινήσει μια συζήτηση, αλλά με σουρντίνα, πολύ χαμηλόφωνη, με αφορμή ένα δημοσίευμα μιας πολύ σημαντικής εφημερίδας, της Wall Street Journal, είναι μάλλον μια από τις δύο σημαντικότερες οικονομικές εφημερίδες στον κόσμο, που έλεγε, αν δεν το προσέξατε, τρία πολύ ενδιαφέροντα και παράξενα και ανησυχητικά πράγματα. Πρώτον, ότι η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, η κυρία Γκυλφόιλ, έχει προσλάβει κατά κάποιο τρόπο και έχει πάντα δίπλα της όπου πάει έναν Ελληνοαμερικανό λομπίστα, ο οποίος είχε δηλώσει ότι κάνει λόμπινγκ, εργάζεται για λογαριασμό μιας μεγάλης ελληνικής εταιρείας. Αυτό είναι το πρώτο παράξενο. Δεύτερον, ότι η κυρία Γκυλφόιλ την περασμένη άνοιξη τριγυρνούσε τα Βαλκάνια και πίεζε τις κυβερνήσεις των Βαλκανικών χωρών να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες αμερικανικού LNG μέσω του περίφημου κάθετου διαδρόμου, δηλαδή αυτού που ξεκινάει από την Αθήνα και στο οποίο συμμετέχει η ελληνική κοινοπραξία. Και το τρίτο είναι ότι σε ένα δείπνο στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρουσία πολλών, και όταν η κουβέντα ήρθε στη Ρουμανία, είχε πει μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή να προκαλέσουμε πολιτική κρίση, σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Παρουσία του Υπουργού, του κ. Παπασταύρου. Αυτό το δημοσίευμα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο θόρυβο στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, ιδίως στη Ρουμανία, στην Ελλάδα όχι και τόσο. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ρωτήθηκε και είπε απλώς δεν τέθηκε ποτέ θέμα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή τι εννοεί, ότι δεν το είπε αυτό η κυρία Κιλφόιλ ή ότι η Ελλάδα δεν το εξέλαβε ως απειλή. Η ιστορία όμως έχει συνέχεια σήμερα, γιατί ξεκίνησε το Σάββατο από τη Wall Street Journal και συνεχίζεται σήμερα από την άλλη μεγάλη οικονομική εφημερίδα του κόσμου, τους Financial Times από το Λονδίνο, οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο ρεπορτάζ στη Ρουμανία. Λένε λοιπόν ότι στη Ρουμανία έχει γίνει χαμός με το δημοσίευμα της Wall Street Journal και έχει και μερικές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, αυτό που το πρώτο δημοσίευμα έλεγε γενικώς, ότι σε κάποιο δείπνο στην πρεσβεία υπόθηκαν αυτά, οι Financial Times το τοποθετούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία, λέει ήταν 18 Μαρτίου, ήταν παρόντες πολλοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και παράγοντες της αγοράς και Έλληνας υπουργός, και η κυρία Κιλφόιλ πράγματι είπε εκεί ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας, αλλά το μπορούμε να το κάνουμε και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα συμπεριλαμβανομένη της Ελλάδας. Το ρεπορτάζ του Financial Times λέει το εξής, ότι αμέσως μετά από αυτό το δείπνο και μετά από αυτά τα λόγια, η κυρία Κιλφόιλ ταξίδεψε πράγματι στο Βουκουρέστι, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των κομμάτων που συμμετείχαν σε μια στην κυβέρνηση συνεργασίας, πίεσε για αγορά μεγάλης ποσότητας αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω του καθέτου διαδρόμου. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ότι είμαστε υπέρ του κάθετου διαδρόμου, αλλά ρε παιδί μου, εμείς εδώ οι Ρουμανοί έχουμε δικό μας φυσικό αέριο, μη μας βάζεις να αγοράζουμε επιπλέον. Λίγο μετά η κυρία Κιλφόιλ συναντήθηκε με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που μετήχε στην κυβέρνηση, και λίγο μετά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έριξε την κυβέρνηση, την καταψήφισε στη Βουλή και συνεπώς δημιουργήθηκε πολιτική κρίση στη Ρουμανία, η οποία κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεται ακόμη. Αυτή είναι λοιπόν η συνέχεια σε αυτήν την ιστορία που μας έρχεται από την Washington, από τη Νέα Υόρκη μάλλον, από την Wall Street Journal, συνεχίζεται από το Λονδίνο, από τους Financial Times, καταλήγει στο Βουκουρέστι και ενδεχομένως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την προσγειώσουμε και στην Αθήνα, γιατί μας αφορά και εμάς και δεν είναι καθόλου ευχάριστη η ατμόσφαιρα που αναδίδει. Να γυρίσουμε στις γιορτές. Είπαμε, γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή. Γιορτάζει ο θείος, ο Γιώργος Νταλάρας, που έχει σήμερα γενέθλια. Ο Φίβος Δελιβοριάς έχει επίσης γενέθλια. Αλλά και ένα παιδί της Θεσσαλονίκης, της μουσικής σκηνής της Θεσσαλονίκης, δηλαδή. Ο Σωκράτης Μάλαμας έχει τα γενέθλιά του κι αυτός.

Αφιερώστε το σε όποια πριγκίπεσσα σας έρχεται στο νου. Πριν διακόψουμε, γιατί έρχονται οι σύντομες ειδήσεις στις 10.30, να σας θυμίσω το μήνυμα που έρχεται από την ΔΕΗ, από το μήνυμα που έχει τίτλο «Δημιουργώντας αξία, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ». Ακούτε να το λένε οι διαφημίσεις, δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές μας. Η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που κάνει βόλτα σε ένα καινούριο πάρκο στη γειτονιά, ή τα παιδιά που παίζουν μόνο στο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς τους. Και όλα αυτά χάρη στην ΔΕΗ, η οποία διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει με έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον

0: Από την πριγκιπέσα του εορτάζοντος Μάλαμα, πάμε στην πριγκιπέσα των ειδήσεων. Η Μαρία Λιφαντή είναι στο στούντιο.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, η Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Λόγω διενέργειας ελέγχου στο κτίριο του δικαστηρίου Πειραιά έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά στην περιοχή του Πειραιά. Το σκάνδαλο των υποκλοπών ναρκοθετεί τις νόμιμες παρακολουθήσεις για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και στερεί από τις αρχές ασφαλείας σύγχρονα συστήματα παρακολουθήσεων. Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του για την εφημερίδα Τα Νέα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η αντιτρομοκρατική αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις πρόκειται να αγοράσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ σύστημα παλαιάς τεχνολογίας. Με αυτό ωστόσο δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση Viber, WhatsApp και άλλων σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Σήμα κινδύνου για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη εκπέμπει ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen, ο οποίος με επιστολή του προς τις 27 πρωτεύουσες ζητεί δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Πρέπει να γίνει τώρα μια δυναμική παρέμβαση στα καύσιμα, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει η κατανάλωση, ανέφερε στο Μέγκα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα υγείας, κατηγορώντας την για καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας και τονίζοντας ότι θα έπρεπε να πεθάνει ένας Έλληνας πολίτης για να αναλάβει δράση. Τη διενέργεια ελέγχων στο ιατρείο της παιδιάτρου Μαρίας Καριστιανού ζήτησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη μετά την αποκάλυψη του Υπουργού Υγείας ότι η πλατφόρμα MedWatch κοκκίνησε την εν λόγω δομή. Μιλώντας στο σταθμό μας, η κυρία Παγώνη ξεκαθάρισε ότι το μηχάνημα βιοανάδρασης που χρησιμοποιείται εκεί αποτελεί εναλλακτική μέθοδο και απαγορεύεται στην κλασική ιατρική πρακτική. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την

0: χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Καλημέρα και πάλι. Είναι το Mega News ραδιόφωνο στους δέκτες σας. Είναι σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του Κυριάκου του Αναχωρητού. Και ημέρα είναι Τρίτη. Δεν τα αγαπώ πολύ, τα παραπολιτικά, τα βαριέμαι συνήθως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν μαζευτεί πολλά και αν τα μαζέψεις όλα μαζί, πάβουν να είναι παραπολιτικά, αρχίζουν να γίνονται σημαντικά πολιτικά. Έχω την εντύπωση ότι το πολιτικό σύστημα, ενώ το κυβερνητικό και πολιτικό σύστημα, παρουσιάζει σημεία, σημάδια ξεκουρδίσματος τόσο τελευταία. Σαν να ξεκουρδίστηκε η κιθάρα. Ας πούμε, για παράδειγμα, ακούστε τι είπε, ή να σας θυμίσω, γιατί κάπου θα το έχετε ξανακούσει, ακούστε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ένα πρωί στο πρωινό του Αντένα στο Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.
0: Η Ελλάδα ευημερεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όχι σήμερα, αλλά δεκαετίες ολόκληρες. Καμία δεν ήταν τόσο ευημερούσα όσο εμείς. Έρχεται λοιπόν ο Άδωνης και λέει αυτό, αφού το λέει ο Αντιπρόεδρος, ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Είναι η περίφημη δήλωση του βουλευτού Πιερίας, του κ. Κουλκουδίνα.
2: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Οι κινήσεις στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Τα ακούει όλα αυτά. Μπαίνει στο χώρο και ο κύριος Τσιάρας, ο πρωθυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που κατά τεκμήριο είναι ένας σοβαρός άνθρωπος.
3: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Και όλα αυτά ξεκίνησαν, δηλαδή πριν και από τον Άδωνη, με εκείνη την περίφημη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη.
4: Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
5: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει
4: η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
0: Ένα θέμα είναι η ουσία, για παράδειγμα. Η Ελλάδα έχει πραγματικά μειώσει τα επίπεδα ανεργίας, αλλά προφανώς και υπάρχουν προφανώς ευρωπαϊκές χώρες με υψηλότερη ανεργία από την Ελλάδα. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει κοντά στο 10, η Σουηδία είναι ψηλότερα από την Ελλάδα, αλλά όχι ότι εμείς είμαστε καλά. Δηλαδή, μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το 6ο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι αλήθεια ότι όποιος θέλει να βρει δουλειά στην Ελλάδα, και όταν το λες σε κάποιους ανθρώπους αυτό ακούγεται κάπως. Επίσης, αν χρησιμοποιείς επιχειρήματα σαν αυτά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το επίπεδο ευημερίας στην Ελλάδα, όντως κάποιοι συμπολίτες θα ακούν και αισθάνονται κάπως, διότι ας πούμε, για να μην πάω πολύ μακριά, τα τελευταία ευρωπαϊκά στοιχεία για το επίπεδο ανισότητας στην Ελλάδα δείχνουν ότι είμαστε η 4η υψηλότερη σε επίπεδο ανισότητας. Μας περνάει η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Λετωνία, αλλά είμαστε εμείς ακριβώς

πάνω πίσω από αυτούς και αρκετά πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και υπάρχει και ένα στοιχείο που το αλίευσα από μια τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ, που δεν είναι απλώς κάποια δημοσκόπηση, είναι μια μελέτη του ΙΟΒΕ που λέει ότι ένα 68% των οικοκυριών δηλώνουν ότι δυσκολεύουν να καλύπτουν τις ανάγκες του μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 19%. Συνεπώς, ένα θέμα είναι η ουσία, ότι αυτές οι δηλώσεις είναι αρκετά ξένες προς την πραγματικότητα και μπορεί να γίνουν σχεδόν υβριστικές στα αυτιά εκείνων που τις ακούν. Ένα δεύτερο θέμα είναι το πολιτικό, ότι αυτό είναι ένα σημάδι ξεκουρδίσματος, δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι διάφοροι πολιτευτές, πολιτευόμενοι βουλευτές βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, υπολογίζουν πώς οι βουλευτές θα εκλεγούν στην εκλογική τους περιφέρεια και νιώθουν την ανάγκη να πούν κάτι που θα τους χαρίσει αυτά τα περίφημα 5 λεπτά της δημοσιότητας. Ας με κουβεντιάζουν και ας είναι και για κακό.

0: Δεν παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία, αλλά ας κάνουμε την συζήτηση. Αναφέρθηκα πριν στο ΙΟΒΕ, αλλά για άλλο θέμα. Υπάρχει μια διπλή αγωνία εδώ που βρισκόμαστε, τέλη Σεπτεμβρίου, και όχι μόνο ελληνική, ευρωπαϊκή. Πρώτον, για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται λόγω τιμής, επάρκειας των ενεργειακών πόρων, του φυσικού αερίου, του ντίζελ, και υπάρχει και μια δεύτερη συζήτηση για συνολικά την πορεία της οικονομίας, την πίεση του πληθωρισμού, την άνοδο των επιτοκίων. Οπότε απευθύνθηκα στον ειδικό, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών του ΙΟΒΕ, ο κύριος Νίκος Βέτας. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Βέτα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, πώς είστε?
0: Είμαι καλά σας, και χαίρομαι που σας ακούω και σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο για αυτό το Winter is coming που έλεγαν και στο Game of Thrones. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, ένας βαρύς χειμώνας και νιώθω μια αμηχανία. Δηλαδή, τι κάνουμε, πόσο μπορούμε να παρέμβουμε στις τιμές, πόσα μπορούμε να ξοδέψουμε για να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά, αν υπάρχει θέμα επάρκειας, αν κινδυνεύουμε με ενεργειακή κρίση και θα πρέπει πάλι να κρίνουμε τα φώτα, να σβήνουμε το θερμοσύφωνα και όλα αυτά. Υπάρχει συνταγή ή υπάρχει φως, για να το πω αλλιώς?
1: Εμένα πάλι μου θυμίζει αυτό το winter is coming που λέτε, ότι και πριν από κάνα χρόνο υποφέραμε με το τι θα γίνει με τους δασμούς του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Η ίδια εισβολή στο Ιράν πριν πόσους μήνες ήταν κάτι φοβερό και πρωτοφανές. Πιο πριν είχαμε μέσα στην ίδια την Ευρώπη και δίπλα τη συνεχιζόμενη επίδραση από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θέλω να πω, δεν νομίζω ότι έχουμε ησυχάσει και στο ενεργειακό, έτσι, δεν μιλάω γεωπολιτικά, αυτά είναι άλλων ανθρώπων να τα σχολιάσουν, και στο ενεργειακό αλλά και ευρύτερα στην αβεβαιότητα, στην οικονομία, στον πληθωρισμό, στο πάνω κάτω των επιτοκίων. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές αυτό το οποίο ζούμε αυτόν το χειμώνα που μας έρχεται. Γιατί το λέω?
0: Μήπως είναι πιο έντονο?
1: Δεν ξέρω αν είναι πιο έντονο, απλώς έχουν μαζευτεί πολλά.
0: Ναι.
1: Έχουν εξαντληθεί δεξαμενές άμυνας. Τα κράτη τα οποία μπορούσαν να καλύπτουν με επιδοτήσεις, με μειώσεις φόρων ενίοτε, το κόστος το οποίο είχαν τα νοικοκυριά ή να επιδοτούν τις επιχειρήσεις τους, δεν έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο. Η δική μας οικονομία είναι από τις ελάχιστες οι οποίες έχει έναν ελάχιστο δημοσιονομικό χώρο. Σχεδόν όλες οι άλλες στην Ευρώπη είναι σε αρνητικό πεδίο και αρχίζουν να σκέφτονται πώς πρέπει να μαζέψουν έσοδα την ώρα που θα ήθελαν να υποστηρίξουν δημοσιονομικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τους. Άρα το ένα είναι ότι έχουν εξαντληθεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το δεύτερο είναι ότι καθώς προχωράει αυτό το οποίο λέγαμε πριν, η αβεβαιότητα βαθαίνει, γιατί κάποια στιγμή αρχίζει να αναρωτιέσαι, ωραία, πού θα πάει όλο αυτό, και έρχονται από κάτω, από πάνω και πιο βαριές αβεβαιότητες, μήπως κάποια στιγμή αυτό τροχιάσει δημοσιονομικά τις αγορές που μας αφορά άμεσα. Τι θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες? Η περίφημη έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη η ίδια θα καταλήξει σε αποτελέσματα τα οποία θα επηρεάσουν την παραγωγικότητα ή θα εκτοπίσει την εργασία. Άρα εγώ δεν διαφωνώ ότι έχουμε μια δύσκολη κατάσταση, απλώς δεν είναι κάτι τόσο διαφορετικό από αυτό των τελευταίων χρόνων.
0: Να κρατήσω αυτό που είπατε, ότι απλώς έχουν αρχίσει να μαζεύονται πολλά και έχουν αρχίσει να αδειάζουν οι οπλοθήκες, τα μέσα αντιμετώπισης.
1: Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι το οποίο λίγο με ανησυχεί, είναι ότι οι άμυνες τις οποίες βγάζουμε μπροστά, είτε ως κοινωνία, αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική, όσοι κάνουν προτάσεις, πολλές φορές είναι λίγο σπασμωδικές. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, για παράδειγμα, σας άκουγα πριν που αναφερθήκατε στις προτάσεις, μάλλον προτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μειωθεί η κατανάλωση, να σβήνουμε τα φώτα.
0: Ναι.
1: Εγώ οικονομολόγος είμαι, όταν κάτι γίνεται πιο σπάνιο και ακριβό πρέπει να καταναλώνεις λιγότερο σε κάθε περίπτωση, αλλά έχουν και, έτσι όπως ακούγεται όλο αυτό, έχει και ένα στοιχείο γραφικότητας, δεν έχει?
0: Ναι.
1: Με την έννοια του ότι ωραία, αλλά ποιο είναι το πλάνο της Ευρώπης?
0: Ναι, άντε και εγώ κλείνω το θερμοσύφωνα ή σβήνω τα φώτα και μετά.
1: Άρα οι επιλογές βέβαια δεν είναι εύκολες. Μη κρίνουμε τους ανθρώπους στις Βρυξέλλες, στις εθνικές κυβερνήσεις εύκολα, γιατί θέλετε να μου πείτε αν τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια θα παραμείνουμε αποσυνδεδεμένοι από την Ρωσία και από τις ενεργειακές αγορές εκεί, ή θα πρέπει να βρούμε, εάν υποχωρήσουν στις πολεμικές τους και γενικότερα εχθρικές τάσεις, μία γέφυρα? Ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει η Ευρώπη στη Μέση Ανατολή, που αυτή τη στιγμή είναι παρακολουθή? Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα, και μέσα εκεί ο καθένας μπορεί να βλέπει στις κατευθύνσεις τα μέτρα πολιτικής και να μιλάει για το εάν θα πρέπει να μειωθεί ο τάδε φόρος, να αυξηθεί και όλα αυτά. Βάλτε μέσα σε όλο αυτό ότι είμαστε πλέον και σε μια προεκλογική περίοδο. Θέλει ψυχραιμία, θα έλεγα.
0: Ναι. Αλλά είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο ενός όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, με υψηλούς πολιτικούς κινδύνους. Άρα έχουν ένα παραπάνω κίνητρο οι πολιτικές ηγεσίες.
1: Μη σας πω ότι εκλογές στη Γαλλία δυνητικά μπορεί να είναι πιο σημαντικές για μέσα. Για μας και από τις εκλογές που θα γίνουν εδώ, αν αποσταθεροποιήσουν την Ευρωζώνη.
0: Ναι, προφανώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, έλεγα προηγουμένως ότι σε αυτό το περιβάλλον, όπου να δεχθώ ότι όντως δεν είναι πρωτοφανή, απλώς είναι μια συσσωρευμένη κατάσταση που επιδεινώνεται και δημιουργεί αυτού του είδους τις αγωνίες και επιβαρύνεται και από όλες αυτές τις αβεβαιότητες. Χωρίς να θέλω να σας βάλω στην πολιτική συζήτηση, λέω εγώ, δεν ξέρω πόσο σοφό είναι να λες στους πολίτες που έχουν τα βάσανά τους ότι είσαστε ευτυχισμένοι και δεν το καταλαβαίνετε, ότι περνάτε περίοδο μοναδικής ευημερίας και απλώς δεν το καταλαβαίνετε γιατί είσαστε γκρινιάριδες. Δεν το βρίσκω πολύ σοφό, εγώ λέω, αλλά δεν θέλω να σας μπλέξω σε πολιτική κουβέντα σας, αν δεν θέλετε.
1: Ναι. Τι μπορώ να πω? Γιατί νομίζω ότι δεν είναι η θέση μου να μπω σε πολιτική κουβέντα, δεν έχω τέτοια διάθεση. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο πάντως ο πολιτικός διάλογος και ο δημόσιος διάλογος, στον οποίο συμμετέχουν πολιτικοί αλλά και όλοι, και τον κατευθύνουν και εσείς οι δημοσιογράφοι, να προσπαθήσει να βρει και κάποια κοινά σημεία. Δεν θέλω να πω απαραίτητα τη λέξη συνένεση, να συμφωνήσουμε σε ορισμένα θέματα, γιατί η χώρα άφησε πίσω της μια τεράστια κρίση χρέους. Σε μεγάλο βαθμό είπαμε ότι δεν πρέπει να ξαναπάμε εκεί, αλλά εγώ θα προσέθετα, δεν πρέπει να γυρίσουμε και στις συμπεριφορές και τις συνθήκες που οδήγησαν στην κρίση χρέους πριν το 2008. Και επειδή υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα την οποία συζητάμε τόση ώρα και η κίνδυνη, θα ήταν χρήσιμο, αν όχι ρητορικά, εκ των πραγμάτων να υπάρχει ένας κοινός τόπος. Τι μπορεί να είναι ο κοινός τόπος? Ότι δημοσιονομικά η χώρα δεν πρέπει ούτε μπορεί να εκτροχιαστεί. Τα περιθώρια είναι λίγα. Ότι όταν ζητάμε από την όποια κυβέρνηση, τη σημερινή, την αυριανή, την μεθαυριανή, να δώσει χρήματα, η κυβέρνηση δεν έχει δικά της χρήματα. Τα χρήματα που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, κύριε Τσίμα, είναι δικά σας και δικά μου. Είναι οι φόροι και είναι επίσης της επόμενης γενιάς τα χρήματα, στο βαθμό που δανείζεται.
0: Είναι και οι ευρωπαϊκές εισρωές, αλλά εντάξει. Και αυτές νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε. Ναι. Είναι κάποιων άλλων Ευρωπαίων που κάποια στιγμή μπορεί να πούνε φτάνει, δεν δίνουμε άλλα. Ναι.
1: Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, γιατί θα πρέπει να βάλουμε θετική πιθανότητα πλέον στο σενάριο ότι τα χρήματα τα οποία έρχονται από τις ευρωπαϊκές οικονομίες, από τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, αυτοί οι οποίοι είναι καθαροί, που εισφέρουν με καθαρό τρόπο στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ήδη λένε για δύο λεπτά να το ξαναδούμε όλο αυτό. Έχουμε και εμείς ανθρώπους μέσα στη χώρα μας οι οποίοι έχουν ανάγκες. Άρα,
0: ναι.
1: Το ότι η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα τα οποία μπορεί να διαχειρίζεται τόσο εύκολα, σωστά. Το ότι από την άλλη πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας ανθρώπων οι οποίοι από τη μία μέρα στην άλλη καλούνται να πληρώσουν πολύ περισσότερο για πράγματα τα οποία είναι βασικά στην καθημερινότητά τους, mm-hmm. όπως η ενέργεια. Αυτό είναι εξίσου σαφές. Και νομίζω ότι οι κανόνες με τους οποίους μπορείς να κάνεις τη στήριξη των οικοκυριών προφανώς πρέπει να σπάνε σε αυτά τα οποία είναι από τη μια μεριά τα άμεσα, τα βραχυπρόθεσμα, τα, να τα πούμε ασπιρίνες, αλλά mm-hmm. με τη σημαντική έννοια, και ασπιρίνη έχει τον ρόλο
0: της.
1: Και από εκεί και πέρα ένας σχεδιασμός. Δεν είμαστε ακόμη, δεν έχουμε δει ακόμη τους καρπούς των επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε ανανεώσιμες και άρα σε εξηλεκτρισμό ενός μεγαλύτερου κομματιού της ελληνικής οικονομίας. Ελπίζουμε όμως ότι αυτό στα σε δύο χρόνια, τρία, τέσσερα, όλο και περισσότερο θα το βλέπουμε. Αυτή είναι μια πολύ πραγματική συζήτηση, έτσι, να μην εξαρτώμαστε τόσο πολύ από εισαγωγές καυσίμων. Εγώ όμως θα προσθέθετα ότι δεν έχουμε βελτιώσει καθόλου, αντίθετα νομίζω, όσο εγώ το βλέπω, συνολικά τα τελευταία χρόνια, όχι τον τελευταίο χρόνο, αλλά συνολικά τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει βήματα προς τα πίσω σε μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία πράγματι, έτσι είπατε την αποστροφή του λόγου από, αν δεν κάνω λάθος, κάποιου βουλευτή, mm. πράγματι μια πολιτεία οφείλει την ίδια ώρα που σκέφτεται τις τιμές των καυσίμων, οφείλει να έχει δώσει πρόσβαση σε ένα πολύ καλό και χαμηλού κόστους σύστημα χαμηλής δημόσιας μετακίνησης, όπως είναι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις, αν όχι σε όλες.
0: Ναι.
1: Τι προσπαθώ να πω, υπάρχουν τα δομικά.
0: Ναι. Αυτό βέβαια δεν γίνεται σε μια μέρα, αλλά αν δεν ξεκινήσει και δεν έχει ξεκινήσει, δεν θα γίνει ποτέ. Εννοώ τα μακροπρόθεσμα σαν αυτό που είπατε. Ναι.
1: Είναι μια συνεχής διαδικασία.
0: Πέστε μου κάτι, στον απόϊχο. Σας είδα και εσάς ήσασταν και πήρατε μέρος σε πολλές συζητήσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την εβδομάδα των εγγενείων της. Στον απόϊχο υπάρχει μια διπλή κουβέντα. Πρώτον, πόσα μπορεί να δώσει η ελληνική οικονομία και αν δίνει αρκετά ή έπρεπε να δώσει περισσότερα ή αν τα δίνει σαν σωστά. Και υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο συζήτησης για το περίφημο παραγωγικό μοντέλο που δεν έχει αλλάξει και πρέπει να αλλάξει. Έγραψε και ο πρώην υπουργός, ο κ. Αλέξης Παπαδόπουλος, ένα αρκετά αιχμηρό άρθρο, λέγοντας ότι αυτό που παρουσιάζεται, ας πούμε, ως ευημερία της και καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι μια κατασκευασμένη πραγματικότητα, ένα χωριό Ποτέμκιν, σαν αυτά που έστειζε ο Ποτέμκιν για να τα βλέπει η Μεγάλη Κατερίνη και να χαίρεται ενώ ήταν απλό σκηνικό. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ανάγκη να το δούμε όλο από την αρχή για αυτό το περίφημο παραγωγικό μοντέλο. Πώς την ακούτε σε αυτή την κουβέντα, ζείτε με αυτήν χρόνια?
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η κεντρική σοβαρή συζήτηση στη χώρα και για το ρόλο του κράτους και τα περιθώρια που έχει να παρεμβαίνει και να στηρίζει και φυσικά για το πώς παράγουμε αξία. Δεν θα το έθετα με τους όρους του άρθρου που μεταφέρατε. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι μια ψεύτικη ευημερία ή εικόνα αυτό το οποίο έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια μετά τα μνημόνια. Mm-hmm. Είναι όμως η μισή δουλειά. Τι εννοώ? Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι σβήστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το πλήγμα από την κρίση. Οι επενδύσεις σιγά σιγά επανήλθαν, η ανεργία πήγε στα κανονικά επίπεδα, οι άνθρωποι σταμάτησαν να φεύγουν με την πρώτη ευκαιρία, έπεσε η αβεβαιότητα. Εγώ και εσείς τώρα που μιλάγαμε, αν θυμάμαι καλά, yeah. και χρόνιες όπως το 13 και το 14 και το 15 και το 16,
0: έτσι. Σωστά.
1: Όπου δεν ξέραμε πώς θα ήταν η επόμενη εβδομάδα. Όλα αυτά αποδίδουν ένα μέρισμα. Mm. Το ότι μπορεί κανείς να χρηματοδοτείται, το ότι ακόμη και το ότι ανέβηκε η αξία των σπιτιών, παρά το ότι έχει το δυσμενές αποτέλεσμα της αύξησης και ενοικίων για όσους νοικιάζουν, αυξήθηκε η περιουσία του μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Άρα αυτό είναι πραγματικό, δεν είναι ψεύτικο. Όμως αυτό δεν είναι αλλαγή της ελληνικής οικονομίας. Είναι εξισορρόπηση μετά την βαθιά κρίση. Αλλαγή της ελληνικής οικονομίας σημαίνει πολύ περισσότερες επενδύσεις από ό,τι βλέπουμε τώρα, ιδίως σε περιοχές εχμής καινοτομίας, νέων τεχνολογιών, επιχειρήσεων που θα είναι περισσότερο εξωστρεφείς, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγαλύτερο πλήθος από θέσεις εργασίας που δεν θα είναι στο χιλιάρικο, που πλέον είναι η μέση θέση εργασίας, αλλά θα είναι δύο φορές αυτό. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Αλλά από πού θα ξεκινήσω? Αν σας ρωτούσα να συμβουλεύσετε τη σημερινή, την αυριανή ή τη μεθαυριανή κυβέρνηση, από πού ξεκινάει κανείς? Ποιο είναι το πρώτο?
1: Μου βάζετε τώρα μπροστά ένα επικίνδυνο ερώτημα. Θα ξεκινούσα λέγοντας ότι αφενός αυτοί οι οποίοι έχουν χειριστεί την οικονομική πολιτική τα τελευταία χρόνια, είναι σημαντικό να ξεκινήσουν από τη συνειδητοποίηση ότι δεν έχει γίνει όλη η δουλειά, ότι έχει γίνει η μισή δουλειά και ότι έχουν υπάρξει αστοχίες, ατέλειες, ζητήματα στα οποία πρέπει κανείς να επιμείνει. Θα έλεγα όμως και οι υπόλοιποι οι οποίοι φιλοδοξούν να κυβερνήσουν θεμητά θα πρέπει να μην σβήνουν τα θετικά που έχουν γίνει. Ας το πούμε σχηματικά, η μισή δουλειά. Μην πετάξουμε αυτό το οποίο έχει γίνει ως χώρα, αλλά πρέπει να μπουν φιλόδοξοι στόχοι. Από πού θα ξεκινούσες, που με ρωτήσατε, η οικονομία είναι σύστημα. Το ένα εξαρτάται από το άλλο. Σίγουρα οι δύο πλευρές που είναι οι πιο σημαντικές είναι πολύ μεγαλύτερη απλούστευση στην πράξη, όχι μόνο στη θεωρία, του πώς κανείς μπορεί να ξεκινήσει μια δουλειά, μια μικρή επιχείρηση, μια μεγάλη επιχείρηση, μια ξένη επένδυση, μια ελληνική επένδυση. Εξακολουθούμε να είμαστε ένα σύστημα πιο κλειστό και πιο γραφειοκρατικό και από ό,τι μας παίρνει. Και ταυτόχρονα νομίζω εκκρεμεί και γίνεται τώρα με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, με τη τεχνητή νοημοσύνη. Σας άκουγα πριν που είχατε και τη συζήτηση για τα πανεπιστήμια. Ό,τι ξέραμε πρέπει να το ξανασχεδιάσουμε με πολύ περισσότερους βαθμούς ελευθερίας για τα ιδρύματα. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν θα μπορούν να ζήσουν αν δεν έχουμε ξένους φοιτητές και ξένους διδάσκοντες, εάν δεν είναι σε ευρωπαϊκά δίκτυα. Θα ξεκινούσα από αυτό, είναι το πιο άμεσο. Δηλαδή αλλαγή του εκπαιδευτικού μαζί με διευκόλυνση του. Εάν γίνουν αυτά, θα μπορούσατε να μου πείτε, ωραία, δεν θέλεις να παρέμβεις την αγορά ενέργειας, δεν θέλεις να δεις τι θα γίνει με το χώρο ταξικό.
0: Ναι, εγώ ρώτησα από πού θα ξεκινούσατε. Όλα.
1: Οι δύο πόλοι είναι αυτοί. Ένα κράτος δεν νομίζω ότι είναι ο ρόλος του και δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει την οικονομία από το χεράκι και να της πει θα κάνεις εδώ αυτό, θα κάνεις εκείνο αυτό. Είναι όμως η δουλειά, ο ρόλος του είναι να επιτρέπει στους πολίτες να δημιουργούν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε στο σημείο που θα μπορούμε να είμαστε τα επόμενα χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βέτα. Για μένα ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, ελπίζω και για εκείνους που την παρακολούθησαν. Δεν ήταν μια εύκολη ίσως συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον αν προσέξετε τις αποχρώσεις της.

Λοιπόν, κλείνουμε τα τετράδια και λέμε καλημέρα. Το ημερολογείο κάπου εδώ γυρίζει την τελευταία του σελίδα. Με τον Θείο Γιώργο ξεκινήσαμε, με τον Θείο Γιώργο τελειώνουμε. Ο Γιώργος Δαλάρας έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Σήμερα, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, ό,τι ακούσατε, το ακούσατε χάρη στον Θοδωρή Κούβα που ρύθμισε τον ήχο. Η Περσαμπόλια και ο Νίκος Δακαλακόπουλος είναι πάντα εις το πλευρόν και κάνουν τα σοβαρά. Η Ιωάννα Μπέχλου σας απάντησε στο τηλεφωνικό κέντρο και σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στείλατε. Τα διαβάζω όλα και τα λαμβάνω υπόψη. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην εισαγγελία. Λόγω διενέργειας ελέγχου στο κτίριο του δικαστηρίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά. Το σκάνδαλο των υποκλοπών αρκοθετεί τις νόμιμες παρακολουθήσεις για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και στερεί από τις αρχές ασφαλείας σύγχρονα συστήματα παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου για την εφημερίδα Τα Νέα, η αντιτρομοκρατική, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις, πρόκειται να αγοράσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ σύστημα παλαιάς τεχνολογίας, παρόμοιο με αυτό που είχε αποκτήσει πριν από 20 χρόνια. Με το συγκεκριμένο σύστημα, ωστόσο, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση Viber, WhatsApp και άλλων σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους κοινής αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Τον κόνδωνα του κινδύνου για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα εντείνει επιστολή του Δανού Επιτρόπου Ενέργειας προς τις πρωτεύουσες των 27, στην οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για δραστική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να αναχαιτήσει την ακρίβεια, ανακοινώνοντας αύριο παρεμβάσεις στα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Πρέπει να γίνει τώρα μια δυναμική παρέμβαση στα καύσιμα, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει η κατανάλωση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν βουλευτές της και λένε ότι οι Έλληνες είναι κακομοίριδες και ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, είναι εκτός κοινωνίας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα υγείας, κατηγορώντας την για καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας και τονίζοντας ότι έπρεπε να πεθάνει ένας Έλληνας πολίτης για να αναλάβει δράση. Ελέγχουμε και αδειοδοτούμε μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μετά το Σάλο που έχει προκληθεί με την ιδιωτική κλινική, στην οποία κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι εφόσον ο Σύλλογος παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα και εμπίπτει στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει, σε ανάλογες περιπτώσεις. Τη διενέργεια ελέγχων στο ιατρείο της παιδιάτρου Μαρίας Καριστιανού ζήτησε η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μετά την αποκάλυψη του Υπουργού Υγείας ότι η πλατφόρμα MedWatch κοκκίνησε την εν λόγω δομή. Μιλώντας στο Μέγκα, η κυρία Παγώνη ξεκαθάρισε ότι το μηχάνημα βιοανάδρασης που χρησιμοποιείται εκεί αποτελεί εναλλακτική μέθοδο και απαγορεύεται στην κλασική ιατρική πρακτική. Η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις στις εθνικές της θέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στον Sky, προσθέτοντας ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπαζαρεύει με ποιον θα συνεργαστεί και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διάβλοι επικοινωνίας και ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί. Πολιτικούς στριγμούς στο Βουκουρέστι προκαλεί η αποκάλυψη της Wall Street Journal, η οποία εμπλέκει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, σε παρασκηνιακή παρέμβαση για την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας, το οποίο επιβεβαιώνουν και οι Financial Times, η πρέσβυρα φέρεται να δήλωσε το Μάρτιο σε επίσημο δείπνο στην Αθήνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν, αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της κυβέρνησης στο Βουκουρέστι που ακολούθησε το Μάιο. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια κρίσιμη για τη Ρουμανία στιγμή, καθώς αύριο το Κοινοβούλιο ψηφίζει για νέο Πρωθυπουργό, την ώρα που η χώρα απειλείται με οικονομική ασφυξία.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.707,8 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 98,5 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,6%. Η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 0,5%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.176 δολάρια η ουγγιά, με άνοδο 0,2%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,2 δολάρια η ουγγιά, με πτώση 0,7%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο Κάουνας βρίσκεται ο Ολυμπιακός για την αποψινή αναμέτρηση με τη Ζαλγκύρη στις 8 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Ο Γιώργος Μπαρτσόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνο λόγω τενοντίτιδας. Μία ώρα αργότερα ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο Euro Cup, φιλοξενείται στις 9 από τη Λεμάν στη Γαλλία. Για τους Θεσσαλονικείς δεν θα αγωνιστούν οι Γιώβιτς, Πουλιανίτης και Τανούλης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Σε ισχύ βρίσκεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον Πειραιά στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στο κτίριο των δικαστηρίων. Χαμηλές οι ταχύτητες και στους υπόλοιπους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσεως, κόμβο Κίμης, στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος Μεσογείων και στην λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
0: Mega News 104,6.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγουν με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
5: Διαβαστέ τα νέα της Τρίτης. Πού τελειώνει η ιδιοκτησία μου και πού αρχίζει του γείτονα, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στην Ευρώπη από τα έσοδα στους ενεργειακούς φόρους. Γέμισε σκηνές η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης από διαμαρτυρόμενους για το στεγαστικό και την έξωση της 87χρονης. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
6: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
7: Θα πνιγείτε στα γέλια.
6: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: μπερδεύεστε, εδώ είμαστε. Διπλός μπελάς.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, με την Ανθή Βούλγαρη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ευτυχώς, παιδιά, θέλω να σας πω, ευτυχώς. Ούτε σήμα εκπομπής δεν θα είχαμε όλο αυτό το διάστημα, αν είχαμε γνωρίσει πιο νωρίς τον Άρτζι.
0: Ρε, τι έχω πάθει με αυτή τη μουσική, έχω κολλήσει.
1: Ναι, ναι, με αυτή τη μουσική έχεις κολλήσει.
0: Εγώ δεν τα άκουγα αυτά στα νιάτα μου. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει από προχτές.
1: Άμα ο Άρτζι έβγαζε και προχθές το μπλουζάκι, εκείνα τη στιγμή θα γινόταν. Μεγάλη επιτυχία θα είχε.
0: Όχι, ρε, παίζει ωραία μουσική. Μην είσαι τέτοιος.
1: Τι λες. Τι λες.
0: Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα, ότι για να είσαι μέσα στον beat της νεολαίας, ναι, πρέπει να πας λίγο μέσα στην
1: καλά,
0: νεολαία.
1: Καλά, με αυτή τη νεολαία τα έχεις θεοποιήσει αυτά τα πράγματα, αλλά πες τι είπες όταν μπήκες μέσα στο στάδιο.
0: Τι
1: δεν
0: είπα.
1: Το λες.
0: Λέω παπαπα, λέω τι μουσική είναι αυτή, θα μου πάρει τα αυτιά μπαπαμπούπα.
1: Ναι. Και μετά, μόλις τον είδε, τελείωσε.
0: Μετά άλλαξα γνώμη. Αναθεώρησα.
1: Τα λες, τι ωραίο νησί, ρε φίλε, είναι αυτό. Τι ωραίο νησί είναι, σαν αυτό που λέει. Πού θα πάμε σε εκείνο, και μόλις πάει και έχει ενδιαφέρον το νησί. Ω, νησάρα.
0: Λοιπόν, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Ο Νικολακόπουλος ακούει Άρτζι, να ξέρεις.
1: Ακούει.
0: Ναι, αυτός το έβαλε το κομμάτι, εγώ το έβαλα. Εγώ απλά το βρήκα μέσα και το έβαλε ο Πριονάς που είναι στη ρύθμιση του ήχου, κατάλαβε.
1: Γεια σου,
0: Βασίλη. Τι φορά σήμερα. Ωραίο μπλουζάκι και σήμερα. Ένα λευκό με μπλε. Τι λουλούδι είναι αυτό τώρα. Με μπλε υβίσκο. Ωραίο. Καλό.
1: Φίλε, θα σε τρελάνε εδώ πέρα.
0: Με μαύρο μπλε.
1: Ειλικρινά σου λέω, θα σε τρελάνε. Μην τις ακούς αυτές εδώ πέρα. Άκουσε με τι σου λέω. Μην είναι προσιλωμένο στο επάγγελμα.
2: Όκουσε εγώ, δεν είναι.
1: Λοιπόν, στην αρχισυνταξία Βιργινία επισημήσει. Το τηλέφωνό μας είναι η Ιωάννα Μπλέχου 211-016-1046.
0: Viber ή WhatsApp 698-104-104 και 6. Μας βρίσκεται ως Mega News 104 και 6 και στην επιμέλεια των ηχητικών Λεώνη Λογοθέτη.

0: Λοιπόν, ξεκίνησαν οι έλεγχοι, παιδιά, στα ιατρία και στις κλινικές στη Θεσσαλονίκη. Έχουν πιάσει λαβράκια τώρα πώς το λένε, MedWatch,
1: ναι,
0: η εφαρμογή.
1: Ένα θέμα, παιδιά, είναι αυτό και έχουν βγει διάφορα, με διάφορες καταγγελίες που αν επιβεβαιωθούν αυτές τις καταγγελίες κάποιοι πρέπει να πάνε μέσα. Ένα θέμα είναι αυτό, το άλλο θέμα είναι τα καύσιμα και η ακρίβεια και η αλήθεια είναι ότι θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και σήμερα. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα
0: από μια καταγγελία που έχουμε. Ένας άνθρωπος όπου η μητέρα του, όπως μας ενημερώνουν εδώ οι συνεργάτες μας, νοσηλεύτηκε στην κλινική της Θεσσαλονίκης, στην κλινική που μπήκε λουκέτο πριν από λίγη ώρα.
1: Όσοι δεν το ακούσατε, λέγεται Ευαγγελισμός, είναι κοντά στο Θεαγένειο και είναι μια κλινική που υπήρχε ένας γιατρός ο οποίος πήγαινε και έγραφε συνταγές για άρρωστους και υγιείς, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση, υγιείς άνθρωποι να κάνανε χημειοθεραπείες.
0: Δηλαδή μπορεί να σου βρίσκανε ένα νόζο, ένα ογκίδιο και να μην ήταν κακοήθεια και σου λέγανε ότι πρέπει να μπεις να κάνεις χημειοθεραπεία, βαρύ.
1: Αυτό ήταν ενός επιχειρηματία, είχε μηχανήματα μέσα που δεν είχαν πάρει να τα χρησιμοποιήσουν και καταλαβαίνετε τι παρακύκλωμα ήταν αυτό για βαριά, για ασθενείς με βαριές αρρώστιες. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι, πώς να σου πω, ταλαιπωρούνταν από τον καρκίνο. Δεν είναι αστείο αυτό. Δεν είναι για ομορφιά.
0: Ή δεν ταλαιπωρούνταν από τον καρκίνο και έπρεπε να μπουν σε χημειοθεραπεία. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Θεοδωρακούδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Θεοδωρακούδη, που βγαίνετε και μιλάτε, γιατί από το πρωί και γενικώς όλες αυτές τις μέρες λέμε στους φίλους τηλεθεατές και το λέμε για να τα ακούσουμε κι εμείς, ότι όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να βγαίνουν όσοι έχουν ταλαιπωρηθεί να μιλήσουν.
0: Και να πάρουν θάρρος και οι υπόλοιποι.
2: Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια.
0: Σωστά. Ναι, πείτε μας τη δική σας την εμπειρία.
2: Εγώ όφυλα στη μνήμη της μητέρας μου. Έτσι να κάνω αυτή τη δήλωση που έκανα, διότι έφυγε από την κλινική αυτή, βέβαια ήταν σε μεγάλη ηλικία.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Αλλά δεν είχε κάτι πρόβλημα σου παρό, ναι.
0: Πείτε,
2: έφυγε
0: από
2: αφυλάτωση.
0: Από αφυλάτωση, μισό λεπτά, για να τα πάρουμε από την αρχή. Πώς πήγατε, ναι, σε αυτή την κλινική, στον Ευαγγελισμό στη Θεσσαλονίκη?
2: Ήταν αμέσως, έχει 4 χρόνια αυτή η ιστορία, απλά... πάντα το είχα έτσι στο μυαλό μου αυτό, είχα λοιπόν, και τώρα έτυχε η περίπτωση αυτή, ας πούμε.
1: Ότι θα βρεθεί ευκαιρία να μιλήσετε, λέτε.
2: Ακριβώς, ναι. Ήταν η εποχή του COVID, λίγο μετά, λίγο κάπου στη μέση εκεί πέρα, και την είχαμε βάλει τη μητέρα μου στο 424, έτσι, λοιπόν, για να κάνει θεραπεία εκεί πέρα. Έκανε θεραπεία, κάτσε ένα μήνα στο 424.
0: Έπασχε από καρκίνο μαμά σας?
2: Όχι, ήταν υγιέστατη, δεν είχε προβλήματα υγείας.
0: Γιατί...
2: COVID σας είπα.
0: COVID, μάλιστα, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα, από COVID,
2: δεν,
0: ναι,
2: έχει σχέση, δεν έχει σχέση τώρα με αυτά τα ογκολογικά περιστατικά,
0: ναι, ναι, ναι,
2: που αναφέρετε,
0: ναι, ναι, ναι,
2: δεν,
0: ναι,
2: έχει σχέση, καμία σχέση. Mm-hmm. Απλά τότε εγώ είχα υπόψη μου ότι κάνει, ας πούμε, αιμοκαθάρσεις τεχνικού νεφρού. Τώρα το τελευταίο το άκουσα αυτό για ογκολογικούς ασθενούς, δεν το ήξερα, mm-hmm, ότι κάνει και αυτή έχει και αυτή την, ναι, εργασία.
1: Και από το 424 μετά πώς φτάσατε στον Ευαγγελισμό?
2: Φτάσαμε στον Ευαγγελισμό γιατί μας δώσανε εξιτήριο από εκεί. Είχε αποθεραπευτεί, που δεν γράφει το εξιτήριο, είχε αποθεραπευτεί η μητέρα μου. Και την πήγαμε εκεί επειδή ήταν και μόνη της να κάνει κάποιες φυσικοθεραπείες βασικά εκεί πέρα, γιατί έμεινε ένα μήνα στο κρεβάτι εκεί στο 424, ήταν εξαπλωμένη. Και όπως και να γίνει, ας πούμε, χρειαζόταν κάποιες φυσικοθεραπείες να κάνει, ας πούμε, και την πήγαμε εκεί για να την παρακολουθούν κιόλα, αν χρειαζόταν κανένα σωρό και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Γιατί στο σπίτι θα ήταν δύσκολο αυτό.
0: Σωστά.
1: Άρα αυτή η κλινική φιλοξενεί και αρρώστους.
2: Ναι, βεβαίως, τότε εκείνες τις τέτοιες φιλοξενούσε.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα δεν είναι τελευταία, δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει, συνεχίστε.
2: Ναι. Απλά εμείς δεν μπορούσαμε να επισκεφτούμε τη μητέρα μας τότε, πάνω στο τρίτο όροφο. Μέναμε κάτω στο σαλόνι, μιλάγαμε λίγο με το διευθυντή, πώς πάει, πώς δεν πάει κτλ. Μας ενημέρωνε αυτός και φεύγαμε. Πηγαίναμε καθημερινά εκεί πέρα και την πήγαμε εκεί πέρα. Αφενός μεν γιατί κάποιος μας τη σύστησε και κατά δεύτερο λόγο ήμασταν κοντά. Το σπίτι μας είναι περίπου 1 χιλιόμετρο από αυτή την κλινική. Και θεωρήσαμε σκόπιμο, ας πούμε, να είμαστε κοντά. Να μπορούμε,
1: και το σημαντικό είναι ότι το πήγατε για απλό λόγο, για φυσιοθεραπείες. Ήταν καλά η γυναίκα,
2: ναι,
1: στην υγεία της.
2: Καμία σχέση.
1: Για συνεχίστε.
2: Άλλως θα την κρατούσαν εκεί πέρα στο τεστ. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μας ειδοποιούν ότι η μητέρα σας δεν είναι καλά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και να έρθετε να την πάρετε από εδώ, να θα χρειαστεί να πάει νοσοκομείο. Πήγαμε με ασθενοφόρο εκεί, την πήραμε. Και την πήγαμε ξανά στο 424. Εκεί στο 424 κάνω τη διάγνωση αυτή. Δεν μας είπαν αυτή τίποτα ότι έχει αφιδάτους. Δεν μας είπαν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Λοιπόν, την πήγαμε εκεί στο 424. Οι άνθρωποι την εξέτασαν εκεί πέρα και τα λοιπά. Και βρήκαν, ας πούμε, το θέμα αυτό. Και σε 4-5 μέρες, 6, πέθανε κιόλας, ας πούμε. Ήτανε κατάσταση.
0: Συγγνώμη, γιατί δεν σας άφηνα να τη δείτε όμως τη γυναίκα?
2: Ήταν ο COVID τότε.
0: Α, ήταν γι' αυτό.
2: Άλλοι είχε στα δωμάτια επάνω, έτσι εμείς δεν πήγαμε ποτέ επάνω. Τάχα ήταν και άλλοι ασθενείς εκεί και άλλοι, ξέρω
0: αυτή
2: εγώ,
0: η κλινική,
2: έτσι.
0: Άρα αυτή η κλινική πουλούσε και ορθοπαιδεία, δηλαδή και φυσικοθεραπείες και χημειοθεραπείες.
1: Και κρατούσε ασθενείς.
2: Ήταν κλινική κανονικά τότε. Ήταν κλινική κανονική, είχε όλες τις. Δεν ξέρω λεπτομέρειες βέβαια.
1: Ναι, αλλά ήταν μια γυναίκα που δεν τη φροντίζαν, δηλαδή, από ό,τι λέτε.
2: Από ό,τι φάνηκε, γιατί η μητέρα μου μας έπαιρνε τηλέφωνο από μέσα, μιλάγαμε, είχε κινητό τηλέφωνο. Μας έπαιρνε τηλέφωνο, μιλάγαμε στις αρχές τουλάχιστον. Μιλάγαμε από το τηλέφωνο και τα λοιπά, τι γίνεται και τα λοιπά. Μας έλεγε γιατί δεν έρχεσαι, τους ξυπνούσαμε και δεν αφήνουμε και τα λοιπά να ανεβούμε πάνω. Λοιπόν, κάποια στιγμή σταμάτησε να παίρνει τηλέφωνο. Φαίνεται ότι είχε αρχίσει το πρόβλημα. Και μας ειδοποίησαν κιόλας μετά ότι είναι σε κόμμα και την πήραμε.
1: Μήπως ήταν εντονοσοκομιακή λίμωξη, είχε πάρει κάποιο μικρόβιο?
2: Όχι, καμία σχέση. Αφού σας λέω τώρα, η διάγνωση που έκανε το 424, το γράφει στο τέτοιο.
0: Εσείς δεν πήγατε να ρωτήσετε γιατί αφήσατε τη γυναίκα να πάθει αφυδάτωση? Μέσα στην κλινική να πάθει αφυδάτωση.
2: Θέλαμε να κινηθούμε νομικά. Θέλαμε να κινηθούμε νομικά.
0: Αλλά.
2: Λοιπόν, αλλά λόγω της ηλικίας της μητέρας μας αφενός και λόγω του ότι δεν θέλαμε έτσι να έρθουμε σε κόντρες και τα λοιπά, ας πούμε, τα αφήσαμε έτσι. Θέλαμε να κινηθούμε νομικά, ας πούμε, να πάμε σε δικαστήριο.
1: Πόσο ήταν η μητέρα σας? Πόσο ήτανε?
2: Ήτανε 92 χρονών. Ήταν και κάποιες ηλικίες και γι' αυτό το θεωρήσαμε σκόπιμο έτσι να μην το κάνουμε, ας πούμε. Να μην το ασχίσουμε νομικά μέσα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι όλη η ιστορία, κύριε Χασαπόπουλε. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω.
1: Και μετά δεν κινηθήκατε εναντίον της κλινικής εσείς? Δεν κινηθήκατε? Δεν κινηθήκατε εναντίον της κλινικής?
2: Όχι, νομικά όχι, δεν κινηθήκαμε. Κακώς βέβαια. Κακώς. Εγώ έλεγα και τον αδελφό μου τότε, ας πούμε, τέτοιο.
1: Αλλά είναι και πολλοί άνθρωποι που λένε πού να μπλέξω τώρα, πώς να κινηθώ και τι να κάνω και τι ο άνθρωπος μου δεν γυρνάει πίσω.
2: Είναι και χρονοβόρες οι διαδικασίες αυτές. Και τι να διεκδικήσουμε τώρα, αφού πέθανε ο άνθρωπος, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, τι να διεκδικήσουμε? Και τα αφήσαμε έτσι. Ήταν και λόγω της συνήθειας. Αλλά ήταν υγιής, ας πούμε.
0: Έχετε ακούσει και άλλα τέτοια σχετικά?
2: Τώρα δεν θέλω να απευώ και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν θέλω.
1: Όχι, ανώνυμα σας ρωτάμε.
0: Αν έχετε ακούσει κι άλλο.
1: Ανώνυμα.
2: Όποιος έχει θέμα, ας βγει να το πει, όπως βγήκα εγώ και το είπα, γιατί είχα χρέος στη μνήμη της μητέρας μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπεις τώρα ότι αυτή η κλινική ήταν δίπλα στο Θεαγένειο, δίπλα δηλαδή σε ένα νοσοκομείο όπου πηγαίνουν καρκινοπαθείς. Δεν θέλω να φανταστώ ότι πήγαιναν και ψάρευαν από εκεί κόσμο και τους έταζαν ότι θα έχουν καλύτερη περίθαλψη ή οτιδήποτε. Αλλά βλέπεις το τρίπιο σύστημα, ρε παιδί μου.
1: Ένας πνευμονολόγος, ο οποίος, παιδιά, πήγαινε χωρίς άδεια, χωρίς να έχει προσληφθεί, χωρίς να έχει κάποια, πώς να το πούμε, σύμβαση με την κλινική αυτή, πήγε και έγραφε χημειοθεραπείες και βαριά φάρμακα. Και τώρα αυτός ο πνευμονολόγος προφανώς θα ελεγχθεί από τον ιατρικό σύλλογο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Ιορδάνη, τώρα που το λες. Πώς ο πνευμονολόγος μπορεί να γράψει φάρμακο χημειοθεραπείας? Δηλαδή οι γιατροί δεν έχουν ένα κωδικό, δηλαδή εγώ είμαι παθολόγος. Μπορώ να γράψω φάρμακο νευρολογικό?
1: Δεν το ξέρω και δεν ξέρω αυτά τα βαριά φάρμακα για καρκινοπαθείς. Εάν πρέπει να είναι ο άλλος, τι ειδικότητα, ογκολόγος?
0: Ογκολόγος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν πρέπει δηλαδή
1: να
0: υπάρχει.
1: Να το κοιτάξει ο ιατρικός σύλλογος.
0: Θυμάσαι
1: εκεί
0: κάποια στιγμή που λέγαμε ότι φεύγανε φάρμακα σοριδών και στη Μυτιλήνη δεν είχε ένα σκάνδαλο?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υποτίθεται ότι τότε υπήρχε ένας έλεγχος. Αυτό δεν πρέπει να ελεγχθεί? Μπορεί ο καθένας να γράφει όσα φάρμακα και ότι. Ο παιδίατρος, ας πούμε. Βασικά δεν μπορεί να γράψει. Ο παιδίατρος, ας πούμε, σε μένα δεν μπορεί να γράψει φάρμακα, ούτε αντιβίωση.
1: Σωστό είναι αυτό. Και κοίτα τώρα ο κύριος Θεοδωρακούντης που βγάλαμε τώρα πλήρωνε για τη μητέρα που ήταν μέσα.
0: Γιατί είναι ιδιωτική κλινική.
1: Άρα η νοσηλεία εκεί μέσα και οι θεραπείες είναι πολλά λεφτά.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και άλλες καταγγελίες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε πέσει κι εσείς θύματα απατεώνων ή όχι απατεώνων, γιατρών που κάνουν και άλλα πράγματα που δεν πρέπει να κάνουν, που απατεώνες είναι κι αυτοί, μιλήστε, αρχίστε να καταγγέλλετε. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν δεν μιλάμε, παιδιά, θα είμαστε πάλι στο ίδιο.
1: Μια που είμαστε Θεσσαλονίκη, να σας πούμε ότι σήμερα το πρωί φιλοξενήσαμε την κυρία Ματίνα Παγώνη για αυτή την ιστορία που έχει βγει για την κυρία Καριστιανού. Εδώ φάνηκε ότι η κυρία Καριστιανού, από τον έλεγχο που έγινε, χτύπησε αυτή η εφαρμογή καμπανάκι και είδανε ότι στο site η κυρία Καριστιανού διαφήμιζε και ένα μηχάνημα.
0: Βιοανάδρασης,
1: ναι,
0: το λέω.
1: Βιοανάδραση, το οποίο λέει σου βάζουν κάτι... Συγγνώμη, σου βάζουν κάτι στο σώμα σου και μετράνε την πίεση, μετράνε το οξυγόνο, όλα αυτά τα πράγματα. Και είπε η κυρία Παγώνη ότι δεν δικαιολογείται για παιδίατρο να έχει τέτοιο μηχάνημα. Και μάλιστα αυτό το μηχάνημα δεν είχε και άδεια λειτουργίας.
0: Ανήκουν στις εναλλακτικές θεραπείες. Το ξέρετε, υπάρχει CAD εναλλακτικών θεραπείων που αναρωτιόμασταν πώς ανοίγουν τα.
1: Τα φορολογικά.
0: Ναι, το είδα, υπάρχει CAD. Περίεργο. Την έχουμε την κυρία Παγώνη να την ακούσουμε, τι είπε το πρωί.
1: Δεν ξέρω.
0: Για πάμε.
3: Αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καριστιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Για να πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει πάνω απ' όλα να δηλωθεί, να πάρεις την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα.
1: Άρα λοιπόν, ναι, με την κυρία Καριστιανού τώρα υπάρχει και ένα θέμα. Ότι αν πάει ο έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: όπως μας είπε το πρωί ο θεολόγος, δεν έχει πάει ακόμα και είναι σήμερα να πάνε, για να σήμερα, αύριο, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η ιστορία, δεν πρέπει να το βρουν αυτό το μηχάνημα που το διαφήμιζε. Γιατί μπορεί να πει η κυρία Καριστιανού ότι αυτό δεν υπάρχει το μηχάνημα, το δώσαμε.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πες η Καριστιανού και η χύψη Καριστιανού. Ενημερώνεται ότι θα πάει ο έλεγχος και έχει ένα τέτοιο μηχάνημα. Δεν έχει χρόνο να το.
1: Βέβαια,
0: να το κρύψει.
1: Βέβαια,
0: τι λέμε, ρε παιδί μου, τι ελέγχους κάνουμε. Εν τω μεταξύ, ψάχνουμε από χθες τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κατανοώ ότι είναι γιατρός ο άνθρωπος και έχει χειρουργία. Αλλά από εκεί και πέρα, κάποιος πρέπει να βγει να ενημερώσει.
1: Να πει τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, δεν ξέρω, έτσι δεν είναι.
1: Γιατί εκεί στη Θεσσαλονίκη, τώρα που το λες, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν. Θυμάσαι παλιά που λέγανε από τη Θεσσαλονίκη φεύγανε και πηγαίνανε στα Σκόπια. Εμείς ξέρουμε και περιπτώσεις από τα Σκόπια που έχουν ανοίξει η ιατρία. Από τη Βουλγαρία.
0: Έχω μια καταγγελία, θα τη δουλέψουμε τώρα, θα τη δείξουμε αύριο στην εκπομπή. Υπάρχει ένας γυναικολόγος με ευτήρας που ειδικεύεται στις εξωσωματικές, έτσι λέει τουλάχιστον, που έχει σπουδάσει στη Βουλγαρία και έχει παραλληλή ειδικότητα στο Αριστοτέλειο, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, ο οποίος κάνει και θεραπείες, μπότοξ, υαλουρονικά και τα σχετικά.
1: Για εξωσωματικές και μπότοξ.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Πας για εξωσωματικές και για μπότοξ.
1: Θέλω να πω τώρα. Ο κόσμος που πηγαίνει σε αυτά εδώ πέρα δεν το βλέπει. Δεν ψηλιάζεται.
0: Λες γιατρός είναι, ρε παιδάκι μου, ξέρει.
1: Γιατρός είναι, αλλά μήπως είναι σε όλα αυτά εδώ που είναι πιο φθηνές οι τιμές.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Να πηγαίνεις επειδή βρίσκεις πιο φθηνά.
0: Δεν αποκλείεται και αυτό που λες.
1: Από πού είστε, από τη Βουλγαρία. Τι κάνετε, μπότοξ. Μπορούμε να κάνουμε μια εξωσωματική.
0: Αχ, Παναγία μου, ξέρεις όμως.
1: Δηλαδή, έτσι που το λέω. Ναι, είστε σίγουρα από τα Σκόπια.
0: Ξέρεις τι, υποπτεύομαι ότι αυτοί οι γιατροί, ρε παιδί μου, έχουν πάρει και τίποτα κοπέλες αισθητικούς, ξέρω εγώ, που σου λέει αφού έχουμε την άδεια του ιατρίου, μπορούμε να κάνουμε και αυτό.
1: Πες η Αθή, με συγχωρείς. Εδώ πας να κάνεις μια εξέταση αίματος. Μια εξέταση αίματος πας να κάνεις και λες, παιδιά, προσέξτε λίγο πώς θα μου πάρετε το αίμα.
0: Εγώ και εσύ που είμαστε φοβητσιάριδες. Άλλοι άνθρωποι πάνε, κάθονται.
1: Γιατί κανένας άλλος δεν φοβάται, μόνο εμείς φοβόμαστε.
0: Εμείς είμαστε λίγο πιο υπερβολικοί, αλλά άλλοι κάθονται.
1: Εγώ σε ιδιωτικά, ειλικρινά σου λέω, επειδή μου είχαν προτείνει να κάνω κάποια πράγματα σε ιδιωτικά, τρέμω. Και λέω, παιδιά, είναι δυνατόν, άμα δεν είσαι στο νοσοκομείο, πώς θα τα κάνεις αυτά.
0: Ξέρεις τι, μετά δεν έχεις από πού να ζητήσεις τα ρέστα. Λέω, άμα πάει κάτι στραβά. Από πού θα τα ζητήσω εγώ τα ρέστα.
1: Εμένα δεν με νοιάζουν τα ρέστα. Εμένα με νοιάζει, μην πάθω τίποτα εγώ.
0: Να μου στραβώσουν το μάτι, τα χείλια, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: γιατί δεν κάνουν μια δημόσια κλινική να παρέχει και αυτά, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω, επιτρέπεται.
0: Γιατί να μην επιτρέπεται.
1: Αφού και τώρα τα νοσοκομεία μπότοξ κάνουνε. Μην γελάς μου, σε ρωτάω.
0: Σε πορείες σου δεν μπορώ. Για παθολογικούς λόγους. Το μπότοξ, ας πούμε, γίνεται στις μασχάλες για να μην υδρώνεις πολύ. ή για νευρολογικά.
1: Μα τι στις μασκάλες, ποιος θα το δει, στο πρόσωπο λέμε.
0: Εσύ για παθήσεις εννοώ, σου λέω ένα παράδειγμα σου φέρνω.
1: Άμα έχει πέσει το βλέφαρο.
0: Ναι, από, δεν ξέρω, από μια... Από ένα εγκεφαλικό, μπορεί να έχει πέσει, δεν ξέρω. Μπορεί και να έχει.
1: Όλα τα κακά βρίσκει, σε φίλε.
0: Μόνο
1: από τα χρόνια έχει πέσει το βλέφαρο. Γεια σα, γιατρέ μου, έχει πέσει το βλέφαρο, το βλέπετε.
0: Ναι, το χρησιμοποιούν για άλλου λόγου, αυτό θέλω να σου πω.
1: Μα τι ντροπή αυτό, γιατί να μην το κάνουν και στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Εγώ προτείνω και λέω. Τώρα μπορώ να πω και μια χαζομάρα, αλλά γιατί μίσω γλιτώσουμε κακοτοπιέ. Να κάνουμε μια δημόσια κλινική που να πηγαίνουν για μπότοξ, για κοσμοτολογία, πώ να το πω. Κακό είναι.
1: Όχι, αλλά ποιο θα το εθνικό σύστημα υγεία.
0: Ναι. Θα μου πει τα λύσαμε όλο στο εθνικό σύστημα υγείας, θα πάμε και στα μπότο.
1: Ας πάρουν κανένα παιδίατρο. Ας πάρουν κανένα παιδίατρο, κανένα χειρούργο.
0: Έλαντε.
1: Και μετά. Αλλά μπορεί να πάρουν έναν οδοντίατρο. Το είδα. Το είδα.
0: Τι θες, Πριόλα, πάνω που αρχίζει και γίνεται ωραία κουβέντα εκεί, κρούτς, κρούτς, κρούτς. Έλα, εντάξει.
1: Μπορεί να πάρουν έναν οδοντίατρο που να κάνει και μπότοξ.
0: Κάνει οδοντίατρο έξω μπότοξ.
1: Δεν καλά, έξω λέω για τα δημόσια
0: νοσοκομεία. Και οφθαλμίατροι κάνουν επίσης.
1: Ναι, σωστό είναι.
0: Θυμάσαι τότε που ήταν τη μόδα που πηγαίνανε και γράφανε ότι έχουν στο στήθος πρόβλημα και βγαίναν όλες με πλαστική. Το θυμάσαι το ρεπορτάζ αυτό.
1: Θυμάμαι που ήταν για ένας πενιντάρης που πήρε χάπια για το στήθος και για την εμεινόπαυση.
0: Όντως.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό.
0: Όχι.
1: Ναι, 50 χρονών.
0: Γιατί πήρε αυτό τέτοια χάπια.
1: Τα έγραψε σε έναν άντρα αντί να τα γράψει μια γυναίκα.
0: Γιατί, παιδί μου, είναι διαχρονικό το θέμα με την υγεία. Δεν βρίσκεις ιατρία. Πάμε στον Ηλία.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Έχει διακοπή η κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά. Σε μία ακόμη καταγγελία προχώρησε ιδιώτης μέσω του σταθμού μας για την κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίστηκε καθώς μετά από έλεγχο που έγινε εντοπίστηκε να λειτουργεί εντός αυτής παράνομο ογκολογικό τμήμα. Όπως ανέφερε ο καταγγέλων, μολονότι η μητέρα του πήγε στην κλινική για φυσικοθεραπείες, πέθανε από αφυδάτωση. Ελέγχουμε και αδειοδοτούμε μόνο τα ιατρία και όχι τις κλινικές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή την κλινική που σφραγίστηκε λόγω παραβάσεων. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα υγείας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την για καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας και τονίζοντας ότι έπρεπε να πεθάνει ένας Έλληνας πολίτης για να αναλάβει δράση. Το σκάνδαλο των υποκλοπών ναρκοθετεί τις νόμιμες παρακολουθήσεις για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και στερεί από τις αρχές ασφαλείας σύγχρονα συστήματα παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στα Νέα, η αντιτρομοκρατική, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις, πρόκειται να αγοράσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ σύστημα παλαιάς τεχνολογίας. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας τρόπους κοινής αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Τον κόδωνα του κινδύνου για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα εντείνει η επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας προς τους 27. Πολιτικό σεισμό στο Βουκουρέστι και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη της Wall Street Journal, η οποία εμπλέκει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, σε παρασκηνιακή παρέμβαση για την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης. Αύριο το Κοινοβούλιο ψηφίζει για νέο πρωθυπουργό, την ώρα που η χώρα απειλείται με οικονομική ασφυξία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
7: Ακόμα κι αν φύγει. Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαφίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός.

0: διαστάτης κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Λοιπόν, τρίτη σήμερα, παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε και υπομονή στους δρόμους για όσους ταλαιπωρήσετε, γιατί η αλήθεια είναι το πρωί είχε πολλή κίνηση. Τώρα το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει. Αυτή την ώρα βλέπω στο κέντρο έχει λίγη κίνηση. Ο Κηφισός είναι σε καλή κατάσταση. Λίγο στην Αττική Οδό επάνω έχει μια μικρή... έχει ένα μικρό ποτηλιάρισμα. Θέλει προσοχή στους δρόμους της Αθήνας που κινείστε.
1: Το καλό είναι ότι, παιδιά, είναι τέλος του μήνα και πληρωνόμαστε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αύριο τελειώνει ο μήνας. Τις υποχρεώσεις να μην ξεχάσετε.
1: Ω, με τις υποχρεώσεις. Άσε με μόνο με τις υποχρεώσεις που είχα χθες στο σούπερ μάρκετ. Κόντεψα να μείνω στον τόπο.
0: Τώρα που θα πάρεις τα λεφτά, μην τα φας όλα μαζί, γιατί πρέπει να δώσεις και τις υποχρεώσεις.
1: Έχω γίνει μέτοχο στα σούπερ μάρκετ πια. Νιώθω τώρα, ότι είναι δικά μου.
0: Τώρα έτσι είναι αυτά.
1: Σου είπα που πήγα προχθές να ψωνίσω το Σάββατο σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στο Κοροπή και παίζανε «Κάντε υπομονή και ουρανός θα γίνει πιο γαλανός», λέω, που κλείεται.
0: Συμβολικό είναι, μόλις μπήκε στο παίξαν αυτό. Άντε ρε εσύ, σε είδανε.
1: Και λέω όμως τρολάρουν, αποκλείεται. Αλλά δεν είχε πλάκα.
0: Καλά, τώρα ραδιόφωνο ακούγαν οι άνθρωποι να μην τα παίζουν ούτε αυτά τα τραγούδια.
1: Μα κάντε
0: υπομονή. Τι λογοκρισία.

0: Όχι, μα μου έκανε εντύπωση.
1: Μα τι να παίξουμε, Δήμο Μουτσί.
0: Σκέφτηκα, μήπως το έχουν για την ψυχολογία μας, κατάλαβες.
1: Μετά θα παίζανε και σαν βγω από αυτή τη φύλακη. Κανείς δεν θα με περιμένει. Έλα ρε εσύ.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις ώρες και εδώ στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση που μιλάμε για τα ιατρικά έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες. Προσπαθούμε να διασταυρώσουμε όσο γίνεται περισσότερες. Έχουμε τον κύριο Γεωργόπουλο, Αλέξανδρος Γεωργόπουλος στο τηλέφωνο.
0: Που έχει να καταγγείλει ότι ο μπαμπάς του νοσηλευόταν σε δημόσια νοσοκομεία, τον παίρνουν από το δημόσιο νοσοκομείο και τον πάνε σε ιδιωτική κλινική. Μας φαίνεται περίεργο, αλλά να τον ακούσουμε. Καλημέρα.
1: Ελάτε, κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πείτε
2: μας. Βεβαίως, πριν 1,5 χρόνο περίπου, Δεκέμβρη ήταν το 25, ο πατέρας μου ξαφνικά νοσηλευόταν στο Νίμιτς με μικρό εγκεφαλικό. Ξαφνικά μας είπαν οι γιατροί ότι, ότι έχει ένα μικρό αιμάτωμα στο κεφάλι και πρέπει να μπει στην εντατική. Ενώ μπήκε normal μέσα, μπήκε πώς το λένε, μίλαγε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Το μεταφέραν στην εντατική, τον κρατήσανε 4 μέρες. Ξαφνικά μας είπαν ότι πρέπει να μεταφερθεί, ότι η μονάδα τους δεν μπορούσε να τα αποκτήσει τη μονάδα του νοσοκομείου που τον είχαμε, στον Image, και θα πρέπει να μεταφερθεί στο Ευγενίδιο. Το Ευγενίδιο λοιπόν τον μεταφέρανε γύρω σε 9.30 τη νύχτα, το θυμάμαι πολύ καλά, το οποίο ψιλοέβρεχε κιόλας. Αυτή το τομέα τη λέω γιατί με το στεναχώρο όταν το μεταφέρανε και τον βγάλανε στον δρόμο για να τον πάρουν στο νοσοκομείο, ήταν ψηλόβροχο και ο πατέρας ήταν γυμνός με ένα σεντονάκι. Και του λέω: παιδιά, δεν έχει μια κουβέρτα να ντυθεί. Και πώς να βγάλω εγώ τον μπουφάν μου για να τον σκεπάσω, και μου λένε: μην τον ακουμπάς. Λέω: εντάξει, μπορεί να επειδή τα μηχανήματα να μην κάνει.
0: Ναι.
2: Τον βάζουν μέσα, περνάνε 10 μέρες, λέει: γιατρέ, πώς πάει, γιατρέ, πώς πάει. Έχει το μικρό αιμάτωμα στο κεφάλι. Θα φύγει, θα ξυπνήσει. Ποτέ. Μετά από 10-15 μέρες, πριν τα Χριστούγεννα, το θυμάμαι γι' αυτό, μας λέει ότι πρέπει να ξαναμεταφερθεί. Γιατί θέλουμε να κάνουμε απολύμανση, λέει, στην εντατική.
0: Ναι.
2: Λέω, τι είναι αυτό, λέω, τι απολύμανση, λέω, στην εντατική.
0: Μεταφέραν τους ασθενείς από την εντατική, γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, ναι, για συνεχίστε.
2: Μεταφέρανε από την εντατική που τον είχαν στο Ευγενίδιο, λοιπόν, λόγω της, που θέλανε να κάνουν συντήρηση, τι μας είπαν, ξέρω, απολύμανση, θα τον πάμε σε μια άλλη κλινική στη Νίκαια.
0: Ποια κλινική, ιδιωτική?
2: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομά της, όμως ήταν ιδιωτική κλινική.
1: Η οποία συνεργαζόταν με το Ευγενίδιο.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν μπορεί από το δημόσιο
0: από
1: νοσοκομείο
0: το
1: να πάει σε ιδιωτικό χωρίς τη δικιά σας συνένεση.
2: Εμείς δεν το ξέραμε. Ήταν πρώτη φορά μας συνέβαινε αυτά με συγγενείς.
1: Βάλατε υπογραφή εσείς, βάλατε υπογραφή?
2: Όχι, πουθενά, δεν μας ζητήσανε τίποτα. Δεν μας ζητήσανε χαρτιά κτλ.
1: Θυμάστε την κλινική εκεί στην Νίκαια?
2: Δεν τη θυμάμαι, όχι. Όχι.
1: Για συνεχίστε.
2: Ήταν στη Νίκαια. Μεταφέρεται ξανά 9.30 τη νύχτα ξανά ο πατέρας μου στην κλινική εκεί και μετά από 2 μέρες απεβίωσε. Δεν άντεξει.
0: Η κλινική είχε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτική.
2: Εκεί.
0: Ναι.
2: Αν σας πω ότι δεν πήγα εγώ.
1: Τον είδε τον πατέρα σας? Τον είδε κανείς τον πατέρα σας?
2: Όταν το μεταφέρανε είναι ο αδερφός μου.
1: Ναι, στην ιδιωτική κλινική πήγε κανείς από εσάς να τον δει?
2: Τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου είχαν πάει. Εγώ δεν πήγα.
1: Αυτό
2: δεν πήγα.
1: Είχε μέθο όμως η κλινική αυτή?
2: Μου είπαν ότι είχε. Το θέμα, τι κλινική ήταν αυτή? Γιατί από ό,τι διαβάσαμε και στα site που μπήκαμε, εκεί πηγαίνανε άτομα οι οποίοι ήταν τελειωμένοι, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν είχαν.
0: Κοιτάξτε, να σας πω, μας κάνει εντύπωση και θα το ψάξουμε παραπέρα να μιλήσουμε. Πείτε μας λίγο τις ημερομηνίες για να μιλήσουμε με τους διοικητές των νοσοκομείων. Δεν είναι εύκολο να. Μάλλον δεν συμβαίνει να φύγεις από το δημόσιο και να σε πάνε σε ιδιωτικό. Αλλά να το δούμε. Μπορεί να συμβεί.
2: Δεν ξέραμε εμείς. Ήμασταν πάνω στην τρέλα μας, πάνω στον πανικό.
0: Όχι, αξίζει να το ψάξουμε. Ωραία.
2: Όχι, μα δεν έκανε. Και μετά, αφού εν πάση περιπτώσει μας λέγανε μετά από δημόσιο ότι ο πατέρας σας απεβίωσε, λέω να τον δω. Και πάω να τον δω. Λέω που τον έγινε, μου λέει κάτω στο ψυγείο. Κατέβαινα στο ψυγείο. Τι ψυγείο, ένα θάλαμο είχαν. Τον οποίο τον είχαν έξω το θάλαμο, πεταμένο κάτω στο πάτωμα. Στο πάτωμα, κάτω. Μέσα που τον είχαν. Εκείνη τον ανεβριάζω, κοκκινίζω και λέω: ρε, συγγνώμη, πατέρα μου, λέω πατάτε. Λέω: είναι ο πατέρα που λέει κάτω. Λέει: ο πατέρα, τον ανοίγει, τον βλέπω. Ναι, είναι ο πατέρα μου, λέω: δεν τρέπεστε, λέω λίγο. Εσύ μου είναι στο ψυγείο μέσα και είναι πεταμένος κάτω στο πάτωμα.
0: Κοιτάξτε, επειδή είναι σοβαρή καταγγελία, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη εκτός αέρα, να δούμε αν έχετε κάποιο χαρτί. Φαντάζομαι ότι για την ώρα του θανάτου και την πιστοποίηση του θανάτου πήρατε ένα χαρτί.
2: Τα έχω αυτά.
0: Ωραία.
2: Έχω.
0: Να το δούμε λίγο, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε.
1: Μετά οι γιατροί σας είπαν από ότι έφυγε, δηλαδή ήταν τόσο βαρύ το εγκεφαλικό που δεν άντεξε ο πατέρας σας.
2: Ναι, έτσι γράφει, ναι, αυτό γράφει. Ναι.
0: Μα τον άνθρωπο τον πήγανε από την. Πρόσεχε. Τον αλλάξανε τρεις μεθ. Θα πω εγώ ότι είχε εντατική.
2: Σε 15 μέρες. 20 μέρες πήγα νοσοκομείο.
0: Το κρατάμε, κύριε Γεωργόπουλε, το κρατάμε και θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί σας εκτός αέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γιατί άλλο θα ακούσουμε.
1: Είναι ορισμένες φορές τραγικές οι περιπτώσεις. Τραγικές οι περιπτώσεις για το πώς μπορεί κάποιος να καταλήξει. Γιατί εδώ φαίνεται σε όλα αυτά τα πράγματα ότι αν είναι βαριά ένας άνθρωπος μπορεί κάποιος να σου πει ότι ναι, θα πάει κάπου αλλού για να γίνει καλύτερα, αλλά αν το εμπιστευτεί στον άνθρωπό σου στο εσύ για βαριά περιστατικά, πραγματικά δεν ξέρεις πώς θα καταλήξει.
0: Θα σου πω κάτι που μια εμπειρία δική μου, τέλος πάντων, από δικό μου άνθρωπο. Το καλοκαίρι είχε παρουσιάσει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εκεί ήταν μια γιατρός και του λέει στους δικούς του: κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, καλύτερα να τον πάρετε όμως από το δημόσιο, να τον πάτε σε ιδιωτικό, γιατί δεν υπάρχει σειρά εδώ πέρα, δεν υπάρχει χρόνος, τέλος πάντων.
1: Θα το κοιτάξουνε.
0: Ναι, και πρόσχει η γιατρός στο δημόσιο και λέω είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα ξέρεις τα ιδιωτικά, πρέπει να έχεις αρκετά χρήματα, τέλος πάντων, για κάποιες περιπτώσεις, αν δεν έχεις ασφάλεια. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, συμβαίνουν αυτά, αλλά όταν είναι.
0: Δεν είναι φυσιολογικά, έτσι,
1: ναι,
0: παρανόμως συμβαίνει.
1: Σε μια βαριά περίπτωση που είναι το εγκεφαλικό, καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα δεν μπορεί τον άνθρωπο να τον έχουν από το ένα στο άλλο.
0: Τσουβάλι. Λοιπόν, πάμε και σε άλλη καταγγελία. Είναι ο κύριος Μάνος. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τον κύριο Μάνο τον καλέσαμε. Ναι. Θέλει να κάνει μια μαρτυρία, θα το πούμε έτσι. Γιατί σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη, δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες. Ανοίξαμε αυτό το φάκελο. Ο κύριος Μάνος θέλει να κάνει μια μαρτυρία για το ιατρείο της Καρνεάδου. Που ήταν αυτή η δύο γιατροί που είναι, που είναι μέσα στη φυλακή. Ελάτε, κύριε Μάνο.
3: Καλημέρα. Είχα πάει κι εγώ σε αυτό το περιβόητο ιατρείο το 2022. Ήμουν μέσα σε μια πελάτησά μου. Ήταν η φάση που ήθελα να χάσω κάποια κιλά. Πήγα, δεν είδα, δεν συνάντησα κάτι που να θυμίζει ιατρείο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Η κυρία η συγκεκριμένη δεν με ρώτησε ιστορικό, δεν μου έδωσε κάποιο έντυπο να συμπληρώσω με τυχόν αλλεργίες, κάποια πάθηση που μπορεί να έχω κτλ. Mm-hmm. Κάναμε μια συζήτηση, έκανε ένα μονόλογο. Η κυρία ήθελε να με βάλει σε κάτι υπέρηχους όπου θα με βοήθαγαν να ξεμπλοκάρουν το σύστημα του οργανισμού μου και όλο αυτό, θέλω να πω.
1: Αυτό που συμβουλεύουν για το μεταβολισμό, λέτε.
3: Ναι, μάλλον, δεν γνωρίζω.
1: Αν πήγατε για δίαιτα.
0: Ναι, για αδυνάτισμα.
1: Για αδυνάτισμα.
3: Ναι. Ναι, και σε δεύτερη φάση ήθελε να με βάλει σε ένα μηχάνημα, πραγματικά δεν θυμάμαι καθόλου πώς μου το ανέφερε, γιατί όταν άρχισα να ακούω τις τιμές που μου έλεγε.
0: Τι τιμές σας έλεγε, αλήθεια?
3: Η υπέρηχη ήταν στα 5.800.
0: 5.800.
3: 5.800 ευρώ.
1: Γιατί 5,8.
0: Νόμιζα 580, ρε. Ναι.
3: Εντάξει, τα 580 άντε και τα ακούς.
0: Ναι.
3: Τα 5.800 δεν τα ακούς.
0: Ναι.
3: Και το δεύτερο μηχάνημα που θα έμπαινα ήταν στα 6.000.
0: Όπως είναι πλασμαφαίρεσης.
3: Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι ήταν η πλασμαφαίρεση. Δεν θυμάμαι καθόλου, mm-hmm. Δεν θέλω να πω ψέματα.
1: Εσείς μόλις ακούσατε τις τιμές, μπλοκάρατε.
3: Ναι, προτιμούσα να μείνω 140 κιλά από το να είμαι 12 χιλιάρικα φτωχότερος.
1: Καλά, εντάξει τώρα, ναι, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που τα δίνουν. Απλώς θέλω να σας πω, εσάς πρόγραμμα για δίαιτα, για να δυνατήσετε, σας έδωσε?
3: Όχι. Μα θα σας πω κιόλας ότι ήμουν πολύ ξεκάθαρος όταν πήγα, ότι ήμουν ένας άνθρωπος που έτρωγα. Δούλευα νύχτα σε μπουζούκια, οπότε...
0: Είχατε και κατάστατο πρόγραμμα, φαντάζομαι.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ναι, δεν ήμουν ένας άνθρωπος που μπορούσα να τρώω πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό.
0: Ναι.
3: Και πήγα στην εύκολη λύση, στο μυαλό μου. Ευτυχώς Δεν έκανα κάτι.
0: Το γιατρό τον είδατε ή μόνο τη γιατρό?
3: Όχι, όχι. Μόνο τη γιατρό.
0: Η πελάτησα που σας έστειλε, τι είχε κάνει, ήταν ευχαριστημένη, φαντάζομαι να σας στείλει.
3: Να σας πω την αλήθεια. Η πελάτησα που με έστειλε είναι μια κυρία η οποία δεν ασχολείται με κάτι άλλο στη ζωή της. Δηλαδή θα πάει, θα κάνει πράγματα και στο πρόσωπό της, θα κάνει στο σώμα της. Είναι εγώ από τους ανθρώπους λέω άεργους.
1: Καλά, μπορεί να έχει λεφτά.
0: Καλά, είναι ο τρόπος της ζωής.
1: Δεν είχε ανάγκη να δουλέψει.
3: Αυτό. Καλοποιούνται μόνο. Οπότε αυτά που είχε
1: ήταν
3: κάνει.
1: Πελάτησα του γραφείου και αυτή, του ιατρείου.
3: Ναι, ήταν πελάτησα του ιατρείου. Ναι.
0: 5.800 ο υπέρηχος, δεν το στρογγύλεψε λίγο 5.
3: 5.800 να κάνουμε έναν υπέρηχο, ο οποίος θα ξεμπλόκαρε αρχικά το μεταβολισμό μου και σε δεύτερη φάση θα μπαίνουμε σε αυτό το χύψη μηχάνημα, τέλος πάντων, όπου θα έχανα 4 κιλά στην πρώτη συνεδρία και 4 κιλά συστηματικά κάθε εβδομάδα μέχρι να εξαϊλοδόλογη. Δεν ξέρω.
1: Κάποιοι το έχουν κάνει όμως. Κάποιοι το έχουν κάνει και έχει πετύχει κιόλας.
3: Ζουν.
1: Κανονικά.
3: Εγώ αυτό θέλω να μάθω, αν ζουν. Okay.
1: Όχι, όχι, κανονικά ζουν, αλλά να σας πω, αυτό το πρόγραμμα που ήταν να σας δώσει, ας πούμε, ένα πρόγραμμα για διατροφή, ας το πούμε έτσι.
3: Δεν θα είχα πρόγραμμα διατροφής.
1: Α, μόνο με τα μηχανήματα θα δυνατίζατε.
0: Και θα τρώγατε.
3: Ναι, ναι, μόνο με τα μηχανήματα.
0: Θα
3: θα έτρωγα κάποια, θα κάνω κανονικά τη ζωή μου. Όπως την έκανα και θα έχανα κάποια κιλά.
0: Για υπνοτισμό σας πρότεινε τίποτα?
3: Όχι, ευτυχώς.
1: Ναι, αλλά εδώ φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα. Πώς θα σας πω, είχε κάνει ένα σύστημα για να, πώς να το πούμε, χωρίς να σταματήσεις το φαγητό, να αδυνατήσεις.
0: Μα γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν το ξέρω.
3: Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι σήμερα έχω υποβληθεί πριν ένα χρόνο τελικά σε σλιβ, σε γαστρικό μανίκι.
0: Ναι, φαντάζομαι όπου... πήγατε σε κανονικό γιατρό.
3: Ναι, ναι, πήγα στον κύριο Σκρέκα, όπου... Και πάλι ο γιατρός σου είπε ότι είσαι χειρουργημένος, δεν μπορείς να πάρεις κιλά, αλλά πρόσεχε τι θα τρως. Με ένα στομάχι κομμένο. Πάλι σου λέει ο γιατρός πρέπει να προσέχεις τι τρως. Όχι τώρα εκεί που θα έμπαινα απλά, ξέρω εγώ, σε ρεύματα, παραρεύματα. Και να σου λέει ότι συνεχίζεις τη ζωή σου, συνέχιζε, πήγαινε στα μπουζούκια που δουλεύεις και πίνε ένα μπουκάλι κάθε βράδυ. Δεν έχει λογική.
0: Το ύφος της πώς ήταν?
3: Ήταν αυτό το ότι ντε και καλά, αυτό που σου λέω είναι το σωστό. Mm-hmm. Αν με ακούσεις, θα χάσεις τα κιλά σου. Εμένα δεν μου ενευρώθησε καμία εμπιστοσύνη.
1: Καλά, εσάς μπορεί όχι, αλλά κάποιους άλλους ανθρώπους τους έχει πείσει, γιατί είχε πολλούς πελάτες και ήθελα να ξέρω αυτή, είχε πολλούς πελάτες από τα μπουζούκια.
0: Γενικά, είχε πελατεία.
3: Γενικά, τώρα στη δουλειά μας, όπως και στη δική σας, δηλαδή στους χώρους μας. Είναι λίγο στόμα με το στόμα με στόμα.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Και ευθύνονται σε ανθρώπους που είχαν χρήματα, ναι.
3: Αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, η πελάτησά μου είναι πολύ καλά οικονομικά.
0: Το καταλάβαμε. Ναι. Μένει 5.300 και υπέρηχος. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Τι γίνεται. Πόσα λεφτά είχαν βγάλει,
1: Άμα έκαναν 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο και άμα ήταν προγράμματα διέτης. Άμα ήταν υπέροχη. Το άλλο, πώς το λέμε, υδροθεραπεία.
0: Ναι, που δεν βρέθηκε και το μηχάνημα της υδροθεραπείας. Το είχαν πάει αλλού μάλλον.
1: Συγγνώμη, για ένα κλείσμα 2.000. Με τον υπέροχο χάνεις κιλά. Μήπως να το δοκιμάσουμε.
0: Φάει τη σαλατούλα τώρα εδώ πέρα που σου έχω πάρει και ας τους υπέρηχους.
1: Παιδιά, για να καταλάβετε τι παραμύθι πουλάνε σε αυτόν τον κόσμο.
0: Παιδιά,
1: τι παραμύθι πουλάνε.
0: Τα αγαθά κόπιστονται. Κάτι ξέραν οι αρχαίοι που το λέγανε.
1: Καλά, τα κόπιστονται, αλλά βλέπει.
0: Εύκολα
1: ότι...
0: δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι, αλλά βλέπει άνθρωποι με λεφτά, τους εμπιστεύονται αυτούς εδώ. Και πάνε και δίνουν τα λεφτά γιατί σου λέει δεν έχουν ανάγκη αυτοί. Πάρ τους τα.
0: Βλέπει εγώ που είμαι σφιχτή. Σφιχτοχέρα. Που με λετσιγκούνα. Τα υπολογίζω. Βάλε λίγο τραγούδι.

0: Να σας πούμε κλείνοντας, παιδιά, και ένα άλλο θέμα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το πρωί μας άνοιξε λίγο έτσι, μας σόκαρε αυτό το θέμα. Να σας το πούμε, γιατί θα τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων και γενικώς συζητιέται πάρα πολύ για μια νηπιαγωγό η οποία ήταν στα Ανολιώσια στο νηπιαγωγείο εκεί και ήρθε σε, πώς να το πούμε,
1: σε αμόκ.
0: Ναι, σε αμόκ, αλλά μάλωσε με τους γονείς που πήγαν να διαμαρτυρηθούν.
1: Ρε παιδί μου, αυτή η υπόθεση έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η κακή συμπεριφορά της νηπιαγωγού προς τα παιδιά, προς τα μωρά. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι προπυλακίστηκε. Η βία δεν είναι σε καμιά περίπτωση η λύση.
0: Η λύση. Τώρα αυτή έχασε την ψυχραιμία της με τα παιδιά, φώναζε στους γονείς. Έγινε ο προπυλακισμός, είναι στο νοσοκομείο. Οι γονείς καταγγέλνουν ότι χτυπούσε τα παιδιά και ότι δεν είναι αυτό σωστό. Βγήκαν οι καθηγητές και την υποστηρίζουν. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, τελευταία εξέλιξη, έκανε και μήνυση σε γονείς και συνελήφθη μια μητέρα, λέει, για απειλή και εξύβριση.
1: Τώρα εκεί έχει γίνει τουρλουμπούκι η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι μπροστά στα παιδάκια έγινε όλο αυτό. Όταν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε μια κατάσταση, πάρτε μια αναρωτική άδεια, ρε παιδί μου.
0: Ήταν, δεν ξέρω, σε ορισμένες περιοχές πάντως είναι πολύ προβληματική η διδασκαλία και η σχέση με τους γονείς. Γιατί βλέπεις πηγαίνουν και δεν μπορούν να, ούτε με τα παιδιά να συνοηθούν, ούτε με τους γονείς.
1: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για μωρά, έτσι, 2 και 3 χρονών.
0: Είναι δύσκολο. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Θα απασχολήσει την επικαιρότητα.
1: Πήγε
0: γι' αυτό
1: και ο Μητσοτάκης ένας πρόπυργο.
0: Ναι, είπε σε κάποια ειδικά σχολεία.
1: Ναι, που ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Τρίτσι. Τον φώναζε, λέει, Κυριάκο, Κυριάκο, και λέει, ανεβαίνω, παιδιά, τώρα. Ναι. Μπράβο. Εγώ λέω να πάει και κάτω στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι. Που το έχουν 6 χρόνια το χωριό εκεί πέρα, δεν έχουν πάει, δεν έχουν ασχοληθεί μετά το σεισμό. 700 μαθητές είναι στα κοντέινερ. Τι ντροπή, ρε παιδιά. Και μετά λένε, α, η παιδεία πάει τέλεια. Άσε που πλημμύρισε και ένα νοσοκομείο κάτω στην Κρήτη.
0: Τόσα χρόνια, 6 χρόνια από το 2001, μετά το σεισμό, αυτά τα παιδιά είναι σε κοντέινερ και τα σχολεία δεν μπήκαν σε κανένα πρόγραμμα. Καλό είναι να πηγαίνουμε σε ευαίσθητες περιοχές, να δείξουμε τα σχολεία, αλλά στα βάλουμε όλα τα σχολεία.
1: Και ας μην δείχνουμε μόνο τις επιτυχίες.
0: Και μου έκανε εντύπωση στην Κρήτη.
1: Μήπως η παιδιά υπό το Αρκολοχώρο είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν ξέρω.
1: Και σου λέει, δεν στο φτιάχνω, ρε παιδί μου.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα πήγε 11:57. Δίνουμε σκυτάλι στο Γιάννη Διαμαντή και στη στήλη του. Χαρτί και μελάνι από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Έρχονται η Αναστασία με την
1: Τζίνα Μοσχολιού. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού, μενάδες. Θα σας τα πούνε όλα και αυτές αναλυτικά.
0: Εμείς πρώτο Θεός αύριο στις 11 εδώ θα είμαστε. Να έχετε μια καλή συνέχεια, παρακαλώ.
1: Υπομονή, παιδιά, φιλιά.
0: Γεια σας.
2: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
3: 29 Σεπτεμβρίου. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1941 στην Ουκρανία, τα ναζιστικά στρατεύματα διαπράττουν μία από τις μεγαλύτερες σφαγές στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η σφαγή του Μπάμπι Γιάρ, όπως ονομάστηκε, από το ομώνυμο φαράγγι έξω από το Κίεβο, που αποτέλεσε τον τόπο του μαρτυρίου για πάνω από 33.000 Εβραίους. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1941, οι γερμανικές δυνάμεις εισβάλλουν στο Κίεβο. Πριν την εισβολή, στην Ουκρανική πρωτεύουσα ζούσαν περίπου 160.000 Εβραίοι, που αντιστοιχούσαν στο 20% του συνολικού πληθυσμού της πόλης. Αμέσως μετά την έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, τον Ιούνιο του 1941, περίπου 100.000 Εβραίοι διέφυγαν από το Κίεβο ή υπηρετούσαν ήδη στο στρατό. Έως την κατάληψη του Κιέβου από τους Γερμανούς, είχαν απομείνει περίπου 60.000 Εβραίοι στην πόλη. Κατά τις πρώτες ημέρες της γερμανικής κατοχής, δύο μεγάλες εκρήξεις καταστρέφουν γερμανικούς στόχους, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στις τάξεις των Ναζί. Έτσι, οι Γερμανοί χρησιμοποιούν το σαμποτάζ ως πρόσχημα για τη σύλληψη όσων Εβραίων έχουν παραμείνει στο Κίεβο. Τα νέα της 24ης Ιουλίου 1987 δημοσιεύουν λόγια του σοβιετικού λογοτέχνη Ήλια Έρεμπουργκ. Γνωρίζω ότι στη διάρκεια της κατοχής οι χιτλερικοί σκότωναν στον Μπάμπι Γιάρ πατριώτες Ρώσους και Ουκρανούς, αλλά στη λαϊκή μνήμη αποτυπώθηκαν οι μέρες του Σεπτέμβρη του 1941, τότε που οι Ναζί σκότωσαν στον Μπάμπι Γιάρ όλους τους Εβραίους που δεν μπόρεσαν να φύγουν από το Κίεβο. Γέρους, αρρώστους, γυναίκες, παιδιά. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν στη δίκη της Νιρεμβέργης, στη διάρκεια 2 ημερών οι χιτλερικοί σκότωσαν εκεί περί τις 40.000 σοβιετικούς πολίτες εβραϊκής εθνικότητας. Αναφορές που στάλθηκαν στο Αρχηγείο των Ταγμάτων Θανάτου στο Βερολίνο έκαναν λόγο για 33.771 νεκρούς Εβραίους που σφαγιάστηκαν κατά τη διάρκεια μόνο αυτού του διημέρου. Χιλιάδες θύματα κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν εκεί, υποχρεώθηκαν να αφαιρέσουν τα ρούχα τους και στη συνέχεια να μπουν στο φαράγγι. Τα ναζιστικά στρατεύματα συνέχισαν για 2 χρόνια ακόμα να χρησιμοποιούν το φαράγγι Μπάμπιγιαρ ως τόπο μαζικών εκτελέσεων, θανατώνοντας εκεί δεκάδες χιλιάδες ακόμα ανθρώπους, Εβραίους, Ρωμά, Ουκρανούς πολίτες και Σοβιετικούς εχμαλώτους πολέμου. 5 χρόνια μετά τη σφαγή, τα νέα της 18ης Οκτωβρίου 1946 δημοσιεύουν κείμενο του Αμερικανού Τζον Φίσερ που βρέθηκε τότε στην Ουκρανία. «Περπάτησα επί μισή ώρα τις χαράδρες του Μπάμπιγιαρ. Οι χήμαροι φέρουν και τώρα στην επιφάνεια κόκαλα όταν βρέχει». Ορισμένοι από τους ενόχους δικάστηκαν 30 χρόνια αργότερα. Γράφουν τα νέα της 6ης Μαΐου 1971. 3 πρώην Ναζί αξιωματούχοι της αστυνομίας που κατηγορούνται ότι συνέπραξαν στη δολοφονία 40.000 Εβραίων στην Ουκρανία κατά το 1941 παρουσίασαν λεπτομέρειες περί του προσωπικού παρελθόντος τους στο δικαστήριο που τους δικάζει. Οι 3 πρώην Ναζί κατηγορούνται επίσης για συμμετοχή στη σφαγή 34.000 περίπου Εβραίων του Κιέβου, στο φαράγγι του Μπάμπιγιαρ, σε ένα όργιο τυφεκισμών που διήρκησε επί διήμερο το Σεπτέμβριο του 1941. Ο Σοβιετικός συνθέτης Δημήτρης Σωστακόβιτς έδωσε στην 13η του συμφωνία τον τίτλο «Μπάμπιγιαρ» σε ποίηση του Γευγένη Γευτουσέγκο.
2: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από τα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα νωρίτερα για βόμβα στην εισαγγελία. Λόγω διενέργειας ελέγχου, στο κτίριο του δικαστηρίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος εισοδού Νοταρά. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να επιδοθεί το έγγραφο για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στη συγκεκριμένη κλινική λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Υπεύθυνος φέρεται να ήταν πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία, ο οποίος μαζί με έναν ακόμη γιατρό φέρεται να χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι διαγνώσεις τους δεν αφορούσαν κακοήθεια. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Συγκεκριμένα ιδιώτης μίλησε για την κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία μετά από έλεγχο που έγινε εντοπίστηκε να λειτουργεί το παράνομο ογκολογικό τμήμα. Όπως ανέφερε ο καταγγέλων, η μητέρα του, μολονότι πήγε στην κλινική για φυσικοθεραπείες, τελικά πέθανε από αφυδάτωση. Σε άλλη περίπτωση, ακροατής κατήγγειλε ότι ο πατέρας του, ο οποίος νοσηλευόταν στον Ίμιτς, μεταφέρθηκε χωρίς προφανή λόγο στο Ευγενίδιο και από εκεί, χωρίς να υπάρχει συνένεσή του, σε ιδιωτική κλινική όπου κατέληξε. Ελέγχουμε και αδειοδοτούμε μόνο τα ιατρία και όχι τις κλινικές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μετά τον Σάλο που έχει προκληθεί με την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι εφόσον ο Σύλλογος παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα και εμπίπτει στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα διενεργήσει άμεσα όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις. Τη διενέργεια ελέγχων στο Ιατρείο της Παιδιάτρου Μαρίας Καριστιανού ζήτησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη μετά την αποκάλυψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι η πλατφόρμα MedWatch κοκκίνησε την εν λόγω δομή. Μιλώντας στο Μέγκα, η κυρία Παγώνη ξεκαθάρισε ότι το μηχάνημα βιοανάδρασης που χρησιμοποιείται εκεί αποτελεί εναλλακτική μέθοδο και απαγορεύεται στην κλασική ιατρική πρακτική. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους κοινής αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Τον κόδωνα του κινδύνου για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα εντείνει η επιστολή του Δανού Επιτρόπου Ενέργειας Dan Jorgensen προς τις πρωτεύουσες των 27 κρατών μελών, στην οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για δραστική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Πρέπει να γίνει τώρα μια δυναμική παρέμβαση στα καύσιμα. Διαφορετικά θα καταρρεύσει η κατανάλωση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Μέγκα. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν βουλευτές της και λένε ότι οι Έλληνες είναι κακομοίριδες και ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, είναι εκτός κοινωνίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα υγείας, κατηγορώντας την για καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας και τονίζοντας ότι έπρεπε να πεθάνει ένας Έλληνας πολίτης για να αναλάβει δράση. Πολιτικούς στριγμούς στο Βουκουρέστι προκαλεί η αποκάλυψη της Wall Street Journal, η οποία εμπλέκει την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, σε παρασκηνιακή παρέμβαση για την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επιβεβαιώνουν και οι Financial Times, η κυρία Guilfoyle, αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της κυβέρνησης στο Βουκουρέστι, φέρεται να δήλωσε τον Μάρτιο σε επίσημο δείπνο στην Αθήνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Ρουμανία, καθώς αύριο το Κοινοβούλιο ψηφίζει για νέο πρωθυπουργό, την ώρα που η χώρα απειλείται με οικονομική ασφυξία. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, με τον 16χρονο να πέφτει και να χτυπά στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Sport, η Bayern Μονάχου ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ντάνι Όλμο. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ισπανός μέσος εμφανίζεται θετικός να επιστρέψει στο γερμανικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε για 4 χρόνια με τη φανέλα της Λειψίας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και προσκέρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυρή 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
4: Μέγα News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε
7: και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Τριτούλα, είστε συντονισμένοι.
2: Τριτούλα. Εν τω μεταξύ, χειρότερη μέρα της εβδομάδας, ξέρω, μακράν.
0: Όταν δουλεύεις 7ήμερο, αυτά δεν τα σκέφτεσαι.
2: Σωστό και αυτό.
0: Είναι όλες οι μέρες ίδιες.
2: Σωστό, σωστό.
0: Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Mega News στους 104.6.
2: Η Σταχάνοβα εδώ δίπλα, που δουλεύει 7 μέρες εβδομάδα, είναι η Αναστασία Γιάμαλη.
0: Απέναντί μου, πιο άνετη. Πιο liberal.
2: Έτσι.
0: Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού.
2: Ένα φιλελεύθερο εξαήμερο. Και βεβαίως ακούτε τις Μενάδες. Δεν πειράζει, στον αέρα όλα. Άφηνε τα μικρόφωνα ανοιχτά, τα περνάμε όλα. Άμα να το ζούμε όλοι μαζί. Πώς λέγανε παλιά, τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές.
0: Τα έχουν.
2: Η δικιά μας
0: ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή έχει και μία κάμερα. Παιδιά, να σας το πω τώρα που το συζητάμε, γιατί έχω τη Μοσχολιού δίπλα μου με τη μαρινιέρα της, την κόκκινη άσπρη. Ό,τι και να λέτε, δεν μας νοιάζει, το έχουμε ξεπεράσει αυτό.
2: Εννοείς για τα εμφανίσεις, αυτά που κάνουν τα σχολεία για τα εμφανίσεις.
0: Και μιλώ, νομίζω, εξ ονόματος και της Ανθής και της Ράνιας.
2: Εμένα κάποιος έγραψε επίσης ότι μοιάζω με τον Στάθη Ψάλτη και αυτός είναι πάρα πολύ φίλος μου. Δηλαδή, εσύ που είναι ορισμένα σχόλια που νομίζουν οι άλλοι ότι θα σου πούνε κάτι κακό και εμένα μου φτιάχνουν τρομερά το κέφι. Οπότε, μια χαρά.
0: Το κορίτσι εδώ έχει μια διαστροφή.
2: Ναι, σαφές.
0: Αποδεδειγμένοι, είμαστε καλά όμως, με αυτό την αγαπάμε.
2: Λοιπόν, Βασίλης Πυριονάς στον ήχο, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη και στο τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου.
0: Κόσμιες και κόσμοι στην κυρία Μπέχλου, το νου σας.
2: Έτσι.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, όχι μόνο στα σχόλια κάτω από τα Reels. Ελάτε να τα πούμε εδώ, άμα βαστάτε. 2-11-01-61-046 2-11-01-61-046 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέσω Viber και WhatsApp μας στέλνετε στο 698-104-104-6. Επαναλαμβάνω, 698-104-104-6. Και βέβαια μπορείτε πάντα με το παραδοσιακό το mailάκι να στείλετε στούντιο παπάκι meganews104.6.gr. Τα είπα και ελάλησα. Πάμε όμως, κυρία Μοσχολιού, επειδή έχουμε τελευταία εξέλιξη στην δικαστική συντάκτρια του Ομίλου, την Ιωάννα Μάνδρου, και την ευχαριστούμε που είναι κοντά μας.
2: Γιατί έχουμε το βούλευμα. Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, για το μπάζωμα και ξεμπάζωμα και τέλος πάντων. Πώς το λες εσύ, για μαλλί με την
0: καλύτερα. Επιχωμάτιση.
2: Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα. Είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη. Το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση που είχε γίνει πριν το, κατά διάρκεια του καλοκαιριού και παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον Χρήστο Τριαντόπουλο, πρώην υφυπουργό, πάρα τον πρωθυπουργό, και τον πρώην περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, και άλλα άτομα που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, ανήκουν στις αρμόδιες υπηρεσίες στην πυροσβεστική, για την παράνομη, όπως είχε χαρακτηρίσει την δραστηριότητα αυτή αμέσως μετά το δυστύχημα και ο εισαγγελέας που ήταν παραπεμπτικός, την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Η δημοσίευση του βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου αναμένεται σε λίγη ώρα, οπότε θα δούμε και ποιο είναι το σκεπτικό.
2: Και
3: η γνώμη μου
2: όμως
3: είναι
2: ότι θα είναι...
3: Και το σύνολο των προσώπων είναι μετρημένοι. Συγκεκριμένοι είναι ο Τριαντόπουλος Αγοραστός και άλλοι τέσσερις. Θα δούμε αν κάποιος από αυτούς φεύγει από τη μέση. Είναι στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μη πολιτικά πρόσωπα. Σίγουρα το Συμβούλιο υιοθετεί την πρόταση του εισαγγελέα που αναφέρθηκε με πολλές και μεγάλες λεπτομέρειες γιατί ήταν παράνομη αυτή η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Επικαλούμενος τα διεθνή πρωτόκολλα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις των δυστυχημάτων, πώς πρέπει να ενεργούν οι κρατικές υπηρεσίες, γιατί δεν πρέπει να μπαίνει χέρι, γιατί δεν πρέπει να απομακρύνεται.
0: Όλα
3: το
0: αυτά
3: παραμικρό,
0: τα αυτονόητα.
3: Η εξέλιξη αυτή είναι οριστική, δεν έχει κάτι. Τέλος, εδόλιο ειδικού δικαστηρίου, είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε να δούμε ειδικό δικαστήριο από την εποχή της κυβέρνησης
2: του ΣΥΡΙΖΑ
3: με τον Νίκο Παπά και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Αυτό είναι το πρώτο για τη Νέα Δημοκρατία, το πρώτο για τα Τέμπη, και το λέω το πρώτο για τα Τέμπη γιατί η εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Τώρα, ως προς το χρόνο του ειδικού δικαστηρίου, η νομοθεσία για την ευθύνη των υπουργών, που δεν έχει αλλάξει παρά τα τόσα που έχουν ελεγχθεί καμιά 20 χρόνια, προβλέπει οι συγκεκριμένες προθεσμίες, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτή η δίκη όποτε να είναι. Υπολογίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του 2027, θα έχει προσδιοριστεί. Οι δίκες αυτές όταν προσδιορίζονται δεν αναβάλλονται. Διενεργούνται.
2: Ναι, γιατί είστε για θέμα παραγραφής, αν δεν κάνω λάθος.
3: Και θέμα παραγραφής να μην υπάρχει, οι δίκες αυτές δεν αναβάλλονται ποτέ. Την ημέρα που θα οριστούν θα αρχίσουν. Μετέχουν ανώτατη δικαστική λειτουργία από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόεδρος είναι πάντα από τον Άριο Πάγο. Πληρώνονται όλοι αυτοί από τη Βουλή. Οπότε ό,τι βγάλει πληρωτήρα. Και βέβαια το ίδιο γίνεται πλήρωση και από την πλευρά της εισαγγελικής αρχής. Είναι ένας αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που μετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Ότι θα είναι πολύμηνη αυτή η δίκη δεν χρειάζεται να το πούμε, το καταλαβαίνουμε. Για ποιο λόγο? Για το γεγονός ότι η υποστήριξη στην κατηγορία έχουν δηλώσει
2: οι συγγενείς
3: των θυμάτων, που είναι 57, αλλά είναι και εγκαυματίες, τραυματίες κτλ. Να δούμε το βούλευμα αν περιορίζει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν περιορίζει την παράσταση στο δικαστήριο των συγγενών των θυμάτων, γιατί αυτό, το λέω εγώ από σήμερα, θα εγείρει μεγάλα θέματα το πού θα γίνει αυτή η δίκη.
2: Α, βέβαια, σωστά. Πάλι το γνωστό ζήτημα του χώρου της χωρητικότητας
3: κλπ.
2: Ναι, και
3: γιατί το λέω αυτό, γιατί τα ειδικά δικαστήρια γίνονται πάντα στο κτίριο, στην αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αυτή η δίκη εκεί δεν χωράει ούτε για ζήτο.
2: Οπότε θα έχει πάλι ολόκληρη ιστορία, γιατί εκεί θα χρειαστεί...
3: Οπότε θα δούμε πού θα βρούνε χώρο.
2: Μάλιστα, καταπληκτικά.
3: Αυτά και βλέπουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα Μάνδρου. Εδώ, συγγνώμη τώρα, γιατί θα σπάσω τη σιωπή μου.
2: Για σπάστε, γιατί έχουμε να πούμε πράγματα διάφορα. Για πες.
0: Την περασμένη εβδομάδα βγήκε εδώ μενόμενος ο Άδωνης Γεωργιάδης και κατηγόρησε όλους τους δημοσιογράφους του Μέγκα στην εκπομπή της Ανθής και του Ιορδάνη.
2: Βεβαίως.
0: Και είπε ότι εσείς στηρίξατε την κβαντική ιατρική και τα ξυλόλια και τα λοιπά και τσαρλατάνοι και κομπογιανίτες και τα ρέστα. Λοιπόν, εμείς λέγαμε από τότε ότι τα τέμπη και η οσμή συγκάλυψης αφορά στο μπάζωμα, στην καταστροφή των DNA, στον σταθμάρχη που το πρώτο 24ωρο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με διάγγελμά του προσπαθούσε να μας πείσει ότι ήταν ένα αποκλειστικά ανθρώπινο λάθος και μόνο.
2: Και στους μονταρισμένους διαλόγους από το κέντρο, οι οποίοι όλος τυχαίως κάπως αφαιρέθηκαν από το κέντρο και έφτασαν σε συγκεκριμένο μέσο, αλλοιωμένοι.
0: Επίσης,
2: προκειμένου να υποστηρίζουν συγκεκριμένο αφήγημα και δεν έχει απολογηθεί κανείς γι' αυτό, ίσα μας τη λένε και από πάνω.
0: Τα περί ξυλολίου δεν τα έλεγαν μόνο τηλεοπτικοί πραγματογνώμονες που αναγκάστηκαν και κλήθηκαν να δείξουν τελικά και τα πτυχία
2: της έρευνας.
0: Όχι, το θυμάσαι το πρώτο πόρισμα του Εύα Σαμ.
2: Πολύ καλά, αλλά που έλεγε για ίχνη μέσα και λοιπά. Το θυμάμαι εξαιρετικά
0: καλά. Και μετά τους παρετήσαν όλους.
2: Και των χημείων και όλα και τις διαφωνίες. Αλλά δεν έχω καταλάβει, θα μας απαγορεύσει κανείς να κάτσουμε να συζητήσουμε τις διαφορετικές θέσεις και τις διαφορετικές μελέτες και τα πράγματα που ήταν υπό έρευνα σε μια ανοιχτή υπόθεση.
0: Μία είναι η εκδοχή της κυβέρνησης.
2: Ένας υπουργός. Ας σας παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, να θυμίσουμε, το είπε ήδη η Ιωάννα Μάνδρου για τον Περιφερειάρχη Θεσσαλία, τον Κώστα Αγόρα, τον πρώην Περιφερειάρχη, με συγχωρείτε. Ήταν η εισαγγελική πρόταση, αφορούσε και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Βασίλειου Παπαγεωργίου και τους επικεφαλείς των ναι, τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής και της τροχιάς Λάρισας. Είδατε, σκαλώνει το κεφάλι, πιτσικάρι. Οπότε
0: είναι αυτοί που σε χρόνο ντετέ καθάρισαν το χώρο.
2: Ακριβώς. Οπότε
0: που δεν ξέρουμε ακόμη με την ως εντολή έγινε αυτό.
2: Ναι, μαγικά όλα αυτά. Γίνονται μαγικά.
0: Το Άγιο Πνεύμα ήρθε.
2: Έτσι. Οπότε λίγο μένει να δούμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το βούλευμα. Γιατί ο Τριαντόπουλος είχε πει ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με τις αποφάσεις. Επίσης, ο Τριαντόπουλος όλο το διάστημα, και ενώ υπήρχε εισαγγελική πρόταση, και ενώ γενικότερα η αίσθηση ήταν ότι το Δικαστικό Συμβούλιο θα συμφωνήσει με τον εισαγγελέα, η αίσθηση της πληροφορίας, έτσι. Ο Τριαντόπουλος έκανε κανονικά προεκλογικές εμφανίσεις, ιστορίες, τον ανέβαζε στο Facebook post για τα διάφορα μέρη που πήγαινε. Γιατί θέλει να
0: κατέβηκε και εξελέγει, καλή μου. Ναι, συναδέλφισε.
2: Εντάξει. Αν μας ανέβαζε φωτογραφίες από τη συναυλία των Iron Maiden.
0: Yeah.
2: Με τις μπλούζες, το αγαπημένο του συγκρότημα του Manowar ή τα γενέθλιά του. Γενικά, άμα το αγαπημένο συγκρότημα είναι η Manowar, η κατάσταση είναι ήδη ούτως ή άλλως ανησυχητική. Είναι από αυτά τα πράγματα που πρέπει να τα κοιτάς τον άνθρωπο αυτά. Σου λέει το αγαπημένο συγκρότημα είναι η Manowar. Φεύγεις. Ξεκινάμε
0: δεν τα
2: από
0: ξέρω
2: εκεί.
0: Εγώ αυτά που λέει.
2: Είναι για τα κορίτσια αυτά. Συμβουλία. Άμα σου πει, φύγε. Φύγε, ρε παιδί μου, το ξέρει, τα ξέρει. Αυτό είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι. Τι άλλο
2: για
0: ήθελα να
2: το
0: πω.
2: Χαλαρώσουμε.
0: Αλλά επειδή τα. Έχει πολλά ποδάρια η κυβερνητική πονηριά, η νεοδημοκρατική πονηριά. Σήμερα βγήκε εντελώς τυχαία και η κυρία Ματίνα Παγώνη, διορισμένη πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και είπε, ναι, πρέπει να ελεγχθεί η Καριστιανού για το μηχάνημα της πώς το, βιοανάδρασης σουξουμόξου μανταλάκια.
2: Δεν μπορώ να τα
0: εγώ λέω
2: να τα
0: ότι καλώς πρέπει να ελεγχθεί. Από τη στιγμή που κοκκίνησε το MedWatch, που τόσα χρόνια δεν το είχαν σκεφτεί, το είπε ο Παπαδημητριάδης και το κάνανε. Και δεν του δίνουν και τα εύσημα του δόλιου.
2: Εντάξει, αφού το έκανε άλλο ο κύριο.
0: Λοιπόν,
2: που έχει
0: αλλά είναι φοβερό timing. Γιατί ρε παιδί μου, πώς σκέφτονται. Σκέφτονται με όρους καλέτας δελτίου.
2: Ναι, ρε.
0: Τέμπη Τριαντόπουλος παραπέμπεται. Σημειωτέων Μαρία Καριστιανού. Έλεγχο στο ιατρείο για την κυβαντική ιατρική. Λες και κατέβαινε ο κόσμος ή άκουγε τη Μαρία Καριστιανού ή τη σεβόταν τότε επειδή είναι κυβαντική γιατρός. Όχι επειδή ήταν μάνα που έχασε το παιδί της.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Εκείνο το. Έτσι τώρα επειδή μου ήρθε.
0: Ναι.
2: Εκείνο το μνημείο για τα Τέμπη που λέγανε ότι θα μαζέψουν τα γλαστράκια και τα.
0: Ακόμη εκεί είναι.
2: Α.
0: Πήγα, πέρασα.
2: Γιατί
0: χθες.
2: Και εγώ κάθε φορά περνάω είναι εκεί.
0: Και κόκκινα τα ονόματα κανονικά όπως πρέπει.
2: Λες να είναι φαν της Καριστιανού αυτή, της κυβαντικής ιατρικής αυτή που το κάνουν εκεί, είναι ο κόσμος που έχει.
0: Όχι.
2: Γιατί δεν το πειράζει, δεν το καθαρίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο οποίο το ανέθεσαν. Μήπως είναι της κυβαντικής ιατρικής κι αυτό, ή μήπως έχει καταλάβει ότι η κοινωνία.
0: Πες και εσύ.
2: Μου βγαίνει κακία τώρα εμένα σήμερα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται πολιτικά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αντιθέτως.
2: Δεν καταλαβαίνω ποιος θέλει πολιτική. Θα πολιτευτεί σε αυτή τη χώρα, θα τις απαγορεύσουν.
0: Απολύτως.
2: Εδώ συνομιλούν με το. Δεν καταλαβαίνω. Όταν η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται στη διάσκεψη των Προέδρων κάποια ψήφο από τον Βελόπουλο, τους πιάνει πόνος που πουλάει Βελόπουλος και Ραλφές. Δεν θυμάμαι να τους ενοχλεί τότε. Όταν θέλουν να ψηφίσουν μαζί του τίποτα.
0: Εντερικών.
2: Καμιά... Το εντερικών είναι αυτό που είχε κάνει τα εγκάφματα στον Παϊτέρη, τον Βασίλη. Σου θυμίζω το ρεπορτάζ το καυτό. Τα θυμάσαι αυτά για μαλλίσουν το σοβαρό ρεπορτάζ τότε.
0: Πάνω αυτά.
2: Είχες έρθει από τα Λονδίνα.
0: Αχ, τώρα μην αρχιστεί, είναι δημόσιο το LSE, έτσι. Απλά το λέω,
2: ναι,
0: δημόσιο.
2: Ναι, το ΕΠΑΛ LSE. Το γενικό, το τέτοιο, το απογευματινό λύκειο. Άσε με γνωρί.
0: Βάλε μου σε παρακαλώ λίγο Μπετόβεν να ευθυμίσουμε.
2: Οχ, τι φάση.
0: Έχουμε μία ποιότητα ως εκπομπή.
2: Ναι, έχουμε.
0: Εχθές παίζαμε FY και Mad Clip. Θα πεθάνει. Δεν την αντέχει την ποιότητα.
2: Δεν μου τα κάνετε αυτά.
0: Λοιπόν, ακούστε με να δείτε όσο η Μοσχολιού πίνει νερό και βύχη.
2: Εδώ
0: θα βγάλει το πλεμόνι της. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ψάχνουν κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι όπως εδώ που τα έχουμε λυμένα. Λοιπόν, οι τιμές προφανώς έχουν πάρει την ανιούσα. Υπάρχει και ένα ζόρι με τα αποθέματα φυσικού αερίου, να ξέρεις. Η φάση είναι, παιδιά, μην ανάβετε το θερμοσύφωνο. Και καλά, εμείς έχουμε ηλιακό.
2: Καλά κάνει και το κρύο το νερό, κάνει καλό στο δέρμα.
0: Πώς να δώσει και ο Μητσοτάκης, πια τι άλλο να κάνει. Αύριο έχει υπουργικό.
2: Ναι. Και περιμένουμε να μάθουμε και τα νέα μέτρα για το πετρέλαιο, αν θα υπάρξουν.
0: Έχουμε τον κύριο Τσιάρα όμως, γιατί νομίζω διαφωνεί.
4: Το αν ζούσαμε καλύτερα το 19, επιτρέψτε μου να το αφήσουμε στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Αν υπάρχει Έλληνας πολίτης που πιστεύει ότι η ζωή του από το 2019 μέχρι σήμερα δεν βελτιώθηκε, δεν είδε τη ζωή του να καλυτερεύει, δεν είδε τα οικονομικά του να βελτιώνονται, δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει μια καλύτερη ζωή, τότε νομίζω ότι όλοι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα ή σε διαφορετικές πραγματικότητες. Και αν γυρίσετε κι εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο
0: λοιπόν,
4: που έρχομαι στην εκλογική περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι
2: λοιπόν,
4: το οποίο δεν...
2: η προσωπική κατάσταση για το 19 είπε ότι είμαστε καλύτερα, έτσι. Mm-hmm. Και ότι κανένας πολίτης, και αν υπάρχουν πολίτες που πιστεύουν ότι δεν είναι η ζωή τους καλύτερη.
0: Ήρθε και εδώ χθες. Στο Χριστάκο και τον Μπολάκη. Ναι,
2: και έλεγε
0: ναι,
2: τα ίδια.
0: Ναι, ναι.
2: Στη μέτρο ανάλυση τελευταία του Σεπτεμβρίου, προσωπική κατάσταση σε σχέση με ένα χρόνο θα λέγατε ότι είστε σε καλύτερη ή σε χειρότερη.
0: Ναι.
2: Σε χειρότερη το 48,5. Το 38,1. Ναι. Το 38,1 λέει στην ίδια, ναι, με πέση, και το 13,3 λέει στην καλύτερη. Θα έχουν διοριστεί αυτοί από καμιά απευθείας ανάθεση από καμιά περιφέρεια. Λοιπόν.
0: Ή μπορεί να είναι σε αυτές τις πλαϊνές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται.
2: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλά, δεν συζητάω για τα προβλήματα της χώρας, αυτό είναι γνωστό. Πάμε δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης, που είναι πολύ ωραίο πάντοτε.
0: Δώστο.
2: Πολύ ωραίο ερώτημα.
0: Κέρνα, φαρμάκι, κέρνα.
2: Μα πού είναι τώρα, τον έχασα. Τι, με φάτε. Λοιπόν, πάμε. Αναθέσει την απασχόληση, έτσι. Στο σύνολο είναι μείον 51 ο δείκτης οικονομικής. Μείον 51, έτσι. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι και τους εργοδότες γενικά,
0: προνομιακό παιδί.
2: Μπράβο, είναι μείον 50. Στους γεωργικούς κτηνοτρόφους, που κάποια στιγμή ήταν. Είναι μείον 61. Όχι, είναι καλά τώρα. Μείον 61, είναι καλά. Είναι καλά. Υπάρχει πολύ χειρότερα. Στους μισθωτούς του δημοσίου μείον 55. Στους μισθωτούς του ιδιωτικού μείον 58. Στους άνεργους μείον 65. Στους σπουδαστές φοιτητές μείον 35. Στους συνταξιούχους μείον 42. Και στις νοικοκυρές μείον 33. Όλα καλά πάει.
0: Εντάξει.
2: Έχει δίκιο ο Τσιάρας.
0: Ωστόσο, είπε και ο κύριος Μαρινάκης κάτι.
5: Η συμφωνία κυρίων ήταν συμφωνία κυρίων, δεν ήταν επιβολή τιμών. Από την αρχή αυτό είπαμε. Και είχε μια συγκεκριμένη διάρκεια. Εγώ δεν λέω ότι αυτό έλυσε το πρόβλημα των ανθρώπων που μας βλέπει. Αλλά προσέξτε, μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Ζούμε σε μια πρωτοφανή περίοδο ακρίβειας. Παγκόσμια κατάσταση.
2: Δεν είναι τέλειος. Σου λέει, μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Ζούμε σε πρωτοφανή περίοδο. Άντε βρε! Τι λες βρε, αλήθεια. Λοιπόν, και η συμφωνία κυρίων είναι τότε που μαζεύτηκαν με τους σούπερ μαρκετάδες, το θυμάσαι αυτό.
0: Με το σταϊκούρα και τα μπινελίκια ή πιο πριν.
2: Πιο μετά.
0: Εμένα αυτό μου έχει μείνει από μπιφ.
2: Αυτό ήταν ωραίο, εγώ το σέβομαι. Που είχαν βγει μετά τα παραπολιτικά, ότι μάζεψε ο σταϊκούρα στους σούπερ μαρκετάδες και τους τα πεγαλικά, όπως τα λένε στη Λαμία. Όμως. Τώρα η σου λέει συμφωνία κυρίων είναι τότε που μαζεύτηκαν όλοι μαζί οι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ μαζί με την κυβέρνηση, ναι, και συμφώνησαν να συντονιστούν όλοι μαζί για τις τιμές. Α, ναι, κάπως έτσι λέγεται.
0: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω. Όχι μακριά από μένα, θου κύριε, φυλακή το στόματί μου.
2: Το καρτέλ. Πνίγηκα πάλι.
0: Εντάξει, να μην συντονιστούν και αυτοί οι κλέφτες θα γίνουν.
2: Έλα μου ντε. Τέλος πάντων.
0: Όχι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Οι ιδιοκτήτες και οι μανατζαρέοι των μεγάλων καταστημάτων αυτών κάνουν ό,τι νομίζουν για τα δικά τους κέρδη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να με εκπροσωπήσουν και να βάλουν πλάτη οι επιχειρηματίες. Με νοιάζει να τους πιέσει η κυβέρνηση που υποτίθεται ότι νοιάζεται για εμένα. Μια κυβέρνηση δεν γίνεται να μιλάει για συμφωνίες κυρίων. Πρέπει να μιλάει για δεσμευτικές συμφωνίες ώστε να καλύπτεται και να προστατεύεται ο πολύς κόσμος. Και από αυτό μακρά να απέχουμε.
2: Δεν ξέρω τι. Εγώ γενικώς τα καταδικάζω όλα αυτά.
0: Ξέρεις ποιος άλλος τα καταδικάζει?
2: Ποιος?
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Α, ήταν, ναι, ήταν στο Μέγκα.
6: Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί της και λένε ότι εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες. Όταν βγαίνουν οι βουλευτές της και λένε ότι ξέρετε δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα διότι ακόμη η λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί της και λένε άμα όπου και να πάτε σε όλο τον κόσμο είναι τι ώρα που περνάνε οι Έλληνες. Ενώ οι Έλληνες έχουν τη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη.
2: Μπορώ να στον κάνω τέτοιο. Α, τι ωραίο τραγούδι. Δεν ταιριάζει τέλειο με τον Ανδρουλάκη από πίσω.
0: Ναι. Μυρίζει Κρήτη.
2: Υπολείτες. Λοιπόν, ναι. Το είπε για τον Χάρη το Θεοχάρη αυτό. Που μας έλεγε για τους κακομύριδες. Ο Χάρης Θεοχάρης, ξέρεις, έπεσε τηλεφωνάκι στο Χάρη το Θεοχάρη.
0: Τον πήρανε τηλέφωνο.
2: Τον πήρανε τηλέφωνο και του είπαν ότι είδε η Χάρη μου, δεν είναι καλή ιδέα αυτό. Να λες τώρα ότι όσοι ψηφίζουν εμάς τους νοικοκύριδες και οι άλλοι είναι των κακομύριδων. Δεν είναι ωραίο πράγμα να λες στους πολίτες
0: κακομύριδες. Τον Κουλκουβίνα τον πήρανε.
2: Δεν ξέρω. Νομίζω
0: η Σοφία τη Βούλτεψη που κρατούσε το Σπυρόπουλο με την Πετρέλα.
2: Τον Κουλκουβίνα νομίζω τον θυμήθηκαν τώρα όλοι, το μάθανε που το μάθαμε κι εμείς. Στο Μαξιμίδη θυμήσαμε τι είναι αυτό που ιερία κατέβει. Δικό μα, δικό μα. Α, κοίτα να δει. Νομίζω κάπω έτσι παίχτηκε στο Μαξίμου αυτή η συζήτηση.
0: Αχ, ήρθατε τόσο γρήγορα, κυρία Αλυφαντή μου, και έχουμε να πούμε τόσα ακόμα.
2: Δεν πειράζει, έχουμε χρόνο.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν πάει πολύ καλά αυτό με την ακρίβεια. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν εκεί 27, αν αποφασίσουν κάτι, να το πούνε και στους δικούς μας, να ασχοληθούν. Αλλά τους δίνει τέλεια δικαιολογία αυτό το παγκόσμια κρίση.
2: Εννοείται.
0: Γενικά όλα παγκόσμια κρίση είναι, απλά τις συνέπειες εμείς τις βιώνουμε πιο έντονα.
2: Πάντως, ωστόσο, οι δικοί μας που το πάνε τελείως τεχνοκρατικά, δεν είναι, είναι πλέον εκτός συζήτησης. Στην Ευρώπη η συζήτηση είναι και διαφορετική. Όταν βγαίνει και ο Επίτροπος Ενέργειας και λέει ότι οι συνέπειες πολιτικές αυτού του πράγματος. Ναι, και δεν λέει μόνο αυτό. Λέει 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα χρειαστεί να διαλέξουν να προτεραιοποιήσουν τη θέρμανση και την διατροφή του, το οποίο είναι γεγονός. Αλλά βάζει και άλλα θέματα. Ότι αυτό έχει πολιτικές συνέπειες. Και άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί και πολιτικά. Η πίεση της ακροδεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πολύ τεχνοκρατικές συνέπειες. Πραγματικές. Χειροπιαστές. Αυτό θυμίσου το.
0: Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, τώρα επειδή έχει έρθει εδώ η κυρία Αλιφαντή να είναι καλά για το σύντομο δελτίο ειδήσεων, εμείς έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ εσωκομματικό σουσούνουδου. Γιατί μας αρέσουν εμάς αυτά τα κουτσοπολιά, θα σας τα πούμε μετά. Αλλά έχουμε να πούμε κι άλλα. Εύχομαι και ευελπιστώ να προλάβουμε. Προς το παρόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η δημοσίευση του βουλεύματος αναμένεται τις επόμενες ώρες. Πρόκειται για το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το πρώτο για την τραγωδία των Τεμπών. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η αποκάλυψη ότι η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Η ιδιώτης κατήγγειλε νωρίτερα ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπείες στη συγκεκριμένη κλινική της Θεσσαλονίκης και η μητέρα του πέθανε από αφυδάτωση. Άλλος ακροατής, αναφερόμενος στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκάλυψε ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος, τα οποία κατά περίπτωση έφταναν τις 6.000 ευρώ. Ελέγχουμε και αδειοδοτούμε μόνον τα ιατρία, όχι τις κλινικές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή την κλινική στην οποία εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα υγείας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την για καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας και τονίζοντας ότι έπρεπε να πεθάνει ένας Έλληνας πολίτης για να αναλάβει δράση. Απορρίφθηκε από το εφετείο το αίτημα για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου στους 3 καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, η ενοχή των οποίων έχει κριθεί αμετάκλητα. Λήξη συναγερμού στα δικαστήρια Πειραιά, όπου νωρίτερα η περιοχή είχε αποκλειστεί μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη Μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν 3 ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
3: Από 3 έως 17 Οκτωβρίου το Κύτταρο γεμίζει τραγούδι, καθώς ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελος ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή. Από 11 Οκτωβρίου ένα κορίτσι και ένα άγαλμα που ζωντανεύει γίνονται φίλοι στο Στυλ, την καλύτερη παιδική παράσταση της περσινής σεζόν που επιστρέφει στο Θέατρο Άνεσης. Από 4 Δεκεμβρίου στο Athens Broadway κάθε επιβάτης είναι ύποπτος, καθώς ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ως Πουαρό λύνει το έγκλημα στον ήλιο της Αγκάθα Κρίστη.
2: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Πού τελειώνει η ιδιοκτησία μου και πού αρχίζει του γείτονα, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στην Ευρώπη από τα έσοδα στους ενεργειακούς φόρους. Γέμισε σκηνές η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης από διαμαρτυρόμενους για το στεγαστικό και την έξωση της 87χρονης. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: σου γιατί... Ναι, για πες. Μου πες το ακουστικό.
1: Ο Γιώργος ο Βλάχος. Με ερώτηση που έκανε στο Υπουργείο Οικονομικών και την απάντησε ο Γιάννης Μαρκο... ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Άλλος. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σε άλλο τόνο από ό,τι συνηθίζει. Μόνο που δεν του έκανε αγκαλίτσα και πατ-πατ. Ναι, να του πει Γιώργο μου, μην είσαι έξαλλος.
0: Και δεν ήταν έξαλλος ο Καϊμή. Μια χαρά τα είπε. Ο κ. Βλάχος, γενικώς με μια συνέπεια. Να το πούμε αυτό. Κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις στη Βουλή. Φέρνει πολύ συχνά το θέμα των φαντς και των δανειοληπτών.
1: Και καλά κάνει. Και
0: καλά κάνει, προφανώς. Και γενικώς η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ συμπαθής πλέον στο κόμμα του.
1: Όχι, γιατί τον Ιούλιο, σου θυμίζω, είχε κάνει ερώτηση για τα σπιτάκια ανακύκλωση, ζητώντας στοιχεία για τους διαγωνισμούς.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Λοιπόν, μετά τον Ιούνιο δεν είχε πάει σε προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στα 3Β. Κάποιοι λένε ότι αγκαλιάζεται έτσι κρυφίως με τον Αντώνη Σαμαρά και συνομιλία εκεί.
0: Καλά, τον θεωρούν, τον έχουν ξεγράψει, παιδί μου. Το λέω εγώ. Τον λένε ξένο σώμα. Μου το έχουν πει εμένα, ένα δημοκράτη, ότι είναι ξένο σώμα. Τον θεωρούν ότι βέβαια ότι θα πάει στο Σαμαρά. Και τι είπε ο καημένος, μία ερώτηση έκανε σοβαρή. Πήγε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Το απάντησε. Ωραία.
0: Τριφερά. Όχι,
1: ναι, τριφερά.
0: Γιατί
1: αυτό,
0: ο κ. Μαρκόπουλος καμιά φορά έχει ένα ύφος που ας πούμε.
1: Όχι τριφερό.
0: Εντάξει. Δεν θα θέλω να το χαρακτηρίσω τώρα, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας με τον Φλωριάτικο. Μακριά από μένα αυτά, το ξέρεις. Ο κ. Βλάχος απογοητεύτηκε όμως.
1: Έχουμε τον κ. Βλάχο. Είναι παράξενο παιδί.
2: Μου είπατε χίλια άλλα πράγματα εκτός από αυτό που ρώτησε. Που αυτό για μένα σημαίνει, κύριε Στενόχωρο, ότι δεν ήρθατε τώρα να μου απαντήσετε σήμερα. Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει ή δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Μάλιστα. Μην τον ξεπετάτε, μωρέ.
0: Θα υποφέρω και θα πονάω. Γιατί μωρέ τον καίει με τον άνθρωπο. Πάντως με αυτές τις συμπεριφορές, με αυτές τις συμπεριφορές που έχουν σε διάφορους βουλευτές. Έτσι, εκεί καταλήγουμε.

0: πόσοι νεοδημοκράτες, εν ενεργεία βουλευτές έχουν μαζευτεί που το ψήνουν να πάνε Σαμαρά.
1: Πόσοι, Τζινά?
0: Που το ψήνουν, τουλάχιστον 5-6. Που το συζητάνε, 3-4 σίγουρα.
1: Εγώ το Θέμη Χρυσομάλη βάζω στα σιγουράκια.
0: Καλά, αυτό εντάξει, εγώ δεν το μεταλαμβάνω.
1: Ρώταμε για να αναπνέω.
0: Φαντάζομαι αυτό είναι σίγουρο πια. Έχουν και γενέθλια στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε.
1: Τα 52
0: έτσι,
1: χρόνια βεβαίως, άμα ξοστάσιο εσύ, εγώ θα βάλω πάμε. Και μπλε. Ελεκτρική.
0: Τι θα βάλεις?
1: Μπλε.
0: Μάστα.
1: Ξέρεις ποιος δεν θα πάει?
0: Ποιος?
1: Ο πρώην. Ο Κώστας ο Καραμαλής.
0: Κατάλαβες, γενέθλια ενωδού χωρίς Καραμαλή. Μέχρι και τον Πυρσό βάλανε. Βάλανε τον Πυρσό.
1: Τι άλλο να κάνουν?

0: Σπαρτάνα καταπιούνε.
1: Θα βάλουμε τον Ορθόδοξο. Μην νομίζετε, έχει ιστορική συνέχεια το κόμμα.
2: Να σε θέλω όπως πρώτα μη ζητάς. Μέρα με τη μέρα φεύγω από σένα πιο πολύ.
3: Εμείς είμαστε μια σοβαρή ενημερωτική εκπομπή εδώ.
1: Έχει συνέχεια το κόμμα. Έχει συνέχεια.
2: Δεν κάνουμε μαζί.
3: Επειδή εσύ έχει συνέχεια το κόμμα, αλλά εμείς έχουμε και καλή μνήμη, υπάρχει μέσα ο κύριος Φλωρίδης.
1: Α, ναι, τώρα
4: αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς. Να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
3: Δεν θα πούμε πολλά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα. Κύριε Φλωρίδη, φυλάκια.
2: Δεν μπορώ, όπως πριν να σ' αγαπήσω, δεν μπορώ. Μέρα με τη μέρα φεύγω.
1: Έλα πάμε τα μπάζα όλοι.
2: Μέρα με τη μέρα σπάει, ερώτα μας τα γυαλί. Συνήθιζα.
3: Έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε θέμα.
1: Τι εννοείς?
3: Έχουμε το κορίτσι εδώ απέναντί μας.
1: Έχουμε το κορίτσι εδώ απέναντί μας, την Ναταλία Διονυσότη. Γιατί η Ναταλία έχω γίνει έξαλλη, πρέπει να σου πω.
5: Το κατάλαβα.
1: Το κατάλαβες.
3: Λοιπόν. Το εισπράττει.
1: Όχι, έχω γίνει. Όχι, σοβαρά τώρα. Με αυτό το θέμα με το δημοτικό στα Μεγαρά, καλά το θυμάμαι. Που έγινε, αποδέχθηκε ο σύλλογος γονέων δωρεά του Ηλία Κασιδιάρη. Λοιπόν,
3: και ευχαρίστησε κιόλας.
1: Διότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά τη φυλακή σου λέει: δεν θα το πάμε. Τώρα θα αλλάξω τακτική.
3: Με γραβάτα.
1: Βεβαίως. Τώρα δεν θα κάνω, ας πούμε, δέρνω, βγαίνω να ουρλιάζω, πηγαίνω ξανά στο σχολείο να φωνάζω εξωξένη. Θα κάνω δωρεές.
5: Ακριβώς.
1: Θα γίνω κυριλέ. Για πες.
5: Και μάλιστα επειδή βρήκαμε την ανάρτηση, τον ευχαριστούσε θερμά και τον αποκαλούσε πρώην βουλευτή Αττικής. Αυτή ήταν η ιδιότητά του. Πρώην βουλευτή Αττικής. Επικοινωνούμε εμείς με την.
1: Τι δωρεά, τι έγινε. Εξήγησέ μου καταρχάς ποια είναι η δωρεά. Τι δώρησε.
5: Ένα χρηματικό ποσό.
1: Που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπό που υπάρχει κάποια άμεση ανάγκη.
5: Για τα λειτουργικά έξοδα του συλλόγου, ναι. Δεν μου είπαν το ποσό. Δεν θέλω.
1: Και πόσο επικοινώνησε μαζί του κάτι για
5: πέστα. Δεν ήταν κάποιο τεράστιο ποσό πάντως.
1: Θα του τα δώσουμε εμείς, παιδιά, αν επιμένουν. Για πες.
5: Κάποιος γονέας από τον σύλλογο, ο οποίος προφανώς ήταν φύλλα προσκύμενος στον Ηλία Κασιδιάρη, είπε ότι ξέρω τον Ηλία Κασιδιάρη, θέλει να κάνει μία δωρεά. Και ο σύλλογος την έκανε δεκτή. Βρήκαμε την πρόεδρο του συλλόγου, η οποία αυτό που μου είπε ήταν. Ουσιαστικά δεν είναι αυτό που νομίζεις.
3: Το θέμα, επειδή το ψάχναμε για την εκπομπή και η Ναταλία είχε αναλάβει το σχετικό ρεπορτάζ που λόγω επικαιρότητας δεν έπαιξε, να το πω εγώ. Είναι μέρες. Τώρα άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστό.
5: Από
3: την προηγούμενη Τετάρτη εμείς ξεκινήσαμε να το ψάχνουμε. Τότε λοιπόν, όταν πρωτοπήρε η Ναταλία την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η κυρία είπε: εγώ δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας, ούτε λίγο ούτε πολύ.
1: Μια χαρά.
5: Ναι, με ευγενικό τρόπο μας έλεγε: δεν είναι αυτό που νομίζετε.
3: Και δεν περιμέναμε.
5: Δεν περιμέναμε να πάρει τέτοια έκταση και επέμενε συνέχεια ότι δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Και όταν κάποια στιγμή τη λέω: ναι, δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε καταδικαστεί.
1: Ναι, δεν μιλάμε για πίπεση. Δεν έχει πολιτικά, ποινικά έχει.
5: Για διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Όχι, δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Εμείς θέλαμε να αποδεχτούμε τη δωρεά και αν αποδέχεσαι μια δωρεά, πρέπει να κάνεις και τις θερμές ευχαριστίες.
1: Α, ναι.
3: Συγχαρητήρια.
5: Πήραμε και το δήμαρχο.
1: Μάλιστα.
5: Ο δήμαρχος είπε: θα το σκεφτώ. Και αυτός, και αυτός είπε ότι δεν καταλαβαίνω την έκταση. Είπε: θα το σκεφτώ αν θα απαντήσω.
1: Δήμος Μεγαρέων είναι, για να
3: ναι,
1: πω
3: ναι, ναι. Δημοκρατικά αντανακλαστικά, όχι αστεία.
1: Περί τίνος πρόκειται, για πείτε.
5: Και μου είπε: θα το σκεφτώ αν θα κάνω επίσημη δήλωση. Γιατί εμείς, σαν εκπομπή, ζητήσαμε επίσημη δήλωση.
1: Ναι.
5: Και τελικά δεν έλαβα ποτέ απάντηση για επίσημη δήλωση. Κατέβηκε η ανάρτηση, γιατί μου είπε και η πρόεδρος ότι θα κάνουν δουσού να το επανεξετάσουν το θέμα και πράγματι κατέβηκε η ανάρτηση.
3: Βγάλανε μετά μια ανακοίνωση.
5: Mm-hmm. Το ποσό δεν ξέρω τι έγινε.
1: Το οποίο είναι, από ό,τι μου λέει εδώ μία συνάδελφος καλή, η οποία μου έστειλε μήνυμα, είναι 350 ευρώ.
5: Δεν είναι και κάτι φοβερό.
1: Α, μάλιστα. Το Υπουργείο Παιδείας άραγε. Εγώ ξέρω, έχω κάποιες πάντα, ρε παιδί μου, Κάθομαι και σκέφτομαι τώρα. Τι είδους. Δεν μπορώ να δεχτώ στην προκειμένη ότι πρόκειται. Ότι δεν υπάρχει πολύ πολιτικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει πολιτικά χαρακτηριστικά, εμείς δεν έχουμε πολιτικό κριτήριο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τώρα. Αν έρθει, ξέρω εγώ. Αν έρθει ο Πάσαρης, ξέρω εγώ, και πει κάτσε μισό λεπτό, σου δώσω 300 ευρώ να χτίσει μια σκεπούλα.
5: Θα τα δεχτούν,
1: ναι. Θα τα πάρει. Και θα πάρει. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
5: Και πες ότι τα παίρνει.
1: Έρθει κάποιο από την Greek Mafia, του μάμου, και λε να μου σκοτωθήμηση. Και βγει και σου πει. Εσύ θα πεις ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο.
5: Ευχαριστώ, δηλαδή, μπάμπη σου,
1: Γιάννη. Δεν το πιάνω αυτό. Δεν την πιάνω αυτή την εξυπνάδα.
5: Εντάξει, ευτυχώς.
1: Με ενοχλεί ότι μας δουλεύουν. Αυτό με ενοχλεί.
5: Υπήρξε έντονη αντίδραση από την εκπαιδευτική κοινότητα. Δηλαδή, ο σύλλογος Κώστας Βάρναλης χαρακτήρισε ματωμένη τη χορηγία.
3: Ματωμένη είναι.
5: Γενικά υπήρξαν αντιδράσεις και ζήτησαν και απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας.
3: Να απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας και τέλος πάντων, ποια είναι αυτά τα κενά που καλύπτονται με 350 και γίνονται δημόσιες ευχαριστίες. Έχει μια σημασία να δούμε ποιο είναι αυτό το κενό που καλύπτεται και γιατί χρειάζονται σε ένα δημοτικό 350 ευρώ και πρέπει να τα δίνει ο Κασιδιάρης για να του λένε ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, αμέσως προηγούμενη ανάρτηση είναι για δωρεά του κυρίου Πουλή, που είναι ο.
1: Του Σταμάτη Πουλή, καινούριος
3: εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Υγείας. Αλλά και είναι και η περιφέρειά του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λογικό. Αλλά και πάλι να πούμε κάτι. Εάν ένα πολιτικός, ένας πολιτευτής, για να το πάμε στο ουδέτερο, αφού λοιπόν τους αρέσει να το νομίζουν ότι είναι ουδέτερο το θέμα, και θα σχολιάσω τώρα και οποιονδήποτε, οποιοδήποτε κόμματος, παιδιά, οποιοδήποτε, ειλικρινά οποιοδήποτε πολιτευτής θέλει να κάνει καμπάνια κάνοντας προσωπικές δωρεές, εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Με ενοχλεί και αισθητικά, θα το πω ευθέως. Δηλαδή,
3: σε ενοχλεί αισθητικά.
1: Ναι, με ενοχλεί. Ένα σύλλογο γονέων ο ίδιο να κάνει, δεν το συζητάω και να δίνει και αυτά. Αλλά ένα σύλλογο γονέων ότι ευχαριστώ τον τάδε, ευχαριστώ τον Δίνα, ευχαριστώ τον άλλον, είναι σαν, με ακούγεται σαν τέτοιο.
5: Σαν να κάνει πολιτική καμπάνια.
1: Σαν reality, ας πούμε, για τους πολιτευτές.
3: Τα μπάτλες, έλα τα μπάτλες, ποιος θα δώσει περισσότερα.
1: Ξέρω, ποιος θα δώσει πιο πολλά. Αλλά εμένα με ενοχλεί εδώ πέρα, σε ό,τι αφορά τον Κασιδιάρη συγκεκριμένα, το δούλεμα ότι είναι ουδέτερο πολιτικό. Δεν μπορεί να είναι.
3: Δεν το είχαν σκεφτεί, ρε παιδί μου, στο Σύλλογο Νέων και εκεί δαιμόνων. Ναι. Δεν τους νοιάζουν χρώματα και κόμματα.
5: Πρώην βουλευτής Αττικής.
1: Μάλιστα. Τι από δε.
3: Πρώην κατάδικος.
1: Όχι. Και πού τα 350 ευρώ, εντάξει, πόσο είναι τα μεροκάματα στο Κορυδαλό, δεν έχουν μεροκάματα κάτι για.
3: Δούλευε διπλοβάρδιας, γι' αυτό βγήκε έξω.
1: Καλά, καλή. Ας γίνει και χρήσιμη, δεν κακό. Σε κάτι στη ζωή του.
3: Κυρία Διονυσιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ
3: ρεπορτάζ.
5: Πολύ.
3: Έπρεπε να τα πούμε κι αυτά. Έπρεπε.

0: Μήπως θες λίγο να θυμηθείς αυτό με τα μπάζα.
1: Αχ, δώσ'
0: το. Ναι, γιατί το κόσμος το θέλει, να τα θυμηθεί αυτά.
2: Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς. Να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Εμείς
0: για να μιλήσω με τη γλώσσα του λαού.
1: Όρθιες.
0: Όσοι μιλάνε για τα μπάζα, για τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Τσακ, πάρε ένα ειδικό δικαστήριο τώρα, όλα καλά θα πάνε.
3: Τα πάντα θα έχουν κρυφθεί.
1: Λοιπόν, κυρία Τζίνα Μοσχολιού μου.
0: Πάμε επιτέλους λίγο να χαλαρώσουμε.
1: Πάμε να χαλαρώσουμε, πάμε να υποδεχθούμε μία πολύ αγαπημένη μου κυρία, μία σπουδαία ερμηνεύτρια, μπορώ να πω πάρα πολλά. Τέλος πάντων, κοντά μας είναι η κυρία που ακούτε, η κυρία Νατάσα Μποφίλιου. Όχι για να μιλήσουμε για το πόσο ωραία τύπησα είναι, παρότι μπορώ, αλλά για να μιλήσουμε για μία μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης που πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη στις 8.30 στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, και να μας πει γιατί. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κοριτσιά. Αν είναι Νατάσα, να ξεκινήσουμε με το, ξέρεις, να κάνουμε συστάσεις σε σχέση με το πόσο εκτιμάμε η μία την άλλη και όλα αυτά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, πρέπει να κάνουμε κανονική εκπομπή.
1: Να ευχηθώ
4: καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε καλή
4: επιτυχία,
0: πάρα πολύ.
4: Καλή επιτυχία, κορίτσια. Τα έχω πει στην Νατάσα προσωπικά, τα λέμε τώρα και στον αέρα. Είστε καταπληκτικές, ταιριάζετε πάρα πολύ, χρειάζεται πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Εύχομαι όλο και περισσότερος κόσμος να ακούει. Το σχολιασμό σας, τη σκέψη σας είναι απαραίτητη και έτσι πρέπει να παθαίνει στην κοινωνία.
0: Υπερβολές. Πείτε κι άλλο.
4: Εμείς πάντα... Εμείς θα είμαστε δίπλα σε όποιον μας χρειάζεται, σε όλες τις συναυλίες αλληλεγγύης. Προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε, είτε μέσα από το σωματείο μας, είτε ο καθένας προσωπικά, να δίνουμε το παρόν.
0: Και είναι μία, η αυριανή συναυλία στο Κατράκιο αφορά ένα σκοπό ο οποίος είναι πάρα πολύ σπουδαίος και για τον οποίο πολύ λίγο μιλάμε, που έχει να κάνει με την πρόσβαση σε ειδικές θεραπείες, ειδικά των παιδιών αλλά και των οικογένειών τους, που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές στη χώρα, που είναι ένας βαθμός ταλαιπωρίας που νομίζω ότι δεν μπορούμε να το φανταστούμε εύκολα.
4: Ναι, είναι κάτι που είναι τρομερά δύσκολο. Φυσικά, όπως θα φαντάζεστε, η κρατική μέρημνα και είναι.
0: Ναι,
4: αυτοί που είναι. Οπότε γίνονται, βρίσκουν οι άνθρωποι και ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους για να μπορέσουν, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση τα έσοδα της συναυλίας θα διαταθούν για να φτιαχτεί μια κινητή ομάδα ειδικών θεραπείων που θα μπορεί να φτάνει σε κάθε παιδί, να μην υπάρχει αποκλεισμός από τη φροντίδα που χρειάζεται λόγω της απόστασης, των οικονομικών τώρα δυσκολιών, των κοινωνικών δυσκολιών. Και πάλι πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να φωτίσουμε τα αυτονόητα ότι η πρόσβαση στη φροντίδα δεν μπορεί να είναι μια προνομιακή συνθήκη, αλλά είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού.
0: Και μιλάμε για όσους ίσως δεν το παρακολουθούν, μιλάμε για την, όταν λέμε ειδικές θεραπείες, εννοούμε θεραπείες έγκαιρης παρέμβασης σε παιδιά τα οποία μπορεί να βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, μπορεί να χρειάζονται λογοθεραπείες, μπορεί να χρειάζονται εργοθεραπείες, μπορεί να χρειάζονται τέτοιου είδους φροντίδα, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε, ακριβώς επειδή είναι ειδικές φροντίδες, είναι και πάρα πολύ δύσκολο σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας να υπάρχει πρόσβαση σε αυτές ακριβώς.
4: Και οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά εδώ και αρκετά χρόνια και αισθανθήκαμε και εμείς ότι θα το στηρίξουμε όπως μπορούμε. Φτιάξαμε αυτή τη συναυλία την αυριανή.
1: Ποιοι και ποιες θα είστε?
4: Είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες.
1: Να τα πω εγώ.
4: Είναι από την... Ναι.
1: Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Δημήτρης Μιστακίδης, Γιώτα Νέγκα, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος, Νατάσα, προφανώς.
4: Ναι.
1: Αυτά βλέπω.
4: Και μακάρι να πω ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες θα ήθελαν να είναι και αυτοί αύριο, επειδή ανακατευτήκαμε και λίγο με το σωματείο, αλλά επειδή ακόμα είναι, δεν έχουμε τελειώσει όλοι τις συναυλίες, ταξιδεύουν, αλλά υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη επιθυμία από όλους τους καλλιτέχνες να στηρίξουν αυτό το σκοπό και πρέπει να το πω, γιατί είμαι πολύ περήφανη που ο κλάδος μας ανταποκρίνεται και στέκεται πραγματικά δίπλα σε όλες αυτές τις αλληλέγγυες και κοινωνικές προσκλήσεις.
0: Και μιλάμε για εισιτήριο, ότι... θα είναι στο Κατράκιο Θέατρο, το εισιτήριο θα κοστίζει, εγώ θα το πω, 10 ευρώ και όλα τα έσοδα θα διατεθούν. Αυτό δεν είναι μέρος ή οτιδήποτε, είναι αποκλειστικά
4: όχι,
0: εκεί.
4: Όχι, είναι όλα τα έσοδα. Όλα τα έσοδα και είναι πολύ, είναι 10 ευρώ, είναι κάτι που μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος, ακόμα και αν δεν παρευρεθεί, να το κάνει, να αγοράσει ένα εισιτήριο για να στηρίξει αυτό το σκοπό, αλλά και να παρευρεθεί θα πέρασει πάρα πολύ ωραία.
0: Εγγύηση με τους καλλιτέχνες που διαβάσαμε.
1: Είναι αυτοί οι καλλιτέχνες που είναι σε αυτά και συμμετέχουν και χαιρόμαστε πάντα που συμμετέχουν. Κυρία Μποφίλιου, στο διατάφτα, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να είμαστε αύριο στο Κατράκιο στις 8.30. Από more.com παίρνετε τα εισιτήρια. 10 ευρώ είπαμε μόνο για όλα αυτά τα ονόματα να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εσείς είστε καλά που τελειώσατε τώρα τις συναυλίες σας στο Μέτρημα, είχατε και φεστιβάλ ΚΝΕ το Σαββατοκύριακο, χαμός, είναι όλα εντάξει?
4: Εμείς νιώθουμε, είμαστε πλημμυρισμένοι στην αγάπη. Φέτος όλη αυτή η ανταπόκριση και όλο αυτό που έφερε ο τίτλος 20 χρόνια Μέτρημα, που αναγκαστικά σε φέρνει αντιμέτωπο με το παρελθόν, με αυτά που έχεις κατακτήσει, με αυτά που έχεις, που έχεις δοκιμαστεί. Είναι τόσο πολύ δυνατό το συνέστημα που μας άφησε αυτή η περιοδία, που πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να σκεφτώ τι έρχεται μετά, τι θα κάνουμε. Δηλαδή είμαστε μέσα σε αυτό το κλίμα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που μας έδειξαν με τόσους τρόπους και μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια ότι αγαπούν τη μουσική μας, ότι μας στηρίζουν. Ελπίζομαι πάντα να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη με τον ίδιο τρόπο και περισσότερο.
0: Εντάξει, στο στούντιο να είστε να φτιάχνετε καινούργια τραγούδια και μια χαρά, η αγάπη περισσεύει.
1: Νατάσα, σας ευχαριστώ.
4: Ναι, είναι το στούντιο και τα live, έτσι είναι. Εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια μου. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη σε όλα και στα επόμενα.
4: Καλή συνέχεια και θα τα πούμε. Φιλά και πολλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν η Νατάσα Μποφίλιου. Αύριο, θυμίζω, στο Κατράκιο, αύριο το βράδυ, 10 ευρώ εισιτήριο και όλα τα έσοδα θα πάνε στο σκοπό των κινητών μονάδων ειδικών θεραπείων για την υποστήριξη παιδιών που χρειάζονται ειδικές θεραπείες και των οικογενειών τους φυσικά που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.
1: Έτσι, γιατί οι δυσκολίες δεν περιορίζονται μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

0: ήταν φωτιά.
1: Πονάει η ψυχή μου που κόβω μποφίλιο για να παίξουμε Καρδιά μου καημένη, να ξέρετε. Αλλά έχουμε αυτή την ενότητα και πρέπει να τα πούμε.
2: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
3: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Όπα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι λοιπόν εσύ παντρεύεσαι.
4: Ναι.
3: Ότι βρίσκεται κάποιος, τον έχουμε περάσει βέτινγκ, έχουμε ψάξει ποινικά μητρό.
4: Ποιος θα με πάρει εμένα.
3: Κάποιος θα βρεθεί ρε παιδί μου και για σένα. Λοιπόν, και έρχεται, παίρνει τα σημικά όλα από το σπίτι και τα πάει στη Μιραράκη. Mm-hmm. Και έφερα εδώ τα σημικά της μαμάς του, λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Στέφανος Κασελάκης πάει στο Casual Trash και έχω να καταγγείλω ότι ενώ περίμενα μέρες να δω τι θα πάει. Το Casual Trash είναι εκπομπή, αν ξέρετε, της κυρίας Δέσποινας Μιλεράκη, που έχει και διάφορους εκεί που κάνουν δημοπρασίες. Και πηγαίνει σε όποιο θέλει το αντικείμενό του και το δημοπρατούν μεταξύ τους. Μεταξύ τους, ναι, κάνουν μια εκτίμηση και μετά τα δημοπρατούν μεταξύ τους. Πήγε λοιπόν ο Στέφανος Κασελάκης και εγώ περίμενα με φοβερή αγωνία τι θα πάει να δημοπρατήσει.
4: Τι πήγε να δημοπρατήσει.
3: Τα σημικά της μάνας του. Μην με κοιτάς έτσι, τι να σου πω, τα σημικά της μάνας του πήγε. Και ειλικρινά, εάν κάποια στιγμή το αποφασίσει, επειδή τον είδα ότι είναι σε μια φάση που και το σκέφτεται και τι θα κάνει, γιατί λένε θα μείνεις εδώ, το ρωτάνε διάφορα πράγματα του Στέφανου Κασελάκη.
4: Με το γυμναστήριο του Τάιλερ, τι γίνεται.
3: Δεν έχουμε, αυτό είχε προχωρήσει, είχε γίνει και σύσταση και λοιπά εταιρείες και αυτά, αλλά δεν έχουμε νεότερα. Γενικώς είναι σε ένα λίμπο αυτή τη στιγμή.
4: Είναι δύσκολα.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλει όμως να μείνει στην πατρίδα, από ό,τι λέει. Τέλος πάντων, και θα έχει δημοπρατήσει τα σημικά. Εμένα, όλα αυτά τα λέω γιατί θέλω να κάνω μία παράκληση στον Στέφανο Κασελάκη. Επειδή εγώ συλλέγω προεκλογικό υλικό και γενικώς υλικό κομμάτων. Συνεδριακό, προεκλογικό. Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν έχω εγώ τα φυλάδια Ανδρέας Λοβέρδος για πάντα Πασόκ. Τα έχω. Τα πουλάω. Το συζητάω. Γιατί έχω και 3-4. Μην κοιτάς έτσι. Τα έχω. Υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εγώ κάνω τέτοιες συλλογές.
4: Ναι.
3: Γιατί είναι γνωστό ότι δεν έχω ζωή. Θα ήθελα από τον Στέφανο Κασελάκη, αντί να δίνει τα σημικά της μαμάς του, να φέρει όλο αυτό το ωραίο προεκλογικό υλικό του ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριακό, μεμοραμπίλια από το συνέδριο, το γνωστό, στον Γκάζι, αφίσες, πλακάτ. Ό,τι έχει, ό,τι διαθέτει. Ναι, γιατί δεν μπορεί να μην έχει αρχείο. Ενδιαφέρομαι να το αποκτήσω.
4: Τι θυμάμαι vividly. Άκου Μπενέκο που μπήκα στο στούντιο. Λοιπόν. Εκλέγεται.
3: Τα φυλάδια, για το φυλάδιο Ανδρέας Λοβέρδος για πάντα Πασόκ δέχομαι προσφορές.
4: Εκλέγεται Κασελάκης πρόεδρος τέλος πάντων. Χάνει Αχτσιόγλου. Πάει εκεί. Κλάματα ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάει μετά η αρχή του τέλους για το κόμμα όπως το ξέραμε μέχρι τότε. Καλά, από πριν είχε αρχίσει η αρχή του τέλους, αλλά τέλος πάντων δεν θα μπω σε αυτά. Και θυμάστε που ήταν στην Κουμουνδούρου ένας τεράστιος Τσίπρας πανό.
3: Ναι,
4: μακρινά,
3: ναι.
4: Και αρχίζει, παιδιά, η αποκαθήλωση από τα γραφεία.
3: Αυτό που υπάρχει, ας πούμε. Να ορίστε, εμένα αυτά με ενδιαφέρουν.
4: Αυτό που να το βάλει στην πολυκατοικία σου απ' έξω.
3: Τι σε νοιάζει, παιδί, θα το κάνω εγώ. Τι σε νοιάζει, θα το κάνω. Αλλά εμένα με ενδιαφέρουν αυτά.
4: Και ήταν ο Τσίπρας με το σακάκι που κοιτούσε όλο όραμα προς τα αριστερά. Σακάκι μαύρο, άσπρο που κάμισε, κοιτούσε οραματικά.
3: Κοιτούσε, ναι.
4: Και πάνε και βγάζουν τον Τσίπρα τις αφίσες που ήταν παντού μέσα στην Κουμουνδούρου και ξεκινάνε να κρεμάνε Κασελάκι.
3: Παιδιά, γενικά έχουμε περάσει τόσο ωραία σε αυτή τη χώρα.
4: Γιατί δεν του άρεσε του Στέφανου και του επιτελείου του Στέφανου που είχε παντού όλα θύμιζαν Αλέξ Τσίπρα.
3: Εντάξει, λογικό είναι. Σου λέει αλλάξανε τώρα τα κόζια. Εγώ σου λέω, ξαναρωτώ, εμένα με ενδιαφέρει πού βρίσκεται αυτό το υλικό. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα, έχω τρέλα με αυτά.
4: Να πάρεις τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
3: Έχω τις Δημάρ, ας πούμε, πράγματα. Τις Δημάρ που είναι το κόμμα πολύ αγαπητό.
4: Γιουβαρλάκια.
3: Γιουβαρελάκια. Παστί, ήταν που έλεγαν, είχε ρωτήσει ο Σταύρος Οδωράκης το φωτκουβέλι.
4: Τι
3: φτιάχνει. Και έλεγε, έχω βεβαίως μαγειρεύω, έχω και τις δικές μου σπεσιαλιτέ. Του λέει ο Θοδωράκης, λέει, τι, λέει, παστίτσιο, γιουβαρελάκια, χταπόδι για χενή. Προκομμένος.
4: Ο Φώτης Φανούρης Κουβέλης, by the way, έχει παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην ΔΕΘ που μίλησε η κυρία Δούρου, μεταδόθηκε μήνυμα Φώτη Φανούρη Κουβέλη.
3: Ευχαριστώ
4: πάρα πολύ τον κύριο Κουβέλη.
3: Καλά κάνεις. Αυτά, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Μας διώχνουνε, παιδιά. Λοιπόν, η κυρία Αναστασία Γιάμαλη δίπλα μου.
4: Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού στο απέναντι μικρόφωνο.
3: Ξαναλέμε αύριο στις 12 η ώρα.
4: Αύριο 12. Αν μας αφήσουν, παιδιά, κάποια στιγμή, άμα δεν μας ακούσετε, να ξέρετε, μας έχουν κόψει. Ο Ηλίας Μπενέκος βρίσκεται εντός του στούντιο για το δελτίο των ειδήσεων και έπεται.
3: Ράνια Τζίμα και Γιώργος Παπαχρήστος.
4: Τα φιλάκια μαζί. Γεια σας.

0: Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, καλώντας ως υπόπτους τον υπεύθυνο της κλινικής, τον εμπλεκόμενο πνευμονολόγο-ογκολόγο, αλλά και κρατικούς υπαλλήλους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αρχές ερευνούν γιατί οι αρμόδιες επιτροπές ελέγχου το 2025 και το 2026 καθυστέρησαν το λουκέτο. Ήδη έχει επιδοθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Η σφράγιση θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς του παθολογικού τμήματος. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν πλέον και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπείες στην κλινική όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και πέθανε από αφυδάτωση. Σε άλλη περίπτωση, ακροατής κατήγγειλε ότι ο πατέρας του, που νοσηλευόταν στον ΙΜΤΣ, μεταφέρθηκε χωρίς προφανή λόγο στο Ευγενίδιο και από εκεί, χωρίς να υπάρχει συνένεση, σε ιδιωτική κλινική όπου και κατέληξε. Άλλος ακροατής, αναφερόμενος στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκάλυψε ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος, τα οποία κατά περίπτωση έφταναν τις 6.000 ευρώ. Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Πρέπει να γίνει τώρα μια δυναμική παρέμβαση στα καύσιμα, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει η κατανάλωση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα υγείας, κατηγορώντας την για καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας και τονίζοντας ότι έπρεπε να πεθάνει ένας Έλληνας πολίτης για να αναλάβει δράση. Την άρση απορρίτου τηλεπικοινωνιών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα του ανακριτή αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB. Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της Καρνεάδου. Απορρίφθηκε από το εφετείο το αίτημα για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου στους 3 καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Η απόφαση αφορά τους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθεόπουλο και Ιωάννη Καπάκη, των οποίων η ενοχή έχει κριθεί αμετάκλητα. Πολιτικούς στριγμούς στο Βουκουρέστι προκαλεί αποκάλυψη της Wall Street Journal, η οποία εμπλέκει την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, σε παρασκηνιακή παρέμβαση για την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια κρίσιμη για τη Ρουμανία στιγμή, καθώς αύριο το Κοινοβούλιο της χώρας ψηφίζει για νέο πρωθυπουργό, την ώρα που η χώρα απειλείται με οικονομική ασφυξία. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το παιδί κατά τη διάρκεια του αγώνα έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στην περίφραξη του γηπέδου.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.710 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 97,3 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,5%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 92,3 δολάρια με απώλειες 0,33%. Η τιμή του Χρυσού κινείται στα 4.176 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,2%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61 δολάρια η ουγγιά με πτώση 1,16%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κατάμεστο θα είναι το κλειστό της Πηλέας στην αυριανή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Eurocup με αντίπαλο τη Μανρέσα στις 7.30. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το μάτς κόντρα στην ισπανική ομάδα. Τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ιαπωνίας έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πρόκειται για τον Αργεντινό Τομάς Ετσεβέρι, νούμερο 30 στον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά προς και έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
0: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Η Ράνια Τζιμά.
1: Και ο Γιώργος Ζωβαχρίστος.
0: Στις ανατροπές σας, στις 2 το μεσημέρι, κανονικά, όπως κάθε μέρα.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Καταρχήν, μην μποτιλιάρεστε στο δρόμο, γιατί δίνετε κακές ιδέες.
1: Συγγνώμη, οι άνθρωποι φταίνε που μποτιλιάρονται?
0: Βέβαια, διότι αν δεν κυκλοφορούν στο δρόμο, αν δεν μποτιλιάρουν. Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέραν τα μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Δεν θα ασχοληθούμε
1: Έχετε
0: αυτό
1: τρελαθεί
0: σήμερα.
1: Όλοι μας.
0: Δεν θα ασχοληθούμε αυτό σήμερα. Θα ασχοληθούμε με το ότι έχουμε την πρώτη παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο αυτής της κυβέρνησης.
1: Μήπως είναι για τα μπάζα και ο Άριος Πάγος?
0: Δεν είναι για τα μπάζα ο Άριος Πάγος. Τιμούμε τον Άριο Πάγο. Είναι για, τα μπάζα, ναι, είναι για τα μπάζα η κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος είναι ο παραπεμπόμενος.
1: Ο κύριος Φλωρίδης δεν έλεγε ότι όσοι μιλάνε για μπάζα
0: είναι για
1: μπάζα.
0: Είναι για τα μπάζα.
1: Είναι για τα μπάζα, ναι. Όσοι μιλάνε για μπάζωμα.
0: Αυτό. Για βάλτε ρε Βασίλη.
2: Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς.

0: Χρήστος Τριαντόπουλος είναι ο παραπεμπόμενος.
1: Ο κύριος Φλωρίδης δεν έλεγε ότι όσοι μιλάνε για
0: μπάζα. Είναι
1: για, μπάζα,
0: είναι για, είναι για τα μπάζα.
1: Είναι για τα μπάζα. Ναι. Όσοι μιλάνε για μπάζωμα.
0: Αυτό. Για βάλτε το ρε Βασίλη.
2: Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς. Να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς, για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος είπε η πολιτική.
0: Για τα καλά σας λόγια. Για τα καλά σας λόγια.
1: Δεν είναι, εσένα δεν σε πιάνει, τον Άριο Πάγο δεν τον πιάνει. Όσοι μιλάνε για
0: μπάζα. Είναι
1: για, μπάζα.
0: Είναι για, είναι για τα μπάζα.
1: Είναι για τα μπάζα. Ναι. Όσοι μιλάνε για μπάζωμα.
0: Αυτό. Για βάλτε το ρε Βασίλη.
2: Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς. Να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς

0: χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος είπε
2: πολιτική. Για τα καλά σας λόγια.
1: Δεν είναι, εσένα δεν σε πιάνει, τον Άριο Πάγο δεν τον πιάνει.
2: Όλους μας πιάνει, γιατί όλοι λέγαμε για τα μπαζώματα. Δεν το πάμε. Τα πάμε.
1: Προφανώς.
2: Είμαστε λοιπόν για τα μπάζα. Πλην όμως τώρα ο άνθρωπος αυτός, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που είναι, αν είχαμε μία άμαξα που λέγανε παλιά, θα ήταν ο τελευταίος τροχός αυτός πίσω-πίσω. Γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι.
1: Αποφάσισε μόνος του.
2: Ότι την ημέρα, λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα, είπε ο Τριαντόπουλος, παιδιά, να πάρουμε κάτι μπουλντόζες να πάμε να ισιώσουμε το τοπίο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Προφανώς εκτελούσε εντολές. Και έρχεται τώρα η
1: δικαιοσύνη. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου και για τον τώρα, κύριο Τριαντόπουλο, να δούμε ποιος τον πήρε μίλησε τις κρίσιμες ώρες.
2: Ναι, ποιος τον πήρε στις 3 η ώρα το πρωί και το σήκωσε. Και του είπε, άκου Χριστό, αύριο καβάλα μια μπουλντόζα επικεφαλής για να έχει μια πομπή από πίσω. Και πάτε να ισιώσετε το τοπίο. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή κάποια στιγμή μπορεί να το μάθουμε, αλλά δεν θα είναι επίκαιρο το ζήτημα.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ δύσκολο να φανταστούμε έτσι κι αλλιώς.
2: Μπορούμε να φανταστούμε, αλλά
1: δεν μπορούμε να ξέρουμε, λες.
2: Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Άρα λοιπόν θα την πληρώσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχω καμία ελπίδα, ας το πω, πηγαίνοντας στο ειδικό δικαστήριο να πει, ξέρετε, εγώ είμαι αθώος. Μου τηλεφώνησαν και μου είπαν να κάνω αυτή τη δουλειά και την έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα και όσο πιο ευσυνείδητα μπορούσα.
1: Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το γεγονός ότι ο κύριος Τριαντόπουλος θα ελεγχθεί για πλημέλημα μεν της παράβασης καθήκοντος, αλλά παρόλα αυτά τώρα το ζήτημα δεν είναι η βαρύτητα του αδικήματος. Είναι το πολιτικό πλαίσιο γύρω από
2: είναι
1: αυτό.
2: Είναι το πολιτικό πλαίσιο, γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν αποτιμούσε την κίνηση αυτή ως μια κίνηση η οποία είναι αρμοδιότητας της δικαιοσύνης. Έλεγε ότι ό,τι έγινε προκειμένου να αποκατασταθεί το τοπίο και επίσης να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος, ο οποίος, όπως θυμόμαστε πολύ καλά, λειτουργήσε μετά από 40 μέρες. Πόσο.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε, να μην φτάσουμε στην καταδίκη Τριαντόπουλου, αλλά η παραπομπή τεκμήριο και μόνο σημαίνει ότι υπάρχουν, αξιολογήθηκε τέλος πάντων, ότι υπάρχουν λόγοι να διερευνηθεί αν έχει κάνει παράβαση καθήκοντος.
2: Ναι. Και ότι μαζί του για την ίδια υπόθεση είναι ο κύριος Κώστας Αγοραστός, που είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας εκείνη την περίοδο. Είναι υπηρεσιακοί παράγοντες επίσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Είναι κόσμος. Άρα η δικαιοσύνη αξιολόγησε ότι παρανόμως παρενέβησαν σε ένα χώρο όπου υπήρχαν στοιχεία αποδεικτικά του δυστυχήματος και ότι αυτό έγινε με σπουδή για κάποιο λόγο. Εγώ εκτιμώ ότι πλην όλων των άλλων που θα δουν, φαντάζομαι που θα αποδειχθούν στη δίκη, ήταν και το γεγονός ότι ήμασταν παραμονές εκλογών. Το θυμάσαι?
1: Το λιγότερο που μπορεί να σκεφτεί κανείς, το λιγότερο είναι ότι αυτό που τους ενδιέφερε ήταν η εικόνα.
2: Η
1: οποία ήταν
2: αυτή
1: η δραματική εικόνα εκείνων των ωρών. Γιατί, εντάξει, δεν θέλω να σκεφτώ και τίποτα περισσότερο. Στο διατάφτα της ιστορίας πάντως, σίγουρα στοιχεία χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
2: Εννοείται.
1: Σίγουρα.
2: Μα οι συγγενείς των θυμάτων έλεγαν ότι στο οικόπεδο που αποτέθηκαν τα μπάζα αυτά υπήρχαν, μην πούμε τι υπήρχαν τώρα στον αέρα, συν όλα τα άλλα που βρέθηκαν και τα οποία ήταν από τις αποσκευές των τραγικών θυμάτων και όλα αυτά.
1: Έχουμε την Ιωάννα Μανδρού στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει λίγο το πλαίσιο και τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα.
2: Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είναι παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο που θα συγκροτηθεί στη επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και το πρώτο για τα Τέμπη, διότι η ανάκριση συνεχίζεται και είναι σε πλήρη εξέλιξη και για τον Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, τον τότε Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Τι αξιολογεί το βούλευμα θα δημοσιευθεί σε λίγο. Πληροφορίες όμως, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως, ποιοι παραπέμπονται καταρχήν. Παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, και υψηλόβαθμα κρατικά στελέχη, όχι μαρίδα, δηλαδή

0: Δηλαδή, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής πυροσβεστικής υπηρεσίας, και Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο επικεφαλής της ελληνικής αστυνομίας στον τόπο της τραγωδίας. Αυτοί τέσσερις και ο Τριαντόπουλος πέντε.
1: Ιωάννα, μπορείς να μας το απλουστεύσεις για όσους μας ακούνε? Δηλαδή, μην πάμε μόνο στους νομικούς όρους. Τι αξιολογήθηκε εδώ και γιατί θα ελεγχθεί ο κύριος Τριαντόπουλος?
0: Παράβαση καθήκοντος έχουν όλοι, που σημαίνει πρακτικά ότι σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση που υιοθετήθηκε, ο χώρος, η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Ντεμπόρ ήταν παράνομη. Γιατί ήταν παράνομη? Διότι σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, τα ισχύοντα στην Ελλάδα, τα ισχύοντα διεθνώς, όταν γίνεται ένα δυστύχημα, κανένας δεν πάει να βάλει το χέρι του σε αυτή την περιοχή. Κανένας. Για ποιο λόγο? Για το λόγο, αυτό που είπε και ο εισαγγελέας και το λέει το βούλευμα, ότι είναι τόπος ερευνών.
2: Α, ερευνών.
0: Ερευνών και εγκλήματος.
1: Πιθανόν
0: που δεν
1: και εγκλήματος.
0: Εκείνη
1: την ώρα ποιος το ήξερε?
2: Δεν είχε καν...
0: Μα είναι ένα δυστύχημα, δυστύχημα το οποίο είναι στην έρευνα. Η έρευνα δεν μπορεί, γι' αυτό πάνε και βάζουν τις κορδέλες γύρω-γύρω, ό,τι και να έχει συμβεί, έκρηξη, ό,τι να είναι, και σου λέει μην περνάς από εδώ, μην πηγαίνεις εκεί, γιατί δεν ξέρεις τι θα πω.
2: Ιωάννα, διατυπώνεται κάποια εικασία γιατί έγινε αυτό?
0: Το βούλευμα δεν το έχουμε ήδη ακόμα, γιατί δεν έχει δημοσιευτεί. Δεν ξέρω αν
2: πληροφορίες.
1: Ήθιστε παρόλα αυτά ένα βούλευμα να έχει μέσα και μια εκτίμηση τέτοιου τύπου?
2: Μπορεί.
0: Μπορεί, αλλά δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, γιατί η ευθύνη αποδίδεται και από τον εισαγγελέα στον Τριαντόπουλο. Γιατί στον Τριαντόπουλο?
1: Έβαλε όμως ένα θέμα ο Γιώργος. Ναι, έβαλε ένα θέμα όμως η Ιωάννα ο Γιώργος, πολύ σωστά πριν.
0: Το άκουσα και πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, ο Τριαντόπουλος, όταν θα φτάσει στο ειδικό δικαστήριο, δεν θα ερωτηθεί? Ότι καλέ μου άνθρωπε, εσένα σε ενημέρωσαν και αποφάσισε μόνο σου να. Γιατί εδώ έγιναν αναθέσεις έργων τότε για όλα αυτά τα μηχανήματα. Ολόκληρη συζήτηση ξεχωριστή έτσι κι αλλιώς για τις αναθέσεις έργων. Τώρα δεν είναι το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να τα έχει κάνει μόνος του Τριαντόπουλος.
0: Ασφαλώς θα ερωτηθεί, αλλά το βούλευμα, για να μην παραπέμπει κανέναν άλλον, σημαίνει ότι μένει στην ευθύνη αυτών των προσώπων, γιατί εδώ μιλάμε για ποινικές ευθύνες, αν έχει πολιτικό σχολιασμό ή σχολιασμό τέτοιο που να προκαλεί πολιτική κριτική, αυτό θα το δούμε στο βούλευμα.
2: Μάλιστα.
0: Όμως το γεγονός ότι είναι παρά το πρωθυπουργό ή υφυπουργός, μην το παίρνουμε ότι είναι και τελείως τελευταίος τροχός της αμάξης.
2: Ναι, αλλά γιατί... εδώ η παραπομπή αυτή, κατά τη γνώμη μου, έχει το χαρακτήρα υφηγένειας, μιας υφηγένειας. Θυσιάζεται αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Σιγά μην έπαιρνε ο Τριαντόπουλος την απόφαση να πάει να αναδιαμορφώσει το τοπίο στο οποίο είχε
1: γνωριστεί. Ο Γιώργος δεν το λέει αθωτικά, ας το πούμε έτσι.
0: Αν ο Τριαντόπουλος, ας μας πει ποιος τον πήρε.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του και πράγματι μπορεί να είναι ένα χαμηλό σκαλί στη μεγάλη, ή ένα χαμηλό κρίκο στη μεγάλη αλυσίδα, μπορεί να πει ο Τριαντόπουλος. Καταρχήν πρέπει να πούμε εδώ ότι αρνείται την κατηγορία και λέει ότι εγώ πήγα εκεί σε μια σύσκεψη, ούτε είπα τίποτα, η περιφέρεια τα έκανε και
2: επίσης, δεν
1: πέταει τον μπαλάκι στον αγοραστό.
2: Ο αγοραστός τώρα.
0: Ο παναγοραστός και λέει αγοραστός, οι κρατικές υπηρεσίες.
2: Συγγνώμη, ο αγοραστός θα είπε μόνος του να διαμορφώσω εγώ το χώρο, παιδιά, να βγάλω τα μπάζα, να βγάλω τα συντρίμια, να τα πάω σε ένα οικόπεδο και
1: θυμίζω ότι η γραμμή από κυβερνητικό εκπρόσωπο και πάνω ήταν ότι έπρεπε να σηκωθούν τα βαγόνια ώστε να μπορούν να δουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα εγκλωβισμένοι, οπότε έπρεπε να δημορφωθεί
2: αυτό με τον μπάζο.
1: Να το πω αμέσως τι λέγανε, να θυμίσω έτσι, δεν ενστερνίζομαι καταφανώς τον ισχυρισμό. Αυτό που λέγανε είναι ότι έπρεπε να φτιαχτεί το έδαφος ώστε να μπορέσουν να πατήσουν τα μηχανήματα πάνω για να σηκώσουν τα βαγόνια για να γίνουν οι έρευνες. Αυτά δεν είναι δικά μου, αυτά είναι από τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο και εντεύθεν βεβαίως.
2: Ναι,
1: αυτή είναι η γραμμή.
2: Εδώ θα προσθέσω ότι τα μηχανήματα είχαν τοποθετηθεί από την πλευρά του δρόμου όπου είχαν πρόσβαση. Και από εκεί σηκώθηκαν τα βαγόνια τα καταστραμμένα. Και όχι από

0: το χώρο που έγινε το μπάζωμα. Αυτό θυμάμαι εγώ από τις φωτογραφίες και τα βίντεο.
1: Ναι. Ναι, εννοείται.
2: Να προσθέσω και κάτι εγώ.
0: Βεβαίως.
2: Εδώ, από τη δική μου την πλευρά, τη δικαστική. Όποιος και να ήταν τότε ο κυβερνητικός ισχυρισμός, όποιος και να τον διατύπωσε, πάμε τώρα στο διατάφτα, γιατί βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Η δικαιοσύνη αυτούς τους ισχυρισμούς δεν τους αποδέχτηκε. Γιατί αν τους αποδεχότανε,
0: σωστό,
2: δεν θα παρέπεμπε στο ειδικό δικαστήριο. Και μάλιστα δεν, διότι δεν έχει σημασία αν είναι η κατηγορία, γιατί σου λέει ο άλλος είναι ένα πλημέλημα. Πλημέλημα το ορίζει ο νόμος. Αλλά ή πλημέλημα, ή βαρύτερο πλημέλημα, ή κακούργημα ελαφρό, ή βαρύτερο, όταν ένα πολιτικό πρόσωπο ή ένα πολιτικό πρόσωπο που ανήκει σε μια κυβέρνηση παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο, η σημασία η πολιτική και η δικαστική είναι αυτονόητη. Ναι.
1: Ο κύριος Αγοραστός τι ισχυρισμό αναπτύσσει για όλα αυτά? Δηλαδή ο Τριαντόπουλος λέει δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο αγοραστός.
2: Ναι, ο Τριαντόπουλος λέει ότι εγώ δεν έδωσα ούτε εντολή, τίποτα, πήγα στη σύσκεψη, ναι, γιατί με στείλαν από την κυβέρνηση να πάω στη σύσκεψη και δεν είχα ούτε ποιος θα μαζέψει, ούτε ποια μπουλντόζα θα μπει, ούτε τίποτα. Αυτά λέει ο Τριαντόπουλος, έχει πει, τα έχει πει. Ο αγοραστός λέει ότι οι κρατικές υπηρεσίες, ποιες κρατικές υπηρεσίες, η πυροσβεστική και η αστυνομία μας είπανε φέρτε μπουλντόζες από την περιφέρεια να τις βάλουμε να σηκώσουν τα τρένα, διότι τα τρένα έπρεπε να σηκωθούν για να δούμε από κάτω τι υπάρχει, μην υπάρχει εγκλωβισμένος, μη. Αλλά αυτά τα αποτελέσματα, το αποτέλεσμα είναι ότι ένας αντισαγγελέας, πριν πάμε στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο ανακριτής της Λάρισας, δεν πάμε εκεί, και παρέπεμψε 7. Τους πολιτικούς δεν μπορούσε γιατί δεν είχε αρμοδιότητα. Τον αγοραστό κι άλλους 6. Ήρθε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επέταξε κάτι της πυροσβεστικής έξω και ήρθε το συμβούλιο και στέλνει σε δίκη τον Τριαντόπουλο και άλλους 4.
0: Μάλιστα.
2: Που από ό,τι σας είπα και τις ιδιότητες,
0: άρα
2: δεν
0: να
2: είναι
0: πεις,
2: μαρίδα.
0: Θες να πεις ότι έγινε βασανιστική
2: ναι, και είναι πολλά τα άτομα που κρίνουν. Δεν είναι ένας.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Δεν είναι ένα.
0: Ωραία, τρόπο του λέγει.
1: Ιωάννα, μου ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ, Ιωάννα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μίζον σύντομα.
1: Πολιτικό θέμα. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπορούσαμε να ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, τη σκέψη του κυρίου Φλωρίδη. Και
0: πάλι
1: να δω.
0: Για
1: ναι,
0: πάλι,
1: όχι.
0: Δεν εννοώ.
1: Όχι, τώρα Φλωρίδη, μπορεί λέμε ο άνθρωπο να έχει.
3: Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς. Να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση.
0: Κάποιοι, όχι εσείς.
1: Βασίλη Πριονά, με ποιον είσαι σε αυτό το θάλαμο? Τι είσαι ουδέτερος, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
0: Το είπε ο άνθρωπος.
1: Είναι biased που λέμε.
0: Δεν
1: στη Λάκα Σούλη, biased το λέμε αυτό.
0: Ναι, σωστό.
1: Μόνο έτσι συνεννοούμαστε.
0: Σωστό. Λοιπόν, το άλλο θέμα που θέλω να σου πω είναι αυτό που προσπάθησε η κυβέρνηση να συμμαζέψει, δηλαδή το θέμα της αλαζονίας και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν είχαμε Βασίλη Κικίλια στο Open.
1: Είναι απολαυστική η κυβερνητική. Είναι απολαυστική.
0: Ναι,
1: αν τους κάνει σούμα, αχ, θα το εισηγηθώ στο δελτίο να κάνουμε μία σούμα τις δηλώσεις. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω στο χρόνο.
0: Όχι, μην πάτε.
1: Στο δεκαήμερο, αν πάμε στο δεκαπενθήμερο και τους παίζουμε back to back να θυμηθεί ο κόσμος τι έχει ακούσει. Δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν.
0: Ναι. Άκουσα λοιπόν στο Open τον κύριο Κικίλια, τον υπουργό, και είπε, κοιτάξτε, εμείς με τους ανθρώπους του μόχθου είμαστε, αυτούς που τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους, αυτούς που τέλος πάντων υποφέρουν, περνάνε δύσκολα κλπ. Και εμείς είμαστε και το DNA της παράταξης, εμείς που τα λέμε δηλαδή. Τώρα οι άλλοι, αυτοί που λένε για κακομύριδες και τέτοια, δεν ξέρω αν είναι στο DNA.
1: Μουσαφύριδες είναι αυτοί.
0: Αυτοί παλιά στο Πασόκ αυτούς τους λέγανε εισοδιστές. Και υπήρχε ολόκληρο
1: αυτό
0: κίνημα.
1: Αυτό είναι όμως της αριστεράς.
0: Υπήρχε ολόκληρο
1: ορολογία
0: κίνημα κατά των εισοδιστών.
1: Ναι.
0: Αυτός, αυτοί
1: οι δεξιοί
0: λοιπόν
1: δεν ξέρουν από εισοδισμό και τα λοιπά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Ας ακούσα τον Κικίλια να μιλάει για εισοδισμό, δηλαδή, και τι στον κόσμο.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι διαβασμένος και ο άνθρωπος.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι διαβασμένος. Λέω ότι δεν είναι στην ορολογία της παράταξής του αυτή την
0: ενέργεια. Δεξιά,
1: και εγώ άκουσα χθες το βράδυ στους καλούς μας φίλους και συναδέλφους στο Action 24 τη Σοφία Βούλτεψη.
0: Πάλι, Σοφία, δώσε μου. Δώσε.
1: Αφού σου είπα, έλα να βγάλουμε λίγο Σοφία.
0: Η Σοφία είναι διαρκώς καλεσμένη.
1: Δεν μου δίνεται σημασία. Ναι, τι να κάνουμε, θα πάρει μόνη της η Σοφία Βούλτεψη για να βγει.
0: Είναι διαρκώς καλεσμένη μας.

0: Σοφία. Λέει
1: προχθές
0: γιόρταζα, λέει. Και ξέρετε τη χαρά πήρα, γιατί με έχει πάρει, λέει, ένας υδραυλικός. Δεν θυμάμαι, είπε Καλυθέα, Καλαμάκι, νομίζω είπε Καλυθέα. Νότια,
1: Καλυθέα. Νότια είναι. Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, και λέει λοιπόν, μιλάω με τον ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, στο τηλέφωνο για τα χρόνια πολλά και του λέω μισό λεπτό, γιατί με παίρνει από κάτω. Έχω γραμμή ο πρωθυπουργός και πρέπει να του το σηκώσω, γιατί μετά δεν θα με βρίσκει στο τηλέφωνο.
1: Ναι, και άμα θέλει να με κάνει υπουργό.
0: Σταμάτα πια. Έχεις έλεος. Και προσπαθούσα να πει τέλος πάντων η γυναίκα ότι είδατε εγώ και με τον πρωθυπουργό και με τον υδραυλικό.
1: Α!
0: Ναι, τι το, γιατί στο λέω αυτό τόση ώρα, κάτι προσπαθώ να σου πω.
1: Αυτό το λένε και στα σαλόνια και στα αλόνια.
0: Ποιο είναι το αλόνι, ποιο είναι το σαλόνι, θέλω να προσδιορίσεις.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι,
1: σημασία,
0: έχει μια σημασία.
1: Στα σαλόνια είναι νοικοκυρέοι, στα αλόνια είναι οι κακομοίριδες.
0: Να, επίσης να τα ορίσουμε αυτά. Είμαι κάτι μερικές έννοιες. Τι είναι αλόνι, τι είναι σαλόνι. Ποιο ταιριάζει πού,
1: αλόνι είναι,
0: ποιος κάθεται
1: είναι
0: πού.
1: Είναι μεροκαματιάριδες, κακομοίριδες που προσπαθούν. Ναι, αυτό. Στο αλόνι, αν υπάρχουν αλόνια τώρα πια στην ελληνική επαρχία και αν υπάρχει κανένας ο οποίος να καλλιεργήσει τάρι. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει δηλαδή.
0: Σταμάτης Μαλέης είναι έξω από το... Μπες μέσα, Σταμάτη. Έλα μια κουβέντα.
1: Να μας δώσει την
0: εικόνα σου. Έλα μια κουβέντα. Μη φυγαδεύετε το διευθυντή, παιδιά.
1: Λοιπόν, το φυγαδεύσαν
0: ήδη. Βλέπει και φεύγει. Τι είναι αυτό. Εμένα με τρώει στο κεφάλι όλη μέρα, Μαλέης, πόσο να αντέξει άλλο πια.
1: Ανταυτού Ηλίας Μπενέκος για το...
0: Άγιο είχαμε, Ηλία μου.
1: Για το...
0: Άγιο.
1: Μικρό δελτίο της
0: Ηλία. Ηλία Ρίχτο, εσύ είσαι το μικρό, το μαγκαζίνο είναι το μεγάλο.
1: Ναι,
0: είναι...
1: Ναι.
0: Τι το λες, μωρέ.
1: Το μικρό δελτίο, ρε παιδάκι μου.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Ρίζος Πιλιάρκα Δίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 αεροσκάφη. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλονίκη για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια μετά από τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ως ύποπτοι καλούνται ο υπεύθυνος της κλινικής, ο εμπλεκόμενος πνευμονολόγος-ογκολόγος και κρατικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που επέδειξαν κατά τα έτη 2025 και 2026. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπείες στη συγκεκριμένη κλινική όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό και η μητέρα του πέθανε από αφυδάτωση. Άλλος ακροατής αναφερόμενος στο ιατρείο της Καρνεάδου αποκάλυψε ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος τα οποία κατά περίπτωση έφταναν τις 6.000 ευρώ. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών αποφάσισε το δικαστικό.

0: Διοικητικό Συμβούλιο. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Πρόκειται για το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το πρώτο για την τραγωδία των Ντεμπών. Απορρίφθηκε από το εφετείο το αίτημα για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, η ενοχή των οποίων έχει κριθεί αμετάκλητα. Μία καθηγήτρια νεκρή και δύο τραυματίες από επίθεση μαθητή σε σχολείο στη Σλοβακία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Μπαμπά, τώρα μ' ακούς, ε?
1: Πάντα.
0: Τι μας λες? Γιατί ο Γιώργος Παπαχρήστος, όπως θα καταλάβει, είναι αποσβολωμένος. Τίποτα, εδώ είναι εγκάθετος απλώς ο συνάδελφος. Είναι εγκάθετος.
2: Μην φοβάσεις ταμπέλες.
0: Να μια ταμπέλα. Είναι Teddy Boys, θα του κρεμάσω ταμπέλα. Είναι Teddy Boys. Εντάξει. Λοιπόν, μεγάλο θέμα με τις κλινικές στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Πιθανώς θα το έχετε ακούσει. Αν δεν είχε φύγει από την ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, που όλοι τον αγαπούσαμε και αγαπούσατε πολύ, δεν θα ξέραμε τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Δύο κλινικές λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κάνανε χημειοθεραπείες χωρίς άδειες, επέβαλαν σε αυτές τις βαριές θεραπείες ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι δεν τις χρειάζονταν.
2: Ναι, και
0: δεν
2: γιατί είχαν. Το κάνανε αυτό? Γιατί στείλαν τα φάρμακα στον ΕΟΠΗ, τις συνταγές στον ΕΟΠΗ, τα οποία φάρμακα πληρώνονται πανάκριβα.
0: Κατά τα άλλα.

0: εγώ καταλαβαίνω, να σου πω τώρα εδώ πέρα, υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει όχι γενικότερα με το μόνο με το Υπουργείο Υγείας και τι κάνει προκειμένου να ξεμπροστιάσει όλους αυτούς, να τους κλείσει και ενδεχομένως να τους στείλει και στη δικαιοσύνη. Είναι και σε τοπικό επίπεδο. Κάθε περιφέρεια έχει υγειονομική υπηρεσία. Κάθε δήμος έχει υγειονομική υπηρεσία. Για να πας να ανοίξεις ένα...
1: Δεν είναι επιτελικό αυτό το κράτος.
0: Για να ανοίξεις... Άφησε με να σου πω. Για να ανοίξεις ένα καφενείο, πρέπει να απευθυνθείς στο Δήμο, να πάρεις άδεια από το υγειονομικό του Δήμου, θα έρθει να ελέγξει, να δει αν έχεις τουαλέτες, αν οι αποχετεύσεις είναι σωστές, αν καταλήγουν εκεί που πρέπει να καταλήγουν, όλα αυτά. Αυτά είναι όλες οι υπηρεσίες. Δεν μάθαν ποτέ στη Θεσσαλονίκη τώρα, λέω εγώ τώρα, έτσι. Η περιφέρεια δεν έμαθε ποτέ ότι υπάρχουν αυτές οι κλινικές οι οποίες λειτουργούν.
1: Συγγνώμη, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχει πάρει το αυτί σου ότι έχει γίνει καταγγελία από τα τέλη. Πόσες πρέπει να γίνουν, 32. Από τα τέλη του 2025 υπήρχε καταγγελία τουλάχιστον για τη μία κλινική από τις δύο.
0: Ποιος κινήθηκε. Πρόκειται να κλείσει σήμερα.
1: Ναι. Ποιος κινήθηκε λοιπόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Κανείς.
1: Πόσος χρόνος δηλαδή χρειάζεται σε οποιοδήποτε όργανο της πολιτείας, είτε σε επίπεδο περιφέρειας, είτε σε επίπεδο ελεγκτών, είτε σε επίπεδο δικαιοσύνης. Πόσος χρόνος χρειάζεται.
0: Ένα. Και το δεύτερο που πια μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα είναι το θέμα των ελεγκτών δημόσιας υγείας. Αυτός ο οργανισμός που υπήρχε,
1: ναι, ποιος το κατήργησε αυτό το σώμα.
0: Διαλύθηκε. Ο οποίος διαλύθηκε, δεν καταλαβαίνω γιατί διαλύθηκε και γιατί αφού έγιναν όσα έγιναν και αποκαλύπτονται καθημερινά τόσα πράγματα.
1: Δεν συγκροτείται
0: εκ νέου. Μια απόφαση είναι. Ας πάρουν μια απόφαση να την δημοσιοποιήσουν. Αν χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή, να περάσει και από τη Βουλή και να τελειώνουμε. Και να προσλάβουν 10 ανθρώπους, 20, 30, δεν ξέρω πώς χρειάζονται, οι οποίοι να ελέγξουν όλο αυτό το κύκλωμα, γιατί περί κυκλώματος πρόκειται, του τσαρλατανισμού, το οποίο, τι να κάνει, λέει, λατί τα εισόδηματα των ανθρώπων. Εκμεταλλεύεται τον πόνο. Πήγαινε ο άλλος, ας πούμε, στην κλινική για να κάνει χημείο. Ένα. Και το δεύτερο που πια μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα είναι το θέμα των ελεγκτών δημόσιας υγείας. Αυτός ο οργανισμός που υπήρχε,
1: ναι, ποιος το κατήργησε αυτό το σώμα.
0: Διαλύθηκε. Ο οποίος διαλύθηκε, δεν καταλαβαίνω γιατί διαλύθηκε και γιατί αφού έγιναν όσα έγιναν και αποκαλύπτονται καθημερινά τόσα πράγματα.
1: Δεν συγκροτείται
0: εκ νέου. Μια απόφαση είναι. Ας πάρουν μια απόφαση να την δημοσιοποιήσουν. Αν χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή, να περάσει και από τη Βουλή και να τελειώνουμε. Και να προσλάβουν 10 ανθρώπους, 20, 30, δεν ξέρω πώς χρειάζονται, οι οποίοι να ελέγξουν όλο αυτό το κύκλωμα, γιατί περί κυκλώματος πρόκειται.

0: Από το πρωί ακούμε πάρα πολλά. Έχει ξεσπάσει αυτή η θύελλα των καταγγελιών ήδη που θα δούμε και το βράδυ, Ράνια. Μιλάνε για πολύ λίγο, μιλάνε για μικρό μερίδιο ανθρώπων αριθμό ότι είναι μέσα. Υπήρχε ένα
1: Είναι γιατροί με ειδικότητα ή είναι όποιον πάρει ο χάρος?
0: Λοιπόν, τι γίνεται με αυτές τις κλινικές? Να σας πω αρχικά ότι, επειδή σας ακούω τι λέτε και λέγατε προηγουμένως, υπάρχουν δύο διαδικασίες εξέλιξη. Η μία ήταν της περιφέρειας που δεν έδωσε άδεια λειτουργίας, καλής λειτουργίας στην κλινική του 2026 το Γενάρη.
2: Είχε πάει η περιφέρεια.
0: Ναι, γίνονται κάθε χρόνο αυτοί οι έλεγχοι, μας είπαν, και τον Ιανουάριο δεν της έδωσε την άδεια καλής λειτουργίας, γιατί είδε ότι κάτι γίνεται λάθος. Κάθε χρόνο αυτοί οι έλεγχοι, μας είπαν, και τον Ιανουάριο δεν της έδωσε την άδεια καλής λειτουργίας, γιατί είδε ότι κάτι γίνεται λάθος εκεί μέσα.
1: Δεν σου δίνω άδεια καλής λειτουργίας, δεν σημαίνει σταματάω τη λειτουργία σου, το οποίο θα έπρεπε να συμβεί.
0: Είναι μια διαδικασία που τους δίνουν περιθώριο να διορθωθούν και τον Μάρτιο, ξανακάνανε έλεγχο. Και είδαν ότι δεν διορθώθηκαν, ότι μείωσαν από τις 100 στις 50 κλίνες, γιατί δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Ωστόσο, τους είπαν ότι ούτε τώρα δεν είναι καλές οι συνθήκες.
1: Συγγνώμη, αυτό όμως. Δεν σου δίνω άδεια καλής λειτουργίας, δεν σημαίνει σταματάω τη λειτουργία σου. Δεν το οποίο θα έπρεπε να συμβεί.
0: Είναι μια διαδικασία που τους δίνουν περιθώριο να διορθωθούν. Και τον Μάρτιο ξανακάναν έλεγχο και είδαν ότι δεν διορθώθηκαν, ότι μείωσαν από τις 100 τις 50 κλίνες, γιατί δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Ωστόσο, τους είπαν ότι ούτε τώρα δεν είναι καλές οι συνθήκες. Το 2026 το Γενάρη.
2: Είχε πάει η περιφέρεια.
0: Ναι, γίνονται κάθε χρόνο αυτοί οι έλεγχοι, μας είπαν. Και τον Ιανουάριο δεν της έδωσε την άδεια καλής λειτουργίας, γιατί είδε ότι κάτι γίνεται λάθος εκεί μέσα.
1: Δεν σου δίνω άδεια καλής λειτουργίας, δεν σημαίνει σταματάω τη λειτουργία σου. Το οποίο θα έπρεπε να συμβεί.
0: Είναι μια διαδικασία που τους δίνουν περιθώριο να διορθωθούν. Και τον Μάρτιο ξανακάνανε έλεγχο

0: έκανε έλεγχο και είδαν ότι δεν διορθώθηκαν, ότι μείωσαν από τις 100 τις 50 κλίνες γιατί δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Ωστόσο τους είπαν ότι ούτε τώρα δεν είναι καλές οι συνθήκες.
1: Συγγνώμη, οι συνθήκες ήταν κακές μόνο γιατί είχαν περισσότερους ασθενείς από όσους μπορούσαν να διαχειριστούν ή γιατί δεν είχαν ειδικευμένους γιατρούς, γιατί...
2: Δεν είχαν προσωπικό,
0: δεν είχαν
2: συνθήκες υγιεινής προφανώς.
0: Και τον Αύγουστο η περιφέρεια πρέπει να σας πω ότι αποφάσισε ότι προχωράει στο κλείσιμο, στο λουκέτο, ότι δεν τους καλύπτουν οι απαντήσεις που δίνουν. Τώρα, ταυτόχρονα, η ελληνική αρχή διαφάνειας είχε την καταγγελία για το παράνομο ογκολογικό.
1: Από πότε,

0: είχε την καταγγελία για το παράνομο ογκολογικό τμήμα.
1: Από πότε, θεολόγε?
0: Αυτό πρέπει να ήταν μέσα στο καλοκαίρι, Ράνια, πρέπει να ήταν αυτό, γιατί ήταν μια ταυτόχρονη διαδικασία. Αυτό καταλαβαίνουμε, ότι ήταν σε εξέλιξη δύο διαδικασίες. Δηλαδή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας βρήκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και προχώρησε σε αυτό το πόρισμα που είδαμε χθες να δημοσιεύεται. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο υπήρχε και η εισαγγελική παρέμβαση. Ζητά να καταθέσουν όλοι αυτοί οι ενεκτές. Γιατί φαίνεται ότι η περιφέρεια δεν είχε αναφέρει για το ογκολογικό τμήμα τίποτα παρά μόνο για τις κακές συνθήκες και για την ανεπάρκεια.
2: Ό,τι
0: καταλαβαίνετε. Ούτε
2: είχε...
1: Μα γι' αυτό σε ρώτησα πριν ότι το
0: εισαγγελία για το παράνομο ογκολογικό τμήμα.
1: Από πότε, θεολόγε?
0: Αυτό πρέπει να ήταν μέσα στο καλοκαίρι, Ράνια, πρέπει να ήταν αυτό, γιατί ήταν μια ταυτόχρονη διαδικασία. Αυτό καταλαβαίνουμε, ότι ήταν σε εξέλιξη δύο διαδικασίες. Δηλαδή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας βρήκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και προχώρησε σε αυτό το πόρισμα που είδαμε χθες να δημοσιεύεται. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο υπήρχε και η εισαγγελική παρέμβαση. Ζητά να καταθέσουν όλοι αυτοί οι ενεκτές, γιατί φαίνεται ότι η περιφέρεια δεν είχε αναφέρει.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και γνωρίζει καλά και το ισπανικό ζήτημα.
1: Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Για πείτε μας λιγάκι τώρα τι έχει γίνει εκεί και έχουν βγει οι Ισπανοί στους δρόμους.
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση γιατί που μας απασχολεί και πανευρωπαϊκά γιατί πέφτει πολλά ζητήματα τα οποία είναι κομμάτι του στεγαστικού προβλήματος σε διάφορες χώρες. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κυρία Μπρασκάλι Μαρικάρμεν είναι καταρχάς μια γυναίκα 87 ετών. Έτσι. Mm-hmm. Έμενε σε αυτό το σπίτι από το 1956. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μακρά σχέση που έχει με το ακίνητο. Ο πατέρας της το είχε νοικιάσει. Στην Ισπανία, να ξέρετε, υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιότερα και εδώ, το ενοικιοστάσιο. Δηλαδή, έχεις το δικαίωμα όταν έχεις υπογράψει ένα συμβόλαιο σε ανύποπτο χρόνο. Να το διατηρήσεις μέχρι να φύγεις από τη ζωή. Μάλιστα στην Ισπανία, αυτό το δικαίωμα κληροδοτείται κιόλας. Οπότε αυτό που έγινε είναι ότι, αν θυμάστε στα φιλαράκια, δεν ξέρω αν τη βλέπατε την τηλεοπτική σειρά.
1: Τη βλέπαμε, κύριε Θεοδωρίδη. Από εδώ είμαστε κι εμείς.
0: Και αρκετά με πάνω. Και οι δύο ώστε να βλέπαμε φιλαράκια, ναι.
2: Τα παιδιά και εκεί μένανε σε διαμέρισμα το οποίο ανήκε στη γιαγιά τη Μόνικα, αν θυμάστε. Και αυτά είναι rent controls, είναι δηλαδή ενοικιοστασιακού χαρακτήρα ρυθμίσεις, έτσι. Αυτό λοιπόν που έγινε είναι ότι κληροδοτήθηκε το δικαίωμα αυτό στην μητέρα της Μαρί Κάρμεν, όταν πέθανε ο πατέρας. Και σύμφωνα με τον Ισπανικό νόμο, έχει το δικαίωμα και το τέκνο, εφόσον πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις αναπηρίας, να κληρονομήσει αυτό το δικαίωμα στο ενοικιοστάσιο, δηλαδή στο πολύ χαμηλό ενοίκιο ουσιαστικά, για να μπλέμε τα πράγματα με το όνομά του. Η Μαρί Κάρμεν. Νομικά, σας λέω τώρα το νομικό κομμάτι, έχει αναπηρία 50%. Ο Ισπανικός νόμος λοιπόν προβλέπει ότι πρέπει να έχει αναπηρία πάνω από 65% για να κληρονομήσει το ενοικιοστάσιο. Και εκεί παίχθηκε το νομικό κομμάτι, το οποίο βέβαια είναι ένα κομμάτι του προβλήματος. Το ουσιαστικό κομμάτι είναι ότι υπήρξε ένα φαν, το οποίο επενδύει μαζικά, είναι αυτό που λένε η χρηματιστηριοποίηση της κατοικίας. Mm-hmm. Επενδύει μαζικά στη Μαδρίτη, η οποία έχει εξαιρετικά ενοίκια για τους ιδιοκτήτες. Σκεφτείτε ότι η Μαρί Κάρμεν πλήρωνε 500 ευρώ με όλες τις αναπροσαρμογές που έχουν γίνει όλες αυτές τις δεκαετίες και η τρέχουσα τιμή του ακινήτου είναι στα 2.650.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά. Το οποίο βέβαια η γυναίκα δεν μπορούσε να το πληρώσει μια σύνταξη των 1.500 ευρώ, έτσι. Ναι. Και τα ευχάριστα νέα είναι ότι μετά από όλη αυτή την κινητοποίηση αναγκάστηκε το ΠΑΝ, ευτυχώς, και ήρθε σε συμβιβασμό με την πλευρά της Μαρί Κάρμεν και συμφωνήσανε, μένει να υπογράψει και αυτή βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει υπογράψει. Ότι για όσους ζει θα δίνει το 30% της σύνταξής της ώστε να ζει σε αυτό το σπίτι.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι το πρόβλημα με την κατοικία εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις χώρες του Νότου? Πού το απαντήσετε εσείς?
2: Σε όλες τις χώρες της Δύσεως, κύριε Παπαχρήστο. Οφείλεται στο... Η βάση για μένα, η βασική συνιστός ας πούμε, του προβλήματος είναι το γεγονός ότι το χρήμα, το τυπωμένο χρήμα κάνει ραγδαία την αξία του. Εμείς πληρωνόμαστε σε τυπωμένο χρήμα, ενώ τα ακίνητα ακολουθούν την πραγματική αξία που λέμε. Δηλαδή, άμα δείτε τις τιμές του χρυσού σε σχέση με τις τιμές των ακινήτων, δεν απέχουν πάρα πολύ. Τα ακίνητα ανεβαίνουν πάρα πολύ σε τυπωμένο χρήμα, σε ευρώ, σε δολάρια, σε ελβετικά φράγκα. Όλα αυτά τα πράγματα. Άρα έχουμε εκεί μια τεράστια διαφορά. Και βέβαια ένα άλλο πραγματικό πρόβλημα είναι ότι δεν χτίζονται τα τελευταία χρόνια πουθενά στη Δύση εκτεταμένα συγκροτήματα κατοικιών. Έχουμε λοιπόν περισσότερα νοικοκυριά, δεν έχουμε αρκετά ακίνητα, είναι λογικό οι τιμές να ανεβαίνουν.
0: Πάντως στην Ελλάδα έχω την αίσθηση, αλλά θα μας βοηθήσετε κι εσείς που έχετε καλύτερη αντίληψη των αριθμών, ότι η αναλογία τέλος πάντων του ποσού που χρειάζεται να καταβάλει ένα ελληνικό νοικοκυριό για να στεγαστεί είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με τις αναλογίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δηλαδή,
2: εξαρτάται από τη χώρα. Ισχύει αυτό που λέτε, κυρία Ντεμάρ, είναι πολύ ακριβές. Εξαρτάται βέβαια από τη χώρα. Υπάρχουν και χώρες, πόλεις μάλλον. Κοιτάξτε, το
0: δηλαδή,
2: πρόβλημα...
0: ας πούμε, πήγα πέρυσι, ας πούμε, την πρωτοχρονιά στη Γαλλία. Είδα λίγο τις τιμές προφανώς εκεί των ενοικίων στα διαμερίσματα του Παρισιού, αλλά δεν είναι οι ίδιες και οι απολαβές. Οι αναλογίες δηλαδή ελληνικές είναι που το κάνουν δραματικό. Δεν είναι μόνο τα ποσά αυτά καθαυτά σε πραγματικούς αριθμούς. Είναι τι ποσοστό του μισθού σου, ας το πούμε έτσι, χρειάζεται να καταβάλεις για να έχεις κάτι, ένα κεραμίδι.
2: Ναι, πολύ εύστοχη παρατήρηση. Κοιτάξτε, καταφέρω να ξεκινήσω λέγοντας, για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, το στεγαστικό πρόβλημα είναι κατά βάση πρόβλημα πόλη.

0: Δεν είναι πρόβλημα φορών.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, οι περισσότερες φορές, ακόμα και οι φορές που έχουν έντονο στεγαστικό πρόβλημα στις πρωτεύουσές τους, στην περιφέρεια έχουν φθηνότερα ενίκια. Ο κόσμος μπορεί να ζήσει, αλλά δεν θέλει να ζήσει ο κόσμος στην περιφέρεια. Σας δίνω ένα παράδειγμα στην Ελλάδα ή τα Ζαχτές
2: συγκεκριμένα. Μετά στην περιφέρεια έχει ζητήματα ανεργίας. Μπάζει από αλλού το πρόβλημα. Δηλαδή, θα βρει ένα σπίτι πιο φθηνό, αλλά δεν θα βρει δουλειά. Οπότε θα μετακινηθεί προ ένα μεγαλύτερο αστικό κέντρο για να βρει δουλειά και θα έρθει αντιμέτωπο με τα κόστη διαβίωση εκεί.
1: Είναι η λεγόμενη αστική.
0: Εκεί όμω θα πρέπει να σα πω ότι αν το δημόσιο, όπω έχει γίνει σε άλλε χώρε, αποφάσιζε να μεταστεγάσει τι υπηρεσίε του εκτό των μεγάλων αστικών κέντρων, ειδικά στην Ελλάδα, σα λέω με τα λόγω γνώσεω και στην Αθήνα, η Αθήνα και η Ελλάδα έχει περισσότερε φυσικέ μονάδε από όσε χρειάζεται. Απλώς είναι συγκεντρωμένες σε λάθος σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι μια ξεχωριστή κουβέντα όμως.
1: Η Αθήνα, είναι, η Αθήνα είναι μια ακριβή πρωτεύουσα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Ανάλογα το τι μετράμε. Η Αθήνα είναι μια, να σας πω, ένα χοντρό δείκτη. Να
1: το όπως το έθεσε η Ράνια. Σχέση απολαβών μισθού.
0: Ναι.
1: Απολαβών ενοικίου, συγγνώμη.
0: Για να μην μπερδευόμαστε σε πολλά μαθηματικά. Κοιτάξτε το εξής μέγεθος. Πόσο είναι ο βασικός μισθός και αν με αυτό το βασικό μισθό μπορεί να βρει ένα διαμέρισμα. Στην Αθήνα, ακόμα με το βασικό μισθό, μπορεί να βρει ένα διαμέρισμα. Υπάρχουν πόλεις, το Παρίσι, ας πούμε, το κέντρο των Παρισίων, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με το βασικό μισθό δεν μπορεί να βρει διαμέρισμα για να ενοικιάσεις.
2: Καλά, και στο κέντρο της Αθήνας, πού μπορεί να βρει ένα σπίτι με το βασικό μισθό. Όταν λέμε βασικό μισθό, εννοούμε ότι πρέπει από τα 800 ευρώ να σου περισσεύουν για να φας. Να μετακινηθείς,
0: ναι,
2: να αντιθείς.
0: Να...
2: Δηλαδή με 400 ευρώ τι μπορεί να βρει κάποιος. Εγώ λέω τα μισά, που είναι πάρα πολλά να είναι τα μισά. Με 400 ευρώ αυτή τη στιγμή τι μπορείς να βρεις.
0: Ξεκάθαρα.
2: Τίποτα δεν μπορείς να
0: βρεις. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι τα γένια είναι πολύ... Όχι, υπάρχουν γκαρσονιέρες. Προχθές νοικιάσαμε γκαρσονιέρα 350 ευρώ στο γραφείο.
2: Εντάξει, αλλά είναι λίγα μάλλον αυτά. Πολύ λίγα, ε. Και για πόσα τετραγωνικά μιλάμε.
0: Γκαρσονιέρα είναι 30 τετραγωνικά.
2: 30 τετραγωνικά.
0: Δεν σας λέω, σας λέω ότι κοιτάξτε το δίκτυο εξής και για την επόμενη φορά που θα πάτε στο Παρίσι. Δείτε πόσα διαμερίσματα είναι διαθέσιμα, τα οποία είναι κάτω από το βασικό μισθό. Όχι από το μισό του βασικού μισθού, το βασικό μισθό. Εκεί θα καταλάβετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Γαλλία γενικώς είναι έτσι. Η Γαλλία παρά έξω, και έχουμε και στο Παρίσι στα προάστια, βρίσκει χαμηλότερες τιμές, έτσι. Απλώς θέλω να σας δώσω ένα μέγεθος του πώς κινούνται οι τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο της Αθήνας. Απλώς στην Αθήνα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, έχουν πάρα πολλά κλειστά κίνητα. Στο Παρίσι ή στο Άμστερνταμ δεν υπάρχουν πολλά κλειστά κίνητα. Κάθε πόλη, και γι' αυτό παρακολουθούμε προσεκτικά το τι γίνεται στη Μαδρίτη, κάθε πόλη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Με τα δικά της προβλήματα ιδιαίτερα.
1: Εντάξει.
2: Κύριε Θεοδωρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ήμουν πολύ διαφωτιστικός. Ευχαριστούμε πολύ.

0: αυτά ήταν και για σήμερα.
1: Μας διώχνουνε.
0: Μας διώχνουνε. Αύριο εδώ.
1: Έξω λέει.
0: Έξω.
1: Όξο.
0: Box.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη ακολουθεί.
0: Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Mega News 104,6.
1: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
2: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, Στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και η δυσκολία του φετινού χειμώνα λόγω του ενεργειακού κάνει ακόμη και τους τεχνοκράτες των Βρυξελών να μιλούν χωρίς περιφράσεις. 50 εκατομμύρια άνθρωποι φέτος θα κληθούν να διαλέξουν αν θα πεινάσουν ή αν θα παγώσουν. Αυτό λέει ο αρμόδιος επίτροπος, πως θεραπεία αρκείται να προτείνει να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Στην Ελλάδα, την ώρα που ψαχνόμαστε να δούμε ποιοι είμαστε κακομοίριδες και ποιοι νοικοκύριδες, στο φως έρχονται προεκτάσεις της οικονομικής δυσπραγίας που αρκετοί ίσως αγνοούμε. Πόσοι φαντάζονται, για παράδειγμα, ότι εκατοντάδες παιδιά που πέτυχαν στις πανελλαδικές με κόπο και με πολλά χρήματα των γονιών τους δεν θα καταφέρουν τελικά να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα? Περισσότερα στη συνέχεια. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Λάμπρος Ρήγας θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το λεγόμενο μπάζωμα μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Αναλυτικά το σκεπτικό του βουλεύματος του Αρείου Πάγου από την Ιωάννα Μάνδρου. Τρόπους αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, κάνει λόγο ο αρμόδιος επίτροπος. Ζητεί δραστική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και παραδέχεται ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη θα πρέπει να διαλέξουν αν θα παγώσουν ή αν θα πεινάσουν. Εντείνεται η πολιτική πίεση στην κυβέρνηση για τα καύσιμα. Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Πρέπει να γίνει τώρα μια δυναμική παρέμβαση στα καύσιμα, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει η κατανάλωση, δηλώνει στο Μέγκα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ο ογκολογικό τμήμα με χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ελέγχουμε και αδειοδοτούμε μόνο τα ιατρία και όχι τις κλινικές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Εβδομάδα περιοδιών για τον Πρωθυπουργό, εν αναμονή και της ανακοίνωσης μέτρων για τα καύσιμα αύριο. Το πρωί επισκέφθηκε καινούργιο σχολείο στον Ασπρόπυργο, την ώρα πάντως που η εσωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία ανατροφοδοτείται διαρκώς. Είμαστε εκτός πραγματικότητας, δήλωσε στη Βουλή ο γαλάζιος βουλευτής Γιώργος Βλάχος. Ο ΠΚΠ πάθαμε, αλλά δεν μάθαμε. Νέα κίτρινη κάρτα από τη Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν στη χώρα μας για τις αγροτικές επιδοτήσεις τα έτη 2024-2025. Κάνει λόγο για καθυστερημένους και ελλειπείς ελέγχους και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει δώσει στοιχεία που ζητήθηκαν για τους δικαιούχους. Το έγγραφο είναι τεχνικό και όχι τελικό, απαντούν κύκλοι του Υπουργείου. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει κανονικά. Η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις στις εθνικές της θέσεις, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, διαψεύδοντας παράλληλα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αναχάραξη του έργου λόγω των θαλάσσιων πάρκων που έχει κηρύξει η Τουρκία. Πόσο δωρεάν είναι τελικά η παιδεία μας? 400 επιτυχώντες των πανελλαδικών δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας λόγω οικονομικής αδυναμίας να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα, δηλώνει ο πρίτανης του Ιδρύματος. Και τέλος, πολιτικούς τριγμούς στο Βουκουρέστι προκαλεί η αποκάλυψη της Wall Street Journal που εμπλέκει την Kimberly Guilfoyle σε παρασκηνιακή παρέμβαση για την πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας. Νέο δημοσίευμα σήμερα από τους Financial Times, υγιή ηχθείως από την Αμερικανική Πρεσβεία. Σύντομη ματιά με την Κατερίνα Μπούκα στην κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα και θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας η Ιωάννα Μάνδρου με το πρώτο θέμα της ημέρας στην παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, Νίκη. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου στο ύψος Καραμαγκά έως λίμνη Κουμουνδούρου, στον Κηφισό στην άνοδο στο ύψος του Ρέντι και από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών. Στο μεταξύ είχαμε και ένα τροχαίο στον παράδρομο του Κηφισού στις Τρεις Γέφυρες, οπότε υπάρχουν καθυστερήσεις και εκεί. Κηφισίας από στην άνοδο έως Εθνικής Αντιστάσεως, την Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο μεταξύ και για σήμερα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, οπότε οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα, θα τα πούμε και αργότερα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας θέμα. Είναι μια εξέλιξη της τελευταίας ώρας. Η Ιωάννα Μάνδρου είναι ήδη μαζί μας. Να καταλάβουμε το σκεπτικό πίσω από αυτό το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που ανοίγει το δρόμο για να δικαστεί ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου ο κύριος Τριαντόπουλος. Η Ιωάννα είναι αυτό που έχει επικρατήσει να αναφέρεται ως μπάζωμα του χώρου μετά τα Τέμπη.
2: Νίκη, είναι πράγματι μια πολύ σημαντική και από πολιτικής και από δικαστικής πλευράς εξέλιξη. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου υιοθέτησε την πρόταση που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς και παραπέμπει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου 5 άτομα. Τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον περιφερειάρχη πρώην της Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και άλλα 3 άτομα υψηλόβαθμα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της πολιτικής προστασίας. Το αδίκημα είναι πλημέλημα, όμως η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για κρατικά στελέχη και πρώην κυβερνητικό στέλεχος αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν σηματοδοτείται από τον ποινικό χαρακτηρισμό του αδικήματος, αλλά από την ίδια την παραπομπή τι υιοθέτησε το Δικαστικό Συμβούλιο, το βούλευμα του οποίου αναμένεται σε λίγη ώρα για να δούμε πλήρως το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών. Αυτό που έχει επιβεβαιωθεί μέχρι ώρας είναι ότι και το Δικαστικό Συμβούλιο όπως και ο Ανώτατος Αγγελικός Λειτουργός που έκανε τη σχετική πρόταση υιοθετούν και καταλήγουν στο ότι η αλλίωση του χώρου του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών υπήρξε παράνομη και υπήρξε παράνομη διότι αυτό απαγορεύεται από τα διεθνή, τα ευρωπαϊκά και τα εγχώρια πρωτόκολλα. Κανείς δεν βάζει χέρι σε ένα χώρο τραγωδίας, ατυχήματος, δυστυχήματος κτλ. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε αν είναι ομόφωνο αυτό το βούλευμα ή αν υπάρχει κάποια μειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή η παραπομπή είναι οριστική, είναι αμετάκλητη, δεν αλλάζει με τίποτα. Το ειδικό δικαστήριο είναι δεδομένο και με βάση τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, εκτός απροόπτου, η δίκη αυτή αναμένεται στις αρχές του 2027. Νίκη, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα ότι αυτή η δίκη θα κρατήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να δούμε ποια θέση κρατάει το βούλευμα ως προς την υπεράσπιση της κατηγορίας από τα θύματα των Τεμπών, διότι αυτό κατά τη γνώμη μου θα εγείρει θέμα διεξαγωγής της δίκης. Πού θα γίνει.
0: Εξήγησε μας, υπάρχει περίπτωση, εξήγησε το μας λίγο Ιωάννα, γιατί είναι δικονομικό και δεν έχουμε όλοι.
2: Είναι πολύ ουσιαστικό και για τον χρόνο της έναρξης της δίκης, διότι αν τα θύματα παρασταθούν στη δίκη αυτή, η αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, όπου συνηθίζεται χρόνια ολόκληρα να συνεδριάζει το ειδικό δικαστήριο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι κατάλληλη ούτε κατά διάνοια.
0: Ιωάννα,
2: οπότε πρέπει να ζητηθεί άλλος χώρος.
0: Γεννάται και ένα συνειρμός εδώ, μιλώντας για τον κύριο Τριαντόπουλο, τι γίνεται με την υπόθεση κατά το σκέλος που αφορά τον κύριο Καραμανλή.
2: Γι' αυτό είπα το πρώτο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, διότι η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρουμε βεβαίως, δεν μπορούμε να προδικάσουμε, αλλά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η δικαστική κρίση και σε αυτή την περίπτωση, όπου ο κύριος Καραμαλής τότε πρέπει να θυμίσουμε ότι ήταν ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών και υποδομών, ενώ ο κύριος Τριαντόπουλος είχε μια περιφερειακή, ας χαρακτηρίσουμε έτσι, εμπλοκή μόνο στην παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση, βοηθώντας μας να αντιληφθούμε τις εξελίξεις που θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται το προσεχές διάστημα και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, περισσεύει να υποθεί ότι δεν είμαστε σε έναν πολιτικά ουδέτερο χρόνο. Η χώρα τροχοδρομεί προς εκλογές, όπως όλα δείχνουν πιθανότατα την άνοιξη. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα που μπαίνει στο κάδρο. Αρκετοί τις τελευταίες ώρες ανακαλούν και εκείνη τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, που είχε πει ότι όσοι πολιτικοί μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Ο Άριος Πάγος μάλλον διαφωνεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Το ενεργειακό. Το ενεργειακό είναι στην κορυφή της ατζέντας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Το γιατί εμάς μας καίει ακόμη περισσότερο, το μαρτυρούν από τη μια η αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων μας, από την άλλη το κόστος διαβίωσης, αλλά και η φορολογία που επιβάλλεται στα καύσιμα. Οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρμόδιοι, συναντώνται σήμερα στο Δουβλίνο σε μια προσπάθεια να βρουν λύση. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας. Υπάρχει μια επιστολή του αρμόδιου επιτρόπου, Βασίλη, που κάπως έχει συζητηθεί, γιατί μοιάζει να αρκείται σε μια σύσταση να κάνουμε οικονομία. Υπάρχουν και δηλώσεις του στους Financial Times που είναι πολύ πιο δραματικές, γιατί δεν το ακούμε κάθε μέρα ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, 5 Ελλάδες στην πραγματικότητα, θα χρειαστούν σε λίγους μήνες να αποφασίσουν αν θα παγώσουν ή αν θα πεινάσουν.
3: Είναι μια δήλωση, Νίκη, η οποία δεν έρχεται από κάποιον δικαιοαξιωματούχο, έρχεται από τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι ο κύριος Γιώργενσεν, αυτό που είπε στην ουσία είναι ότι η Ευρώπη έχει ξεκινά αυτό το χειμώνα με χαμηλά ποσοστά σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργειας. Δηλαδή, αντί να είμαστε κοντά στο 90% όπως θα έπρεπε να είναι γεμάτες δεξαμένες φυσικού αερίου, είναι κοντά στο 70%, και αυτό κατά μέσο όρο. Και υπάρχουν μάλιστα και χώρες όπως π.χ. η Γερμανία, που το ποσοστό των δεξαμενών της που είναι γεμάτη είναι κατά 57%. Αυτό λοιπόν έχει σημάνει συναγερμό σύμφωνα με τον κύριο Γιώργενσεν, που όπως λέει ο ίδιος και προειδοποιεί και με επιστολή του, ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και θα πρέπει κατά τον κύριο Γιώργενσεν να ξεκινάμε να κάνουμε και εξοικονόμηση ενέργειας ήδη όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δηλαδή είναι αυτά που είχαμε ακούσει και το 2022 στην άλλη ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο της Ουκρανίας, ότι δηλαδή θα πρέπει να μην ανοίγουμε τόσο εύκολα το φως ή στα δημόσια κτίρια κυρίως προφανώς αυτό, όχι στα σπίτια μας, να εξοικονομούμε σε ό,τι αφορά και τη θέρμανσή μας δυνάμεις, δηλαδή να ενδεχομένως το κλιματιστικό προφανώς θα είναι ο κύριος Γιώργενσεν, ή να περιορίζουμε και τη θερμοκρασία στα σπίτια και στα μεγάλα κτίρια. Ας σου αναφέρω κάποια παραδείγματα από αυτά που έχουμε ακούσει και πριν από λίγα χρόνια, να είναι ενεργειακή κρίση. Πάντως, αυτά που λέει ο κύριος Γιώργενσεν έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία και έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Βάζει θέμα επάρκειας στην πραγματικότητα, όπως περιγράφεται. Βάζει και θέμα επάρκειας, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
3: Εμέσως ναι, στην πράξη όπως λένε οι ειδικοί και που έχουν μιλήσει και από εδώ και από τη χώρα μας, είναι ότι δεν τίθεται πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα, δεν τίθεται θέμα επάρκειας, αλλά και δεύτερον σε πολλές ακόμα χώρες δεν είναι θέμα επάρκειας αυτή η προειδοποίηση του κ. Γιώργενσεν. Είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει πλέον να προχωρήσουμε σε εξοικονόμηση, και αυτό γιατί, διότι δεν έχουν γεμίσει οι δεξαμενές της Ευρώπης με φυσικό αέριο λόγω τιμών, δηλαδή οι χώρες δεν αγόρασαν φυσικό αέριο επειδή είναι πολύ υψηλή η τιμή τους. Αν το έκαναν αυτό, θα έχει επίπτωση στα τιμολόγια που θα έπαιρναν οι καταναλωτές στα χέρια τους μέσα στο χειμώνα. Άρα προτίμησαν να ρισκάρουν μια λίγο πιο άδεια δεξαμενή παρά να ανεβάσουν τις τιμές, διότι θα ήταν ασύμφορο και για τα ευρωπαϊκά κράτη, όχι μόνο για τους καταναλωτές.
0: Πάντως διαρωτάται κανείς αν πέραν τη σύσταση για εξοικονόμηση είναι έτοιμη η Κομισιόν να κάνει και κάποια περισσότερα βήματα στην κατεύθυνση της στήριξης. Αυτό το περιμένει και η Ελλάδα, το έχει πει η κυβέρνηση, ότι αν δοθεί ευρωπαϊκό σήμα που θα ανοίγει ένα περιθώριο μείωσης της φορολογίας, εκεί θα επανεξεταστεί το θέμα. Δεν ξέρω τι έχουμε να περιμένουμε από το Δουβλίνο.
3: Από το Δουβλίνο νομίζω πως δεν θα ληφθούν αποφάσεις, Νίκη. Νομίζω ότι πιο πολύ θα συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία και η ενέργεια της Ευρώπης, το ενεργειακό κομμάτι, ώστε να είναι στρωμένο το έδαφος στην επόμενη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, που εκεί προφανώς θα συζητηθούν τα θέματα της φορολογίας ή των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων. Αυτό δηλαδή που έχει προτείνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να δοθεί μια διέξοδο στα ευρωπαϊκά κράτη, να προχωρούν σε παρεμβάσεις ό,τι αφορά τη μείωση των τιμών στην ενέργεια, όπως τα καύσιμα για παράδειγμα, χωρίς να μετρούν στους προϋπολογισμούς τους. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αυτό μπορεί να το κάνει, διότι έχει πλεονάσματα, άρα έχει τη δύναμη πυρός. Κάποιες άλλες χώρες όμως δεν το έχουν, όπως για παράδειγμα η Γερμανία ή η Γαλλία. Παρά το γεγονός, σου θυμίζω ότι άλλες χώρες έχουν παρέμβει από μόνες τους χωρίς να ρωτήσουν την Κομισιόν.
0: Καλά κάνεις και το θυμίζεις.
3: Κάποια μέτρα.
0: Αυτή είναι και μια πίεση που πολιτικά εξακολουθεί να ασκείται, όπως θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, στην κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάποιες χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε τέτοια σηφής μέτρα. Βασίλη, περιμένουμε. Αύριο είναι μέρα ανακοινώσεων. Μας τα είπες και τις προηγούμενες ημέρες. Και 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ευχαριστούμε πολύ, το Βασίλη Τσεκούρα. Ένα ερώτημα πολύ σοβαρό για όλους μας είναι πώς θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση στο ενεργειακό, το κόστος βασικά ήδη πρώτης ανάγκης. Εκπνέει αυτή η συμφωνία, η ισχύς της συμφωνίας κυρίων που είχε συνάψει με φορείς της αγοράς η κυβέρνηση. Δεν θα είναι εύκολη οι επόμενοι μήνες. Στο Άξιον 24 μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
4: Η συμφωνία κυρίων ήταν συμφωνία κυρίων, δεν ήταν επιβολή τιμών. Από την αρχή αυτό είπαμε. Και είχε μια συγκεκριμένη διάρκεια. Εγώ δεν λέω ότι αυτό έλυσε το πρόβλημα των ανθρώπων που μας βλέπει. Αλλά προσέξτε, μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Ζούμε σε μια πρωτοφανή περίοδο ακρίβειας, παγκόσμια κατάσταση.
0: Και η αντιπολίτευση πιέζει για μέτρα, για δυναμική παρέμβαση, όπως είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Μέγκα.
5: Η ακρίβεια φέρνει δυσκολίες στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Το οχτάμινο που μας πέρασε, τα έσοδα μέσω ΦΠΑ είναι 1,2 δις πάνω από αυτά που είχε προϋπολογίσει η κυβέρνηση. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Εάν
5: δεν γίνει τώρα μία ραγδαία παρέμβαση συν τον έλεγχο στην αγορά, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων, τι θα γίνει, θα καταρρεύσει η κατανάλωση. Ήδη η κατανάλωση μειώνεται.
0: Τώρα για το περιεχόμενο των δηλώσεων του Αρμόδιου Επιτρόπου Ενέργειας του κ. Γιόργενσεν μίλησε στο σταθμό μας ο καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας του Μετσοβίου, ο κ. Παντελής Κάπρος.
7: Ο Επίτροπος στην ουσία αυτό που ήθελε να πει είναι να προσέξει ο καταναλωτής την εξοικονόμηση ενέργειας, όχι όμως ότι θα υπάρχει έλλειψη. Ο λόγος ακριβώς ότι δεν έχουν γεμίσει οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου είναι οικονομικός. Γιατί αν τις γεμίσουν πλήρως τώρα θα πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά το φυσικό αέριο που αγοράζουν, αλλά όμως επειδή έχουν στραφεί στο υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι πολύ πιο ευέλικτη η αγορά.
0: Και σταθούμε τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί φαίνεται ότι πάθαμε, αλλά δεν μάθαμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνει κανείς από την πληροφορία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ότι η DG Agri, δηλαδή η αρμόδια διεύθυνση γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκει πάλι ότι τα πράγματα σε σχέση με τον τρόπο κατανομής και καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων στη χώρα μας δεν γίνεται σωστά. Η Ντίνα Καραμάνου είναι μαζί μας και να δούμε τις διαπιστώσεις των Ευρωπαίων και να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση από την Αθήνα. Ντίνα, καταρχάς μιλάμε για παρατηρήσεις που αφορούν τις επιδοτήσεις των ετών 2024-2025. Αφότου δηλαδή είχε σκάσει όλη αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
8: Ακριβώς. Ακριβώς. Και μάλιστα οι αιτήσεις του 2025 πληρωθήκανε τον Ιούνιο. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης λοιπόν έχει στείλει μια επιστολή στην ΑΔΕ, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Η ΑΔΕ, θυμίζουμε, λοιπόν, έχει απορροφήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξού και μπαίνει στο κάδρο.
8: Η ΑΔΕ έχει απορροφήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει την αρμοδιότητα των πληρωμών αλλά και των ελέγχων, των διασταυρωτικών ελέγχων των αιτήσεων. Έτσι. Σε αυτή την επιστολή λοιπόν υπάρχει σαφής προειδοποίηση ότι η υλοποίηση της καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ενεργειακού δικαίου.
0: Άρα είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή η πληρωμή των επιδοτήσεων.
8: Αναφέρεται ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να προτείνει η DG Agri, όπως λέγεται αυτή η διεύθυνση, τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τμήματος των δαπανών από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία. Και όταν λέμε Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία, υπάρχουν δύο και αναφέρονται και τα δύο στην επιστολή. Και το Ταμείο που πληρώνει τις βασικές ενισχύσεις και το Ταμείο που πληρώνει τις υπόλοιπες ενισχύσεις, τις βιολογικές καλλιέργειες κτλ.
0: Έχουμε καταλάβει τι βρήκαν, Ντίνα, γιατί προέκυψε δηλαδή αυτό το ζήτημα.
8: Έχουμε καταλάβει καταρχήν ότι βρήκαν αρκετά πράγματα, να πούμε μόνο μερικά. Να πούμε καταρχήν ότι δεν μπόρεσαν οι ίδιοι, οι ελεγκτές οι Ευρωπαίοι, να λάβουν καμία διασφάλιση για τις αιτήσεις του 2025. Και μάλιστα το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου που έκαναν τους δικούς τους ελέγχους εδώ στη χώρα μας, διαπίστωσαν ότι οι ελληνικές αρχές δεν είχαν γίνει κανέναν έλεγχο, είχαν κάνει μόνο σχεδιασμό εργασιών και εκτίμηση κινδύνου, γιατί περίμεναν πρώτα να ολοκληρωθούν οι πληρωμές και μετά να κάνουν τους ελέγχους. Δηλαδή το έκαναν ανάποδα. Οι πληρωμές ολοκληρώθηκαν 30 Ιουνίου και όταν ήρθαν εδώ οι Ευρωπαίοι δεν είχε γίνει κανένα έλεγχο, όπως αναφέρεται στην έκθεση. Και μάλιστα για να προλάβουν και τα χειρότερα, οι Ευρωπαίοι προτείνουν στις ελληνικές αρχές το ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για το έτος υποβόλης αιτήσεων 2025, ώστε να προλάβουν να τρέξουν τους ελέγχους του 2026.
0: Εδώ πάντως αναφέρεται... είναι σαφές ότι είμαστε μπροστά σε μια πολύ σοβαρή αριθμία, επίοικος χρησιμοποιεί κανείς τον όρο αριθμία. Γιατί αυτό ακριβώς, που περιγράφεται ακριβώς. Έχει σοβαρότατα προβλήματα και γίνονται ακόμη πιο σοβαρά, αν σκεφτεί κανείς και τι έχει προηγηθεί και στη Βουλή και εκτός Βουλής και στα δικαστήρια ακριβώς. που εκκρεμούν υποθέσεις.
8: Αναφέρεται Υπουργείο... και στα προγράμματα της βιολογικής ναι. γεωργίας mm-hmm. και λέει ότι προκύπτει έλλειψη ιχνηλασιμότητας τέτοια που εμποδίζει τους Ευρωπαίους ελεγκτές να αξιολογήσουν την κατάσταση με τα βιολογικά προγράμματα. Χαρακτηριστικά λένε μάλιστα ότι έλαβαν είτε αντικρουόμενα είτε μη ρεαλιστικά στοιχεία από τον οργανισμό Δήμητρα, από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Ναι. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ναι. είχε μια αντίδραση με ένα non-paper, με μια άτυπη ενημέρωση.
0: Τι λένε?
8: Παραπέμπει στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς δημοσιογράφους που έθεσαν το ζήτημα. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι η συγκεκριμένη επιστολή δεν συνιστά την τελική θέση mm-hmm. της Κομισιόν. Πρόκειται για ένα προκατακτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα και δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται διαφορετικά. Μάλιστα. Αποτελεί μέρος της συνήθους διαδικασίας.
0: Okay.
8: Την ίδια ώρα βέβαια.
0: Δεκτό, βέβαια αυτό σημαίνει ότι τεχνικά διαπιστώνονται όλα αυτά που μας παρέθεσες με βάση αυτήν την επιστολή της Διεύθυνσης Γεωργίας της Κομισιόν. Υπάρχει ζήτημα. Δεν είναι το τελικό, μακάρι να το θεραπεύσουν όπως πρέπει οι αρμόδιοι στην Αθήνα, αλλά υπάρχει ζήτημα.
8: Υπάρχει ζήτημα το οποίο μάλιστα και σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων το θέτει σήμερα και ζητά να διευκρινιστεί με σαφήνεια σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρισκόμαστε, ποιο είναι το ακριβές στάδιο της διαδικασίας, ποια από τα ευρήματα αποτελούν οριστικές διαπιστώσεις και ποια είναι προκαταρκτικές παρατηρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντίνα. Το παρακολουθούμε. Η Ντίνα Καραμάνου. Σε επίπεδο αμυγός πολιτικό, κομματικό και δι' εκ των πραγμάτων προεκλογικό, για να σταθούμε τώρα, είναι εβδομάδα περιοδιών αυτή που τρέχει για τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε νωρίτερα σήμερα στον Ασπρόπυργο, σε ένα σχολείο που μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες κατάφερε η ελληνική πολιτεία να φτιάξει για παιδιά που επί σειρά ετών έκαναν μαθήματα μέσα σε κοντέινερ. Ας ακούσουμε μια δήλωσή του.
6: Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών.
0: Υπάρχει βεβαίως αυτό το πρόγραμμα και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που φέρνει εκατοντάδες ανακαινισμένα σχολεία και είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλει όμως κανείς να σταθεί στη μεγάλη εικόνα της παιδείας στη χώρα μας, υπάρχουν πτυχές που ελάχιστοι τις γνωρίζουμε. Μία από αυτές έρχεται στη δημοσιότητα σήμερα και αφορά την οικονομική δυσπραγία που στην πραγματικότητα εμποδίζει εκατοντάδες παιδιά που πέρασαν στις πανελλαδικές να εγγραφούν στα πανεπιστήμια τους και να ξεκινήσουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους. Η Μάρνη Παπαμαθαίου είναι μαζί μας. Μάρνη.
9: Καλησπέρα. Να πούμε πράγματι ότι υπάρχει ένας σκοτεινός αριθμός παιδιών τα οποία κάθε χρόνο δεν πηγαίνουν να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια στα οποία έχουν εισαχθεί, μόνο και μόνο γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά ή γιατί δεν μπορούν τελικά να φέρουν σε πέρα σε αυτό το βάρος οι οικογένειές τους. Ωστόσο, να πούμε εδώ πέρα με την αφορμή του Πανεπιστημίου της Πάτρας, στο οποίο όπως είδαμε φέτος, πολλά από τα παιδιά τα οποία μπήκαν πρωτοετής στα τμήματά του δεν πήγαν να εγγραφούν τελικά. Και μιλάμε τώρα για σχολές ιατρική. Για τις σχολές της Πεζίτης, του Πολυτεχνείου κλπ.
0: Ας σκεφτούμε τι κόπος κρύβεται από πίσω και πόσα χρήματα, γιατί δυστυχώς και αυτή η διαδικασία στοιχίζει πάρα πολύ για κάθε οικογένεια.
9: Ακριβώς, ναι, πράγματι έτσι είναι. Συζητιέται πάντως και λέγεται αυτές τις μέρες ότι το συγκεκριμένο θέμα του Πανεπιστημίου της Πάτρας συνδέεται πολύ στενά και με το θέμα του λυκανοπαιδείου. Δηλαδή το γεγονός ότι πολλά παιδιά από το λυκανοπαίδειο της Αττικής πηγαίνουν ή έχουν στο στόχο να πάνε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ότι όλο αυτό σε ένα βαθμό συνδέεται και με το γεγονός ότι έχει με ένα βαθμό ανοίξει η αγορά της εκπαίδευσης σε όλη την περιοχή της πρωτεύουσας. Έχουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια που λειτουργούν φέτος, έχουμε άλλες επιλογές που έχουν τα παιδιά. Υπάρχει επίσης και το παράδειγμα του Πανεπιστημίου της Αθήνας που λειτουργεί ήδη στην Κύπρο. Οπότε έχουμε μια διαδικασία η οποία έχει δημιουργήσει νέες προϋποθέσεις και έχει αλλάξει λίγο το χάρτη. Και εδώ πέρα δεν φαίνεται η πολιτεία, η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο να έχουν συνειδητοποιήσει ή να έχουν αρχίσει να ξαναχαράσουν το χώρο αυτό της εκπαίδευσης για να αρχίσουμε
0: ίσως,
9: να το συζητάμε.
0: Ίσως θα έπρεπε. Μάρνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μίλησε για το θέμα εδώ στο Mega News 104,6 ο κύριος Μπούρας, ο πρίτανης του Ιδρύματος στην Πάτρα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
10: Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι πόλεις δεν είναι πια φιλικές για τους φοιτητές. Δηλαδή, το κόστος της στέγης είναι πάρα πολύ ακριβό. Υπάρχει το φοιτητικό εισιτήριο που και αυτό είναι ακριβό. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εστίαση κλπ. Εισπράττω αρκετά παράπονα από γονείς ότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, μιλάμε για 500-600 ευρώ μια γκαρσονιέρα.
0: Και επιστροφή στο πολιτικό. Είπαμε τι έκανε νωρίτερα σήμερα στον Ασπρόπυργο ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μαζί μας η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, με περιοδίες, με υπουργικό, με ανακοινώσεις για τα καύσιμα, προσπαθούν φαντάζομαι να αλλάξουν κάπως την ατζέντα. Γιατί για το κυβερνών κόμμα νομίζω ότι μονοπολεί την προσοχή όλη αυτή η εσωστρέφεια με τις γκρίνιες, τα φάλτσα, τις δηλώσεις, τα καλάμια, τις βενζίνες και τη Μαρία Αντουανέτα.
11: Ναι, καλό μεσημέρι. Νίκη. Καλό μεσημέρι, Νίκη,
0: με ακούτε? Ναι, ναι, σε ακούμε.
11: Ωραία, δεν σε ακούω. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, ναι. Έτσι όπως το λες είναι, και νομίζω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες με τα φάλτσα και τις αστοχίες, όπως χαρακτηρίζονται, από δηλώσεις βουλευτών, αλλά και υπουργών, με βασικότερη αυτή του κυρίου Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος αναγκάστηκε να ανασκευάσει μετά και το άδειασμα το χθεσινό από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για καθαρή αστοχία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Ασπρόπυργο και θα έχει και μια σειρά περιοδιών στην συνέχεια. Θυμίζω την Πιερία.
0: Είναι η περιφέρεια του κυρίου Κουλκουδίνα, που έγινε διάσημο στις τελευταίες μέρες η Πιερία, δοξάζεται. Ναι.
11: Ακριβώς, και όπου η κυβέρνηση πιέζεται από τα δεξιά της. Είναι μια περιοχή που φαίνεται ότι πιέζεται πάρα πολύ η Γαλάζια Παράταξη από τα δεξιά της τους τελευταίους αρκετούς μήνες. Ενώ αύριο περιμένουμε το Υπουργικό Συμβούλιο με πολλές αναφορές, όπως πληροφορούμαστε, για το ενεργειακό. Είναι ένα θέμα που προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, καθώς περιμένουμε τα μέτρα στις 30 Σεπτέμβρη και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ να σου πω ότι η κυβέρνηση, απαντώντας στο pressing, το πολύ έντονο pressing της αντιπολίτευσης που ζητά μέτρα εδώ και τώρα, λέει ότι περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι τελευταία στιγμή και το εύρος του προβλήματος, προκειμένου να ανακοινώσει την κατάλληλη στιγμή τα μέτρα τα οποία θα περιμένουμε να ακούσουμε.
0: Είναι ένα ερώτημα τι ορίζουμε ως τελευταία στιγμή. Αυτή η ιστορία χρονίζει πια και είναι πολύ δύσκολη για όλους τους πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Η γκρίνια δεν σταματάει, όσο και αν επιχειρείται αλλαγή ατζέντα. Τελευταίο επεισόδιο στη Βουλή. Πρωταγωνιστές ο γαλάζιος βουλευτής Γιώργος Βλάχος, που υπέβαλε ένα ερώτημα στον υπουργό, στον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, υφυπουργό Οικονομικών. Για ακούστε.
12: Μου είπατε χίλια άλλα πράγματα εκτός από αυτό που ρώτησε. Που αυτό για μένα σημαίνει, κύριε Στενόχωρο, ότι δεν ήρθατε τώρα να μου απαντήσετε σήμερα. Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει ή δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
13: Αγαπητέ συνάδελφε, ούτε παράξενο σας αποκάλεσα. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά. Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Μαγικές συνταγές τάζουν αυτοί οι οποίοι κάποτε και ήμασταν απέναντι και δίναμε τον αγώνα, τάζουν μαγικές συνταγές με μεγάλη ευκολία.
0: Ο κύριος Βλάχος είπε και κάτι ακόμη. Είπε ότι η κυβέρνηση είναι εκτός πραγματικότητας. Η Νέα Δημοκρατία είπε για την ακρίβεια: είμαστε εκτός πραγματικότητας. Όλη αυτή η ιστορία με τα φάλτσα και τις γκρίνιες φέρνει αλλεπάλληλες τοποθετήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στο κύριος Μαρινάκης, για να ακούσουμε.
4: Καθιστά ακόμα περισσότερο μονόδρομο το στόχο της αυτοδυναμίας. Πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας. Κάποιες από αυτές τις δηλώσεις δεν πάνε να τις δικαιολογήσω, είναι και ως απάντηση στην παρανοϊκή αντιμετώπιση της κατάστασης από ένα μέρος της αντιπολίτευσης. Αλλά τα προβλήματα, το λέω και κοιτάω τον κόσμο στα μάτια, δεν πρόκειται να λυθούν ούτε με λευτόδεντρα, ούτε με μαθητευόμενους μαύρους.
0: Για αυτές τις δηλώσεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για κάποιες από αυτές τις δηλώσεις φταίει η παρανοϊκή αντιμετώπιση της πραγματικότητας από την αντιπολίτευση. Μιλώντας για την αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στο Μέγκα.
5: Όταν βγαίνουν οι πολίτες και λένε ότι εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες. Όταν βγαίνουν οι βουλευτές της και λένε ότι ξέρετε δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα διότι ακόμη η λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός κοινωνίας και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει στην πλάτη γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε. Στο χθες ανήκει.
0: Ο Αντώνης Γιώκας είναι μαζί μας. Να δούμε τα σημεία της συνέντευξης του κυρίου Ανδρουλάκη, με εκεί όπου επέλεξε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση. Να δούμε και τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, που επιχειρεί άνοιγμα στους μεσαίους και στην επιχειρηματικότητα. Αντώνη. Μας ακούει ο Αντώνης Γιώκας. Τώρα σε ακούμε κι εμείς. Έλα, Αντώνη.
14: Αφού λοιπόν χαρακτήρισε αλαζονικά τα διλήμματα που έχουν θέσει τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Τσίπρας, ο κ. Σαββαδάκης έπρεπε ότι πιστεύει ότι στο τέλος ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή και η θετική επιλογή για τον κ. Ανδρουλάκη είναι η θετική ψήφος προς το Πασόκ. Εμείς ενώνουμε τον κόσμο, δεν ενδιχάζουμε. Η λύση του Πασόκ είναι προγραμματική, είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και επανέλαβε βέβαια, νίκη ότι αντίπαλός του είναι η κυβέρνηση και ότι ο κ. Τσίπρας έχει πήρε δύο ευκαιρίες. Κηρύχθηκε από τον ελληνικό λαό και τη ουσία επιχείρησε να ταυτίσει τον Πρωθυπουργό με τον Πρόεδρο της Ελλάδας, βάζοντας μάλιστα το παράδειγμα το πώς αντιμετώπισαν την πολιτική και τα μερίσματα, ότι ο ένας πήγε στο 10% και ο κύριος και ο άλλος στο 5%. Αυτό ήταν το βασικό πολιτικό στοιχείο της συνέντευξης του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στο Μέγκα.
0: Και ο κύριος Τσίπρας.
14: Ο κύριος Τσίπρας με τη σειρά του χθες. Εμφανίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και μίλησε των επιμελητηρίων με τη σειρά του και πραγματοποίησε ένα γενναίο άνοιγμα προς την μεσαία τάξη, θέλοντας να κλείσει ουσιαστικά τις πληγές που άνοιξε η περίοδος του 2015-2019. Πρότεινε λοιπόν και 10 άμεσα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ανακουπήσουν και να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανάμεσα σε όλα αυτά, πρώτη ήταν η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις και μείωση για τα νομικά πρόσωπα και η νέα ρύθμιση μέχρι 120 δόσεις. Σήμερα θα έχουμε νέα πάνωση του πρώην Πρωθυπουργού, αυτή τη φορά από Ολυμπία Φόρουμ, περιοδεύει ήδη στο νομό Ηλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του κυρίου Τσίπρα στο επιμελητήριο.
15: Η αλλαγή του παροικού μοντέλου και ο δραστικός περιορισμός της διαφθοράς είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, πολιτικής επιλογής και για να γίνει εφικτή αυτή η αλλαγή, χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα λειτουργήσει με διαφάνεια και με εντιμότητα.
0: Είναι λοιπόν στο στούντιο ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Επιλέξαμε σήμερα, αν και είχε πάρα πολλά ωραία θέματα, δημοσιογραφικά Περικλή, να σταθούμε στο κομμάτι που αφορά την ενέργεια και αυτή την παρέμβαση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, που λέει θα πρέπει να διαλέξουν αρκετοί, 5 Ελλάδες, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, αν θα πεινάσουν ή αν θα παγώσουν φέτος, και κάνετε και λίγο οικονομία στο ρεύμα.
16: 5 Ελλάδες, ένας στους 6 πολίτες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 17%. Πρέπει να σκεφτεί κανείς πόσο αντιφατικό ακούγεται αυτό σε σχέση με τις δηλώσεις εδώ διαφόρων κυβερνητικών. Ο ένας λέει ότι η Ελλάδα έχει το καλύτερο επίπεδο ευημερίας σε σχέση με την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ο άλλος λέει, κοιτάξτε τι κίνηση υπάρχει στους δρόμους. Άρα μια χαρά καταναλώνει.
0: Εντάξει, και άμα δεν έχει και 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνει
16: και το λεωφορείο. Αλλά στο μεταξύ λεφτά για καύσιμα υπάρχουν. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δεν είναι μόνο αντιφατικό, είναι όπως έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάπως παρανοϊκό.
0: Το δηλαδή, χρεώνει στην αντιπολίτευση, βέβαια, ο κύριος Μαρινάκης, το παρανοϊκό του πράγμα.
16: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν εντάσσει και τον Επίτροπο Ενέργειας στην αντιπολίτευση, διότι προφανώς ο Επίτροπος Ενέργειας ανησυχεί. Άρα εκφράζει τις ίδιες ανησυχίες που εκφράζει και η αντιπολίτευση, αλλά προφανώς η κυβέρνηση εδώ δεν περιλαμβάνει τους Έλληνες σε αυτήν την ανησυχία. Θεωρεί ότι 10 εκατομμύρια Ελλήνων δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα 50 που απειλούνται με κρύο και πείνα.
0: Ναι.
16: Το άλλο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι το κόστος που έχει για την Ευρώπη αυτός ο κίνδυνος σε σχέση με άλλα καθεστώτα. Θέλω να πω, αυτό για το οποίο κινδυνεύει το 17% των πολιτών της Ευρώπης και μας ανησυχεί τόσο για να χτυπάει καμπάνες η Κομισιόν, το ζει ήδη, το βιώνει το 97% των Ρώσων, ας πούμε, ή των Ιρανών ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Είναι ένα σημείο αδυναμίας. Η Ευρώπη έχει κατακτήσει ένα επίπεδο ευημερίας από το οποίο δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποχωρήσει, εδώ που τα λέμε, και είναι δουλειά των κυβερνήσεών της, της ελληνικής περιλαμβανομένης, να εξασφαλίσουν αυτό το επίπεδο ζωής κυρίως για τους ανθρώπους που είναι στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, και υπάρχει ένα τέτοιο χαμηλό οικονομικό στρώμα στην Ελλάδα.
0: Αναντήρητα.
16: Αναντήρητα, όχι τόσο αναντήρητα, διότι η κυβέρνηση λέει ότι.
0: Εντάξει,
16: κοιτάξτε,
0: έχει, έχει delivery πολύ έξω στους δρόμους, άρα είναι αυτό. Για να θυμηθώ και τον κύριο Λοβέρδο από λίγο παλιότερα. Είναι ένα ερώτημα για την πολιτική προέκταση παίρνει αυτό. Η πείνα και η παγωνιά για τον Ευρωπαίο που έχει κατακτήσει αυτό που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής και είναι ένα μίνιμουμ με πράγματα που κάπως είναι φροντισμένα, κάπως είναι λιμένα, δεν ξέρουμε πού μπορεί να μας φέρει και πολιτικά, έτσι δεν είναι?
16: Πολιτικά ο μεγάλος κίνδυνος, ο υποδοχέας αυτής της δυσαρέσκειας, της αγανάκτησης των αποκλεισμένων ανθρώπων είναι σήμερα δυστυχώς η άκρα δεξιά. Κάτι πήγε να γίνει εκεί στο Βερολίνο, αλλά και αυτή η αριστερή

0: μπορεί να συνθέσει και κανείς τα κομμάτια του παζλ. Δηλαδή να δει ότι αυτός ο κόσμος οθείται σε μια άκρα δεξιά, η οποία έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία κατά το μάλλον, όπου οι πολίτες της ζουν πολύ, πολύ χειρότερα από τους Ευρωπαίους.
1: Περικλής, ευχαριστούμε.
0: Παράνοια που θα έλεγε ο κυβερνητικός
1: εκπρόσωπος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Πάμε τώρα στο Μαρίνο Γκασιάμι. Έχουμε μια συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών. Έρχεται σε μια περίοδο που η ηλεκτρική διασύνδεση είναι στην κορυφή της ατζέντας, μαζί και με την ένταση που τροφοδοτείται από τη γειτονική χώρα διαρκώς. Μαρίνο, έχουν δει το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζει πληροφορίες για αναχάραξη του καλωδίου, της διαδρομής του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Ο κύριος Γεραπετρίτης τοποθετήθηκε συνολικά.
2: Το διέψευσε κατηγορηματικά μάλιστα και είπε αυτό λίγο πολύ που γνωρίζαμε όλοι, ότι το παράνομο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο είναι αρκετά μιλιά βορειότερα από τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το καλώδιο και έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος επαναχάραξης της διαδρομής του. Το ίδιο είπε νωρίτερα και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου. Δεν τίθεται κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν υπάρχει καν ζήτημα επαναχάραξης του καλωδίου. Πιαστώ και από την προηγούμενη κουβέντα που είχατε στο θέμα της ενέργειας, γιατί αναφέρθηκε και σε αυτό ο κ. Γεραπετρίτης στην ένδειξή του, τονίζοντας ότι το γεγονός ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή είναι στην τιμή που είναι, έχει να κάνει σε συντριπτικό βαθμό με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ουσιαστικά κλειστό το Ορμούζ, περνάνε με το σταγονόμετρο τα πετρελοφόρα από εκεί. Είναι επί της ουσίας πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη η διαδρομή από τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας. Και την ίδια στιγμή ο αγωγός που περνάει από την μία άκρη της Σαουδικής Αραβίας στην άλλη, φέρνοντας το πετρέλαιο στην Ανατολική Μεσόγειο, και αυτό δέχεται επιθέσεις από τους Χούθη. Με αποτέλεσμα η μετακίνηση, η διακίνηση του πετρελαίου να είναι πάρα πολύ δύσκολη και ως εκ τούτου να ανεβαίνει και η τιμή του.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, εδώ γίνεται και μια άλλη συζήτηση για τη φορολογία επί της ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν είναι του χαρτοφυλακίου του κυρίου Γεραπετρίτη.
2: Προφανώς. Ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης και στα θέματα της επιχείρησης Ασπίδες. Είπε ότι αυτό που τόνισε χθες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ότι χρειάζονται περισσότερα πλοία στην περιοχή. Και αναφερόμενος και στα ελληνοτουρκικά, είπε ότι σε καμία περίπτωση το ότι η Ελλάδα συζητά δεν σημαίνει ότι υποχωρεί από τις θέσεις αρχών που διαθέτει. Είναι πρόθυμη να κάνει ένα διάλογο, μια κουβέντα, μια συζήτηση, προφανώς μόνο για το ένα και μοναδικό θέμα που αναγνωρίζει η χώρα μας, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Και είναι διαδεθειμένοι να κρατήσει και τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση, επανέλαβα, δεν σημαίνει υποχώρηση από τις εθνικές θέσεις.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο. Ο Μαρίνος Γκασιάμης. Δεν υπάρχει θέμα αναχάραξης της διαδρομής του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε στον Sky.
3: Με μεγάλη λύπη διάβασα ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Θα γίνει η πόντιση, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου με τον τρόπο τον οποίο η ίδια η ανάδοχος εταιρεία έχει επιλέξει.
1: Στα Άνω Λιώσια για τη συνέχεια, με αφορμή ένα βίντεο που φοβάμαι, φαντάζομαι ότι θα έχετε δει οι περισσότεροι και θα έχετε ακούσει γιατί το λέω έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις έτσι παιδάκια νήπια 4-3 ετών να δέχονται τέτοια επίθεση από έναν εκπαιδευτικό που είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα τους. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτήν την γνωστή πια ιστορία με τον υπηαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Είναι κοντά μας ο Σωτήρης Μπαρσάκης που βρέθηκε εκεί, δεν ξέρω αν παραμένει στο σημείο, να δούμε τι γίνεται με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου που είχε έναν έτσι ιδιαίτερα οξύ τόνο και απολύτως εκτός κάθε παιδαγωγικής λογικής, απευθυνόμενη σε παιδάκια του νηπιαγωγείου.
4: Καλώς σας μεσημέρι λοιπόν εδώ από τα Άνω Λιώσια. Είναι ένα περιστατικό το οποίο δημιουργεί αρκετά ερωτήματα ως προς την διαχείριση αυτών των παιδιών, διότι μιλάμε για παιδιά νηπιαγωγείου 4-5 χρονών, όπως πολύ σωστά είπες, και στην περιοχή των Άνω Λιωσίων. Είναι ένα νηπιαγωγείο το οποίο

0: φιλοξενεί αμιγώς παιδιά Ρωμά. Κάτι το οποίο σύμφωνα έτσι με τους ανθρώπους εκεί που κατοικούν θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι προσπαθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματώσουν αυτά τα παιδιά στην κοινωνία, γι' αυτό και τα στέλνουν. Οπότε είχαμε αυτό το περιστατικό, το βίντεο του κουμέντα αποτυπώνει έτσι την στιγμή της ακραίας έκφρασης της καθηγήτριας προς το παιδί.
1: Σωτήρη, με συγχωρείς για τη διακοπή. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε εικόνα, είμαστε ραδιόφωνο, μπορούμε όμως να μεταδώσουμε τον ήχο για όποιον ακροατή τυχόν δεν έχει ακούσει τι συνέβη εκεί. Εδώ είναι λοιπόν ο διαπληκτισμός με ανθρώπους που περνώντας έξω από το σχολείο άκουσαν τη δασκάλα, την υπηαγωγό, να φέρεται με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά και τη ζήτησαν να μην μιλάει με αυτό το ύφος. Επιστροφή στο Σωτήρη Μπαρσάκη.
0: Ναι, όλα λοιπόν συνέβησαν στον προαύλιο χώρο. Ήταν γύρω μετά περίπου 11 η ώρα το πρωί, όταν το ένα από τα παιδιά ήθελε να πάρει μία καρέκλα, κάποια παιχνίδια, δεν έχει εξακριβωθεί ακριβώς τι ήθελε να κάνει το παιδί.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνέβη αμέσως μετά είναι η έκριθμη αυτή συμπεριφορά της καθηγήτριας, η οποία όχι απλά έβρισε το 4χρονών παιδί, αλλά άπλωσε και χέρι πάνω του, το χτύπησε σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο πρόσωπο και στο χέρι.
1: Τώρα τι γίνεται, θα υπάρξει κάποια συνέχεια δικαστική ή πειθαρχική, τι γίνεται?
0: Η πειθαρχική ενέργεια από το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει. Μιλάμε για την ΕΔΕ, η οποία είναι από το Υπουργείο Παιδείας προς την συγκεκριμένη παιδαγωγό, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μετατέθηκε ήδη σε άλλο νηπιαγωγείο. Η ΕΔΕ θα είναι σε εξέλιξη τις επόμενες ημέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Από εκεί και πέρα η ίδια έκανε μήνυση τόσο στη μητέρα όσο και στον πατέρα, διότι αφού συνέβη το περιστατικό πήγαν και οι δύο γονείς στο σημείο θέλοντας να πάρουν το παιδί τους, διότι κυκλοφόρησε ένα βίντεο με το παιδί τους να κλαίει μέσα από τα κάγκελα και ζητώντας τη μητέρα του. Εκείνοι πήγαν, εκείνη τους αρνήθηκε να παραδώσει το παιδί με τη λογική ότι πρέπει να τελειώσει το ωράριο του σχολείου και μετά να το πάρουν, και από εκεί και πέρα ο πατέρας πήδηξε τα κάγκελα και σύμφωνα με την ίδια την χτύπησε και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει κάποια μήνυση από την αντίθετη πλευρά. Σύμφωνα με
1: συγγενείς, από τους γονείς δηλαδή.
0: Από τους γονείς δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν κάποια κατάθεση ή να έχουν κάποια παρουσία δικαιολογία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε,
1: αναμένουμε,
0: είναι ένα δύσκολο περιστατικό.
1: Προφανώς πολύ δύσκολο, και οι συνθήκες οι συνοδευτικές για τις οποίες μας μίλησες επίσης παίζουν ένα ρόλο. Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει λίγο να υπάρχει και ένας έλεγχος στο ποιος κάνει ποια δουλειά. Δεν είναι μια τυχαία δουλειά το να είσαι νηπιαγωγός. Απαιτεί δεξιότητες, υπομονή και διαχείριση που όποιος δεν μπορεί να την κάνει, καλό είναι να βρει μια άλλη δουλειά να κάνει. Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Μπαρσάκη. Μίλησε στην τηλεόραση του Μέγκα ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας, ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος.
2: Μία εκπαιδευτικός μέσα στη σχολική μονάδα της δέχτηκε μία βίαιη επίθεση και τραυματίστηκε. Έχω δώσει προκαταρκτική. Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε την κοπέλα και τι οδήγησε αυτούς έξω να μπουν μέσα και να διεοφραγήσουν.
1: Πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρία Γουγουτσά. Μιλάμε τα τελευταία 24 ώρα, Μαρία, για τα ευρήματα ελέγχων που γίνονται σε κλινικές, ιδιωτικά ιατρία ή υποδομές που διαφημίζονται ως δομές υγείας. Έχουμε μία περίπτωση που έχει προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση σήμερα.
3: Αφού έχουν πάει όλες οι εκθέσεις δίκης στην Εισαγγελία Αθηνών και σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, έχουμε και την έρευνα της προκατακτητής που παρήγγειλε ο εισαγγελέας, ο προϊστάμενος εισαγγελίας ευθών της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα ζητάει, εκτός από τον τρόπο που λειτουργούσε αυτή η δομή, στο μικροσκόπιο μπαίνουν, πρέπει να σου πω, και οι δύο εκθέσεις. Η έκθεση από την αρχή διαφάνειας, αλλά και από την έκθεση της Επιτροπής των Ιδιωτικών Αγκλινικών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί στο πόρισμα της μιας έκθεσης αναφέρεται το παράνομο ογκολογικό τμήμα, Στο πόρισμα όμως το άλλο δεν υπάρχει, είναι η φάντασμα αυτή η κλινική.
1: Να το πούμε, Μαρία, παρέλειψα να το πω εισαγωγικά στο θέμα. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, όπου φαίνεται ότι γίνονταν και χημειοθεραπείες μεταξύ άλλων.
3: Βεβαίως. Θα πάρουμε από την αρχή λοιπόν, είχε να σου πω ότι στις 11 το πρωί δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση οριστικής ανάκλησης και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής που εκτός από τα προβλήματα λειτουργίας διέθετε και το ογκολογικό τμήμα, όπως ανέφερες, χωρίς σχετική άδεια, το οποίο λειτουργούσε μόλις με έναν πνευμονολόγο, χωρίς να διαθέτει ούτε καν μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κλινική, φυσικά, πρέπει να πούμε ότι έχει 15 μέρες περιθώριο για να την σφραγίσει, καθώς πρέπει με ασφάλεια να μεταφερθούν σε άλλες δομές οι ασθενείς. Mm-hmm. Η αποκάλυψη αυτή ξεκίνησε για την παράνομη λειτουργία της ογκολογικής μετά από καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, που έκανε λόγο εκεί πέρα μόνο για υποστελέχωση της κλινικής. Mm. Τότε λοιπόν στον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι γινόταν και χημειοθεραπεία στη συγκεκριμένη κλινική, χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια. Και το τμήμα αυτό λειτουργούσε με έναν γιατρό, χωρίς τη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως σας είπαμε, αλλά και χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό που βοηθούσαν τον κόσμο σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία χημειοθεραπείας, που όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν και να προκύπτουν διάφορα προβλήματα με τους ασθενείς. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι γινόντουσαν και ολιγοήμερες εισαγωγές για άλλες παθήσεις, τους οποίους όμως τους συνταγογραφούσαν φάρμακα χημειοθεραπείας.
1: Ενώ δεν ήταν ογκολογικοί ασθενείς.
3: Εδώ λοιπόν, μέσα η έκθεση της αρχής διαφάνειας αναφέρει ότι χορηγούσαν σε ανθρώπους χωρίς κακοήθειες. Βεβαίως, όσο περνάνε οι ώρες και κάνουμε ρεπορτάζ, καταλαβαίνουμε, Νίκη, ότι ακριβώς επειδή κάναμε εισαγωγή στη Μαρία Γουγουτσά, στο ογκολογικό τμήμα, το οποίο δεν είχε άδεια, άρα δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί για χημειοθεραπεία. Λέγανε ότι η Μαρία Γουγουτσά μπαίνει για ισχυαλγία.
1: Και τη έκαναν ογκολογική αγωγή.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και βλέπουν ότι παίρνανε χημειοθεραπείες σε άνθρωποι που δεν είχαν κακοήθειες.
1: Έπεται συνέχεια.
3: Ότι τα φάρμακα αυτά είναι ακριβά, δεν θα μπορούσαν να τα δίνουν αλόγιστα σε ανθρώπους που δεν τα είχαν ανάγκη. Εξού και η τελευταία καταγγελία που μας έγινε πριν από 10 λεπτά, Νίκη, έξω από την κλινική, από μια γυναίκα η οποία πριν από ένα χρόνο τη ζήτησαν 12.000 ευρώ για όλο το πακέτο της νοσηλείας και της χημειοθεραπείας και μάλιστα την παρότριναν να τους παρέχει το ΆΜΚΑ με εξουσιοδότηση ώστε αυτή να κάνουν παραγγελίες στις χημειοθεραπείες, όποτε αυτή το είχε ανάγκη. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω,
1: πρόεδρος
3: της παρανομίας.
1: Περιμένουμε και είναι και αυτό το παράθυρο 15 ημερών για να μεταφερθούν με ασφάλεια οι ασθενείς από αυτήν την κλινική πριν μπει το λουκέτο. Η Μαρία Γουγουτσά, την οποία και ευχαριστούμε πολύ για τη συγκεκριμένη κλινική. Είχαμε και εδώ στο Mega News 104,6 καταγγελία από ακροατή μας. Είναι ο κύριος Θεοδωρακούδης.
4: Μας ειδοποιούν ότι η μητέρα σας δεν είναι καλά. Αν αρχίσετε να την πάρετε από εδώ, να θα χρειαστεί να πάει νοσοκομείο. Πήραμε με ασθενοφόρο εκεί. Την πήραμε εκεί στο 424. Οι άνθρωποι την εξέτασαν με εκεί πέρα κτλ. Και βρήκαν, ας πούμε, το θέμα αυτό. Και σε 4-5 μέρες, 6 πέθανε κιόλας.
1: Θα έχετε ίσως ακούσει ότι στη λίστα με τις δομές που πρέπει να ελεγχθούν συγκαταλέγεται και το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού, που δηλώνει κβαντική παιδίατρος για μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της, μηχάνημα βιοανάδρασης όπως λέγεται. Μίλησε η κυρία Παγώνη, η επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου.
5: Αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καριστιανού είναι και παιδίατρος, ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Για να πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει πάνω απ' όλα να δηλωθεί, να πάρεις την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα.
1: Στις 3, σε 10 λεπτά από τώρα, έχουμε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας για να παρουσιαστούν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch, να δούμε τι γίνεται σε αυτό το χάος. Το οποίο ανακαλύψαμε και έπεσαν όλοι από τα σύννεφα, ακόμη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας, επειδή πέθανε όπως πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχουμε εξελίξει στην υπόθεση αυτή. Γογό Μπαλή είναι κοντά μας. Γογό.
6: Ναι, χθες όπως πρώτη μεταδώσαμε από το ραδιόφωνο του Μέγκα, είχαμε και επίσημα την διαχώρηση της υπεράσπιστικής γραμμής των προφυλακισμένων γιατρών. Ο 58χρονος που αναλαμβάνει την ευθύνη των μηχανημάτων και του ιατρείου θα συνεχίσει με την δικηγορική εταιρεία του κυρίου Αγαπινού. Η γιατρός, όπως πληροφορούμαστε, Νίκη, δεν έχει αποφασίσει για την υπεράσπισή της. Είναι χωρίς δικηγόρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να πω ότι στον ανακριτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια 53χρονη που δίνει εξηγήσεις. Είναι υπάλληλος του γραφείου. Όπως βλέπουμε, μέρα με τη μέρα σπέβδει το προσωπικό να διορθώσει καταθέσεις και να πει την αλήθεια, καθώς πλησιάζει η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Σήμερα είχαμε και επίσημα το βούλευμα από το Συμβούλιο προς τις αρχές, οπότε τα τηλέφωνα θα μιλήσουν και δεν θα μπορέσει να κρυφτεί τίποτα, καθώς να πω ότι το βούλευμα προβλέπει την άρση για 6 κινητά.

0: Πρόκειται για τα κινητά που έχουν κατασχεθεί από τις αρχές. Να θυμίσω ότι κατασχέθηκαν την επόμενη μέρα από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε πριν, μετά και την επόμενη μέρα φαίνεται πως έχει αρκετό υλικό η αστυνομία στα χέρια της που πρέπει να μπει στην δικογραφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό Μπαλή. Εκτός συνόρων είναι κοντά μας η Αναστασία Μπαλές-Δροβάς. Ξεκινήσουμε από τη Ρουμανία. Αναστασία, χθες λέγαμε για το δημοσίευμα της Wall Street Journal που φέρει την πρέσβη των ΗΠΑ εδώ στην Αθήνα να λέει ούτε λίγο πολύ ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίχνουν δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις όπου θέλουν, ακόμη και στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία τα πράγματα έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, γιατί εκεί πράγματι είχαμε πολιτικές ανακατατάξεις και η συγκυρία δημιουργεί πολύ σαφείς συνειρμούς.
2: Πραγματινή και το δημοσίευμα προκάλεσε αντιδράσεις στο Βουκουρέστι, όπου οι ηγέτες των δύο κομμάτων που τελικά ψήφισαν υπέρ της ανατροπής της κυβέρνησης, Μπολοζάν, αυτό ήταν το όνομα του τότε πρωθυπουργού, ο πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών και ο πρόεδρος της Συμμαχίας Διεθνένωσης των Ρουμάνων, απέρριψαν κάθε υπαινιγμό περί αμερικανικής εμπλοκής σε αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, όπως αναφέρουν και διεθνή αλλά και ρουμάνικα δημοσιεύματα, ο πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών, και είναι επιβεβαιωμένο, συγγνώμη, αυτό, συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, στις 31 Μαρτίου.
1: Λίγο μετά από το δείπνο στο οποίο δηλαδή υπόθηκαν αυτά που λέει η Wall Street Journal ότι υπόθηκαν και δεν διαψεύδονται επισήμως και επί της ουσίας.
2: Ακριβώς, και σε αυτή την συνάντηση ήταν παρόν και ο τότε υπουργός της Ρουμανίας, ο Μπογκδάν Ιβάν, όπως υπήρχαν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, έγινε σε εστιατόριο στο Βουκουρέστι. Υπάρχουν και φωτογραφίες από αυτή τη συνάντηση. Βέβαια, ρουμανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι εάν υπάρχει κάποια σύνδεση με την μετέπειτα πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν. Συνεχίζει εντωμεταξύ στη Ρουμανία να υπάρχει πολιτική αναταραχή, διότι δεν μπόρεσαν να εκλέξουν νέο πρωθυπουργό, να αναδείξουν μάλλον νέο πρωθυπουργό ή κεντροδεξιοί. Πιέζεται ο πρόεδρος να υπάρξουν νέες εκλογές, κάτι το οποίο δεν θέλουν να γίνει, γιατί θεωρούν ότι αυτό έχει πάει πίσω τη χώρα και σε επίπεδο και ως προς τα
1: και με την οικονομία
2: που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς, πολύ δύσκολη κατάσταση. Και πολύ πολύ γρήγορα έχουμε νέο καμπανάκι για τον Νετανιάχου. Έτσι λέγαμε για το βιβλίο που αποκάλυπτε ότι είχε ενημερωθεί από τα Εμιράτα για τη σφαγή, για την επικείμενη σφαγή από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Δεν ήταν η μόνη, φαίνεται, που τον είχαν ενημερώσει.
2: Έτσι ακριβώς. Είχαμε πριν από λίγες μέρες ενημέρωση, μάλλον δημοσιεύματα που είπαν ότι είχε ενημερωθεί και από την Αίγυπτο. Αλλά αυτό το οποίο έχει προκαλέσει νέες μεγάλες αντιδράσεις είναι το ταξίδι που φαίνεται ότι έχει κάνει. Διότι λέω ότι φαίνεται, επειδή υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ναι. Πήγε λοιπόν ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ την Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εκεί φέρεται να προσπάθησε να πείσει τον πρόεδρο της χώρας να διαψεύσει το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο τον είχε ενημερώσει. Μάλιστα έχει κινηθεί νομικά και εναντίον των Ισραηλινών μέσων, τα οποία αποκάλυψαν ότι πήγε εκεί, γιατί λέει ότι η αποκάλυψη έθεσε σε κίνδυνο το ταξίδι του. Ήταν μαζί του και η σύζυγός του και άλλοι
1: Έρχονται εκλογές. Θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλέσδροβα και αμέσως στις αγορές με την Αγγελική Καρδιόλακα. Αγγελική.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω με το χρηματιστήριο της Αθήνας, που αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται στις 2.718,9 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,41%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,78%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 91,9 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,73%. Τώρα, για το χρυσό, η τιμή του κινείται στα 4.184 δολάρια η ουγγιά, με άνοδο 0,34%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,2 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,83%.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Αγγελική Καρδιόλακα. Και αθλητική ενημέρωση, είναι στο στούντιο ο Χρήστος Μεγλίδης. Την εθνική βλέπω ψηλά, Χρήστο.
4: Η εθνική είναι αυτές τις μέρες ψηλά, γιατί νίκησε στη Γερμανία και τώρα παίζει μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη πια, σε ελληνικό έδαφος, με την Ολλανδία. Θυμίζω ότι είναι δύο τα παιχνίδια, την Πέμπτη με την Ολλανδία και την Κυριακή πάλι με τη Γερμανία. Είναι και τα δύο match sold out. Υπήρχε και
1: πάλι μόνο
4: αναμονή 100.000 φιλάθλων για να βρουν εισιτήριο. Λοιπόν, η ομάδα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει στην διάθεσή του τον Μπάμπη Κοστούλα αυτή τη φορά. Ο Γιώργος Βαγιανίδης παρέμεινε στην αποστολή παρότι είναι τραυματίας, ενώ κλήθηκε και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας για να υπάρχει εναλλακτική λύση σε περίπτωση που δεν μπορέσει ο Βαγιανίδης να αγωνιστεί. Οι παίκτες, οι διεθνείς, όπως δήλωσαν φθάνοντας χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη από το Μόναχο, θέλουν τον κόσμο κοντά τους και περιμένουν την υποστήριξη.
1: Κάτι έχουμε να ακούσουμε.
4: Θα έχουν, ναι, θα ακούσουμε τον Γιώργο Μασούρα και τον Κώστα Τσιμίκα.
5: Καλή, ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανάρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Και τώρα θα έχουμε και τον κόσμο. Θα είναι πολύ ωραία, πιστεύω.
6: Δηλαδή, περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
4: Διαιτητής θα είναι, όπως γνωστοποιήσει η UEFA σήμερα, ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα. Για την Ολλανδία υπάρχει μια σημαντική απουσία. Ο Χάκπο της Λίβερπουλ τραυματίστηκε, δεν θα ταξιδέψει. Όπως και ο Μάλεν της Ρώμα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός δίνει πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Ζαλγκύρη στη Λιθουανία απόψε στις 8, χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, είναι για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ενώ σε αυτό το μάτς θα πρέπει να πούμε ότι θα είναι παρόν και ο παλέμαχος superstar του NBA, ο Σακίλ Ονίλ, για διαφημιστικούς λόγους, για λόγους χορηγιών. Ναι.
1: Πολλά χρόνια.
4: Αυτή την ώρα μάλιστα δίνει και συνέντευξη τύπου στο Κάουνας. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει αύριο με τη Βιλερμπάν. Οριστικά θα είναι εκτός, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο τραυματίας Χουάντσο Έρνα Γκόμεθ. Και ο Άρης μπαίνει στο EuroCup απόψε στις 9 με τη Λεμάν στη Γαλλία. Να πω και για τον Τσιτσιπά μόνο,
1: ναι,
4: ότι ο αντίπαλός του στο Open του Τόκιο θα είναι ο Αργεντινός Τομάς Ετσεβέρη. Νίκησε τον Αυστραλό Χιτζικάτα τα ξημερώματα και μπήκε στο κύριο σταμπλό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Για να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Η μετεωρολόγος μας, η Ελίνα Καρέτσου, στο στούντιο. Λίνα,
7: καλό μεσημέρι. Και σήμερα έχουμε βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα, κατά τόπους ωστόσο. Αυτό από αύριο περιμένουμε έτσι μια νέα επιδείνωση, κυρίως και πάλι στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μεταξύ των οποίων και η Αττική φυσικά σε αυτές τις περιοχές. Θα είναι πιο βροχερός αύριο ο καιρός και γενικότερα τις επόμενες ημέρες στα ανατολικά και τα νότια. Κατά τόπους έντονα φαινόμενα αύριο σε Εύβοια και Κρήτη, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Ένα σημαντικό στοιχείο για τον καιρό είναι ότι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά και τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα είναι αρκετά καλύτερος και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι πιο μέτριας έντασης. Η ίδια εικόνα θα διατηρηθεί και την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τις βροχές ουσιαστικά να επιμένουν στις ίδιες περιοχές και τους βοριάδες στο Αιγαίο να παραμένουν θελώδεις. Το Σαββατοκύριακο, παρά τη βελτίωση που θα σημειωθεί, το δούμε και τις επόμενες ημέρες, τα φαινόμενα θα επιμείνουν στα νοτιότερα τμήματα και οι θελώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Και τελευταία ματιά στους δρόμους, η Κατερίνα Μπούκα μαζί μας.
8: Έχουμε καθυστερήσει σε αυτή την ώρα στον Κηφισό στην άνοδο, από το ύψος του Ρέντιο στην Αχαρνών ανατμήματα, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος Ασπροπύργου, σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα, Μεσογείων στην κάθοδο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ 15 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Όχι, υπομονή εκεί έξω, υπομονή και ραδιόφωνο. Η ακρόαση πάντα βοηθάει. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σκητάλη και μικρόφωνο στον Ηλία Μπενέκο για τις ειδήσεις της 3 και αμέσως μετά. Θεός φυλάξει. Όνομα και πράγμα η εκπομπή. Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλχέρης. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, κάνοντας λόγο για φορτισμένο και τοξικό περιβάλλον, ενώ υποστηρίζει ότι η υπόθεση που τον αφορά έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, στο εδόλιο θα καθίσουν εκτός από τον πρώην υφυπουργό.

0: ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου υιοθέτησε την παραπεμπτική πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, καλώντας ως υπόπτους τον υπεύθυνο της κλινικής, τον εμπλεκόμενο πνευμονολόγο-ογκολόγο, αλλά και κρατικούς υπαλλήλους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αρχές ερευνούν γιατί οι αρμόδιες επιτροπές ελέγχου το 2025 και το 2026 καθυστέρησαν το λουκέτο. Ήδη έχει επιδοθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Η σφράγιση θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς του παθολογικού τμήματος. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπείες στη συγκεκριμένη κλινική όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό και εκείνη πέθανε από αφυδάτωση. Σε άλλη περίπτωση, ακροατής κατήγγειλε ότι ο πατέρας του που νοσηλευόταν στον ΙΜΤΣ μεταφέρθηκε χωρίς προφανή λόγο στο Ευγενίδιο και από εκεί, χωρίς να υπάρχει συνένεση, σε ιδιωτική κλινική όπου και κατέληξε. Άλλος ακροατής, αναφερόμενος στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκάλυψε ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος, τα οποία κατά περίπτωση έφταναν 6.000 ευρώ. Την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η δικαστική απόφαση αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πρόκειται για συσκευές που ανήκουν στους 2 κατηγορούμενους γιατρούς, σε 2 γραμματείς και σε μία νοσηλεύτρια που εργάζεται στο ιατρείο. Επίσημη προειδοποίηση προς τους επενδυτές ότι η τεχνολογία που αναπτύσσει ενδέχεται να δημιουργήσει υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα, απίφθινε η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά μετοχών εν ώψη της εισόδου στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία, η αξία της οποίας αποτιμάται σε σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, περιγράφει αναλυτικά τους παράγοντες κινδύνου που ελοχεύουν, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των πιο προηγμένων μοντέλων να χειραγωγούν, να εκβιάζουν και να επιδεικνύουν άλλες απρόβλεπτες συμπεριφορές. Μία 60χρονη καθηγήτρια έχασε τη ζωή της, ενώ άλλη μία 44 ετών και ένα παιδί τραυματίστηκαν μετά από επίθεση μαθητή σε σχολείο της Σλοβακίας. Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Χωρίς το Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στα 2 επερχόμενα παιχνίδια της Ευρωλίγκας με Βιλερμπάν και Μακάμπι την Τετάρτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Ο Χουάντσο θα είναι εκτός για περίπου 10 μέρες, σχολίασε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη Media Day του Τριφυλιού και πρόσθεσε: Ελπίζω ο χρόνος να βοηθήσει. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι' αυτό. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα ενταθούν κατά τόπους και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στον Κηφισό, στην Άνοδο, από το ύψος του Ρέντιο στην Αχαρνών ανατμήματα, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος Ασπροπύργου, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στη Μεσογείον, στο ρεύμα Καθόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, με χαμηλές ταχύτητες και οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενώ 15 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Θεός φυλάξει με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. 29. Πάει κι αυτός ο μήνας.
1: Πάγαμε ένα μήνα μαζί.
0: Ένα μήνα, Θεός φυλάξει. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Μια χαρά.
1: Δεν ήξερα, αγόρι μου, ότι είσαι τέτοιο ταλέντο.
0: Τι ταλέντο?
1: Τι ταλέντο?
0: Σε ποιο απ' όλα αναφέρεσαι τα ταλέντα μου?
1: Τις διασκεδάσεως.
0: Είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι κατάθεση ψυχής αυτό.
1: Είσαι καλός άνθρωπος, γι' αυτό είσαι μία μονάδα που ξεχωρίζει.
0: Παιδιά,
1: μέσα
0: περάσαμε,
1: στο σύνολο.
0: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία χθες το βράδυ. Μόνο η Ελίνα μου φαίνεται ήρθε, την οποία την έβλεπα την Ελίνα. Άρα τώρα της είπα να έρθει εδώ πέρα, αφού μας είπε ότι ο καιρός θα ήταν καλός. Ήρθε να επιβεβαιώσει.
1: Και όντως, έτσι.
0: Και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή.
1: Δεν ήταν μόνο ότι ήταν. Είχε φυσικό ερκοντήσιο.
0: Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τη μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία εχθές στο Βεάκιο. Με πάρα πολύ κόσμο.
1: Ο κόσμος
0: αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια.
1: Σταρ.
0: Καταρχάς, ήταν
1: μία μορφή και ο λόγος του. Δεν χωρά καμία αμφισβήτηση ότι βάζει.
0: Είναι άνθρωπος. Μιλάει για τον Μητροπολίτη Πυρός Σεραφείμ. Είναι άνθρωπος.
1: Έχει σπονδυλική στήλη.
0: Και απέδειξε χθες ότι είναι και μια μεγάλη αγκαλιά που χωράει τους πάντες.
1: Ακριβώς. Όλες οι ετερόκλητες δυνάμεις είμαστε εκεί.
0: Καλά, μιλάμε. Και η εμφάνισή σου.
1: Καλά.
0: Η εμφάνισή σου.
1: Καλά, αυτή τη χρωστάμε σε σένα.
0: Προκάλεσε.
1: Ναι. Πάγωμα στην αρχή.
0: Όχι, το χειροκρότημα ήταν δυνατό.
1: Α, ναι, δεν το κατάλαβα.
0: Και από τον κόσμο που, ξέρεις, που δεν έχουμε και άμεση επαφή.
1: Σωστά.
0: Και το πιο σημαντικό είναι ότι εχθές είχαμε νέο κόσμο.
1: Νέα παιδιά, παιδί.
0: Νέος κόσμος, ο οποίος...
1: Μιλάμε έφηβους, εφηβάκια. Έτσι. Γεμάτο.
0: Ο οποίος, ξέρεις κάτι, ήρθε, ήταν σίγουρα η νούμερο ένα αιτία της προσέλευσης και της παρουσίας του η Κατερίνα Λιόλιο και ο Γιάννης Βακίνος.
1: Σωστό.
0: Μου ήταν από νωρίς εκεί. Ναι. Χειροκρότησαν όσα είδαν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις,
1: και τα μηνύματα.
0: Ο κόσμος, ο οποίος δεν είναι δικό σου, ναι, έτσι, απευθύνει σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να υπήρχε κόσμος που δεν έχει πάει ποτέ του στην εκκλησία.
1: Σωστό.
0: Όμως του δόθηκε ευκαιρία χθες να γίνει γνώστης, ναι, μιας μεγάλης προσπάθειας.
1: Και να δει έναν μάγκα. Ιεράρχη.
0: Εντάξει, και νομίζω και τα βίντεο τα οποία προβλήθηκαν χθες, που ανέδειξαν
1: όλα προσεγμένα.
0: Ξέρεις κάτι, Δήμο μου, ανέδειξαν το μεγάλο πρόβλημα. Και η φτώχεια δυστυχώς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνουν
0: και το,
1: ξέρεις, ορισμένοι
0: και το θέμα είναι,
1: κυβερνώντες.
0: Επειδή
1: έτσι
0: κάποιοι το βάζουν στη ζυγαριά και λένε, ξέρω εγώ, με πόσα γραμμάρια ή πόσα κιλά φτώχειας ή δυστυχίας ή πόνου χαρακτηρίζεσαι αδύναμος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Το ξέρω, παιδί μου.
0: Δηλαδή, δεν είναι, ξέρεις κάτι, παίρνεις 500, 600, 800 ευρώ, άντε και ένα χιλιάρικο το μήνα. Μπορεί να έχεις και 2-3 παιδιά και να λες, έχεις στο σύνολο τόσα εισοδήματα.
1: Δημήτρη μου, η φτώχεια καταγράφεται στο πρόσωπο του καθενός. Στην περπατησιά του, στη συμπεριφορά του, στην καθημερινότητά του.
0: Το τευτέρι εσύ, Δήμο, και εσύ το ξέρεις, γιατί περπατάς στον πεζοδρόμιο,
1: παιδί,
0: και μας πιάνουν όλους.
1: Εγώ
0: και
1: είμαι
0: μας
1: μπακαλόπεδο, εσύ.
0: Ξέρεις κάτι, έχει ξαναβγεί. Και αυτό δεν είναι τώρα, δεν λαϊκίζουμε.
1: Δηλαδή, πας στο
0: φαρμακείο. Μπράβο. Δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή στα φάρμακα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Το φάρμακο δηλαδή να πάρει το και μετά λες, το βάζεις στη ζυγαριά. Τι είναι καλύτερα, να πάρω φάρμακα ή να πάρω 5 κιλά πατάτες, ένα κομμάτι τυρί και ένα κιλό ντομάτες?
1: Ο παππούς μου, καλύτερα μου τα φάει ο χασάπης παρά ο γιατρός. Και οι εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία, εγώ ξέρω από την Ελευσίνα, έχω εμπειρία. Το φαγητό, ο μπακάλις, το σούπερ μάρκετ σήμερα είναι η κολόνα που κρατάει το μεροκαματιάρι να πηγαίνει στη δουλειά του, άντε στο πέραμα τώρα κάτω, να πας στην αυπηγοεπισκευαστική, να δουλέψεις ματσακόνι 8 και 10 ώρες την ημέρα, δεν πρέπει να φας. Πώς θα φας? Ναι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δυστυχώς, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. 160 κωδικοί τις τελευταίες μέρες έχουν πάρει την άγουσα οι τιμές τους. σε 160 βασικά αγαθά. Κωδική 160.
0: Και θα τα πούμε και στην συνέχεια, γιατί θα είναι μαζί μας ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κ. Παθανάς. Κάτσε, Ελίνα, λίγο κοντά μας. Η οποία Ελίνα μας τίμησε με την παρουσία της.
1: Ναι, αλλά από τα ορίνα.
0: Λοιπόν, ήταν στο πλάι της σκηνής.
2: Είμαστε στη μέση.
0: Εγώ όταν σε είδα ήσουν προς το πλάι με το κινητό πάνω και τα λοιπά. Προσπαθούσα, την κοίταζα, αλλά ήταν τόσο αφοσιωμένη στα βιντεάκια που έβγαζε.
2: Έψαχνα να σας βρω. Σας είδα μόνο στη σκηνή, ντροπή.
1: Καλά, έπρεπε να την
0: πας. Έπρεπε να πάνω στη σκηνή.
1: Έπρεπε να την πας στο Σεβασμιότατο να την ευλογήσεις. Τόσο και τόσο ευλόγησε.
0: Εγώ τους είπα να βγαίνει και στην Πυριακή Εκκλησία να λέει το καιρό.
1: Παντού θέλετε να τα βασικώσετε.
0: Η προσφορά είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Γι' αυτό και ο Δεσπότης πάντα στάζει μέλη.
0: Είδες απευθυνόμενο στην Κατερίνα Λιολιού, ε?
1: Βεβαίως. Και εκείνη όμως με τι ευλάβεια, με τι συγκίνηση ανταποκρίθηκε στα καλά λόγια του.
0: Όχι, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Για πες, πώς σου φάνηκε η συναυλία?
2: Πολύ μου άρεσε, έχω να πω. Εντάξει, εγώ είμαι και φαν της Κατερίνας, οπότε έφτανε μια άλλη στιγμή. Έφτασα 8 και 10, κάπου εκεί. Γιατί γινόταν ένας πανικός. Ναι, όχι, ήμουν από την αρχή, τα είδα όλα. Και δεν έβρεξε κιόλα, να το πούμε κάπου εδώ. Αυτό γιατί το είχαμε πει.
0: Το είπα νωρίτερα, ήρθε να επιβραβεύσει την ικανότητά σου να προβλέπει τον καιρό με ακρίβεια.
2: Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ όμορφο όλο αυτό και για ένα καλό σκοπό. Ακόμα πιο σημαντικό, έτσι.
0: Και ο κόσμος και η χοροδία.
2: Εξαιρετική.
0: Τα τραγούδια και συγκινητικό όλο. Τα παιδιά τώρα να βλέπει να συνοδεύουν. Μια μεγάλη φωνή. Ναι, Λιόγιο τώρα είναι.
1: Γιατί
0: έχει ένα εκτόπισμα.
1: Ο Παπακοσμάς με τον αδελφό του.
0: Αυτό το άκουσε στου δύο κληρικού.
2: Ναι, αμέσως στην αρχή.
0: Που είναι αδέλφια, φωνάρες.
1: Φωνάρες.
2: Ήταν
1: ναι,
2: εξαιρετική, ναι. Πραγματικά. Ήταν όλο. Γενικά
0: ο ένας από
2: του
0: δύο εξομολογεί το Δήμο.
1: Αδέλφια, ο Παπακοσμάς.
0: Ο Παπακοσμάς. Είδατε. Λοιπόν.
1: Είναι ο εξομολόγος.
0: Έτσι.
1: Σεβασμιότατε, θα μας πάρεις με μια βρεμένη σανίδα όλους.
0: Και το μετερίζει το άλλο της. Ήταν όμως, είχε ρε παιδί μου...
1: Η γυναίκα του Κοσμά είναι διευθύντρια.
0: Η διευθύντρια στο δημοτικό σχολείο.
1: Α, μάλιστα.
0: Η γυναίκα του Κοσμά.
1: Πόσα, 5 παιδιά έχουν?
0: Ναι, 6 έχει ο Παπαχρήστος που τραγούδησαν μαζί και 5 ο Κοσμάς.
1: Και πόσα αδέλφια είναι ο Παπαχρήστος με τον Παπακοσμά?
0: 9. Λοιπόν, τι σου κάνει άλλο εντύπωση τώρα?
2: Ξέρω, εγώ επειδή έχω...
0: Πάντως και ο Βακίνος ήταν πολύ
2: καλός. Εγώ επειδή τους έχω δει πάρα πολλές φορές, δεν μου κάνουν εντύπωση πια, γιατί είναι τρομεροί, οπότε...
0: Αλλά είχανε όμως...
2: Ξέρω τι να περιμένω πια.
0: Είχανε, ρε παιδί μου...
2: Το όλο vibe, όλη η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ωραία ωστόσο. Τα κατά τα άλλα και οι δύο είναι εξαιρετικοί, οπότε δεν νομίζω ότι χωράει αμφιβολία γι' αυτό.
0: Υπήρχαν και πολλοί νέοι άνθρωποι.
2: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο βασικά, αλλά κάποια στιγμή προσπάθησα να βγω λίγο έξω, αλλά δεν τα κατάφερα και ξαναγύρισα πίσω.
0: Γιατί είναι, δεν μπορούσαμε να...
2: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος αγκαλιάζεται.
1: Ποιος είχε τη σύλληψη και την μαεστρία να φτιάξει όλο αυτό το υπερθέαμα?
0: Τώρα τι συζητάς. Και να πούμε ότι όλο αυτό στο μέγεθος που έγινε και η παραγωγή δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε η Alter Ego Media, το Mega δηλαδή. Και ο Δημήτρης Τσιγκός, ο οποίος είχε τη γενική ευθύνη του συντονισμού και
1: το σταμάτη τον είχε στα οπα-οπα.
0: Και τη σκηνοθεσία. Γι' αυτό είδες και ο Σταμάτης και ο Κώστας ο Σούσουλας.
1: Και ο σκηνοθέτης ήταν όλοι. Ήταν... Ο floor manager.
0: Έτσι, ήμασταν κάτω από τις
1: πτερούγες.
0: Έτσι. Και να πούμε επίσης σημαντική συνεισφορά της περιφέρειας Αττικής και του Νίκου Χαρδελιά, όπως και του Δήμου του Πειραιά. Και αυτό αποδεικνύει ότι όταν, αυτό που είπαμε και στην αρχή, όταν οι θεσμοί συνεργάζονται, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ.
1: Ο Μόραλης έχει γίνει παιδί σας τελικά, έτσι. Τον έχετε υιοθετήσει.
0: Δεν το υιοθετήσαμε σένα, δεν θα υιοθετήσουμε τον Μόραλη.
1: Θέλω να δω πια. Γελάει. Μην γελάς, παιδί μου. Έχει δίκιο ο κύριος Δημήτρης.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Ελίνα και η Σάλα.
2: Έχουμε. Εγώ ευχαριστώ. Περιμένω τα επόμενα.
0: Απόν τώρα.
2: Τα περιμένω.
0: Τα Χριστούγεννα.
2: Α, τέλεια. Θα έρθω. Θέλω καλά. Την άλλη φορά όμως θέλω να κάτσω μαζί σας. Μην κάτσω μόνο έτσι, μου πάλι.
1: Είμαστε τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Λοιπόν, πάμε. Γιατί έχουμε και μια μεγάλη σήμερα αποκάλυψη. Τη διαβάζουμε στα νέα. Είναι μαζί μας λοιπόν ο αστυνομικός μας συντάκτης με μια ακόμα επιτυχία, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα,
1: τι κάνετε? Τι να κάνουμε?
0: Σε διαβάζουμε, σε παρακολουθούμε.
1: Κάθε πρωί παίρνω το Ευαγγέλιο στα χέρια μου 7 η ώρα. Και σήμερα γέλασα πολύ. Ρε παιδί μου, αυτή η χώρα δεν θα φτιάξει?
3: Δεν φτιάχνει, γιατί τώρα η παράνομη χρήση του πέταντα, η παρασκηνιακή τη περίοδου 2020-2022, ναρκοθετεί την νόμιμη χρήση του πέταντο. Γιατί το πέταντο είναι εργαλείο στα χέρια των αρχών πλέον των δυστυχών. Εδώ κάει και με την παράνομη χρήση. Το εξωτερικό τη χρησιμοποιούν για να χτυπάνε τα οργανωμένα εγκλήματα, του κακοποιού κτλ. Διότι μπορούν να παρακολουθούν τα κινητά του, τι ακριβώ γράφουν, λένε, στέλνουν στα κινητά του. Χωρίς να το χωρίσει, χωρίς να το καταλαβαίνει κανένας, δεν τους θέλουν καν αυτό που λέγανε το, ναι, το SMS, το SMS παγίδα.
1: Και εμείς το δαιμονίζουμε.
3: Το κάθε τι.
0: Λοιπόν, διαβάλλωση Βασίλη για ελληματικό και παλιά τεχνολογία σύστημα παρακολουθήσεων.
1: Ότι πάνε να πάρουν τώρα, ναι, καινούργιο.
3: Τώρα θα πάρουν αναγκαστικά, λοιπόν, επειδή όμως αυτή η χρήση του, η νόμιμη χρήση του Predator χρειάζεται νομικό υπόβαθρο, χρειάζονται αλλαγές του νόμου, χρειάζονται.
1: Πρέπει να γίνουν αυτά, βρε Βασίλη.
3: Ξεκίνησε, Δήμο, ξεκίνησε μια σχετική συνεννόηση και σχετικές διαδικασίες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από άλλες στην αρμόδια Υπουργεία το 2022. Υπήρξε μια συνεννόηση με τις αρχές, τι ακριβώς οι παρεμβάσεις πρέπει να υπάρξουν. Έγιναν συνεννοήσεις και αποφασίστηκε να υπάρξουν μερικές τροπολογίες που να έρθουν στη Βουλή για να ξεκινήσει να λυθούν τα
1: ζητήματα.
3: Να ξεκινήσει νόμιμη. Και αυτό δεν ήθελε να έρθει στη Βουλή. Φαίνεται να μην είχαν ήθελα να έρθει στη Βουλή ξανά για συζήτηση για αυτό το θέμα.
0: Για να μην ξανά.
3: Το επικοινωνιακού θορύβου που υπήρχε από την προηγούμενη φορά.
0: Αλλά μην ανακλέψουμε και θυμηθούμε.
1: Αλλά η χώρα μένει ανοχήρωτη. Είναι αυτό που λέει ο Βασίλης.
3: Μένει ανοχήρωτη.
1: Και πολύ περισσότερο σε μια περίοδο που καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια και από την Αμερική να ελέγξουν όλα αυτά τα σταγονίδια της τρομοκρατίας της Μέσης Ανατολής που έρχονται προς την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, ακριβώς. Το είπε

0: Κάποια στιγμή ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Δεμήρης, ότι έχουμε προβλήματα πλέον με τον έλεγχο των επικοινωνιών, με τα συστήματα ελέγχου των επικοινωνιών, γιατί εμείς αντί να έχουμε αυτά τα συστήματα ολικής παρακολούθησης των κινητών, έχουμε το παλιό σύστημα το οποίο παρακολουθεί μόνο το 4G, 5G. Το 3G και όχι
1: τις εφαρμογές.
0: Δηλαδή
2: το WhatsApp, το Viber.
0: Δεν τα παρακολουθεί. Από εκεί μιλάνε κατά 90-95% οι κακοποιοί. Από εκεί συνεννοούνται. Αυτό δεν το καταγράφει η ελληνική αστυνομία.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις μας γιατί δεν ζητάμε τη σύνδρομη άλλων υπηρεσιών εκτός της Ελλάδας?
0: Όχι, δεν μπορούμε να το ζητάμε τώρα, να ζητάμε τέτοιες συνδρομές και τα λοιπά. Είναι και νομικά
1: ακάλυπτο. Το λέω γιατί προχθές που είχαμε εδώ τον κύριο Πλεύρη, μας έλεγε ότι υπάρχει επάρκεια και έτσι και βρίσκονται τους τρόπους
2: πει, μωρέ,
1: και συνεργαζόμαστε από ό,τι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον.
2: Τι να σου πει, ότι είναι ξέφραγο αμπέλη.
0: Δεν μπορούμε να στέλνουμε αιτήματα σε άλλες υπηρεσίες να παρακολουθούν για λογαριασμό.
1: Ναι, αλλά μας στέλνουν πληροφορίες οι άλλες υπηρεσίες, άσχετα από αν έχουμε ζητήσει ή όχι.
0: Βεβαίως, μπορούμε να στέλνουν πληροφορίες, ανταλλαγές πληροφοριών, αλλά όχι να παρακολουθούν για λογαριασμό μας. Δεν είναι και
1: όχι για λογαριασμό μας.
2: Να καταλάβουμε ένα
1: πράγμα. Και μας λένε, ξέρεις κάτι, αυτοί είπαν αυτό, έχετε το υπόψη σου και εμείς δεν το ξέρουμε που είναι στο χωράφι μας.
0: Ασφαλώς, γιατί παρακολουθούν κάποιον δικών τους αυτοί και βλέπουν να υπάρχει κάποια επικοινωνία με κάποιον δικό μας, με επίκεντρο το τηλέφωνο το δικό τους.
2: Ναι, εδώ Βασίλη μου έβαλες ένα θέμα το οποίο είναι το μείζον κατά τη γνώμη μου, ότι είμαστε μια χώρα που δεν έχει νομοθέτημα. Όταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως οι προηγμένες, έχουν ασφαλιστικές δικλίδες μέσα από την νομοθεσία τους. Η Γαλλία δεν έχει το Predator. Για να βάλεις όμως σε παρακολούθηση τον Predator στη Γαλλία, πρέπει να περάσεις από του λιναριού τα πάθη. Δεν γίνεται εύκολο. Έτσι δεν είναι.
1: Ενώ εδώ πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη, φίλε Δήμο, για να το βάλεις. Αυτό είναι, έτσι είναι, Βασίλη.
0: Έγινε παράνομη χρήση χωρίς καμία ασφαλιστική κλίδα και παρακολουθούνται πολιτικοί, δημοσιογράφοι κτλ. Από ένα κέντρο παρασκηνιακό. Όχι επισήμως ή με τις νόμιμες διαδικασίες. Και έγινε αυτός ο θόρυβος και δημιούργησε φοβίες και αναστολές στην κυβέρνηση ώστε να το φέρει πλέον νομίμως. Με αποτέλεσμα τώρα έχουμε τη ζημιά που έγινε με το Predator, με όλα αυτά παρακολουθούνται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, 107 πολιτικοί κτλ.
1: Οπότε νομίμως τι σημαίνει, Βασίλη, για να καταλάβει και ο κόσμος?
0: Νομίμως σημαίνει ότι υπάρχει ένα βούλευμα και λένε ότι ο Λαμπρόπουλος ο Βασίλης, ο οποίος είναι ύποπτος για αυτές και αυτές τις ενέργειες, πρέπει να παρακολουθηθεί. Και μέχρι τώρα, ενώ παρακολουθεί το μόνο στο 4G, 5G, αρχίζουν και παρακολουθούν ό,τι λέει, ό,τι κάνει, τα πάντα στο κινητό του. Τώρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να αποκτηθεί, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί, δεν εγκρίνεται να παρουσιαστεί, να λειτουργεί στην Ελλάδα και αναγκάζεται, όπως αποκαλύπτουμε στα νέα, αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
2: Να πάρει
0: το παλιό.
2: Το αλέτρι.
0: Να πάρει το παλιό, δηλαδή που παρακολουθεί το 5% μόνο τα 5G.
2: Άρα,
0: οτιδήποτε άλλο. Γιατί
2: μια τρύπα
0: στο άλλο παλιό της είχε γίνει μη λειτουργικό. Έπρεπε να πάρει το σύγχρονο και πήρε ξανά το παλιό σε ένα φαύλο κύκλο.
2: Μήπως πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να το ξαναδούν και να το δουν εθνικά και σωστά αυτό το θέμα?
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι ο στόχος και το ρεπορτάζ, βέβαια, πέρα από την κριτική.
1: Και χωρίς ιστερόγραφα, Βασίλη, διότι εδώ τι γίνεται, επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα πρόσωπα για καταστάσεις και αφήνουμε την ουσία.
2: Οι
1: σοβαρές εθνικές απειλές μένουν.
2: Για να δουλέψει το Predator, το Pegasus, όποιο σύστημα από αυτά τα προηγμένα που έχουν. Δηλαδή για να πληροφορηθεί ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας το αποτέλεσμα μιας έρευνας, μιας συνακρόασης. Πέφτουν υπογραφές κάτω, έρχονται εδώ δικαστές.
0: Ήταν μια συνεννόηση με κάποιον ατόμων, το γραφείο του ψηφικού. Από την ΕΕΠ.
2: Βασίλη, είχα διαβάσει.
0: Σε κάποιο κέντρο.
2: Τα είχες γράψει αυτά πριν από 3 χρόνια, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο. Αλλά ποιος μπορούσε να ακούσει τότε και να καταλάβει τις παρενέργειες που δημιουργήθηκαν με αυτό το σκάνδαλο?
0: Και πρέπει πλέον να κοιτάζουμε και κάτι το οποίο θέλω να επισημάνω με φορμή μια άλλη είδηση. Ότι δεν πρέπει να κοιτάζουμε όλα τα θέματα με λογική την επικοινωνιακή επίπτωση. Για ποιο θέμα το λέω? Για τον μπάζωμα των Τεμπών. Το μπάζωμα των Τεμπών, ένας από τους λόγους που μπαζώθηκε ήταν για να μην δείχνουν τη σκηνή των το σκηνικό της τραγωδίας να μην αναπαράγει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν θυμόστε τότε, ήταν και το θέμα των μοντάζ των συνομιλιών, εκεί ήταν το επικοινωνιακό βάρος. Γιατί υπήρχε τότε ένα σχεδιασμό της κυβέρνησης να γίνουν προώρες εκλογές. Και υπήρχαν φωνές που λέγανε ότι δεν πρέπει να το ματαιώσουμε αυτό το σχέδιο, λόγω του γεγονότος ακριβώς ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και θα κάνουμε τις προώρες εκλογές. Γιατί λίγο πριν, θα θυμάστε ότι λίγο πριν της τραγωδίας ήταν έτοιμος να κάνει και διάγγελμα πρωθυπουργός ότι θα γίνουν προώρες εκλογές όχι το καλοκαίρι του 2019, αλλά από το Μάρτιο-Απρίλιο του 2019.
1: Βασίλη, πολύ σύντομα έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα Μαζονάκη.
0: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι όλα πλέον έχουν τα περισσότερα, έχουν αναδειχθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερο. Το καθοριστικό των καθοριστικοτέρων, βέβαια, πέρα από τις εγκληματικές παραλήψεις, επαναλαμβάνω ότι θα είναι η ιατροδικαστική.
2: Έτσι, μπράβο. Αυτή πότε βγαίνει.
1: Πλησιάζει, νομίζω.
0: Θα προσδιορίσει. Πλησιάζει, γιατί είναι τοξικολογικές εξετάσεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδέα τι μπορεί να έχουν προκύψει. Αν υπάρχει ο τοξικός παράγοντας, αν υπάρχει επιρροή της μέθης, γιατί λένε και οι ιατροδικαστές ότι ακούμε για μέθη. Η μέθη, να μην παρεξηγηθούμε, αν δεν έχει συμβεί κάποιο άλλο είδους ενέργεια.
1: Δεν αποτελεί κίνδυνο.
0: Θεραπευτική δόση δεν αποτελεί κίνδυνο, γιατί έχουμε χιλιάδες γαστροσκοπίες καθημερινά, χιλιάδες χορηγήσεις με έτη για διάφορα.
2: Και με την πλάκα ένα
1: τώρα εκεί, Βασίλη, έχουν ανοίξει όλα τηλεφωνικές επικοινωνίες, αυτά τα πάντα. Τι είπανε, με ποιον μιλήσανε.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι και οι ίδιοι έδειξαν κάποια πράγματα, το τι ακριβώς συνομίλησαν. Τα είδαν και στα κινητά τους από την πρώτη εξέταση. Γιατί εντάξει, κάνουμε άρση απορρίτου να δούμε ποιο μίλησαν, με ποιους, αλλά είδαν ήδη τα κινητά τους.
1: Τώρα θα μάθουμε και τι είπανε, Βασίλη.
0: Όχι, δεν μπορεί να αναπαραχθεί το παρελθόν. Θα δουν ποιος μίλησε με ποιον. Δεν μπορεί.
1: Μόνο τι γράψανε μπορούμε να ξέρουμε. Μόνο τα μηνύματα.
0: Δεν μπορεί όταν παρακολουθούμε εκ των υστέρων, να γίνει άρση απορρίτου εκ των υστέρων, να αναπαραχθεί κάπου ένα αποθηκευμένο το τι είπαμε. Βλέπουν μόνο ότι επικοινωνήσαμε. Δεν αναπαράγω.
1: Και τα μηνύματα, το τι γράψαμε. Το τι γράψαμε μπορούμε να δούμε.
0: Το τι γράψαμε ακριβώς, ναι. Αλλά λίγο πολύ έχουν βγει από τις συσκευές αυτά. Το τι γράψαμε, το τι είπαμε και αυτά. Αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ τα περισσότερα και τα βασικά και με τους υπνοθεραπευτές και με τις αυθαιρεσίες της κατηγορούμενης γιατρού και με το τι συνέβη μέσα. Γιατί ήταν προφανές ότι είχε δοθεί εντολή αλλίωση των καταθέσεων, είχε γίνει μεθόδευση να πούν το ίδιο πράγμα για τους χρόνους άπηξης. Αυτό αναδείχθηκε τώρα.
2: Από την έρευνα μέχρι τώρα έχει προκύψει ποιος πρότεινε, σύστησε στον Μαζονάκη το συγκεκριμένο θεραπευτήριο.
0: Νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγαινε εκεί, πήγε πάει το 2021. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φαίνεται το γνωρίζουν και ο υπνοθεραπευτής βεβαίως έδωσε αυτή τη σύσταση, να μην ξεχάσουμε κάτι το οποίο το παρατηρώ και το έχουμε δει στην αρχική φάση. Ο υπνοθεραπευτής και κατά καιρούς δηλώσεις μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ανύποπτο χρονικό διάστημα έλεγε ότι εγώ κάνω τις υπνοθεραπείες στη συνέχεια γενικής αποκάθαρσης του οργανισμού.
1: Τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι κάνω τις αντιτοξικές θεραπείες, τα τέτοιου είδους κάθαρση του οργανισμού. Δηλαδή ότι κάνω κάποιες ενέργειες όπως μπορεί να είναι το υδρομασάζ.
1: Και εξάρτηση μπορεί να είχε ο Μαζονάκης από τον υπνοθεραπευτή, λέγοντας ότι εγώ θα τον στριμώξω. Αλλά που σημαίνει ότι είχε τον τρόπο να τον στριμώξει ή τη σχέση.
0: Παιδιά, αυτό θα τον στριμώξω. Το είπε ο υπνοθεραπευτής και με κάθε διάθεση δεν θέλω να στριμωδοτήσω για οτιδήποτε. Θα τον στριμώξω γιατί ήξερε ότι πήγε η υδρομασάζ. Θα τον στριμώξω γιατί δεν έκανε τι ο Μαζονάκης. Εγώ θα τον στριμώξω την Τετάρτη. Επιπλέον, παρατηρώ ότι ο
1: υπνοθεραπευτής
0: και είπε ότι εγώ θέλω τις ιατρικές εξετάσεις και τον ιατρικό έλεγχο. Φαίνεται λίγο παράδοξο αυτό για κάποιον που θα έκανε μια απλή υπνοθεραπεία. Γιατί θέλει το ιατρικό, ιστορικό κάποιου, μάλιστα που όλο αυτό το σύνολο των εναλλακτικών δεν προσέχουν τα στοιχειώδη και θέλει το κάνουμε τώρα να φέρουμε τον πλήρη ιατρικό φάκελο.
1: Το ενδεχόμενο να δούμε και άλλους στο κάδρο με τους κατηγορούμενους.
0: Θα δούμε τώρα ποιος άλλος μπορεί να βρεθεί στο κάδρο. Υπάρχει το ζήτημα του υπνοθεραπευτή, όπου οι δικηγόροι λένε ότι δεν υφίσταται θέμα ποινικής ευθύνης. Είναι βέβαια και ζήτημα νομικών ερμηνεών, έτσι, όλα αυτά.
1: Βασίλη Λαυρόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: για την παρουσία στην εκπομπή μας.
1: Λοιπόν, ο αστυνομικός μας συντάκτης, το ΑΝΕΑ και το ΒΥΜΑ. Ήδη όμως στο ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Ηλίας Μπενέκος για τους τίτλους των ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Πρόκειται για το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το πρώτο για την τραγωδία των Τεμπών. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλονίκη για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια μετά από αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ως ύποπτοι καλούνται ο υπεύθυνος της κλινικής, ο εμπλεκόμενος πνευμονολόγος-ογκολόγος και κρατικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που επέδειξαν κατά τα έτη 2025 και 2026. Ήδη επιδόθηκε η ανάκληση λειτουργίας, ενώ η σφράγιση θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπείες στη συγκεκριμένη κλινική, όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και εκείνη πέθανε από αφυδάτωση. Ακροατής αναφερόμενος στο ιατρείο της Καρνεάδου αποκάλυψε ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος, τα οποία κατά περίπτωση έφταναν τις 6.000 ευρώ. Την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η απόφαση αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ένας 15χρονος μαθητής συνελήφθη στο Μαρούσι μετά από επίθεση με γροθιές σε βάρος 14χρονου σε γυμνάσιο της περιοχής. Ο 14χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: Θεός φυλάξει με Δήμο Βερίκιο και Δημήτρη Αλφιέρη. Στα μικρόφωνα επικοινωνείτε μαζί μας με τον απλό παραδοσιακό τρόπο στο 211-016-1046. Διαφορετικά στείλτε το μήνυμά σας μέσω Viber ή WhatsApp στο 698-104-1046 ή MegaNews-1046. Έχουμε και email στούντιο παπάκι MegaNews-1046.gr. Και ήρθε η ώρα, Δήμο, να υποδεχτούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον οποίο έχουμε ήδη προαναγγείλει στους ακροατές μας. Είναι ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Βρίσκεστε εδώ σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή. Είναι, μου φαίνεται, σήμερα η μέρα που θα πατήσετε το κουμπί με τον Πρωθυπουργό.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, πολύ, πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα.
0: Να δούμε τι κουμπί είναι αυτό, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει που μας ακούει. Σωστό.
2: Λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα και υποβάλλουμε το τελευταίο αίτημα για να λάβουμε πόρους για το Ταμείο Ανάκαμψης και κατ' ουσίαν τι γίνεται. Θα βρεθεί και ο Πρωθυπουργός εκεί στο Ταμείο Ανάκαμψης 6 ώρα, φεύγοντας από εδώ λοιπόν. Υποβάλλουμε το αίτημα και διεκδικούμε να λάβουμε το 100% των 36 δισεκατομμυρίων που είχαμε λάβει αρχικά ως δέσμευση να λάβουμε ως χώρα.
1: Και πώς έγινε αυτό, θαύμα, θαύματα δεν γίνονται, Υπουργέ μου.
0: Και τι δεν γίνονται, γίνονται.
1: Πώς γίνονται θαύματα, εδώ ξέραμε.
0: Στην Εκκλησία λέμε ότι όπου υπάρχει πίστη υπάρχει και το θαύμα. Αν πιστεύεις αυτό που κάνεις...
1: Καταφέρατε λοιπόν, κάτι τέτοιο,
2: μετουσιώσαμε...
1: είναι προεκλογικό πυροτέχνημα.
2: Όχι, όχι, δεν είναι προεκλογικό. Τώρα εδώ σας λέω ότι θα...
1: Συγγνώμη που είμαι δυσπιστός, αλλά...
2: Θα υποβάλουμε το αίτημα και θα περιμένουμε μέσα στο έτος να λάβουμε τα χρήματα. Σήμερα υποβάλλουμε αίτημα για 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναμένουμε άλλα 4,5 δισεκατομμύρια από το προηγούμενο 10, αίτημα. Ναι, περίπου 11 ναι. δισεκατομμύρια, τα οποία θα έρθουν στη χώρα μέσα στο έτος, τώρα, μέχρι 31 12. Αυτό που είπατε για πίστη έχει σχέση με αν θέτεις ένα στόχο ως εθνικό στόχο. Ο στόχος ήταν λοιπόν...
0: Η προσήλωση που λέμε.
2: Η προσήλωση, η αποφασιστικότητα. Και εδώ, επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης είχε και μεταρρυθμίσεις, ξέρετε, μεταρρυθμίσεις δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Όχι, βέβαια.
2: Μιλάμε για μια νέα εποχή τώρα, στην επόμενη προγραμματική περίοδο, πολλές χώρες αρνούνται να δεχθούν και να συμβιβαστούν με τις μεταρρυθμίσεις. Όπως εμείς παλιά. Τώρα λοιπόν άλλαξε εδώ το θέμα και εμείς ερχόμαστε και ζητάμε μεταρρυθμίσεις.
0: Γιατί σημαίνει μεταρρύθμιση.
2: Μεταρρύθμιση σημαίνει μία απόφαση που αλλάζει.
0: Γιατί η μεταρρύθμιση μπορεί να σημαίνει και να σφίξω το ζωνάρι για τον κόσμο.
2: Κοιτάξτε, μεταρρύθμιση,
0: οπότε έχει λόγο κάποιος να αντιδρά.
2: Μεταρρύθμιση, ας πούμε, σημαίνει ολοκλήρωση του πνευματολογίου. Μεταρρύθμιση σημαίνει τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα.
1: Η μεταρρύθμιση... μεταρρύθμιση ποια ήταν εκεί που δυσκολεύτηκες, Υπουργέ μου?
2: Κοιτάξτε, ας πούμε, υπήρχαν κανονισμοί που έπρεπε, που έχουν σχέση με τα ενεργειακά, που έχουν σχέση με την κυκλοφορία, που έχουν σχέση με τα έργα υποδομών. Ήταν πάρα πολλές. 130 μεταρρυθμίσεις από τα 376 ορόσια που έπρεπε να υλοποιηθούν, να νομοθετηθούν και να βγουν οι δευτερογενείς αποφάσεις, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις. Επομένως, όλα αυτά τα πετύχαμε γιατί μεταφράσαμε αυτόν τον στόχο σε εθνικό στόχο.
1: Και δεν άνοιξε ρουθούνι.
2: Δεν άνοιξε ρουθούνι και όχι μόνο αυτό. Θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή μας αφισβήτησαν.
1: Διότι
0: έξω. Να δούμε και το ποσοστό στο οποίο επιτεύχθη αυτή η μεταρρύθμιση. Να δούμε δηλαδή αν είχε γίνει πιο εύκολη η ζωή κάποιων ή. Είναι σε καλό επίπεδο ή έχουμε ακόμα το περιθώριο να γίνουμε ακόμα καλύτεροι? Διότι έξω, γιατί έξω κάποιοι ακόμα παιδεύονται.
2: Κοιτάξτε,
0: ταλαιπωρούνται.
2: Ποτέ δεν θα πούμε ότι φτάσαμε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Αλίμονο αν μια κυβέρνηση πει ότι έχει φτάσει εκεί που θέλει να είναι. Μια κυβέρνηση πρέπει να συνεχίζει, να διεκδικεί, να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και να βρίσκεται πάντα σε μια εγρήγορση. Γι' αυτό ποτέ δεν θα πούμε αυτό. Εκείνο που λέμε είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο ταμείο, άλλαξε, βελτίωσε τη ζωή των συμπολιτών μας. Ας πούμε, προληπτικές εξετάσεις. Ξέρετε πόσες χιλιάδες γυναίκες βρέθηκαν σε ένα προκαταρτικό στάδιο καρκίνου και αυτό έσωσε τις ζωές, βελτίωσε τις. τη διαβίωση.
1: Έρχεται μέσα από το πακέτο του
2: Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσα κέντρα υγείας ανακαινίστηκαν και έτσι μπορούν στην περιφέρεια οι συμπολίτες μας που έβλεπαν όχι τόσο ωραία κτίρια να βλέπουν καλύτερα κτίρια.
0: Ανακαινίστηκαν, αλλά δεν στελεχώθηκαν.
2: Ναι, στελεχώνονται μια στιγμή. Υπήρξε στελέχωση, έχει βελτιωθεί η στελέχωση, έχουν προβεί σε χιλιάδες προσλήψεις από το Υπουργείο Υγείας. Πάντα υπάρχει το

0: καλύτερο και πάντα θέλουμε να έχουμε το καλύτερο.
1: Υπάρχει μεταρρύθμιση που δεν έχει γίνει και θα έπρεπε να είχε γίνει?
0: Οι μεταρρυθμίσεις, κύριε Βερίκη, δεν σταματούν.
2: Αυτό είναι σαν να λέω, αν υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν λυθεί.
0: Η μεταρρυθμίση σημαίνει ότι αλλάζουμε τον τρόπο που λειτουργούμε προς το καλύτερο.
1: Και τον τρόπο σκέψης.
0: Ακριβώς. Άρα, οι μεταρρυθμίσεις που έρχονται τώρα στη συζήτηση στην Ευρώπη και που πολλές φορές αμφισβητούνται αν πρέπει να μπουν μέσα σε αυτά τα πακέτα, τα χρηματοδοτικά, γιατί ξέρετε, αν δεν πετυχαίναμε μεταρρύθμιση.
1: Δεν θα παίρναμε τα λεφτά.
0: Όχι, ξέρετε ποια ήταν η ποινή. 750 εκατομμύρια ποινή για μία μεταρρύθμιση. 55 επί 15 περίπου. Δηλαδή η μεταρρύθμιση κοστίζει πολύ να μην την κάνεις.
2: Είμαστε στο 100% τώρα. Έχουμε πιάσει δηλαδή τον στόχο στο 100%.
0: Υποβάλλουμε λοιπόν στις 6 ώρα, πατάμε το κουμπί, ας το πούμε έτσι, για να πάρουμε το 100% των πόρων. Δηλαδή 35,8 δισεκατομμύρια είναι. Ωραία. Το 100%, 35,8 δισεκατομμύρια.
1: Εγώ καταλαβαίνω με το φτωχό μου.
2: Αυτό είναι προεκλογικό τρίκ όμως. Μπορεί να είναι και προεκλογικό τρίκ.
0: Δεν υπάρχει προεκλογικό τρίκ. Είναι μετρήσιμα αποτελέσματα αυτά.
1: Εγώ λοιπόν, με το φτωχό μου το μυαλό, καταλαβαίνω ότι μέχρι 31 Δωδεκάτου θα έχετε 11 δις, παλεύετε να έχετε και εύχομαι να τα έχετε τα 11 δις, για να χρησιμοποιηθούν μέχρι την άνοιξη που είναι οι εκλογές.
2: Τι θα αποταμιευθούν μέχρι το τέλος
0: Όχι,
2: του χρόνου.
0: Αυτά είναι πληρωμές για τα έργα τα οποία έχουν γίνει. Η επίτευξη λοιπόν των στόχων, ας πούμε, αγορά λεωφορείων. Πληρώνονται τα λεωφορεία, έχουν έρθει τα λεωφορεία, το πρόγραμμα Αιγής, τα πτυτικά μέσα.
2: Είναι αυτό που λέγουμε στις διαφημίσεις που λέει σε ποσοστό τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Οι ανακαινήσεις πληρώνουμε, οι ανακαινήσεις ολοκληρώθηκαν, αλλά οι πληρωμές δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθούν όλες μέχρι 31 Δωδεκάτου και υπάρχουν και κάποια έργα που ήταν εκτός οροσήμων που συνεχίζονται.
1: Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα εννοείται.
0: Υπάρχουν μεγάλα κατασκευαστικά όπως ο Ε65 που ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε κυκλοφορία και υπάρχει ο ΒΟΑΤ, όπου ένα μέρος αυτού του έργου ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζει και με άλλους χρηματοδοτικούς πόρους, δηλαδή και με εθνικά χρήματα και με χρήματα του ΕΣΠΑ.
2: Επομένως,
0: υπάρχουν έργα που συνεχίζονται και μέρος αυτών μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά υπάρχουν έργα όπως το κτηματολόγιο.
2: Και παραμένει ένας εφιάλτης ο ΒΟΑΤ.
0: Κοιτάξτε, πάντως
2: κλάψανε κοσμικούς μέκοι.
0: Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό έργο, όπως τα έργα υποδομών όλα και τα έργα τα οποία έχουν γίνει.
1: Πύργος,
0: ακριβώς. Πάτρα Πύργος, πολύ σημαντικό έργο το οποίο ολοκληρώθηκε. Βλέπετε τα έργα αυτά και μάλιστα κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο, διότι πλέον οι μεγάλοι άξονες έχουν ολοκληρωθεί και πλέον μπορεί ο συμπολίτης μας να ταξιδέψει με ασφάλεια και να βρεθεί από εδώ, να βρεθεί στα Γιάννενα με τρόπους ασφαλείς μέσα σε τρεις ώρες, γιατί ξέρετε κάτι, η κάθε ζωή μετράει και θέλουμε να μειώσουμε αυτό το τραγικό θέμα που είναι τα
1: γάντρινα του Κηφισού. Το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει
2: να δώσει μια λύση.
0: Έκλεισε το Ταμείο Ανάκαμψης, έκλεισε τώρα, τελείωσαν τα έργα.
1: Άρα δηλαδή ο μελλοντικός δρόμος Ελευσίνας Ηλίκης δεν θα υπάρχει.
0: Αυτά θα χρηματοδοτηθούν από άλλα ταμεία. Έρχεται το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
2: Υπάρχουν μελέτες για αυτά τα έργα? Για τον Κηφισό υπάρχει μελέτη? Δηλαδή υπάρχει στο μυαλό σας ένα σχέδιο, αν υλοποιηθεί ο κόσμος θα κινηθεί με μεγαλύτερη ευκολία?
0: Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν το γνωρίζω, γιατί θέλω να απαντώ σε ό,τι γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω να σας πω είναι ότι τα έργα τα μεγάλα, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία, όπως ας πούμε το flyover της Θεσσαλονίκης, είναι ασφαλής η χρηματοδότηση και προχωρά ένα μέρος, λοιπόν,
2: και με γρήγορους ρυθμούς.
0: Και με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα παραδοθεί. Υπάρχουν τα έργα τα σιδηροδρομικά τα οποία γίνονται, χρηματοδοτήθηκαν εν μέρη από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνεχίζουν από τους εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ και υπάρχει βεβαίως και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, δύο νέα ταμεία, ταμεία εξυγχρονισμού 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι τώρα σε εξέλιξη και είναι και αυτά στο χαρτοφυλάκιό μου, που εδώ θα χρηματοδοτηθούν κοινωνική κατοικία, θα χρηματοδοτηθούν η ανακαίνιση των σειρμών του μετρό, περισσότερα λεωφορεία, κοινωνικό leasing για να μπορέσει ο ευάλωτος συμπολίτης μας να αγοράσει ένα αυτοκίνητο φτηνότερο, επιδότηση του επιδόματος θέρμανσης, μάλλον αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, συγγνώμη, κατά 100 ευρώ του χρόνου.
2: Τώρα κύριε Υπουργέ, μας ακούει ο κόσμος και λέει, ο Υπουργός θα λέει πάρα πολύ ωραία. Ήρθε εκεί ο Υπουργός Οικονομικών και λέει ότι
1: σας
2: έργα έτσι αλλιώς.
1: Σας έπεισε.
2: Και σου λέει, παιδιά, όμως είναι 28 του μήνα και εγώ από τις 20 δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ.
1: Έρχεται και ο χειμώνας, που θα κρυώσω.
2: Δεν μπορώ να πάω να βάλω καύσιμα στο αυτοκίνητό μου.
1: Πετρέλαιο, θέρμανση.
0: Και έχει δίκιο ο κόσμος. Έχει δίκιο.
2: Γιατί ωραία όλα αυτά που λέτε, ωραία, και θα πατήσουμε τα κουμπιά και θα έρθουν δισεκατομμύρια και θα έρθει και το ένα, θα έρθει και το άλλο. Αλλά λεφτά στην τσέπη του κόσμου δεν έρχονται. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει.
0: Πάντα,
2: η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Πάντα η φωνή του κόσμου έχει δίκιο. Γιατί γι' αυτό και τι θέλουμε ως κυβέρνηση, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Πέραν των ελέγχων, διότι τα θέματα της ακρίβειας είναι πολύ σημαντικά, πέραν των ελέγχων που έχουν αυξηθεί, η ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει για τα θέματα ακρίβειας, ένα μέτρο το οποίο απαλύνει, αν θέλετε, αυτό το ζήτημα, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Γίνεται με τρεις τρόπους η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι στο DNA της κυβέρνησης που το κάνει. Με την αύξηση των μισθών, όχι του κατώτατου μόνο, που συμπαρασύρει και πολλά άλλα πράγματα, αλλά και την αύξηση των μισθών του ιδιωτικού τομέα, που δεν γίνεται με κυβερνητικό φιρμάνι, και βεβαίως με την ανταγωνιστικότητα και με τις περισσότερες θέσεις εργασίας.
2: Ναι, και εδώ και με την αύξηση όμως στον ιδιωτικό τομέα του μισθού, βάζεται θηλιά στον εργοδότη. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος κρατάει με νύχια και με δόντια μια επιχείρηση, και του λέτε εσείς με το άλλο τα λεφτά, πληρώνε. Και αυτός πάει και κλείνει την επιχείρησή του, γιατί δεν μπορεί να την διατηρήσει.
0: Δεν το λέμε αυτό. Εμείς λέμε στον κατώτατο μισθό, αλλά στην αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα συμβαίνει μέσω του ανταγωνισμού. Δηλαδή, είπαμε ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1500 ευρώ το 2027. Δεν το είπαμε. Δεν είναι με αφιρμάνι κυβερνητικό. Έγινε γιατί η οικονομία στήριξε την επιχειρηματικότητα και μπορεί ο επιχειρηματίας να πληρώσει. Και έφτασε φέτος τα 1500 ευρώ.
2: Αυτό που λέτε εσείς είναι ότι μπορεί να πληρώσει. Μιλάμε τώρα για τη μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Μικρομεσαία επιχείρηση θέλει.
2: Και να δούμε και τι έχει απορροφήσει η μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Η μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία πράγματι είναι ραχοκοκαλιά, θέλει στήριξη. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε.
1: Μα δεν
0: και
1: τη στηρίζουν οι τράπεζες, Υπουργέ μου. Δεν δίνουν.
0: Ναι, κοιτάξτε, γι' αυτό
1: η τράπεζα
0: λοιπόν,
1: είναι εχθρική απέναντι στον μικρομεσαίο.
0: Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προγράμματα τα οποία στηρίζουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Είχαμε επιδοτούμενο επιτόκιο που ήταν μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, και τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πακέτο που έρχεται για να μπορέσει να δώσει σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνεια σε μικρομεσαίο επιχειρηματία και σε ελεύθερο επαγγελματία.
1: Είναι αυτό πολύ ωραία για να είναι αληθινά.
0: Μα είναι αληθινά.
1: Στην πράξη βαθμός, δεν γίνεται.
2: Να δούμε το βαθμό δυσκολία τώρα. Για να μπορεί να πάρει κάποιος ένα δάνειο.
0: Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε και εγγυόμαστε το 80% του δανείου σε μία μικρομεσαία επιχείρηση, για να διευκολύνουμε τον επιχειρηματία να μπει
1: γιατί
0: και να πάρει.
1: Γιατί δεν τραβάτε το αυτή των τραπεζών? Γιατί δεν τους ζητάτε από τα υπερκέρδη, τα ουρανακοατέβατα που έχουν, ένα μέρος να πέσει στην ελληνική οικονομία, στις μικρομεσαίες?
0: Πάντως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσω των προγραμμάτων στηρίζεται και θέλουμε να συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε. Και θέλω να σας πω επίσης, κύριε Αλφιέρη, κύριε Μπερικέ, ότι δεν έχουν δει και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ακόμα τα μέτρα των φορολογικών ελαφρύνσεων, διότι θα πρέπει να κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις το 27 για τη χρήση του 26 για να δουν τα αποτελέσματα αυτά. Και επίσης όλα τα προγράμματα τα οποία είναι ανοιχτά δίνουν και θέλουμε να λαμβάνουν επιδοτήσεις για να κάνουν νέες επενδύσεις, όπως επίσης και το κομμάτι το δανειακό να λαμβάνουν επιδοτούμενο επιτόκιο.
2: Ο επιχειρηματίας δυσκολεύεται. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ακόμα και στο να έρθει σε διαβούλευση με την τράπεζα.
1: Αυτό λέμε.
2: Η τράπεζα είναι θηλιά.
0: Σήμερα λοιπόν ακόμα ανοιχτό είναι ένα πρόγραμμα και θα ανοίξει νέο πολύ μεγάλο, θα δώσει κίνητρα για να ληφθούν περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια από μικρούς, πολύ μικρούς επαγγελματίες και επιχειρηματίες, το τονίζω αυτό. Ανοίγει μέσα Δεκεμβρίου, 80% επιδότηση, 0,35 επιτόκιο, και θα εγγυάται η ελληνική πολιτεία το 80% του δανείου. Είναι προγράμματα για να διευρύνουν την περίμετρο των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο
1: αγροτικό. Αλλά πάμε να ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες δεν θα μπορούν να ικανοποιούν τον μικρομεσαίο. Όχι να τον ικανοποιούν, να πιάνει τους στόχους.
0: Κοιτάξτε, διευρύνθηκε η περίμετρος.
2: Είναι τα κριτήρια δηλαδή που λέω.
0: Ναι, σωστό αυτό, αλλά σταδιακά έχει ανοίξει η περίμετρος. Είχαμε προσβασιμότητα στο τραπεζικό τομέα 30 με 35.000 επιχειρήσεων όταν το 2019, και τώρα πάνω από 90.000 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό τομέα. Δεν είναι εύκολη άσκηση. Θέλουμε όμως σταθερά να μείνουμε,
1: Υπουργέ,
0: στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε
1: να
0: πραγματικά
1: γνωρίζω,
0: να μείνουμε.
1: Ναι, είμαι σε θέση να γνωρίζω μία περίπτωση μικρομεσαίας αμυντικής βιομηχανίας που φτιάχνει ερπίστρες στο Βόλο και στην Ξάνθη, δύο εργοστάσια. οι άνθρωποι χρόνια την έχουν. Και είχαν δύο μεγάλα δάνεια από δύο συστημικές τράπεζες. Φτιάξατε ένα νόμο που δίνεται τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις να τις διευκολύνουν οι τράπεζες για το χρέος. Η μία συστημική τράπεζα ορθώς υπάκουσε στο νόμο. Η άλλη βγάζει γλώσσα και λέει όχι.
2: Γιατί έχει το δικαίωμα, συγγνώμη, έχει το δικαίωμα μία τράπεζα να μην υπακούει στο νόμο, κύριε Υπουργέ.
1: Γιατί σου λέει, φτιάχνει μετά μία ολόκληρη σελίδα με ασφαλιστικά δικά του, με ασφαλιστικές δικλείδες και δεν γίνεται.
2: Όχι, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτά τα δάνεια να πάνε στα φαν, στα γνωστά τα οποία βάζουν τις δουλειές στον κόσμο. Και σου λέει, δεν είναι πλέον ευθύνη δική μου, είναι στο φαν το οποίο έχει αγοράσει.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει το φαν,
2: το δάνειο.
1: Ενδιαφέρει η συστημική τράπεζα.
2: Μα είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούν, σου λέω.
1: Αν δεν υπακούει η συστημική τράπεζα στον νόμο, τότε τι είμαστε, στη χώρα της ζούγκλα είμαστε.
0: Καταρχάς πρέπει να υπακούει ο καθένας και ο κάθε οργανισμός και κάθε τράπεζα στους νόμους του κράτους. Έτσι, αυτό είναι απαραίτητο. Έχει υπάρξει διεύρυνση της της πιστωτικής δυνατότητας των επιχειρήσεων. Προφανώς υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Αλλά θέλω να δείτε ότι η πιστωτική επέκταση έχει δώσει τη δυνατότητα και ένα μέρος της ανάπτυξης πατρίδας μας είναι ακριβώς γιατί οι επιχειρήσεις μπόρεσαν και έδωσαν αυτό το μέρισμα. Πράγματι είναι πολύ σημαντικές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί μιλήσατε για μεσαίες επιχειρήσεις τώρα, κύριε Βερίκη, και το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε δάνεια με 0,35% και 1%.
2: Αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις που είναι στην κόψη του ξηραφιού, αν θα παραμείνουν ανοιχτές ή αν θα κλείσουν.
1: Και είναι στρατηγικής σημασίας.
0: Γι' αυτό δόθησαν και ορισμένες ρυθμίσεις για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να χάσουμε καμία επιχείρηση και κυρίως θέλουμε να ενεργοποιήσουμε και επιχειρήσεις που είχαν μείνει αδρανείς. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας αυτός, είναι συνεχιζόμενος, όμως αποδίδει σταδιακά, αλλά αποδίδει. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα με το νέο αυτό που σας είπα, ανακατεύθυνση πόλων Ταμείου Ανάκαμψης. Φανταστείτε τώρα, 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για έναν επαγγελματία. Ο οποίος θέλει να πάρει 100.000 ευρώ.
2: Όμως, όλοι.
0: Προσέξτε. Ναι, για όλους είναι. 100.000 ευρώ δάνειο και να πληρώνει 0,35% επιτόκια. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πολύ
2: σημαντικό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ. Είναι η ακρίβεια. Που πραγματικά έχει γονατίσει τον κόσμο.
1: Το ξέρει, δεν το ξέρει.
2: Μα το ξέρει το θέμα, τι γίνεται. Γιατί ωραία είναι όλα αυτά που λέμε. Αλλά ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να βάλει καύσιμα στο αυτοκίνητο, να κινηθεί. Ή αυτό που ακούσαμε το περίεργο, πήγαινε λέει με το λεωφορείο, άμα δεν αυτό. Το σούπερ μάρκετ, τα απαραίτητα. Μιλάμε τώρα για τα απαραίτητα αγαθά. Δεν μιλάμε για διασκέδαση να βγεις έξω στα φέρνες κτλ. Η ακρίβεια λοιπόν έχει γονατίσει τον κόσμο.
0: Σας είπα εκ προημίου ότι ο κόσμος έχει δίκιο πάντα. Διότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και να υπηρετεί τις ανάγκες του κάθε πολίτη. Επομένως, εγώ θα σταθώ. Καταρχάς, ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει δικαίωμα να επιλέξει με ποιο μέσο θα μετακινηθεί, είτε είναι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε είναι με το αυτοκίνητό του. Αυτό είναι ο αγώνας.
2: Το ακούσαμε και αυτό. Δεν είναι πιο καλά, λέει, να βάζει να σταθείς παρά να.
0: Εντάξει, τώρα έγινε μια κοπτοραπτική εκεί. Έγινε μια κοπτοραπτική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ σας λέω η επίσημη θέση είναι για να ο καθένας να έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί όπως θέλει. Γι' αυτό βελτιώνουμε και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή μιλήσατε για την ακρίβεια, δεν θα σταθώ εγώ στη σωρευτική αύξηση του εισοδήματος ή στον πληθωρισμό. Προφανώς τα νούμερα μερικές φορές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Όμως θέλω να σας πω ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν με τη φορολογική μεταρρύθμιση έδωσαν μια ανακούφιση. Είναι αγώνας συνεχιζόμενος και όσο το μέρισμα προκύπτει και η οικονομία πάει καλά, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
2: Ο κόσμος δεν τη βλέπει. Γιατί κάθε μήνα είναι και λίγο χειρότερα. Βλέπουμε τον πληθωρισμό που έχει ανέβει. Μειώσατε τις τιμές τον μήνα Σεπτέμβριο και φτάσανε στο επίπεδο μεγαλύτερο από αυτό του Ιουλίου.
1: 160 κωδικοί έχουν πάρει αύξηση έως και 12%.
0: Ναι, υπήρξε όμως και το μέτρο για την διατήρηση και την μείωση κωδικών και υπάρχει και συνεχής παρακολούθηση από την ανεξάρτητη αρχή πλέον. Άλλωστε η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο είναι και εισαγόμενο, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ροκανίζει
2: το
0: σώμα.
2: Εσείς ποιος στοχεύετε, τους νοικοκυρέους ή τους κακομοιραίους?
0: Για μας όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι το ίδιο. Είτε μας ψηφίζουν είτε δεν μας ψηφίζουν. Εμείς είμαστε κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και εγώ αισθάνομαι ότι είμαι υπουργός, αναπληρωτής υπουργός εθνικής οικονομίας όλων των Ελλήνων. Δεν υπάρχει διαχωρισμός.
1: Εδώ η κυβέρνηση δίνει την αίσθηση ότι φοβάται τις πολυεθνικές, ότι δεν συγκρούεται με τις 2-3 πολυεθνικές, ώστε όσο το βρεφικό γάλα το πουλάμε στη Γερμανία, να το πουλάνε και στην Ελλάδα. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Ποια ήταν η κυβέρνηση, η μοναδική κυβέρνηση στην Ελλάδα που ανακοίνωσε πρόστιμα και ποινές σε πολυεθνικές εταιρείες? Πείτε μου αν θυμάστε εσείς πριν από το 19 ιστορικά μία κυβέρνηση ονομαστικά να έχει επιβάλει σε μεγάλες αλυσίδες πρόστιμα.
1: Από τη μια ρίχνετε το πρόστιμο και από την άλλη τους βάζετε στο μαξίμου από το πίσω.
2: Όχι, τα σβήνουν κιόλας.
0: Δεν σβήνονται πρόστιμα.
2: Μειώνονται τουλάχιστον.
0: Δεν μειώνονται
1: πρόστιμα. Πάνε στο μαξίμου για μασάζ. Τρώνε το πρόστιμο. Ακούγεται και μετά από την πίσω πόρτα Βασιλέως Γεωργίου, από το πορτόνι, ανεβαίνουν επάνω.
0: Άρα να συμφωνήσουμε ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που ονομαστικά επέβαλε πρόστιμα σε μεγάλες εταιρείες και σε πολυεθνικές.
1: Το θέμα μας δεν είναι το πρόστιμο και η τιμωρία. Το θέμα μας είναι να πάει ο Πρωθυπουργός σε 2 πολυεθνικές, 3 μεγάλες και να καταφέρει το βρεφικό γάλα και τις πάνες για την ακράτεια των γερόντων και των βρεπών θα τις παίρνουν οι Έλληνες όσο και οι Γερμανοί. Αυτό μπορεί να το κάνει.
2: Όπως και με την υπογεννητικότητα, νομίζω τα μέτρα που πρέπει να πάρετε προκειμένου ο άλλος να σκεφτεί να κάνει οικογένεια με 2 και με 3 παιδιά πρέπει να είναι ουσιαστικά.
0: Πάντως το δημογραφικό είναι πολύ σπουδαίο θέμα. Ανοίγεται τώρα πολύ μεγάλο ζήτημα.
2: Όχι,
0: και εδώ θέλει μεγάλη συζήτηση.
2: Για μεταρρυθμίσεις. Επειδή ετοιμάζεται να πάτε και τα κουμπιά σήμερα, να δούμε ποια είναι και τα πιο σημαντικά θέματα. Σημαντικά θέματα.
0: Το δημογραφικό δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί. Πολλές δράσεις ταυτόχρονα. Μία εξ αυτών είναι και η στήριξη της οικογένειας, οι νταντάδες της γειτονιάς, η στήριξη για μετεγκατάσταση.
1: Μειώστε το βρεφικό γάλα. Όσο το παίρνει ο Γερμανός, να το παίρνει και ο Έλληνας.
0: Βάλαμε ποσοστό περιθώριο, ανώτατο ποσοστό περιθώριο.
2: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για τις πολυτεκνές οικογένειες.
0: Και σας λέω ότι το θέμα το στεγαστικό που έχει σχέση με το δημογραφικό, με πολλές δράσεις και με μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, έρχεται το σπίτι μου 3, έρχεται ανακαινίζω, προκειμένου να στηρίξουμε την στέγαση που είναι πολύ σημαντική και για τα νέα παιδιά τα οποία θέλουν να αποκτήσουν μια κατοικία και δώσαμε τη δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αθήνα. Γιατί η κουβέντα γίνεται,
1: πέρασε
0: αλλά
1: μισή
0: και σε όλη,
1: και σε όλη
0: την περιφέρεια.
1: Κοιτάξτε, είστε μάστορας. Είστε άνθρωπος της αγοράς. Δεν είναι τυχαία σας έχει βάλει ο Μητσοτάκης στον κορμανά.
0: Λοιπόν,
1: αλλά αυτά που λέτε είναι τόσο ωραία, τα λέτε με τόσο ωραίο τρόπο που δεν είναι πιστικά στον κόσμο. Φοβάμαι ότι τον τσαντίζετε τον κόσμο και πάτε να μαζέψετε και ψημαλάκια.
0: Τι είπα?
2: Οι κακομοιραίοι να μην είναι δημιουργήματα
0: λοιπόν,
2: δικά σας.
0: Σας είπα, όλοι οι συμπολίτες μας είναι το ίδιο. Τι είπα? Επειδή έρχεται το σπίτι μου 3, είναι μια πραγματικότητα. Για να αγοράσουν 15.000 συμπολίτες μας σπίτι και να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν αν είχαν ενίκιο. Για το ανακαινίζω που θα επιδοτηθούν ως το 95% μιας ανακαίνησης για να μπορέσουν να ανοίξουν κλειστά σπίτια. Ό,τι σας είπα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Να ευχαριστούμε πολύ τον καλό συνάδελφο, τον Κώστατο Κουγητέα, που ήταν πίσω από την κονσόλα.
0: Καλά,
2: του ήχου στο πολιτικό κέντρο ήταν ο Λάμπρος Ρήγας. Λοιπόν, αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων. Μαγγελική Καρδιόλα και έρχονται με φόρο ο Γιάννης Χριστάκος και Σωτήρης Μπολάκης. Μείνετε όλοι εδώ συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Επίσης, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το Δημοβερίκιο αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, κάνοντας λόγο για φορτισμένο και τοξικό περιβάλλον, ενώ υποστηρίζει ότι η υπόθεση που τον αφορά έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, στο εδόλιο θα καθίσουν, εκτός από τον πρώην υφυπουργό, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Κατεπίγουσα, η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, καλώντας ως υπόπτους τον υπεύθυνο της κλινικής, τον εμπλεκόμενο πνευμονολόγο, ογκολόγο, αλλά και κρατικούς υπαλλήλους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αρχές ερευνούν γιατί αρμόδιες επιτροπές ελέγχου το 2025 και το 2026 καθυστέρησαν το λουκέτο. Ήδη έχει επιδοθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Η σφράγιση θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς του παθολογικού τμήματος. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπεία στη συγκεκριμένη κλινική, όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και η μητέρα του πέθανε από αφυδάτωση. Σε άλλη περίπτωση, η ακροατής κατήγγειλε ότι ο πατέρας του, που νοσηλευόταν στο Νίμιτς, μεταφέρθηκε χωρίς προφανή λόγο στο Ευγενίδιο, από εκεί χωρίς να υπάρχει συνένεση σε ιδιωτική κλινική, όπου και κατέληξε. Άλλος ακροατής, αναφερόμενος στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκάλυψε ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος, τα οποία κατά περίπτωση έφταναν τις 6.000 ευρώ. Τώρα, αποκαλυπτικά στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου έδωσε στην κατάθεσή της ακόμη μία νοσηλεύτρια. Η μάρτυρας ανέφερε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν έκανε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε πως στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά». Επικράτησε πανικός, φέρεται να ανέφερε η νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της. Στο μεταξύ, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η δικαστική απόφαση αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα από το ιατρείο της Καρνεάδου. Συνελήφθη 55χρονος μετά από έλεγχο σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, όπου διαπιστώθηκε ότι υγρά απόβλητα κατέλεγαν στον Κηφισό, προκαλώντας ρύπανση των υδάτων και ενέχοντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο 55χρονος ήταν υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας, την οποία λειτουργούσε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση της μονάδας επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων κοντά στην όχθη του Κηφισού.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.719,8 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 96,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 1,68%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 2,2%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.184 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,1 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μία σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Λεβαδιακός, διότι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 34χρονου αμυντικού μέσου Μοχάμεντ Ελνένι. Ο διεθνής Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής έχει καταγράψει 161 συμμετοχές με την Αρσέναλ, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Βασιλεία και Μπεσίκτας. Τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με τη φανέλα της Αλ Τζαζίρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που αρχίζω το ταξίδι μου και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θα δώσω το 100% για το Λεβαδιακό, ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ελνένι.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τη Σποράδα, στην Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Πέτρου Ράλη και από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίες, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4:30, στα μικρόφωνα ακολουθούν Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
0: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγουν με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Παράτυπη στα μικρόφωνα του 100 του Mega News 104,6. Γιάννης Χριστάκος δίπλα μου αυτή τη φορά.
1: Και Σωτήρης Μπολάκης, όχι απέναντί μου, δίπλα μου. Γιατί είμαστε στο άλλο στούντιο.
0: Η μέρα ξεκινάει πανέμορφα. Ξεκινάει με μια εξέλιξη η οποία μάλλον εξελίχθηκε με μια εξέλιξη η οποία την περιμέναμε πάρα πολύ καιρό τώρα, πανέμορφα δημοσιογραφικά μιλώντας, αλλά ως ένα βαθμό και πολιτικά θα σου έλεγα, γιατί φαίνεται ότι αρχίζει και μπαίνει το νερό στα βλάκια σε σχέση με αυτή την πολύ μεγάλη, την τρομερή τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε σήμερα να γίνεται δεκτή η πρόταση του εισαγγελέα από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, τότε υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, για το περίφημο μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας.
1: Ειδικό δικαστήριο δηλαδή.
0: Αλλά επειδή, Γιάννη, αυτή η χώρα είναι η χώρα της φαλιάρας, σαν σήμερα συμπίπτει κάτι το οποίο δένει με αυτό που θα ακούσετε στη συνέχεια. Σαν σήμερα ψηφίστηκε το Σύνταγμα, έγινε εκείνο το περίφημο δημοψήφισμα της Νοθείας από τη Χούντα το 1968. Χρόνια μετά, το 1974, τον Αύγουστο, καταργήθηκε αυτοδίκαιο αυτό το δημοψήφισμα με την αποκατάσταση της δικτατορίας.
1: Ναι, πολύ σωστά είπες, το δημοψήφισμα, ναι, το είσαι εισαγωγικά, ναι, αλλιώς αν
0: πολλά,
1: θέλετε το
0: και
1: λέμε.
0: Πολλά αποσιωπητικά και. Αλλά σαν σήμερα επίσης, μετά από 7 χρόνια τότε, προανήγγειλε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ότι θα φτιάξει τη Νέα Δημοκρατία, που σε λίγες μέρες έχει και τα επίσημα γενέθλιά της. Αλλά ακούστε εδώ τι γινότανε με τότε, με εκείνο το δημοψήφισμα, το οποίο το περιγράφει υπέροχα ο Θανάσης Βέγκος με εκείνη την εκπληκτική ερμηνεία, ο Θανάσης στη χώρα της φαλιάρας.
2: Είσαι κομμουνιστής?
3: Όχι.
2: Είσαι αριστερός?
3: Όχι.
2: Είσαι δεξιός?
3: Όχι.
2: Είσαι κέντρο?
3: Όχι.
2: Είσαι μπακ?
3: Όχι.
2: Είσαι βρα? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
3: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
2: Α, όχι. Είναι ο πατέρας?
3: Όχι.
2: Ήταν όμως ο παππούς σου?
3: Όχι.
4: Έχετε ώρα?
2: Όχι. Έχετε την καλοσύνη?
3: Όχι.

0: Για να καταλάβετε, το τελευταίο ναι ρε που του λέει είναι ο άνθρωπος πίσω από την κάλπη την ώρα του δημοψηφίσματος με τον ένα κυριαρχεί τότε με 92%, έτσι. Χούντα, 1968.
1: Και όπως πάντα λέμε, καλό είναι να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι,
0: έτσι.
1: Γιατί έτσι πρέπει και γιατί η ιστορία αυτής της χώρας είναι γραμμένη και στην πέτρα και με αίμα πολλές φορές.
0: Και για να κάνουμε την σύνδεση με το σήμερα, Γιάννη, θα θυμίσουμε το ακριβώς επόμενο. Είπαμε στις αγωγικά, ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα. Τι μας έλεγε κάποιος και μας έριχνε σφαλιάρες τότε για όσους μιλούν για το μπάζωμα. Για να ακούσουμε.
2: Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Γιάννη, είσαι για τα μπάζα, το έχεις καταλάβει, έτσι.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ποιου η φωνή είναι αυτή, ποιου υπουργού της κυβέρνησης. Σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος ανακοινώθηκε προημερών μετεπένων ότι θα κοσμήσει και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ ένιωσα τότε και τώρα ακόμη ότι την τρώω ακόμη αυτή τη σφαλιάρα, να σου πω την αλήθεια, όπως έτρωγε ο Βέγκος.
1: Κοίταξε, θα σου πω, οι σφαλιάρες είναι απανωτές σε αυτή τη χώρα, αλλά επειδή έχω πει πολλές φορές και όσοι μας παρακολουθούν, Σωτήρη μου, σε όλα αυτά τα χρόνια της δημοσιογραφικής μας διαδρομής, ότι ούτε μηδενιστές είμαστε, ούτε από αυτούς που τα βλέπουν όλα μαύρα. Η πραγματικότητα είναι όμως πως όταν πρόκειται για πολύ σοβαρές υποθέσεις, πολύ σοβαρές όμως, όπως είναι η τραγωδία των Ντεμπών, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν έγιναν καθόλου καλά, αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν εμφανίστηκε, ρε αδερφέ, και κάποιος με κάτω το κεφάλι, με χαμηλωμένο το βλέμμα μπροστά σε αυτό που έγινε.
0: Τους βάζει στη θέση τους, ρίχνει την πρώτη σφαλιάρα, γιατί ο λόγος σήμερα είναι στους γονείς αυτών των παιδιών, των 57 ναι, παιδιών.
1: Να πω λίγο την είδηση μόνο, έχει σημασία, θέλω να το πω αυτό. Ο κύριος Τριαντόπουλος, επειδή μπορεί κάποιοι έτσι, φίλοι ακροατές να μην το έχουν δει μέχρι αυτή την ώρα που μας ακούνε, πέραν λοιπόν από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος παραπέμπεται για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ή αλλιώς, αν θέλετε, δημοσιογραφικά τον μπάζο. Παραπέμπονται και η Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και φυσικά το τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας ο Αγοραστός. Αυτοί είναι που παραπέμπονται για το θέμα του λεγόμενου μπαζώματος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
0: Ρίξε την επόμενη σφαλιά, ρε.
3: Είναι πλέον με το σκατό στην κάτσα ο κύριος Αγοραστός, το γνωρίζει, ό,τι και να είπε εδώ μέσα, τα στοιχεία είναι αδιάσυστα και η εταιρεία δεν υπήρχε και συστάθηκε τρεις μήνες μετά και 180 χιλιάρικα πήρε και 120 χιλιάρικα ήταν παραπάνω οι χρεώσεις. Όλα αυτά που είπε μέσα, δυστυχώς για άλλη μια φορά είπε ψέματα και είπε ψέματα μπροστά σε γονείς που χάσαν τα παιδιά τους. Δεν θα ησυχάσουμε όλοι όσοι χάσαμε τους ανθρώπους μας στα Ντέμπη.
0: Ηχητικά που μας επιμελήθηκε η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Τζίτζη μαζί με τη Βιργινία την Πισινήμιση, μας κάνει να ξεντακμάθει πια όσοι μας ακούτε.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχουμε και θαμώνες πια σε αυτή την εκπομπή.
1: Έχουμε και θαμώνες. Καλό είναι να το λέμε βέβαια κατά τα πούμε ακόμα περισσότερα. Αυτή που ακούσαμε, Σωτήρη μου, για κάποιον που τυχόν δεν το ξέρει.
0: Δεν μας έχουμε.
1: Ωραία, θα το ρυθμίσουμε λίγο το.

0: θέμα με τον ήχο. Να πούμε λοιπόν στην συνέχεια, Χρήστος Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι που σας προαναφέραμε, έχει και ουρά. Και η ουρά έχει να κάνει, και νομίζω ο κύριος Πλακιάς θα μας βοηθήσει σε αυτή την κουβέντα, για το Πολιτικό Δικαστήριο. Πληροφορούμε ότι έχουν αρχίσει οι πρώτες συζητήσεις για διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα να σου πω ότι εάν το βούλευμα, το οποίο εγώ δεν πρόλαβα το διαβάσω όλο, αλλά από μια ματιά που του έζω, τα ειδικά δικαστήρια γίνονται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα που υπάρχει, όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, στο γνωστό μας Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι αυτή η αίθουσα που γνωρίζετε όσοι τυχόν έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν, η αμφιθεατρική, που είναι μεν μια μεγάλη αίθουσα, αλλά δεν μπορεί να φιλοξενήσει, μου λένε, δημοσιογραφικά το μεταφέρω, μια τέτοια έκταση δίκη. Δεν χωράνε. Άρα ξαναπηγαίνουμε μια κουβέντα, αν είναι έτσι τα πράγματα όπως πριν.
1: Νομίζω, Γιάννη, να σου πω κάτι.
0: Και βέβαια.
1: Το πότε είναι.
0: Πότε.
1: Θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Καλά το βάζεις. Πολύ σωστά το βάζεις το θέμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει και με το άλλο. Με την άλλη υπόθεση που έχουμε, τον Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή.
0: Εκρεμεί.
1: Και εκείνος εκρεμεί, αν θα παραπεμφθεί και εκείνος για τη σύμβαση 717 στο ειδικό δικαστήριο και εκείνος. Το ζήτημα εδώ είναι ότι οι συγγενείς φωνάζουν ότι πάνε με στημένο κατηγορητήριο, να το πούμε έτσι, ή με από πριν υπονομευμένο κατηγορητήριο, γιατί το μπάζωμα βοήθησε σε όλα αυτά. Οι χειρισμοί, οι πολιτικοί βοήθησαν σε όλα αυτά για να μην έρθουν στοιχεία. Έπρεπε να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, λένε τα αδικήματα, τα οποία εκτιμούν ότι θα αναβαθμιστούν στην πορεία. Δεν έχουν καμία αμφιβολία γι' αυτό. Επίσης, να πούμε ότι εδώ φαίνεται, και έτσι ξεκίνησα, γιατί δεν είμαστε μηδενιστές. Φαίνεται ότι κάτι κινείται.
0: Προφανώς όχι.
1: Κάτι κινείται. Αυτό έχει σημασία σε επίπεδο δικαιοσύνης. Μπορεί να πηγαίνει αργά. Αργά πάει, ναι. Αργήσαμε πάρα πολύ και με τις πολιτικές διαδικασίες. Έπρεπε να γίνουν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
0: Δέχομαι
1: ήταν στη μέση.
0: Ότι και παράγοντες
1: δεν έγινε
0: δίκης,
1: προανακριτική
0: έτσι,
1: επιτροπή.
0: Λειτουργήσαν κατά ένα τέτοιο τρόπο. Δεν θα το κατακρίνω γιατί, έτσι, αλλά παράγοντες της δίκης λειτουργήσαν κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε καθυστέρησαν διαδικασίες που έπρεπε από ένα σημείο και μετά να προχωρήσουν.
1: Πάντως, ο κύριος Τριαντόπουλος, να το πούμε, έκανε μια ανακοίνωση, έβγαλε μια ανάρτηση στο Facebook. Αρνείται, επιμένει να αρνείται τις κατηγορίες φυσικά. Δείχνει προς άλλες κατευθύνσεις, κυρίως προς τον κύριο Αγοραστό, πάντα η δικιά του υπερασπιστική γραμμή. Ο κύριος Αγοραστός, απ' την άλλη, έχει μπλέξει με τα τιμολόγια. Μία τα αναρτά με AI, μία τα παρουσιάζει στα περιφερειακά συμβούλια, μία δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα μας πει για τα κόστη και τι συμβάσεις υπέγραψε εκεί. Όμως το μυστικό για όλη αυτή την ιστορία λύθηκε και ανακαλύφθηκε όταν βρέθηκε το δεύτερο ιδιωτικό οικόπεδο τότε, Γιάννη, το οποίο. Πήγανε από την πρώτη στιγμή τα φορτηγά που ξεμπάζωναν τον τόπο της τραγωδίας, εκεί στη θέση Πηγάδια, στη Λάρισα, το οποίο το ανακάλυψαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου.
0: Λοιπόν,
1: και πριν
0: προχωρήσουμε σε αυτό που είναι για μένα ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της δίκης και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη είναι και μία ανακάλυψη των ανθρώπων, θα σας τα παρουσιάσουμε αμέσως, ευθύς αμέσως, που είχαν σχέση με την δίκη, με την υπόθεση συγκεκριμένη, γιατί έχασαν το παιδί τους. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έψαχναν στα βουνά και στα λαγκάδια
1: οι δύο γονείς
0: της Λάρισσας,
1: γύρισαν
0: στην οικογένεια Βλάχου και βρήκαν
1: προς πιθαμή τη Λάρισα για να δούνε πού έχουν φύγει και πώς, ξέρεις πώς κατέληξαν εκεί. Από το εξής απλό, ότι μέσα εκεί που τους πήγαν να δουν τα πράγματα των παιδιών τους, δεν βρήκαν το παιδιό τους, δεν τα βρήκανε. Και άρχισαν να ψάχνουν. Γυρνούσανε μέρες.
0: Βρήκαν λοιπόν ένα οικόπεδο στο οποίο είχαν μεταφερθεί εκατοντάδες κυβικά μπάζα. Τη λέμε αυτή τη λέξη, δεν τρεπόμαστε, έτσι. Γιατί ως μπάζα το παρουσίασαν αυτοί που το παρουσίασαν, αλλά ξέρετε, μέσα ήταν και τα οστά των παιδιών.
1: Έτσι είναι. Πάμε στον συνάδελφο Γιάννη Αναστασίου. Είναι εκεί, παρακολουθεί και τη δίκη και έχει τις πρώτες αντιδράσεις των γονέων αυτών των παιδιών. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Γιάννη. Είχαμε την πρώτη αντίδραση από τον κύριο Σλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Γονέων, των Συγγενών από το Στίχημα των Τεμπών, οι οποίοι ήταν παρόντες πριν από λίγη ώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, όπου είχαν ζητήσει μια ενημέρωση από το Περιφερειακό Θεσσαλίας και από το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το πόρισμα που υπάρχει και έχει δημοσιοποιηθεί, οι πληροφορίες αυτού αναφορικά με τον μπάζωμα και με όλες αυτές τις λεπτομέρειες για την ανάθεση της εργολαβίας. Ο κύριος Ασλανίδης, αφού βγήκε από την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, έκανε μια σκληρή δήλωση για τον κύριο Τριαντόπουλο με αφορμή την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Είπε ότι οι συγγενείς δεν θα ησυχάσουν αν δεν δουν τον Τριαντόπουλο στην φυλακή. Και μάλιστα αμφισβήτησε και τα όσα υποστήριξε νωρίτερα

0: εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος επίσης παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο και ο οποίος στην προσπάθειά του να πει τη δική του επιχειρηματολογία είπε ότι ο ίδιος δεν ψήφισε καμία δαπάνη για τις εργασίες που έγινε στο Κουλούρι για τους Γερανούς και την τιμή που υπήρχε για τους Γερανούς και αμφισβήτησε βεβαίως και το έμπρος αυτής της τιμής που παρουσιάζεται στο πόρισμα. Ο κύριος Αγοραστός στην ομιλία του τόνισε ότι ο ίδιος δεν φέρει καμία ευθύνη για. Είπε ότι είναι παραπλανητική εικόνα που παρουσιάζεται στο πόρισμα αναφορικά με τις δαπάνες που έγιναν.
1: Τι εννοεί, για να το καταλάβουμε, να το πούμε, καλέ μου Γιάννη, λίγο πιο απλά.
0: Είπε συγκεκριμένα ότι στα εντάλματα πληρωμής προς τις εργολαβίες που έγιναν, τις οποίες δεν αμφισβήτησε βεβαίως ότι έγιναν, δεν είναι τα ίδια ποσά τα οποία αναφέρονται στο πόρισμα το οποίο παρουσιάζει μέχρι και 400 ευρώ την ώρα. Έξοδα για κάποιους Γερανούς.
1: Ναι, αλλά πρόσφατα θυμάμαι.
0: Τα έγγραφα των πληρωμών. Ναι. Τα έγγραφα των πληρωμών.
1: Πρόσφατα θυμάμαι όμως ότι πιάστηκε μάλλον με τη γίδα στην πλάτη να κάνει αναρτήσεις και να έχει πειράξει τα τιμολόγια και με AI. Δεν είμαι σίγουρος αν πρόκειται για τα ίδια τιμολόγια, αλλά αυτά είναι. Δεν υπάρχουν και άλλα τιμολόγια, γι' αυτό γινόταν ο λόγος. Δεν ξέρω τώρα, είναι σε δύσκολη θέση νομίζω και ο κύριος Αγοραστός. Και ο άλλος αγοραστός, τότε αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος Γιάννη είναι αδερφός του πρώην Περιφερειάρχη. Συγγενική σχέση.
0: Όχι, ο αστυνομικός που παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο είναι αδερφός βουλευτή της περιοχής.
1: Α.
0: Εδώ.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Του κύριου Χαρακόπουλου είναι, το είναι γνωστά.
0: Ακριβώς,
2: τα έχουμε πει έτσι. Είναι του κύριου Χαρακόπουλου αδελφός.
1: Αυτό θυμόμαι. Ευχαριστούμε Γιάννη πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες.

0: δίκη είναι σε εξέλιξη, Γιάννη, και τα όσα γίνονται εκεί είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Για ποιο λόγο? Α, τον έχουμε τελικά. Ναι, φαίνεται ότι έχουμε τον κύριο Πλακιά. Κύριε Πλακιά, καλησπέρα σας. Μας ακούτε τώρα?
1: Καλησπέρα σας και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
2: Συγγνώμη και εμείς που σας ταλαιπωρούμε έτσι,
0: είναι
2: αλλά.
0: Και δύσκολη μέρα και για εσάς.
1: Καθόλου είσαστε από τα. Πώς να πω, τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ακολουθείτε τα τέμπα από την πρώτη στιγμή. Και δεν θα γινόταν να μην βγω στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάει και η παρουσία σας.
1: Γιατί και εσείς βάλατε σήμερα όλο αυτό που θα γίνει και όλο αυτό που θα επακολουθήσει. Έχετε βάλει και εσείς ένα λιθαράκι όλοι οι δημοσιογράφοι. Όλοι σταθήκατε δίπλα στις οικογένειες και όλοι σταθήκατε δίπλα στην αλήθεια. Και όσοι δεν λιγοψήφισαν και όσοι πιστεύουμε ότι κάποτε σε αυτήν εδώ τη χώρα θα υπάρξει δικαιοσύνη και σε ανώτατα επίπεδα.
0: Άρα αυτό ήθελα να ρωτήσω καταρχάς. Αυτή η εξέλιξη πώς σας κάνει να νιώθετε? Και ρεαλιστικά αλλά και συναισθηματικά, δηλαδή αντικειμενικά. Πάει κάπου πια η υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, εγώ για μένα δεν λέει κάτι. Όπως σας έχω πει, η λέξη δικαιοσύνη για μένα δεν υπάρχει. Είμαι στην οικογένεια που χάσαμε τα τρία παιδιά. Δεν θα δούμε ποτέ δικαιοσύνη και αυτό το γνωρίζετε και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Στο ηθικό κομμάτι και στο κομμάτι όλο αυτό που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είμαι στην οικογένεια που χάσαμε τα παιδιά και παρόλα αυτά 3,5 χρόνια στεκόμαστε όρθιοι και ψάχνουμε να βρούμε να αποδοθούν ευθύνες πραγματικά. Εμείς είναι κάτι το οποίο να σας πω αλήθεια δεν περίμενα ότι θα γίνει, δεν ήμουν και τόσο αισιόδοξος, αλλά από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο γραφείο της κυρίας ανακρίτριας, της κυρίας Μιλιώνης τότε, είδα ότι μας άκουσε με προσοχή, είπαμε τις απόψεις μας, είμαστε η οικογένεια από την οποία βρεθήκαν τα βιολογικό υλικό των τριών κοριτσιών της οικογένειάς μας στην τοποθεσία Κουλούρη 12 χιλιόμετρα μακριά από τη σημεία της σύγκρουσης. Εκεί πάτησε, συγγνώμη για την έκφραση, εκεί μας άκουσε προσεκτικά, όπως και άλλη μια οικογένεια η οποία βρήκε τα οστά του συγγενής
0: στα πηγάδια.
1: Κοντά στο Κουλούρι, στα τρία πηγάδια, η οποία και το βρήκε. Οι ανώτατοι δικαστές ακολούθησαν την εισαγγελική πρόταση που έκανε μετά ο κ. Μητρούλιας και η υπόθεση με τους χειρισμούς που έγιναν ήταν να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τι θα αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο. Θα παραμείνω αισιόδοξος, πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και εδώ πρέπει να τονίσω, δεν είμαι γνώστης όλης της ελληνικής δικαιοσύνης ή τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει σε κάθε υπόθεση, σε κάθε δικαστική αίθουσα της Ελλάδος, παιδιά. Είμαι όμως ενήμερος και βλέπω τη δικαιοσύνη και τι μπορεί να κάνει στο θέμα των τεμπών. Εγώ είμαι εδώ μόνο για τα τέμπα.
0: Με ό,τι έχει στα χέρια της πάντα, κύριε Πλακιά, έτσι.
1: Ακριβώς, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Γιατί αυτό δικάζεται αυτή τη στιγμή.

0: Μη το μπάζωμα. Ακριβώς. Γιατί το μπάζωμα ακριβώς πήγε τα λιγότερα δυνατά στοιχεία στη δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τα άλλα θέματα τα οποία ήρθαν σε διαμάχη οικογένειες. Μιλάμε ότι τα στοιχεία είναι, έπρεπε να αφήσουν όλα και τα πράγματα, να μην κουνηθεί τίποτα, να μην γίνει καμία περισυλλογή μέχρι να γίνουν όλες οι ιατροδικαστικές διαδικασίες, μέχρι παρουσία εισαγγελέα.
0: Αυτό λέει και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Αυτό λέει και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, και εκεί πρέπει να ακούσει ο κόσμος και να μην νομίζει ότι αποκρύψαν στοιχεία από παράδειγμα φορτία, από λαθρεμπόρια και κάτι τέτοιο, να το τονίσω και αυτό για να καταλαβαίνει.
2: Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Ακυρώνεται όμως, επιτρέψτε μου, και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με αυτό, ένα επιχείρημα που ακούγαμε τόσο καιρό, ότι ξέρετε, για να βρούμε τυχόν επιζώντες, τυχόν με ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν ήταν στη ζωή, δεν κίνηταν κιόλας. Έπρεπε, έτσι δεν είναι, Σωτήρη, να τα μετακινήσουμε εμείς αυτά τα βαγόνια, και άρα κάπως έπρεπε να γίνει αυτή η δουλειά, γιατί δεν μπορούσαν να στηριχτούν οι γερανοί.
0: Το αρχικό επιχείρημα.
2: Άρα είναι ένα αρχικό επιχείρημα, και το θυμίζω, γιατί αυτό είχε τοποθετηθεί δίπλα στις ιστορίες του ξυλολίου, τις οποίες θα με τις κουβεντιάσουμε τώρα, τις έχουμε ξεπεράσει.
1: Είναι ένα άλλο ζήτημα, υπάρχουν τα δικαστήρια, υπάρχει και τη δίκη που τρέχει στη Λάρισα, μπορεί να σχηματιστούν κάποιες δικογραφίες, ας μείνουμε έξω από αυτό το θέμα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, ότι η αιτιολογία και όπως γράφτηκε στη δικογραφία ήταν ότι έπρεπε να μπουν τα μηχανήματα μέσα βαριά οχήματα για να σηκώσουν τα μπαλκόνια για δίθεν επιζώντες ή τραυματίες. Εμείς όμως ρωτάμε, εκεί ο χώρος είναι άπλητος, είναι τεράστιος. Τα βαγόνια να τα ανασηκώσουν, και πολύ καλά κάνανε, γιατί μπορεί να σώναν ένα από τα παιδιά μας, μπορεί να σώναν ένα άλλο παιδί. Θα ήταν και αυτό κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να μην το λάβουμε υπόψη μας, αλλά έπρεπε να τα απομακρύνουν 12 χιλιόμετρα, γιατί δεν τα αφήσαν εκεί στα 100 μέτρα πιο κάτω. Ή να σας πω και κάτι, στο 1 χιλιόμετρο ακριβώς είναι το αστυνομικό τμήμα του Τεμπών, και να πηγαίνουν να τα αναποθέσουν όλα εκεί, να περιφυλαχθεί ο χώρος και να τα αφήσουν εκεί μέχρι να περάσουν οι αρμόδιες αρχές.
0: Και θυμίστε μου επίσης, πόσες μέρες, λίγες μέρες μετά, τρεις μέρες αν δεν κάνω λάθος, ασφατοστρώθηκε για το σημείο.
1: Σε τρεις μέρες ασφατοστρώθηκε, και αν θυμάστε καλά, σε ένα μήνα ξαναλειτουργήσε ο σιδερόδρομος.
0: Σωστά.
1: Κάτι το οποίο δεν έγινε στο τέλος τα επόμενα 3,5 χρόνια.
2: Αυτό ήταν το επόμενο.
0: Ναι, ήταν,
2: ότι έπρεπε να λειτουργήσει και ο σιδηρόδρομος.
0: Ήταν για να λειτουργήσει, αλλά έγινε ένα δρομολόγιο της ουσίας.
1: Οι ανησυχίες εκείνων των ημερών ήταν ότι έπρεπε γρήγορα να ξαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος, γρήγορα να καλυφθούν τα πάντα, διότι χαλούσε την εικόνα της κυβερνήσεως. Και εγώ εκεί θυσίασα από την αρχή, εκεί θυσίασα με τις μαρτυρίες, εκεί κατάλαβα με συζητήσεις που είχαμε ανθρώπους που βρέθηκα εκεί. Το άγχος τους ήταν μόνο και μόνο αυτό, ότι ήταν μια εικόνα η οποία χαλούσε ένα κράτος ευημερίας και ένα κράτος.
2: Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Θεωρείτε μετά τη σημερινή εξέλιξη ότι αυτή από μόνη της, ασχέτως που θα καταλήξει, έτσι, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, είναι όμως μια απάντηση σε όσους όλα αυτά τα χρόνια μας έλεγαν ότι θεωρούνταν ιστορίες για τα μπάζα?
1: Κοιτάξτε, ότι όσοι είπαν για τις ιστορίες για τα μπάζα ήταν λάθος, και τότε θυμάμαι ήταν όταν βρήκαμε τα χώματα εκεί στην Μάντρα που είπατε πριν, που βρήκαμε και ωστό, που βγήκε ο κύριος Φλωρίδης την άλλη μέρα και είπε όσοι μιλούν για μπάζα είναι για τα μπάζα. Είναι μια κουβέντα η οποία πιστεύω και αυτός πρέπει κάποια στιγμή να απολογηθεί, γιατί την είπε αυτή την κουβέντα, ποια ήταν η αιτία. Ποια ήταν η αιτιολογία που είπε αυτή την κουβέντα, γιατί μετά δικαιολογήθηκε στην Βουλή ότι αναφερόταν στην αντιπολίτευση και ότι μιλάνε για μπάζα. Το ξεμπάζωμα και κομμάτωση για τον μπάζμα ήταν αδιαφυσβήτητα. Παιδιά, ήμουν εκεί από την πρώτη στιγμή μέχρι το 8 Μαρτίου που δεν υπήρχε τίποτα, που είχε γίνει ένα αεροδρόμιο. Δεν αφισβητείτε ότι πρώτα έγινε κομμάτωση, δηλαδή απομάκρυνση όλων των υλικών, των βαγονιών και όλα αυτά, και μετά έγινε το λεγόμενο μπάζμα. Στην αρχή, όλε οι οικογένειε χρησιμοποιούσαμε τη λέξη μπάζμα. Γιατί η λέξη
0: μπάζμα. Όλη η Ελλάδα, κύριε Πλακιά.
1: Ακριβώς. Περικλεί μέσα όλο το μπάζμα τη υπόθεση.
0: Ακριβώς.
1: Η Ελλάδα χρησιμοποίησε τη λέξη μπάζμα. Δεν μπορούσαμε να μπούμε σε όρους ερευνητικούς ή όρους νομικούς. Εμείς με το όρο μπάζμα περικλείαμε σε αυτή τη λέξη το μπάζμα των Τεμπών. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακιά.
2: Καλή
0: που μας βοηθήσατε
2: στον αγώνα σας.
0: Για να αναδείξουμε και εμείς όσο μπορούμε και με τη φωνή που έχουμε τη δύναμή της σε αυτή την υπόθεση. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
2: Τον αγώνα των παιδιών.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι εδώ η κυρία Καρδιόλακα και Καραδοκή. Έχουμε πάρει και over, αλλά ήταν ο κύριος Πλακιάς. Τι να κάνουμε.
3: Mega News 104,6. Καθημερινά, 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλονίκη για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Υπόπτη καλούνται ο υπεύθυνος της κλινικής, ο εμπλεκόμενος πνευμονολόγος, ογκολόγος και κρατικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ερευνώνται οι συνθήκες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που υπέδειξαν κατά τα έτη 2025-2026. Ήδη επιδόθηκε η ανάκληση λειτουργίας, ενώ η σφράγιση θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπείες στη συγκεκριμένη κλινική όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και η μητέρα του πέθανε από αφυδάτωση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή μια ακόμη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η απόφαση αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αύριο στην Αττική μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
0: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν, η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει, η διαφθορά μεγαλώνει, η υπογεννητικότητα μεγαλώνει, η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
5: Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
6: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει.

0: Σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρης Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
2: Όσο και να θες να αλλάξει αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξει εσύ.
1: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Λοιπόν, να πούμε Γιάννη επίσης, επιστρέψαμε εδώ οι παράτυποι στο Mega News 104 και 6. Γιάννης Χριστάκος, Σωτήρης Μπολάκης.
1: Και Σωτήρης Μπολάκης, να θυμίσω τα τηλέφωνα μας ξανά, γιατί βλέπω ότι οι φίλοι μας έχουν κάνει εδώ κάποια σχόλια. 211-016-1046, τηλεφωνικό κέντρο, ο Λάμπρος Δρίγας απαντά. Και Viber και WhatsApp 698-104-104-6, μας βρίσκεται ως Mega News.
0: Ο κύριος Τριαντόπουλος λέει στη δήλωσή του δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Ναι.
0: Τώρα έπρεπε να φτάσουμε εδώ για να πει αν θα είναι υποψήφιος.
1: Εντάξει, λέει και άλλα βέβαια, γιατί δεν αναφέρθηκαμε.
0: Πολλά,
1: και καλό είναι, καλό είναι να το κάνουμε και
0: λέει
1: για τη
0: πολλά.
1: Δική του πλευρά.
0: Θα σου πω, θα έχει το χρόνο το κύριο Τριαντόπουλος.
1: Εντάξει, να πούμε ότι λέει ότι δεν έχει καμία ευθύνη.
0: Το είπαμε,
1: λέει
0: το είπαμε,
1: ότι
0: το
1: θέλει στο δικαστήριο να αποδειχθεί
0: η αθωότητά
1: του.
0: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε.
1: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Προφανώς δεν καταδικάζουμε εμείς εδώ ούτε τον Τριαντόπουλο.
0: Αλλά θέλω να ακούσεις κάτι τώρα. Θα ακούσεις με τα λόγια της καλής συναδέλφου Κατερίνας Μπακογιάννη, παρακολουθεί τη δίκη στη Λάρισα. Είναι από το podcast του Βήματος. Πώς κατέγραψε και τι είπε η μητέρα του Βάιου Βλάχου.
2: Επιστρέψαμε στη Λάρισα μετά την κηδεία του παιδιού, για να πάμε στο αστυνομικό τμήμα Τεμπών για τα προσωπικά του αντικείμενα. Τα ψάξαμε όλα. Δεν βρήκαμε τίποτα. Υπήρχε η φήμη μεταξύ των συγγενών ότι κάποια χώματα είχαν πεταχτεί και δεν ήταν στα συντρίμμια. Πήγαμε παντού με τον άντρα μου. Δεν αφήσαμε μέρος από τον κάμπο της Λάρισας, δεν αφήσαμε λόφο που να μην τον ψάξουμε. Και κάποια μέρα είδα ένα οικόπεδο που το χώμα έμοιαζε διαφορετικό. Επικοινωνήσαμε με τον ιδιοκτήτη και συναντηθήκαμε. Όταν του είπαμε ότι ψάχνουμε αυτό που λείπει από το παιδί μας, μας είπε ότι σε αυτό το οικόπεδο υπάρχουν χώματα από το δυστύχημα. Ενημερώσαμε τον δικηγόρο μας, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τον ανακριτή. Αλλά μέχρι να έρθει, το ομολογώ σήμερα, κυρία Πρόεδρε, φιλούσαμε σκοπιά επί τρεις μέρες. Και εγώ μπήκα μέσα και έβαλα σημάδια στο χώμα με τα χέρια μου. Και πράγματι υπήρχε εκεί βιολογικό υλικό και προσωπικά αντικείμενα άλλων παιδιών. Και εγώ σήμερα σας λέω ότι αυτό που λείπει από το παιδί μου δεν το έχω βρει. Και περιμένω τις απαντήσεις τους. Κυρία Πρόεδρε, το αν είναι αθώοι ή ένοχοι θα το κρίνετε εσείς. Αλλά σε εμένα οφείλουν απαντήσεις.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, όπως άκουσες και ακούσαμε όλοι μαζί, έτσι γίνανε πράγματα απερίγραπτα που δεν νομίζω ότι κοσμούν αυτή τη χώρα,
0: εμπασχετώσει.
1: Να ψάχνουν οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα παιδιά τους και που δεν είχαν, να μην λέω τώρα στον αέρα τι δεν είχαν από τα παιδιά τους, δεν είχαν τίποτα από τα παιδιά τους και ψάχνανε μέσα σε τόνους χωμάτων λάσπης να βρουν κάτι από τα παιδιά
0: τους. Ένα κοκαλάκι.
1: Και ναι, και να ξέρεις, εγώ ντρέπομαι να το πω κιόλας.
0: Ένα κομμάτι σάρκας.
1: Ντρέπομαι να το πω. Ντρέπομαι να το πω. Και δεν θα πω ότι αυτό που λένε
0: ότι. Υπήρξαν γονείς που δεν βρήκαν Γιάννη τίποτα από τα παιδιά τους. Εξαϊλώθηκαν.
1: Προφανώς. Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στους δύο Μιχάληδες, τους φίλους μας που στέλνουν τα μηνύματα εδώ για την παραπομπή του Τριαντόπουλου. Ναι, τα βλέπουμε. Έχετε ερωτήματα αν θα τα πούνε όλα, αν θα τα συγκαλύψουν ή αν τέλος πάντων θα δώσει κάποιος κάποιον από το Μαξίμου και τις επικοινωνίες. Όλα αυτά, αγαπητοί μας φίλοι.
0: Λέει για το τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα που δέχτηκε ο Τριαντόπουλος.
1: Ναι, εντάξει, όλα αυτά.
0: Ποιος τον πήρε τηλέφωνο, θα το πει.

0: Στο ειδικό δικαστήριο. Εγώ εκτιμώ πως όχι.
1: Θα τα δούμε όλα στο δικαστήριο και ο Ηλίας ο Δημουλάς την καλησπέρα και από εμάς με πάλι τέτοιες ερωτήσεις. Λοιπόν, ό,τι έχουμε πει τόση ώρα εδώ και ό,τι έχει βγει στο φως της δημοσιότητας θα καταλήξει σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Τα λέμε εκεί στην πορεία, τα υπόλοιπα.
0: Κρατώ αυτό που είπε η μητέρα του Βάιου Βλάχου στο δικαστήριο πριν λίγες μέρες. Ότι δεν περιμένω δικαιοσύνη, απαντήσεις θέλω. Αυτές προφανώς φτιάχνει και ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, ο αδερφός του Βάιου, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη μακρινή Αργεντινή. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Βλάχε, εδώ υπάρχει μια εξέλιξη. Για μας δημοσιογραφικά είναι συνταρακτική. Όχι συνταρακτική, είναι μάλλον σπουδαία είδηση. Για εσάς δεν ξέρω πώς ακούγεται και θα ήθελα πάρα πολύ από εσάς να ακούσω τι σημαίνει να παραπέμπεται ένα πολιτικό πρόσωπο που ήταν δίπλα στον τότε Πρωθυπουργό και υπεύθυνος για αυτήν την διαδικασία εκεί να παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο.
2: Εμένα σήμερα με έχουν κατακλείσει όλα τα συναισθήματα, όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, από αυτά που ακούστηκε να λέει η μητέρα μου, έχουν περάσει 2,5 χρόνια από τη μέρα που θυμάμαι έντρομοι να με καλούν ότι βρήκανε τα χώματα, χάρη στα οποία μπόρεσε να βγει στην πραγματικότητα από το αρχείο και να φτάσει και στη Βουλή και να στοιχειοθετηθεί το ξεμπάζωμα. Θυμάμαι έχουν περάσει 2,5 χρόνια από τότε. 2,5 χρόνια που εμείς αγωνιζόμαστε, περιμένουμε, αναζητούμε τις απαντήσεις, αναζητούμε δικαιοσύνη. Οπότε είναι φυσιολογικό. Σήμερα με έχουν συγκλονίσει όλα τα συναισθήματα, αλλά για πρώτη φορά νιώθω έστω μια μικρή ελπίδα, μια μικρή αισιοδοξία ότι αυτό θα προχωρήσει.
0: Ήτανε η περίπτωση.
2: Οι απαντήσεις υπάρχουν στη δικογραφία. Ναι.
0: Ήταν η περίπτωση, για να πούμε για αυτό που λέτε τώρα, γιατί έχει αξία να τα θυμίζουμε. Αυτό έγινε το Μάρτιο του 2024, ένα χρόνο μετά την τραγωδία ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Οι γονείς σας γυρνούσαν, αφού πέρασαν προφανώς το μεγάλο σοκ πρώτα, γύρισαν όλη τη Λάρισα να δουν τι απέγιναν όλα αυτά τα χώματα και ό,τι ξεσήκωσαν από εκεί τα μηχανήματα και πού κατέληξαν. Αυτό για μένα είναι τρομερό. Και μετά έκατσαν, αφού έκαναν τους detective και βρήκανε που πήγαν όλα αυτά, κάτι πρέπει να το έχει κάνει η αστυνομία.
1: Προφανώς.
0: Γύρισαν σπιθαμή προς σπιθαμή. Το είπες πριν, Γιάννη, και εσύ. Ανέβηκαν βουνά, κατέβηκαν λόφους.
1: Παντού πήγαν οι άνθρωποι, ψάχναν.
0: Και μετά έμειναν εκεί να φιλούν σκοπιά για να μην πάει κανείς.
1: Όχι, πες το αυτό. Πες
2: από
1: το
2: την
1: αυτό.
2: Πρώτη στιγμή αγωνιστήκαμε απέναντι σε μία συγκάλυψη. Και την κυριολεκτική του χώρου και την επικοινωνιακή. Μας έλεγαν ότι δεν υπήρχε τίποτα, ότι είναι όλα εκεί, ότι δεν έχει πειραχτεί τίποτα. Αλλά εμείς ξέραμε, βλέπαμε τις φωτογραφίες της δικογραφίας, βλέπαμε να απομακρύνουν εκατοντάδες κυβικά χώματα, τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά. Επομένως, είχαμε αυτές τις αποδείξεις. Αλλά χωρίς φυσικά να βρούμε και αυτά τα χώματα, ήταν πολύ πιο δύσκολο να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία.
0: Αυτό πόσο βοήθησε.
2: Όλα τα μορυχεία.
1: Σας έλεγαν όμως ότι πριν ξεκινήσετε να ψάχνετε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, ότι εδώ είναι, ξέρετε, αυτά, δεν υπάρχει κάτι.
0: Πόσο βοήθησε αυτή η ανακάλυψη των γονιών σας για την υπόθεση του μπαζώματος?
2: Είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο και μάλιστα αυτά τα χώματα είχαν πολλά αποδεικτικά στοιχεία μέσα, ακόμη και 1,5 χρόνο μετά, συντρίμια και δυστυχώς είχαν και βιολογικό υλικό από ένα ίδιο ταυτοποιημένο θύμα. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφουμε και φυσικά στοιχειοθετούν όλη αυτή την παράβαση. Αυτά που ισχυρίστηκαν και ισχυρίζεται ακόμη και σήμερα και ο πρώην υπουργός και άλλοι, τα ισχυρίστηκαν και στη διαδικασία και κρίθηκαν αβάσιμα. Τα στοιχεία είναι τέτοια που είναι κατηγορηματικά. Θα περιμένουμε βέβαια φυσικά να δούμε τι θα γίνει στο ειδικό δικαστήριο. Αλλά έκαναν αυτούς τους ισχυρισμούς που κάνουν ακόμη και σήμερα δημόσια ένα ακρίτριο του Αρείου Πάγου.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να κάνω εγώ. Πολλοί γονείς μιλούν για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και με αυτό το βούλευμα που βγήκε για να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει στην πορεία αναβάθμιση του κατηγορητηρίου?
2: Εμείς πάμε βήμα-βήμα. Δεν χαρίζουμε κανένα έγκλημα σε κανέναν. Πάμε βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, το οποίο στην τελευταία παράγραφο του κατηγορητηρίου αναγνωρίζει ότι προκλήθηκε βλάβη σε εμάς, τους παθόντες και τις οικογένειες, καθώς αποστηριχθήκαμε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τα νόμιμά μας δικαιώματα. Αυτό δεν το χαρίζουμε. Ξεκινάμε από εκεί. Υπάρχει το οικονομικό κομμάτι με όλα τα τιμολόγια τα οποία κόπηκαν. Και φυσικά κάθε κατηγορία που θα στηριχθεί στο δικαστήριο μπορεί να ανοίξει ένα νέο κύκλο. Εμείς θα δώσουμε όλον αυτόν τον αγώνα και φυσικά θεωρούμε ότι υπάρχουν κακοπληρωματικές ευθύνες. Αλλά πάμε βήμα-βήμα με τα στοιχεία, με την αλήθεια και με τη δικαιοσύνη στο πλευρό μας.
0: Και το δικαστήριο που είναι σε εξέλιξη, έχετε μια εικόνα προφανώς από αυτά που σας μεταφέρουν οι γονείς σας από εδώ, από τη Λάρισα. Τι πιστεύετε?
2: Στο δικαστήριο αυτό είμαι ένας από τους μάρτυρες, ακόμα
0: δεν έχετε καταθέσει. Καλό είναι να μην πούμε τίποτα. Καλό είναι να μην πούμε τίποτα. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλάχε. Παρότι είστε πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην άλλη πλευρά της Ιφιλίου, συμπαραστεκόμαστε από εδώ όσο μπορούμε σε εσάς και ελπίζουμε και στη δική σας δικαιοσύνη.

0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, ο αδερφός του Βάιου Βλάχου. Νομίζω ήταν. Καταλαβαίνεις, αν μιλήσει με τους ανθρώπους, καταλαβαίνεις κάθε φορά τι έχει συμβεί και τι γίνεται τώρα που μιλάμε.
1: Και θέλω
0: τρία χρόνια μετά.
1: Να πούμε για μία ακόμη φορά για όσους τυχόν προστέθηκαν τώρα στην παρέα μας, γιατί ξέρεις ότι ενδεχομένως κάποιοι να μην ακούνε από την αρχή, ότι ο άνθρωπος που ακούσατε είναι ο άνθρωπος της οικογένειας που οι γονείς του έψαχναν μερόνυχτα στη Λάρισα ολόκληρη για να βρούνε πού κατέληξαν αυτοί οι τόνοι χωμάτων, των μπάζων δηλαδή, να το λέμε έτσι. Γιατί ξέρεις, με βλέπεις διστακτικό, Σωτήρη μου, γιατί δεν μπορώ να πω τη λέξη μπάζα έχοντας ανθρώπινα οστά επάνω.
0: Δεν είναι, δεν είναι.
1: Αλλά
0: εν
1: πάση περιπτώσει, δημοσιογραφικά μιλώντας, για να βρούνε στοιχεία και τα βρήκαν. Και οι υπεύθυνοι τους έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτα, ξέρετε.
0: Κάνοντας κάτι απλό, ένα απλό συλλογισμό. Γιατί εδώ μιλάω εγώ για σφαλιάρες από την αρχή της εκπομπής. Όπως τις έτρωγε ο Βέγκος στην ταινία Ο Θανάσης στη χώρα της σφαλιάρας, σχολιάζοντας εκείνο το περίφημο δημοψήφισμα του 68 της Χούντας. Που ήθελε ο κόσμος να πει όχι και τελικά από την πολύ σφαλιάρα ψήφισε ναι. Γιατί αυτό ήταν. Από την καταπίεση. Εδώ τι γίνεται. Υπάρχει μια διαδικασία, Γιάννη, η οποία δεν θα τελειώσει αν αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιωθούν. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Είναι δυνατόν να μην θέλουμε να δικαιωθούν.
0: Όχι, δεν είναι για δεν τη θέλουμε εμείς.
1: Πολιτεία. Όχι, όχι.
0: Δεν τη θέλουμε εμείς.
1: Μισό λεπτό. Όχι, όχι. Το θέλουμε, το εννοώ ως Έλληνες πολίτες. Εντάξει. Ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε μια δημοκρατική χώρα, με τα στραβά της, με τα σχημά της, με τα πάνω, τα κάτω, ναι. Αλλά είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα με νόμους, με σύνταγμα, και κάποιοι όταν δεν κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Όποιοι κι αν είναι, όπου κι αν είναι, και εμείς τέλος πάντων εδώ από το μικρή αυτή γωνίτσα που έχουμε, θα προσπαθήσουμε γι' αυτό με όσες δυνάμεις έχουμε.
0: Και επειδή λες για αυτή τη χώρα, αλλάζουμε τελείως κλίμα τώρα, θα σε αλλάξω έτσι.
1: Που θα με πας άλλη χώρα.
0: Στην ίδια χώρα, αλλά θα σε γυρίσω πολλά. Θα σε γυρίσω πιο πίσω και από τη Χούντα ακόμα, στη δεκαετία του 40 και 50. Με το περίφημο «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατό σου», που είχε πει τότε ο Έλληνας στρατηγός στον εμφύλιο πόλεμο, μιλώντας προς τον Βαν Φλίτ, τον στρατηγό. Γιατί είδα αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal και πραγματικά λέω: τι γίνεται, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Η Kimberly Guilfoyle, για να καταλάβετε περί τι συζητάμε, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο είναι και τριών ημερών, δεν είναι φρέσκα κουλούρια απαραίτητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε και μια εκ νέου έτσι, αναπαραγωγή με καινούργια στοιχεία.
0: Θα σου πω, θα σου πω λοιπόν. Στη Wall Street Journal λοιπόν λέει το δημοσίευμα, το βάζει και σε εισαγωγικά, ότι μιλώντας στον Υπουργό Ενέργειας της χώρας μας, του είπε ότι όπως ρίξαμε, το λέω περιφραστικά,
1: ναι,
0: όπως ρίξαμε στη Ρουμανία την κυβέρνηση, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Αυτό που καταλαβαίνεις έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων.
1: Το εδώ έγινε η κουβέντα σε δείπνο που έγινε
0: αυτό
1: εντός Ελλάδας.
0: Με τις Financial Times που έδωσαν follow στην υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Μετά τη διάψευση βέβαια και του κυρίου Μαρνάκη, αλλά από ό,τι διαβάζω και του δικηγόρου της κυρίας Guilfoyle προς τη Wall Street Journal.
1: Δώσαν απαντήσεις. Μόνο δώσε μου να κάνω μια
0: διευκρινήση. Οι Financial Times λοιπόν το πήγαν ακόμα παραπέρα, τροφοδότησαν το ρεπορτάζ και είπαν ότι αυτό υπόθηκε σε δείπνο στην πρεσβεία την Αμερικανική με 12 συνδετημόνες και ανάμεσά τους πολιτική, στρατιωτική και στελέχη της πρεσβείας.
1: Να διευκρινίσω μόνο θέλω, γιατί ξέρεις είναι και λίγο δυσνόητα αυτά να τα παρακολουθεί κάποιος, ότι η κυρία Guilfoyle όταν έκανε αυτό εδώ το δείπνο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα έτσι, στο οποίο συμμετείχαν πολιτικοί και ο κύριος Παπασταύρου που απάντησε αυτά που απάντησε, μιλούσε για την ανατροπή μιας κυβέρνησης στη Ρουμανία. Το Μάρτιο, τον περσινό έγινε αυτή η κουβέντα, όπου ένα μήνα μετά από εκείνη τη βραδιά έπεσε η κυβέρνηση στη Ρουμανία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυρία Guilfoyle προανήγγειλε πιθανότατα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, και αν είναι έτσι όχι, αυτά που γράφει.
0: Είναι μετά την κατάρρευση.
1: Ένα μήνα μετά, ναι. Την κατάρρευση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου, εν πάση περιπτώσει, σχήματος κυβερνητικού, το οποίο τέλος πάντων άλλαξε.
0: Και όλα αυτά γίνονται, για να καταλάβουμε γιατί γίνονται, γίνονται πάνω στη συζήτηση, όπως λέει και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, για να πάμε κατευθείαν στον κύριο Χάρη Τζίμητρα, είναι ο τομέας εξωτερικών της Ελλάδας. Όλα αυτά γίνονται πάνω στον περίφημο κάθετο άξονα, είναι του υγροποιημένου αμερικανικού αερίου, του αμερικανικού LNG, το οποίο στοχεύουν να προχωρήσει και να φτάσει, να περάσει τα Βαλκάνια και να φτάσει μέχρι και την Ουκρανία. Κύριε Τζίμητρα, καλησπέρα σας. Είδα και την ανακοίνωσή σας εκεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είστε επιθετικοί απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν σας ικανοποίησε η απάντηση του κ. Μαρινάκη ότι δεν έχουν δοθεί, δεν έχει γίνει αυτός ο διάλογος?
2: Καλησπέρα σας από τη Λευκοσία. Δεν είναι επίθεση, είναι απορία. Διότι όπως λέτε σωστά, είναι η τρίτη μέρα από το δημοσίευμα αυτό. Εγώ δεν είδα διάψευση, ούτε φυσικά επιβεβαίωση. Είδα διάφορα γενικόλογα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι...
1: Μισό λεπτό. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν έχει γίνει. Αυτό είναι μια διάψευση. Έτσι μπορώ να το καταλάβω.
2: Δεν είπε αυτό. Είπε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Ναι, κατά λέξη αυτό.
2: Δεν τέθηκε ζήτημα απειλής της κυβέρνησης.
1: Εντάξει.
2: Εγώ δεν είδα ότι... Δεν ήταν διάψευση, δεν το είπε. Ή αντίστοιχα το είπε και παίρνουμε θέσεις προς αυτό.
0: Άρα μπορεί να υπόθηκε, μπορεί να συμπεράνει κάποιος, κύριε Τζίμητρα, ότι ήταν σε μια φάση αστεϊσμού. Πλάκα κάνω, προφανώς κάνω πλάκα.
2: Αυτό δεν είναι αστείο.
0: Ακριβώς. Στη διπλωματική γλώσσα δεν υπάρχουν αυτά.
2: Αν μου επιτρέπετε, πολύ πολύ σοβαρό για να ξεπεραστεί έτσι όπως λέει ο λαός μας τον Ντούκου. Το δεύτερο είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι η στρατηγική σχέση των ΗΠΑ και της Ελλάδος στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τις κοινές αξίες. Πού και να μην στηριζόταν. Αυτό είναι αμοιβαίο σεβασμός. Οι σχετικές αιτιάσεις, κατά την άποψή μου, μόνο αμοιβαίο σεβασμό δεν δείχνουν. Οι δε φερόμενες αναφορές σε δυνατότητα ανατροπής κυβερνήσεως ελπίζω να μην είναι αποτελούν κοινή μας αξία, εάν πράγματι έτσι έγιναν τα πράγματα.
0: Πάντως, εδώ δεν ήρθε και ένα follow δημοσίευμα, ακολούθησε ένα συμπληρωματικό δημοσίευμα πάλι από πολύ μεγάλο μέσο, τους Financial Times, οι οποίοι μιλούν για δείπνο πια, το οποίο έλαβε χώρα στην Αμερικανική Πρεσβεία, με πολιτικούς μέσα, με στρατιωτικούς, και μάλιστα συνέπεσε εκείνο το δείπνο και με την έλευση μεγάλου Αμερικανού αξιωματούχου, υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου για τα ενεργειακά, με συναντήσεις και με τον κύριο Παπασταύρου και με τον κύριο Γεραπετρίτ, λέει, και με τον κύριο Κικίλια. Αυτό τι μας προσθέτει στη συζήτηση αυτή, πού σας οδηγεί σαν σκέψη?
2: Κοιτάξτε, το πρώτο είναι ότι η Wall Street Journal είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό έντυπο και, αν θέλετε, και πολιτικά μόνο προοδευτικό δεν μπορεί να το πει κανείς, είναι ένα σαφώς συντηρητικό μέσον. Οι δε δημοσιογράφοι, δύο εκ των τριών δημοσιογράφων, είναι δημοσιογράφοι βραβευμένοι με Bullinger, δεν είναι το μεγαζάκι της γωνίας.
0: Και είναι μέσα, επιτρέψτε μου να σας πω, από την εμπειρία μας και εμείς ως δημοσιογράφοι που έχουμε μιλήσει με αυτά τα μέσα, δεν υπάρχει τίποτα που να δημοσιευτεί χωρίς απόλυτη τεκμηρίωση και του κόμματος που θα μπει. Δηλαδή υπάρχουν τεκμήρια για ό,τι γράφουν.
2: Προφανώς, και το γεγονός ότι ετέθησαν σε εισαγωγικά αυτά, σημαίνει ότι είναι verbatim αναφορά, με κάνει να πιστεύω ότι μάλλον έχουν τεκμηρίωση οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτό, η άποψή μου είναι ότι ακριβώς δεν απαντήθηκε με διάψευση ή επιβεβαίωση, διότι θα μπαίναμε μετά σε μια πολύ διαφορετική συζήτηση που η κυβέρνηση νομίζω δεν θέλει.
0: Πάντως, εδώ μιλάμε για τα ενεργειακά deal. Να είμαστε σαφείς.
1: Είναι πολιτικό ζήτημα ή είναι ένας διαγωνισμός στις δύο πλευρές του ποταμιού από επιχειρηματικά συμφέροντα? Εννοώ από την άλλη άκρη κιόλας της.
0: Ο κάθετος άξονας, ο διάδρομος, ο περίφημος είναι να γίνει αυτός, κύριε Τζίμητρα. Είστε υπέρ αυτού του κάθετου διαδρόμου?
2: Κατά την άποψή μου, θα με επιτρέψετε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν με απασχολεί καθόλου ο λόγος για τον οποίο έγινε. Το γεγονός ότι έλαβε χώρα αυτή η στοικομηθεία, εάν πράγματι έλαβε χώρα έτσι, είναι από μόνο του ένα μείζον ζήτημα. Το οποίο σε άλλες χώρες ίσως να είχε αντιμετωπιστεί πιο δραστικά. Αφού αφορά με τα ενεργειακά. Τα ενεργειακά είναι μια συζήτηση πάρα πολύ μακριά, η οποία εδράζεται στην επί της αρχής απαγκίστρωση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό μετά και από αυτά που έχουν γίνει. Όμως μην ξεχνάτε ότι δεν θέλουμε απλώς να αντικαταστήσουμε μία εξάρτηση από μία άλλη εξάρτηση, ας την προκειμένη περίπτωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή και οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση, πολλό δε μάλλον εάν αυτή είναι επαχθής οικονομικά, όπως αντιλαμβάνομαι ήταν η βάση για τη συζήτηση με την προηγούμενη ρουμανική κυβέρνηση και τις αντιρρήσεις της. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα απαιτήσει δύο πράγματα. Θα απαιτήσει πρώτον τη σύμπραξη όλων αυτών των κρατών από τους οποίους θα περνάει. Πρέπει, ξέρετε, οι ρυθμιστικές αρχές τους να προβούν σε πολύ εκτεταμένες ενέργειες για την ομαλοποίηση του ζητήματος.
1: Και για να το λέμε απλά, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, έχει να κάνει και με τις τιμές ή τα διόδια διέλευσης, όσο πιο λαϊκά μπορώ να το πω, να το καταλαβαίνουμε, για να μπορέσει αυτό το καύσιμο να είναι στο τέλος της ημέρας προσιτό για να το χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής. Οι χώρες και οποιοδήποτε διέλευση έχει.
2: Έχετε δίκιο. Το πρώτο είναι η ενεργειακή ασφάλεια, λοιπόν, η πρόσβαση στην ενέργεια. Το δεύτερο είναι σε ποια τιμή, διότι δεν είναι δυνατόν απλώς, ειδικά σε τις πραγούσες χώρες οικονομικά όπως η Ρουμανία ή εμείς, να έχουμε μια συζήτηση εκτός οικονομικών ορίων. Το δεύτερο που με απασχολεί πάρα πολύ και δεν έχει ζητηθεί νομίζω εκτενώς, είναι το γεγονός ότι εάν ακόμη κατασκευαζόταν όλα αυτά τα έργα για να περάσει ο κάθετος διάδρομος, για να είναι αποτελεσματικός μέχρι να φτάσει στην Ουκρανία, εάν το αντιλαμβάνομαι σωστά, πρέπει να διπλασιαστεί η αποθηκευτική ικανότητα της Ελλάδος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια δεύτερη Ρεβιθούσα, μια δεύτερη Αλεξανδρούπολη, ένας Βόλος, μια Κόρινθος, ένα λιμάνι Ελευσίνος. Αυτό σημαίνει η Ελλάδα να γίνει
1: ένα άλλο. Έχουν δεσμευτεί ποσότητες πάντως και σε καλές τιμές, για να λέμε και την άλλη πλευρά, τουλάχιστον από όσα έχουν ανακοινωθεί, έτσι.
2: Σύμφωνοι, αλλά αυτά χρειάζονται μια υποδομή. Η υποδομή αυτή για να γίνει στον χρόνο που χρειάζεται σημαίνει ότι, όπως λέω, η Ελλάδα θα γίνει ένα τεράστιο γιαπί με καταπληκτικά αποτυπώματα περιβαλλοντικά και άλλα που δεν έχουν συζητηθεί νομίζω επαρκώς. Συνεπώς είναι ένα κομμάτι μόνο το οικονομικό σκέλος του καθέτου διαδρόμου.
0: Κύριε Τζίμητρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Χρήσιμη, θα έλεγα, και για τις υπόλοιπες γνώσεις σας, αλλά και παρατηρήσεις σας πάνω στα ενεργειακά. Καλή σας συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πες μου, τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτά που γίνονται σε αυτή τη χώρα και εντός, αν και τα συζητήσαμε πάρα πολύ τα θέματα με τις δικαστικές εξελίξεις, που δεν είναι μόνο αυτές, αλλά και εντός και εκτός.
0: Τα έχει πει όλα ο Ρασούλης. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
1: Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Θέλω να πω δηλαδή ότι, εντάξει, μια πρόοδο την έχει αυτή η χώρα. Ως χώρα, δεν μιλάω πολιτικά, μην παρεξηγηθώ. Σαφώς οι κυβερνήσεις παίζουν ρόλο, όλες. Λαμβάνοντας μια χρονική περίοδο από τη μεταπολίτευση και μετά, έτσι, να πούμε ότι κάποια πρόοδος έχει γίνει. Κάποια βουτιά τεράστια έχει γίνει, πληρώσαμε και πληρώνουμε ακόμα σωτήρι μου, τα παιδάκια μας είναι και μικρά. Έτσι, αυτή την κρίση δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια, δεν το θυμάμαι τώρα, το έχω μπροστά μου, τους έχουμε φορτώσει για τις επόμενες δεκαετίες στην πλάτη με το που γεννιούνται. Έτσι, μαζί με το σταυρό που πάει νονά, παίρνει και το σταυρό του μαρτυρίου μαζί το παιδί. Με χρέη, είναι χρεωμένο στην τράπεζα δηλαδή, θέλω να πω. Εντάξει, κάποια πρόοδος έχει γίνει, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ, μα πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Και σε κάθε περίπτωση, κλείνοντας την τελευταία μας συζήτηση, μόνο προτεκτοράτο δεν θα ήθελα να ξανασυζητάμε ότι γίναμε, πηγαίνοντας εκείνες τις εποχές που ανέφερες πριν.
0: Ας σου πω όμως κάτι.
1: Θα σου ανοίξω θέματα Purifoy
0: και ιστορίες. Αλλά θυμίζουν όλα αυτά.
1: Δεν θα τις ανοίξω, θα το κάνουμε κάποια στιγμή όμως.
0: Θυμίζουν όλα αυτά. Σαν σήμερα, γιατί λέμε για το αν θα αλλάξουν τα πράγματα ή όχι.
1: Δεν μου το πες, ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μιγγέλ Θερβάντες ή Μιχαήλ Θερβάντες, πιο ελληνιστή. Με τον περίφημο, το εμβληματικό αυτό έργο Δον Κιχώτης. Είπε, να αλλάξει τον κόσμο, φίλε Σάντσο, δεν είναι τρέλα, ούτε ουτοπία. Είναι δικαιοσύνη. Άρα, και κλείνω με αυτό και σας καλησπερίζουμε και δίνουμε ραντεβού για αύριο, το θέμα είναι να μην σε περνάνε για τρελό, να λες πράγματα τα οποία έχουν βάση.
1: Αγαπημένο μου έργο, δεν θα πω περισσότερα γιατί έχει έρθει η Εύη Βυσβάρδη εδώ για την ουσία του και για το τι ο Θερβάντες ήθελε να περιγράψει, αλλά θα τα πούμε αύριο.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ήταν η παράτυπη, καλό απόγευμα.
0: Δεν γενικάμε ανεμόμυλους, Γιάννη, δεν γενικάμε ανεμόμυλους.
1: Ποιος είναι ο Σάντσο, δεν ξέρω, το πούμε αύριο. Σου βάζω ερώτημα, ποιος είναι ο Σάντσο. Λοιπόν, Εύη Βυσβάρδη, Δελτίο Ειδήσεων, αύριο στις 4 ακολουθεί η εκπομπή που θα... ξέρω ότι θα πρέπει να την ακούσετε γιατί έχουν αρκετά θέματα, σας πούνε και καλεσμένους με τον Νικήτα Κορονάκη
0: και, Σοφία.
1: Και τη Σοφία Μπερετάνου.
3: Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Όπως ανακοίνωσε, το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε επισήμως ώστε να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Δεν αμφιβάλλω για την εντυμότητά του, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Ενώ συγκροτείται η ειδική επιτροπή που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τις υπηρεσίες ευεξίας. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, καλώντας ως υποπτούς τον υπεύθυνο της κλινικής, τον εμπλεκόμενο πνευμονολόγο-ογκολόγο αλλά και κρατικούς υπαλλήλους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αρχές ερευνούν γιατί οι αρμόδιες επιτροπές ελέγχου το 2025 και το 2026 καθυστέρησαν το λουκέτο. Ήδη έχει επιδοθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπείες στη συγκεκριμένη κλινική, όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και η μητέρα του πέθανε από αφυδάτωση. Σε άλλη περίπτωση, ο ακροατής κατήγγειλε ότι ο πατέρας του, που νοσηλευόταν στον Ίμιτς, μεταφέρθηκε χωρίς προφανή λόγο στο Ευγενίδιο και από εκεί, χωρίς να υπάρχει συνένεση, σε ιδιωτική κλινική, όπου κατέληξε. Άλλος ακροατής, αναφερόμενος στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αποκάλυψε ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος, τα οποία κατά περίπτωση έφταναν τις 6.000 ευρώ. Αποκαλυπτικά στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου έδωσαν στην κατάθεσή της ακόμη μία νοσηλεύτρια. Η μάρτυρας ανέφερε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν έκανε πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής και φέρεται να δήλωσε ότι στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Πρόσθεσε ότι η γιατρός πήρε τον σύζυγό της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά, επικράτησε πανικός». Φέρεται να ανέφερε η νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της. Στο μεταξύ, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η δικαστική απόφαση αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληροδίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, κάνοντας λόγο για φορτισμένο και τοξικό περιβάλλον, ενώ υποστηρίζει ότι η υπόθεση που τον αφορά έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, στο εδόλιο θα καθίσουν εκτός από τον πρώην υφυπουργό, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Συνελήφθη 55χρονος μετά από έλεγχο σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, όπου διαπιστώθηκε ότι υγρά απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό, προκαλώντας ρήπανση των υδάτων και ενέχοντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο 55χρονος ήταν υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας, στην οποία λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 εκτός έδρας της Αλγκύρης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τον Νικόλα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων. Στόχος των πρωταθλητών Ευρώπης να κάνουν το 2-2 στη διοργάνωση, καθώς την πρεμιέρα είχαν επικρατήσει εκτός έδρας της Μπασκόνια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες

0: Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος, και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ ίδια εικόνα στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 ακολουθούν Νικήτα Σκορονάκη, Σοφία Μπερετάνου.
1: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το βήμα Πλάτων Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Ωραία, πού πάμε, ρε! Πού πάμε!

0: Καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι... Έτσι πως το είπες, ναι, μου ακούστηκε ότι πάμε να πούμε κάτι πολύ μυστικό.
0: Δεν είναι αισθησιακό απόγευμα Τρίτης, που δυστυχώς, όχι, είναι η χειρότερη μέρα της εβδομάδας, μην τα συζητάμε, είναι μετά τη Δευτέρα, ούτε πλησιάζει Παρασκευή, ούτε νέα αρχή, είναι τίποτα. Νομίζω...
1: Και είναι και μία μέρα πριν το τέλος του μήνα.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ωραία.
0: Για αυτούς που πληρώνονται. Και πληρώνονται και στην ώρα τους.
1: Και πληρώνονται στο τέλος του μήνα, γιατί εντάξει, άλλοι πληρώνονται στη μέση. Υπάρχουν ημερομηνίες.
0: Ναι, το δύσκολο είναι βέβαια, γιατί όταν έρχεται και ένας καινούργιος μήνας, έρχονται πληρωμές.
1: Σωστά, σωστά. Στην αρχή έρχονται δική σου ή στο τέλος, γιατί εξαρτάται.
0: Οι πληρωμές. Είμαι ο πιο τυπικός άνθρωπος που
1: υπάρχει. Μπορώ να το πιστέψω. Νικήτας Κορονάκης, μπορώ να το πιστέψω.
0: Πρώτη του μήνα έχω στο καλεντάρι μου εκεί πέρα. Ένα, δύο και περιμένω πώς και πώς να αλλάξει η μέρα για να κάνω τα τικ τικ τικ τικ ότι έχουν το
1: μπορώ
0: σημαντικό
1: να το
0: είναι να έχεις λεφτά αυτό, να πληρώσεις.
1: Αυτό θέλω να σου πω, γιατί ο Κανλάβης εκ του μία έχοντος να εσύ είσαι ο τυπικός, άλλοι δεν μπορούν κιόλας, γιατί δεν θέλουν.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικό. Ελπίζουμε εσείς που μας ακούτε
1: να μπορείτε
0: να είναι τα πράγματα κάθε μέρα και λίγο καλύτερα. Να κοιτάμε τα πράγματα αισιόδοξα, να κοιτάτε και εσείς έξω από το παράθυρό σας και να μην βλέπετε πολλά άλλα αυτοκίνητα να σας κλείνουν το δρόμο και να φτάσετε γρήγορα στο σπίτι σας.
1: Γιατί μπορείτε.
0: Μπορείτε.
1: Γιατί μπορείτε.
0: Μπορείτε, δεν μπορείτε. Μακάρι το. Εμείς το ευχόμαστε πάντως. Είναι η ευχή, δηλαδή δεν ξέρω, κάθε φορά που έχω το μηχανάκι και περνάω.
1: Επιτρέπετε τώρα. Και εσύ την κίνηση.
0: Ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Σίγουρα, 100% είναι δείγμα ευμάρειας η κίνηση. Δεν είναι δείγμα ανικανότητας των συγκοινωνιολόγων.
1: Ακριβώς.
0: Και των
1: όχι,
0: αρμοδίων
1: να φτιάξουν. Οι συγκοινωνιολόγοι κάνουν τόσες προτάσεις. Ποιος τις υιοθετεί τελικά αυτές τις προτάσεις.
0: Τις υλοποιεί κανείς, από ό,τι φαίνεται, ή αν επιτυχώς υλοποιούνται ό,τι υλοποιείται.
1: Γιατί στα ημίμετρα.
0: Ναι, η κατάσταση στους δρόμους είναι μη σου τύχει τώρα. Σου λέει, αισθάνομαι πολύ τυχερός που οδηγώ μηχανή και δεν χρειάζεται να κάθομαι ατελείωτη ώρα και να χάνω το χρόνο μου από τα αυτοκίνητα, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις τι, να βρεις πώς μπορείς να περάσεις λίγο δημιουργικά αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6 ακριβώς. Νικήτας Κορονάκης,
0: Σοφία Μπερετάνου και ο Κώστας Κουγιτέας ρυθμίζει τον ήχο. Ο Λάμπρος Ρήγας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Εκεί θα σας καλησπερίσει ο Λάμπρος στο 211-016-1046.
0: Τα μηνύματά σας εμείς θα τα λάβουμε εδώ κατευθείαν στο ραδιοθάλαμο του Mega News 104,6. Αν τα στείλετε στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Και άλλους τρόπους έχουμε βέβαια.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας 6, 9, 8, 104, 104, 6 ή τα email σας στο meganews1046. Όχι, και οι μηνύματα.
0: Ναι, και Viber και πώς το λένε, WhatsApp, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Έχουμε όλους τους τρόπους. Μπορείτε βέβαια να πούμε και, γιατί μας ρωτάτε πολλές φορές σε μηνύματα, μπορείτε να ακούτε και on demand όλες τις εκπομπές αν μπείτε στο site του ραδιοφώνου, όπου ακούτε όποιοι δεν είστε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι στο κλασικό ραδιόφωνο. Μπορείτε να ακούτε και μέσα από το www.meganews1046.gr και εκεί θα βρείτε και όλες τις εκπομπές on demand όλων των παραγωγών ολόκληρου του προγράμματος. Το λέω γιατί μας το λέτε πολλές φορές. Λοιπόν,
1: να ανατρέξουν, να βρουν, ακούς Γιώργο Νταλάρα.
0: Ακούω Γιώργο Νταλάρα, να του πούμε χρόνια πολλά. Σε ποιο να πρωτοπούμε χρόνια
1: σήμερα
0: πολλά. Γιατί μου λέει η Σοφία έχει και τη μουσική επιμέλεια σε ένα βαθμό.
1: Ναι,
0: μαζί
1: εντάξει,
0: με τον
1: Νίκο εννοείται. Ο γκουρού του ραδιοφώνου.
0: Προφανώς, αλλά κάνει τις πινελιές της και μου στέλνει. Σήμερα έχουν, μου λέει, η γενέθλια. Ποιοι μου είπε, τρεις.
1: Γιώργος Νταλάρας.
0: Γιώργος Νταλάρας και άλλον δεν μου είπε το.
1: Φίβος Δελιβοριάς. Ναι. Φίβος Δελιβοριάς έχει κάνει το αμίμητο ετών 14 στην πλάκα. Ήθελε να γνωρίσει τον Μάνο Χατζηδάκη. Και πάει και τον συναντάει
0: το
1: σε
0: ξέρω
1: μία μπουάτ και λέει καλησπέρα σας κύριε Χατζηδάκη, συνάδελφος.
0: Και όμως στα 16 του έκανε την πρώτη του δουλειά με το
1: ακριβώς,
0: Μάνο
1: ο
0: Χατζηδάκη. Ναι. Άκουγα πρόσφατα μια παλιά συνέντευξη του Μάνου Χατζηδάκη στη δημόσια τηλεόραση, τότε νομίζω το 89 ήταν, δεν νομίζω ότι υπήρχε και άλλη τηλεόραση πριν δημιουργηθούν τα ιδιωτικά κανάλια. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μάλιστα σχολιάστηκε πολύ γιατί βγήκαν κάποια αποσπάσματα μετά από αυτή τη συνέντευξη στο διαδίκτυο τώρα πρόσφατα πριν κανένα χρόνο και σχολίαζαν τον τρόπο με τον οποίο απαντούσε ο Μάνος Χατζηδάκης στο δημοσιογράφο τότε και το πόσο ιδιόρυθμος, να το πω εγώ έτσι, χαρακτήρας. Ήταν, όχι ιδιόρυθμος, απαντούσε χωρίς να το είναι καλλιτέχνης, δεν λογάριαζε.
1: Ναι, αλλά έχω και τρίτο.
0: Για πες.
1: Σοκράτη Μάλαμα.
0: Σοκράτη Μάλαμα,
1: χρόνια,
0: χρόνια πολλά
1: σε όλους τους καλλιτέχνες, λοιπόν.
0: Ωραία. Εντάξει, ας ακούσουμε λίγο όμως.
1: Ναι, να πάρουμε μια ανάσα.

0: Κάπου νυχτώνει λοιπόν. Εδώ τι γίνεται, πού πάμε, εδώ ξημερώνει. Α, εντάξει.
1: Ξημερώνει, απόγευμα.
0: Νυχτώνει. Νυχτώνει.
1: Τώρα που λες νυχτώνει, που θα αρχίσει να νυχτώνει σιγά-σιγά. Τέτοια λοιπόν ώρα τώρα σε κάνει ένα μήνα, ενάμιση, πότε αλλάζει η ώρα, τέλη του Οκτώβρη, δεν αλλάζει.
0: Ναι, και λίγο πιο νωρίς αυτή τη φορά.
1: Ναι, μετά θα αρχίσει να ανοιχτώνει από τις 6 ώρα και είναι πολύ δύσκολο. Τώρα όσο όταν πέφτει νωρίς το φως νιώθεις ότι η μέρα τελειώνει και δυστυχώς πιο γρήγορα, ενώ έχεις τόσα πράγματα να κάνεις.
0: Ναι, γι' αυτό καλοκαίρι ξανά λοιπόν. Μόνο καλοκαίρι.
1: Είναι η καλύτερη εποχή, δεν ξεμπαύρω συμμάχους, μπορώ να βρω και εχθρούς αυτό. Είναι η καλύτερη εποχή, ούτε πάρα πολύ ζέστη έχει. Ούτε κρύο έχει. Είναι η φάση που πας σπίτι, ούτε air condition στη ζέστη, ούτε στο κρύο χρειάζεται να ανοίξεις. Άνετα κυκλοφορείς έξω. Και τι, μου δείχνεις ότι είναι 5 και 17 ή μου δείχνεις τον Αντρέα και τα παιδιά?
0: Όχι να, ότι χάλεσε η κάμερα.
1: Άλιστα. Το κινητό της εννοώ, που έχει το σύζυγό της και τα παιδιά της. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε.
0: Είναι 5 και 17.
1: 5 και 17. Ναι, πρέπει να εφαρμόσουμε να μην αλλάζει η ώρα. Χειμώνα, καλοκαίρι να είναι ίδια. Αυτό που είχαμε συζητήσει παλιά.
0: Εντάξει, σου αρέσει αυτό λοιπόν.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Ευτυχώς που είμαστε σε χώρα με πολύ ήλιο. Δεν ξέρω. Είμαστε και σε μια χώρα με πολλά άλλα εκτός του ήλιου. Αυτό κάποια στιγμή που συζητάμε και μεταξύ μας. Είμαστε η χώρα του. Ζούμε από θαύμα τελικά, ή πρέπει να θυσιαστεί κάποιος για να ανακαλύψουμε τι μπορεί να συμβεί ή να ασχοληθεί η ελληνική πολιτεία με αυτό.
1: Τώρα αναφέρεστε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στον κύκλο που άνοιξε για τα πολυατρία, και η τελευταία είδηση είναι, που τελευταία είναι κάποια ωρίτσα, ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Γύρο Πατούλη για να γίνει έλεγχος στις εταιρείες του.
0: Και είναι στο δικό του κέντρο ευεξίας. Λοιπόν, γιατί το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή
1: στο MedWatch και την κυρία Καριστιανού, λέει. Έπιασε το MedWatch και όλα αυτά τα ιατρία του κ. Πατούλη, πολλούς που διαφημίζουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και καλώς γίνεται, δεν χρειαζόταν
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε στα κακά μαντάτα της ημέρας, όχι για εμάς τουλάχιστον, για αυτούς που τους αφορά.
1: Ποια είναι τα κακά μαντάτα?
0: Στο ειδικό δικαστήριο.
1: Εγώ δεν το θεωρώ κακό μαντάτο.
0: Για αυτούς που τους αφορά δεν είναι καλό.
1: Ούτε αυτοί πρέπει να το θεωρούν κακό μαντάτο.
0: Δεν είναι καλό η παραπομπή.
1: Ξέρεις, καλό είναι. Θα έπρεπε να είναι. Δεν ξέρω, θα μας πει και ο κύριος αγοραστός. Ναι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουν αν είναι την αθότητά τους. Από το να πλανιέται κάτι για τις ενέργειες που έκαναν ή δεν έκαναν και να γίνει τελευταία δικασία.
0: Αυτά να πούμε και στους ακροατές μας, ότι στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός ο Χρήστος Τριαντόπουλος με αμετάκλητο βούλευμα του Ωραίου Πάγου για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, στην τραγωδία
1: του. Τον αυτό που λέμε όλοι μπάζουμε.
0: Τεμπον, τον μπάζωμα. Δεν έχουμε και τον κύριο Φλωρίδη να τον ακούσουμε που λέει περί μπαζώματος.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μπορεί και να τον έχουμε. Κάτσε, να τον ακούσετε κι εσείς.
1: Κύριε αγοραστέ, καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλό απόγευμα.
1: Να ξεκινήσουμε αυτό τώρα, γιατί είναι προκλητικό τώρα που μου το θύμισε η Σοφία. Θυμάστε τον κύριο Φλωρίδη που έλεγε ότι όσοι μιλάμε για μπάζωμα και όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα?
2: Ναι, δεν υπήρξε μπάζωμα.
1: Εδώ τι ελέγχεται, δεν υπήρχε μπάζωμα, υπήρχε η επιχωμάτιση, πώς την ονομάζει το βούλευμα?
2: Δεν υπάρχει μπάζωμα στην προκειμένη περίπτωση. Μπάζωμα ονομάστηκε για την διευκόλυνση της επικοινωνίας. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες εκεί από τους αρμόδιους που είχαν από την αποκλειστική αρμοδιότητα του επιχειρησιακού ελέγχου και του επιχειρησιακού έργου για να μπορέσουν να κάνουν τον απεκλωβισμό και να μεταφέρουν μετά τα βαγόνια.
1: Ναι, και εδώ όμως τι θα εξεταστεί?
2: Και εσείς το ξέρατε αυτό. Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι και όλοι όλες οι αρμόδιες αρχές, εντάξει, παρακολουθούσαν καρέ-καρέ όλες τις ενέργειες.
1: Ναι, δεν ήταν αρμόδιοι ούτε δημοσιογράφοι, όμως το καταλαβαίνετε.
0: Τώρα μιλάμε με το δικαιοσύνη.
1: Δεν είναι αρμόδιοι δημοσιογράφοι να κρίνουν αν πρέπει να αλλοιωθεί κάποιος χώρος ή όχι. Άλλοι έχουν την ευθύνη.
2: Δεν σας είπα αυτό. Είπα καρέ-καλέ. Όλες οι ενέργειες τελούσαν σε γνώση.
1: Γιατί εγώ έβλεπα τις ενέργειες, θα πω εγώ. Ναι, το έβλεπα και εγώ. Θα πω, όχι, δεν πρέπει να πάει εκεί να ρίξει άμμο και να ρίξει τσιμέντο. Δικιά μου δουλειά είναι.
2: Δεν διαφωνούμε, συμφωνούντες. Συμφωνούμε.
1: Ωραία.
2: Και όταν ο χώρος τελεί υπό την εποπτεία και πλήρη έλεγχο της προανακριτικής αρχής, προκειμένου του κυρίου Βλάχο Γιάννη, των αστυνομικού, των πυροσβεστικής, της ανακριτικής αρχής, άλλος φορέας δεν αποφασίζει ή αποτρέπει ενέργειες, και ο ρόλος της περιφέρειας ήταν υποστηρικτικός και μόνο. Η συγκέντρωση και διατήρηση του αποδεικτικού υλικού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα από των προανακλητικών και ανακλητικών αρχών, όχι της περιφέρειας.
0: Η περιφέρεια μπορείς... λοιπόν είχε ένα υποστηρικτικό ρόλο, κύριε Γοραστέ, σωστά, σε ποιο κομμάτι?
2: Ναι, ποιος ήταν, σε ποιο κομμάτι? Ναι. Όταν συγκλήθηκαν τα δύο ΣΟΠ, τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας που συμμετέχουν όλοι οι φορείς, λοιπόν, πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση για να ενισχυθεί το έργο της διάσωσης. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε μια χαρά.
2: Ναι, προσοχή. Το έργο της διάσωσης με μηχανήματα βαρέου τύπου και γερανούς.
0: Εκεί έγινε και ένα μπέρδεμα, κύριε Γοραστέ, τουλάχιστον από εσάς, από ό,τι είπατε.
2: Ένα. Και η περιφέρεια Θεσσαλίας και οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας καλέσανε τα μηχανήματα που μας είπαν, γιατί μας είπαν μηχανήματα συγκεκριμένα.
1: Ποιος σας τα είπε αυτά, ποιος σας έκανε αυτό το αίτημα?
2: Το συντονιστικό όργανο, στο οποίο το συντονιστικό όργανο έκανε εισηγήσεις σε υπηρεσίες που είχαν την άμεση αρμοδιότητα, την επιχειρησιακή.
0: Οπότε αναλαμβάνετε προσωπικά την ευθύνη ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και εσείς προσωπικά προβήκατε σε αυτή τη διαδικασία, αν όχι μπαζώματος, του υποστηρικτικού ρόλου.
2: Όχι.
0: Πείτε μας.
2: Η υποχρέωσή μας ήταν να τα πάμε εκεί. Εμείς τα πήγαμε και τα διαθέσαμε στα αρμόδια όργανα που επιχειρούσαν.
0: Ποια ήταν αυτά?
2: Τα επιχειρησιακά όργανα. Η πυροσβεστική, η αστυνομία και η προανακριτική αρχή.
0: Μάλιστα. Και εκεί...

0: δεν συντόνιζε. Η περιφέρεια δεν έλεγε ο περιφερειακός.
1: Άρα δεν κάνατε. Εσείς πήγατε τα μηχανήματα εκεί, την απομάκρυνση όλων των υλικών και ό,τι πήγε στο κουλούρι μετά δεν είχατε εσείς καμία εμπλοκή ως
0: περιφερειακός. Όχι, γιατί ξέραμε εμείς ότι υπάρχει η οικόπεδο του ΟΣΕ στο κουλούρι.
2: Μάλιστα. Οπότε πώς κρίνετε την παραπομπή σας στο δικαστή? Πώς κρίνετε, εφόσον δεν υπήρχε καμία εμπλοκή από ό,τι λέτε εσείς της περιφέρειας Θεσσαλίας την χρονική περίοδο, πώς παραπευθήκατε?
0: Όταν
2: γιατί?
0: Κάποιος που δεν έχει το συντονισμό δεν είναι αρμόδιος.
1: Για παράβαση καθήκοντος παραπέμπεστε εσείς.
0: Για παράβαση καθήκοντος. Ναι. Ποια είναι η παράβαση καθήκοντος? Ότι δεν απέτρεψαν να φύγουν τα χώματα από το χώρο των τεμπών. Ήμουνα εγώ εκεί. Τι ήμουνα? Ήμουνα ο άνθρωπος ο οποίος συντόνιζα, ή ήμουνα ο άνθρωπος ο οποίος έκανε επιχειρησιακή οργάνωση εκεί?
1: Όχι, είστε ο άνθρωπος που πήγατε τα μηχανήματα, που κλείσατε τις συμφωνίες.
0: Τα μηχανήματα και... όφυλα να τα πάω. Mm-hmm. Εκ του νόμου.
2: Γιατί?
0: Υποχρέωση. Γιατί αν δεν τα πήγαινα, θα λέγατε δεν πήγαν τα μηχανήματα και δεν έγινε σωστά οι ενέργειες.
2: Μα όπως γιατί να πάνε εδώ,
1: έχουν τεθεί τώρα και επειδή. Ωραία, για τα μηχανήματα. Γιατί και για εκεί κάποιος, έχουν τεθεί σοβαρά ερωτήματα για το κόστος των εργασιών και τις πληρωμές.
0: Ναι, και να το πούμε και αυτό. Κάποιος έχει την ευθύνη, την επιχειρησιακή. Οι υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη, την επιχειρησιακή, είναι η προανακριτική αρχή, σας είπα, πυροσβεστική και αστυνομία.
1: Εσάς σας το είχαν κάνει τώρα, δεν ξέρω, θυμίστε μας, μπορεί και να το έχετε απαντήσει. Ποιος έκανε το αίτημα εσάς στην περιφέρεια, γραπτά έγινε, πώς έγινε ότι θέλω?
0: Βεβαίως, υπάρχουν πρακτικά. Υπάρχουν γραπτά.
1: Και τα υπογράφει ποιος?
0: Το συντονιστική. Όλοι τα υπογράφουν.
1: Όταν λέτε συντονιστική, ποιος από τη συντονιστική? Κάποιος, φαντάζομαι, που είχε επικεφαλή.
0: Όταν παίρνετε μια ομόφωνη απόφαση στη συντονιστική επιτροπή.
1: Ναι.
0: Όλοι αποφασίζουν και όλοι υπογράφουν.
2: Κύριε Αγοραστέ, είχατε εισαγγελική έγκριση για να προχωρήσουν αυτές οι ενέργειες που μας λέτε αυτή την
0: και
2: ώρα?
0: Ενέργειες.
2: Μας είπα. Τι απαντήσατε?
0: Ποιες ενέργειες?
2: Τις ενέργειες που πήγατε. Ο αρμόδιος εισαγγελέας που ανέλαβε το χώρο του δυστυχήματος σας είχε δώσει την έγκριση για να προχωρήσετε στις...
0: Δεν μιλούσα
2: περιφέρεια
0: εγώ
2: Θεσσαλίας
0: με τον
2: εισαγγελέα.
0: Όχι. Εδώ δεν είναι ορθό αυτό που λέτε. Δεν μιλούσα εγώ με τον εισαγγελέα.
2: Ποιος μιλούσε?
0: Μιλούσε ο κύριος Βλαχογιάννης, η αστυνομία, ο κύριος Βλαχογιάννης, και που ήταν και η προανακριτική αρχή.
1: Με τον κύριο Τριαντόπουλο είχατε μιλήσει εσείς σε σχέση με αυτή την ενέργεια και τις διαδικασίες αυτές?
0: Δεν σας άκουσα.
1: Με τον κύριο Τριαντόπουλο είχατε μιλήσει εσείς τότε? Σας είχε πει εκείνος, επισπεύστε, κάντε, δείξτε?
0: Δεν μπορούσε να δώσει εντολή σε μένα ο κύριος Τριαντόπουλος, διότι εγώ δεν μπορούσα να εκτελέσω. Δεν ήμουν εκτελεστικό όργανο, ούτε συντονιστής.
1: Όχι, εσείς παρήχατε τα μηχανήματα, είπατε. Ναι.
0: Τα μηχανήματα δεν τα διοικούσα εγώ. Πώς θα σας το πω?
2: Πήρατε από μόνος σας την πρωτοβουλία, κύριε Αγοραστέ.
0: Από μόνος μου την πρωτοβουλία?
2: Ναι, πώς πήγε με τα μηχανήματα που τα στείλατε εκεί στον τόπο του δυστυχήματος?
0: Να εξηγήσουμε τα πράγματα.
2: Ναι, να τα εξηγήσουμε.
0: Στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας,
2: ναι,
0: που συμμετέχουν πυροσβεστική, αστυνομία, υπουργοί, ΕΣΚΕΔΙΚ, στρατός, υγειονομικό.
1: Ναι, εντάξει, τα πείτε όλα, καταλάβαμε.
0: Λοιπόν, αυτοί πήραν για να κάνουν μόλις στις πρώτες ώρες.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορούσαν να επέμβουν για να κάνουν το έργο της
1: διάδοσης. Εντάξει, κατανοητό αυτό που λέτε τώρα. Και
0: ο νόμος λέει ότι η περιφέρεια υποχρεούται να συνδράμει σε μηχανήματα.
2: Υπήρχε ένα δυστύχημα εκεί.
0: Δυστύχημα ήταν.
1: Ωραία, ναι, κατανοητό. Περίμενε λίγο, Σοφία. Και γιατί ωραία πιστεύετε τώρα ότι σας εμπλέκουν και σας καλούν στο ειδικό δικαστήριο? Ναι, εντάξει, μην το ξαναεξηγήσετε. Το καταλάβαμε.
0: Ναι, τι να το εξηγήσω.
1: Ναι, ωραία. Και γιατί πιστεύετε ότι σας καλούν εσάς ειδικό δικαστήριο? Μάλιστα, είπατε και έξω ότι είναι πολιτική ήδη.
0: Ναι, πολιτική.
1: Γιατί δηλαδή?
0: Είναι ξεκάθαρο, δεν το βλέπετε. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Γιατί στην αρχή είπαν ότι πήγαν να γίνουν διάφορα με τα ξυλόρια. Κοιτάξτε τι γινόταν τόσο καιρό.
1: Εσείς πιστεύετε ότι έχουν γίνει όλα ορθά δηλαδή?
2: Τι σημαίνει πολιτικό? Ποιο σα διώκει δηλαδή?
0: Έχουν γίνει.
2: Τι σημαίνει πολιτικό? Εντάξει, είναι το ζήτημα.
0: Το είδαμε στις εκλογές, δεν το είδαμε στις εκλογές.
1: Ότι το έκαναν δηλαδή από ποιον, εντάξει, από πού?
0: Δεν είδαμε τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ναι, αλλά
0: εντάξει.
1: Από ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό δηλαδή?
0: Δεν μπορώ να το ξέρω, μα το ξέρω, δεν κατανοούσα.
2: Το εικάζετε όμως, μας λέτε ότι είναι πολιτικό.
0: Φυσικά είναι πολιτικό.
2: Από την αντιπολίτευση, από την κυβέρνηση? Από ποιον είναι πολιτικό?
0: Δεν μπορώ να ξέρω.

0: Είστε δάχτυλος ποιο? Πω,
1: γιατί έχω μάθει. Το θέμα είναι ότι είναι πολιτικό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ποιο βάζει το δάχτυλο.
2: Άρα,
1: το
2: ότι μάθουμε, βρήκανε μια αφορμή να σα εξοντώσουν πολιτικά, λέτε με αυτό.
1: Φάνηκε, δεν βρήκαν αφορμή, φάνηκε.
0: Η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, γιατί εξελέγει ένας άλλος περιφερειάρχης που είναι
1: ακριβώς,
0: άλλο κόμμα.
1: Ακριβώς,
0: τώρα όμως εσείς θα παραπεμφθείτε στο δικαστήριο. Ναι. Ποιος ευθύνεται, γιατί είναι πολιτικό αυτό το παιχνίδι, ποιος η αντιπολίτευση.
1: Γιατί δεν έχει καμία ευθύνη η περιφέρεια Θεσσαλίας. Καμία μα καμία ευθύνη.
0: Η δικαιοσύνη έχει άλλη γνώμη, δεν κύριε Αγοραστέ.
1: Εντάξει, η δικαιοσύνη σεβαστή η γνώμη της δικαιοσύνης, αλλά υπάρχει και η αλήθεια. Η αλήθεια είναι και η οποία έρχεται μέσα από τους δικονομικούς κανόνες, μέσα από την νομοθεσία, που λέει ότι ο Περιφερειάρχης δεν είναι συντονιστής και δεν έχει καμία μα καμία αρμοδιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Η μόνη αρμοδιότητα που έχει η περιφέρεια και υποχρέωση είναι να εκτελεί τις αποφάσεις. Και αυτό κάναμε. Τελεία και παύλα.
2: Αν γυρίζατε τον χρόνο πίσω τώρα, κύριε Αγοραστέ, τι διαφορετική πρωτοβουλία ενδεχομένως θα παίρνατε?
1: Δεν ξέρω, ίσως θα ήμουν πιο προσεκτικός άμα έρθει ο χρόνος πίσω.
2: Ναι.
1: Θα ήμουν πιο προσεκτικός. Σε τι? Δεν νομίζω ότι θα έκανα κάτι. Θα ήμουν.
0: Το ίδιο θα έκανα. Στον τόπο ενός δυστυχήματος που χάθηκαν τόσες ζωές.
2: Δεν θα ξέρατε να πείτε, ρε παιδί μου, ότι εδώ είναι ένα δυστύχημα. Εδώ ένα τροχαίο γίνεται και.
1: Δεν είναι αρμόδιος εγώ στο τροχαίο, είναι αρμόδιος η Περιφερειάρχης. Πώς
2: δεν λέω
1: πω,
2: για το τροχαίο.
1: Και καλά είναι ο Περιφερειάρχης. Και στο δυστύχημα είναι αρμόδιος ο Περιφερειάρχης.
2: Εμένα πάντως, άμα μου ζητούσαν να κάνω κάτι, να βοηθήσω σε κάτι και έβλεπα ότι κάτι γίνεται λάθος ή κάπως δεν πρέπει να γίνει, δεν θα το έκανα.
1: Μα δεν έβλεπα, δεν ήμουν εγώ εκεί να τα βλέπω, τι κάνουνε.
0: Γνωρίζατε για το δυστύχημα βεβαίως, κύριε Αγοραστέ.
1: Φυσικά το δυστύχημα. Ήμουνα το πρώτο βράδυ, τα μισά νύχτα. Μετά δεν τις αναπήγα. Τα πήρε στο τέλος.
0: Μετά χάθηκαν τα στοιχεία.
1: Λοιπόν, δεν είχαν αυτό. Δεν έχουμε εμείς καμιά αρμοδιότητα.
2: Εντάξει, κύριε Αγοραστέ, ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε τώρα και θα αποφανθεί και το ειδικό δικαστήριο.
0: Θα τα λέμε.
2: Θα παρακολουθούμε, βέβαια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Εντάξει, τώρα.
0: Μ' αρέσει αυτό που είπες. Τι θα έκανες διαφορετικά?
2: Τα ίδια θα έκανε.
0: Δηλαδή, πραγματικά μου άρεσε. Γιατί,
2: το σκέφτηκε όμως.
0: Το σκέφτηκε,
2: αλλά.
0: Τι θα έκανες διαφορετικά, ας πούμε, σε ένα τόπο δυστυχήματος?
2: Σίγουρα φαντάστηκε πράγματα που θα έκανε διαφορετικά. Δεν ήθελε να τα πει. Ήταν
0: σαφές
2: χειρότερο αυτό που απάντησε.
0: Σε ποιον αναφερόταν ο κύριος Αγοραστός? Φαντάζομαι όχι στον κύριο Κουρέτα που τον διαδέχθηκε.
2: Δεν νομίζω στον
0: αλλά
2: ίδιο.
0: Αλλά όταν λέει ότι. Κουρέτα. Ναι, στην αντιπολίτευση.
2: Ναι, τώρα ψάχνανε αφορμή.
0: Πολιτικό
2: βρήκαν
0: θέμα, πολιτική δίωξη και αυτή.
2: Ναι, πολιτική είπε καθαρά ότι.
0: Ναι,
2: τέλος πάντων. Κρίνονται, όλοι κρίνονται. Και για αυτά που λένε και για αυτά που κάνουν και κυρίως και για αυτά που δεν κάνουν. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βισβάρδη και επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βισβάρδη. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος και στον κόμβο μεταμόρφωσης ίδια εικόνα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιθτού. Ίδια εικόνα στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη μέχρι Φραντζή και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Ίδια εικόνα στην είσοδο του Πειραιά και στα δύο ρεύματα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Όπως ανακοίνωσε, το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε επισήμως ώστε να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλονίκη για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Όσοι υποπτεί καλούνται ο υπεύθυνος της κλινικής, ο εμπλεκόμενος πνευμονολόγος, ογκολόγος και οι κρατικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολυσιεργία που επέδειξαν κατά τα έτη 2025 και 2026. Ήδη επιδόθηκε η ανάκληση λειτουργίας, ενώ η σφράγιση θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών. Βροχή καταγγελιών και στον σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπείες στη συγκεκριμένη κλινική, όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και η μητέρα του πέθανε από αφυδάτωση. Ακροατής, αναφερόμενος στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκάλυψε επίσης ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος, τα οποία κατά περίπτωση έφταναν τις 6.000 ευρώ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή μία ακόμη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η απόφαση αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικειμένες εκλογές. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης της Αλίας, Κώστας Αγοραστός, και άλλα άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
10: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Εδώ είμαστε μετά το σύντομο έτσι διάλειμμα που κάναμε. Ακούσαμε δελτίο ειδήσεων με την Εύη Σβάρδη και μέχρι και τις 6 η Σοφία Μπερετάνου.
1: Να πούμε κοίτα πολλά. Κορονάκι.
0: Σοφία Μπερετάνου, θα πούμε πολλά.
1: Να πούμε πολλά. Να, εμείς συζητάμε τα δικά μας με κλειστά μικρόφωνα. Απάντηση δεν πήραμε από τον κύριο Αγοραστό.
0: Όχι, έτσι. Να ακούσουμε λίγο. Θέλω να αυτό το ηχητικό με τον κύριο Φλωρίδη.
1: Πάμε.
0: Το έχει εκεί.
1: Έτσι, για τα μπάζα.
0: Αυτό να δω τι θα λέει σήμερα.
2: Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
0: Ακούω και
1: να τα μπάζα, κύριε Φλωρίδη.

0: δώσουν τις δικές τους απαντήσεις, να δούμε αν το περιμπαζώματος είναι για τα μπάζα εν τέλει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο άλλο θέμα της επικαιρότητας. Είπαμε στην αρχή, στην εισαγωγή μας, ότι δυστυχώς έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος για να ασχοληθούμε με παραϊατρία, με κλινικές, με όλα αυτά τα οποία κάνουν πολλοί και διάφοροι και θέτουν σε κίνδυνο τον κόσμο, ο οποίος προφανώς,
1: Σοφία, ζωές,
0: δεν είναι υποχρεωμένος ούτε όταν πηγαίνει σε ένα γιατρό, ούτε όταν πηγαίνει σε μια κλινική, να κοιτάει αν έχουν πιστοποιητικά, αν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να κάνουν την όποια εξέταση.
1: Σωστά, και όταν μιλάμε για τέτοιες παρεμβάσεις, Νικήτα, όταν μιλάμε για χημειοθεραπείες, όταν μιλάμε για δύσκολες θεραπείες και για έναν ασθενή, είναι φοβερά ευάλωτο στη στιγμή που πρέπει να πάει σε ένα τέτοιο ιατρείο, να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Και μάλιστα βλέπουμε εδώ, πρέπει να δούμε και τις τρύπες του ιατρικού συστήματος, γιατί
0: πολλές.
1: Όλοι οι ασθενείς πρέπει να παραπεμφθούν, ενώ δεν μπορώ να πω ότι το σύστημα υγείας έχει προβλέψει για όλους τους ασθενείς να μπορούν να κάνουν τη χημειοθεραπεία.
0: Το δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Μπορούν να περιμένουν βέβαια 10 ώρες για τα φάρμακά τους στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, που είναι 2, αλλά η ευαλωτότητα των ανθρώπων μπορεί να τους οδηγήσουν σε τέτοιες κλινικές.
0: Πάμε στο πρώην πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Συζητάμε, κύριε Εξαδάκτυλε, με αφορμή την καταπηγούσα εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά από τις πραγματικά σοκαριστικές αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για μια ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομα χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στους ακροάτες και τις ακροατές σας. Έχω πολύ λίγα στοιχεία, για να είμαι ειλικρινής, διότι οι ιδιωτικές κλινικές δεν είναι στην αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων, όπως νομίζω έχει καταστεί σαφές από εχθές. Αυτά που ακούμε ενδεχομένως να περιέχουν και πολλά πειθαρχικά παραπτώματα εκτός από τα θετικά. Αυτό να ξέρετε ότι θα κριθεί ακριβοδίκαια από τους ιατρικούς συλλόγους, όπως κρίνεται πάντοτε, αν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα. Τώρα τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, τα είχαμε δει και στο παρελθόν, κύριε Εξαδάκτυλε. Τώρα, τις τελευταίες ημέρες που υπήρχαν πειθαρχικά παραπτώματα και δεν είχε προέβει κάπου ο ιατρικός συλλόγος.
2: Υπήρχαν
1: καταγγελίες.
2: Μισό λεπτό. Είναι άλλο τα διοικητικά θέματα, δηλαδή άδεια γιατρίου αναστολή της άδειας ή πρόστιμο για την άδεια του γιατρίου, που είναι διοικητικό θέμα. Είναι άλλο πειθαρχικό παράπτωμα, παραδείγματος χάρη σύμβαση γιατρού με οποιονδήποτε τρίτο για να θέλει ασθενής, που είναι πειθαρχικό παράπτωμα. Και σας λέω ένα από όλα, αυτό που είναι ίσως το ελαφρύτερο.
0: Ωραία.
2: Στην υπόθεση της Καρνεάς. Τώρα για την Θεσσαλονίκη, εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι πριν από οι κλινικές υφίστανται τακτικό έλεγχο ετησίως. Η άδειά του δηλαδή ανανεώνεται ετησίως. Και στο τακτικό έλεγχο του 2025 η Επιτροπή είχε ζητήσει η κλινική να σταματήσει τη λειτουργία της.
0: Και γιατί δεν έγινε αυτό, μετά ποιος πήγε να το ελέγξει, αν εφαρμόστηκε ή όχι. Δεν σας το λέω ότι
2: δεν
0: από τη θέση του υπεύθυνου, αλλά
2: Δεν είμαι σε θέση να σας το απαντήσω, διότι όπως σας είπα, δεν έχουν δικαιοδοσία οι ιατρικοί.
0: Ναι, δεν το λέω από άποψη δικαιοδοσίας. Έχετε διατελέσει όμως πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είστε ένας ενεργεία επιστήμονας γιατρός.
2: Είστε ιατρικός Θεσσαλονίκης παλιότερα, πλαστικός χειρουργός Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια, και το ξέρετε, κύριε Εξαδάκτυλε, ποιο είναι το ουσιώδης. Ο κάθε ασθενής, ο κάθε ένας που βρίσκεται στην ανάγκη, τι μπορεί να κάνει για να προστατευτεί το να μην πέσει θύμα ανθρώπων οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Δηλαδή να πηγαίνουμε να ζητάμε τα πτυχία του κάθε γιατρού τον οποίο επισκεπτόμαστε, είτε σε κάθε κλινική, στα πιστοποιητικά. Δηλαδή
1: σωστά.
0: Εκεί θα φτάσουμε.
1: Και στην εν λόγω κλινική διενεργούσαν παράνομες χημειοθεραπείες.
0: Ναι. Σοβαρές δηλαδή ενέργειες.
2: Επ' αυτού δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει συμβεί για να σας απαντήσω. Δηλαδή δεν γνωρίζω να σας πω. Τι ακριβώς συνέβαινε, δηλαδή ήταν παραδείγματος χάρη ένας παθολόγος ο οποίος στα πλαίσια της παθολογίας έδινε και ένα ογκολογικό φάρμακο.
1: Ναι. Χωρίς άδεια τουλάχιστον, δεν βρέθηκαν άδειες.
2: Στα πλαίσια αυτά, ενώ δεν υπήρχε τμήμα χορηγού σε κάποιο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Εκείνο που έχω να σας πω όμως είναι ότι συνολικά πολλά από αυτά δεν κρύβονται. Δηλαδή όταν άκουσα ότι βρέθηκε ένας κτηνίατρος, και το λέω γιατί.
0: Ναι, και έκανε μπότοξ.
2: Που έκανε μπότοξ. Ναι. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ τώρα.
1: Εσείς πείτε μας, γιατρέ.
2: Αν εγώ,

0: εγώ ως πλαστικός χειρουργός πω αυτόν αφήστε τον ελεύθερο να εξυπηρετεί την πελατεία του, θα φταίω?
1: Ναι, σίγουρα, όχι. Τι να σας πω, να σας ευχαριστήσουμε. Κύριε, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν εσείς που είστε πλαστικός να φέρω εγώ την αγελάδα μου να τις κάνετε, ξέρω εγώ, μια σοβαρή επέμβαση. Ναι, ή τη μάνα μου την καρδιά. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Καταλαβαίνουμε.
0: Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος το 2021 και το 2023 είχε ενημερώσει και τους ιατρικούς συλλόγους και την πολιτεία ότι η ολιστική ιατρική, η κβαντική ιατρική και όλα αυτά τα χαριτωμένα δεν υφίσταται, δεν είναι ιατρική.
1: Mm.
0: Αυτά ήταν γνωστά, δεν ήταν πράγματα τα οποία ανακαλύψανε ξαφνικά τους αμάνους σήμερα. Mm.
2: Έτσι. Αλλά πρέπει να τα ελέγχατε τα ιατρία που παράλληλα δήλωναν και ιατροί κβαντικοί.
0: Αυτό είναι η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων.
2: Ακριβώς.
0: Και θα σας πω κάτι το οποίο χωρίς παρεξήγηση. Καρνεάδου, οδός Καρνεάδου, δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα εκτός στην Αθήνα, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Τώρα τι και πώς.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Ελάτε. Ναι.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε Ξαντάχτυλε. Yes. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάντως βλέπω εδώ στο Μέγκα που το συζητάγαμε και μαζί στον Νίκο τον Ευαγγελάτο ότι υπήρχαν βροχή καταγγελίες για τις ιδιωτικές κλινικές Θεσσαλονίκη.
1: Προφανώς,
2: και κανείς δεν είχε ασχοληθεί.
1: Μα, αυτό είναι τώρα το. Γιατί είπαμε.
2: Ακριβώς.
1: Ο καθένας μπορεί να ασθενείς, έχει προφανώς. Όταν βρίσκεται ειδικά σε μια κατάσταση ανάγκης, θα πάει και δεν είναι υποχρεωμένος και δεν πρέπει και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε να ζητήσει τις άδειες λειτουργίας κάθε κλινικής, ούτε τα πτυχία του κάθε γιατρού. Θεωρεί ότι σε ένα κράτος το οποίο έχει δομές, το οποίο έχει μηχανισμούς ελεγκτικούς, ότι όλα αυτά είναι διασφαλισμένα. Τέλος πάντων, να σας αλλάξουμε τώρα εντελώς την κατάσταση.
2: Ας αλλάξουμε λίγο
1: γιατί
2: θέμα.
1: Γιατί μας τα στέλνετε για σε μηνύμα, φτάνει πια. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε, φτάνει. Θέλετε πιο χαρούμενα πράγματα, θέλετε λιγότερα προβλήματα τα οποία ήδη έχετε πολλά, δεν θέλετε να σας σωρεύουμε και με τη δύσκολη επικαιρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Υπάρχει όμως να έρθουμε μια ωραία μέρα και να μην έχει τίποτε επικαιρότητα, έτσι, που να μας...

0: Εγώ θέλω να μπει, θα γίνουν αυτή την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αμάν, αμάν, αμάν.
0: Εδώ βλέπω ότι μία εταιρεία μετά την άλλη να προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνο για την ανθρωπότητα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια, έχουμε πρόβλημα με τους agents. Agents τους λένε.
2: Και σήμερα, επειδή θα προλάβουμε τα χωρίς λόγο, θέλω να σου πω ότι ο πλανητάρχης, ξέρω πόσο αγαπάς τα χωρίς λόγο τον πλανητάρχη που βρίσκεται πάντα χωρίς λόγο στα τευτέρια μας, θα συναντήσει τους πάντες για την τεχνητική νοημοσύνη.
1: Αφού φτιάχνει το AI Force.
2: Ακριβώς.
1: Τη δύναμη AI.
2: Για πες τα μας.
0: Εμένα να σου πω, αυτό πριν το πείσμα, ανησυχεί περισσότερο όταν βλέπω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτός που ξέρουμε, είναι υπέρ της ελευθερίας αυτού του πράγματος και εξελιχθείτε και κάντε. Αυτό με τρομάζει ακόμα περισσότερο από τους υπολείπους που λένε
2: γιατί και θέλουν την ερωτήμα. Γιατί έγινε όλα αυτά με την Κίνα. Τα θέλουν όλα. Θέλουν όλο την τεχνητή νοημοσύνη να την χειρίζεται η Αμερική.
1: Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι η τεχνητή υπερνοημοσύνη, η οποία έχει πράκτορες, οι οποίοι πράκτορες γίνονται, φοράνε καπελάκι Σοφία Μπερετάνου, φοράνε καπελάκι Νικήτας Κορονάκης, φοράνε καπελάκι Νίκος Βασιλάκος και ζουν αντιμών. Δηλαδή αντί να είμαστε εμείς, αυτοί ενεργούν. Τι σημαίνει ενεργούν? Του δίνεις μία εντολή και αυτός αρχίζει και λειτουργεί για σένα. Είπε η Anthropic λοιπόν τώρα στην δημόσια έκκληση που έκανε για να βγει στο χρηματιστήριο ότι είμαι υποχρεωμένη ως εταιρεία να σας ενημερώσω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για ποιους, για τις χώρες αλλά και για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Γιατί αν αρχίσουν...
2: Καταπατάτε η ανθρώπινη ελευθερία.
1: Ουσιαστικά καταργείται. Την καταργούμε, εμείς την καταργούμε όταν λέμε στον πράκτορα κάνε μας τη δουλειά, ανάλαβε δράση και τώρα οι περισσότεροι χρήστες που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη έχουν δώσει άδεια να μπει στον υπολογιστή τους, να μπορεί να ψάχνει τον υπολογιστή τους, να μπει στο email τους και σε λίγο να κάνει και τις δουλειές για αυτούς και να αυτοματοποιηθούν οι δουλειές. Δηλαδή να λες ότι όταν μου στέλνει κάποιο mail, θέλω να απαντάς με συγκεκριμένο τρόπο σύμφωνα με τα προηγούμενα email.
0: Δεν είναι κακό μωρέ, αυτό καλό είναι.
2: Τι κάνεις αυτό τώρα, δηλαδή περιμένεις να στείλεις τα email. Όσες εκκρεμότητες, ο Νικήτας βάζει και απάντηση.
0: Ελπιδοφόρο το
1: ακούω. Κοίτα, είναι ελπιδοφόρο. Απλώς παίρνει τον απόλυτο έλεγχο της ζωής σου, γιατί μπαίνει και σε δουλειές που πρέπει να γίνουν κάθε μέρα και να τις κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και να σου φτιάξει το πρόγραμμα, να σου διαμορφώσει το πρόγραμμα και να ζεις όπως θέλει αυτή. Δηλαδή είναι χειρότερο από τσιπάκι στον εγκέφαλο. Γιατί θα σου πει, γιατί έχεις καθυστερήσει την εκπομπή, γιατί δεν έχεις βγάλει αυτό, γιατί δεν έχεις κάνει το άλλο, γιατί έπρεπε να καλέσει αυτόν και δεν τον κάλεσες.
2: Γιατί κάνει ερωτήσεις ή θα σου φτιάχνει μια καθημερινή έτσι.
1: Ό,τι άδεια της δώσεις. Αν της δώσεις άδεια να αυτενεργεί και της πεις φτιάξε μου τον αυριανό οδηγό για την εκπομπή, θα τον φτιάξει.
0: Ωραία, τέλεια. Δεν το βρίσκω κακό αυτό.
1: Δεν είναι κακό αν υπάρχει ανθρώπινος έλεγχος.
0: Ναι,
1: όταν όμως καταργείται.
0: Δύο πράγματα. Ναι. Υπάρχει ανθρώπινος έλεγχος και να μην σου δίνει κατευθύνσεις οι οποίες είναι κατά το δοκούν, δηλαδή αυτό που θέλει αυτός να σου περάσει.
1: Δεν κρίνει γιατί... καλύτερα, υποτίθεται.
2: Ναι. Έχει δίκιο Νικητές, γιατί υπό αυτή την έννοια θα μπορούσε να μας δώσει να μας
0: κατευθύνσει
2: σε λάθος μονοπάτια.
1: Αλλά για φαντάσου αν γινόταν με bot αυτό που συνέβη με τον πιλότο με τα 200 προφίλ που θα βρισκόμασταν.
0: Για πες για αυτή την ιστορία.
1: Αυτή, παιδιά, είναι η πρώτη καταδίκη που έχουμε με υποχρεωτική έκτηση ποινής στην Ελλάδα.
0: Τι έγινε, γιατί κάποιοι δεν το έχουν παρακολουθήσει.
1: Μία κοπέλα δημιούργησε 200 προφίλ για το αγόρι της, θα πω εγώ, τον πιλότο, που δεν της έδινε σημασία. Όλα ξεκίνησαν από μία έλλειψη απάντησης. Όταν αυτός δεν απάντησε, λοιπόν, αυτή δημιούργησε 200 προφίλ στο Facebook, που μπορώ να δημιουργήσω 200 προφίλ χωρίς έλεγχο, γιατί το Instagram.
2: Πόση ώρα μπορεί να πάρει αυτό σε κάποιον?
1: Αυτό πήρε χρόνια, 8 χρόνια.
2: Μα
1: σε 8 χρόνια.
2: Μπορεί να δημιουργήσει 200 προφίλ.
0: 200 email,
1: προφίλ, τα οποία, πρόσεξε τι έκανε.
2: Ναι.
1: Έβαζε
2: τα χρόνο που είχε.
1: Το πιλότο να επικοινωνεί με τους φίλους του, να στέλνει ψεύτικα μηνύματα, ψεύτικες φωτογραφίες, να βάζει λόγια από τον έναν στον άλλον.
2: Με τους φίλους του.
1: Με τους φίλους. Ναι. Τσακώθηκε ο άνθρωπος μόνο τον κόσμο και είπε: όχι, θα σε κυνηγήσω. Έκανε 8 δικαστικές ενέργειες ξεχωριστές, μηνύσεις, αυτόφορα, περιοριστικά μέτρα τα οποία η κοπέλα παραβίασε και στο τέλος το εφετείο Λάρισας.
2: Τώρα μιλάμε για μια δεκαετία. Αυτό έχει γίνει πριν από 10 χρόνια.
1: Πριν από 8.
0: Ξεκίνησε.
2: 8.
1: Δηλαδή σκέψου ότι έφτασε σε σημείο το εφετείο Λάρισας να πει 48 μήνες φυλάκιση, υποχρεωτική έκτηση των 12. Και η κοπέλα αναζητείται, πρόσεξε, δεν την έχουν βρει. Την αναζητούν για να εκτίσει
2: μετά
1: την πηγή.
2: Μετά από όλο αυτό το να ξέρει, να δημιουργήσει 200 προφίλ. Ναι. Μάλλον
1: απλώς
2: έχει, είναι σε
1: κάτι,
2: άλλο cloud η κοπέλα.
1: Υπάρχει
2: αυτή
1: και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει πολύ δημοσιογραφικά.
2: Σίγουρα.
1: Ότι είναι η πρώτη φορά που το ανώνυμο προφίλ δεν είναι και τόσο ανώνυμο.
0: Μα δεν υπάρχουν. Νομίζω, Νίκο, αυτό είναι σαφές. Ότι κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον πίσω από το διαδίκτυο. Γιατί και το λέω και για τα trolls και για όλα αυτά.
2: Και για το μαύρο διαδίκτυο.
0: Τη μία καταδίκη μετά την άλλη. Δηλαδή, εμένα βγαίνει ένας λογαριασμός που λέγεται, ξέρω εγώ, κάμερα 3, 2, 1, πάμε. Ναι. Και

0: βρίζει χυδαία ή προσβάλλει χυδαία. Άμα θέλω, μπορώ να τον βρούμε.
1: Ναι, απλώς χρειάζονται χρόνια στη δικαιοσύνη και χρειάζεται
2: να
1: και μια περιουσία.
2: Να το πούμε στα κόμματα αυτό που λένε, ας πούμε, ξέρω, ότι δεν έχουμε τρόλ και είναι, ξέρω εγώ, η πράσινη θύελλα. Πώς
0: ναι,
2: δεν έχει.
0: Ναι, άμα θες, βρίσκεις ποιος είναι πίσω από την πράσινη θύελλα.
1: Αρκεί να τον κυνηγήσει δικαστικά, να γίνει άρση απορρίτου, εισαγγελικές παραγγελίες, να διαβιβαστούν στην Αμερική, να εμπλακεί η δίωξη ηλεκτρονικού
0: εγκλήματος. Η δίωξη σίγουρα, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Δηλαδή πλέον δεν έχουμε δει παραδείγματα τέτοια, γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά γιατί να μην πάρεις αποζημίωση από το Instagram για το παιδί σου?
2: Μπορεί να το κάνει. Για πες το μας λίγο αυτό τώρα, γιατί το είδαμε. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται.
1: Γίνεται. Αν ξεκινήσεις ένα μακρύ δικαστικό αγώνα.
2: Θα κρατήσει 8 χρόνια ή
1: και
2: υπάρχει
1: θα σου
2: νομικό
1: πολλά
2: πλαίσιο.
1: Και
2: υπάρχει
1: τέλος
2: νομικό πλαίσιο αυτό, γιατί ξέρεις τα νέα παιδιά, Νικήτα, δηλαδή στην ηλικία του γιού μου 11-12 χρονών, είναι φοβερά επικίνδυνο, γιατί δεν ξέρουν τη σημασία και την ευρύτητα, να το πω, των social media και μπορούν να βάλουν εσένα στο διαδίκτυο, στο Snapchat, με ένα sticker, δεν ξέρω κι εγώ, και να προσβάλλουν φοβερά τον συμμαθητή τους, τον φίλο τους. Δεν το καταλαβαίνουν. Πρέπει να υπάρχει να
1: περνάει ένα
2: κάτι
1: μήνυμα η δικαιοσύνη, ναι, με την απόφαση αυτή ότι
2: πλαίσιο
1: είναι αυστηρά τα πράγματα και μην παίζετε ενού παικτής, εκεί που δεν πρέπει να παίζει δηλαδή.
0: Ναι, και πες όπως τώρα τι χρήματα διεκδίκησαν.
1: Θα χρειαστεί εκεί.
2: Πόσο?
1: Πήρανε 200 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημίωση η κοπέλα από το Λος Άντζελες.
2: Ναι,
1: και
2: το είδαμε.
1: Μετά βγήκανε και οι υπόλοιπες 28 πολιτείες και είπαν και περιμένουμε κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε και τις χώρες με τις τοπικές νομοθεσίες που υπάγονται στο ενωσιακό δίκτυο να κινηθούν κατά του Instagram και του Facebook και να αποζημιωθούν.
2: Οπότε και εμείς ως χώρα, ως μέλλον. Ναι, γιατί είμαστε. Δεν
1: γονείς
2: είναι δυνατόν να μην είμαστε, ναι, και εμείς, να μην μας επηρεάζει. Αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα που να το υπostηρίζει. Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δώσει μια καταφεντήρια.
1: Μπορείς εσύ να κινηθείς, ναι, αυτόνομα, αλλά σκέψου ότι για να επιδώσεις Αμερική μπορεί να είναι κάποιες χιλιάδες δολάρια.
0: Άρα δεν συμφέρει.
1: Άρα δεν σε συμφέρει.
2: Ναι, αλλά όπως το συζητάγαμε μια φορά στα δικά μας χωρίς λόγο με τον Νικήτα, κάθε έτσι προσβολή ήταν 5.000 δολάρια. Ξέρεις πόσο κόστησε, θυμάσαι που λέγαμε.
0: Ναι, κάτι
2: δις.
1: Εκατομμύρια. Και τώρα επειδή έχουν φοβηθεί, θα βάλουν τους κόφτες και τις απαγορεύσεις που περιμένουμε να εφαρμοστούν.
0: Δεν πειράζει. Αν χρειάζεται αυτό το πράγμα, καλά είναι. Ναι, νομίζω δεν αρχίζουν να συμμορφώνονται όμως έτσι με τα πρόστιμα οι εταιρείες.
1: Ναι, έχουν αρχίσει να μαζεύονται και τουλάχιστον δεν βάζουν αλγορίθμους οι οποίοι είναι εθιστικοί για τα παιδιά. Γιατί το πρόβλημα είναι ο εθισμός, ότι έχεις ένα παιδί που δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το TikTok, από το Instagram, από το Facebook.
2: Είναι
1: από
2: ο αλγόριθμος αυτό. Μα γι' αυτό είχαν καταφύγει οι οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ότι είναι εθιστικό. Εδώ σε εμάς είναι.
0: Ναι, μα προφανώς. Για εμείς, εντάξει, είμαστε ενήλικες, μπορούμε να παίρνουμε το ρίσκο.
1: Δεν το πιστεύει που το λέει.
2: Όχι, το εννοεί. Το εννοεί.
0: Εντάξει, εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε. Ένα παιδί ανήλικο ή ένα μικρό παιδί προφανώς δεν μπορεί να το ελέγξει.
1: Δεν έχει την οριμότητα, δεν έχει την πείρα, δεν μπορεί να το κάνει. Και είδες, ο πιλότος μπόρεσε γιατί στράφηκε κατά του διόκτητου. Κατά της κοπέλας δηλαδή.
2: Μια δεκαετία δεν τη βρήκαμε την κοπέλα βεβαίως.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί. Δηλαδή σε ένα τυχαίο αστυνομικό έλεγχο η κοπέλα θα συλληφθεί. Θα κάνει κάποια παράβαση, κάποια βαραβίαση, κάπου θα τη δουν, κάπου θα θελήσει να ταξιδέψει. Δεν είναι εύκολο να διαφεύγει τη σύλληψη.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Σήμερα το κάναμε το ραντεβού μας.
2: Τρίτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα.
1: Τρίτη. Γιατί πάω για ομιλία στον πύργο. Είναι μέρα του εκπαιδευτικού και θα μιλήσω στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος για το πώς να χειρίζονται οι δάσκαλοι τα παιδιά μας.
0: Την Δευτέρα, αυτό που μας έρχεται.
2: Πολύ σημαντικό να έρθεις με νέα φρέσκα κουλούρια να μας τα πεις.
1: Τρίτη είχατε πει από την αρχή και μου αρέσει Τρίτη. Εγώ λέω να πάμε Τρίτη. Ο μόνος λόγος που το έχω κρατήσει ήταν γιατί μου είχε βάλει Bunny Earth, μου είχε πει κοιτάξτε, θέλουμε στούντιο 4. Φερεντίνο Καραβάτου. Ναι. Οπότε θέλουμε μια μέρα καθαρή που να μην βγαίνει πουθενά. Αλλά επειδή αυτή η εκπομπή ακόμα βρίσκει τα πατήματά τη, πιστεύω ότι έχουμε χρόνο.
0: Εντάξει.
2: Εδώ
1: είμαστε. Άρα Τρίτες μαζί.
0: Έλα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί
2: Νικήτας Κορονάκης,
0: Σοφία Μπερετάνου.
2: Σας αποχαιρετούμε και ο Νίκος Βασιλάκος στην παρέα
1: μας.
0: Ακολουθεί τώρα μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων και
2: αμέσως μετά υπαρκτός σχολιασμός. Με βάζει κάθε φορά να το λέω. Γιατί σου λέει τώρα θα κάνει το σαρδάμ.
0: Μέχρι να σου βγαίνει αβίαστα.
1: Είσαι καλή, γι' αυτό το κάνει.
2: Μου κάνει τεστ.
0: Θέλω να χαλάσω τη φιλία σου με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Το κατάλαβες.
2: Υπαρκτός σχολιασμός. Καλά, εσένα δεν σου πάει ως σοσιαλιστής, ας πούμε, το υπαρκτός σοσιαλισμός. Το σχολιασμό σου έρχεται πρώτα.
0: Δεν ξέρω, θα επιχειρήσω να το πω αυθόρμητα μια φορά να δω.
2: Θα δει σοσιαλισμό θα σου βγαίνει. Να είστε καλά, γεια σα.
3: σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Διάσημα άλογα της ιστορίας. Να σας θυμίσω σήμερα μερικές ιστορίες αλόγων που άφησαν εποχή, διότι στην παγκόσμια ιστορία οι άνθρωποι και τα άλογα ήταν τόσο δεμένοι μεταξύ τους που συχνά η πορεία διάσημων ανθρώπων συνοδεύτηκε από την πορεία των εξίσου διάσημων αλόγων τους. Το πιο διάσημο μάλλον και σίγουρα το πιο τιμημένο μετά το θάνατό του άλογο στην παγκόσμια ιστορία ήταν ο Βουκεφάλας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν το μόνο άλογο που κηδεύτηκε με μια τεράστια και πολυέξοδη κηδεία και μετά γύρω από τον τάφο του χτίστηκε μια ολόκληρη πόλη που έφερε το όνομά του, η Βουκεφάλεια. Ο Ιούλιος Καίσαρας ύπευε στις εκστρατείες του ένα άλογο που ο ρωμαϊκός θρύλος το ήθελε να έχει πολλά δάκτυλα κοντολογής, να μην έχει μονοκόμματες οπλές. Οι μεταγενέστεροι θεώρησαν ότι αυτό ήταν ένας μύθος που συνόδευε το μεγάλο στρατιλάτη. Σήμερα όμως οι βιολόγοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια γενετική ανομαλία που εμφανίζεται πότε-πότε στα άλογα, πολύ σπάνια βέβαια. Ο Καλιγούλας, ο παρανοϊκός αυτοκράτορας της Ρώμης, είχε ένα περίφημο άλογο που ονομαζόταν Ινκιτάτους. Ο Καλιγούλας το αγαπούσε παθολογικά, αλλά ανάλογη αγάπη για το ίδιο ζωντανό είχε και ο όχλος του ρωμαϊκού υποδρόμου, διότι ο Ινκιτάτους ήταν μόνιμος νικητής των υποδρομιών. Γι' αυτό και ο πολύβουος αυτός όχλος, όταν περνούσε μπροστά από το στάβλο του αλόγου, σώπαινε ξαφνικά για να το αφήσει να ησυχάζει ή να κοιμάται, ώστε να έχει, λέει, τη δύναμη να τρέξει. Ένας σιωπηλός ρωμαϊκός υπόδρομος για χάρη ενός αλόγου ήταν πράγματι ένα ιστορικό παράδοξο. Είναι επίσης πασίγνωστο ότι ο Γάιος Καλιγούλας σε μια κρίση παράνοιας έχρισε τον Ανκιτάτους ύπατο. Τον έκανε δηλαδή μέλος της ρωμαϊκής συγκλήτου. Πάθος με τα άλογα είχε και ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος, καθώς και ο θωτός του γιος ο Βέρος. Ο Βέρος είχε ένα διάσημο άλογο των Βόλουκρης, που όταν άφησε τον μάτιο του το κόσμο αντικαταστάθηκε από μια ολόκληρη εικόνα του, την οποία είχε πάντα μαζί του ο Βέρος. Η εικόνα άξιζε όσο μια ποσότητα σιτηρών που θα έτρεφε για μισό χρόνο ολόκληρη τη Ρώμη. Στη νεότερη εποχή, ο Γάλλος πρωθυπουργός Αδόλφος Θιέρσος, που στιγματίστηκε από την αιματηρή καταστολή της Παρισινής Κουμούνας, είχε επίσης μια φοράδα που υπεραγαπούσε, η οποία λεγόταν γιάτα. Ο Θιέρσος ήταν πολύ κοντός, σχεδόν νάνος, και αγαπούσε τη γιάτα διότι και αυτή ήταν πολύ κοντή επίσης. Μια μέρα ο Υπουργός Εσωτερικών τον ενημέρωσε ότι είχε ξεσπάσει εξέγερση στη λεωφόρο Σεν Μαρτέν. Ο Θιέρσος καβάλισε τη γιάτα και έτρεξε προς τα εκεί πιστεύοντας ότι θα τρομάξει το πλήθος. Το αποτέλεσμα ήταν απροσδόκητο. Η εμφάνιση του νανοειδούς πρωθυπουργού πάνω στο κοντό του αλογάκι δημιούργησε τόση θυμηδία που η διαδήλωση διαλύθηκε, αλλά όχι από τρόμο αλλά μέσα σε ένα σύννεφο γέλιου και ευθυμίας. Η αριστοκρατία της Αγγλίας είχε επίσης πάθος με τα άλογα και τις υποδρομίες. Πλήθη κόσμου συνέρεαν στους αγώνες και οι Άγγλοι αριστοκράτες έψαχναν μανιωδώς να βρουν κάποιο καλό άλογο ράτσας που θα τους έκανε διάσημους και πλούσιους. Ένα από τα άλογα που έγραψαν ιστορία εκείνη την εποχή ήταν ο περίφημος Γκολντόλφιν. Τον βρήκαν τυχαία να σέρνει ένα βιτιοφόρο, τον πήγαν στον υπόδρομο, όπου δεν διέπρεψε ως άλογο κούρσας, αλλά ως επιβίτορας. Για κάποιο μυστηριώδη λόγο, όλα τα παιδιά του Γκοντόλφιν γίνονταν πρωταθλητές. Τα πλούτη που έδωσε στον ιδιοκτήτη του ήταν ασύλληπτα, ενώ από αυτόν βγήκε μια ολόκληρη σειρά πρωταθλητών για δεκαετίες, καθώς και τα παιδιά του Γκοντόλφιν γεννούσαν νικητές. Στην υποδρομία του Νιουμάρκετ το 1738 έτυχε να τρέχουν σε τρεις κούρσες τρία δικά του παιδιά, ο Λαθ, ο Καντέ και ο Ρέγκουλους. Ο ιδιοκτήτης τους ήταν τόσο σίγουρος ότι θα κέρδιζαν και στις τρεις κούρσες και ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη που είχαν στο γεννήτωρά τους που κουβάλισαν στον υπόδρομο το γέρο Γκοντόλφιν ώστε να δει τα παιδιά του να νικούν και να χαρεί. Εγγλέζια λογομούριδες. Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Mega News 102,6. 94,6.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Όπως ανακοίνωσε, το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε επισήμως ώστε να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Δεν αμφιβάλλω για την εντυμότητά του, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, ενώ συγκροτείται η ειδική επιτροπή που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τις υπηρεσίες ευεξίας. Κατεπίγουσα, η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών προανήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, καλώντας ως υπόπτους τον υπεύθυνο της κλινικής, τον εμπλεκόμενο πνευμονολόγο-ογκολόγο, αλλά και κρατικούς υπαλλήλους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αρχές ερευνούν γιατί αρμόδιες επιτροπές ελέγχου το 2025 και το 2026 καθυστέρησαν το Λουκέτο. Ήδη έχει επιδοθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπείες στη συγκεκριμένη κλινική όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και η μητέρα του πέθανε από αφυδάτωση. Άλλος ακροατής, αναφερόμενος στο ιατρείο της Καρναάδου, αποκάλυψε ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος, τα οποία κατά περίπτωση έφταναν τις 6.000 ευρώ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημέλιο Οδικών. Η απόφαση αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρναάδου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του διαστοιχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, κάνοντας λόγο για φορτισμένο και τοξικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεσή του έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μιλώντας στο Mega News 104,6, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια εκτέλεσε τις εντολές που της δόθηκαν από το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας και ότι ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός. Τόνισε ότι ο ίδιος δεν μιλήσε ποτέ με τον εισαγγελέα, ούτε δέχθηκε εντολές από τον πρώην Υπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και επανέλαβε ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση καθήκοντος. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου θα καθίσουν και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα, σημειώνοντας ότι το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι της Μπανγκόκ μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Άλλοι 4 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 23. Σύμφωνα με τις αρχές της Μπανγκόκ, σχεδόν 7.000 άνθρωποι βρίσκονται σε περισσότερα από 230 καταφύγια σε όλη την πόλη. Στο μεταξύ, εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τους πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς σκοπάδια γατόψαρων εμφανίστηκαν να κολυμπούν μέσα ανάμεσα σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα.
2: Στις 2.707,8 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 1,57%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,34% στις 51.308 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,07% στις 7.679 μονάδες.
5: Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγραφεί ανόδο 0,12% στις 26.852 μονάδες. Η τιμή για το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται στα 104,1 δολάρια το βαρέλι. Για το αμερικανικό αργό η τιμή του διαμορφώνεται στα 91,3 δολάρια το βαρέλι. Το χρυσό η τιμή του διαμορφώνεται στα 4.198 δολάρια, η τιμή για το ασίμι στα 61,6 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ δεν θα αγωνιστεί στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελαβίβ για την Ευρωλίγκα. Ο Ισπανός φόρουαρντ τραυματίστηκε στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ και θα μείνει εκτός δράσης για 10 τουλάχιστον ημέρες. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς δεν θα έχει επίσης στη διάθεσή του τους Ναν, Χέιτς Νέιβις και Φαλ και Σλούκα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
7: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι Μαρούσης. Προβλήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας, κυρίως από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούσι. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στερίου.
6: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
9: Μίτινγκ.
8: Λογαριασμοί. Συνεργείο. Ψυχιατρικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
13: Για ποια.
12: Για όλα αυτά.
13: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
12: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
13: Για ποια.
12: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, αντράζει με τώρα.
14: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε.
15: Γιατί.
14: Δεν ξέρω γιατί.
15: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
14: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
15: Και τη Μαρία Αστερίου.
14: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
15: Καλησπέρα σε όλους.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα.
15: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
14: Το Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
15: Εδώ, το ραδιόφωνο της πόλης και όχι μόνο.
14: Της Ελλάδας, παιδί μου. Μη σου πω του κόσμου ολόκληρου.
15: Έτσι, Αθηνών, περιχώρων και υπόλοιπης επικράτειας.
14: Και ομογενείας.
15: Στο ένα μικρόφωνο αυτή η φωνή που ακούτε, η υπέροχη, είναι της κυρίας Μαρίας Αστερίου.
14: Αυτός ο βροντόφωνος, σκληρός άνδρας απέναντί μου είναι ο Ανδρέας Παπαδόπουλος.
15: Ο κύριος Κώστας Κουγιτέας, που δεν το βλέπετε αλλά αντιλαμβάνεστε τα θαύματα που κάνει, είναι στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά απαντά στο 211-0161-046, Viber, WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104,6, email studio παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και υπεύθυνη εναντί του νόμου. Και βεβαίως σήμερα, Μαρία μου.
14: Ναι. Τι.
15: Γιορτάζουμε.
14: Τι γιορτάζουμε.
15: Γιορτάζει η Εθνική Ελλάδα των Καλλιτεχνών.
14: Η Εθνική Ελλάδα.
15: Γιατί γιορτάζει ο πιο γνήσιος εκπρόσωπός της.
14: Και ας ακούσουμε ένα τραγούδι ταιριαστό με την εκπομπή μας προφανώς. Είναι το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι του ναι. Γιώργου Νταλάρη Τσιμιέρα.
15: Ναι.
14: Εντάξει.
16: Κι απ' έξω από την πύλη.
15: Αγαπάμε Γιώργο Νταλάρα και δεν το κρύβουμε. Έχει γενέθλια, να είναι πάντα καλά και μάλιστα έδωσε πριν από λίγες ημέρες μια εκπληκτική συναυλία στο Βεάκιο, αφιερωμένη στο ρεμπέτικο. Αυτός ο μύστης του

0: γιος του Λουκά Νταράλα.
1: Σωστά, αλλά άλλαξε το όνομα για να είναι πιο εύκολο. Εντάξει. Το επίθετο, για να είναι πιο εύκολο.
0: Αλλά είχε πάρει, ρε παιδί μου, είχε μοιηθεί από τον μπαμπά στη μουσική.
1: Και από πολύ μικρή ηλικία, εκεί από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και ως τώρα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Όπως εγώ, ρε παιδί μου, δίπλα σου. Έτσι, μιούμε, υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Μιούμε στη δημοσιογραφία, στην πολιτική, στην κεντροαριστερή σκέψη και αντίληψη και στον κομμουνισμό, Αντρέα μου.
1: Εντάξει, μην υπερβάλλεις.
0: Έτσι και ο Γιώργος Νταλάρας δίπλα στον μπαμπά τα άμαθε.

0: είμαστε. Στη σημαντική είδηση της ημέρας ξεκινάει την εργασία του στην Αθήνα ο Τάιλερ Μακμπεθ.
1: Το γυμναστήριο.
0: Ακριβώς.
1: Έχει όνομα το γυμναστήριο.
0: Μπάρις Άνθενς.
1: Μπάρις.
0: Βεβαίως, είναι μια μεγάλη, είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα γυμναστηρίων σε όλη την Ελλάδα.
1: Το Μπάρις από πού βγαίνει?
0: Δεν ξέρω τώρα. Μπάρις είναι. Μπάρις
1: στα αγγλικά.
0: B-A-R-I.
1: B-A-R-R. Νταμπλάρ. Πώς τα λες, πώς φαίνεται ότι έχεις ζήσει στην Αγγλία, ρε Αντρέα?
0: Y, αποστρόφες, Athens.
1: Α, είναι Μπάρις.
0: Ναι, ναι.
1: Μπάρις, really.
0: Μπάρις Athens ξεκινάει στην πλατεία Συντάγματος, όθωνος 6.
1: Να σου πω, εσύ που ξέρεις καλά την οικογένεια, μπορούμε να έχουμε εκπτωτικό.
0: Ναι, θα δω, σε εσένα θα δώσω.
1: Σε μένα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί μπορούμε να τον φωνάξουμε τον Τάιλερ. Δεν μιλάει ελληνικά. Τέλος πάντων, φωνάξουμε τον Στέφανο Κασελάκη να μας εξηγήσει εκεί τα του γυμναστήριου, να δώσουμε και κάποια εκπτωτικά στους ακροατές μας.
0: Ότι είναι πανέξυπνος.
1: Ποιος?
0: Ο Τάιλερ.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Λέω πανέξυπνος, πραγματικά. Λοιπόν, καλό ρίσκο το γυμναστήριο, καλές δουλειές εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Θα δούμε, θα είχε ενδιαφέρον. Αν είχε γίνει το γυμναστήριο το 23, τότε που ήταν στα super high
1: καλά,
0: του
1: το
0: Κασελάκη, θα πήγαινε όλη η Αθήνα.
1: Θα πήγαινε αναγκαστικά.
0: Τώρα θα είχε ενδιαφέρον και θα πάνε.
1: Θα πήγαινε αναγκαστικά όλο ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα ήταν υποχρεωτικό μαζί με την Αυγή. Πώς το λέει, συνδρομή στην Αυγή, συνδρομή στο κόμμα και στο γυμναστήριο.
1: Θα με πνίξεις. Και μετά όταν γινόταν το πραξικόπημα στο Γκάζι, τι θα γινόταν το γυμναστήριο?
0: Θα πήγαινε η Θοδώρα, η Ραλία, ξέρω εγώ ποιοι μείνανε. Ο Αυλονίτης.
1: Ο Αυλονίτης που τώρα στο Πασόκ.
0: Ο πιο ωραίος, ξέρεις ποιος θα ήταν να πήγαινε?
1: Ποιος?
0: Ο Ναύαρχος.
1: Αποστολάκης.
0: Και θα έκανε κουπί.
1: Και αυτό που είχαν πάει μαζί, που είχαν πάει.
0: Στη Μακρόνησο, σου λέω, μην επιμένεις.
1: Καλά, εντάξει, δεν τα βάζουμε.
0: Μα τώρα.
1: Είχα πάει στη Μακρόνησο με βιντεάκι, στη βάρκα είμαι μοναχή και τα λοιπά, έτσι.
0: Θα δίνεις και κουπί, ο Ναύαρχος.
1: Ήταν για να μοιηθεί ο Στέφανος και να μοιήσει και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήξερε.
0: Στα ιερά και τα όσια της αριστεράς.
1: Ναι, δεν μοιήθηκε και πολύ τελικά.
0: Εντάξει,
1: το γύρισε στο κέντρο.
0: Ανεπίδεκτος μαθήσει αυτό το κομμάτι.
1: Το είδες με μυαράκι που τον είχε καλεσμένο.
0: Να τόσο ωραίος.
1: Τα ξεπούλησε τα σημικά της θείας.
0: Εσύ να τα βλέπεις.
1: Εγώ γιατί.
0: Λοιπόν, έχουμε

0: προς στεναχώρια των ψηφοφόρων της Μαγνησίας ότι στις επόμενες εκλογές τουλάχιστον δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Οπότε ποιοι μένουν? Είναι η κυρία Ζέτα Μακρύ
0: και ο Μπουκόρος.
1: Και ο Μπουκόρος. Και μένει ακόμα ένας αν βγάλει έδρα τρίτη.
0: Τώρα ξέρει κανείς, τώρα μπορεί να κάνεις πρόβλεψη?
1: Όχι ρε παιδί μου, λέω μήπως μπει κάποιο πιο δυνατό όνομα να ενισχύσει η Νέα Δημοκρατία την περιφέρεια της Μαγνησίας. Μήπως ξέρεις κάτι?
0: Όχι. Σήμερα βγήκε, σήμερα ανακοίνωσε ο Τριαντόπουλος ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Να στείλουν τον Γκουλγουδίνα.
1: Αφού είναι πιερία, ρε. Θα χάσει πιερία τέτοιο στέλεχο.
0: Πιερία, Μαγνησία, εκεί ξέρω εγώ.
1: Σωστά, έχουμε και λεφτά. Μπορεί να το κάνει με το αμάξι
0: γρήγορο.
1: Ειδικό. Ναι.
0: Ειδικό
1: δρόμο Κουλκουδίνα.
0: Μια καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο. Όλο αυτό με το Μαζινάκι λέει πρέπει να σταματήσει. Εκτός κι αν όλα γίνονται για προεκλογικούς λόγους. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει από την υπόθεση. Συνήθως όταν γίνεται κάτι για προεκλογικούς λόγους, κάποιος κερδίζει. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει από αυτήν την υπόθεση. Νομίζω κανένας, φίλε Νίκο.
1: Να σταματήσει ποιο, να ασχολούμαστε,
0: ναι,
1: με την
0: και
1: υπόθεση.
0: Τώρα ούτως ή άλλως η υπόθεση, επειδή πολλοί το λένε, έχει φύγει από το πρόσωπο του καλλιτέχνη οτιδήποτε το συνέστημα γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη, είναι σε όλα όσα συνέβαιναν στο κομμάτι της παραϊατρικής, με όλους αυτούς τους τσαρλατάνους, τους απατεώνες, κάποιοι θέλουν να κάνουν και κόμμα.
1: Κάποιοι έχουν ήδη κόμμα.
0: Κάποιοι έχουν ήδη κόμμα, τα είδαμε όλα αυτά. Γι' αυτό νομίζω, επειδή η πολιτική πρέπει να έχει και ένα χαρακτήρα εκπαιδευτικό, παιδευτικό, διδακτικό, να είμαστε όλοι πολύ πιο ψηλιασμένοι, λέω εγώ Μαρία μου, όταν ακούμε διάφορα πρόσωπα που παριστάνονται ή αυτοσυστήνονται ως σωτήρες. Όταν ακούτε για σωτήρες, κρατήστε μικρό καλά. Συνήθως είναι τσαρλατάνοι.
1: Ισχύει. Απλώς συνήθως αυτοί δεν συστήνονται ως σωτήρες οι περισσότεροι. Κάποιοι που είναι πιο χυδαίοι συστήνονται πράγματι σε σωτήρες. Συνήθως το πάνε βήμα-βήμα. Σου λένε κάνε και λίγο αυτό, κάνε και λίγο εκείνο και σε πείθουν μέσα στην ευαλωτότητά σου. Η στιγμή που είσαι δύσκολο, είτε εσύ για τον ίδιο στον εαυτό, είτε για κάποιον συγγενή σου, και έρχονται και στην ουσία σε γδέρνουν.
0: Και στο τέλος της ημέρας, το πιο αγοραίο πράγμα ίσως είναι η εκμετάλλευση του συναισθήματος ή του πόνου. Δεν πρέπει να υπάρχει πιο αγοραίο, πιο κοινικό πράγμα.
2: Δεν έχω φίλους. Ο καλύτερος μου φίλος μου έκανε δώρο στα 33 μου, στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής μου. Τσόκαρο. Πώς να πιστέψω σε ανθρώπινες σχέσεις?
0: Πώς να πιστέψεις, Μαρία μου, σε ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως καθημερινά. Καθημερινά επιβεβαιώνονται, δίνουν τη μάχη τους.
1: Οι ανθρώπινες σχέσεις.
0: Ναι, αμφισβητούνται ή ατσαλώνονται.
1: Θες να σου πω ότι. Λοιπόν, για τις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχει ένα reality στην Αμερική. Λέγεται Neighbors. Γείτονες. Είναι μια σειρά reality του HBO. Πολύ μεγάλο κανάλι που κάνει έτσι πολύ δυνατές παραγωγές. Έχει κάνει πρεμιέρα το πέρσινο Φεβρουάριο του 2026 και κάνει αυτό ακριβώς. Καταγράφει τις διαμάχες των γειτόνων. Δηλαδή, έχεις εσύ με το γειτονό μια διαμάχη, γιατί δεν πετάς τα σκουπίδια, ρε παιδί μου.
0: Ή έχει δυνατά τη μουσική.
1: Ναι, τέτοια θέματα τέλος πάντων. Και έρχεται αυτό και το καταγράφει. Τώρα, είχαν μια διαμάχη ο Μάρκ και ο Κρις σε μια γειτονιά στο Ντένβερ. Mm-hmm. Η διαμάχη αφορούσε ένα παρκαρισμένο σκάφος που το είχε ο Μάρκ σε ειδικό του χώρο, ιδιωτικό. Αλλά τέλος πάντων τον Κρις τον ενοχλούσε. Πήγε λοιπόν, έγινε γνωστή αυτή η διαμάχη. Πήγε το HBO, ήθελε να το καταγράψει το περιστατικό με το δικό του τρόπο. Και τώρα, άγνωστο για ποιο λόγο, αποφάσισε να βγάλει στο δρόμο μπροστά στο σπίτι ένα τάγκ, κανονικό τάγκ, που έγραφε επάνω Make me move it. Κάνε με να το μετακινήσω. Και μία βρισιά τέλος πάντων. Αλλά δεν πήρε το μήνυμα αυτός που έπρεπε,
0: το
1: ο Μάρκ, ας πούμε. Το είδαν οι γείτονες, γιατί άνοιξαν τα παραθυρά τους και είναι και γειτονιές με. Είναι σπίτια μονοκατοικίες.
0: Για περιγράψε αυτές τις γειτονιές του Ντένβερ.
1: Είδα το βίντεο, Άντρια, γι' αυτό σου το λέω. Την είδα τη γειτονιά. Είναι δρόμος με μονοκατοικίες, όχι πλούσια, αλλά όχι και καμιά φτωχό γειτονιά. Δεν είναι Μπρούκλιν, ξέρω εγώ.
0: Δεν είναι μίζερη και
1: δεν είναι μίζερη. Έχουν τη δική του ευδομία.
0: Νοικοκυραίοι
1: άνθρωποι. Αυτό, νοικοκυραίοι. Έχουν και ένα σκάφος στο πάρκινγκ τους, ας πούμε, όπως ο Μάρκ. Λοιπόν, και βλέπει τώρα ο γείτονας ο άλλος το τάγκ να περνάει έξω από το σπίτι του και τι κάνει ο κλασικός Αμερικανός. Βγάζει όπλο.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτά είναι.
0: Ζηλευτά πράγματα.
1: Άρχισε να τους κυνηγάει με το όπλο. Ήρθε η αστυνομία, εντάξει, τους μάζεψε.
0: Ζηλευτά πράγματα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει αν με την παραπομπή Τριαντόπουλου μάλλον κλείνει το κεφάλαιο Τέμπη. Θα το δούμε. Υπάρχει και η. Είμαστε και εν αναμονή της περίπτωσης του Κώστα Χιλέα Καραμαλή, του τότε Υπουργού Μεταφορών.
1: Ή ανοίγει το κεφάλαιο Τέμπη, έτσι. Ναι. Θα φανεί αναλόγως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία.
0: Έχω την αίσθηση ότι δεν θα υπάρξει.

0: κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη στο κομμάτι αυτό, αλλά μένει να το δούμε.
1: Κοίτα, πάντως όπως και να έχει, είναι μια εξέλιξη το γεγονός ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Γιατί αν δεν παραπέμπονταν, δεν θέλω να φανταστώ τι θα έλεγαν όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθούν να υποστηρίζουν το ζήτημα του μπαζώματος.
0: Τώρα γίνεται και μια ιστορία σε σχέση με αυτή τη λέξη που την είχε χρησιμοποιήσει για τους πολιτικούς του αντιπάλους ο Γιώργος Φλωρίδης. Όσοι μιλούν για τα μπάζα, όσοι πολιτικοί, είχε πει ο κ. Φλωρίδης, μιλούν για το μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Με αφορμή την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, υπάρχει και είναι, νομίζω, δεν θυμάμαι να το έχει κάνει για άλλον υπουργό αυτούς τους μήνες. Ο κ. Τσίπρας ζητάει την παρέτηση του κ. Φλωρίδη. Δεν θυμάμαι. Από τις 26 Μαΐου που έχει ιδρυθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να έχει ζητήσει την παρέτηση άλλου υπουργού. Αν μου διαφέρει, αν μου διαφεύγει, θα το βρω, αλλά νομίζω για άλλον υπουργό δεν το έχει ζητήσει ο κ. Τσίπρας.
1: Καλά, φαντάζομαι δεν είχε και. Άμα ζητάς παρέτηση υπουργού κάθε μήνα, δεν βγάζει
0: ναι,
1: και νόημα.
0: Ναι, συνήθως πολλές φορές με το καλοκαίρι με τις φωτιές ζητούνται παρετήσεις.
1: Δεν έγινε κάτι,
0: όχι,
1: τόσο,
0: κάτι το ακραίο,
1: τόσο ακραίο φέτος.
0: Και ο κ. Τουρνάς δεν ήταν εξής και πρόσωπο που. Οι περισσότεροι, αν ρωτήσει ποιο είναι ο υπουργό πολιτική προστασίας, πολύ δύσκολο να σου πει κάποιος τον Τουρνά.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι καλό, βέβαια.
0: Απ' την άλλη.
1: Ο ίδιος προστατεύεται.
0: Ναι, είναι και πρώην στρατιωτικός, οπότε περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν ζητήθηκε κάτι. Ο φίλος ο Σταύρος λέει: αν έχετε μπει στο Trump TV, η Μαρία που λογικά θα είναι και συνδρομήτρια.
1: Στο Trump TV περίμενε να μπω τώρα.
0: Γιατί έχει δημιουργηθεί, ήτανε να γίνει.
1: Ήτανε να γίνει, αλλά αφού τώρα εσύ τους επέτρεψαν την είσοδο πια.
0: Το
1: παρακολουθήσαμε
0: στα. Εμείς το βλέπαμε στα δοκιμαστικά.
2: Κύριε Διευθυντά μου, κοιτάξτε, εγώ είμαι άλλης κουλτούρας. Εγώ είμαι της γενιάς του Πολυτεχνείου.
0: Είναι άλλης κουλτούρας ο Ντόναλτ.
1: Ποιας κουλτούρας είναι ο Ντόναλτ?
0: Του Ντόναλτ.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Αν μπείτε, υπάρχει το Trump TV κανονικότατα, εκπέμπει. Έχει μια ομιλία του Προέδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή. Θα σας γελάσω που ακριβώς είναι η ομιλία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Πάντως υπάρχει, κάνει live αναμετάδοση, τουλάχιστον έτσι λέει ότι κάνει live αναμετάδοση 24/7. Δηλαδή 24 ώρες όλες τις.
0: Και τι παίζει.
1: Όλες με παίζει τον Τραμπ σε μια ομιλία του. Τώρα θα σας γελάσω, δεν ξέρω ποια ομιλία είναι. Πάντως εκπέμπει, άμα μπείτε, και μάλιστα είναι μέσα στην πλατφόρμα του White House, του Λευκού Οίκου.
0: Ο Τραμπ δεν έχει και πολλές δυνάμεις.
1: Καμία.
0: Κάνει ναι, μικρές ομιλίες. Σκέψτε τώρα να ήταν στην Κούβα. Να άκουγε το Φιντέλ 8 ώρες ομιλία, να χορτάσει, παιδί μου. Ή τον Τσάβες. Και ο Τσάβες έκανε μεγάλες ομιλίες και έκανε και πολύ ωραία διαγγέλματα. Πρέπει μια φορά να έχεις όρεξη να σου διηγηθώ ιστορία από επίσκεψη στη Βενεζουέλα.
1: Πάντα έχω.
0: Για το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.
1: Μπορείς να μου τη διηγηθείς τώρα.
0: 2006. Ήταν τότε ο Τσάβες στα super duper πάνω. Βέβαια, επειδή λέμε λίγο εδώ στην Ελλάδα για τον Τσάβες, ανοίγω τώρα παρένθεση θα μου πεις, αλλά για τον Τσάβες είχε πει ένα πράγμα, ότι όταν φύγει από την ηγεσία της Βενεζουέλας θέλει ένα πράγμα, να έχει ο μέσος Βενεζουελάνος και η μέση Βενεζουελάνα πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Το κατάφερε.
1: Μπράβο.
3: Και ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία.
4: Τι να έκανα, Αντώνη. Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο. Της λέω: κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε τρεις φορές με το χέρι της και το ρίξε.
1: Λοιπόν, νοικοκυρέα η μάνα του. Κακόμοιρη η φίλη Άννα, η οποία μας στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα, υπέροχη παρέα στο δρόμο για το σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Ευτυχώς, λέει, είμαστε κακόμοιροι στην Ελλάδα και δεν έχουμε λεφτά για σκάφη και δεν τσακωνόμαστε και γι' αυτό. Άρα, Άννα, όντως.
0: Πάντως πραγματικά λείπουν οι κειμενογράφοι. Αυτοί που γράφανε δεκαετία 70, δεκαετία 80 και αρχές 90, τότε που υπήρχε ο πολύ έντονος πλουτισμός. Και τι ήταν ο πλουτισμός? Ήταν, έπρεπε να τον επιδεικνύεις. Του νεόπλου του
1: πλουτισμού. Εδώ, στην Ελλάδα.
0: Ναι, στην Ελλάδα, ειδικά στην Αθήνα, Κολονά, που υπήρχαν τότε τα κείμενα, υπήρχε το Ελεύθερο Θέατρο, υπήρχε η Παναγιωταρέα. Πώς ήταν στη
1: Παναγιωταρέα? Συγγνώμη,
0: τώρα
1: πού. Εντάξει, καταλάβαμε, βρε.
0: Εντάξει, αλλά είναι δυνατόν τώρα τέτοια.
1: Έλεγε την Άννα Παναγιωτοπούλου, λες, την ηθοποιώ.
0: Ναι, την Άννα Παναγιωτοπούλου. Να είναι καλά
1: που
0: εκεί που είναι αιωνία μνήμη της.
1: Πώς σατήριζε,
0: ναι, Μαντάμ Σουσού. Ήταν θεϊκό τώρα, ναι, που ναι. Δεν είχε να φάει και είχε δώσει όλα τα λεφτά της για να έχει 4 μάξι από κάτω, για να ψαρώνει η γειτονιά. Θα ήταν όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες με τα διάφορα που λένε, θα ήταν, σου λέω, οι καλύτερες φιγούρες.
1: Εντάξει, τώρα δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια να κάνουμε, έχουμε 4 μάξι κάτω από το σπίτι μας και να μην έχουμε να φάμε. Ναι. Δεν την έχουμε, αντικειμενικά δεν την έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Τότε υπήρχε, τότε παίρναμε κάτι δάνεια. Θυμάσαι επίδομα σφραγίδας, επίδομα.
0: Εμένα το πιο πολύ από τα επιδόματα μου άρεσε το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης.
1: Καλά, αυτό είναι. Κοίτα να σου πω κάτι. Αυτό τουλάχιστον είχε ένα λόγο να πας πιο νωρίς στην δουλειά σου, ρε παιδί μου. Το επίδομα φωτοτυπίας δηλαδή τι ήταν? Ότι βγάζει καλύτερη φωτοτυπία άμα πάρει και 5 ευρώ. 5 ευρώ.
0: Να σου πω κάτι.
1: 5.000 δραχμές.
0: Σε ό,τι κάνει να σε πρώτη, Μαρία μου. Τη βγάζει καλά τη φωτοτυπία. Πάρ το επιδοματάκι σου.
1: Ναι, αλλά ποιο το κρίνει, ποιο το έκρινε τότε?
0: Ποτέ αυτό δεν το ξέρω.
1: Άρα ήταν οριζόντιο.
0: Η κλαδική.
1: Η κλαδική.

0: Ξέρεις ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ο Νταλάρας, είπαμε.
0: Όχι, γιορτάζει, είπα.
1: Α, γιορτάζει. 29 Σεπτεμβρίου, ποιος να γιορτάζει?
0: Ο Κυριάκος.
1: Α, όχι ο κανονικός.
0: Όχι ο πρωθυπουργός.
1: Πώς τον λέγανε,
0: ο Κυριάκος ο αναχωρητής.
1: Τι είναι ο Κυριάκος ο αναχωρητής?
0: Μέσα
1: ο Κυριάκος
0: στο...
1: που φεύγει.
0: Ναι.
1: Πού πάει?
0: Έλαντε.
1: Μπας πάει στην Ευρώπη.
0: Έλαντε, απορώ πως δεν το βρήκε κάποιος να το σχολιάσει σήμερα.
1: Το βρήκες εσύ, το σχολιάζεις από το πρωί. Τι?
0: Να σχολιάσω εγώ, το εννοώ κανένας πολιτικός που του αρέσουν αυτά να κάνει καμιά ξυπνάδα.

0: Λοιπόν. Τι ψιθυρίζουμε, λοιπόν.
1: Το είχα ζητήσει ένα τραγούδι του Ροντ Στιούαρτ και τόση ώρα πολεμούσε να βρει τραγούδι του Ρομπ Στιούαρτ και δεν έβρισκε. Και τώρα μου λέει το βρήκα. Και ήθελα να ακούσουμε Ροντ Στιούαρτ για να τον αποχαιρετήσουμε εντός εισαγωγικών. Ο άνθρωπος δεν έπαθε τίποτα.
0: Μην γιάνει τον Μπιμπίλα. Μια
1: όχι,
0: δουλειά
1: σταμάτα,
0: έχει και τους μισούς τους πεθαίνει πριν την ώρα.
1: Σταμάτα,
0: για μια δουλειά τον έχουμε.
1: Μόνος του Ροντ Στιούαρτ είναι ζωντανότατος, είναι υγιέστατος, κάνει περιοδεία, αλλά έβγαλε ένα βιντεάκι ότι αυτή είναι η τελευταία του περιοδεία. Σταματάει, είναι πλέον 81 ετών, έχει ξεκινήσει από το 1960.
0: Κάτσε, πόσες άλλες φορές έχει δηλώσει ότι σταματάει.
1: Δεν είναι επιξλάξο φίλε σου. Δεν είναι επιξλάξο ο Ροντ Στιούαρτ, φιλιά στο Μπαμπιστόκα, λυπάμαι, αλλά εγώ ήμουνα στο σχολείο όταν επιξλάξει είχε σταματήσει και ακόμα
0: δεν βλέπω. Δεν του ζητάει ο κόσμος. Αν ζητάει κάτι, γιατί να σταματήσει.
1: Εννοείται, δεν το συζητώ.
0: Το κάνουν και λίγο επίτηδες, τελευταία εμφάνιση.
1: Τώρα πια γελάμε.
0: Μα και εκείνοι το κάνουν πλάκα μεταξύ.
1: Τι να κάνουν και αυτοί, τι να πούνε. Για το Ροντ Στιούαρτ θα σου πω, γιατί λέμε για τους επιξλάξεις τώρα.
0: Επειδή δεν ξέρω τίποτα για το Ροντ Στιούαρτ. Για πες για το Ροντ.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω και πάρα πολλά, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι γύρισε την Ευρώπη παίζοντας φυσαρμόνικα σε ντουέτο μαζί με τον folk τραγουδιστή Wiz Jones. Τον ξέρεις του Wiz?
0: Δεν ξέρω, σαν μπασκετμπολίστας.
1: Πολύ γνωστός τραγουδιστής
0: της
1: folk. Βρετανός είναι ο Ροντ Στιούαρτ.
0: Όχι, ο άλλος που πες.
1: Ποιο, ο
0: Wiz Jones.
1: Folk τραγουδιστής. Τώρα τι θες, έχει και η Βρετανία το folk της τέλος πάντων. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί παίζανε μαζί ντουέτο και είχαν κάνει ένα live στην Ισπανία και τους κατηγόρησαν για αλητεία και τους απέλασαν.
0: Okay.
1: Έτσι λέει ο Guardian.
0: Για να μην μας απελάσουν και εμάς, επειδή το ρολόι δείχνει 6:30, έρχεται η Αγγελική Καρδιόλακα με το δελτίο ειδήσεων και εμείς σε λίγα λεπτά πάλι να δούμε τι θα έχει βρει η Μαρία.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφίσου από Μοσχάτο μέχρι Εγάλιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι. Ίδια εικόνα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Όπως ανακοίνωσε, το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε επισήμως ώστε να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Την ίδια ώρα, την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς εξέφρασε σε αναρτησή του ο Γιώργος Πατούλης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Χαρακτήρισε παράλληλα τη διαδικασία όρθη θεσμική οδό. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλονίκη για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που επέδειξαν το 2025 και το 2026. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε, κατέφθησε σήμερα στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια η οποία βρισκόταν στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η απόφαση αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, κάνοντας λόγο για φορτισμένο και τοξικό περιβάλλον. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στο Mega News 104,6. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική μέχρι 21 βαθμοί. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου το Gazarte υποδέχεται το Tunnel, ένα νέο Saturday Ritual για την Αθήνα που κάνει πρεμιέρα με τους John Talabot και Sofia Kourtesis. Από 11 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου το Jurassic Planet φτάνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στην εποχή των δεινοσαύρων στον Δαναό. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ο Πέτρος Λαγούτης πατάρει start στη ζωή του στη βραβευμένη κωμωδία Για όσα δεν τολμήσαμε σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη στο Θέατρο Συγκρού 33.
2: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Heidi Klum. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Το επόμενο στάδιο είναι να ζητήσει Θανάση Παπακοσταντίνου. Άμα συμβεί και αυτό, θα χάσω τα λόγια μου εσένα.
1: Να μην πούμε χρόνια πολλά και στον κύριο Μάλαμα.
0: Εννοείται να το πούμε χρόνια
1: που είναι φοβερός.
0: Πολλά. Έχει γενέθλια και ο Σοκράτης Μάλαμας. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Και άλλος μετά που θα του
0: κάνουμε. Μην το μαρτυράς.
1: Όχι, δεν κράτα το μαρτυράω. Χρόνια πολλά και στον Σοκράτη Μάλαμα. Εδώ από την κυρία Μαρία Αριστερίου που είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Κυρίως από τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο που το σκέφτηκε.
1: Τον κύριο Κώστα Κουγητέα που είναι στη ρύθμιση των ήχων και ανταποκρίνεται άμεσα σε όλα τα δικά μας κελέσματα. Στην κυρία Κατερίνα Τσουκαλά που απαντά στο 211-0161-046, Viber και WhatsApp 698-1041-046, το Mega News 104,6, email studio παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως η Μαρία μας, η Μαρία Καφετζή, η Μάρλεν μας είναι στην αρχισυνταξία και στην ευθύνη της εκπομπής.
2: Εγώ φουντώνω στο χιονιά, βγάζω φωτιές.
1: Ο φίλος Κώστας

0: Και μια καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο που λέει: πείτε με το χέρι στην καρδιά, θα πηγαίνατε στον Πατούλη όχι να σας χειρουργήσει αλλά και να σας βάλει ένα απλό επίδεσμο. Καλό απόγευμα. Τώρα τι να σου πω. Πώς τα έλεγε, γούστα είναι αυτό. Αλλά δεν ξέρω τι να σκεί την ιατρική ο Πατούλης, δεν ξέρω.
1: Γιατρός είναι πάντως. Θα ελεγχθεί τώρα και από τον κύριο Γεωργιάδη. Από
0: δεν, ξέρω,
1: αυτό το...
0: ασκεί, δεν, ξέρω, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει ιατρείο για να μην ειλικρινείς αυτή τη στιγμή. Πάντως έχει εμπλακεί σε διάφορα έτσι, θέματα για αυτούς και έχει είπε ο κύριο Γεωργιάδη.
0: Θα τα βρει τώρα η αυτή η εφαρμογή του κύριου Γεωργιάδη.
1: Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί το συζητάμε ήδη από το Σαββατοκύριακο, τι ακριβώς έχει συμβεί στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες από συγγενείς θυμάτων.
0: Θυμάστε, να πούμε λίγο, να θυμίσουμε λίγο την τραγωδία.
1: Βεβαίως. Είχε πάρει φωτιά το εργοστάσιο, είχαν χαθεί 5 γυναίκες με πολύ τραγικό τρόπο, εργαζόμενες του.
0: Η νυχτερινή βάρδια. Ευτυχώς, λένε κάποιοι που έγινε το βράδυ, σκέψου. Μπορεί να ήταν υπερπολαπλάσιος ο αριθμός, το λέω το ευτυχώς σε σχέση με την ώρα.
1: Χτύπα ξύλο και πάλι καλά να λένε οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Δεν μπορείς να το πεις ποτέ αυτό.
0: Απλώς λέμε συγκριτικά θα ήταν υπερπολαπλάσιος ο αριθμός.
1: Γιατί έγινε νύχτα το τραγικό συμβάν. Είχε προφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να γίνει η δίκη.
0: Το κομμάτι αυτό αφορά τη δικαιοσύνη και τον ιδιοκτήτη. Θα το βρει η δικαιοσύνη. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μας έχει κινήσει πολύ το ενδιαφέρον. Και σχετίζεται με τους εργαζόμενους που είχαν κάνει αμέσως μετά διάφορες καταγγελίες σε σχέση με το ότι για οσμές που είχαν διαπιστώσει, οσμία αερίων, σε σχέση με τους κανόνες ασφαλείας και οι οποίοι οι εργαζόμενοι απολύθηκαν. Mm-hmm. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν είναι και σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για αυτό το εργατικό δυστύχημα, μας προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα. Για το λόγο αυτό.
1: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Πατούνα, ο οποίος είναι δικηγόρος 2 εκ των 5 οικογενειών των θυμάτων. Τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Πατούνα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μας έτσι διαλευκάνετε τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως είπε και ο Ανδρέας προηγουμένως, είχαν κάνει καταγγελίες, τέλος πάντων είχαν πει οι ίδιοι και δημοσίως κάποιοι ότι υπήρχαν οσμές, οσμοί υγραερίων στο εργοστάσιο τις προηγούμενες ημέρες.
2: Είναι δύο κυρίες, οι οποίες δεν είναι εντολής μας. Οι κυρίες αυτές έχουν πάει στον ανακριτή, όπου κατέθεσαν ότι ναι, καταγγείλαν εκφοβισμό από την πλευρά της εργοδοσίας και συγκεκριμένα μία εξ αυτών έχει απολυθεί στις 31/8/2026, δηλαδή 2 μέρες πριν αποφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Η άλλη κυρία εξακολουθεί ακόμα να εργάζεται εκεί, προσήλθε όμως και αυτή στον ανακριτή και κατάγγειλε εκφοβισμό εκ μέρους της εργοδοσίας.
1: Εκφοβισμό σημαίνει, κύριε Πατούνα, για να το κάνουμε λιανά, ότι αν δεν σταματήσει να μιλάς, τι θα συμβεί?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν γνωρίζω το επιρρεύος ατμόσφαιρα της υποθέσεως αυτής, δεδομένου ότι δεν είναι εντολής μου και δεν έχω περισσότερες στοιχεία στα χέρια μου. Είναι όμως σαφές ότι για να προσήγουν στον ανακριτή και να καταγγείλουν τον εκφοβισμό από την πλευρά της εργοδοσίας, ότι αυτός είναι πράγματι αληθινός και αν δεν αλλάξουν γνώμη σχετικά με αυτά τα οποία έχουν γίνει, ότι θα έχουν συνέπειες οι οποίες είναι αρνητικές φυσικά κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.
0: Mm-hmm. Κύριε Πατούνα, εσείς που εκπροσωπείτε τα θύματα εκ μέρους των συγγενών, προφανώς mm-hmm. έχετε συνεννοηθεί, έχετε κάποια εικόνα σε σχέση με το αν άλλοι συνάδελφοι των θυμάτων έχουν εικόνα για το τι είχε συμβεί σε σχέση με την κατάσταση, με τους κανόνες ασφαλείας που υπήρχαν ή δεν υπήρχαν στο εργοστάσιο?
2: Κοιτάξτε, σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν τηρούνταν κανένας κανόνες ασφαλείας, ούτε αναφορικά τώρα με τη λειτουργία του εργοστασίου, ούτε αναφορικά με τις πολυοδομικές διατάξεις. Ο συγκεκριμένος εργοδότης δυστυχώς είχε παραβιάσει σόρια διατάξεων επανειλημμένα στο παρελθόν. Αυτά είναι αποδεδειγμένα. Υπάρχει η αρχή της διαφάνειας, οι πραγματογνωμοσύνες, τα πραγματικά γεγονότα στην ουσία. και οι ίδιοι εργαζόμενοι τα γνώριζαν αυτά.

0: αυτά. Είχαν επιστεί στην προσοχή αναφορικά τώρα με, την, με τις οσμές οι οποίες παρέπεμπαν άμεσα σε υγραέριο.
1: Σε ποιους το είχαν επιστήσει την προσοχή, κύριε Πατούνα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Σε ποιους είχαν επιστήσει την προσοχή, σε ποιους είχαν μιλήσει, στους προϊσταμένους τους, είχαν πάει στο εργατικό κέντρο της περιοχής.
0: Ναι, όχι στο εργατικό κέντρο, όχι, στο προϊστάμενο, στον διευθυντή της παραγωγής, στον διευθυντή του εργοστασίου. Τα γνωρίζει, αυτοί είχαν ενημερώσει με τη μεριά τους επίσης τον ιδιοκτήτη. Όλα είχαν γίνει, όμως δεν λήθησαν υπόψη κανένα από αυτά τα παράπονα και δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα και οδήγησε φυσικά σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα. Να το δούμε την υπόθεση. Μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ τότε, να δούμε όλες τις προεκτάσεις τώρα που είναι, θα ξεκινήσει και η διαδικασία της δίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούνα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πατούνα. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Κύριος Χριστός Πατούνας, συνήγορος των συγγενών των θυμάτων στην τραγωδία της Βιολάντα του εργοστασίου στα Τρίκαλα πριν από μερικούς μήνες, που είχε στοιχήσει τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες.
1: Επειδή λέμε για τραγωδίες, και καλό είναι να μην ξεχνάμε ούτε αυτό που έχει γίνει, που έγινε στο Μάτι το 2018. Σήμερα είχαμε μία απόφαση από το Τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων. Είχαν ζητήσει τρεις από τους καταδικαστέντες να οριστούν ελαφρυντικά, να αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Αποφάσισε λοιπόν το εφετείο ότι δεν θα συμβεί αυτό, δεν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Αφορούσε τον κύριο Τερζούδη, που ήταν τότε αρχηγός πυροσβεστικής, τον κύριο Ματθεόπουλο, που ήταν υπαρχηγός, και τον κύριο Καπάκη, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας. Το λέω για να μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και το Μάτι κάποτε.
2: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο το Μιχάλη. Λέει, θα πηγαίνουμε στο εξωτερικό για ιατρικές εξετάσεις, εφόσον υπάρχουν μαϊμού γιατροί, όπως πηγαίνουν οι βορειοελλαδίτες για βενζίνη στις γειτονικές χώρες. Πράγματι ισχύει αυτό. Πηγαίνουν και στη Βουλγαρία και στη Βόρεια Μακεδονία, που είναι πολύ πιο φθηνά, που είναι πολύ πιο φθηνά τα καύσιμα.
1: Είναι και πιο φθηνά, και κάποιοι είναι και πολύ κοντά. Τίποτα. Μισή ώρα.
2: Και αν, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή σας παραπληροφόρησα πριν για το Trump TV, ακούστε να σας πω ποια είναι η αλήθεια. Το Trump TV εκπέμπει, αυτό είναι αλήθεια. Αν μπείτε μέσα στο site του Λευκού Οίκου θα το βρείτε. Αλλά πρόσεξε τι κάνει. Καταρχάς, παίζει τώρα μια ομιλία του Trump από το Φεβρουάριο, και είναι μια ομιλία του στο 74ο Εθνικό Πρωινό Προσευχής. Τώρα, whatever that means, και εγώ προσεύχονται, δεν ξέρω τι κάνουν και τρώνε. Και τέλος πάντων είναι μια ομιλία του, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι από κάτω, το σούπερ, ο τίτλος που έχει το βιντεάκι, γράφει να στείλετε μήνυμα στο 45470, μη στείλετε, εγώ δεν σας προτρέπω να στείλετε, αλλά αν θέλετε στείλετε, τη λέξη POTUS, στα αγγλικά POTUS, POTUS, είναι President of the United States, για να μαθαίνετε όλα τα νέα του τόνα.
2: Ακούει αρτικό λέξο, POTUS.
1: POTUS. Τέλειο. Δεν το ήξερες?
2: Όχι.
1: Έλα ρε, Αντρέα. Είναι γνωστό το POTUS.
2: Ναι, δεν φαντάζω. Δεν ήξερα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Λευκό Οίκο στην επίσημη σελίδα.
1: Στην επίσημη σελίδα. Ή το έχουν βάλει, πώς το λένε, σούπερ στο βίντεο του Τράμπ. Πόσο επίσημο είναι όλο αυτό.
3: Μέσα κύριε βέβαια. Πού το βρήκατε αυτό, γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
4: Εσείς μου το δώσατε.
3: Ναι, και το βρήκατε αμέσως. Είναι φοβερό.
2: Πού το βρήκες αυτό?
1: Ακριβώς αυτό είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
2: Και
1: το δίνουν και το βρίσκουν.
2: Και το βρίσκουν αμέσως όμως.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, είχαμε διάφορα επεισόδια σήμερα στη Βουλή. Το ένα ήταν της Προέδρου Κωνσταντοπούλου με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σιμόπουλο. Κάποια στιγμή ήταν να ανέβει στο Βήμα να μιλήσει ο κύριος Σιμόπουλος. Τον ρώτησε ο Προεδρεύων αν θέλει να μιλήσει από την... από το έδρανό του, ή να ανέβει στο Βήμα. Είπε, θα ανέβω στο Βήμα. Πετάχτηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου και του είπε, σας αρέσει από πάνω.
1: Καθόλου σεξιστική φράση. Αν μου την έλεγε σε μένα, κάτι άλλο το σκεφτόμουν.
2: Δεν θα στο έλεγα, Μαρία μου.
1: Το ξέρω, Αντρέα μου, εσύ δεν είσαι Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, δεν εκπλήσωμαι. Ούτως ή άλλως είναι το πιο... το πιο χαρακτηριστικό πρόσωπο του εκφασισμού της πολιτικής ζωής.
1: Ούτε εγώ εκπλήσωμαι και είμαι σίγουρη
2: μέσα
1: ότι
2: στη Βουλή
1: δεν εκπλήσεται κανένας, αλλά το κακό είναι ότι σε κάποιους αυτή η συμπεριφορά αρέσει. Γιατί τη λέει εντός εισαγωγικών στο σύστημα.
2: Ναι, κάποιοι
1: η κυρία
2: πιστεύουν,
1: γιατί ο Σιμόπουλος είναι στο σύστημα.
2: Ότι η πολιτική είναι να ρίχνεις πολιτικά χαστούκια. Να βρίζεις, Το είδαμε και με τους Κασιδιαρέους την προηγούμενη δεκαετία. Κάποιοι πιστεύαμε, ίσως και εγώ, ότι όταν είχε γίνει ιστορία με το χαστούκι του Κασιδιάρη στη Λιάνα Κανέλη, ότι μπορεί να μην μπουν στη Βουλή. Αντιθέτως, υπήρχαν πολλοί που τους επιβράβευαν για αυτές τις αθλειώτες χυδαιότητες. Αλλά ήταν σήμερα, έδωσε μια συνέντευξη η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μου κίνησε το ενδιαφέρον γιατί.
1: Διαβάζεις Κωνσταντοπούλου?
2: Όχι, μου κίνησε το ενδιαφέρον γιατί είπε, ρε παιδί μου, για το Πασόκ διάφορα και για τη Διαμαντοπούλου, ότι είναι ο Ανδρουλάκης υποχείριο της Διαμαντοπούλου και του Βενιζέλου, ότι η Διαμαντοπούλου μιλάει με το Φλωρίδι. Τέλος πάντων, αλλά και για τον Βενιζέλο, ότι τα κάνει όλα αυτά γιατί θέλει να γίνει πρόεδρος.
1: Ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ναι. Μπορεί κάποτε να ήθελε. Πρόεδρος, τι είπε,
2: πρόεδρος
1: του Πασόκ και της Δημοκρατίας.
2: Της Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, κοίτα, τώρα της Δημοκρατίας μπορεί και να ήθελε ο άνθρωπος να γίνει. Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω τώρα την πορεία της σκέψης της. Τι κάνει ο Βενιζέλος για να γίνει πρόεδρος?
2: Φαντάζομαι, κάτι θα ξέρει. Δηλαδή,
1: ναι,
2: τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, δεν θυμάμαι τώρα. Το 4 ήταν ένας πρόεδρος κόμματος που ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας.
4: Χριστέ μου, τι δεκαντάνς.
2: Φιλοδοξού, είχε πάρει σήμα ότι θα γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Το είχε πάρει όμως ο άνθρωπος.
2: Μέχρι σε εκδήλωση στον ΕΔΠΗ.
1: Αμάν μωρέ, Αντρέα.
2: Οπότε κάτι θα ξέρει η κυρία Κωνσταντοπούλου για αυτά.
1: Κοιτάξτε, ο Βενιζέλος πάντως δεν έχει πάει σε σκέντρωση στον ΕΔΠΗ. Ακόμα. Έχει πάει.
2: Όχι, βέβαια.
1: Α, γιατί ξερόβηξε και λέω ότι.
2: Όχι, γιατί απλώ θυμήθηκα. Λέω τότε.
1: Λέω, μου δίνει σήμα, μου λέει τη βλαχή.
2: Ήμουνα νέα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ήρθα σε επαφή με ονεδίτες δαπίτες.
1: Νεαρός τότε.
2: Δημοσιογράφος της Αυγής.
1: Πες μου.
2: Και με στείλανε, πήγα να καλύψω τον τότε έναν πρόεδρο κόμμα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, που μίλαγε στην Παλαιά Βουλή σε εκδήλωση ΟΝΕΔ για τι πράγμα. Θα τρίζουν τα κόκαλα για το Πολυτεχνείο. Ήταν για να τον μοιήσουν το 4, να τον μοιήσουν τότε τον πρώτο πρόεδρο.
1: Περίμενε, μπερδεύτηκα. Ήθελαν να μοιήσουν οι ονεδίτες τον πρόεδρο ή ο πρόεδρος
2: τους
1: ονεδίτες?
2: Θέλαν να μοιήσουν τον πρόεδρο του κόμματος που τον πηγαίνανε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να δείξουν ότι έρχεται. Να, είναι δικός μας. Όχι δικός μας.
1: Ο πρόεδρος του κόμματος ήταν αριστερός όμως.
2: Ναι, ναι, μπράβο. Καλά.
1: Άρα, ναι, ήθελαν να τον μοιήσουν στο. Σε τι? Θέλω να μου πεις ποια ήταν η πιο σκληρή εμπειρία, αυτή η συγκέντρωση της ΟΝΕΔ ή η Βενεζουέλα?
2: Συγκέντρωση ΟΝΕΔ.
5: Σκάστε ζώα!
2: Τέλος πάντων, περνάει ο καιρός και ξεχνάω τα ονόματα.
1: Καλά κάνεις, Ανδρέα μου. Πώς το έχεις πει εσύ που είσαι και φιλόσοφος, να πορεύεσαι με μνήμη και με λύθη, ή με λύθη και με μνήμη?
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
2: Οι κοινωνίες έτσι προχωράνε. Και με μνήμη αλλά και με λύθη. Έτσι. Σωστά. Μια καλημέρα και στον φίλο το. Καλησπέρα, έχεις δίκιο, Μαρία μου. Στον φίλο το Λάζαρο από την Φλόρινα. Λέει, με Φλόρινα για δουλειά. Τα μπιτόνια από εδώ 30 χιλιόμετρα. Τα μπίτολα από εδώ 30 χιλιόμετρα. Πάμε για ψώνια εκεί.
1: Τα μπίτολα τι είναι?
2: Σε κάποια περιοχή είναι τώρα. Τα μπίτολα πρέπει να είναι στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι για στείλε, φίλε Λάζαρο, μα στέλνει που πηγαίνουν για ψώνια.
1: Να πάμε κι εμείς. Είναι μπιτόλα ή μπιτόλα, δεν ξέρω. Πόλη στη Βόρεια Μακεδονία, λέει.
2: Ναι, μπράβο. Ναι. Εντάξει. Είδες, δεν είναι. Πρέπει να κάνουμε λίγο γεωγραφία.
1: Τώρα ξέρουμε και όλες τις πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας.
2: Εντάξει, παιδί μου, πρέπει. Μην εκτιθέμεθα.

0: Λοιπόν, επειδή σας έλεγα προηγουμένως για τον Donald Trump, το αγαπημένο μου θέμα τελευταία, όπως έχετε καταλάβει. Υπάρχει στην Οτάβα, στον Καναδά, η Trump Avenue. Ο δρόμος τον ονόμασαν Trump. Δεν τον ονόμασαν τώρα, τον είχαν ονομάσει παλιά που ήταν επιχειρηματίας και τον αγαπούσαν τότε. Τώρα δεν τον αγαπάει γιατί τους έχει βάλει δασμούς, τους έχει σούρει τα χίλια πόσα, τους έχει.
1: Και το αλλάξανε πάλι, το πήγανε στο προηγούμενο.
0: Όχι, θα σου πω τι έχει γίνει. Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί ότι θα το αλλάξουν την Τετάρτη. Την Παρασκευή. Αυτοί έχουν ταμπέλες στους δρόμους. Πώς έχουμε εμείς, ρε παιδί μου, λεωφόρος Θησαίος, ξέρω εγώ. Και πήγανε και ξεκρέμασαν την ταμπέλα οι άθλοι άνθρωποι και χάθηκε. Και έμεινε ο δρόμος χωρίς όνομα. Και πάει τώρα το. Πρέπει να σου πω ποιο μέσο. Το CBC, το μέσο μας ξενημέρωσης, το CBC, και ρώτησε και το Δήμο και την αστυνομία ποιος κατέβασε την ταμπέλα. Γιατί η απόφαση πάρθηκε την Τετάρτη. Μέχρι την Παρασκευή δεν μπορούσε να έχει πάει το Δήμο στην αστυνομία να το ξεκρεμάσει. Εντάξει. Λοιπόν, δεν την έχει κατεβάσει ούτε ο Δήμος, ούτε η αστυνομία. Κάποιος πήγε και την κατέβασε. Αλλά πρόσεξε τι συμβαίνει στην Οτάβο, παιδιά. Τι έχει κάνει ο Δήμος εκεί, που αν μπει στο site. Ναι, με τις ταμπέλες γενικώς. Αν μπει στο site του Δήμου, θα το βρεις. Τη Οτάβο, μπήκα. Πουλάει τις παλιές πινακίδες των δρόμων.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι. Έχει τέτοια πολιτική. Όταν αποσύρονται. Σ' άρεσε, ενθουσιάστηκε.
1: Παιδί μου, έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Πες το.
1: Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά και στο Φίβο Δελιβοριά.
0: Αμάρτια, ποιος άλλος γιορτάζει.
1: Γενέθλια λέμε.
0: Χρόνια πολλά.
2: Δείχνει κακός, ενώ δεν είμαι.
1: Ορίστε, τρεις ωραίοι καλλιτέχνες να χορτέ. Τρεις ωραίοι καλλιτέχνες. Γιώργος Νταλάρας, μάλα μας, Δελιβοριά σήμερα. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Φίβος Δελιβοριάς υπέροχος καλλιτέχνης. Γλυκύτατος άνθρωπος.
1: Ο φίλος Νίκος λέει: η Μαρία ονειρεύεται να γίνει εκπρόσωπος τύπου στο Λευκό Οίκο. Τι έρωτας αυτός προς τον Τραμπ.
0: Εντάξει, είναι του γούστου μου.
1: Είναι του
0: γούστου.
1: Τη αρέσει το μαλλί του.
0: Μου αρέσει αυτή η αντρίλα και αυτή η πορτοκαλίλα.
1: Λοιπόν, έλεγες για τις πινακίδες και πώς τις αλλάζουν. Υπήρχε μια παλιά συνάδελφος η οποία έκανε και ραδιόφωνο και έλεγε δελτία ειδήσεων.
0: Θα μας πεις όνομα τώρα, όχι, ή θα είναι σαν τον πρόεδρο που το
1: ξέχασες. Δεν είναι ωραία να πω τώρα. Η Μαρία, η Κατερίνα. Η οποία όμως δεν αναγνώριζε τις βασιλικές οικογένειες. Και έλεγε, ξέρω εγώ, στην Σοφία έχει διαδήλωση κλειστός ο δρόμος. Κάποιοι στην αρχή ούτε καταλάβει.
0: Ήθελα να πει Βασιλή Σοφία.
1: Δεν έλεγε Βασιλή Σοφία. Στη Σοφία. Στη Όλγα. Τι έλεγε, άνθρωπε. Τι είναι αυτό. Στο δελτίο. Στο δελτίο του ραδιοφώνου έλεγε. Ακολουθεί στην κλειστή Σοφία. Ποια είναι η Σοφία. Καλή ώρα με την. Ναι.
0: Θεά.
1: Πάντως βλέπεις εδώ οι ακροατές έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν την αγάπη σου για τον Ντόναλντ.
0: Εντάξει παιδιά, είμαι γνωστή τραμπική εγώ. Τι να κάνω. Με είπε Λισάρα, παιδιά, Κώστα ακουγητέα πολύ.

0: Μαρία μου, ραγίζει η καρδιά μου, πρέπει να σε αποχωριστώ.
1: Γιατί, Αντρέα, δεν πειράζει.
0: Γιατί τελείωσε ο χρόνος.
1: Θα πάω στον Ντόναλτ, δεν με πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα, μπροστά στον Ντόναλτ, το χρειάζει, αλήθεια.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Θα έρθω αύριο με άλλο μαλλί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, συντρόφισσες και σύντροφοι,
1: συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σχολιαστές και σχολιάστριες,
0: η ώρα του αποχωρισμού έφτασε. Το ρολόι δείχνει 56 λεπτά μετά τις 6. Για μία ώρα ήταν μαζί σας στα μικρόφωνα του 104 και 6 του Mega News, η Μαρία Στερίου
1: και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος.
0: Ο κύριος Κώστας Κουγητέας ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε, Κώστα μου, άψογος, στα καθήκοντά σου. Η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως η Μαρία Μάρλεν Καφετζή στην αρχισύνταξη. Από όλη αυτή τη ραδιοφωνική ομάδα, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6.
1: Και το πρωί στις 9.30, 9.40 στην τηλεόραση του Mega News.
0: Και έρχεται Γιάννης Διαμαντής με το πολύ ωραίο ένθετό του. Αμέσως μετά Βιβιβιζβάρδη δελτίο ειδήσεων. Και δύο χορταστικό αθλητικό με Κώστα Γκότζο, Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Ευαγγέλη Μίχο. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News.
1: Γεια σας.

0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
1: 29 Σεπτεμβρίου. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1941 στην Ουκρανία, τα ναζιστικά στρατεύματα διαπράττουν μία από τις μεγαλύτερες σφαγές στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η σφαγή του Μπάμπι Γιάρ, όπως ονομάστηκε, από το ομώνυμο φαράγγι έξω από το Κίεβο που αποτέλεσε τον τόπο του μαρτυρίου για πάνω από 33.000 Εβραίους. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1941, οι γερμανικές δυνάμεις εισβάλλουν στο Κίεβο. Πριν την εισβολή, στην Ουκρανική πρωτεύουσα ζούσαν περίπου 160.000 Εβραίοι, που αντιστοιχούσαν στο 20% του συνολικού πληθυσμού της πόλης. Αμέσως μετά την έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, τον Ιούνιο του 1941, περίπου 100.000 Εβραίοι διέφυγαν από το Κίεβο ή υπηρετούσαν ήδη στο στρατό. Έως την κατάληψη του Κιέβου από τους Γερμανούς, είχαν απομείνει περίπου 60.000 Εβραίοι στην πόλη. Κατά τις πρώτες ημέρες της γερμανικής κατοχής, δύο μεγάλες εκρήξεις καταστρέφουν γερμανικούς στόχους, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στις τάξεις των Ναζί. Έτσι, οι Γερμανοί χρησιμοποιούν το σαμποτάζ ως πρόσχημα για τη σύλληψη όσων Εβραίων έχουν παραμείνει στο Κίεβο. Τα νέα της 24ης Ιουλίου 1987 δημοσιεύουν λόγια του σοβιετικού λογοτέχνη Ήλια Έρεμπουργκ. Γνωρίζω ότι στη διάρκεια της κατοχής οι χιτλερικοί σκότωναν στον Μπάμπι Γιάρ πατριώτες Ρώσους και Ουκρανούς, αλλά στη λαϊκή μνήμη αποτυπώθηκαν οι μέρες του Σεπτέμβρη του 1941, τότε που οι Ναζί σκότωσαν στον Μπάμπι Γιάρ όλους τους Εβραίους που δεν μπόρεσαν να φύγουν από το Κίεβο. Γέρους, αρρώστους, γυναίκες, παιδιά. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν στη δίκη της Νιρεμβέργης, στη διάρκεια δύο ημερών οι χιτλερικοί σκότωσαν εκεί περί τις 40.000 σοβιετικούς πολίτες εβραϊκής εθνικότητας. Αναφορές που στάλθηκαν στο Αρχηγείο των Ταγμάτων Θανάτου στο Βερολίνο έκαναν λόγο για 33.771 νεκρούς Εβραίους που σφαγιάστηκαν κατά τη διάρκεια μόνο αυτού του διημέρου. Χιλιάδες θύματα κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν εκεί, υποχρεώθηκαν να αφαιρέσουν τα ρούχα τους και στη συνέχεια να μπουν στο φαράγγι. Τα ναζιστικά στρατεύματα συνέχισαν για δύο χρόνια ακόμα να χρησιμοποιούν το φαράγγι Μπάμπι Γιάρ ως τόπο μαζικών εκτελέσεων, θανατώνοντας εκεί δεκάδες χιλιάδες ακόμα ανθρώπους, Εβραίους, Ρωμά, Ουκρανούς πολίτες και Σοβιετικούς αιχμαλώτους πολέμου. 5 χρόνια μετά τη σφαγή, τα νέα της 18ης Οκτωβρίου 1946 δημοσιεύουν κείμενο του Αμερικανού Τζον Φίσερ που βρέθηκε τότε στην Ουκρανία. «Περπάτησα επί μισή ώρα τις χαράδρες του Μπάμπι Γιάρ. Οι χήμαροι φέρουν και τώρα στην επιφάνεια κόκαλα όταν βρέχει». Ορισμένοι από τους ενόχους δικάστηκαν 30 χρόνια αργότερα. Γράφουν τα νέα της 6ης Μαΐου 1971. Τρεις πρώην Ναζί αξιωματούχοι της αστυνομίας που κατηγορούνται ότι συνέπραξαν στη δολοφονία 40.000 Εβραίων στην Ουκρανία κατά το 1941, παρουσίασαν λεπτομέρειες περί του προσωπικού παρελθόντος τους στο δικαστήριο που τους δικάζει. Οι τρεις πρώην Ναζί κατηγορούνται επίσης για συμμετοχή στη σφαγή 34.000 περίπου Εβραίων του Κιέβου, στο φαράγγι του Μπάμπι Γιάρ, σε ένα όργιο τυφεκισμών που διήρκησε επί διήμερο το Σεπτέμβριο του 1941. Ο σοβιετικός συνθέτης Δημήτρης Σωστακόβιτς έδωσε στην 13η του συμφωνία τον τίτλο Μπάμπι Γιάρ, σε ποίηση του Γευγένη Γευτουσέγκο.
0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, ώστε να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. «Δεν αμφιβάλλω για την εντυμότητά του, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε», ανέφερε ο Υπουργός, ενώ συγκροτείται η ειδική επιτροπή που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τις υπηρεσίες ευεξίας. Την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρους του, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διαδικασία ορθή θεσμική οδό. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Καλούνται ως ύποπτοι ο υπεύθυνος της κλινικής, ο εμπλεκόμενος πνευμονολόγος ογκολόγος και κρατικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολυσιεργία που επέδειξαν το 2025 και το 2026. Ήδη έχει επιδοθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Βροχή καταγγελιών στο σταθμό μας στο πλαίσιο της έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπείες στη συγκεκριμένη κλινική, όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και η μητέρα του πέθανε από αφυδάτωση. Άλλος ακροατής, αναφερόμενος στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκάλυψε ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος, τα οποία κατά περίπτωση έφταναν τις 6.000 ευρώ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η απόφαση αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, κάνοντας λόγο για φορτισμένο και τοξικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεσή του έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μιλώντας στο Mega News 104,6, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια εκτέλεσε τις εντολές που της δόθηκαν από το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας και ότι ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός. Τόνισε ότι ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ με τον εισαγγελέα, ούτε δέχθηκε εντολές από τον Χρήστο Τριαντόπουλο και επανέλαβε ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση καθήκοντος. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας, επιδιώκοντας με λήψη μέτρων τα επιθετικά επενδυτικά ταμεία να μην αγοράζουν κατοικίες. Ονομάζεται διάταγμα Μαρι Κάρμεν από το όνομα της 87χρονης που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων. Στο μεταξύ, εκπρόσωποι της 87χρονης και η εταιρεία που έχει την ιδιοκτησία του ακινήτου κατέληξαν σε συμφωνία που της επιτρέπει να επιστρέψει στο σπίτι της.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στις 8 στο Κάουνας με αντίπαλο της Αλγκύρης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος Σέντερ έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων. Στο EuroCup ο Άρης αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 εκτός έδρας τη γαλλική Λεμάν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσει αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι Μαρούση ανατμήματα. Ίδια εικόνα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομε τον κόσμο σου. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήλθατε εδώ στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες που εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε 10 λεπτάκια μετά τις 7. Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Τρίτη, ο μήνας έχει 29 και κάθε 29 του μηνός εμείς έτσι που είμαστε και έτσι γεννηθήκαμε και ερωτευτήκαμε λιγάκι το ερυθρόλευκο χρώμα και αυτό τον Δαφνο Στέφανο ονομένο έφηβο, έχουμε μια γιορτούλα, έχουμε μια επέτειο, έτσι δεν πρέπει να τη ξεχνάμε ποτέ αυτήν. 28 μήνες σήμερα, 28 μήνες από το έπος της Νέας Φιλαδελφίας. Δεν σας βλέπω να μιλάτε. Έχετε.
1: Δεν άκουσα έπος και νόμιζα το έπος του 40.
2: Εγώ δεν μπορώ γιατί γιόρταζα το πρωί και έχω σκάσει. Δεν αντέχω άλλο τη γιορτή.
0: Και τι, γιατί
2: με το που ξύπνησα, έτρωγα γλυκά τέτοια επειδή υπήρχε το έπος και δεν μπορώ. Έχω πέσει τέζα.
1: Sorry, δεν κατάλαβα. Γιατί κάτι.
0: Φτιάχνατε εκεί πέρα κάτι.
1: Ναι, με τα ακουστικά μου. Τι συμπληρώθηκα 3 χρόνια.
0: Όχι, 28 μήνες.
1: Και γιατί κάθε μήνα θα το γιορτάζει.
0: Και βέβαια.
1: Α, καλά.
2: Εγώ πιστεύω και ενδιάμεσα του μήνα. 15 μέρες.
0: Όχι, το μήνα, κάθε μήνα.
2: Εντάξει, καλά είναι.
0: Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει.
2: Όχι, τι να πειράξει.
0: Τι κάνετε.
1: Θα μας πεις τώρα ο Φουστέρ ότι από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί ακούω, ήρθε, είναι εδώ, θα αναλάβει. Έχω ακούσει 15.000 ρεπορτάζ τι ρόλο μπορεί να αναλάβει, τι θέση, πού θα μπει και το ένα και το άλλο. Αλλά ακόμα δεν έχω πιστεί.
0: Δεν έχω να στη δώσω την
2: απάντηση. Γιατί πρέπει να το μάθεις.
1: Α,
2: τι ρόλο. Γιατί πρέπει να το πούνε τι ρόλο θα έχει. Πρέπει να το ξέρετε όλοι.
0: Πάντως σίγουρα θα είναι στο. Σίγουρα. Τέλος πάντων, ακόμα και αυτό το σίγουρα ας το βάλουμε σε εισαγωγικά για να μην ξεφτυλιστούμε. Λοιπόν, θα είναι στο αγωνιστικό πάντως.
2: Πού θα είναι στην επικοινωνία, μωρέ.
0: Όχι, υπήρχε
1: περίπτωση. Στο αγωνιστικό τι θα παίξει μπαλά.
0: Ενώ στο αγωνιστικό, ρε παιδιά.
1: Γιατί είναι πολύ fit τότε.
2: Όταν λες αγωνιστικό, εννοείς το προπολιτικό team.
0: Θα είναι δηλαδή σε μια τέτοια θέση. Ενώ δεν θα είναι τέλος πάντων στυλ καρεμπέ να πάρει έτσι κάποια θέση. Ενδιάμεση.
1: Εντάξει, Ισπανός είναι, γεμάτος Ισπανός είναι ο Τουρέντι, ο Ολυμπιακός, δηλαδή K19, Ολυμπιακός Β, Ολυμπιακός ο κανονικός, Κορδόν, αθλητικός διευθυντής Ισπανός. Ήταν και στο παρελθόν δεν είχε παίξει να παίξει να.
0: Πάλι επί Κορδόν, από ό,τι θυμάμαι.
1: Αυτός δεν ήθελε όμως να γίνει και δεν θέλει να γίνει προπονητής.
0: Νομίζω, όχι απλά θέλει, το κυνηγάει και νομίζω ότι και η τελευταία.
1: Κουδάζει.
0: Δεν ξέρω τώρα αν έχει πάρει το δίπλωμα. Με ποια νήσο. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, προφανώς θα ενημερωθούμε γι' αυτό κάποια στιγμή. Ναι. Από τον ίδιο τον Νταβίτ, δεν είναι άλλωστε και κρυψίνους. Επικοινωνιακός είναι και μιλάει. Όποτε τον δεις, δηλαδή, αν το ρωτήσεις κάτι, δεν έχει πρόβλημα να σου απαντήσει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα τον βλέπουμε συχνά από ό,τι καταλαβαίνω. Ας περιμένουμε βέβαια να επισημοποιηθεί. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει ένα ρόλο είτε στην πρώτη ομάδα, δεν το αποκλείω, είτε σε.
1: Άσχετο. Άσχετο. Μήπως ξέρεις πόσο ήρθε το φιλικό της ΑΕΚ από το πρωί εκεί στο ελληνικό. Γιατί ψάχνω, ακούω τους πρωτοκλασσάτους ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
0: Στο ελληνικό Sports Center.
1: Ακούω τους αυλητικογράφους, λένε έπαιξε ένα φιλικό η ΑΕΚ και κλεισμένο το θυρών, οπότε δεν μπορούν να έχουμε ενημέρωση.
2: Θα πηγαίνει ήδη με αυτόν εκεί το λαγό στη διαφήμιση που τρέχει και για να καλάθει και πηγαίνει. Δεν είναι, τι δείχνουν και τη διαφήμιση. Στο ελληνικό δεν είναι ένας λαγός που τρέχει.
0: Δεν έχω δει τη διαφήμιση.
2: Ναι, που πήγαινε αυτός ο λαγός κουβαλάει το ποτέ, θα του το πάει κάποια στιγμή, απλά έχει κίνηση.
0: Ναι. Ναι.
1: Και μην μου πει κανείς ότι ήταν κλειστό το φιλικό. Πας εκεί πέρα, θυμάμαι. Πηγαίναμε στους Τρακομακεδόνες. Θυμάμαι στους Τρακομακεδόνες δεκαετία του 90. Ακόμα και στην Παιανία που ήταν κλειστή. Κάποιοι πηδάγαν τις μάντρες.
2: Όχι, μπαίναμε. Ο ένας πήγε να πηδήσει μάντρα και τον πυροβολούσε ο Αγρημάκης.
0: Έχω φωτογραφία, να ξέρετε.
2: Με ποιον.
0: Έχω φωτογραφία έξω από το προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Με έχουν βγάλει φωτογραφία. Που είμαι ανεβασμένος φύλαθλο τότε εγώ.
1: Α, νόμιζα για το ρεπορτάζ.
0: Για το ρεπορτάζ.
1: Α, ρεπορτάζ.
0: Στο
1: φύλαθλο. Στο φύλαθλο.
0: Ναι.
1: Το.
0: Στο φύλαθλο τότε εγώ. Ναι, εντάξει, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, διότι κάποιοι δεν μπορεί να μην την ξέρουν καν αυτή την εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Που είμαι ανεβασμένος πάνω σε κάδο σκουπιδιών. Ναι, εγώ, άλλοι δύο συνάδελφοι και ο Γιώργος ο Πλέσας. Ο οποίος εργάζεται στον Ολυμπιακό.
1: Παιδιά,
0: ναι, ο Γιώργος. Και είμαστε ανεβασμένοι στον κάδο και βλέπουμε μέσα. Για να μας άφηνε να μπούμε. Και μας έχουν τραβήξει φωτογραφία από πίσω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, να πούμε τα διαδικαστικά, παιδιά.
1: Δεν τα έχεις πει ακόμα.
0: Όχι, δεν τα έχω πει.
1: Δεν σ' άφησε ο Γκότζος.
0: Όχι, εσύ.
2: Εγώ δεν.
0: Λοιπόν, μαζί μας στους ήχους και στις μουσικές είναι η Ηλέκτρα η Σιθιανάκη. Έχεις πάρα πολύ ωραίο επώνυμο. Καλά, και το όνομά σου είναι τέλειο.
2: Αυτός μετά από ένα μήνα το θυμήθηκε αυτό.
1: Και είναι δεύτερη μέρα ο Γκότζος που δεν λέει το κλισέ που έχει καθιερωθεί με την Ηλέκτρα από την καρδίτσα.
2: Ναι, το σκέφτομαι.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο.
2: Λάθος,
0: είναι η Κατερίνα Τσουκαλά και στην παραγωγή της εκπομπής. Σήμερα να το χρειαστούμε και ιδιαίτερως γιατί έχουμε αγωνιστική κίνηση και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ο Σάβας Παναγιωτίδης. 2-11-0-16-10-46. 2-11-0-16-10-46 είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου. Καλείτε για να ρωτήσετε κάτι, να παρατηρήσετε κάτι, ό,τι θέλετε. Πάντως για να μιλήσετε μαζί μας, όχι μέσω τηλεφωνικής γραμμής, μόνο μέσω μηνυμάτων, είτε Viber και WhatsApp. Κοινός ο αριθμός 698-104-104-6, 698-104-104-6, είτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, η οποία είναι το studio παπάκι meganews1046.gr. Studio παπάκι meganews1046.gr.
1: Να πω κάτι άσχετο τώρα με καταγωγές, πόλεις, γιατί κάναμε την πλακίτσα ότι το κριτικό επώνυμο, αλλά είναι από Καρδίτσα.
0: Ναι. Που, ναι.
1: Η Γιάκα, τη λέω σωστά, η Κολονακιώτησα, ναι. Γιατρός των διασύμων.
0: Ξέρεις από πού είναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Πες το.
0: Από το Δομακό.
1: Βάρδαλη.
0: Ναι. Χωριό του
1: μέχρι
0: Δομοκού.
1: Τώρα ήξερα για το κατοίκι Δομοκού.
0: Καλά, το κατοίκι του Δομοκού είναι μια τεράστια απάτη, να ξέρεις.
2: Γιατί?
0: Γιατί.
1: Είναι πώς το κοιτάει ο Γκότσος.
0: Τα λέμε αυτά εδώ στα αθλητική. Γιατί θα μας έρθει και καμιά μήνυση. Τέλος πάντων, εμένα ο συγχωρεμένος ο πεθερός μου είναι Δομοκίτης. Η πεθερά μου, η οποία ζει ακόμα, είναι από την κάτω πλευρά, δηλαδή εκεί πέρα που κατεβαίνει το βουνό, τέλος πάντων. Προς τον κάμπο. Έχω πάει πάρα πολλές φορές λόγω της γυναίκας μου σε αυτά τα μέρη και στο Δομοκό και τα λοιπά και τα λοιπά. Το κατοίκι Δομοκού, το οποίο είναι μια ανακάλυψη της τελευταίας, ας πούμε, 15-20 ετίας.
1: Ωραίο το κατοίκι.
0: Τι
1: θες να πεις όμως τώρα?
0: Ότι είναι ένα πράγμα που ανακαλύφθηκε, δηλαδή, ξέρεις, ξαφνικά και οπ, κατοίκι Δομοκού. Δεν υπήρχε. Ούτε
2: πασχολιόντουσαν. Και τι έγινε?
0: Μια απάτη.
1: Μια απάτη. Δεν
0: σε κατάλαβα.
2: Είναι τελευταίο, εννοείς. Τέλος πάντων.
1: Εγώ λοιπόν ήθελα να πω για το κατοίκι Δομοκού και για την Γιάκα που είναι από το Δομοκό. Θα αλλάξουμε ένα σύμφωνο, το ΤΑΦ, θα βάλουμε ένα άλλο σύμφωνο και θα βγει ένα καινούριο προϊόν Δομοκού όσον αφορά τη συγκεκριμένη.
0: Ναι, το ΦΙΤΑ δηλαδή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Σωστός. Λοιπόν, ωραίο. Λοιπόν, να πούμε ότι 8 η ώρα παίζει
1: Ολυμπιακός.
2: Εμένα γυρεύω Γιάκουσης.
0: Σε αυτό το υπέροχο γήπεδο του Κάουνας με την Ζαλγκύρης.
2: Α, Δημήτρη.
0: Παρακαλώ.
2: Τίποτε, έτσι θέλω να διακόψω.
0: Στη δωδεκάδα είναι ο Ντάνσον.
1: Ο 40χρονος Ντάνσον, θα λέει.
0: Εντάξει, του βάλες και ένα χρόνο παραπάνω εσύ. 39χρονο.
2: Εμείς έχουμε να πάει πάνω, είναι μακριά το.
1: Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ. Είναι ανάλογα πώς το βλέπεις. Αν δηλαδή εγώ. Έχει μπει το ρε παιδί μου ο καινούριος χρόνος. Είμαι Σεπτέμβριος, είναι Μάρτιος και λέω ότι είμαι 60. Τι πρέπει να περιμένω τον Σεπτέμβριο που έχω γενέθλια για να πω
0: όχι,
1: 60.
0: Αλλά τυπικά μετά τον έκτο μήνα.
2: Θα μου λύσουν αυτά οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Ναι, για πες.
2: Το 350 π.Χ. τι είναι, 4ος αιώνας. Το 350 μετά Χριστό είναι 3ος αιώνας.
1: Μεγάλε. Καλά, οι αρχαίοι.
2: Τι είναι το 350, 4ος.
1: Μπράβο στους αρχαίους Έλληνες.
0: Το μετά.
2: Ναι. Τι είναι.
1: Τον πέθανες έτσι, τον μπλόκαρες.
2: Τον
1: μπλόκαρες.
0: Λοιπόν,
1: οι αρχαίοι Έλληνες δεν παίζονται και για ένα άλλο λόγο. Δεν μπλέκονται ονόματα και επώνυμα. Ένας, Δημοσθένης.
0: Αυτό.
1: Αρχιμίδης.
0: Ξενοφώντας. Το Αρχιμίδης πολύ μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλεγαν νωρίτερα ότι είναι στην δεκάδα ο Ντάνσον. Αντιθέτως δεν είναι ο Τζόζεφ. Με ενοχλήσεις στη μέση ο Καναδός. Μπήκε ο νεαρός Πλώτας στη δωδεκάδα. Στις 8 η ώρα επαναλαμβάνω. Η υποχρέωση του Ολυμπιακού για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ποτέ δεν είναι εύκολο γήπεδο το συγκεκριμένο. Ο Ολυμπιακός βέβαια είναι μια ομάδα έτσι.
1: Ο Γαλατσιούνας πολύ... θα παίξει.
0: Και βέβαια θα παίξει.
1: Γιατί στο τελευταίο μάτς και... δεν είχε παίξει.
0: Και είναι και έτσι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το λύσει ο El Problema. Όχι, αυτός δεν μπορεί να το λύσει, είναι πολύ κοντός. Αναφέρομαι στο Μοντέρο. Είναι ένα πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός και έχει μια τριάδα τώρα με Hall, με Hall, με Tyreek Jones που παίζει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι τιμωρημένος και με τον Ντάνσον. Να δούμε τι θα γίνει. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε το παιχνίδι. Πολύ πολύ γρήγορα πριν σας δώσω το λόγο να πω ότι έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδια και για το Nations League αλλά και για τη EuroLeague. Το ένα το παιχνίδι του Nations League έχει και ένα μικρό ελληνικό ενδιαφέρον. Μολδαβία, Νήσι, Φεβρουαρίου, Φιλανδία, Λευκορωσία, Το μικρό ελληνικό ενδιαφέρον έγκυται στο γεγονός ότι παίζει βασικός ο Καϊρίναν.
1: Δύο μάτς είπες.
0: Για το Nations League, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή την ώρα αυτά έχουμε.
1: Ναι, αλλά είπες ελληνικό ενδιαφέρον.
0: Ναι, για τον Καϊρίναν.
1: Α. Στο Φιλανδία.
2: Ναι, δεν τον παρακολουθήσει.
1: Το παρακολουθώ, αλλά έτσι όπως το είπε. Εντάξει, έχουμε δύο μάτς.
0: Το ένα λέω έχει και ένα μικρό ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Βάλε μπροστά τη Φιλανδία, ρε φίλε. Μπορεί κάποιος να μην είναι οπαδός της ΑΕΚ και να μην
0: ξέρει. Εγώ τα είδαμε τη σειρά, ρε φίλε.
1: Να μην ξέρει τον Καϊρίν. Προφανώς δεν είναι προπονητής ο
2: Νίκολης. Στην Αφρική δεν είναι ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι προπονητής ο Νίκολης. Στη Φιλανδία γι' αυτό ξεκινάει ο Καϊρίν.
0: Γι' αυτό ξεκινάει βασικό, λε.
2: Έχετε κανένα ενδιαφέρον εκεί?
1: Κανένα, μόνο στην Γαμπία.
2: Γαμπία και πράσινο ακροτήρι Ρουάντα.
0: Νωρίτερα υπήρχε ενδιαφέρον. Ποιο, στην Αφρική.
2: Αλγερία.
0: Στο Μαρόκο.
2: Στο Μαρόκο, ναι, εντάξει, ονάει.
1: Σκότω στο θηρίο το Μαρόκο. Το Λεσότο.
0: Λεσότο, ε.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Έβαλε σκόρα, ρε, ονάει.
0: Λοιπόν, και έχουμε και για τη Euroleague παιχνίδι τη δεύτερη αγωνιστική που ήδη έχει ξεκινήσει. Θυμίζω ότι τα παιχνίδια στο Ντουμπάι πάντα ξεκινούν έτσι νωρί το απογευματάκι, ώστε να διευκολύνονται οι αποστολέ. Όχι μόνο, είναι λογικό. Είναι μεγάλο το ταξίδι. Πρέπει να διευκολύνονται οι αποστολέ για την αναχώρησή του. Δεν γίνεται να ξεκινάει 10 ευρώ το παιχνίδι, επιβαρύνονται με διανυκτέρευση κτλ. Λοιπόν, Ντουμπάι Μπαρσελόνα, λίγο πριν λήξει το πρώτο δεκάλεπτο, αρκετά υψηλό σκορ, 23-25 μπροστά η Μπλαουγκράνα. Αυτά ως μια μικρή εισαγωγή και περιμένουμε και άλλα πράγματα φυσικά, έτσι. Τώρα, για τον Φουστέρ, τα είπαμε. Να πω λίγο.
1: Για τον Χριστόπουλο, έλα.
0: Για να μην, και να σας δώσω το λόγο.
1: Η μεταγραφή. Δύο μεταγραφές γίνανε σήμερα.
0: Η δεύτερη. Α, βέβαια, τη δεύτερη θα τη σχολιάσουμε. Έχει τζόγο πολύ.
1: Πα, πες εσύ τι.
0: Λοιπόν,
2: να πω ότι. Τον τζόγο, μπορεί να ξεκινήσουμε.
0: Όχι, όχι. Καλά. Λοιπόν, να πω ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση ενός 18χρονου διεθνή Έλληνα, του Θανάση Χριστόπουλου, ο οποίος τα τελευταία 2,5 περίπου χρόνια είχε μετακομίσει στην Πολωνία για λογαριασμό της Λέγκια. Νωρίτερα.
1: Της δεύτερης ομάδας, ΚΑΠΑ 19 της Λέγκια.
0: Πήρε και δύο και πήρε και ισάριθμους τίτλους με την ΚΑΠΑ 19 της Λέγκια και έπαιξε και Youth League, την διοργάνωση των νέων. Νωρίτερα είχε περάσει από όλα τα. Από τις μικρές ομάδες του Αστέρα Τρίπολης μέχρι να κάνει τη μεταγραφή στην Πολωνία το 2024.
1: Επειδή ήταν δύο Χριστόπουλοι και μπορεί να μπερδεύονται στον Αστέρα Τρίπολη, στον Αστέρα Άκτορ, τότε λεγόταν Αστέρα Τρίπολης ακόμα. Ο ένας και αυτός πήρε μεταγραφές, ο Χριστόπουλος, ο Στόπερ, που νομίζω τώρα δεν ξέρω πού είναι. Πήγε, είχε πάει και στον Όφη, νομίζω στην. Με ποια έπεσε, στην Αγγελόνια πρέπει να είναι αυτός ο Χριστόπουλος.
0: Είναι πιο μεγάλος, μου
1: φαίνεται. Αυτός είναι πιο μεγάλος, αλλά μεγάλο. Παίζανε. Έχουν διαφορά. Αυτός έπαιζε.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για 18χρονο παιδί.
1: Ο Χριστόπουλος που κλείνει ο Ολυμπιακός ως ελεύθερο ήταν, είχε ξεκινήσει αριστερός μπακ, αλλά πλέον από ό,τι είδα παίζει και αυτός αριστερός στόπερ.
0: Όχι, ανάποδα τα είπες. Είχε ξεκινήσει στόπερ και, και εσχάτως παίζει αριστερό μπακ.
1: Επειδή παρακολουθούσε ακαδημίες τότε και έβλεπα και επειδή ήταν μεγάλο ταλέντο από τα 15 του και τον παρακολουθούσαν πολλές ομάδες και διάφορες ατζέντιδες, πίστεψε με, είχε ξεκινήσει αριστερός μπακ.
0: Τέλος πάντων. Και τώρα παίζει στόπερ.
1: Είδα τώρα στα μάτσε που είδα, που μπήκα στο προφίλ του, τον έχει βασική θέση στο Transfermarkt αριστερό στόπερ. Εγώ και αριστερό μπακ τον ήξερα. Δεύτερη θέση αμυντικό χαφ, τρίτη θέση το έχει αριστερό μπακ. Τώρα τι να σου πούμε, βάσει προφανώς, αυτά βγαίνουν με βάση τα παιχνίδια που έκανε στη Λέγκια. Εγώ πάντως στον Αστέρα Τρίπολης εκεί στα 15 του 16.
0: Στα μικρά τα του.
1: Αριστερά, αριστερό μπακ το θυμάμαι.
0: Ωραία, λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, χθες είχαμε, τα λέγαμε άλλωστε και στην εκπομπή, ο Πόποβιτς έπαιξε στη νίκη της, του Μαυροβουνίου με την Αρμενία. Εκεί έπαιξε και ο Τικνησγιάν. Ο Γιάρεμτσουκ πήρε ένα ημίχρονο στο παιχνίδι της Γεωργίας και είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί στο παιχνίδι της Ουκρανίας, το συγγνώμη, και είναι ενθαρρυντικό γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι είχε μια ενόχληση στο γόνατο και δεν είχε παίξει καθόλου. Χθες όμως έπαιξε ένα ημίχρονο. Ο Σμάιλοβιτς σε μια πολύ πολύ σημαντική και.
1: Τον Τικνησιάν τον είπε.
0: Τον είπα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Σε μια πολύ σημαντική νίκη των Βόσνιων μέσα στη Ρουμανία, για μένα ήταν. Και υψηλό έκπληξη το αποτέλεσμα και η έκταση του μάλιστα 2-4 κέρδισε.
1: Καμία έκπληξη. 3-0-3 στο νομίζω 0-2 ή 0-3. Όποτε θέλαν βάζανε γκολ οι Βόσνοι στους Ρουμάνους του Γκιόργκ Χατζη.
0: Δεν έπαιξε. Ο Σμάιλοβιτς έμεινε στον πάγκο. Αυτά.
1: Να πω λοιπόν ότι στο μάτς που προείπες, το Ουκρανία-Γεωργία, δεν έπαιξε μόνο ο Γιάρεμτσουκ. Έπαιξε και ο Ζουμπκόφ που επέστρεψε στις κλήσεις και στην ενδεκάδα της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας. Αλλά η έκπληξη, φίλε Γκότζο, είναι ότι έδωσε ιδέες στον Νίκολιτς, ο εκλέκτορας των Ουκρανών. Γιατί τον έβαλε back half, δεξί back half. Δηλαδή θα μπορεί να πει όταν δεν έχει το Ρότα Νίκολιτς, βάλε τον Ζουμπκόφ. Έτσι κι αλλιώς δεν τον βάζεις ως εξτρέμ τόσο πολύ. Βάλε τον δεξί back. Έπαιξε σε τριάδα βέβαια ο Ουκρανί. Σε τριάδα. Και ήταν και καλός. Καλύτερος από τον Γκατσίνοβιτς.
2: Δεν μπορεί.
1: Ως back half εννοώ.
2: Δεν μπορεί, όχι, δεν γίνεται.
1: Αλλά
2: ένας είναι Σέρβος, άλλος είναι Ουκρανός. Μπορεί. Δεν είναι καλύτερος Ουκρανός.
1: Ναι.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Ναι, σωστό. Ναι, δεν ξέρω. Μα ο Γκατσίνοβιτς λόγω Σερβίας και λόγω Νίκολιτς ανανέωσε το συμβόλαιο. Το ξέρω.
2: Εντάξει, καλός παίξε, παιδί, πέρα πλάκα τώρα. Καλός παίξε ο Γκατσίνοβιτς.
1: Καλός παίξε, αλλά ρε φίλε. Εντάξει.
0: Και πολυθεσίτης.
1: Και πολυθεσίτης. Στα 31 του, εντάξει. Όταν πας για αναβάθμιση.
2: Ωραία, δεν πάει. Γιατί τι δεν καταλάβα. Τι είναι ένα παίξο ο οποίο είναι αρχημένο, όπου πει θα παίξει. Δεν κάνει μανούρα για να είναι βασικό. Εντάξει. Καλό, για μένα είναι που από τα.
1: Αυτή εγώ ξέρω πειράζουν. Ότι στην ΑΕΚ.
2: Αυτοί δεν πειράζουν να υπάρχουν στις ομάδες, χρειάζονται.
1: Εγώ ξέρω ότι στην ΑΕΚ πολλοί δεν ήταν υπέρ της ανανέωσης του Γκατσίνοβιτς, αλλά επέμενε ο Νίκολιτς και
2: έγινε. Και στην ΑΕΚ ήταν πολλοί που ήταν υπέρ της ανανέωσης και να παίζει βασικός ο Μάνταλος. Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Καλά, άλλη μια περίπτωση.
2: Άλλο θέλω να πω.
1: Να παίζει βασικός ο Μάνταλος.
2: Το ότι ήταν πολλοί δεν μου λέει κάτι.
1: Μα δεν ισχύει αυτό που λες, ότι ήταν πολλοί στην ΑΕΚ που ήθελαν να παίζει βασικός ο Μάνταλος. Το να μείνει ο Μάνταλος κανανέως είναι βασικός ο Μάνταλος. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκό, okay, τα πράγματα εξελίσσονται έτσι πολύ ομαλά. Κάτι Γιάνγκουσιτς ακούμε δηλώσεις.
1: Πάμε στο Παναθηναϊκό, έχουμε χρόνο. Θέλω να πω το τραγικό, ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή ένα παιδί 16 χρονών.
0: Σωστός.
1: Ένας ποδοσφαιριστής, 16χρονος, Καβαλιώτης αν δεν κάνω λάθος. Είχε την ατυχία να παίζει ποδόσφαιρο στα ελληνικά γήπεδα. Αυτά που εδώ και χρόνια, όχι τώρα επειδή έγινε αυτό το... τραγικό γεγονός, είναι με τσιμέντο, με τσιμπεντένιες τείχους, με κάγκελα σιδερένια δίπλα μισό μέτρο, ούτε και σε λιγότερο από μισό μέτρο από την γραμμή του out. Για όσους δεν το έχουν, δεν πήραν χαμπάρι τι είχε συμβεί, γιατί συνέβη νομίζω την Κυριακή ή το Σάββατο. Κυριακή ή Σάββατο. Στο τρίτο λεπτό μόλις του παιχνιδιού ήταν για το ενωσιακό πρωτάθλημα Καβάλα στη Θάσο. Ο μικρός, ο 16χρονος, τζαρτζάρισμα όμο με όμο, χτυπάει στο τοίχο, στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, μένει μια φορά εκεί ανακοπή, κάρπα, τον επαναφέρουν, μετά ξανά ανακοπή, τον επαναφέρουν με κάρπα. Το ασθενοφόρο πήγε γρήγορα, τον πήγαν απέναντι στην Καβάλα, στο νοσοκομείο, διασωληνωμένο. Αλλά από την πρώτη στιγμή οι γιατροί λέγανε ότι ήταν κλινικά νεκρός και σήμερα αναχώρησε, έφυγε. Ουσιαστικά το γήπεδο σκότωσε, δολοφόνησε τον συγκεκριμένο 16χρονο, γιατί είναι μεσαίωνας όταν και υπάρχουν και ακόμα και στην
2: το
1: Αθήνα.
2: Το γήπεδο από μόνο του δεν έχει λογική να δολοφονήσει. Αυτοί που έχουν το γήπεδο έτσι είναι.
1: Μαζί σου. Γιατί συνήθως
2: δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Αλλά ο λόγος σε ποιον ανήκει. Το κάθε γήπεδο. Τη φωτογραφία την είδες.
2: Του γήπεδου.
0: Του γήπεδου. Είδες φωτογραφία.
1: Έχω δει πολλά τέτοια γήπεδα.
0: Υπάρχει λόγια για το
1: συγκεκριμένο. Θες να πάμε εδώ στην Αθήνα, μην πας στη Θάσο. Να πάμε στην Αθήνα. Γιατί
2: έπαιζε
1: και ο γιος του Γκότζου και ο δικός μου γιος παίζανε σε τέτοια γήπεδα. Δηλαδή και με χειρότερες συνθήκες. Απλά από ότι η κακιά στιγμή, η μοίρα του καθενός κτλ. Αλλά δεν είναι ότι τώρα έχουμε συγκλονιστεί όλοι γιατί συνέβη, γιατί έγινε αυτό.
2: Στα περισσότερα γήπεδα εσύ αυτά παίζουν τα παιδιά. Έτσι και πέσει κάτω, έχει έγκαυμα.
0: Αν
2: έχει έγκαυμα στο πόδι, ναι. Κανονικά έγκαυμα όμως.
0: Απλώς το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Κώστα μου, ότι το έγκαυμα ή το γδάρσιμο τέλος πάντων, ναι, από τους κακούς, ναι, αγωνιστικούς χορούς,
2: ναι,
0: είναι κάτι που ενδεχομένως, ναι, μπορεί να σου πει κάποιος. Δεν πειράζει, μωρό, τους κληραγωγεί
2: κιόλας. Δεν κάνω λάθος.
0: Άλλο όμως να υπάρχει μάντρα.
1: Και αυτό το 1,5 μέτρο δεν ήταν μάντρα. Τείχος ήταν.
0: Μαντράκι ήταν. Τι από τη φωτογραφία.
1: Δεν, όχι σε 1,5 μέτρο. Σε λιγότερο από
0: αυτό. Σε λιγότερο.
2: Η μάντρα, μην κοιτάς που είναι ο γεγονός, είναι λιγότερο επικίνδυνο τα κάγκελα που είναι στο μισό μέτρο σε όλα τα
1: σίδερα. Αυτά τα σίδερα.
0: Και αυτό πάνω από το τυχάκι,
2: ναι,
0: είχε κάγκελ.
2: Μπράβο, να κραφωθεί ο άλλος.
1: Απλά αυτό το γήπεδο ήταν ένα από τα έργα που έχουν γίνει, από ό,τι διάβασα, πώς το λένε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα,
0: μπράβο τους. Ναι.
1: Πώς τη λένε,
0: τα κονδύλια αυτά.
1: Επιχορηγήσεις. Ναι, αυτά. Μπράβο τους, αυτό που λέει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πολύ τραγική είδηση και πάντα μετά από τόσο έτσι τραγικές ειδήσεις. Πάντα συνειδητοποιούνται κάποιοι και τώρα θα αρχίσουμε να ξαναψάχνουμε.
2: Θα γίνει κανένα ρεπορτάζ, κάνει τέτοιο. Αν υπάρχουν γιατροί, αν δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Μέχρι να συμβεί το.
1: Δεν φτιάχνει τσιμεντένιου τείχου, δεν φτιάχνει κάγκελα δίπλα στη γραμμή του out σε γήπεδα.
2: Το παλιό, ρε φίλε, δεν θυμάσαι που είχαμε σίδερα και ακόμα υπάρχουν πολλά.
1: Το ποδόσφαιρο έχει σπριντ, έχει τάκλινγκ.
2: Έχει αρέσει που είναι με σίδερα.
1: Ναι, έχει σωματική επαφή, σίδερα. Έχει τζαρτζαρίσματα. Ήρθε η Βυσβάρδη, παιδιά. Τίτλοι ειδήσεων. Πάμε εμείς. Μικρόφωνο στην κυρία.
2: Πού να πάμε τώρα, να βγούμε εδώ, να απολαύσουμε.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βισβάρδη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Όπως ανακοίνωσε, το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε επισήμως ώστε να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Την ίδια ώρα την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλη, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του, ενώ χαρακτήρισε τη διαδικασία ορθή θεσμική οδό. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλονίκη για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που επέδειξαν το 2025 και το 2026. Ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή μία ακόμη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η απόφαση αφορά σε 6 κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, κάνοντας λόγο για φορτισμένο και τοξικό περιβάλλον. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στο Mega News 104,6. Έχουμε ενδείξεις ότι εν ώψη των εκλογών οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από την αεροπορική βάση Τελνόφ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11 μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211 1365.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος πρώτου ημιχρόνου στους βαρίστες στο Mega News 104,6. Κώστας Γκότζος, ναι. Δημήτρης Γορόπουλος. Ευάγγελος Μίχος. Τι έγινε, μπορούμε να πάθεις τίποτα?
1: Όχι, τι να πάθω. Απλώς ένα κύριος εδώ πέρα που μας ψέγει και μας λέει: Έλεος κύριοι, το 350 είτε πρώτο είτε μετά είναι τέταρτο αιώνα. Είναι και θαυμαστικά. Εμπάσχε εδώ, κοίταξε να δει, κύριε Μίλτο Μιλίτση, επειδή σε βλέπω λίγο έτσι επιθετικούλη. Αν δεν μπορεί να αντιληφθεί μια κουβέντα που γίνεται εδώ πέρα, η οποία περιέχει το στοιχείο τη πλάκα και που ξεκινήσαμε να κάνουμε την πλακίτσα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, γιατί βλέπω και το προηγούμενο μήνυμά σου που στείλει στον συνάδελφο τον Παπαχρήστο, το οποίο τον βρίζει κανονικά και τον αποκαλεί πώ τον αποκαλεί. Και θα σου πω κάτι. Εάν ζορίζεσαι πολύ με τι εκπομπέ του σταθμού, είναι πολύ απλό. Έχει την τεράστια. Έχει την τεράστια δυνατότητα να αλλάξει το κουμπάκι. Όσον αφορά την πονηριά σου, αφού λοιπόν είσαι τόσο καλός και μορφωμένος αντίθεση με εμάς, στείλε μου μια εξήγηση, γιατί το 1985 το λέμε δεκαετία του 80 και όχι δεκαετία του 90. Στείλε μου τη λογική, τη δικιά σου και το μέτρο.
2: Τι τρέλα.
1: Όχι, ναι, μάλλον ακόμα και να μην κάναμε πλάκα πριν και να μιλάγαμε σοβαρά. Αυτό το στυλάκι, έλεος κύριε, άσε ρε φίλε, έλεος κύριε, ας ζητήσουμε και έλεος. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα, γιατί ακόμα και να το είπαμε λάθος, είπαμε λάθος τον αιώνα.
0: Έλεος.
1: Έλεος. Έλεος, πραγματικά.
0: Λοιπόν.
1: Το γήπεδο του Νέου Ηρακλείου, δεν το ξέρω.
0: Η Εθνική Παίδων λίγο μας τα χάλασε, δηλαδή αυτό το πολύ ωραίο mood με τις εθνικές ομάδες που είχε δημιουργηθεί από την περασμένη Πέμπτη. Η σημερινή ήττα της πριν από λίγες ώρες από την Ισλανδία με 3-2 και ο αποκλεισμός της από την τελική φάση του Euro Under 17.
1: Εντάξει, παιδάκια είναι μόνο.
0: Δεν είπα όχι, είναι η ομάδα η Εθνική K17.
1: K17, K15.
0: K17. Λοιπόν,
1: είναι λίγο πιο μεγάλα παιδάκια, εντάξει.
0: Προηγήθηκαν δύο φορές οι Ισλανδοί, ισοφαρίσαμε δύο φορές με τον Φώτη και με τον Χίντς. Χίντς, ναι.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Στο 78 το φάγαμε τον γκολ. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη. Νομίζω είναι το πνευματικό παιδί του Γκέραρτ, αν δεν κάνω λάθος ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Βασίλης Παπαδάκη.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα, γιατί μου ζητήσατε και γνώμη. Τι είναι αυτό, Φιλανδία, Λευκορωσία 0-1, σε πληροφορώ. Αυτός ο Καπέζ, αυτός
2: Καϊρίνεν.
1: Τι κάνει τώρα αυτός. Μάλιστα.
0: Είπες τις ματσάρες τις δύο που έχει απόψε.
1: Ναι, ωραία μάτσα είναι.
0: Το
1: Τσεχία-Αγγλία
0: 14.
2: Ναι. Και το Ισπανία-Κροατία.
1: Ισπανία-Κροατία, ναι.
2: Ναι. Εντάξει, το ματσάρες το θεωρώ και λίγο υπερβολικό.
1: Ναι. Εννοεί, περιμένουμε να δούμε θέαμα.
0: Ωραία, σε σχέση με τώρα με το Φιλανδία-Λευκορωσία.
1: Εγώ το βλέπω πολύ ενδιαφέρον το Φιλανδία.
2: Α, καλά, δεν το συζητάω.
1: Όχι, το ακύρωσε τον γκολ, μπράβο κύριε Διαιτητά, είναι σωστό. Αυτό είναι τα βάρ για να σταματάνε τις αδικίες.
0: Ο Φρόιλερ. Βασικός ο Φρόιλερ. Έχει και το Σκωτία.
2: Ο Φρόιλερ λογικά θα ξεκινήσει βασικός. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να μην ξεκινήσει.
1: Εντάξει, με παιδιά.
2: Αλλά ας πάντα βασικός είναι.
1: Ας να πάρει ρυθμό.
2: Δεν χρειάζεται ρυθμό. Έχει ρυθμό και είναι και 34.
0: Ο κορυφαίος ήταν, ο κύριος καθηγητής ήταν κορυφαίος στη νίκη με 3 γκολ. Έβαλε και το πρώτο τώρα το Σάββατο.

0: του δρόμου που μιλάει για την εθνική και εξήγησε αυτό. Και μου γεννήθηκε και μια απορία. Μην την πάρετε για πλάκα. Μπορεί να φαίνεται πλάκα, αλλά στο βάθος της έχει και λίγο ουσία. Είπα αυτό ρε παιδί μου, συζητάγαμε το Βαγγέλη, ότι η εθνική ας πούμε ξεκίνησε το παιχνίδι παίζοντας πίσω την μπάλα. Εγώ πάντα όταν ακούω κάτι ή όταν λέω κάτι, προσπαθώ να λειτουργήσω σαν έναν ντρόν που βλέπω από πάνω και κοιτάζει το σχηματισμό. Εκεί λοιπόν μου γεννήθηκε μια απορία η οποία είναι γραμματικού περιεχομένου αλλά και ποδοσφαιρικού. Αφού λοιπόν η εθνική μας είναι πίσω από την μπάλα, η Γερμανία έχει δύο επιλογές. Αν είναι και αυτή πίσω από την μπάλα, προφανώς η μπάλα είναι κάπου στο κέντρο και περιμένει ένα από τους δύο να την πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Αν η Γερμανία είναι μπροστά από την μπάλα, η μπάλα πού είναι?
1: Κάπου στη μέση.
0: Πού? Αφού η Γερμανία είναι μπροστά από την μπάλα, η μπάλα πού είναι πίσω από τη Γερμανία?
1: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Όχι, θα μου αλλάξω, μόνο, τώρα είναι, μου θυμίζει την ιστορία του Καραλή.
0: Ποια?
1: Που πάντα είχε το πρόβλημα αν λέμε μπροστά ή πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Όχι, εγώ το κυριολεκτό, ναι. Επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο.
1: Ναι, επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Γιατί μου είπε ο Βαγγελιστές και είχε δίκιο ότι εγώ μπορεί να μην κατάλαβα τι εννοεί ότι η εθνική έπαιξε πίσω από την μπάλα. Ναι. Τι παραπεί όταν λέμε παίζει πίσω από την μπάλα μια ομάδα. Πώς μπορεί ένα παίκτη, για παράδειγμα, να το πω πολύ απλά. Ένα παίκτη, πώς μπορεί να είναι μπροστά από την μπάλα.
1: Ρε φίλε, κοίταξε να δεις η εθνική. Δεν κοίταξε να την κυκλοφορήσει την μπάλα χθες, να την έχει στην κατοχή της.
0: Δεν την κυκλοφορούσε.
1: Ρε σηκώστα, πρέπει να
0: είναι πίσω. Πάντα λέω, είτε πίσω είτε μπροστά. Είτε πίσω είτε μπροστά. Ότι την κυκλοφορούσε και κράταγε μπάλα και δεν έδιωχνε όπως την κυκλοφορούσε.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν μπαμπούμ, διώξτε ηρωικά. Έπαιζαν μπάλα. Όλοι. Και αμυντικοί ακόμα. Και ο Ρέτσος και όλοι δεν την πετάγανε. Κάνανε...
1: Δεν λέω κάτι εδώ.
0: Αυτό λέμε.
2: Φίλε, τώρα κάνουμε χούμορ ή όχι, όπως με το, το 350.
1: Πριν και μετά.
2: Και μετά.
0: Γιατί δεν κάνω χούμορ εγώ.
2: Εντάξει, αλλά... μόνο και μόνο οι αριθμοί που λένε ότι την κατοχή την είχε η Γερμανία με 63% πόσο είχε. Την μπάλα την είχε η Γερμανία. Την είχε δώσει η Ελλάδα γιατί ήταν επιλογή αυτό το πράγμα. Όχι ότι δεν κυκλοφόρησε η Ελλάδα μπάλα κτλ.
0: Όχι μόνο, εγώ το λέω για αυτό.
2: Πίσω από την μπάλα ήταν η Ελλάδα. Σε χαμηλά μέτρα.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό λέω. Καμιά φορά έχουμε βρει κάποιους όρους και
2: ναι,
0: δεν
2: εντάξει,
0: μπορεί να καταλάβει
2: είναι...
0: ο κόσμος τι λέμε. Okay. Τέλος πάντων. Anyway, πάμε. Είδες, anyway,
1: λοιπόν, καταρχήν.
2: Είχαμε δεύτερο, να το πούμε διαφορετικό όπως το λέγαμε παλιό. Είχαμε, επιλέξαμε να έχουμε, το δεύτερο, έχουμε δεύτερο ρόλο στο παιχνίδι. Όπως το κάναμε και παλιά και που είχαμε πάει και καλά.
1: Εσύ δηλαδή αυτό δεν το είδες για να επιστρέψουμε εφόσον το θέλεις εκεί.
0: Όχι.
1: Δεν το διέκρινες. Εντάξει, οκ. Okay. Διαφωνούμε. Δεν πειράζει, δεν είναι
0: εγώ
1: κακό.
0: Εγώ είδα ότι και πίσω η Ελλάδα προσπαθούσε να παίξει μπάλα. Ότι είναι λογικό να σε κλείσει η Γερμανία 40 λεπτά, 50, ναι. Αλλά όχι ότι πήγε η Ελλάδα και είπε: εγώ πήγα να βάλω ένα πούλμαν και κάποια στιγμή άμα βρει.

0: Ασφαλώς και πρέπει να είναι στην εθνική ο Ντέλιας. Είναι το απόλυτο ταλέντο. Ό,τι καλύτερο διέθετε μέχρι πρόσφατα το ελληνικό πρωτάθλημα από πλευράς ποιότητας τεχνικής αρτίστας, έτσι. Σίγουρα θα είναι πολύτιμος με το καλό να γίνει καλά, να ξαναγυρίσει στην εθνική μας σε παιχνίδια που η ομάδα μας θα είναι παιχνίδια ίσων μέτρων ή που θα έχει την μπάλα. Απέναντι όμως σε πιο δυνατές ομάδες, όπως ήταν το μάτς με τη Γερμανία, που θα πρέπει να τρέξουν όλοι και να μαρκάρουν, να κάνουν, θα ήταν ο αδύναμος κρίκος. Ερχόμενος από τον πάγκο στο τελευταίο 20 λεπτό, ναι, θα μπορούσε να τους είχε λαϊλατήσει κυριολεκτικά. Σου θυμίζω ότι και ο Τσάρτα στην ομάδα του 2004 δεν ήταν βασικός. Ερχόταν από τον πάγκο. Δεν είναι ντροπή αυτό πράγμα.
1: Όχι. Λοιπόν, αλλά πάντως εγώ σου λέω ότι αν μπροστά τους ζαλίσαμε με αυτούς τους δύο που παίζανε μόνο τον Καρέτσα και τον Τζολί.
0: Μα δεν τους ζαλίσαμε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τις τελικές κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει. Ποιος
0: και βάλαμε
1: την. Δεν είδα τη Γερμανία να κάνει περισσότερες.
2: Δεν είχε, εντάξει, όχι. Τέτοιες ευκαιρίες δεν είχε.
1: Συγγνώμη, από το 60 και μετά τους παίζαμε μέσα στην περιοχή τους. Δεν μπορούσαν να βγουν. Εγώ πιστεύω. Καλά, δεν πειράζει. Αν έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας, τα χάφη τη Γερμανία θα βλέπαν την περιοχή μας με κι άλλοι. Γιατί θα κοιτάγαν όλοι πίσω να προφυλάξουν αυτούς τους τρεις.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Αν θέλετε, το σχολιάζετε. Ο Δουβίκας βάζει τον νικητήριο γκολ με τη Σερβία. Ιβάν τον ανταμείβει, τοποθετώντα τέλος πάντων τέταρτο στα center four. Βασίλη μου, εγώ δεν βλέπω καμιά αδικία στο Δουβίκα, βλέποντας και τι έχει μπροστά του ο Δουβίκας. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος, το λέω δηλαδή. Είσαι και φίλος και στέλνεις και πολύ συχνά μηνύματα. Τώρα, έχω κρατήσει ένα.
0: Να έπαιζε δηλαδή, κάτσε να κάνουμε συζήτηση που λέει ο Βασίλης. Να έπαιζε ο Δουβίκα στη θέση του Παυλίδη.
2: Όχι, ποτέ.
1: Στην του ΤΕΙ.
0: Μα για το συγκεκριμένο στυλ.
2: Όχι, δεν νομίζω.
0: Το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, γιατί ο ΤΕΙ έχει.
2: Ναι, θα μου τον έβαλε φόρτο το ΤΕΙ. Δεν τον έβαλε
0: αυτό το είπε ο Γκότζο.
2: Ναι, ναι, σωστό.
1: Πώ τον έβαλε το ΤΕΙ πίσω από το.
2: Σωστό, σωστό.
0: Πολύ σωστά το
1: έπαιζε. Ο Παυλίδη έκανε αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, ρε φιλέ, μαζί σου. Αυτό πήγα να πω.
2: Και να έπαιζε, α πούμε, με Παυλίδη Δουβίκα.
0: Ο Δουβίκα όμω δεν μπορεί να κάνει τι δουλειέ που έκανε ο ΤΕΙ.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι, δηλαδή να τρέχει, να
2: παλεύει,
0: να δίνει ευκαιρίες από μόνος του.
1: Συγκεκριμένο μάτσα, τα σωματοδομικά δεν μπορεί να κάνει
0: αυτό. Αυτό λέω. Συγκεκριμένο μάτσα δεν τις έκανε γιατί δεν ήταν πολύ καλό.
1: Δεν το
0: άρα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει και τακτικά βέμβαση στο Δουβίκα. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν βλέπει και τον έχει τέταρτο το.
2: Λοιπόν, μια όμορφη κυρία μας στέλνει όνομα. Και λέω μια όμορφη κυρία διότι βλέπω τη φωτογραφία της γιατί έχει έρθει στο WhatsApp.
1: Αν δεν ξέρει το όνομα.
2: Ένα 8-12.
1: Εμένα ρωτάει για τον Κουρμπέλι.
2: Μπράβο. Ναι. Ναι, θέλω να την κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Κάντε μου.
2: Λοιπόν, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Κύριε Γκότζο, με αφορμή το χθεσινό έπος της Εθνικής στη Γερμανία. Βλέποντας τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, να σβήνει σε εισαγωγικά τα χαφ της Γερμανίας και να βάζει τον γκολ της νίκης, μήπως τελικά στον Παναθηναϊκό πρέπει να αναθεωρήσετε για το πώς αφήνετε μερικές φορές τους δικούς σας παίχτες να φεύγουν, ή μήπως θέει που δεν είχε ξένο όνομα για να εκτιμηθεί όσο έπρεπε.
1: Καταρχήν, να πάρω το ξεκινήσω το τελευταίο. Δεν νομίζω τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Το αντίθετο συμβαίνει. Όποιος είναι Ελληνόπουλο, υπάρχει ένα τεράστιο τέτοιο προστασίας από δίπλα του. Εδώ τον Παντελίδη πήγαν να το βγάλουν το βασικό, το βασικό. Άλλο τραυματίστηκε το παιδί. Ναι. Τον Μπακασέτα δεν είδα να τον κυνηγάνε επειδή είχε ελληνικό όνομα. Και τον Κουρμπέλη. Τον γράφανε Κουρμπέλαρο σε μια πενταετία που ήταν στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός όχι απλώς δεν σήκωσε τίποτα. Υπήρχαν χρονιές που διασύρθηκε μέσα στο γήπεδο. Δεν νομίζω να έχει άσχημη αντιμετώπιση ο Κουρμπέλη στο Παναθηναϊκό.
0: Και από οι Έλληνες του πέρα... Παναθηναϊκού με κάποιους προπονητές στα αποδυτήρια δεν ήταν όχι και καλύτερο.
1: Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Τα ξέρει ο Γκότζος.
1: Πλάκα κάνουμε τώρα. Εδώ έφτιαχνε δεκάδα κανονικά η Εθνική Ελλάδα στο Παναθηναϊκό.
0: Κουρμπέλης, Διούδης.
1: Όλοι τώρα. Δηλαδή ήθελα να πω στο Παναθηναϊκό, ειδικά αυτών της 15ετίας. Να, αυτόν σου έλεγα που κουβαλάει τις ειδήσεις.
2: Δεν το είχα δει, τώρα το βλέπω.
1: Δεν νομίζω ότι είχαν κακή αντιμετώπιση. Το αντίθετο θα έλεγα. Πολλές φορές οι Έλληνες είχαν τόσο το πάνω χέρι στον Παναθηναϊκό και στα αποδυτήρια και στις επιλογές και στην προστασία από τους δημοσιογράφους που συνέβαινε το αντίθετο, όχι αυτό. Παίκτες που είχαν ξένα ονόματα, όπως ο Ουναΐ, δεν παίζαν βασικοί και τους διώχναμε κιόλας. Δεν διώχναμε τους Έλληνες. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αγωνιστικά ο Κουρμπέλης, ο οποίος είχε τότε στον Παναθηναϊκό από τον Αστέρα Τρίπολης και έπαιξε ένα Παναθηναϊκό μετριότατο. Και φαινόταν και έγινε κουρμπέλαρο σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά στην ουσία έφτασε ένα σημείο σε ένα ταβάνι. Μετά νομίζω ότι φυσιολογικά ακολούθησε μια καριέρα κάπου αλλού. Δεν νομίζω ότι σήμερα θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στον Παναθηναϊκό με την ταχύτητα που προσπαθεί να παίξει ο Παναθηναϊκός και με όλα τα υπόλοιπα.
0: Ο Κουρμπέλης και όταν γύρισε.
1: Και επίσης μην τραβάμε τα μαλλιά, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε έσβησε τα χάφ, ούτε έβαλε την κολάρα τη φοβερή. Δηλαδή σούταρε και εντάξει, μπακάρι. Ναι, καλά έκανε και έγινε έτσι.
2: Καλά το λες. Άλλαξε
0: πορεία.
1: Αλλά άλλαξε πορεία.
2: Εδώ ακόμα και στην πάσα του Τζόλι αλλάζει πορεία. Άμα σε θέλει μπάλα θα πει κόλπο.
0: Να πείσω στην φίλη ότι ο Κουρμπέλης και όταν ήθελε να γυρίσει από την Τουρκία προτάθηκε και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό για να επιστρέψει. Αλλά καμία από τις ομάδες του του Big Four δεν έδειξαν ζέση, δεν

0: με διαφέρθηκαν. Όπως και. Γιατί έχει ένα καλό ατζέντη που δουλεύει με όλες τις ομάδες, τον Πασκάλι τον Ντουντούρι ο Κουρμπέλης. Όπως και φέτος που ήταν να γυρίσει. Δεν προτάθηκε και στους τέσσερις. Βολιδοσκόπησε βεβαίως, αλλά δεν προτάθηκε στους τέσσερις. Αλλά και πάλι δεν βρέθηκε μεγάλη ελληνική ομάδα να τον πάρει έστω σαν game changer και επίσης, έτσι κατέληξε στον Αστέρα.
1: Επίσης δεν θυμούνται πολλοί που εγώ δεν θέλω να μπλέκω με αυτά. Αλλά ο Κρουμπέλης όταν ήταν στο Παναθηναϊκό και αρχηγός, περνούσαν κάποιοι μήνες που λέγανε ότι έχει πρόβλημα με το γόνατο και αν θα κάνει.
0: Ήθελε διαχείριση.
1: Ναι, ναι. Μετά λέγανε να μην παίζει συνεχόμενα ματς. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε.
2: Όλα τα
1: λίγο και τις συμμετοχές.
0: Ναι, όλα
1: λέω για την κοπελιά, βρε, που έστειλε το μήνυμα.
0: Όχι την Ηλέκτρα.
1: Η Ηλέκτρα δεν είναι κοπελιά, είναι θεσμός.
2: Λοιπόν, παιδιά, να μην ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλησπέρες και τη Βάλβη που μας στέλνει και τις φωτογραφίες της. Λευτέρη, καταρχήν να ξέρεις το μήνυμά σου, εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί λέει καλησπέρα στην καλύτερη τριάδα. Επιτέλους, μια σοβαρή εκπομπή χωρίς τηλέφωνα.
0: Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη, σε έχω γραμμένο στο παλιό μου το Τευτέρη.
2: Λοιπόν, ωραίο μήνυμα, γιατί μου έβαλε και χέρι πριν ο Ευάγγελος Μίχος. Μου έβαλε χέρι χαριτολογώντας το λέω και μεταφορικά. Λέει, εμείς οι Over 48 που μεγαλώσαμε με τις μάχες του Άρη κάθε Πέμπτη στο κύπελλο πρωταθλητριών, θα δούμε με μεγάλο ενθουσιασμό το μάτς του Άρη στο Λεμάν για το Eurocup. Πράγματι, το άλλωστε είναι και είδηση στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Στις 9 παίζει, κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο Eurocup. Παίζει εκτός έδρας με την Λεμάν.
0: Και επειδή κάποιοι είναι μικροί.
1: Έλα ρε φίλε, που ήταν τότε σήμα κατά τεθέν.
0: Ναι, εκτός από τον Άρη, επειδή τώρα έχουμε μάθει τη Βιλερμπάν στο μπάσκετ τη Σολέ.
2: Ναι, μεγάλο όνομα η Λεμάν.
0: Η Λεμάν, παιδιά, τη δεκαετία τον προηγούμενο αιώνα ήταν το μεγάλο όνομα του γαλλικού μπάσκετ, έτσι.
2: Μαζί με την Λιμόζ.
0: Ναι, ναι, με Λιμόζ. Τη
1: Λιμόζ ήταν και παραπανικό στο πρώτο ευρωπαϊκό τότε με τον.
2: Δεν τα θυμάμαι εγώ.
1: Όχι, Λιμόζ.
0: Λοιπόν, ερώτηση και την έχω σημειώσει εδώ τώρα που είπα. Στον Κότζο, ερώτηση στον Κότζο. Τον έχω προειδοποιήσει, έτσι. Μου λέει τι θα με ρωτήσει τον αέρα.
1: Δεν τίποτε.
2: Α, μπράβο, ναι, αυτό που έλεγε έξω εκεί που προετοιμαζόμασταν. Για λέγε.
1: Ξέρει πολύ καλά, ποτέ δεν έρχομαι ούτε ετοιμασμένο ούτε με.
0: Μ' αρέσει, γι' αυτό θα σου το.
1: Βέβαια, μια ετοιμασία σήμερα σα την έχω κάνει, διότι μετά από τόσο καιρό που κάνουμε, ναι. Έχω συνοηθεί με την Ηλέκτρα, έχω βάλει μια μουσική εκτίμηση αυτών των πρώτων ημερών που είμαστε μαζί. Μια ακτινογραφία του στούντιο. Αλλά όχι τώρα, Ηλέκτρα, άστο τώρα, δεν θέλουμε τώρα, αργότερα.
0: Ωραία. Oh. Λοιπόν, η ερώτησή μου στον Κότζο.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι οι τρεις ομάδες με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη?
1: Ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός στο βόλεϊ.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει. Να προσθέσουμε τα λοιπά. Δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός από τις τρεις ομάδες μου. Παναθηναϊκός, Μίλαν και Ρεάλ.
0: Λοιπόν, Λίνφιλντ 57 πρωταθλήματα. Σέλτικ 56. Ολυμπιακός
2: 48.
0: Αυτές είναι οι τρεις ομάδες με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Στο ποδόσφαιρο.
1: Την είχαμε φυσικό σκάφο.
2: Το θυμάσαι. Τα παιχνίδια.
0: Αν δεν φεστήκονε και την Ιρλανδέζα, σιγά τα όα τώρα. Την Ιρλανδέζα φυσικά.
2: Τα θυμάσαι τα παιχνίδια.
1: Είχαμε ζοριστεί.
2: Πολύ.
1: Αυτό ήταν με το Λιβαθινό. Ήταν αυτά. Αυτά με το Λιβαθινό. Ο Σπύρος δεν ήταν με τη Λίνφιλντ. Είχε βάλει τα γκολ.
2: Μπορεί. Λοιπόν,
0: ένα ωραίο μήνυμα, παιδιά. Γλιτώσαμε από το Στάνιτς, ο φίλος ο Παναγιώτης. 0 γκολ, 1 assist σε 10 μάτς με την Λουντογκόρετς. Ο Στάνιτς που ήταν το καλοκαίρι.
2: Ναι. Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Ήταν 7 στην μεταγραφή. Θα πλήρωνε 208-9 εκατομμύρια.
2: Σωστά.
0: Ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ήταν κοντά στα 3, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, προφανώς απογοητεύτηκε το παιδί. 0 γκολ, 1 assist σε 9 μάτς. Και ξέρεις ποιος πάει να του φάει τη θέση?
2: Ποιος?
0: Δεν έπαιζε. Ο Αγκιμπού Καμαρά.
2: Ναι, το οποίο είναι. Εκεί πέρα έχει συνεχίσει την καριέρα του.
1: Ο Αγκιμπού.
0: Ναι, ο Αγκιμπού, πάνω να φάσει τη θέση του Στάνιτς.
1: Κάτι μου λέγατε για τον Γιάνγκουσιτ, σε γυρεύει και τι θέλετε, για τις δηλώσεις του μάνατζερ. Του Γιάνγκουσιτ.
0: Όχι, είναι γενικό. Καταρχήν, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Θέλω να μου πεις την απόλυτη συνεργασία. Από χθες έχει γίνει viral στα social, γίνεται χαμός η εμπορική συνεργασία του Παναθηναϊκού με την Playmobile. Γκότζο, θέλω να μου πεις Playmobile, Παναθηναϊκός Playmobile.
1: Είναι εταιρεία, είναι που έχει κάτι ανθρωπάκια κλπ. Την ξέρουμε από παλιά.
0: Ναι.
1: Είναι θεσμός στον χώρο των παιδικών παιχνιδιών. Και ο Παναθηναϊκός πρωτοπόρος πάντα στις, αφού γκράζεται το κοινωνικό σύνολο και έκανε μια συμφωνία με μια εταιρεία η οποία δεν πουλάει όπλα, πουλάει ωραία παιχνιδάκια στα παιδιά και τι διαφημίζουμε.
0: Και όχι μόνο, έχει
2: γίνει στα social χαμός.
1: Ναι. Χαμός. Βγήκε κάτι φάση, λέει Playmobil και τέτοια.
2: Ναι, τα πάντα όλα, ό,τι δηλαδή. Ό,τι
1: Playmobil πώς έχει
2: υπάρξει στο ποδόσφαιρό μας.
1: Το έχουν καθίσει, ναι, και το έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Παίζουν σαν Playmobil, είναι άτομα αυτού.
0: Παλιά το κάναμε.
1: Παλιά πολύ το λέγαμε το Playmobil, ήταν τη παλιά εποχή.
0: Εγώ έπαιζα και Playmobil.
1: Δεν μπορούσα ποτέ γιατί ήταν πολύ ακίνητα τα παιχτάκια.
0: Ναι.
1: Εγώ έπαιζα τώρα το ποδοσφαιράκι και αυτό το.
0: Για πε, τι μηνύματα έχουμε.
2: Πολλά και διάφορα.
0: Πες για το Playmobil που είπες.
2: Το απάντησε.
1: Πολύ ωραία, πολύ, πολύ χαρούμενος.
2: Γιατί λέει γίνεται αυτός ο χαμός και τα λοιπά και τα λοιπά και βλέπουμε αυτό το πράγμα στα social media. Γιατί υπάρχει αυτή η χορηγία με τον Παναθηναϊκό και έχει.
1: Ωραία, τι έγινε. Ο κύριος Γιάννης εργάζεται ώστε να μην ο Παναθηναϊκός έχει κενό οικονομικό.
0: Γενικότερα.
1: Γιατί θα έχουμε κάτι ζώο για το Γενάρη και το καλοκαίρι με αυτά που έχουμε δώσει. Και εν πάση περιπτώσει.
0: Μένα τώρα, μου λέγει ένας...
1: τώρα που αποσυρθήκαμε και από την Νόβα, δεν θα την πάρουμε τελικά.
0: Μην παίρνει όρκο.
1: Δεν παίρνω όρκο, αλλά έτσι φαίνεται. Πάει μία μπρος, μία πίσω.
0: Εμένα τώρα το συγκεκριμένο μου λέει άνθρωπος από τη Νόβα σήμερα.
1: Ναι.
0: Τυχαία ήταν η κουβέντα.
1: Ναι.
0: Ότι αρχικά ζητάγανε 200 εκατομμύρια για το τηλεοπτικό κομμάτι.
1: 200.
0: Έτσι. Ναι, 200.
1: Λέρε,
0: για το
1: ένα γήπεδο ζητάγανε δηλαδή αυτό.
0: Για το τηλεοπτικό. Ο Αλαφούζος με το ζόρι 100. Μετά πέσανε τη Νόβα στο 150.
1: Ναι.
0: Έχει πέσει το 150, δεν ξέρω αν έχει ανέβει ο Αλαφούζος. Και επίσης μου λέγανε όλα αυτά προήλθανε από ένα γάμο που έγινε το Σάββατο, στο οποίο ήταν κουμπάρος ο Μονεβασιώτης.
1: Ο γίγαντας.
0: Ναι, το Σάββατο.
1: Ο Θεός.
0: Ο γάμος ήταν του, του γνωστού δικηγόρου του Λίβα.
1: Α.
0: Ναι, τον πάντρεψε ο Μονεβασιώτης. Ο οποίος εκεί στο περιθώριο λέγει γιατί προτίμησε να πάει στην. Στο σπορ. Πώς λέγεται, σπορ.
1: Τον έχω στο Λίβα τελευταία. Είναι δικηγόρος.
0: 2,5 εκατομμύρια.
1: Είναι δικηγόρος ποιον τον.
2: Καλά, έκανε και είχε και διάλογο στην περίφημη συνδιάσκεψη που έγινε την τηλεοπτική.
1: Είναι δικηγόρος της οικογένειας του Μαζονάκη αυτή τη στιγμή. Κάπου τον έχω ακούσει τελευταία στην τελευταία.
2: Όχι, όχι, δεν έχω δει.
1: Κάπου είναι ο Λίβας.
0: Λοιπόν, και έλεγε εκεί λοιπόν σε αυτό το γεγονός, στο περιθώριο, υπήρχαν και πολλοί έτσι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Λέγανε ότι πάει πολύ καλά η προπόληση σουητών στο Βοτανικό, φίλε.
1: Πώς δεν θα πάει καλά, ρε φίλε.
0: Και λένε ότι μπορεί πριν ακόμα μπει στο γήπεδο Παναθηναϊκό, στο νέο γήπεδο, να έχει 30 εκατομμύρια έσοδα από όλα αυτά.
1: Δεν θα έχει, ρε φίλε. Κάτσε τώρα. Τις Σουήτες είναι. Τις Σουήτες πάνε να τις πάρω. Κι εγώ λάθος, δεν ξέρω πώς τη διαδικασία.
2: Ο φίλος ο Μιχάλης
1: αναρωτιέται. Λοιπόν, 105 ευρώ, αλλιώς θα είχα κλείσει η σουήτα.
2: Ναι, καλά, το συζητάμε. Ο φίλος ο Μιχάλης αναρωτιέται, λέει ότι άμα η Ντουμπάη δίνει τους δικούς της αγώνες κανονικά στη χώρα της και τα ματς, τα εντός. Των ομάδων του Ισραήλ θα γίνονται στα γήπεδά τους. Όχι, φίλε μου, και όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει έτσι και μια σοβαρή διαφορά. Ναι, μεν όλος ο κόλπος βρίσκεται έτσι σε μια κατάσταση εμπόλεμη, θα τη χαρακτηρίσω ακόμα, αλλά άλλο είναι το Ισραήλ και άλλο
0: αυτό
2: είναι.
0: Είναι και
2: τα,
0: το πρόβλημα της ΑΠΟΕΛ που είναι μέσα στις 4 πιο ακριβές ομάδες φετινής Ευρωλίγκας.
2: Ναι.
0: Θέλει να φτιάξει 2 ομάδες, γιατί οι Αμερικάνοι, οι ξένοι δεν θέλουν να πάνε να παίζουν στο Ισραήλ. Και θα φτιάξει 2 ομάδες, δηλαδή μια ομάδα που θα παίζει στο Ισραήλ για το πρωτάθλημα και η άλλη που θα παίζει στην Ευρωλίγκα και θα παίζει.
2: Εδώ μια για το φέρει κουβέντα να πω ότι και η ΑΠΟΕΛ και η Μακάμπη έχουν καταθέσει αιτήματα να παίζουν τους εντός έδρας αγώνες τους στην Κύπρο και οι δύο, έτσι.
1: Βέβαια, λίμον, πού θα πάνε.
2: Λοιπόν,
0: τη δεύτερη ώρα έχω μια πολύ δυνατή πληροφορία που μπορεί να αποδειχθεί και είδηση στην πορεία.
1: Δεν λες τώρα μη χαθεί, μην την προλαμβάνω.
0: Όχι, όχι, δεν θα χαθεί. Που έχει να κάνει με την ΑΕΚ και με τον Νικολίτς. Αυτά. Δεν είπαμε τη μεγάλη μεταγραφή που έκανε ο Λεβαδιακός. Είπαμε για τη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ελνένη, 34χρονος πρώην διεθνής Αιγύπτιος με περίπου 100 και συμμετοχές στην Εθνική Αιγύπτου και πάνω από 100 συμμετοχές στην Άρσεναλ, που ήταν μια οκταετία, τον είτε δεν έπαιζε, είτε έπαιζε, είτε τον έδινε δανεικό.
2: Καλά έκανε. Καλά τη βρήκε την άκρη εκεί πέρα ο Ελνένη. Στην Άρσεναλ.
0: Στην Άρσεναλ, γιατί ήταν τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω, είχε καθίσει το συμβόλαιό του και πληρωνόταν. Μέχρι το 2024. Το 2024 πήγε στην Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μάλιστα, την πρώτη του σεζόν βγήκε καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα εκεί των Ηνωμένων. Κάθισε άλλο ένα χρόνο, ήθελε να γυρίσει στην Ευρώπη. Τώρα.
1: Να γράψει Λιβαδιά.
0: Στην Αθήνα θα μένει.
1: Ναι, πού θα μένει.
2: Είναι, καλά, τι.
0: Είναι από το τέλος νομίζω.
2: Εδώ στην Αθήνα έμενε ο Σλοβένος που είχε πάει από το Παναθηναϊκό στο
0: Μπράβο, σωστά. Πολλοί μένανε εδώ πέρα. Μια μεταγραφή είναι μπαμ αυτό που λέμε, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι.
2: 20 μέρες, λες 20 μέρες θα
0: μείνει. Διάβαζα τα ρεπορτάζ και γελούσα. Μόλις 20 μέρες θα χρειαστεί. Μόλις 20 μέρες ένα παίκτη που το τελευταίο του παιχνίδι που έδωσε ήταν τον περασμένο Μάιο, Απρίλιο και. Εν πάση περιπτώσει είναι μπαμ λόγω. Ένα παίκτη που έκανε καριέρα γιατί πιστεύανε ότι θα βγει Σαλάχ, γιατί και αυτό ξεκίνησε από την ομάδα του Σαλάχ στην Αίγυπτο και η πρώτη μεταγραφή ήταν στη Βασιλεία.
2: Άλλη θέση βέβαια, έτσι, να το τονίσουμε. Χαβ. Ναι, και πρέπει να είχε περάσει και από Μπεσίχτας, μου φαίνεται.
0: Δανεικός από την Άρσεναλ. Για ένα
2: έχει πάει ιδανικό.
0: Ιδανικό από την Arsenal ένα χρόνο.
2: Λοιπόν, Κώστα, άντε πολύ πολύ γρήγορα πριν πάμε στο διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων. Λέει ο Κώστα, θα δώσει λέει, δεύτερη ευκαιρία στον Ιωαννίδη για το μάτι τη Πέμπτη ο Ιβάν να τον εμψυχώσει έτσι και για την ευκαιρία που έχασε. Να δούμε αντί το Τετέι το Φώτη δίπλα στον Παυλίδη. Καταρχήν δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργεί έτσι ο ομοσπονδιακό τεχνικό.
1: Τώρα δεν έχασε την ευκαιρία να το σκουράει.
2: Ναι, και καλά.
1: Δεν το χρειάζεται, μόλις,
2: και δεν το χρειάζεται κιόλα θεωρώ. Εντάξει. Εγώ βλέπω μια αλλαγή στην επίθεση. Τώρα ποια θα είναι θα τη δούμε.
0: Κοστούλας να επιστρέψει στην
2: ναι, πιστεύω ότι πρέπει να λογαριάζει και τα λεπτά συμμετοχής. Δηλαδή τι κόποση έχει ο καθένας.
1: Ο Τζόλης έχει εξουντωθεί ρε και ο Καρέτσας.
2: Ναι, δεν είναι
1: μεγάλο κουμπί.
0: Δεν ξέρω. Θα παίξουν εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά... Έλα, δε, τη δουλειά του Τζόλ και του Καρέτσα. Κανένα άλλο. Να τα λέμε. Λοιπόν, και επειδή παιδιά.
1: Και τη δουλειά του Κρουμπέλη μπορεί να κάνει κανένα άλλο επίση.
2: Καλά, ο Κρουμπέλη μια αλλαγή.
1: Όχι, τη δουλειά δεν μπορεί να την κάνει κανένας άλλος.
0: Ναι, λέει,
2: συμφωνώ.
0: Παιδί μου έπαιξε στα τελευταία 20 λεπτά. Παιδιά, έλεος. Τώρα θα το χρησιμοποιήσω εγώ και με αυτό θα κλείσουμε. Έλεος. Διαβάζω σήμερα σε ένα από τα κορυφαία αθλητικά sites. Έτσι. Θέμα. Ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει δύο νίκες επί της Γερμανίας είναι ο Χάμπος Κοστούλας. Με την Ελπίδων, K19 Ελπίδων, τι ήταν.
2: Και με την Εθνική Άδρα. Μόνο εθνική... που δεν έπαιξε μέσα στο παιχνίδι με την Εθνική.
0: Ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Ήταν στον πάγκο, ήταν συμμετοχή, δεν έπαιξε. Δεν κέρδισε ο. Ναι, στο μάτς ήταν και σημαντικό εκείνο τη Ελπίδων, ήταν σημαντικό.
2: Τρομερό ήταν. Λοιπόν, η πεντάδα με την οποία ξεκινάει ο Ολυμπιακός στη Ζαλγκύριο Αρίνα το παιχνίδι με την Ζαλγκύρης Κάουνας είναι Μακιντάιρ, Γουόρντ, Ντόρσεϊ. Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, τον βάζει βασικό τον Ταϊρίκ ο Μπαρτζόκα στην πρώτη πεντάδα. Θυμίζω ότι είναι και ξεκούραστος εδώ στα εχώρια παιχνίδια, δηλαδή αυτά του Super Cup δεν έχει παίξει, κουβαλάει ακόμα την τιμωρία από πέρσι για το επεισόδιο με τον Κέντρικ. Να κάπου εδώ κάνουμε το διαλυματάκι μας, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και σε 5-6 λεπτάκια είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλιο στην αδιερευνηθή νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Δεν αμφιβάλλω για την εντυμότητά του, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, δήλωσε ο Υπουργός, ενώ συγκροτείται η ειδική επιτροπή που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τις υπηρεσίες ευεξίας. Την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς εξέφρασε σε ανάρτηση του Γιώργος Πατούλης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διαδικασία ορθή θεσμική οδό. Την ώρα που μπροστά στα μάτια των πολιτών ξεδιπλώνεται το άνερχο τοπίο χωρίς εποπτιακή έλεγχο στις ιδιωτικές δομές υγείας που επί χρόνια συντηρούσε άπραγη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο εμπεγμός προστίθεται ως κερασάκι, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφερόμενο στη στάση του Υπουργού Υγείας απέναντι στο Γιώργο Πατούλη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Καλούνται ως ύποπτοι ο υπεύθυνος της κλινικής, ο εμπλεκόμενος πνευμονολόγος, ογκολόγος και κρατικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που επέδειξαν το 2025 και 2026. Συνεχίζονται οι καταγγελίες στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Ιδιώτης κατήγγειλε ότι πήγε τη μητέρα του για φυσικοθεραπεία στη συγκεκριμένη κλινική, όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και η μητέρα του πέθανε από αφυδάτωση. Άλλος ο ακροατής, αναφερόμενος στο ιατρείο της Καρνεάβου, αποκάλυψε ότι του ζητήθηκαν υπέρογκα ποσά για θεραπείες αδυνατίσματος, τα οποία κατά περίπτωση έφταναν τις 6.000 ευρώ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή μία ακόμη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η απόφαση αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεσή του έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μιλώντας στο Mega News 104,6, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια εκτέλεσε τις εντολές που της δόθηκαν από το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας και ότι ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός, επιμένοντας ότι η επιχειρησιακή ευθύνη ανήκε στις αρμόδιες αρχές. Τόνισε ότι ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ με τον εισαγγελέα, ούτε δέχθηκε εντολές από τον Χρήστο Τριαντόπουλο και επανέλαβε ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση καθήκοντος. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Ο κύριος Μαρινάκης όσο μιλάει εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Νέα προειδοποίηση απευθύνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών στις 27 Οκτωβρίου. Μην τα βάζετε μαζί μας, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Premier League επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση πως η Manchester City κρίθηκε ένοχη για παράβαση 114 οικονομικών κανονισμών. Η διοργανώτρια αρχή του Αγγλικού Πρωταθλήματος αναφέρει πως οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση μέχρι τις 2 Οκτωβρίου. Η Manchester City θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή της, υποστηρίζει από την πλευρά του ο Αγγλικός Σύλλογος.
0: Ο καιρός.
1: για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στα μικρόφωνα επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6.
3: Το έχω δει στο σινέμα.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, στέμμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Heidi Klum. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Δεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
9: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
8: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
7: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
10: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επιστρέφοντας είδαμε τον Tyreek Jones να, σε ένα εκπληκτικό alley-oop κάρφωμα μετά από assist του McIntyre να μειώνει για τον Ολυμπιακό στο 11-10, στο 13-10 τώρα το παιχνίδι στη Ζαλγκύριο Αρίνα. Mega News 104,6, βαρίστες, Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δήμητρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα, στους ήχους και στις μουσικές η Ηλέκθρα Ασιθιανάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά, στην παραγωγή της εκπομπής ο Σάβας Παναγιωτίδης.
1: Δεν είπες για τον πιο διάσημο οπαδό που τουλάχιστον είναι στο γήπεδο.
0: Είναι ο Σακίλ Ονίλ.
1: Ναι, τραγουδούσε το σύνθημα ναι, ναι, κτλ. Ο Σακίλ Ονίλ.
0: Σακίλ Ονίλ, Σακίλ Ονίλ. Λοιπόν, 698-104-146. 698-104-146. Το νούμερο του Viber και του WhatsApp στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Φυσικά και μέσω Mega News 104.6. Φυσικά και μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης. Λέει το στούντιο παπάκι meganews1046.gr.
2: Στην πόση ώρα λύγει αυτό?
0: Αργή ακόμα, Κώστα μου. Αργή. Αργή. Μην ασχολείσαι.
2: Είναι 15-10, δεν ξέρω πώς.
0: 15-12. Αν ανοίξει τώρα επειδή χάνει ο Ολυμπιακός.
2: Αυτό. Δεν ξέρω πόσο κρατάει, ρε παιδί μου.
0: Κρατάει.
1: Είσαι αντιολυμπιακός, όχι, ρε Κώστα.
2: Όχι, ρε.
1: Αυτό ξέρω δεν είσαι. Γι' αυτό γιατί το λέω.
2: Και τι έγινε.
1: Και ούτε με τη Σπυριάρα ασχολείσαι.
2: Ασχολούμαι, εγώ τι, πώς δεν ασχολούμαι. Είναι δυνατόν.
0: Ποιος δεν ασχολείται με τη Σπυριάρα?
2: Υπάρχει
0: κάποιος που δεν ασχολείται με τη Σπυριάρα? Έλα,
1: α, μόνο όταν είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ή καθίσω στην τηλεόραση, είναι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είναι ενδιαφέρον,
2: γιατί
1: δηλαδή στο δύναμο μάτς.
2: Έτσι, γιατί δεκάλεπτα?
1: Μάτς, στα τελευταία
0: γιατί εκεί πέρα κρίνονται τα πάντα.
2: Στα τελευταία δέκα.
0: Στα τελευταία τρία, πέντε.
2: Αυτά, πέντε.
1: Λοιπόν, Ιταλός διαιτητής, ο Γκότζος που είναι παλιά καραβάνα, παίζει ρολό.
0: Όχι. Στο μάτς εθνικής εννοείς.
1: Ελλάδα-Ολλανδία. Ναι, ναι. Ολλανδία-Ολλανδία. Ο Ιταλός Γκουίντα, έμπειρο 45χρονος.
0: Έχει έρθει μέρη μας.
1: Τρεις φορές έχει σφυρίξει μάτς του Ολυμπιακού και ένα του ΠΑΟΚ στα κύπελα Ευρώπης και έχει σφυρίξει και το Ισπανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 25/3/2021 1-1.
0: Με το κόλ του Γιαννακόπουλου.
2: Ναι, το 1-1.
0: Αυτό.
1: Το 21 έπαιζε ο Γιαννακόπουλος.
0: Όχι, τι λέει, 1-1. Προκριματικά μου. Όχι, ναι, 21. Εγώ θυμήθηκα τώρα την ισοπαλία που πήγαμε στο γύρο. Ναι, άστο, πολύ παλιά.
1: Ο καθένα δεν το. Κατηγορία ελίτ, έτσι. Ο Ιταλός.
2: Εκεί το μάτς είναι ελίτ.
0: Ναι.
1: Άντε να δούμε τα κερδιά. Να το Σακίλ Ονίλ. Τον βλέπουμε εμείς στις οθόνες.
0: Και Βαλαντσιούνας μπαίνει ξανά μέσα τώρα στο παιχνίδι. Και το λέω μπαίνει ξανά μέσα γιατί μου φαίνεται πρέπει να φορτώθηκε γρήγορα με δύο φάουλ και να βγήκε.
1: Να πω αυτό που έχω για τον Νίκολιτς. Γιατί στέλνει και ο Χατζής, λέει πες το, μας έχει γκαστρώσει και τα λοιπά. Θέλετε κάτι άλλο γιατί έχετε.
0: Όχι, όχι, πάμε, πάμε.
2: Έχει ένα γενής ο άνθρωπος, πες το.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πει ότι η εθνική ομάδα της Σερβίας είναι υπό ανακατασκευή. Γενικότερα το σερβικό ποδόσφαιρο σε μεγάλη αναταραχή. Ο Παούνοβιτς μετράει 4 στα 4. Δύο φιλικές ήττες. Ναι, δύο φιλικές ήττες και δύο στα επίσημα. Πιθανότητα να γίνουν 5 παίζει με τη Γερμανία τώρα η Σερβία.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, όλα δείχνουν υποβασμό στη δεύτερη κατηγορία του Nations League της Σερβίας. Τρομερή εσωστρέφεια. Καταλαβαίνουν οι πλάβοι ότι οι πιθανότητες τους να μείνουν μετά το Μουντιάλ εκτός και από το Euro, γιατί ακολουθούν μετά το Nations League, ακολουθεί προκριματικά το Euro. Λοιπόν, ήδη λοιπόν πολλοί στη Σερβία προεξοφλούν την απόλυση του Παούνοβιτς και εδώ έρχεται και κολλάει το σενάριο Μάρκο Νίκολιτς για νέος προπονητής Σερβίας, φίλοι.
0: Ναι.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Ωραία.
1: Για τον νυν coach ΣΑΕΚ υπάρχει γενική παραδοχή στη χώρα πως αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής, το έλεγες και χθες εσύ Γρηγορόπουλε. Στο πρόσωπό του, αν και παραδοσιακός Παρτιζάνος, συμφωνούν στην ομοσπονδία τόσο και αυτή του Ερυθρού Αστέρα όσο και της Παρτιζάν πως είναι ο καταλληλότερος και ο πιο δημοφιλής αν τεθεί θέμα προώρης αντικατάστασης και του Παϊνόβιτς. Τα σερβικά μέσα ήδη προωθούν τη λύση. Και η κοινή γνώμη έχει γίνει ήδη και γκάλωπ, είναι σαφέστατα υπέρ του Νίκολιτς.
0: Εδώ πάντως, αν προχωρήσει κάτι τέτοιο, μιλάμε για παράλληλη απασχόληση, δηλαδή για ένα τέτοιο σενάριο.
2: Ναι, δεν πηγαίνει.
1: I don't know, όπως λένε και στο χωριό μου στη Βάθια.
0: Γιατί το βλέπω λιγάκι δύσκολο εγώ.
2: Να φύγει.
1: Προφανώς, όχι, όχι, θα καταλάβεις. I don't know για την παράλληλη απασχόληση που είπε.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο πως στις συνεντεύξεις που έδωσε του έγιναν ερωτήσεις αν θα αναλάμβανε την Εθνική Σερβίας.
0: Δεν έχεις, συγγνώμη, σε ένα διακόπτω. Δεν έχει σταματήσει και να μιλάει εδώ που τα λέμε.
1: Εντάξει.
2: Γιατί να μιλήσω,
1: άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ ρώτησα άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την συγκεκριμένη πιάτσα στο Βελιγράδι, έχει σχέσεις. Η απάντηση που μου έδωσε ήταν η εξής. Όλο αυτό σίγουρα κολακεύει τα μάλα τον πολύ φιλόδοξο Νίκολιτς. Γι' αυτό θα το συντηρήσει αν όντως προκύψει. Αυτό που έχει κυκλοφορήσει στην πιάτσα του Βελιγραδίου είναι ότι έγιναν επίσημη βολιδοσκόπηση προθέσεων προς τον Νίκολιτς από πλευράς Σέρβων αξιωματούχων, ακόμη και για το ενδεχόμενο της παράλληλης εργασίας στην ΑΕΚ και την Εθνική Σερβίας όσο διαρκέσουν τουλάχιστον τα προκριματικά του Euro. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτές είναι οι πληροφορίες, αυτά μου είπανε, αυτά σας μεταφέρω για την παράλληλη ασχόληση.
2: Επίσης να συμπληρώσω, ναι, γιατί ξέρετε με το Βελιγράδι έχω καλές σχέσεις.
1: Ξανέκαθεν. Και με, παλιά και με, και με την Κροατία έχεις ρε φίλε. Φίλος
2: ναι,
1: του Ζάιτ.
2: Εντάξει, ο Ασάνοβιτς. Καλά, ο Ζάιτ δεν το συζητάμε.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία, για πες.
2: Έχω την αίσθηση κουβεντιάζεται και σαν τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Σερβία, ο Ντάρκο.
0: Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
2: Υποψήφιος.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα Ρουχωτά τώρα. Παναγία του Ρουχωτά θυμήθηκα.
1: Διερμηνέας.
0: Μια και έλεγες για τις παραδοσιακές καλές σχέσεις από παλιά με το Βελιγράδι.
1: Ξέρεις ποιος έχει ξεκινήσει ως διερμηνέας να τον Ρουχωτάς?
0: Όχι ακριβώς.
1: Μάνατζερ τι ήτανε?
0: Ούτε.
2: Άλλος ήταν διερμηνέας και έγινε μεγάλος προπονητής.
0: Όχι. Μάνατζερ έγινε. Εγώ θυμάμαι.
1: Βασίλης Παναγιωτάκης. Αυτό λέμε. Ναι.
2: Ξεκίνησε. Δεν έγινε προπονητής ποτέ.
0: Αυτό λέμε. Μάνατζερ.
1: Λέω για μάνατζερ.
2: Μια ομάδα που είχε αναλάβει εκεί πέρα που ήταν πρόεδρος ο Μπέτσης ο Ανδρέας. Μια ομάδα παρασκευή.
1: Για ποιον λες τώρα, ρε φίλε?
2: Για τον Παναγιωτάκη, το διερμηνέα του Όσιμ. Εσύ λέτε τον άλλο Παναγιωτάκη.
0: Το ήταν στον ΠΑΟ.
1: Εγώ λέω, okay, εγώ λέω το Βασίλη τον Παναγιωτάκη. Όχι, ήταν στον ΠΑΟ. Ήταν τεχνικός διευθυντής και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον
2: Ρέα. Ναι, ποιος ξεκίνησε μεταφραστής?
1: Αυτός ξεκίνησε ως διερμηνέας του.
2: Αυτός ο άλλος, λέω, μεγάλος προπονητής.
1: Ναι, ρε φίλε, άστο τώρα να το πούμε γι' αυτό, γιατί θα τους μπερδέψουμε τους Παναγιωτάκη. Να σου να πούμε πρώτα για τον Βασίλη
2: Παναγιωτάκη. Για τον Παναγιωτάκη, δες πω.
1: Ναι, τον Βασίλη Παναγιωτάκη. Ξεκίνησε, αυτόν εννοούσα, ξεκίνησε ως διερμηνέας του Πέτροβιτς στον Ολυμπιακό. Τι ήταν, του Πέτροβιτς ήταν ο προπονητής, επειδή προφανώς το παιδί είχε σπουδάσει στο Βελιγράδι. Μετά πέρασε τεχνικός διευθυντής από όλες τις ομάδες μεγάλες της Θεσσαλονίκης και μετά έγινε ατζέντης και καλός ατζέντης, δυνατός ατζέντης και από τους πιο έμπειρους και παλαιότερους. Εσύ ποιον Παναγιωτάκη τώρα λες, το Μουσάτο που ήταν.
2: Το παλιό, ρε, ναι, ρε.
1: Το Μουσάτο που είναι.
2: Είχε τσακωθεί με το Μένιο σε ένα φιλικό παίζαμε και είχαν πλακωθεί στις μπουνιές.
1: Αυτοί δύο.
2: Ναι, του έκανε ένα μπαρκάρισμα ο Μένιος.
1: Ναι.
2: Γενικά μας είχε άχτη αυτός και Όσιμ, δηλαδή όχι εμένα, εμένα με πήγαινε. Είχε άχτη πολύ το Μένιο, το Νικολογιάννη τότε και λοιπά. Είχε γίνει το περισβόητο επεισόδιο. Στη... Ναι.
0: Και ήταν τώρα σε προετοιμασία που γίνονται αυτά τα περίφημα
2: όχι,
0: φιλικά παιχνίδια.
2: Ναι, μαζευόμαστε κάθε πέμπτη.
1: Ναι. Εσένα σε είχε άχτη?
2: Όχι, όχι.
1: Ναι,
2: ναι, εντάξει, ήταν στον Τεμή. Είχε, ναι, τον Αλισανδράτο άχτη που ήταν προϊστάμενος μου τότε στο ρεπορτάζ του Παναγιώτη. Αλλά τότε παίζαμε. Παιδιά, άμα σα πω την 11η την αντίπαλη, θα πάρετε δέος. Ναι. Έπαιζε ο αυτός που παίζει στον Όφη κάτω που χαίρεσε τον Παναγιώτη. Γιάννη Γιάννη.
0: Ναι.
2: Ζάετς. Όσοι.
0: Και παίζαν όλοι αυτοί με του δημοσιογράφου.
2: Ναι, κρυβόταν η μπάλα χωρίς πλάκα. Κρυβόταν η μπάλα. Και κάποια στιγμή ο Μένιος που έπαιζε σε ντερμπάκα σου, πήγαινε ο Παναγιώτης σε κάτι, του τραβάει μία μέρα στο σηκώνει.
1: Έτσι ήταν ο Μένιος, γιατί έχω παίξει μπέκτη στο πρωτάθλημα τύπου.
0: Ήταν σκληρό ο Μένιος.
1: Δίδυμο Σακελαρόπουλο και εγώ. Ήμασταν ο Λίμπερο Σακελαρόπουλο. Το
2: σήκωσε δύο μέτρα στον αέρα σου τον Παναγιώτη.
1: Ήταν έτσι όμω, δεν το έκανε για τον Παναγιώτη. Ήταν έτσι ο
2: Μένιος.
1: Τώρα σε αυτό που λέει θυμάμαι εμένα ο κουμπάρος μου από την απογευματινή ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ο Ηλίας Οξεΐνης, μπορεί να τον θυμάσαι.
2: Ναι, ρε, τον Ηλία Λίμωνα.
1: Ο Ηλίας Οξεΐνης που αποσύρθηκε
2: από
1: και τα λοιπά, πολύ καλό παιδί, ήταν κολλητός του Όσιμ. Αυτός και ο Παχάκης. Και ο Παχάκης ήταν τότε στο ρεπορτάζ.
2: Άλλος ήταν, ο Μελιακόγλου.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι και τον νέο Μελέκο.
2: Και πάνω από όλους ο Σαρδάκης ο Μανώλης.
1: Ναι.
2: Κάθε βράδυ γιατί, ήταν πάνω στο Κόκαλι. Στο
1: γιατί το λέω αυτό? Είχα πάει δύο φορές. Τη μία φορά για να πάρω τον Ξεΐνη που ήταν ντύρλα, τον Ηλία, και την άλλη φορά μαζί κι εγώ. Και είχα πάει σε ένα. Εκεί ήταν. Μαζευόντουσαν οι δημοσιογράφοι που ήταν με τον Όσιμ. Ήταν και μια διερμηνέα. Τι ήταν, μια κοπέλα ήταν του Όσιμ.
2: Όσοι φιλοξενούσε διάφορους τότε.
1: Όχι, Ελληνίδα από την Ελληνίδα που δούλευε στον. Και ήταν του Όσιμ. Εκτός από τον Παναγιωτάκη. Okay. Και ήταν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Φιλέ, ξεκινούσες με μπύρα, κρασί, πήγαινε σε ουίσκι.
0: Και κατέληγε το βράδυ στα σκληρά.
1: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Δεν
2: υπήρχε. Το λέγανε τον Όσιμ.
1: Όχι, το είδα, ρε φιλέ. Εγώ το είδα. Σου λέω τη μια φορά ήμουνα, εγώ δεν έπεινα και την άλλη φορά με φώναξε ο Ξεΐνης γιατί ήταν ντύρλα για να πάω να
0: τον έχω πετύχει σε μια περίφημη ταβέρνα στο Χαλάνδρι.
2: Στο Χαλάνδρι.
0: Πάρα πολύ γνωστή.
1: Στο
0: Μίμι. Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τον έχω πατήχει εκεί πέρα τον συγχωρεμένο.
2: Λοιπόν,
0: πριν πολλά χρόνια.
2: Θα σας πω τώρα ποιος προπονητής ξεκίνησε το βραστής και έγινε και προπονητής της Εθνικής.
0: Προτοπίσα αυτό. και θα το πεις, έχουν ενδιαφέρον. 24-21 δεκάλεπτο, τέλος δεκαλέπτου στη Ζαλγκύριο Αρίνα. Μπροστά.
2: Α, τέλειωσε δηλαδή.
0: Πρώτο δεκάλεπτο, 24-21. Αρκετά υψηλό σκορ. Με τον Ολυμπιακό, μάλιστα, να είναι και άστοχος. Το Ντουμπάι Μπαρτσελόνα που. Γιατί έχουμε και μήνυμα. Και λέει: καλησπέριζω τους γλυκύτα, τους βαρίστες μας. Βλέπω και Ντουμπάι Μπαρτσελόνα λόγω walk-up αδυναμία μου. Ναι. Και φυσικά Ζαλγκύρης Ολυμπιακάρα. Πώς τα βλέπετε, παιδιά? Εντάξει, το Ντουμπάι φαίνεται να έχει καθαρίσει. Εντάξει, όχι. Ανοησία είπα. Είναι στο συν 14 το Ντουμπάι με την Μπαρτσελόνα. Αλλά έχουμε ακόμα 3 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο και άλλο ένα δεκάλεπτο στη συνέχεια φυσικά. Και αυτά για τον μπάσκετ είναι μια αιωνιότητα, έστω και αν πήγε στο συν 16 το παιχνίδι. Του Ολυμπιακού το παιχνίδι, φίλε, το βλέπεις και εσύ. Δεν έχει ξεκινήσει και τόσο καλά ο Ολυμπιακός, άστοχος αρκετά. Θεωρώ ότι έχει τις λύσεις για να το πάρει στο τέλος. Θα δούμε. Θα δούμε.
2: Λοιπόν, ποιο ήταν, το βρήκατε?
0: Για λέγε.
2: Προπονητής εθνικής μπάσκετ.
0: Ιωάννη, της εθνικής μπάσκετ.
2: Ναι, της Ελλάδας.
1: Ο πολίτης.
2: Όχι ρε, πιο μεταγενέστερος, τώρα φρέσκος.
1: Ο Σκουρτόπουλος.
2: Ωραία παλαβήσετε, σας λέω ήταν μεταφραστής. Στα Σέρβικα.
1: Δεν ξέρω.
2: Βοηθός του Όσιμ, του Μπράντοβιτς.
1: Πας το πάρτο
0: κοντά. Όχι του δεις.
2: Ναι. Είχε σπουδάσει στο Βελιγράδι.
0: Προπονητής Εθνικής Ελλάδας πότε ήταν ο Ιτούδης?
2: Δεν έγινε προπονητής Εθνικής Ελλάδας ο Ιτούδης.
0: Τώρα εντάξει, τέλος πάντων έχουν αλλάξει.
2: Τότε που
0: πάρα πολλές φορές έχει αλλάξει εκεί πέρα η κατάσταση.
2: Λοιπόν, για να σου τώρα με τον Γίγαντα, το μάνατζερ του Γιάνγκουσιτς.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι μεγάλος θεός από ό,τι κατάλαβα. Ο οποίος έχει διαβάσει.
0: Έκανα όλοι οι μάνατζερ αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνουν.
2: Διαβάσει
1: του αρχαίου κλασικού. Έχει διαβάσει ο μάνατζερ.
2: Έχει διαβάσει του αρχαίου κλασικού, έχει μελετήσει στην αρχαία ελληνική ιστορία. Γιατί έδωσε μια, έκανε μια δήλωση που είναι πυθία, παιδιά, είναι εκπληκτική δήλωση. Το ρωτήσανε, παιδί μου, γιατί το παιδί, ας πούμε, και λοιπά, ο παίκτης σου δεν παίζει, δεν είναι τόσο και λέει.
1: Όχι, να πούμε ότι ο Γιάνγκουσιτς έχει γίνει χαμός γιατί έβαλε τη Σάββατο Κυριακή, έπαιξε η Ελπίδων που είναι ο Γιάνγκουσιτς. Κέρδισε με 3 γκολ. Με χάτρικ του Γιάνγκουσιτς. Παίζοντας μάλιστα ο Γιάνγκουσιτς εκεί που παίζει ο Ταμπόρδα, ο Λιβάη Γκαρσία στο Παναθηναϊκό. Ή θα παίζει ο Ναχή στην τριάδα την μπροστά. Ναι, να συγκλίνει δεξιά στην τριάδα την επιθετική. Έχει γίνει χαμός. Γιατί σου λέει έχουμε τέτοιο παίχτη το ένα το άλλο και δεν παίζει στον Παναθηναϊκό. Και έχει γίνει ένα χαμός. Και έχει βγει και ο προπονητής Ελπίδων, ο Όλιτς.
2: Εντάξει, αυτή είναι μια εταιρεία όλη μαζί.
1: Ναι, μπράβο. Έχει βγει ο προπονητής και έχει πει ότι δεν γίνεται να μην παίζει.
2: Αυτοί είναι ικανοί, επειδή έχουν πολύ αλληλεγγύη μεταξύ τους, να πέσει όλη την εθνική. Ελπίζω, παιδιά, σας παρακαλώ σήμερα παίξτε όλοι να βάλει 3 γκολ ο Γιάνγκουσιτς.
1: Σοβαρά τους έχει
2: διαβάσει. Οι Σέρβοι και αυτοί είναι.
1: Και βγήκε και τάχωσε ο Όλιτς. Δεν είναι δυνατόν το παιδί να παίζει και να σκοθεί να φύγει, να πάει να παίζει. Ο Όλιτς. Και έρχεται τώρα
2: ο
1: ατζέντης του.
2: Και λέει ρε παιδί μου το παιδί, λέει και κάνει εξή δήλωση, η οποία. Πέρασε λίγο ψηλά. Δεν την κατάλαβαν όλοι τι είπε ο Γίγαντας. Ο Γίγαντας είπε το παιδί πώς να παίξει. Έχει έναν ανταγωνιστή παίκτες 18 εκατομμυρίων.
1: Ναι, τον Νάι εννοούσε.
2: Ναι, πολλούς. Κι άλλοι. Αυτό λοιπόν ο Γίγαντας στην ουσία τι είπε. Αυτός είπε ότι δυστυχώς το παιδί δεν παίζει γιατί πρέπει να παίζουν οι άλλοι που έχουν συμβόλαια μεγάλα.
0: Ναι, αυτό, μέσα σ' άκρα το είπε αυτό.
2: Αυτό. Αν όμως του πει κάποιο στον Παναθηναϊκό, μα τι είπε, εγώ τι είπα. Ότι έχει πολύ καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός που αξίζουν 18 εκατομμύρια και είναι δύσκολο να συναγωνιστεί. Δηλαδή, ο τύπος ενώ ρίξει την πηχτή,
0: ναι,
2: ότι στην ουσία δεν παίζει γιατί πρέπει να παίζουν τα μεγάλα συμβόλαια.
1: Μετακαλύφθηκε κιόλας. Είπε ότι έχει παίξει 8 στα 13 παιχνίδια.
2: Ναι, και ναι,
1: δηλαδή,
2: και
1: όχι ότι έχει παίξει και λίγο.
2: Από τον ανταγωνισμό. Αυτό ήταν για τη γέμιση, για τη σάλτσα.
1: Αυτό.
2: Αλλά ότι ο Γιάνγκουσιτς έχει παράπονα, έχει.
1: Όχι μόνο έχει παράπονα, έχει πει στον ατζέντη του ότι αν συνεχιστεί αυτό, θέλω να θέτω Γενάρη να φύγω.
2: Νέο παιδί είναι και θέλει να
1: παίξει. Και πέταξε και να δει το ρόλο, αυτό το ρόλο, α μην το χαρακτηρίσω του ατζέντη, είναι ότι πήγανε πολλές προτάσεις. Πήγα πολλές επίσημες προτάσεις για πώληση και δανεισμό και ο Παναθηναϊκός είπε
0: όλες
1: κιόλας, έτσι.
2: Ξανά έλεγε ναι. Εδώ φάγαμε 6 μήνες να λέμε το τεράστιο project και το τεράστιο project που ανακάλυψε ο Κοτσόλης και το ένα και το άλλο και πάνω θα στείλει όλος ο Παναθηναϊκός κλπ. Εντάξει, αυτός ο Παναθηναϊκός έχει στείλει 100 φορές τα τελευταία πάνω σε κάποιο παίκτη που όλο φεύγει. Ναι. Πέρσι δεν θυμάσαι αν θυμάσαι τα δημοσιεύματα. Ότι ο Μπενίτε θέλει να χτίσει το νέο Παναθηναϊκό πάνω στον Μπακασέτα. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά.
1: Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή.
2: Στην αρχή, ναι, αρχή, ναι,
1: κάποια στιγμή. Δεν θυμάστε την αρχή μέση, αλλά είναι κάποια στιγμή.
2: Μετά θέλω να το χτίσουμε πάνω σε κάποιον άλλον. Στον Τιτέι. Τώρα πάνω στον Ουναή Για, με, πριν τον Ουνέ ήταν πάνω στο Γιάγκουσιτς. Με βγήκε ο Γιάγκουσιτς και καλή νύχτα.
1: Θέμα με το Γιάγκουσιτς υπάρχει από τον ίδιο το Γιάγκουσιτς. Ο ίδιος το παιδί.
0: Ναι, μόνο,
1: άλλωστε,
0: ξεκάθαρα.
1: Μην ξεχνάτε ότι ο Γιάγκουσιτς δεν ήθελε να έρθει. Επειδή ήταν πολλά τα λεφτά για την Μπελούπο, όπως τη λέγανε. Πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Ναι, Σλάβεν
1: 5 εκατομμύρια. Ήταν πολλά λεφτά για τον Ατζέντη. Που όλα. Το, πιέστηκε ο Γιάγκουσιτς και έτσι ήρθε. Δεν ήθελε. Μέχρι και του στείλε.
2: Ιδιωτικό παραπάνω από το κανονικό.
1: Ναι, του στείλε και το ιδιωτικό. Ιδιωτικό
0: Ατζέντη.
1: Γι' αυτό ήρθε. Από την άλλη όμως υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Έρχονται και τα ευρωπαϊκά μάτς που πιθανότητα θα ανοίξει το rotation. Μέχρι τώρα βεβαίως ο Νίστρου προτιμάει τον Ταμπόρτα. Προτιμούσε τον Ταμπόρτα από τον Γιάγκουσιτς.
2: Τον Γιάγκουσιτς έβαζε τον Ταμπόρτα, του πήρε τη θέση.
1: Του πήρε τη θέση. Σωστά.
0: Έτσι όπως το λέω.
1: Απλά εγώ θα δώσω 100% δίκιο σε όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται. Εμένα μου θυμίζει το κόλπο αυτό με τους. Γιατί είναι Γιούγκο αυτοί οι Κροάτες, Σέρβοι, ξέρουν
2: όλοι, αυτά. Ναι, αυτό το ξέρουν καλά.
1: Είναι το κόλπο με τον καλό και τον κακό μπάτσο. Ο ένα παίζει τον καλό και ο άλλο τον κακό μπάτσο. Αυτό το κόλπο είναι.
0: Και ειδικά ο μάναζερ το παίζει τέλεια το ρόλο.
2: Κάτι έχω κάνει εδώ πέρα που θέλω να διορθώσει.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι επικό το μήνυμα του Βαγγέλη. Δεν το λέω ειρωνικά.
2: Εντάξει, τώρα, εντάξει.
0: Ποτέ δεν το λέω ειρωνικά. Αλλά ρε Βαγγέλη, ειλικρινά, μας ρωτάει με την ενοχή της City και το γεγονός πως αρκετοί θα μείνουν ελεύθεροι. Ναι. Μπορούν οι ομάδες μας να προσεγγίσουν κανένα παίκτη από εκεί.
2: Ρε Βαγγέλη, είναι δυνατόν. Το πρώτο που θα κοιτάξουν όλοι αυτοί είναι Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Είναι δυνατόν.
2: Τι θα κοιτάξουν, να πάνε Ισπανία και Αγγλία και στα κλαμάρια.
1: Τι λέτε τώρα. Καλά, ΑΕΚ όχι και πάω. Καλό Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
2: Δείξανε
1: αυτό το καλοκαίρι.
2: Όχι, θα πει, εδώ το καθαρτί.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρουμε, ρε, εμά αν το διαδικάζει. Γιατί έχει πάει ο Σακηλεκή. Προφανώς θα είναι καλεσμένος στις Ζαλγκύρης, στις Euroleague. Μην ξεχνάς ότι συχνά πυκνά έρχονται και πρώην Άσοι, αλλά και νυν Άσοι του NBA σε παιχνίδια. Ακούγονται και πολλά και διάφορα για την εξαγορά του 51% της Euroleague από το NBA. Γενικότερα, ο Οκτώβρης πάνω σε αυτό το θέμα θα κρύβει ειδήσεις. Και να είσαστε λιγάκι έτσι με ανοιχτές κεραίες για να, να ενημερωθείτε.
1: Ο Βαλατσιούνας έτσι φάτσα με το μουσί αυτό που μου θυμίζει πρωτοπαλίκαρο του Βελουχιώτη.
0: Άχι, πολύ σμάζεμένος.
2: Δεν ήταν πολύ ψηλή.
0: Εμείς ήμασταν πιο άγριοι.
2: Ήταν πιο κοντή.
1: Στη φάτσα, λέω, στη φάτσα. Όχι
2: ναι,
1: στο
2: ήταν πιο κοντή του.
1: Ναι, λέω στη φάτσα, δεν λέω στο σουλούπι, στη φάτσα.
2: Ναι, αυτό μου θυμίζει τον Τζέιμς Μποντ. Ποιο είναι?
1: Ένα Ουκρανό.
2: Ουκρανό,
1: συγγνώμη.
2: Καλά, όλοι είναι αυτοί. Λετωνία, Ουκρανία, όλοι το.
1: Εντάξει, ΕΣΔ.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν ήταν, ρε φίλε.
2: Αυτοί είναι δυτικέ δημοκρατίε συνεργαζόμενε.
1: Ρε φίλε, δεν ήταν στη Σοβιετική Ένωση.
2: Πήγαν να σωθούν, αλλά δεν σωθήκαν.
1: Σοβιετική Ένωση ήταν. Δεν ήταν. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Δεν θυμίζουν τέτοιου όμω.
0: Εκεί του τον πήγε στο μαχαίρι περισσότερο εκεί πέρα.
2: Όχι, ρε.
0: Τον πήγε στο μαχαίρι να συνεχίσει.
2: Δεν έχουν το παραμικρό πρόβλημα. Απλώ αυτοί όλοι ήταν η Λετωνία. Όλοι οι Βαλτικοί ήταν συνεργάτε των Γερμανών.
0: Και όχι μόνο. Καλά, βέβαια τώρα καλό είναι να μην τσουβαλιάζουμε. Ειδικά για ιστορικά γεγονότα.
1: Ήτανε.
0: Δεν Ανικά. Ήταν όλοι οι Βαλτικοί συνεργάτες των Γερμανών.
2: Όλοι οι Βαλτικοί.
0: Τέτοια πράγματα. Υπήρχαν και παρτιζάνικες ομάδες.
2: Προφανώς υπήρχαν, ρε.
0: Ναι, αλλά μην τσουβαλιάζεις.
2: Λοιπόν, θέλω αλλά να σας σήμερα μια επέτειο σφαγή μεγάλη που είναι στο Κίεβο από τους Χιτλερικούς.
1: Ναι.
2: Των Εβραίων κλπ. Που είχαν πολλούς χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Σε αυτή τη σφαγή συμμετείχαν και οι πρόγονοι αυτών που σήμερα κυβερνούν την
0: Ουκρανία. Τάγματα,
2: με πρώτο το περιβόητο Μπαντέρας.
1: Μπαντέρας.
2: Οι Μπαντεριστές.
0: Ο Σακίλ έχει πάει Λιθουανία για εμπορικούς λόγους, μας λένε κάποιοι φίλοι.
1: Λοιπόν, θα σας βάλω ένα quiz γρήγορα να απαντήσω.
2: Άντε, βάλτε.
1: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου το προηγούμενο δεκαήμερο βρέθηκε για ένα διήμερο, τριήμεράκι στην Θεσσαλονίκη. Ενδιάμεση στάση πρέπει να πάει στο Βουκουρέστι. Έχει άλλωστε σπίτι, έχει αγοράσει καινούργιο διαμέρισμα με θέα το θερμαϊκό εκεί στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Το γουστάρι. Είδε φίλου συνεργάτε το ένα το άλλο. Αλλά η είδηση που σας λέω είναι ότι συναντήθηκε μετά από πρόσκληση που δέχτηκε, που είχε δεχτεί σε δείπνο, όχι φορά παρπέδα.
2: Πες μου το
1: εγώ δεν λέω όνομα, εσείς. Εγώ θα σας πω με ποιον, με οικονομικό, γιατί το έχω γραμμένο, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ η προσεκτική η διατύπωση κτλ.
2: Στην κάνω εγώ, στην άξω τον αέρα διατύπωση.
1: Λοιπόν. Ο Λουτσέσκου στο διάστημα της παρουσίασης στη Θεσσαλονίκη ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να συναντηθούν και να γνωριστούν διαζώσεις στην πρόσκληση που είχε δεχθεί από επιφανή οικονομικό παράγοντα της πόλης αλλά και international, ο οποίος έχει σχέση και με τον ΠΑΟ. Φυσικά αυτό έγινε μακριά από τα φώτα και χωρίς παραμικρή δημοσιότητα.
2: Μπορεί να το φάω και να δώσει χαρτίρια που κατάφερε τον ΠΑΟ στην αρχή να βυθιστεί. Να πάρει το. Πέρα μπράβο το ανθρώπου, μπράβο ρε φίλε. Βοήθησε όσο μπορούσε. Του Λουτσέσκου.
1: Ποιο δεν βοήθησε, δύο πρωταθλήματα αυτά
2: που. Μετά, τώρα για φέτος λέμε.
1: Για φέτος.
2: Άντε για μένα τσάπα το πάρα, αλλά εντάξει.
1: Όχι, δεύτερο Λουτσέσκου. Λοιπόν, έμαθα επίσης το τσάρτερ της χαράς είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει στην Ισπανία να παίξει με τη Μανρέσα.
2: Έχει μέσα πράγμα, ε.
0: Εκτός έδρας παίζει και αυτό.
1: Έχει κόσμο μέσα, δημοσιογράφους. Κλείσε δημοσιογράφους από την Αθήνα σε ποδοσφαιρικούς, όχι μπασκετικούς. Έλα, πάμε.
0: Τι ωραίες εποχές. Τι ωραίες εποχές.
1: Καινούργια εποχή, νέα εποχή.
0: Όχι, θυμήθηκα άλλες εποχές.
2: Άλλες εποχές γινόταν.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει περάσει μπροστά 26-29, είμαστε 7 λεπτάκια.
2: Έχει ώρα ακόμα, φαντάζομαι.
1: Πες αλεύρι, από πίσω σε γυρεύει.
0: Ω, Αγγελική Καρδιόλακα μπήκε στο στούντιο για τίτλους ειδήσεων, οπότε break.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Την ίδια ώρα την εμπιστοσύνη του στους δεσμούς εξέφερε σε συνάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως «γούστο του και καπέλο του», αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας ότι ο εμπεγμός προστίθεται ως κερασάκι. Κατεπήγουσε εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλονίκη για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ερευνών διευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που επέδειξαν το 2025 και 2026. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεσή του έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στο Mega News 104,6. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 25 στην Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν, η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει, η διαφθορά μεγαλώνει, η υπογεννητικότητα μεγαλώνει, η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
10: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Mega News 104,6. Βαρίστες, πάμε για το τελευταίο κομμάτι και της απόψινής
1: ανατροπή
0: εκπομπής. Έχει πέρασει μπροστά ο Ολυμπιακός και μάλιστα 30-37.
1: Να διορθώσω κάτι.
0: Βεβαίως, ήρθε και λένε μακαλά.
1: Εντάξει, παιδιά, επειδή δεν είμαι από τον μπάσκετ, δεν ξέρω. Απλά ενημερώθηκα για τις προσκλήσεις και τα λοιπά και υπέθεσε ότι είναι αυτό το παιχνίδι. Δεν είδα πότε και τα λοιπά.
2: Μπορεί, μπορεί να προσκλήσεις. Να πάνε στη Θεσσαλονίκη αύριο.
1: Όχι, φίλε.
2: Α, μην το λες. Πάντως, θέλω να σου πω ένα καλό κουτσούμπολο.
1: Είναι καλό. Το επόμενο, δεν ξέρω την επόμενη εβδομάδα πότε παίζει.
2: Επισαβίδη, μόλις πρώτο ανέλαβε, κάποιοι διευθυντές επικοινωνίας του Παναθηναϊκού και κάποια στελέχη μεγάλα, μετά για ένα στελέχη σε ομάδες και το παίζαν τότε επικοινωνιολόγοι του Σαββίδη, σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα ήταν προσκαλεσμένοι και μέναν σε σουίτες στο Μακεδονία Παλάς.
1: Ναι, κανονικά, το επιβεβαιώνω.
2: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Το επιβεβαιώνω.
2: Ο ένας έγινε μετά διευθυντής της επικοινωνίας στον Παναθηναϊκό, ο άλλος έγινε και ό,τι ΣΑΕΚ κλπ. Τι άλλο. Ήταν εποχή που νόμιζε ο Αλαφούζος ότι θα συμπαχίσει με. Πώς τον έλεγε να ρίξουμε. Πώς τον έλεγανε. Ο τιμωρός που θα ρίχνε την παράγκα κλπ.
1: Να πούμε για τους φίλους της ΑΕΚ. Κάποια καλά θα τα έχουν μάθει. Ότι το μεσημέρι κυκλοφόρησαν τα περίπου 3.000 εισιτήρια που αναλογούν για το Etihad για το παιχνίδι τη Manchester
2: City. Μόνο 3.000.
0: Καλά, πόσα πάρει ρε φίλε.
1: 60.000,
0: 5%.
1: Το 5%, 5-6-30. Δεν λένε, αλλά τόσο το έβγαλα εγώ. Γιατί κανείς δεν λέει πόσο ακριβώς είναι.
0: Από εκείνα.
1: 3.000 εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Χαμός αυτός, γιατί είναι το παιχνίδι. Η ΑΕΚ θα μείνει μια εβδομάδα πάνω στην
0: γιατί?
1: Αγγλία. Γιατί μετά τη Σαχτάρ θα μείνει για να παίξει με την.
0: Έχει πάρει αναβολή από το παιχνίδι. Για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Τα ξεχνάσαν
2: αυτά.
1: Ακόμα οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ ψάχνουν να δουν τι έγινε το παιχνίδι στο φιλικό. Τι έγινε στο φιλικό το πρωί της. Σήμερα το πρωί εκεί. Αύριο έχει ρεπόρτερ ΑΕΚ.
0: Εγώ όπως είπα και νωρίτερα.
2: Με πειράζει, έτσι.
0: Τα έχουμε. Τι?
2: Με πειράζει για να πειράξω λίγο τον Κώστατο και μόνο φοράει τέτοιο πράσινο η Ζαλγίρη θα πρέπει να φινιάσει ο Ολυμπιακό. Εγώ τι, ας αφηνιάσω, Ολυμπιακός, τι να κάνω εγώ. Πόσο είναι ο μάτς τώρα?
0: 30-37.
2: Ποιος κερδίζει?
1: Το είπαμε, δεν ακούγεται.
0: Καλά,
1: μιλάμε, δεν ακούγεται.
0: Τίποτα, δεν μας ακούει. Δεν μας δίνει καθόλου σημασία, πιστεύω.
1: Μας έχεις γραμμένους με...
2: Το μπάσιτ και είναι τα τελευταία τρία λεπτά. Έχει πολύ και... Τα τελευταία τρία λεπτά κρυφτεί.
0: Πάντως μια και έκανα στην αρχή, επειδή εγώ κάτι έκανα εδώ πέρα στο λάπτοπ και δεν μπορώ να βλέπω μηνύματα. Και επειδή πλέον σε αυτό το στούντιο έχουμε δύο λάπτοπ για μια-δύο μερούλες, θα είμαστε κομπλέ σε λίγο. Οπότε κοίτατε στα μηνύματα.
2: Δεν έχω mail εγώ.
0: Όχι, και εγώ το mail τώρα έχασα.
2: Μπράβο, έναν είχαμε mail, το
0: καλά τα καταφέρει. Λοιπόν, να πούμε ότι η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046, 211-016-1046. Για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp 698-104-1046. 698-104-1046. Και Mega News 104.6.
1: Γιατί δεν το βλέπουμε, οπότε και να στείλουμε.
0: Εσύ δεν το βλέπεις εδώ.
1: Όχι, αυτό είναι δικό μου, ξέρεις.
0: Α, ναι.
1: Είναι δικό μου το.
2: Α, έχει δικό σου λάπτοπ. Μπράβο, ρε φίλε. Έχει δικό σου λάπτοπ.
1: Ναι, ωραία, έτσι αρέσει.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει η Λέθρα η Ασιθιανάκη τώρα, δηλαδή θα πείτε, θα φλιαρέσετε λιγάκι και θα έρθει να με φτιάξει εδώ πέρα.
2: Ναι, να βάλει το μόνκι να γίνουν όλε τι δουλειέ.
0: Όχι, εσεί να φλιαρίσετε.
2: Α, εγώ δεν φλιαρώ. Δεν μπορώ.
0: Ναι. Είμαι σίγουρο περί τούτου.
2: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, ναι, το 34, στο 34-39 το παιχνίδι.
2: Έχει ώρα πολύ ακόμα.
1: Έλα, μιλάτε, μας
2: άφησε. Ω, τρίποντο. Αυτή, με τα πράσινα.
0: 37-39. Εντάξει, ντερμπάκι θα γίνεται, το συζητάμε. Δύσκολη έδρα είναι.

0: στην όποια EuroLeague. Είναι και αυτό, διότι
1: ναι, ρε,
0: έχει ένα γήπεδο,
1: κόσμημα.
0: Ναι, με τον Edwards. Έχει γυρίσει 700 ομάδες, πήγε και από τις Αλγύρες.
2: Είναι ότι είναι η Μακάμπη για το Ισραήλ, είναι οι Ζαλγύρες για. Στο, η μπασκετική εννοώ Μακάμπη για το Ισραήλ, είναι οι Ζαλγύρες Κάουνας για την Λιθουανία.
1: Τι ναι, και ό,τι είναι η, το Ισραήλ είναι και η Λιθουανία. Τι είναι αυτός? Όχι, αυτός δεν είναι. Τρως φυσικό βούτυρο?
0: Όχι.
1: Όχι, ε. Όχι. Εσύ, Μίχο, τρως φυσικό βούτυρο?
2: Όχι, δεν είναι.
1: Ούτε εσύ. Εσύ,
0: ναι,
1: εσύ Ηλέκτρα μου.
3: Τρώ.
1: Τρώσε. Μπράβο, κοριτσάκι, να μεγαλώσει.
0: Θες να μας προτείνεις κανένα καλό φυσικό βούτυρο?
1: Εγώ, φυσικό
2: βούτυρο. Γιατί παχαίνει το φυσικό βούτυρο.
1: Φυστήλια τρώσε, θέλετε. Φυσικό βούτυρο τώρα, είναι δυνατόν. Τι με περάσετε.
0: Εγώ τρώω καθημερινά μέλι κυθύρων αυτό το καιρό.
1: Τι τρως?
0: Καθημερινά μέλι κυθύρων.
1: Έλα ρε.
0: Γιατί και... έφερα από το καλοκαίρι που επισκέφτηκα αυτό το πανέμορφο νησί. Και όλοι λέγανε για αυτό το μέλι ότι πάρε μέλι, πάρε μέλι. Ναι. Κατάλαβα γιατί μου λέγανε να πάρω μέλι κυθύρων.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και εγώ πήγα σε ένα μέρος και από τότε.
0: Αξίζει τα χρήματα του.
1: Και εγώ πήγα λίγο πρέβεζα επάνω και από τότε τρώω κάθε μέρα ένα κεμπάπ και ένα μπιστέκι.
0: Ενώ πριν δεν τα τρώγες?
1: Όχι, πριν δεν. Όχι, ρε παιδί μου, δεν ήξερα εγώ τι ήταν αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε time out. Είμαστε λίγο πριν από τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, δηλαδή πάμε για ημίχρονο.
1: Τι είναι αυτό το σκορ?
0: 39-39, εντάξει, αρκετά.
1: Πολύ ψηλό σκορ.
0: Ναι, κανονικό. Okay. Θέλει βέβαια και ένα 47, οπότε μπορεί να ψηλώσει κι άλλο. Στο Ντουμπάι έχει ψαλιδίσει κάπως τη διαφορά η Μπαρσελόνα. Όχι κάπως, αρκετά. Εκείνο το συν 16 έχει γίνει συν 7. 84-77 είναι το παιχνίδι και θέλουμε ένα σκάρτο πεντάλεπτο για το τέλος. Στο συν 7 επαναλαμβάνω, το Ντουμπάι απέναντι στην Μπαρσελόνα. Στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη. Εφές Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 34-33. Επαναλαμβάνω, περίπου στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, ναι. Ενώ επίσης στην Κωνσταντινούπολη ξεκινάει ο Σονούπο το παιχνίδι της Φενέρμπαξε με την Μπάγερ Μονάχου.
1: Να σου πω, έχετε συνειδητοποιήσει ότι την επόμενη Κυριακή έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Το έχουμε ξεχάσει λίγο, Και θα ασχοληθούμε για κάτι. Η Εθνική παίζει πέμπτη και Κυριακή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, όλη άλλη εβδομάδα θα πάει μια χαρά.
0: Την μεθεπόμενη Κυριακή, για να ακριβολογούμε, ναι.
1: Άντε να τελειώνει αυτή η ιστορία.
2: Να πούμε ότι η Manchester City περνάει στην αντεπίθεση. Είναι λίγο πολύ γνωστό ο κακός χαμός που γίνεται. Έβγαλε ανακοίνωση. Είμαστε αθώοι. Θα ασκήσουμε έφεση. Δεν το βάζει κάτω. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει βρεθεί ένοχη στις 114 από τις 115 κατηγορίες. Έτσι, το ενδιαφέρον θα ήταν σε ποια αθώθηκε. Ναι. Η City θεωρεί ότι διαθέτει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν τις θέσεις της και δεν το βάζει κάτω. Μάλιστα, και τα βάζει και με την Premier League.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε, οποία... αυτοί που έχουν τη City έχουν επενδύσει γύρω στα 10 δισεκατομμύρια λίρες στην Αγγλία και ειδικότερα εκεί στην περιοχή του Manchester και στην ευρύτερη περιοχή κτλ. Απειλούν ευθέως την αγγλική κυβέρνηση ότι θα αποσύρουν αυτές τις επενδύσεις, 10 δισεκατομμύρια λίρες. Δεν είναι...
1: εντάξει.
2: Τι εντάξει?
1: Το γνωστό τέτοιο όταν ζορίζονται όλοι αυτοί που
2: είναι φίλοι. Ναι, αλλά να το κάνουν
1: όλοι. Θα αποσύρω τις επενδύσεις. Και εγώ θα τα αποσύρω άμα με πιάσουν.
2: Καλά, εσύ δεν έχεις επενδύσει. Αλλά άλλο η Μάντσεστερ.
1: Νομίζω δεν έχω. Δεν ξέρεις καλά. Δεν έχω εγώ επενδύσεις. Και ειδικά στην Αγγλία.
2: Αυτά.
0: Για μένα, ούτως ή άλλως να ξέρετε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ομάδες που ουσιαστικά πιέζουν για τη μόρια τη City. Είναι κάτι που σέρνεται άλλωστε και πολλά χρόνια και αν δεν ήταν
1: δεν είναι
0: η City,
1: αυτό, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Μα αυτές κινήσαν τη διαδικασία.
0: Σωστά. Καλά, οι Premier συνολικότερα. Μιλάμε για παραβάσεις που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο, παιδιά. Δηλαδή οι παραβάσεις.
1: Έχουν λεφτά το δισεκατομμύριο, δεν θα τους πειράξει τόσο πολύ αυτούς. Αυτό που θα τους πειράξει είναι τίποτε αφαίρεση βαθμών ή τίποτε αφαίρεση πρωταθλημάτων.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα τολμήσουν να προχωρήσουν σε τέτοιο.
0: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο θα τους πειράξει και κάποιο υποβιβασμό. Η αφαίρεση βαθμών πιστεύω είναι δεδομένη, Κωστά. Δηλαδή είναι πολύ
1: από
0: light.
1: Αφαίρεση μέχρι αφαίρεση πάει διαφορά.
0: Είναι πολύ light ποινή για τη City αυτή τη στιγμή μια απλή αφαίρεση βαθμών, ακόμα και αν είναι διψήφια. Έτσι, διότι δεν μπορεί να είναι και τίποτα πιο μικρό από διψήφια. Είναι πολύ light ποινή. Θα είναι πολύ light ποινή. Να σου θυμίσω παραδείγματα ότι τέλος πάντων ομάδες μεταξύ των οποίων και η Νότιχαμ. Για πώς να το

0: για τρίχες μπροστά σε αυτά τη City. Και τους αφαίρεσαν 5-7 βαθμούς.
1: Εγώ ξέρω ότι λένε όλοι για την Ιταλία. Εγώ ξέρω ότι η μοναδική χώρα που μεγαθύρια υποβιβαστήκανε. Μεγαθύρια όμως.
0: Η Ιουβέντους, Μίλαν.
1: Κάτσε τώρα. Είναι σαν να έχουν πάρθει αποφάσεις εδώ στην Ελλάδα να υποβαστεί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ή ναι. Στην Αγγλία, ξέρω εγώ, η Manchester United, ούτε καν η City. Η United είναι πιο ιστορική, ξέρω εγώ, και η Chelsea, η Arsenal.
2: Μια και είπατε Γιουβέντους, μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι υπέγραψε τον Νέτο, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας από μεγάλες ομάδες υπέρας, ελεύθερος, ήταν σε μεγάλη ηλικία. Το αναφέρω γιατί γράφτηκε για άλλους δύο τερματοφύλακες μετά τον τραυματισμό το σοβαρό του Παβλένκα ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ερωτήσεις. Τον Νέτο είχε πλησιάσει, αλλά είχε τραυματιστεί ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους. Ουσιαστικά ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι θα κατέληγε.
1: Εντάξει, να διαλέξει ένα σε ΠΑΟΚ και Γιουβέντους.
2: Ο Νέτο. Ένα. Δεύτερον, με ρωτάει ένας φίλος εδώ για το πώς βλέπω τον ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω ότι στην πρώτη μεταλουτσέσκου εποχή του ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης άλλαξε συνήθειες. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, είναι τόσους μήνες στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πάει στις προπονήσεις, ήταν στο συμβούλιο, είναι δίπλα στην ομάδα. Και από ό,τι μαθαίνω, ναι, θα γυρίσει στο Ροσόφι, έχει γυρίσει, δεν ξέρω τι, αλλά τον νέο χρόνο, εκεί στην Άνοιξη, θα επιστρέψει όταν είναι στην τελική ευθεία. Γιατί, δεν ξέρω, πιστεύει ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα και θέλει να είναι κοντά. Το κάνει αυτό, είπαμε, επειδή δεν υπάρχει ο Λουτσέσκου. Το κάνει αυτό επειδή υπάρχει ο Μιστακίδης. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Αλλά βλέπω έναν Σαββίδη που μετά από πολλά χρόνια έχει αλλάξει τις συνήθειές του. Αυτό, φίλε μου. Τώρα, αν αυτό φτάνει για τον ΠΑΟΚ, δεν το ξέρω.
0: Θυμίζω ότι πρόσφατα η δήλωση που έκανε, η δήλωση, εκεί μιλώντας στην ομάδα, είχε πει ότι στόχος φέτος είναι η έξοδος Champions League.
2: Ναι.
0: Το άνοιξε λιγάκι, δηλαδή άφησε πέρα από την πρώτη θέση που βγάζει και απευθείας. Μίλησε για έξοδο της Champions League.
2: Και επίσης παίρνει πάνω του την υπόθεση ανανέωσης του Ζίφκοβιτς, γιατί λέγαμε πριν από λίγες μέρες για τον Μιχαηλίδη, που και ο Μιχαηλίδης και ο Ζίφκοβιτς είναι τα δύο σοβαρά συμβόλαια που τελειώνουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Δηλαδή, σοβαρά είναι παίχτες που είναι βασικοί, είναι από τους αρχηγούς του ΠΑΟΚ, ο Ζίφκοβιτς αλλά και ο Μιχαηλίδης.
0: Σωστά.
2: Είπαμε λοιπόν για τον Μιχαηλίδη ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση, η πρώτη προσφορά δεν τον καλύπτει. Κάτι αντίστοιχο μου είχε μεταφερθεί ότι έχει γίνει και με τον Ζίφκοβιτς. Δηλαδή, στον Ζίφκοβιτς, που πρέπει να έχει φτάσει στα 30-31, πόσο είναι ο Ζίφκοβιτς, η πρόταση. Είναι πάνω.
0: 31 είναι σίγουρα.
2: Ναι, η πρόταση που του έχει γίνει είναι με οι φίξ αποδοχές, αφήστε τα μπόνους, να είναι λιγότερες από τις αποδοχές που παίρνει τώρα στο υπάρχον συμβόλαιό του. Να είναι μικρότερες οι αποδοχές. Και εκνευρίστηκε ο Ζίφκοβιτς και ήταν τότε, μάλιστα αυτό έγινε, η πρώτη πρόταση έγινε την εποχή που έφαγε την κόκκινη κάρτα στο τέλος.
0: Στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ.
2: Ήταν πολύ εκνευρισμένος. Έμαθα λοιπόν ότι την υπόθεση να αναλαμβάνει ο Ιβάν Σαββίδης.
0: Προσωπικά.
2: Σαν νέος του Ζιβκόβιτς, ναι. Αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει διαφοροποιηθεί ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, ο Τζίμις, ο οποίος προσπάθησε να μας πάρει τηλέφωνο στο Viber, μετά το κατάλαβε και μας έστειλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Όχι, θα το πω. Θα το
1: όχι,
0: πω.
1: Όχι, το συγκεκριμένο λίγραμμα. Γιατί το γνωρίζω τόσα χρόνια.
0: Εντάξει. Λέει, μόλις είπες, λέει στον Καντέρ 30-37.
1: Το σκορ.
0: Έσβησαν όλα τα φώτα για τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Εντάξει, πλακίτσα κάνει.
2: Πρώτο ημίχρονο είναι ακόμα.
0: Αν έχει παρελθόν.
2: Πρώτο ημίχρονο είναι ακόμα, ρε παιδιά.
0: Αν έχει παρελθόν, καλά έκανε και μου το είπε.
1: Όχι, ρε.
2: Πάμε.
1: Το κακό είναι ότι μάθαν και οι Αφρικάνοι ρε, τα κόλπα να πούμε και πά, την άξιο σου στίγμα στον αέρα.
2: Τι έγινε, ρε.
1: Υπήρχαν 2-1-40 και 1-20.
2: Ναι.
1: Γκάνα Γκάμπια, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 2-3 και πράσινο ακροτήρι Ρουάντα 1-2. Η Φιλανδία, ο δικό σου Καϊρίνε, πώ το λένε, τίποτα έτσι.
0: Μιλάμε πριν. Είναι στι καθυστερήσει και τα δύο παιχνίδια.
1: 0-0.
0: Και τα δύο παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 7 εννοώ είναι στις καθυστερήσεις. Μολδαβία, Νήσι, Φερόες 1-1 και Φιλανδία, Λευκορωσία κουλουράκια. 0-0.
1: Νομίζουν ότι δηλαδή, η Λευκορωσία είναι τίποτε. Είναι δύναμη η Λευκορωσία. Μπελαρούς. Τα θυμάστε τα τρακτέρια Μπελαρούς?
0: Όχι.
1: Όχι. Αν δεν είστε κανένα από χωριό εδώ πέρα.
0: Τι είδε στην πάθα. Όχι, εντάξει, γιατί μην το λε αυτό.
1: Ποιο είναι
0: ο χωριό? Ο Βαγγέλης έχει μεγάλο επαρχή.
1: Δεν θυμάσαι τα τρακτέρια, τα περιβόητα, τα Μπελαρούς?
0: Όχι, ούτε βαντά θυμόμαι. Λοιπόν, βέβαια ο Βαγγέλης έχει μεγαλώσει σε εκλεπτισμένη
1: επαρχία. Ναι, εγώ ήμουν αγροτική.
0: Στα δικά σου, ας πούμε, τώρα, δηλαδή, σε παρακαλώ. Τι σχέση έχει τώρα έτσι ο παράδεισος?
2: Και σε αρχοντικά της επαρχίας.
0: Της Εύβοιας τώρα, η Αμάριθος και η Βάθια. Με τα δικά σου τώρα εκεί πέρα, ας πούμε, που δεν είχατε. Με την τσίμπλα στο μάτι που είσαστε.
1: Και τσίμπλα, ρε.
0: Σε
1: τρελώσε, ρε.
0: Λοιπόν, είπαμε ημίχρονο. Μάλλον δεν το είπαμε, να το πούμε τώρα. Ημίχρονο στη Λιθουανία. Ζαλγκύρης Ολυμπιακός Χ 44-44.
2: Πόσο πλήρωνε το στοίχημα Χ στο ημίχρονο?
0: Αρκετά, αρκετά.
1: Όσο πληρώνει. Όχι, ρε, 5 πέρα πληρώνει. Όχι,
0: δε, λίγο είναι.
1: Ναι, τι είναι.
2: Στο τέλο, το πόσο πληρώνει να έρθει στο παλιά?
1: 5 πληρώνει στο παλιά. Okay.
0: Δεν τα έχω κοιτάξει ποτέ. Λοιπόν, ντερμπάκι έχει γίνει το παιχνίδι στο Ντουμπάι. Με την BC πάντω να έχει πάντα ένα προβάδισμα. Είναι στο 91-84 και έχουμε μπει, μπαίνουμε μάλλον στο τελευταίο λεπτό. Ενώ η ΕΦΕΣ έκανε ένα ξέσπασμα και είναι στο 45-37 με τη Ρεάλ στα 2-11 πριν λήξει το δεύτερο δεκάλεπτο και πάμε εδώ και για ημίχρονο στο συν 8 η ΕΦΕΣ. Εντάξει, το παιχνίδι τη Φενέρ είναι στο ξεκίνημα.
1: Έχει ένα τεράστιο αβαντάζ στην έδρα και δεν σε αβαντάζ εκτό έδρα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: μακρινό,
0: φάνηκε και πέρσι.
1: Είναι πολύ μακρινό το ταξίδι.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Τώρα σκεφτόμουν την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα είναι πιο κοντινό το ταξίδι να πάει Αμερική παρά στο Ντουμπάι από την Ισπανία.
2: Είναι πολλά τα λεφτά όμω, φιλέ.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Τώρα και θέλουν 8.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Καλά στο λοιπόν, Ευαγγέλης.
2: Να απαντήσω στον Κυριάκο που μου έχει στείλει ένα μήνυμα για το αν μπορεί ο Μάριος Ηλιόπουλος να εκτοξεύσει την ΑΕΚ. Προφανώς η αφορμή θα του έδωσε. Τι έπαθε?
0: Εδώ έχω κολλήσει με το mail τώρα.
2: Εντάξει, δεν λιώνουμε έτσι.
1: Στον Μπαϊκονούρ να εκτοξευτεί, πες.
2: Με αφορμή μια σχετικά πρόσφατη δήλωση, δεν θυμάμαι, του Αντώνη του Ηλιόπουλου για τον Μάριο.
0: Φίλε, ναι, ο Αντώνης Ηλιόπουλος την έκανε. Καλά.
2: Φίλε Κυριάκο, δεν αρκεί ένα τίτλο ή μια καλή ευρωπαϊκή πορεία για εκτόξευση. Πρέπει να μπουν οι βάσεις για να μπορεί να κάνει η ΑΕΚ σκληρό πρωταθλητισμό σε μόνιμη βάση, η ομάδα να κάνει και σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο αγωνιστικό. Μέχρι τώρα την έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το γήπεδο, πάρα πολύ την ΑΕΚ, αλλά χτίζουν και άλλοι γήπεδα, έτσι. Η ΑΕΚ θα πρέπει να αποκτήσει γερά θεμέλια για να συνεχίσει την κορφή. Βεβαίως ο ιδιοκτήτης της πήρε πρωτάθλημα μόλις τη δεύτερη σεζόν του. Δείχνει να μαθαίνει από τα λάθη που είχε κάνει. Εμένα μου αρέσει αυτό, τον βλέπεις παντού στην ομάδα, μαζί με την ομάδα, με το κασκόλ στο λαιμό του. Δίνει λεφτά για μεταγραφές, δεν ξεφεύγει όπως ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, αλλά σεβαστά στα συμβόλαια και στα πριμ είναι large. Έχει ξεκινήσει καλή δουλειά την τελευταία διετία με την Ακαδημία από την οποία έχει αφανίσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης, αλλά είναι πολύ πίσω ακόμα στο σκάουτινγκ νεαρών Έλληνων παικτών κάθε ηλικίας. Φτιάχνει το προπονητικό κέντρο, έτσι, έχει γίνει πολλή δουλειά εκεί πέρα. Από ό,τι μαθαίνω, η γραφειοκρατία καθυστερεί την ολοκλήρωση των εργασιών για τη δημιουργία ενός σύγχρονου προπονητικού κέντρου στα Σπάτα. Προσλαμβάνει εξειδικευμένα άτομα για το staff. Για μένα από τις καλύτερες μεταγραφές τα μισά της περασμένης σεζόν ήταν η προσθήκη του Τζουρούδη, του γιατρού Τζουρούδη. Είχε μεγάλο μερίδιο στον
0: στις αποκαταστάσεις και στις αποθεραπείες.
2: Στον περσινό τίτλο. Μέσα σε 2,5 χρόνια αυτά που έχει κάνει είναι σημαντικά, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Άλλο είναι το μεγάλο ατού που έχει πάρει. Ποιος είναι προπονητής στους μικρούς?
2: Δεν είναι προπονητής. Θες να πεις τεχνικό διευθυντή, τον Γεωργιάδη, τον
1: Γκουκού? Όχι, ρε. Όχι, ρε.
0: Ποιον είναι
2: προπονητή?
1: Περικλής Παπαραγής, φίλε.
0: Α, ναι, η συμπάθειά σου.
2: Μην το. Μην τώρα το.
1: Τι?
2: Μην το.
1: Προπονητάρα είναι ο Πέρι.
0: Γιατί?
2: Καλά, εντάξει.
0: Δεν έχει συμπάθεια στον Πέρι.
1: Ο Πέρι μιλάει.
2: Παιδιά, τώρα, επειδή
1: έξι γλώσσες.
2: Οκ. Επειδή έχω ασχοληθεί με τις ακαδημίες.
1: Άστο.
2: Ναι, η δύναμη δεν είναι ο Πέρι, αδερφέ. Η δύναμη είναι ο Γεωργιάδης, ο Γουχού Γεωργιάδης,
0: ναι,
2: εκεί πέρα.
0: Εντάξει.
2: Ο Πέρι μπορεί να είναι σαν προπονητής και τα λοιπά. Μην τώρα.
1: Πέρι, πέρι.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, χαρακτηριστικά ελληνικά μηνύματα. Κατάφερα να ανοίξω ξανά το mail, παιδιά.
1: Έλα, ρε, μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα σκάρια μας.
0: Εγώ. Η Ηλέκτρα δεν έκανε τίποτε. Ήρθα από εδώ, σηκώθηκε, με είδε λιγάκι έτσι, ξαναγύρισε. Να, ναι,
2: η Ηλέκτρα είναι ένα ευγενικό συνομισμό, τη διακρίνω.
1: Τι έχει?
2: Ένα ευγενικό
1: συνομισμό. Ναι, ναι, ναι. Είναι κριτικό.
0: Λοιπόν, χαρακτηριστικά ελληνικά μηνύματα. Βγάλε έξω το Μακιντάιρ. Δεν βάζει ούτε με αίτηση αυτό.
2: Ο Μακιντάιρ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Μακιντάιρ. Βέβαια, να ξέρει, φίλε μου, ο Μακιντάιρ, ο ρόλο του βασικό είναι, διότι μέχρι τώρα στα 5-6 επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού έχει ένα μέσο όρο γύρω στις 6,5-7 assist. Το παιδί αυτό μοιράζει κυρίως, αλλά όταν χρειαστεί θα σκοράρει κιόλας. Μην σε ανησυχεί, μην σε ανησυχεί.
1: Για να σταμάτω, το βλέπει. Χάλια,
0: είναι
1: νεύρα,
0: πάρα
1: βλέπει,
0: πολύ καλός παίκτης. Με τον Καρεπίδη, όχι, δεν πρέπει να συναντήθηκε ο Ρασβάν, φίλε.
1: Όχι, ρε. Όχι.
2: Πολλά μηνύματα για Καρεπίδη. Τρώνε, με τον Καρεπίδη τρώνε στο ίδιο μαγαζί όταν είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Το Λουτσέσκου.
2: Όχι μαζί, αλλά τρώνε.
0: Ναι, στο ίδιο μαγαζί.
1: Εντάξει, είναι καλό μαγαζί.
2: Με τις θάλασσες, πώς λέει, 7-10 θάλασσες.
0: Α, ναι, το ακολουθώ και στα social. Πολύ συμπαθητικό ζευγάρι με τα ψάρια, με τα θαλασσινά. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τη
1: City. Ποτέ.
0: Όχι, ρε, να πάω Θεσσαλονίκη.
1: Κατάλαβα, είναι τόσο μόνο για τα social να το ακολουθείς.
0: Μα ούτως ή άλλως έχω να πάω και αρκετά χρόνια στα Θεσσαλονίκη, ναι, που να ανεβώ, ναι. Πολλά μηνύματα για τη City. Η City, αν υποβιβαστεί, λέει, θα υποβιβαστεί το καλοκαίρι, όχι τώρα. Και εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι εν τέλει θα φάει η ποινή που θα δεχθεί, θα είναι μεγάλη αφαίρεση βαθμών, αλλά πιστεύω ότι θα είναι αρκετά μεγάλη.
2: Μπα, δεν μπορεί να φάει αφαίρεση βαθμών μόνο για φέτος. Αν φάει αφαίρεση βαθμών, θα φάει σε διάφορες σεζόν. Οπότε
1: θα χάσει πρωταθλήματα.
2: Δεν ξέρουμε.
1: Εντάξει, τώρα τι σημαίνει.
0: Αυτό
1: έχει,
0: το λες βάσει κάποιων πληροφοριών, το έχεις διαβάσει?
2: Όχι, το έχω. Είναι...
0: Η αίσθησή σου είναι
1: ότι. Το λες.
2: Όχι, υπάρχουν ρεπορτάζ. Να κάτι... Γίνεται χαμός από το πρωί, παιδιά. Μέχρι και η Στεάουα θέλει να ζητήσει, επειδή είχε αποκλειστεί από τη City σε μια διοργάνωση για διαφυγόντα κέρδη. Έτσι, και έτσι πλήρωσε η Everton. Σε ποιο είχε πληρώσει? Την Burnley 30-40 εκατομμύρια.
0: Τρομερή ιστορία.
2: Για κακή αφαίρεση βαθμού.
1: Πού ναι. Θα βγουν όλες οι ομάδες στην Ευρώπη, θα ζητάνε λεφτά.
2: Έτσι.
0: Ναι, κάπως
1: έτσι. Κύρια,
2: Γκότζο, και εσύ.
1: Να μην έχουμε παίξει με τη City ποτέ. Αυτό μπορεί να γίνει. Οι στοιχηματικές. Να πούει ο άλλος για κάτι, ρε φίλε.
2: Καλά.
1: Εγώ τότε είχα παίξει ένα στοίχημα που το είχα χάσει. Επειδή ήταν η City παράνομη.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
1: Αύριο καλό.
0: Για την ακρόαση. Καλά να είμαστε αύριο, λίγο μετά τις 7.
2: Τελευταία εκπομπή.
0: Και πάλι του μήνα, αύριο κλείνει ο μήνας. Λοιπόν, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπαρμπά.

0: 94,6. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διαβαστέ τα νέα της Τετάρτης. Με πόσα ευρώ φουλάρει σήμερα το ντεπόζιτο ενός μεσαίου γιοταχή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Γιατί μας αφορά το τελεσίγραφο Γερμανίας, Ολλανδίας, Σκανδιναβών για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνεπάγεται η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και τι ακολουθεί. Ξεκίνησε η μάχη των ΚΤΕΛ με αβέβαιο αποτέλεσμα. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία τον 5ο π.Χ. αιώνα. Διάσημοι ιστορικοί καταθέτουν τις γνώσεις τους. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 9. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, Στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Δεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
6: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
7: Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: 6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Η Ηλέκτρα Σεφιανάκη στην ηχοληψία, Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία και στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και όπως κάθε βράδυ αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις και τις αναλύουμε στη συνέχεια. Στον φυσικό δικαστή, στο ειδικό δικαστήριο, οδηγεί το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αμετάκλητα τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερις ακόμη εμπλεκόμενους. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο πρώην Επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας Ευάγγελος Φαλάρας θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για την αλλίωση του χώρου κατά την τραγωδία των τεμπών και τις ημέρες βεβαίως που ακολούθησαν και η οποία έτσι ως αλλίωση χαρακτηρίστηκε ως μπάζωμα από τους συγγενείς αλλά και την αντιπολίτευση. Αντιμετωπίζουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Είναι συγκινημένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζήσαντες. Ο ίδιος ο Χρήστος Τριαντόπουλος επιμένει στην αθωότητά του και δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην επικείμενη εκλογική μάχη, ενώ από την άλλη για πολιτικού χαρακτήρα δίκη μιλά ο πρώην Περιφερειάρχης Αγοραστός και υποστηρίζω ότι η Περιφέρεια δεν έδωσε καμία εντολή για όσα συνέβησαν στο πεδίο. Από τα Μαξίμου τώρα γίνεται μια προσπάθεια μιλώντας για το τεκμήριο της αθωότητας το οποίο φέρνουν μπροστά και δίνουν έμφαση να υποβιβάσουν το στάδιο, μιλούν για ένα ενδιάμεσο στάδιο και σαφώς είναι και ότι όλα βεβαίως θα αποφασιστούν από την δικαιοσύνη. Σε μια πρώτη αντίδραση από κυβερνητικές πηγές αυτό είναι έτσι, το μήνυμα ότι η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και προσθέτουν όπως πάντα ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Πάντως αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί ενδεχομένως να ακούσουμε κάτι περισσότερο. Αυτό επίσης που περιμένουμε να ακούσουμε είναι ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό προς όσους έχουν ανεβάσει τους τόνους και έχουν κατηγορηθεί το τελευταίο διάστημα και για αλαζονία και για αστοχία στις δηλώσεις τους. Τα ακούσαμε και χθες παρέως ήσασταν μαζί μας. Υπάρχει και ήδη ένα πρώτο μήνυμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τονίζει ότι οι δηλώσεις όπως αυτές οι οποίες έχουν προηγηθεί από πολλά υψηλόβαθμα γαλάζια στελέχη και δεν απηχούν την κεντρική αντίληψη της κυβέρνησης, άρα και του Πρωθυπουργού. Παρ' όλα αυτά, όλοι καλύφθηκαν. Δεν έχει τεθεί κάποιο θέμα αποπομπής ή ουδήποτε. Βεβαίως, να σας πω ότι θέμα αποπομπής για τελείως διαφορετικό έτσι, χρονικό πλαίσιο, στο οποίο έγινε η δήλωση, αλλά αντυχεί ακόμα στα αυτιά πολλών, έθεσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, στον οποίο ανήκει η αλής του μνήμης δήλωση ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Σε κάθε περίπτωση και εμείς εδώ τονίζουμε ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα μιλήσει στο τέλος. Έχουμε και διαρκείς αποκαλύψεις για νέες κλινικές ή για εν πάση περιπτώσει κλινικές οι οποίες ήταν με κάποιο τρόπο και μέσω καταγγελιών γνωστές στο σύστημα, αλλά δεν φαίνεται ότι εκεί έγιναν αρκετά. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ρεπορτάζ και για την περίπτωση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μπλέκεται και το στοιχείο της ογκολογικής κλινικής. Ότι τέτοιες υπηρεσίες προσέφερε το συγκεκριμένο κέντρο, όπου βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για θανάτους και χημειοθεραπείες, ακόμη και σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν κακοήθεια. Τώρα σίγουρα συνταγογραφούνταν και βεβαίως ελέγχεται τώρα πια το αν διενεργούνταν και τέτοιου τύπου θεραπείες. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι και απορίας άξιο πως τώρα ξαφνικά εμφανίστηκαν όλα αυτά τα περιστατικά, με τους πιο καχύποπτους να θεωρούν ότι είναι μια προσπάθεια να αποτραβηχτούν τα βλέμματα και από την κεντρική υπόθεση. Όμως μην ξεχνάμε ότι ακριβώς αυτή η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει ξεκλειδώσει έστω και εκ των υστέρων ένα πλήθος εξελίξεων, οι οποίες ενδεχομένως με όλη την κριτική που μπορούμε να ασκήσουμε να βοηθήσουν κάπου. Τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πει ότι από την ώρα που μπήκε το MedWatch, η περίφημη εφαρμογή σε λειτουργία, έχουν μειωθεί κατά 91% οι διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών. Αυτό από τη μία βέβαια θα έλεγε κάποιος ότι λειτουργεί επειδή όσοι παρανομούν ή είναι παράτυποι ήθελαν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Από την άλλη ας πιστώσουμε βεβαίως ότι ίσως και κάποιος να γλιτώσει αν δεν παρασυρθεί από μία τέτοια διαφήμιση. Κατά τα υπόλοιπα έχουμε την παραπομπή του κυρίου Πατούλη για την συμμετοχή του άμεση-έμεση σε διάφορα κέντρα αναγεννητικής ιατρικής και για καταγγελίες τις οποίες έσπευσε ο Υπουργός Υγείας να τονίσει ότι δεν προέρχονται από πολίτες. Πάντως οδηγεί τον φίλο του, όπως είπε κύριο Πατούλη, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να μην μείνουν σκιές, και σε αυτήν τη λογική απαντά και ο ίδιος ο κύριος Πατούλης μέσω ανακοίνωσης, ότι και ο ίδιος ζητά την πλήρη και σε βάθος διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και στη συνέχεια, στη χώρα που τόσο καιρό κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν έβλεπε ότι ακόμα και σε δεκάδες οδοντιατρία, για παράδειγμα, γίνονταν ενέσεις μπότοξ. Θα τα πούμε όλα, δεν παίρνουν όλα στο ίδιο σακί, αλλά είναι όλα στο ίδιο πλαίσιο παράνοιας και κινδύνου. Πάντως, ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, θα έχουμε σε λίγο εκτενές πάλι ρεπορτάζ, καθώς έχουμε πλέον και το βούλευμα για την άρση απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Μιλάμε για 6 κινητά, για σκληρούς δίσκους, για USB. Όλα αυτά λοιπόν θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποκαλυφθούν και να κουμπώσουν και να κλειδώσουν όλα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο καταθέσεων. Υπάρχει και νέα κατάθεση νοσηλεύτριας για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά επιβαρυ για την 56χρονη γιατρό. Όλα αυτά επίσης σε λίγο. Ενώ στα Άνω Λιώσια είχαμε ένα σκηνικό απίστευτης βίας και λεκτικής και σωματικής, πράγματα τα οποία δεν ανήκουν σε καμία περίπτωση στον χώρο του σχολείου και βεβαίως και οπουδήποτε αλλού, αλλά εδώ μιλάμε για έναν χώρο με ειδικό ενδιαφέρον. Από τη μία, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, η οποία μίλησε με έναν πάρα πολύ έντονο τρόπο, ο οποίος ήταν έως και σοκαριστικός για αρκετούς, σε παιδιά 4-5 ετών, τα οποία, όπως είπε, χαλάγαν πράγματα του σχολείου. Το ηχητικό που θα το ακούσουμε στη συνέχεια είναι χαρακτηριστικό. Από την άλλη, η ίδια η διευθύντρια έπεσε πάλι με ντοκουμέντο, το οποίο τράβηξε με το δικό της κινητό, θύμα επίθεσης από τον πατέρα ενός από τους μαθητές, στους οποίους έτσι η ίδια επετέθη, όπως τις καταλογίζουν, και πραγματικά παρακολουθήσαμε σκηνικά, θα σας τα μεταφέρουμε τώρα και ραδιοφωνικά, τα οποία δεν περιποιούν τιμή σε καμία περίπτωση. Θα τα ακούσουμε και αυτά πολύ πολύ σύντομα. Και για να ολοκληρώσω αυτό τον κύκλο των σημαντικότερων ειδήσεων και να βρούμε αμέσως την Ιωάννα Μάνδρου, να σας πω ότι στην υπόθεση της Ισπανίας και μετά από αυτό το λαϊκό ξεσηκωμό που υπήρξε μετά την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ από το σπίτι στο οποίο έμενε ως ενοικιάστρια από παιδάκι μέχρι και τώρα σε αυτή την ηλικία, από το 1955 συγκεκριμένα. Έχουμε εξέλιξη. Η λαϊκή πίεση οδήγησε όχι μόνο στο να συζητούν τώρα οι Ισπανοί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πατήθεται έτσι σε διαβούλευση, αλλά να επιστρέψει και η ίδια στο σπίτι της, όπως ανακοίνωσε επίσημα η δικηγόρος της, η οποία κατάφερε να έρθει σε μια συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Μια προκαταρκτική συμφωνία, και καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι τώρα με τα βλέμματα της κοινωνίας εκεί η Μαρή Κάρμεν ίσως έχει λύσει το ζήτημά της. Ένα ενίκιο το οποίο της το είχαν φτάσει πάνω από τις 2.500 ευρώ, επέστρεψε στα 500 ευρώ, σχεδόν περίπου ό,τι πλήρωνε ή προσπαθούσε να πληρώσει πριν. Να δούμε βεβαίως θα κάνουν άλλοι χιλιάδες Ισπανοί, οι οποίοι δεν ξέρουν που την κεφαλή κλείνει. Πάμε απευθείας στην Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, με τεράστιο ενδιαφέρον να ακούσουμε από εσένα τι σημαίνει αυτή η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, αυτή η υπόθεση που έχεις και εσύ έτσι σχολιάσει και αναλύσει από την ώρα που το πληροφορήθηκες, και βεβαίως μιλάμε και για ειδικό πολιτικό βάρος και για ειδικό δικαστικό ενδιαφέρον. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για ειδικά δικαστήρια στη χώρα μας, αλλά έχει έτσι την ιδιαίτερη σημασία του αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση και τα χρονικά πλαίσια και τα ενδεχόμενα, και βεβαίως το σκεπτικό, αν μπορείς να μας αναλύσεις.
2: Ναι, Μάιρα, καλό βράδυ σε όλους. Είναι παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού και με αρμοδιότητα στην πολιτική προστασία του Χρήστου Τριαντόπουλου, για το γεγονός ότι έγινε, όπως αναφέρει, το σκεπτικό των ανώτατων δικαστικών λειτουργών που μετήχαν στο Δικαστικό Συμβούλιο, παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος με τη μοιραία σύγκρουση με τα τρένα στα Τέμπη. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος που κατά τους δικαστές σχετίζεται όχι με το ότι έδωσε την εντολή να γίνει η αλλίωση στο χώρο και να στρωθεί με χαλίκι, να σηκωθούν τα τρένα κλπ. Αλλά το αντίθετο, ότι είχε την αρμοδιότητα κατά τους δικαστές και όφιλε αυτό που εκείνη την ώρα προσπαθούσαν να κάνουν να το αποτρέψει. Όμως ο ίδιος αρνείται βέβαια τις κατηγορίες. Μαζί του παραπέμπεται και ο πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και τρία υψηλόβαθμα στελέχη κρατικών υπηρεσιών, πυροσβεστικής, αστυνομίας και πολιτικής προστασίας. Είναι ένα θέμα με πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Μάιρα, όλοι θυμόμαστε ότι αυτό το θέμα το είχαν θέσει οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών με πολύ μεγάλη ένταση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κυβερνητικός ισχυρισμός πάντα ήταν ότι όλα έγιναν νόμιμα και η αλλίωση του χώρου έγινε για να μπορέσουν τα σωστικά συνεργεία να διαπιστώσουν αν υπήρχαν επιζώντες κάτω από τα τρένα. Αυτοί όμως οι ισχυρισμοί δεν γίνονται δεκτοί από το Δικαστικό Συμβούλιο, στο οποίο μετήχαν τρεις αρεοπαγήτες και δύο ανώτατοι δικαστές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ την ίδια γνώμη είχε και ο εισαγγελέας, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που έκανε τη σχετική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου. Έχουμε λοιπόν ένα ειδικό δικαστήριο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του χρόνου. Οι δικαστές που μετέχουν σε αυτό πληρώνονται από τη Βουλή. Μέσα σε 10 μέρες η δικογραφία θα πάει στον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Και αύριο θα έχουμε το πλήρες σκεπτικό αυτού του βουλεύματος. Όμως πρέπει να πω δύο λόγια γιατί φτάνουμε στο ειδικό δικαστήριο όπως αναφέρει αυτό το βούλευμα και σύμφωνα με πληροφορίες. Θεωρεί παράνομη αυτή την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, διότι απαγορεύεται, όπως αναφέρεται, από τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα σε ένα δυστύχημα, σε μια έκρηξη, να βάζει κάποιο χέρι πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες. Κάτι που έγινε προκειμένο. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπήρχε άδεια ή εντολή της ανακριτικής αρχής, διότι είχαν ήδη επέμβει δικαστικές αρχές για να διερευνήσουν από την πρώτη στιγμή τι συνέβη. Άρα εντολή δεν υπήρχε. Το τρίτο που αναφέρεται στο βούλευμα είναι ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, αφού αυτό που είπα και προηγουμένως, είχε υποχρέωση κατά τους δικαστές και αρμοδιότητα να πει ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή δεν έκανε παρανομία με πράξη αλλά με παράληψη. Δεν είπε όχι, δεν είπε stop. Βεβαίως θα δούμε πού θα γίνει αυτή η δίκη, Μαΐρα, διότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Διότι παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, όπως λέμε στα νομικά, έχουν δηλώσει όλοι οι συγγενείς των θυμάτων, που αντιλαμβάνεσαι ότι στην αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που έχουν γίνει όλα τα ειδικά δικαστήρια από την εποχή Κοσκοτά που τα έχω παρακολουθήσει εγώ, δεν χωράει εκεί ούτε το 1/100. Πού θα βρουν αίθουσα, θα είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό και ένα μεγάλο θέμα. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η δίκη, πάρα πολύ χρόνο, θα συμπέσει με την πολιτική με την προεκλογική περίοδο. Όλα αυτά τα θέματα αντιλαμβάνονται κανείς ότι θα ξεκινήσουν από αύριο να ξετυλίγονται. Οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων που θα καταγραφούν και αύριο, γιατί στα Τέμπη συνεδριάζει το δικαστήριο και έχουμε δίκη, που οι άνθρωποι αυτοί προσδοκούν σε μία δικαίωση.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι η περίοδος αυτή θα καθορίζεται πλέον από το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, ιδίως για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί ό,τι έχουν υποστεί και έχουν και τις απώλειες οι οποίες ποτέ δεν θα μπορέσουν να αναπληρωθούν στις ζωές τους, και βεβαίως από την άλλη και για το πολιτικό μας σύστημα. Σε παρακαλώ, Ιωάννα Μάνδρου, πριν σε αποδεσμεύσουμε, να κάνεις ένα σχόλιο και για την έτερη δικαστική εξέλιξη που έχει να κάνει με την επίσης τεράστια τραγωδία. Δύο σύγχρονες τραγωδίες έχουμε στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Το Μάτι, τα Τέμπη, βεβαίως μπορούμε να πούμε πολλά και για την Ηλία παλαιότερα, αλλά μιλώντας για το Μάτι, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με τη μία αναγνώριση ελαφρυντικών που ζήτησε ποιος.
2: Άιερα, χαίρομαι που το θέτεις αυτό το θέμα. Τρεις από τους καταδικαστέντες, υψηλόβαθμα στελέχη τότε των κρατικών υπηρεσιών, πολιτική προστασία, πυροσβεστική κλπ. Αφού έχουν καταδικαστεί σε μικρές ποινές διότι τους αποδόθηκε κατηγορία πλημελήματος. Αφού έχουν εξαντλήσει όλα τα μέσα φτάνοντας μέχρι τον Άριο Πάγο. Υπέβαλαν έτοιμα να τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό για να έχουν μικρότερη ποινή και ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση. Αυτό προκάλεσε οργή στα θύματα, τους 104 νεκρούς στο Μάτι. Το δικαστήριο βέβαια δεν τους αναγνώρισε, το απέρριψε. Αλλά οι συγγενείς και μπορώ να πω ότι και λίγα λένε, θεώρησαν και πολύ σωστά ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης τους και το μέγεθος της τραγωδίας που συνεπάγεται από τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους. Γιατί εδώ έχουμε 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες, κατεστραμμένες ζωές, κατεστραμμένες περιουσίες και άνθρωποι οι οποίοι δίνουν πραγματικό αγώνα επιβίωσης.
1: Έτσι είναι. Ιωάννα Μάνδρου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στον κύριο Βερβεσό, τέος πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, είναι μαζί μας και βεβαίως θέλουμε την άποψή σας. Να ξεκινήσουμε με το θέμα Τριαντόπουλου και βεβαίως επειδή εδώ μιλάμε για ένα αμετάκλητο βούλευμα, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν εμφυλοχωρεί και κάποια αλλαγή, κάποια έτσι, διαφορά κατεύθυνσης ή ακόμη επειδή κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται η αλλαγή, η αναβάθμιση του κατηγορητήριου. Κύριε Βερβεσέ.
3: Κυρία Μπαρόχα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα καταρχήν σας και στους ακροατές σας. Εδώ θυμίζω δύο πράγματα. Όταν βγήκε μια εισαγγελική διάταξη για να τεθεί μια υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο, μερικοί έλεγαν ότι τι να ορίστε τώρα, να εδώ βγήκε και δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη που κάνουμε κριτική στην απόφαση αυτή να μπει στο αρχείο ή να μην σηκωθεί πάλι από το αρχείο η υπόθεση, να μην αρθεί το. Γιατί πήγε μια εισαγγελική διάταξη, παρακαλώ. Τώρα εδώ έχουμε μια ένα μετάκλητο βούλευμα, πέντε ανωτά των δικαστικών λειτουργών και με θετική εισήγηση του εισαγγελέα του Αγίου Πάγου. Και κάποιοι δεν μας λένε, τώρα δεν κουλάνε το δάχτυλο σε σχέση με αυτή την εξέλιξη. Θα σεβαστούν τις δικαστικές αποφάσεις. Και ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων, γιατί εδώ είναι βούλευμα, δεν είναι μια απλή εισαγγελική διάταξη που έβαλε μια υπόθεση πολύ σοβαρή όπως τον υποκλοπό στο αρχείο. Είναι μια υπόθεση που πέντε δικαστές λένε ότι εδώ υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής για τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι πέντε, δεν θυμάμαι, μου ξεφεύγει κάποιο. Λοιπόν, γιατί δεν έχω δει και το βούλευμα, αυτά που διάβασα. Άρα λοιπόν, εδώ δείχνουμε, κάποιοι μας έλεγαν στο παρελθόν, σας θυμίζω, ότι είμαστε ψεκασμένοι όσοι λέμε ότι έγινε συγκάλυψη. Και εδώ έρχεται ένα βούλευμα μετάκλητο και λέει έγινε συγκάλυψη. Δηλαδή άνθρωποι που δεν είχαν καμία δουλειά να είναι εκεί στα Τέμπη, καμία σχέση δεν είχαν με την ανακριτική διαδικασία, δεν ήταν τους αγγελείς ούτε ανακριτές, πήγανε μόνοι τους αυθαιρέτως και επελήφθησαν για να διαμορφώσουν και να λιώσουν τα χαρακτηριστικά του χώρου.
1: Να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί κάποιος μπορεί να σας ακούσει τώρα και να πει ορίστε να, δεν υπάρχει σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας. Μιλάμε για τον κύριο Τριαντόπουλο και τέσσερις ακόμη εμπλεκόμενους.
3: Μα δεν έχω, εγώ άρα δεν είπα την ένοχη.
1: Ακριβώς,
3: εγώ,
1: και να το
3: εγώ κυρία Μπάρμπα, είπα ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Δεν είπα την ένοχη. Υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Οι αποχρώσεις ενδείξεις δεν είναι ενοχή, αλλά δεν είναι και μια υπόθεση που μπήκε υπόθεση στο αρχείο. Δεν αρχιοθετήθηκε. Δεν έπαψε ο οριστικός ποινική δίωξη. Σημαίνει ότι εδώ κάποιοι άνθρωποι έχουν κρυθεί, ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για αυτούς, ότι πήγαν και αλλιώς ένα χώρο στο. Και κάποια συγγενείς ψάχναν να βρουν τα κόκκαλα των συγγενών τους στο κουλούρι. Και κάποιοι κατηγορούσαν εμάς ότι είχαμε. Κάποιους ανθρώπους που κάναμε κριτική σε αυτό, στο γεγονός ότι δεν παρενέβησαν οι ανακριτικές αρχές και παρενέβησαν πολιτικά πρόσωπα, τα οποία δεν είχαν κανένα λόγο να παρεμβούν στη συγκεκριμένη διαδικασία χωρίς την άδεια του ανακριτή, ο οποίος είχε οριστεί σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, παρενέβησαν στο πεδίο του. Εδώ ένα τύχημα γίνεται και πάει αμέσως η αστυνομία και κλείνει τον χώρο. Μέχρι να πάνε τα αρμόδια όργανα τη δικαιοσύνη να επιληφθούν. Εδώ είχαμε 57 νεκρούς και πήγανε και κάνανε όλα αυτά τα οποία έκαναν χωρίς να έχουν. Προφανώς πρέπει να απολογηθούν και να κάτσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για να δούμε αν είναι αθώοι, αν είναι ένοχοι.
1: Οικονομικά,
3: αλλά να μην λένε ότι όσοι λέγαμε τα άλλα είμαστε ψεκασμένοι και όσοι μιλούσαν για συγκάλυψη και προσπάθεια συγκάλυψη του συγκεκριμένου αδικήματος τα βγάζαμε από το κεφάλι μας.
1: Πολύ φοβάμαι ότι αυτό το επίπεδο πολύ έντονου και τοξικού πολιτικού διαλόγου και κοινωνικού διαλόγου θα αναβιώσει τώρα και όσο θα πηγαίνουμε βεβαίως και θα πλησιάσουμε προς τη διαδικασία. Μία διαδικασία η οποία πόσο μπορεί να κρατήσει.
3: Ο τοξικός λόγος προέρχεται από ταξικές πράξεις, κυρία Μπάρμπα. Όταν κάποιοι κάνανε αυτά τα οποία κάνανε και παρέβησαν, κατά την άποψή μου, θα κρυφθεί αν είναι αθώοι ή ανοχοί. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι παρέβησαν το καθήκον τους. Προφανώς αυτοί οδήγησαν να έχουμε σήμερα ένα τοξικό κλίμα. Ας μην πηγαίναν, ας αφήναν την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τους, όπως την έκανε στη Βιολάντα, σας θυμίζω. Δεν είναι το κράτος και η πολιτεία με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισε τους πέντε νεκρούς στην υπόθεση Βιολάντα και τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Όχι. Αλλιώς λειτουργήσε το κράτος και η δικαιοσύνη όπως έπρεπε στην υπόθεση Βιολάντα και αλλιώς λειτουργήσε στην υπόθεση Τεμπών.
1: Διατυπώνεται την άποψή σας, πρέπει... είναι καθαρή. Από εκεί και πέρα θέλω λίγο να μας βοηθήσετε να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε. Η απόφαση δηλαδή που θα βγει από αυτό το ειδικό δικαστήριο, υπάρχει κάποιο μέσο δικονομικό ή άλλο στα χέρια αυτών των ανθρώπων εκ των υστέρων να προσβάλλουν αυτή την απόφαση? Και το βούλευμα δεν υπάρχει.
3: Όχι,
1: την
3: απόφαση, η απόφαση είναι παραπεμπτική. Η μόνη περίπτωση θα πάρουν στο ακροατήριο και θα κρυθούν οι αθώοι οι ένοχοι με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και ό,τι αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο που θα τους δικάσει.
1: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προσφυγή κατά του βουλεύματος αυτού.
1: Κατά του βουλεύματος όχι. Κατά της απόφασης τυχόν του ειδικού δικαστηρίου, από εκεί τι δρόμος ακολουθείτε?
3: Όχι,
1: θα δούμε
3: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μόνο στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν πιστεύω ότι παραβιάστηκε η δίκη, η δίκη.
1: Μάλιστα,
3: δεν υπάρχει ανώτατο δικαστήριο. Δεν υπάρχει προσφυγή
1: κατά του χώρου, το οποίο έθεσε κύριε Βερβεσέ, είδαμε αυτές τις τραγικές εικόνες της αναξιοπρεπής, οι οποίες δεν αξίζουν σε κανέναν βεβαίως, όταν υπήρξε η αρχική διαρρύθμιση με τον χώρο για την δίκη των Τεμπών, την κεντρική δίκη των Τεμπών. Μετά έγιναν πάλι κάποιες διαρρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα βεβαίως. Μπορεί να αποτελέσει, λέτε εσείς, πιστεύετε, λόγο ώστε να πάμε πολύ παραπέρα από το τρίμηνο ή το τετράμηνο και να περάσουμε ίσως και το χρόνο των εκλογών, αυτό το ζήτημα του χώρου, της αίθουσας?
3: Το θέμα του χώρου οφείλει να το βρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και να βρει τον κατάλληλο χώρο ώστε να γίνει αυτή η δίκη. Mm-hmm. Το γεγονός ότι σήμερα δεν έχουμε μια αίθουσα τέτοια υπάρχει έστω το εφετείο Αθηνών. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αίθουσα διαφημισμένη σήμερα που να μπορεί να υποδεχτεί τόσο μεγάλο αριθμό διαδίκων και μαρτύρων και πολιτικών συναγόντων, κατηγορουμένων κλπ. Πρέπει οφείλει η ελληνική πολιτεία να δει τις αδυναμίες της. Όταν εμείς μιλούμε για έλλειψη υποδομών σε πολυπρόσωπες δίκες, και είχαμε και πολυπρόσωποι δίκες στο Μάτι, σα θυμίζω ότι είχε γίνει στο Μάτι την πρώτη συνεδρίαση στο Πρωτοδικείο Αθήνας. Σα θυμίζω και τι έγινε στα Στυλάρισα, όπου αναγκαστήκαμε, όταν εμείς κατηγορούσαμε ότι αυτή εδώ δεν κάνει, μετά αναγκαστήκαμε να την κρεμίσουν και να την ξαναφτιάξουν σχεδόν τη μισή από την αρχή για να μπορέσει να χωρέσει τη συγκεκριμένη δίκη.
1: Να ευχαριστήσω
3: λοιπόν,
1: θερμά.
3: Οφείλει...
1: Ναι, με αυτό να ολοκληρώσουμε και Βερβεσέ, οφείλει, λέτε.
3: Οφείλει η ελληνική πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βρει χώρους για να γίνει αυτή η δίκη όπως πρέπει με βάση τους ανθρώπους οι οποίοι θα παρασταθούν σε αυτή την υπόθεση και να αφήσει τα μισόλογα και τα διάφορα τα κροκοδίλια δάκρυα τα οποία χύνει.
1: Το σημειώνουμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ και Βερβεσέ. Πάμε απευθείας στο Διονύση Νασόπουλο, αρχισυντάκτης εφημερίδας Τα Νέα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Και Διονύση, εδώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο πολιτικού διαλόγου με πολλές επαναλήψεις από το πρόσφατο παρελθόν, το θλιβερό πρόσφατο παρελθόν, αλλά και επί της ουσίας. Αυτή τη στιγμή θα μπορεί οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης να στραφεί έναντι της κυβέρνησης και να μιλάει για μια κυβέρνηση των ειδικών δικαστηρίων. Πώς βλέπεις να διαμορφώνονται τα πράγματα και επί της ουσίας τους, βεβαίως. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Μάιρα σε εσένα και στους ακροατές μας αυτήν την ώρα. Πολιτικές προεκτάσεις και περιμέναμε και των πραγμάτων θα υπάρχουν. Έχουμε μια παραπομπή μέλους της κυβέρνησης μέχρι πρότινος ως μέλος της κυβέρνησης διώκεται και γι' αυτό έχουμε ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος. Θα έλεγα ότι για την Νέα Δημοκρατία έχει και μια ιστορικότητα διότι είναι η πρώτη δίκη υπουργού της στα μεταπολιτευτικά χρονικά στο ειδικό δικαστήριο. Είχε προηγηθεί η υπόθεση της ΑΓΕΤ με παραπομπές την περίοδο του πατρός Μητσοτάκη και των υποκλοπών τότε που τελικά η Βουλή με νεότερη απόφαση είχε άρει αυτές τις παραπομπές. Το Βατοπέδι δεν έφτασε επίσης σε δίκη, άρα είναι ο πρώτος υφυπουργός εν προκειμένου μιας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας που θα βρεθεί στο εδόλιο ενός ειδικού δικαστηρίου.
1: Και ο κύριος Αγοραστός Γαλάζιος, αλλά αντιλαμβανόμαστε έτσι και την ενδιαφέρον.
4: Έχει ένα ενδιαφέρον. Και θα έλεγα επίσης και ότι μάλλον είναι και πρώτο ειδικό δικαστήριο σε σχέση με τα Τέμπη, διότι περιμένουμε και την περίπτωση του
1: Κώστα
4: Καραμαλή, του πρώην υπουργού, που εκεί έχει να κάνει με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Εδώ είναι το μπάζωμα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό έχει ευνηδιαστεί η κυβέρνηση από την εξέλιξη. Αν πίστευαν στην κυβέρνηση και ο κύριος Τριαντόπουλος μαζί και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης, διότι και αυτός είναι πολιτικός στέλεχος και μάλιστα επί χρόνια σίγουρα στη Θεσσαλία κεντρικό πρώτης γραμμής πολιτικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο γενικότερο σκηνικό το πολιτικό η θέση του δεν θα έλεγα ότι ήταν χαμηλόβαθμη, ήταν χρόνια βουλευτής και για αρκετό καιρό Περιφερειάρχης. Και υπάρχουν και επιπλέον τρεις συμμέτοχοι. θα φανεί αν πρόκειται για μια ομάδα που έχει ομοιογένεια. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος αυτή την ώρα. Διότι υπάρχουν και υπηρεσιακοί παράγοντες που μπορεί να θεωρούν ότι έχουν βάλει το κεφάλι τους στον τορβά με τον μπάζωμα. Περί αυτού πρόκειται. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια δίκη. Αν θεωρούσε ότι το δικαστικό συμβούλιο με κάποιον τρόπο μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία με ένα βούλευμα απαλλακτικό, δεν έγινε αυτό. Άρα πρέπει κάποιος να δει πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Ξαναμπαίνουν τα Τέμπη, η τραγωδία των Τεμπών, στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων. Το σίγουρο είναι ότι μια δίκη για την ασφάλεια και για το ατύχημα που είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό στη Λάρισα σε μεγάλο βαθμό θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Θα έχουμε μια παράλληλη δίκη που θα φέρει συγγενείς των θυμάτων.
1: Ορθώ,
4: σε πολύ μεγάλο αριθμό να καταθέτουν και σε αυτή τη δίκη. Έχουν δηλώσει και δηλώνουν πολιτική αγωγή. Συνεπώς ούτε αυτή η δίκη θα είναι σύντομη. Δεν είναι μια δίκη, θα με εκπλήξει αν είναι λιγότερο από 2-3 μήνες. Νομίζω ότι θα είναι περισσότερο. Που σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου θα εξελίσσεται παράλληλα. Εάν η κυβέρνηση είχε ποντάρει ότι η δημοσιότητα της δίκης που γίνεται στη Λάρισα δεν της δημιουργεί προβλήματα, διότι προφανώς δεν είναι εύκολο να παρακολουθείς την εξέλιξη της δίκης που συνεχίζεται αυτή την ώρα στο βαθμό που θα την παρακολουθεί μέσα από το φακό του ειδικού δικαστηρίου το Πανελλήνιο, και για ένα διαφορετικό κλίμα. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να προσθεθούν σε μια κατάσταση που αν η κυβέρνηση θεωρούσε ότι είχε απαλλαγή από αυτήν, θα διαπιστώσει μάλλον πολύ σύντομα ότι τελικά δεν έχει απαλλαγή.
1: Και δεν ξέρω αν θα μπορέσει τώρα να παίξει για τις καθυστερήσεις. Εγώ επαναλαμβάνω το γεγονός ότι και ο Άννα Μάνδρου τόνισε από την πρώτη ώρα προσοχή και στο θέμα της αίθουσας. Εδώ ναι, αυτή η δίκη χρονικά, λογικά, πέφτει τώρα μέσα στους επόμενους μήνες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα μπορούσε, τους επόμενους τρεις, εν πάση περιπτώσει.
4: Η εικόνα είναι ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης. Στις αρχές 27.
1: Μετά θα έχουμε και το θέμα των παρακολουθήσεων που και αυτό μένει ζωντανό. Ό,τι άλλο έρθει και σκάσει. Βεβαίως για το θέμα των Τεμπών, την πιθανή παραπομπή Καραμαλή, είναι πάρα πολύ.
4: Παράλληλα θα τρέξει και η δίκη, ναι. Πιθανότατα θα έχουμε παραπομπή και του Κώστα Καραμαλή, του Αχιλέα. Αλλά δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε. Να δούμε σε τι βαθμό θα αναζωπυρώσει την οργή, την αγανάκτηση.
1: Ορθώ. Ένα τελευταίο ερώτημα γι' αυτό για σήμερα μόνο. Έκανε λάθος λοιπόν ο Μητσοτάκης, αν θεωρήσουμε ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή, για το σκεπτικό μιας παράταξης, η οποία βλέπει την αυτοδυναμία, δεν θα πούμε το κι άλλη, αλλά σίγουρα από μια απόσταση που δεν μπορεί να την κάνει να νιώθει απόλυτα safe. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα οποία και εσύ υπονοείς ότι τα βλέπαν, έπρεπε να τα περιμένουν, να τα γνωρίζουν. Δεν συνυπολογίστηκαν, ή αν συνυπολογίστηκαν, τι μπορεί να βάρει από την άλλη. Ήδη έχει μιλήσει δύο φορές ο Πρωθυπουργός για ένα δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται, και όταν το έλεγε εννοούσε βεβαίως και για την ακρίβεια και για τα γεωπολιτικά.
4: Αυτό είναι ένα παράλληλο ζήτημα. Εάν το Νοέμβριο, όπως πολλοί εικάζουν και εκτιμούν, πέρα από τα υγρά καύσιμα, την ενέργεια, την ήδη πανάκριβη ενέργεια, δούμε και μεσοσταθμικά, αυτά μου μετέφεραν κάποιοι συνομιλητές μου το πρωί, αυξήσεις της τάξης του 15% στα σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεσαι ότι τα Χριστούγεννα θα είναι πολύ περίεργα για μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Αν προσθέσει κανείς όλα αυτά μαζί, δημιουργείται ένα κοκτέιλ που σίγουρα θα είναι τοξικό σε επίπεδο πολιτικής σύγκρουσης από τη μία, από την άλλη μπορεί να είναι και εκείνη η κρίσιμη ύλη που δημιουργεί ένα σκηνικό. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να φτάσουμε στο 2012 με την πλατεία, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα σκηνικό που η αντίδραση κοινωνική θα είναι πολύ πιο ορατή και πολύ πιο έντονη.
1: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την αποτύπωση της άποψής σου και το διορατικό σου σχόλιο. Διονύση Νασόπουλος, κυρίες και κύριοι, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Τα Νέα.
4: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι 9.30. Βλέπω ότι έχουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα τη ζητήσω υπομονή, πολύ έτσι μικρή, ολιγόλεπτη, διότι πρέπει να περάσουμε στην οικονομική σας ενημέρωση. Η Εύη Σβάρδη είναι ήδη εδώ στο στούντιο. Παρακαλώ.
5: Το χρηματιστήριο σήμερα. Καλησπέρα σας. Στις 2.709,9 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 0,08%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,41% στις 51.269,8 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,07% στις 7.666,7 μονάδες. Και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,16% στις 26.777,5 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 102,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 2,27%. Πτώση 2,87% καταγράφει και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 89,7 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.201,8 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,75% και πτώση 0,23% καταγραφεί το ασίμι με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 61,5 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
6: Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί εμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Λοιπόν, με αυτή την δήλωση και όσα άλλα υπόθηκαν κατά τη σχετική συνέντευξη τύπου, κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα. Η νομική παραστάτρια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι παραπέμπεται για περαιτέρω ελέγχους ό,τι αφορά τη συμμετοχή του άμεση-έμεση σε διαφορετικές εταιρείες. Ο κύριος Πατούλης, ο οποίος ήδη έχει εκδώσει, αναφέραμε και στην αρχή, μία ανακοίνωση όπου δηλώνει όχι απλά σύμφωνος, αλλά εν πωλής ότι μπορεί και να το ζήτησε, προκειμένου να μην μείνουν σκιές. Τι γίνεται εδώ, τι έχουμε εδώ, ένα πρώτο δικό σας σχόλιο πριν τα ερωτήματα, κυρία Φραγκάκη.
7: Κοιτάξτε, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος το επιθυμεί, καθότι μετά από όλα αυτά που ελέγχθησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ο κόσμος νομίζει ότι υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες παρανομίες, ότι υπάρχουν ζητήματα με τις συγκεκριμένες εταιρείες που αναφέρθηκαν, μετά το πόρισμα που θα εκδοθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θα φανεί πλέον ξεκάθαρα στο Πανελλήνιο ότι δεν τίθεται κάποιο ζήτημα παραβιάσεων του νόμου, καθώς επίσης είναι αυτό που έλεγε εξ αρχής, ότι ακόμα και οι ελεγκτές θα πρέπει να ελέγχονται, όπως σε αυτή την περίπτωση και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Και σε κάθε περίπτωση είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια από το έργο της ότι επειδή έχουν όλα τα μέσα για να κάνουν σωστούς ελέγχους και να φτάνουν στο τέλος, έχουμε εμπιστοσύνη και πιστεύουμε ότι όλα θα γίνουν πάρα πολύ σωστά και, με άμεσο τρόπο θα λέγαμε, γιατί είναι και αυτό επιθυμητό να υπάρξει μία αμεσότητα, ώστε να γνωστοποιηθεί και στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν ζητήματα όπως αναφέρθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Η Αρχή Διαφάνειας είναι το σώμα το οποίο είχε αναλάβει πάντως να τρέξει τους ελέγχους όλους αυτούς τους μήνες που προηγήθηκαν σε ό,τι αφορά και τα ιατρία και τα λοιπά. Είναι αυτό το σώμα?
7: Είναι το σώμα το οποίο έχει πλέον πάρει τη θέση του ΣΕΙΠ, του Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
1: Όταν λέμε πλέον, εννοούμε εδώ και αρκετό διάστημα, μήνες κτλ.
7: Από το 2019. Από το 2019. Απλά με το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, επειδή ήταν ήταν περισσότερα τα άτομα που ήταν στο συγκεκριμένο σώμα και έτρεχαν πάρα πολλές υποθέσεις, ας το λέω και από την εμπειρία μου στην νομική υπηρεσία, βλέπαμε πάρα πολλά πορίσματα. Τώρα υπήρξε μία αδράνεια τα τελευταία χρόνια στην συγκεκριμένη αρχή, επειδή δεν είναι μόνο τα ζητήματα της υγείας. Έχει αναλάβει και πολλούς άλλους ελέγχους.
1: Άρα από πού προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, εννοείται σε άλλα ζητήματα, σε άλλους φακέλους? Διότι αν δεν έχουν γίνει έλεγχοι μέχρι τώρα, αρκετοί, πώς προκύπτει αυτό το συμπέρασμα, το οποίο το σέβομαι.
7: Όταν διεξάγουν ελέγχους, τα πορίσματα των οποίων λαμβάνουμε γνώση ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, φαίνονται πως είναι πάρα πολύ μελετημένα, έχουν φτάσει στα τελικά συμπεράσματα μετά από μία έρευνα που έχουν και την δυνατότητα των διοκτικών αρχών, δηλαδή δεν είναι όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών που σας έχουμε αναφέρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα.
1: Πάντως επιτρέψτε μου αν δεν το θυμάμαι σωστά, έχει ζητηθεί και από πλευράς Ιατρικού Συλλόγου η επαναφορά στο πρώτερο καθεστώς από το σώμα το οποίο ουσιαστικά διαδέχθηκε η αρχή.
7: Ακριβώς.
1: Άρα εδώ και υπάρχει, αν επιτρέπετε, μια ανακολουθία, τουλάχιστον να την εξηγήσουμε ίσως πιο διεξοδικά.
7: Ναι, ναι, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας είχε πολλά μέλη και μπορούσε να διεξάγει πάρα πολλές έρευνες, που είναι αυτό που θέλουμε και να συνεπικουρεί το έργο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Άρα γιατί παροπλίστηκε και πήγαμε στο σχήμα της αρχής διαφάνειας?
7: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Αυτό θα σας το απαντήσει η πολιτεία για ποιο λόγο παροπλίστηκε.
1: Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι θεωρείται επαρκές το σύστημα της αρχής διαφάνειας, το ελεγκτικό, ώστε να δούμε τι θα γίνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη, αλλά δεν είναι επαρκές από ό,τι φαίνεται τελικά για να γίνουν οι έλεγχοι, είτε λόγω αριθμού προσωπικού.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε.
1: Δεν λοιπόν, είναι να ρωτήσω τώρα.
7: Για να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι που χρειάζεται να γίνουν.
1: Ο ΙΣΑ, αυτή τη στιγμή, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, πώς έχει στραφεί? Έχει στραφεί εναντίον των δύο ιατρών της Καρνεάδου. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσει αυτό το σχήμα, το οποίο τρέχει παράλληλα βεβαίως με τον έλεγχο για τυχόν ποινικές ευθύνες του συλλόγου.
7: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η κατάθεση της δήλωσης προς υποστήριξη της κατηγορίας για, για την υπόθεση του θανάτου του Γεωργίου Μαζονάκη. Πέραν όμως αυτού, όταν θα συλλεχτούν και υπόλοιπα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να στοιχειοθετήσουμε τις μηνύσεις στις οποίες θα προβεί ο Σύλλογος, μετά τα γνωστά ζητήματα που είχαμε συζητήσει και μαζί της εξαπάτησης του Συλλόγου λόγω των τιμολογίων που εδόθησαν με την δήλωση ότι...
1: Εντάξει, που βέβαια κάποιοι καταλογίζουν στον Σύλλογο ότι ίσως ήταν εξόφθαλμη η προσπάθεια, όπως λέτε και εσείς, να υπάρξει εδώ πέρα μια παρανομία και να υπάρχει και κοροϊδία του Συλλόγου, για να το πω έτσι ακόμη πιο απλά. Για κάποιους ήταν εξόφθαλμα τα δεδομένα.
7: Εξόφθαλμα τι εννοείται, ως προς τι?
1: Ως προς τα ποσά, την έννοια του τι τελικά προσαρτεί το και πού. Αν όντως εδώ μιλούσαμε για αυτό το οποίο θεωρητικά είχαν τηθεί οι συγκεκριμένοι, για το αν ήταν ένα προσάρτημα ζωνοθεραπείας ή τελικά και μόνο λόγω της τιμής θα μπορούσε να προκύψει περί τίνος πρόκειται. Παρεμπιπτόντως, μιας και τα λέμε, τι σχολιάζετε από αυτού, κυρία Φραγκάκη?
7: Κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχάς, επειδή τα έχω δει, δεν προέκυπτε ότι επρόκειτο για πλασμαφαίρεση. Mm-hmm. Προέκυπτε ξεκάθαρα, τουλάχιστον για κάποιον ο οποίος το βλέπει σε πρώτη φάση, ότι είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει να κάνει μόνο για το ζήτημα της οζωνοθεραπείας. Και σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν τα συγκεκριμένα μηχανήματα με τους τρόπους που έχουμε πει πάρα πολλές φορές που τα έκρυβαν δολίως προκειμένου να μην λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, γιατί αμέσως θα είχε πράξει τα νόμιμα. Με αυτόν τον τρόπο εξαπάτησαν τον Ιατρικό Σύλλογο και έχοντας όλα τα στοιχεία, και τώρα που θα γίνει, ξέρετε, είναι πολύ σημαντική η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να φανεί εκεί και ο τρόπος που έκρυβαν τα μηχανήματα. Δηλαδή θα συλλέξουμε εμείς πάρα πολλά στοιχεία από την συγκεκριμένη δικογραφία, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να στοιχειοθετήσουμε κάθε πιθανό αδίκημα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα,

0: Νάδου, ήταν κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου ή και μελών της Αρχής Διαφάνειας? Ποιο ήταν το μείγμα?
1: Του Ιατρικού Συλλόγου. Του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Okay. Ναι. Λοιπόν, κύριε Φραγκάκη, να ζητήσουμε εκ νέου τη βοήθειά σας στις επόμενες βραδιές που πάντα αντιτυπώνετε την άποψη και σας ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Φραγκάκη, κυρίες και κύριοι, γνωστή δικηγόρος, βλέπω ότι έχουμε τον Αντώνη Γκιώκα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, να το κάνουμε αντίστροφα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τις πολιτικές δηλώσεις, αλλά ίσως θα είναι και πλέον βοηθητικό για τους ακροατές, επειδή θα μεταφέρουμε στη συνέχεια το βίντεο όπως ακούστηκε, όπως μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Να ακούσουμε λίγο τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο το προεκλογικό που όλοι είναι στα χαρακόμματα, όλοι τοποθετούνται. Βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βλέπουμε περιοδίες, γαλάζιες περιοδίες και όχι μόνο. Είπαμε και νωρίτερα, θα μας πεις και εσύ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε μεταξύ άλλων και την παρέτηση, εν πάση περιπτώσει, από πομπή Φλωρίδη για τις δηλώσεις που είχαν να κάνουν με τον μπάζωμα στα Τέμπη. Μαζεύονται πολλά. Για να ακούσουμε λίγο εσύ τι κρατάς και τι αποτυπώνεσαι πιο σημαντικό, πριν ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ, παρακαλώ. Αντώνη Γκιώκα. Δεν ξέρω
2: αν αρχικά, Μάιρα, είναι έκθετο ο κύριο Φλωρίδη. Ξεκινάμε το βασικό. Είναι το βασικό συμπέρασμα, ο οποίο έχει και την περίφημη φράση: όποιο μιλάει για, είναι για τα μπάζα, όποιο μιλάει για μπάζωμα. Ξεκινάμε τα βασικά. Και προφανώ δεν πέρασε απαρατήρητο αυτό από τα κόμματα τη αντιπολίτευση και το Πασόκ. Και ο Τσίπρα, μιλώντα πριν από λίγη ώρα στο Ολυμπία Φόρουμ, έθεσε και αυτό επιτόπιο ζήτημα και μάλιστα ακόμα πιο σκληρά, ζητώντα επί τη ουσία την παρέτηση ή την αποπομπή, αυτό δεν παρετείται από μόνο του, του Υπουργού Δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ένα σκέλο τη ιστορία. Το δεύτερο σκέλο έχει να κάνει με την ιστορία ολόκληρη. Δηλαδή, το γεγονό ότι το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα τη κοινοβουλευτική αντιπολίτευση πριν από ένα μισή χρόνο είχαν ζητήσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο, πάντα για το θέμα του λεγόμενου μπαζώματος μιλάμε, για αυτό που τελικά παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι κάτι το οποίο δεν περνά απαρατήρητο. Το Πασόκ, ας πούμε, έχει επιτεθεί στην κυβέρνηση ακριβώς με αυτήν την αιχμή. Ότι δηλαδή ήταν το κόμμα που προστάτησε στο ότι στηθεί η προανακριτική επιτροπή, τελικά η κυβέρνηση την απέφυγε την προανακριτική, έστειλε στο δικαστικό συμβούλιο τον κύριο Τριαντόπουλο και από εκεί θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένα ζήτημα το οποίο η αντιπολίτευση στον δρόμο προς τις κάλπες θα το χρησιμοποιήσει. Όταν ένας υπουργός, και περιμένουμε και έναν άλλο να δούμε τι θα γίνει, τον κύριο Καραμαλή για την ίδια υπόθεση, βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο και προφανώς τα Τέμπη επανέρχονται στο προσκήνιο, Μάγειρα.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ επί του υπόλοιπου πολιτικού πεδίου και διαλόγου. Θα έχουμε και υπουργικό αύριο, ίσως και από εκεί να αντλήσουμε βάση για περαιτέρω διάλογο. Αντώνη Γκιώκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, παρακαλώ.
3: Περιοδίες και επισκέψεις με άρωμα εκλογών ξεκίνησε ο Κυριακός Μητσοτάκης μετά την επιστροφή του από την Αμερική με πρώτο σταθμό τον Ασπρόπυργο, όπου ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το καινούριο σχολείο στην περιοχή.
4: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα για τον Ασπρόπυργο.
3: Για μια κυβέρνηση που έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία, έκανε λόγο στο Μέγκα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα.
5: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει στην πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε. Στο χθες ανήκει.
3: Περιοδία στην Ηλία πραγματοποιεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Αν όχι εμείς, ποιοι είναι η απάντηση? Αν δεν τα καταφέρουμε εμείς, η χώρα θα έχει μια τρίτη τετραετία Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να αποτραπεί.
3: Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος προχώρησε σε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για αλλοιωμένη, όπως αναφέρει η δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα politic.gr, με σκοπό, όπως σημειώνει, την εσκεμμένη εξαπάτηση και παραπλάνηση των ψηφοφόρων. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η δημοσκόπηση της Interview θα διεξαγόταν στο διάστημα από 23/9 έως 28/9 του 2026 και περίληθε στα χέρια του κ. Παπαδόπουλου ήδη από τις 11:58 το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της ερευνητικής διαδικασίας. Τα δικά τους διλήμματα θέτουν προς την κοινωνία και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Σε εμάς το δίλημα παραμένει στα αλήθεια ίδιο και απαράλλαχτο και κυρίως πιο επίκαιρο από ποτέ. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
8: απέναντι σε όλα τα διέξοδα και την απελπισία που θέλουν να ενσταλάξουν στον κόσμο, το δικό μας σύνθημα είναι η πλέον.

0: Εύση είναι η λύση για τα προβλήματα.
1: Την Τετάρτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Και βέβαια στο συγκεκριμένο Υπουργικό περιμένουμε να ακούσουμε και κάτι περισσότερο για τα μέτρα. Έτσι θυμάστε βέβαια ότι έχουν περάσει πάρα πολλές ημέρες από τότε που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ότι θα υπάρξει ένα πλέγμα μέτρων που έχει να κάνει με την ακρίβεια στα καύσιμα και όχι μόνο. Σε λίγο θα τα πούμε και αυτά βεβαίως με την Αθανασία Κρύβου. Καλά να είμαστε. Πάμε όμως να ακούσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και πριν επιστρέψουμε στην υπόθεση Μαζωνάκη, έτσι πώς έχει τοποθετηθεί ο Υπουργός Υγείας σε βάρος της κυρίας Καριστιανού, την οποία έχει βάλει στον τάκο για την επαγγελματική της δραστηριότητα, πια δηλαδή το γεγονός ότι διαφήμιζε στο site της το επαγγελματικό ότι ασκεί την κβαντική ιατρική. Θα θυμίσω ότι η κυρία Καριστιανού, της οποίας το ιατρείο ήταν ένα από τα alerts της νέας πλατφόρμας αυτή η οποία είχε εγκαινιαστεί, του MedWatch, έχει δηλώσει μιλώντας στο Μέγκα ότι δεν υπάρχει κβαντικός ιατρός, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να έχει την ονομασία κβαντική ιατρική. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του αν ελέγχεται ή όχι, η ίδια πάντα δεν έχει λάβει γνώση ότι είναι υποκείμενο κάποιο ελέγχο ή ότι θα είναι. Πάμε να ακούσουμε όσα υπόθηκαν. Θα ακούσετε και την κυρία Παγώνη, η οποία τοποθετήθηκε και ρωτήθηκε για το ζήτημα του μηχανήματος βιοανάδρασης, το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού, και σε λίγο η πρόεδρος θα είναι μαζί μας για να πούμε περισσότερα. Για να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις.
3: Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο από το MedWatch. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου προσπαθεί να με τρομοκρατήσει.
4: Δεν έχω καμία διάθεση να τρομοκρατήσω την κυρία Καριστιανού ή οποιονδήποτε πολιτικό μου αντίπαλο. Θα την ελέγξει ο δικός της ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, άρα δεν την ελέγξω εγώ για να την τρομοκρατήσω. Οι συνάδελφοί της θα την ελέγξουν.
5: Επειδή η κυρία Καριστιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί. Απαγορεύεται. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καριστιανού το χρησιμοποιεί.
2: Λοιπόν, θα με επιτρέψει ο Κομπαλή, που είναι πίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή, να πάμε στην κυρία Παγώνη, γιατί θέλω να πιάσουμε το νήμα από τη δήλωση την οποία κάνετε και το πρωί στο Μέγκα στους συναδέρφους, στην Άνθη και τον Ιορδάνη, και λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα τώρα και για τους ακροατές και τις ακροάτριες που είναι μαζί μας, κυρία Παγώνη. Τι γνωρίζουμε ότι υπάρχει στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού, και εν πάση περιπτώσει έχετε ήδη τοποθετηθεί και λέτε ότι πρόκειται για κάτι παράτυπο ή παράνομο, είναι και επικίνδυνο ή όχι?
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Η κυρία Καριστιανού είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποια άλλη ειδικότητα ή ασχολείται με κάτι άλλο. Έχει δηλώσει παιδίατρος. Στο ιατρείο τους, λοιπόν, υπάρχει αυτό το μηχάνημα για το οποίο χτυπήθηκε κόκκινο με το καινούργιο μέθοδο που πλέον υπάρχει και έχει ανακοινώσει το Υπουργείο. Κόκκινο-κίτρινο, ανάλογα με το τι μηχάνημα έχει μέσα και τι έχει πει η μέθοδος αυτή δει για τα ιατρεία στα οποία ελέγχει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε μηχάνημα έχει κάποιος στο ιατρείο του, θα πρέπει για να το λειτουργεί να το έχει δηλώσει και να έχει πάρει την πιστοποίηση από τον αντίστοιχο ιατρικό σύλλογο που ανήκει, ότι αυτό το μηχάνημα είναι ok και μπορεί να το λειτουργεί. Μόνο τότε ξεκινάς να λειτουργήσει το μηχάνημα.
2: Άρα είναι προκειμένου τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν έχει πάρει την πιστοποίηση από τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν θα χτύπαγε. Κόκκινο ή κίτρινο, αυτό είναι λογικό. Πώς το χρησιμοποιεί η Καριστιανού, θα μας πει η ίδια. Αυτό που ξέρω εγώ, ότι αυτά τα μηχανήματα, αυτό το μηχάνημα είναι ένα μηχάνημα, δεν κάνει κακό, για να βάλουμε τα ξεχωριστά, να μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι ένα μηχάνημα που το χρησιμοποιείς όμως, με ηλεκτρόδια είναι, με καλώδια, όπου βλέπεις τα διάφορα μέρη τους, όπως τις λειτουργίες, δηλαδή η καρδιά, αρδιακή πίεση κλπ. Τώρα, για τα παιδιατρικά, για τα παιδάκια, γιατί παιδίατρος είναι, αυτό το μηχάνημα που το χρησιμοποιεί μόνο η ίδια μπορεί να μας πει, δεν ξέρω εγώ.
2: Πάντως τίθεται ζήτημα, όπως επισημαίνεται. Ένα σχόλιο θα ήθελα, επειδή μιλήσαμε για τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, εκεί φαίνεται ότι εμπίπτει η αρμοδιότητα και για την κλινική η οποία απασχολεί εκ νέου. Τώρα φαίνεται ότι θα ακούμε πολλά. Ένα προς ένα θα βγαίνουν. Υπήρχε βεβαίως όλο αυτό το πλαίσιο και το επικίνδυνο και το παράτυπο και το παράνομο, ή τουλάχιστον όπου υπάρχουν αυτές οι σοβαρές ενδείξεις.
5: Ναι, αναφέρομαι στην κλινική όμως, στη Θεσσαλονίκη. Θα πούμε το εξής.
2: Παρακαλώ.
5: Ότι δεν ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Οι κλινικές ανήκουν στην περιφέρεια. Ο έλεγχος των κλινικών υπάρχει στην περιφέρεια. Ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει τα ιατρία. Θα υπάρχει ένας διαχωρισμός και να το καταλάβει ο κόσμος.
2: Είναι
5: αυτό.
2: Σημαντικό.
5: Υπάρχονται τα ιατρία. Επομένως, στην περιφέρεια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, κάπου το 25 πρέπει να έστειλε την επιτροπή στη συγκεκριμένη κλινική, η οποία κλινική, από ό,τι λέγεται, η άδεια της ήταν παθολογική κλινική. Αυτά όμως θα διασταυρωθούν και θα τα δούμε στην πορεία.
2: Δεν υπήρχε δηλαδή ογκολογικό τμήμα, παρόλο που φαίνεται ότι διαφήμισαν κάτι
5: αντίστοιχο. Η κλινική λοιπόν αυτή ελέγχθηκε το 25 από ό,τι φαίνεται από την περιφέρεια, η οποία η περιφέρεια είχε εισηγηθεί ότι η κλινική δεν λειτουργεί σωστά και έπρεπε να κλείσει. Τώρα τι έγινε μετά, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Όσον αφορά το για το ογκολογικό τμήμα, η κλινική αυτή δεν είχε αναφέρει ότι έχει ογκολογικό τμήμα, ογκολογική κλινική. Ήταν παθολογική. Εκεί γινόντουσαν, από ό,τι φαίνεται τώρα εκ των υστέρων, χημοθεραπείες κλπ. Και μάλιστα από γιατρό, ο οποίος δεν ήταν γιατρός της κλινικής, ήταν εξωτερικός γιατρός που πήγαινε. Όλες τις λεπτομέρειες λοιπόν αυτές θα τις δούμε, με τι σύμβαση ήταν ο γιατρός, αν είχε σύμβαση με την κλινική κλπ. Και από εκεί και πέρα η αρχή διαφάνειας πήγε, έκανε τον έλεγχο πριν κάποιες μέρες και συμφώνησε και η αρχή διαφάνειας ότι η κλινική αυτή δεν ήταν σωστά στη λειτουργία της και έπρεπε να κλείσει. Και γι' αυτό έκλεισε.
2: Λοιπόν, κύριε Παγώνη, ένα τελευταίο σχόλιο για σήμερα. Απόψε να σας ζητήσω πόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Λέω, θέλω να πω, ακούμε τώρα 231 περιπτώσεις, 261 περιπτώσεις, θα γίνουν 300, θα υπάρξει και άλλο εργαλείο. Ξαφνικά θα φανεί, εν πάση περιπτώσει.
5: Και ακούσατε το 91% των διαφημίσεων κατέβηκαν.
2: Χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι παράλληλα δεν συνεχίζεται μια δραστηριότητα η οποία δεν θα προσεγγίσει 100,
5: ναι,
2: θα συνεχίσει με τους 2-3.
5: Αλλά μεγάλο ρόλο για να κατέβουν 91%.
2: Και το επισημάναμε από την αρχή.
5: Καταλαβαίνετε.
2: Γιατί από τη μία λειτουργεί προστατευτικά για τους παράτυπους παράνομους, αλλά και για τους καταναλωτές, παύλα ασθενείς, οι οποίοι δεν θα έχουν μια παλικιστική επιλογή η οποία μπορεί να τους παρασύρει κάπου. Αλλά πραγματικά για τους πολίτες τώρα που σας ακούνε, πόσο σοβαρά μπορούν να είναι τα πράγματα στην υγεία, στην παραϊγεία, τι πιστεύετε με τη μεγάλη σας εμπειρία και αυτά τα οποία φυτρώνουν ξαφνικά οι περιπτώσεις σαν τα μανιτάρια.
5: Εγώ πρέπει να σας απαντήσω ότι, και να σας πω ότι πιστεύω. Εγώ δεν πίστευα ότι μέχρι αυτό το σημείο είχαν φτάσει τα πράγματα, δηλαδή υπήρχαν τόσο ιατρία παράνομα που μπορούσαν να κάνουν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται. Ας ελεγχθούν αυτά τα ιατρία, τα 131, τα 250, γιατί αυτά πρέπει μετά να ελεγχθούν βάσει τη άδεια των φακέλων του. Αν δούμε τελικά ότι όντω είναι. Τελικά αυτός ο αριθμός παραμένει 131 ή 250 και δεν είναι πολύ λιγότερος. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν κυρώσεις, γιατί έτσι πρέπει να είναι, και θα πρέπει σιγά σιγά ο καθένας να προσαρμόζεται βάσει της άδειας που έχει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Βάσει της άδειας που έχει, ούτως ώστε όταν κάποιος έχει άδεια για παθολογικό ιατρείο να κάνει παθολογικό ιατρείο και μόνο, να μην κάνει πλασμαφαιρέσεις και να μην κάνει όλα τα υπόλοιπα μέσα, διότι είναι όλα παράνομα. Και να προσαρμοστούν όλοι ανάλογα με τις άδειες που έχουν από τους αντίστοιχους ιατρικούς συλλόγους.
2: Κυρία Παγώνη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Στη Γογόμπαλη περνάμε. Εγώ να ευχαριστήσω και εσένα βέβαια για την αναμονή και πάμε να δούμε τις πληροφορίες. Ήδη εχθές να θυμίσουμε ότι πρώτη μετέδωσες την είδηση ότι καταλείπει η δικηγορική εταιρεία Αγαπινού την γιατρό της Καρνεάδου. Συνεχίζει μόνο με τον σύζυγό της και θα δούμε και εκεί βεβαίως τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια, ώστε να είναι ακόμη πιο σαφής ο διαχωρισμός των δύο. Πάμε να δούμε τα καινούργια. Βεβαίως πλέον όλο τα βλέμματα, όλο και το ενδιαφέρον είναι στραμμένο και στις τηλεπικοινωνίες, οι οποίες ξεκλειδώνουν μετά το βούλευμα για την άρση απορρίτου, αλλά όχι μόνο.
6: Ναι, τις επόμενες ημέρες λοιπόν, αφού έχει δοθεί η εντολή από το Συμβούλιο, θα δούμε την άρση των τηλεπικοινωνιών στα 6 τηλέφωνα που έχουν κατασχεθεί. Να διευκρινίσω ότι μέσα σε αυτά τα τηλέφωνα, όπως είπαμε και στην εκπομπή σου Μάιρα στο Mega News, δεν ανήκει το τηλέφωνο του υπνοθεραπευτή, δεν έχει κατασχεθεί καθώς δεν είναι κατηγορούμενος για κάτι, ούτε βρισκόταν στο χώρο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Παρ' όλα αυτά, οι επικοινωνίες δεν είναι εύκολο πλέον να κρυφτούν. Είμαστε στο 2026, υπάρχουν κεραίες, στίγματα, μηνύματα, κινητά που ανοίγουν και ανοίγουν και για ημέρες πριν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανοίξουν τουλάχιστον μέχρι τις 11 Ιουλίου για συνομιλίες και οτιδήποτε άλλο συναντήσεις, ό,τι άλλο είχε προκύψει. Όλες αυτές οι καταθέσεις που θα συνεχιστούν Γιατί θα βλέπουμε κόσμο να πηγαίνει στον ανακριτή, είτε για να πει τα όσα είδε και να περιγράψει τα όσα συνέβησαν, είτε για να διορθώσει, όπως συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες. Έβαλαν φωτιά στη σχέση του ζευγαριού. Όπως είδαμε και χθες, υπάρχει ρήξη, διαφορετική εκπροσώπηση. Διαφορετική σημαίνει αυτό υπερασπιστική γραμμή. Ο γιατρός έχει δεχθεί από την αρχή να αναλάβει την ευθύνη των μηχανημάτων και του ιατρείου, καθώς υπάρχουν, είναι υπεύθυνος του ιατρείου και υπάρχουν μηχανήματα στο όνομά του. Δεν πρόκειται όμως, όπως μαθαίνουμε, να αναλάβει την ευθύνη της ιατρικής πράξης το Γιώργο Μαζονάκη. Όλη η ευθύνη και το βάρος, αλλά και όλα όσα έρχονται στο φως από τις καταθέσεις, πέφτουν πάνω στην 56χρονη γιατρό. Επίσημα λοιπόν έχει μια διαφορετική υπερασπιστική γραμμή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές νωρίς το πρωί, ο κύριος Νίκος Αλεξανδρής έχει αναλάβει την εκπροσώπησή της. Αναμένεται να την συναντήσει και να δούμε τι θα ισχυριστούν. Ο ίδιος βέβαια ισχυρίζεται ότι η πελάτησά του και η εντολέας του, συγγνώμη, λέει την αλήθεια. Η ίδια να θυμίσω ότι έχει πει ότι δεν χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη ούτε κάποια άλλη ουσία στον ακριτικό γραφείο. Παρ' όλα αυτά, από τις καταθέσεις προκύπτει ότι αυτή η ουσία υπήρχε στο χώρο της μέθης και μάλιστα ψάχναν και αντίδοτο. Με την άρση απορρίτου όμως, Μάιρα, θα δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Σωστή. Και στο τέλος και σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία της υπόθεσης.
2: Εγώ πάλι να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Πάμε απευθείας στην Αθανασία Κρύβο. Αθανασία, εδώ έχει αρχίσει να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση και βεβαίως αναμένουμε να δούμε και τι μπορεί να ακούσουμε αύριο κατά τη διάρκεια του Υπουργικού. Τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή καταλάβαμε ότι θα επικεντρωθούν καταρχάς στη μείωση του κόστους της ενέργειας των καυσίμων και αργότερα, πολύ αργότερα, θα μιλήσουμε για κάποιο τρόπο αύξηση ενδεχομένως των εισοδημάτων. Δεν ξέρω αν προσκρούν και σε ποιο βαθμό τελικά προσκρούν. Στο γεγονός ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία ή απλά στην Ευρώπη, γιατί και η Ευρώπη μας δίνει ένα περιθώριο ευελιξίας να κινηθούμε προς τα κάτω, ή δεν είναι έτσι?
7: Λοιπόν, να αρχίσουμε, Μάιρα, αρχικά από το τι περιμένουμε να ακούσουμε αύριο.
2: Βεβαίως.
7: Αύριο περιμένουμε να ακούσουμε τις επιδοτήσεις όσον αφορά το ντίζελ κίνησης. Αυτό θα μάθουμε αύριο. Η δεύτερη ημερομηνία η οποία θα πρέπει να κρατήσουμε στο κεφάλι μας είναι στις 14 Οκτωβρίου, όπου εκεί θα μάθουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα του επιδόματος θέρμανσης. Να σου πω ότι για αύριο περιμένουμε μια επιδότηση συνολικά από κράτος και δηληστήρια κοντά στα 20 με 25 λεπτά. Αυτή φαίνεται ότι θα είναι η επιδότηση για αυτό το μήνα. Θα είναι ενισχυμένη η επιδότηση σε σχέση με αυτόν τον μήνα που βρισκόμαστε τώρα. Να θυμίσω ότι τώρα υπάρχει μια επιδότηση στο ντίζελ 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια, δηλαδή περίπου 15 λεπτά. Φαίνεται ότι πάμε εκεί, στα 20 με 25 λεπτά. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα πει βέβαια και ο Πρωθυπουργός αύριο. Τώρα, στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σίγουρα η χώρα μας, αν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος και δεν υπήρχε, έτσι, δεν είχαμε φτάσει στο ανώτατο όριο της οροφής δαπανών, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα μπορούσε να το κάνει. Άλλωστε το έχει κάνει και η Γερμανία πριν μία εβδομάδα, μείωση κατά 17 λεπτά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εμείς όμως βρισκόμαστε σε ποιο σημείο? Βρισκόμαστε στο σημείο που είμαστε στο ανώτατο όριο των δαπανών μας αυτή τη στιγμή. Άρα σημαίνει ότι δεν έχουμε πάρα πολύ δημοσιονομικό χώρο για να μειώναμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα στα κατώτατα όρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, στη βενζίνη ορίζει ειδικό φόρο κατανάλωση 35 λεπτά και εμείς έχουμε 70 λεπτά. Για να κατεβάσουμε τον ειδικό φόρο σε αυτά τα επίπεδα και στο ντίζελ, που στο ντίζελ είναι 33, εμείς είμαστε 42, θα ήταν περίπου ένα κόστος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος, οπότε γι' αυτό και ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός λέει ότι ζητά από την Ευρώπη να υπάρξει χαλάρωση των κανόνων.
2: Θα λειτουργήσει μάλλον ως πίεση, θα λειτουργήσει μάλλον ως disclaimer, αλλά μένει να το δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πάει 10, αλλιώς σας άφηνε εδώ να μας αναλύσει και να μας εξηγήσει με το μοναδικό σου τρόπο για πολλή ώρα ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια, Αθανασία Ακρίβου. Και πάμε στην Ελίνα Καρέτσου. Δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε τώρα το ηχητικό. Για να προλάβουμε σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, έχουμε και τον Χριστόφορο, τον Ευαγγελάτη, εδώ για την αθλητική σας ενημέρωση. Δεν θα σας στερήσουμε κανένα από τα δύο. Ελίνα, η πρόγνωση του καιρού για αύριο. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι από αύριο ξεκινάει η σημεία επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Να πούμε ότι στα δυτικά και τα βόρεια από αύριο και μέχρι και το τέλος της εβδομάδας είναι αρκετά καλός ο καιρός. Ωστόσο, στα ανατολικά και τα νότια θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες. Αύριο, Τετάρτη, κατά τόπους έντονα θα είναι κυρίως από το μεσημέρι και μετά στην Εύβοια και την Κρήτη. Αλλά ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο και θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά και τα 9 μποφόρ. Ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Στα δυτικά και τα βόρεια θα μείνουν λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τα ανατολικά και τα νότια, αλλά γενικότερα θα παραμείνουμε σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Η ίδια εικόνα θα διατηρηθεί κατά βάση μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Θα υπάρχει βέβαια μια βελτίωση το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές, όπου το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα επιμείνουν στα νοτιότερα τμήματα. Όμως θα συνοδεύονται από θελώδεις ανέμους μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πάντως αυτή είναι η γενική εικόνα του καιρού μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
2: Έλληνα Καρέτσου, να ευχαριστήσουμε θερμά και περνάμε απευθείας. Χριστόφαρε, καλησπέρα. Χριστόφαρε Παγκελάτος.
9: Ο Ολυμπιακός λοιπόν πέτυχε τεράστια νίκη στο Κάουνας επί της Αλγκύρης με 93-91 και έκανε το 2-2 στη EuroLeague με κορυφαίο παίκτη για τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο ολοκληρώνεται και βεβαίως να ευχαριστώ την Ηλέκτρα Σιτιανάκη που ήταν στην ηχοληψία, την Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, τη Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία και την Κωνσταντίνα Τζίτση στην επιμέλεια των ηχητικών μας. Ήμουν η Μαϊρα Μπάρπα και βεβαίως παραδίδουμε όπως κάθε βράδυ σκητάλη στην αγγελική καρδιόλακα για το δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσει ο Μάκης Προβατάς με την Ελένη Στεργίου και βεβαίως η αγαπημένη σας μπαμ και κάτω. Μένετε πάντα εδώ για όλους τους καλούς λόγους, Mega News 104,6.
10: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη ώστε να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Δεν αμφιβάλλω για την εντυμότητα, το λαθισμικά όλοι ελεγχόμαστε, ανέφερε ο Υπουργός, ενώ συγκροτείται η ειδική επιτροπή που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τις υπηρεσίες ευεξίας. Την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς εξέφρασε σε αναρτήση το Γιώργος Πατούλης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διαδικασία ορθή θεσμική οδό. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας ότι ο εμπεγμός προστίθεται ως κερασάκι. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ερευνώνει ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που επέδειξαν το 2025 και 2026. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στην αρχή της θεραπείας, ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή ακόμη μια νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση του έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μιλώντας στο Mega News 104,6, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια εκτέλεσε τις εντολές που της δόθηκαν από το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας και ότι ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός, επιμένοντας ότι η επιχειρησιακή ευθύνη ανήκε στις αρμόδιες αρχές. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παναφίλης Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο κύριος Μαρινάκης, όσο μιλά, εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού, υποβλήθηκαν τα τελευταία δύο αιτήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης για την εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισεκατομμύρια θα δοθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων. Σε φάση αξιολόγησης βρίσκονται δύο προγενέστερα αιτήματα που θα επιτρέψουν την αποδέσμευση ακόμα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Τουλάχιστον 300 σχολεία τελούν υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Από τις συγκρούσεις μαθητών με την αστυνομία τραυματίστηκαν 40 μαθητές και 12 αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν 164 συλλήψεις. Οι διαμαρτυρίες συμπίπτουν με την απεργία που κήρυξαν τα γαλλικά συνθηκάτα ενάντια στα σχέδια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν περικοπές 54 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσιες δαπάνες. Σε νέα παρέμβαση για την αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης προχωράει η Ισπανική κυβέρνηση ανακοινώνοντας δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναστολή των εξώσεων έως το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης. Η Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να απαγορεύσει στα επενδυτικά ταμεία να αγοράζουν κατοικίες. Στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρης για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 93-91. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα στους 21 βαθμούς. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στο Αιγαίο θυελλώδης. Βόρει 6 με 8, τοπικά 9, Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τηλεδίσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Ελένη Στεργίου.
10: Μέγα News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Διαβαστέ τα νέα της Τετάρτης. Με πόσα ευρώ φουλάρει σήμερα το ντεπόζιτο ενός μεσαίου γιοταχή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Γιατί μας αφορά το τελεσίγραφο Γερμανίας, Ολλανδίας, Σκανδιναβών για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνεπάγεται η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και τι ακολουθεί. Ξεκίνησε η μάχη των ΚΤΕΛ με αβέβαιο αποτέλεσμα. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία τον 5ο π.Χ. αιώνα. Διάσημοι ιστορικοί καταθέτουν τις γνώσεις τους. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, Στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Δεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
14: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
15: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
14: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε, εδώ είμαστε, Mega News 104,6 ακούτε.
1: Χαίρετε, γεια σας, Ελένη Στεργίου, Μάικς Προβατάς, εδώ για ακόμα μια βραδιά.
0: Τρίτη βράδυ. Να πούμε ότι έχουμε και τον Γιάννη εδώ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γιάννης Διαμαντής για όσους δεν βλέπουν στο ραδιόφωνο.
2: Λίγο νωρίτερα από το κανονικό. Πολύ ωραία. Πολύ. Το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ.
1: Αυτό είναι
2: το
1: είσαι εδώ.
0: Λοιπόν, να πούμε
1: είσαι
0: το
1: κάθε Τρίτη εδώ και μας λες από το ιστορικό αρχείο ιστορίες ότι έχεις επιλέξει για μας. Για μας εδώ στην παρέα μας. Για πες, τι έχεις σήμερα.
0: Να πω το εξής, να πούμε για το βιβλίο πρώτα, το δώρο. Έχουμε ένα βιβλίο για εσάς δώρο, όπως κάθε φορά, ένα αντίτυπο θα είναι. Έτσι, είναι το βιβλίο του Άγγελου Συρίγου, το τελευταίο, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Έχει ήδη φτάσει στην 8η χιλιάδα, είναι από εκδόσεις Πατάκη. Ένα αντίτυπο, ο γνωστός τρόπος, δηλαδή στέλνετε μηνύματα μέσω WhatsApp ή Viber και γράφετε οπωσδήποτε βιβλίο, οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας και πού τα στέλνουν, Ελένη, στο
1: 698-104-1046
0: και Mega News
1: 104 και 6.
0: Δηλαδή μπορεί να στέλνετε και με τους δύο τρόπους και στους δύο τρόπους, έτσι για να το έχετε στο νου σας. Οπότε αυτό στέλνετε, παρακαλούμε πάρα πολύ το ονοματεπώνυμό σας για να μην μας βασανίζετε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με το Γιάννη, ο οποίος κρατάει στα χέρια σημειωμένες, κίτρινες, κιτρινισμένες για την ακρίβεια, με highlight σελίδες. Ποια εποχή είναι το αυτό το βήμα?
2: Αυτό το βήμα που κρατάμε στα χέρια μας τώρα και το έχετε μπροστά σας και εσείς, Ελένη και Μάκη, είναι από την 31η Ιανουαρίου 1948. Είναι η ημέρα, η επόμενη ημέρα από τη δολοφονία του Γκάντι. Ο Γκάντι έχει τη θέση του καλού στη σημερινή μας συνάντηση, γιατί στις 2 Οκτωβρίου του 1869 γεννήθηκε. Τον ξέρουμε όλοι ως Μαχάτμα Γκάντι. Μαχάτμα σημαίνει μεγάλη ψυχή. Αν δεν ξέρουμε ποιος είναι, μπορούμε να φανταστούμε την εικόνα του. Σίγουρα κάπου έχει περάσει από τα μάτια μας. Είναι ένας πολύ πολύ πολύ λιγνός, μια σιλουέτα πολύ λιγνή, με σιλουέτα με μεγάλα γυαλιά. Ήταν Ινδός. Και το βήμα, μέσα σε πολύ λίγες γραμμές, όταν δολοφονήθηκε, περιγράφει ακριβώς ποιος ήταν.
0: Έχει τον τίτλο, ο τίτλος είναι πολύ ωραίος.
2: Διάβασε τον, Μάκη.
0: Εδολοφονήθη χθες το απόγευμα ο Μαχάτμα Γκάντι από ένα νέον Ινδών, με τα νήτα χρησιμοποιούσαν πολύ τότε. Το έγκλημα οφείλεται εις θρησκευτικών φανατισμών κατά των μουσουλμάνων.
2: Οι Ινδοί ήταν οι περισσότεροι Ινδουιστές, είχε και αρκετούς μουσουλμάνους. Επειδή οι γονείς του Γκάντι είχαν πολλούς φίλους μουσουλμάνους, χωρίς να το θέλουν ή και θεμητά φυσικά και συνειδητά, του πέρασαν από πολύ μικρό το αίσθημα και το της άνεξη θρησκείας. Τι γράφει το βήμα? Η σόλη του τη ζωή, οι γονείς τη δια την ειρηνική απελευθέρωση της πατρίδος του. Η απελευθέρωση είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Mm. Και το κατάφερε και το έκανε πριν δολοφονηθεί. Αλλά και ταυτοχρόνως εκήρυξε εις όλων των κόσμων το Ευαγγέλιο της μη βίας. Την τελευταία περίοδο της ζωής του αφιερώθη στην ειρήνευση των Ινδών και στην συμφιλίωση Ινδών και μουσουλμάνων. Φαίνεται δε ότι στην προσπάθειά του αυτή έπεσε θύμα των αδιαλάκτων εθνικιστών της δεξιάς, οι οποίοι τον κατηγορούν, όπως γραφόταν τότε και τονιζόταν, ως προστάτην των μουσουλμάνων.
0: Πρόσεχε κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω.
2: Βεβαίως.
0: Πώς ξεκινάει το άρθρο, λέει: όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί διέκοψαν ευθυνδίως χθες, που σημαίνει δεν υπήρχαν τηλεοπτικοί.
2: Βέβαια, 48.
0: Ναι. Ή τουλάχιστον δεν υπήρχαν στην Ινδία. Ναι. Λέει: όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί διέκοψαν χθες ευθυνδίως περί την τρίτη απογευματινή για να μεταδώσουν την είδηση. Ωραίο.
2: Η δολοφονία του Αγίου των Ινδών. Ένα κρίμα είχε ο Γκάντι, ότι δεν μπόρεσε να συμφιλιώσει Ινδουιστές και μουσουλμάνους και έτσι δημιουργήθηκε το Πακιστάν. Αυτό ήταν ο καλός της ιστορίας.
1: Ο καλός της ιστορίας. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, τα πρωτοσέλιδα, οι τίτλοι του τι, ας πούμε, συνοδεύουν την πρώτη είδηση. Είναι, ξέρεις, ας πούμε, είναι η απειλή κατά της Ελλάδος φαίνεται ο λιγότερο νοξία τελευταίωση στο Λονδίνο και τούτο αποδίδεται εις τα συμμαχίες προειδοποίησης. Τώρα αυτό δεν ξέρεις τι αναφέρεται ακριβώς. Θα πρέπει να το διαβάσουμε μέσα.
0: Φαντάζομαι τώρα σε 80 χρόνια όταν θα διαβάζουν τα πρωτοσέλιδα του τωρινού βήματος, θα βγάζουν συμπεράσματα. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, του πιάσαμε στο πολύ μπουρμπουρού. Για βάλω τραγουδάκι, Ηλέκτρα μου. Ηλέκτρα Στιανάκη είναι ο ήχος. Δεν θυμάμαι αν το είπα. Το είπα.
1: Δεν το είπα.
0: Βάλε, δεν το είπα. Τώρα που το λέω, λέω βάλε το Snake που βλέπεις εκεί. Όχι, καλά. Βάλε όποιο τραγούδι θες. Όποιο τραγούδι θέλεις. Όποιο θέλεις.

0: Mega News 104.6. Ξεφυλίζουμε τις εφημερίδες του Βήματος. Του Βήματος δεν έχει φέρει μόνο σήμερα, Γιάννη Διαμαντή.
1: Και Βήμα και Νέα.
0: Α, και Νέα.
1: Του ιστορικού αρχείου
0: των εφημερίδων. Του ιστορικού αρχείου με τον Γιάννη Διαμαντή. Κάθε Τρίτη έχουμε αυτή τη στήλη, την ωραία μας ταξιδεύσει στον χρόνο. Και σήμερα λοιπόν είχαμε τον Γκάντι πριν, μας τον είπε.
2: Στη θέση του καλού.
0: Στη θέση του καλού και τώρα.
1: Στη θέση του κακού και των κακών θα συναντάμε, δυστυχώς για την ανθρωπότητα, για αυτά που έχει βιώσει και δυστυχώς καλούμαστε να τα θυμόμαστε γιατί υπάρχουν και σημερινοί λόγοι να το θυμόμαστε. Θα καταλαμβάνουν λοιπόν πολύ συχνά τη θέση των κακών οι Ναζί. Σήμερα έχουμε την σφαγή του Μπάμπι Γιάρ. Έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1941. Είμαστε στην Ουκρανία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπάμπι Γιάρ λέγεται μια χαράδρα. Οπότε, τιμώντας τις τακτικές τους και την ηθική τους, οι Ναζί είδαν αυτή τη χαράδρα και σκέφτηκαν ότι είναι μια πολύ ωραία τοποθεσία για να αφανίσουν τον εβραϊκό πληθυσμό του Κιέβου. Όσοι είχαν απομείνει εκεί, μαζεύτηκαν. Μιλάμε για 33.000 και κάτι παραπάνω ανθρώπους. Όλοι αυτοί εκτελέστηκαν μέσα σε 2 ημέρες. Υποχρεώθηκαν να μπουν σε αυτή τη χαράδρα, να βγάλουν τα ρούχα τους και ξεκινούσε η εκτέλεση. Το απόσπασμα που θα διαβάσουμε είναι από τις 24 Ιουλίου του 1987. Τα Νέα φιλοξενούν κείμενα του Ηλία Έρεμπουργκ, συγγραφέας Ουκρανό-Σοβιετικός τότε, που είχε πολύ μεγάλη γνώση του τι συνέβαινε από τις ημέρες εκείνες. Γνωρίζω, γράφει, ότι στη διάρκεια της κατοχής οι Χιτλερικοί σκότωναν στον Μπάμπι Γιάρ πατριώτες Ρώσους και Ουκρανούς, αλλά στη λαϊκή μνήμη αποτυπώθηκαν οι μέρες του Σεπτέμβρη του 1941. Τότε που οι Ναζί σκότωσαν στο Μπάμπι Γιάρ όλους τους Εβραίους που δεν μπορούσαν να φύγουν από το Κίεβο. Γέρους, αρρώστους, γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν στη δίκη της Νιρεμβέργης, στη διάρκεια 2 ημερών οι Χιτλερικοί σκότωσαν εκεί περί τις 40.000 Σοβιετικούς πολίτες εβραϊκής εθνικότητας. Και μάλιστα επειδή πέτυχε αυτό για τους Ναζί, για τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι το 43 να είμαστε ακριβείς, οποιοδήποτε ήταν εχθρός των Ναζί, ήταν διαφορετικός, είτε σε εθνότητα είτε σε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του, εκτελεί το εκεί. Μία υποσημείωση. Γιατί είναι επίκαιρο και πάντα αναγκαίο να αναφερόμαστε. Είχαμε πρόσφατα μία επέτειο εδώ πολύ σημαντική ελληνική. Ήταν η ημέρα που εξαρθρώθηκε, η Δευτέρα, η Χρυσή Αυγή. Στο Βήμα History, στα social media του Βήματος, κάναμε ένα αφιέρωμα για αυτή την ημέρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπει κανείς να δει τα σχόλια.
0: Το είδαμε και το ντοκιμαντέρ και τα σχόλια που λες.
1: Μιλάμε για παρέλαση.
0: Ξέρω τι θες να πεις.
1: Παρέλαση ανθρώπων που με ονοματεπώνυμο στηρίζουν τη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι, και είμαστε στο 2026. Οπότε όσο υπάρχουν αυτά τα σχόλια, τόσο και εμείς θα μιλάμε για τα δεινά του ναζισμού.
0: Σωστό, και νομίζω ότι παίρνουν πολύ πιο εύκολα το πληκτρολόγιο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ. Για να το ισορροπήσω λίγο. Θεωρώ ότι είναι πιο εύκολη στο να φανατίζονται λόγω της ιδιοσυγκρασίας όλες αυτές που έχουν. Νομίζω όμως ότι αξίζει να δείτε όντως το αφιέρωμα αυτό από το Βήμα, γιατί δείχνει την αρχή, μέση, τέλος, μέχρι και σήμερα.

0: Πάμε όμως και στην τρίτη συμμετοχή για σήμερα, στο Fun Fact της ημέρας. Είμαστε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1964 και κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της η αγαπημένη σε πολλούς Μαφάλντα.
1: Να σου πω, τώρα το βλέπω εδώ στη σελίδα μικροπολιτικά, έτσι.
0: Ναι, κάτω-κάτω τα νέα δημοσίευαν στριπάκι από την Μαφάλντα. Ναι. Διαβάζω από το τωρινό, από το σημερινό δημοσίευμα στο Βήμα, που έχουμε το Βήμα History, η συνάδελφος Σωτηρία Δημητρίου γράφει στις 29 Σεπτεμβρίου 1964 στις σελίδες του αργεντίνικου περιοδικού Primera Plana έκανε την πρώτη της εμφάνιση ένα εξάχρονο κορίτσι με φουντωτά μαύρα μαλλιά, τεράστια ανησυχία για το μέλλον της ανθρωπότητας και απέχθεια για τη σούπα. Την αγαπούσα πολύ την Μαφάλντα, με στενοχωρούσε λίγο, με έπιανε λίγο.
1: Σε έπιανε, ναι,
0: αυτή η απεσιοδοξία της, που βέβαια δεκαετίες μετά, μέχρι το 1973 συνέχισε ο Κίνο, ο δημιουργός της, αποφάσισε ότι θα σταματήσει. Mm-hmm. Δεν έχω λόγο να επαναλαμβάνω, με είχε πει, αλλά δεκαετίες μετά επιβεβαιώνεται. Μακή, διάβασέ μας στη σελίδα 4, αν θέλεις, το κάτω-κάτω το στριπάκι της Μαφάλντα.
2: Είναι με αυτά τα καρεδάκια, τα οποία έχουν συνήθως ιστορίες. Ξεκινάει λέγοντας, το πρώτο ακούει ένα ραδιόφωνο και λέει, και αυτές, αυτό δεν εννοείς.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτές ήταν οι διεθνείς ειδήσεις. Έχει ένα τραντζιστοράκι με κεραία κιόλας μεγάλη, το κοιτάζει η Μαφάλντα. Λέει το τραντζίστορ, και αυτές ήταν οι διεθνείς ειδήσεις. Και λέει η Μαφάλντα, όλα ψέματα, ούτε κανένα κράτος είναι υποταγμένο σε κάποιο άλλο, ούτε καμία χώρα προσπαθεί να επιβληθεί με βία σε κάποια άλλη. Φήμες. Γιατί ο μπαμπάς μου είπε ότι κάθε χώρα, αυτό είναι το τρίτο πλάνο, αλλάζει το πλάνο και είναι την ώρα, ακούγεται την ώρα που μπαίνει ο μπαμπάς, περνάει, ανοίγει την πόρτα και την ακούει να λέει, γιατί ο μπαμπάς μου είπε ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να κυβερνιέται όπως αυτή νομίζει καλύτερα, και η δασκάλα μου είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα του άλλου.
0: Ο μπαμπάς έντρομος βγάζει το σακάκι όσο
2: ανοίγει
0: ακούει.
2: Τα μάτια με αυτό το ύφος που κάνουν οι άνθρωποι που είναι έκπληκτοι στα σκίτσα, και ούτε ο μπαμπάς μου ούτε η δασκάλα μου. Τι λέει,
0: θα κοιμόντουσαν
2: ήσυχα, απλώς είναι τα γράμματα λίγο θολά, ξέροντας ότι λένε πράγματα που δεν έχουν καμία βάση, λέει το τέταρτο σκίτσο. Και ο μπαμπάς είναι στο κρεβάτι με τη μαμά βράδυ τώρα.
0: Ξάγρυπνος.
2: Και λέει, του λέει η μαμά, έχει ανασκωθεί ο μπαμπάς και λέει, τι συμβαίνει, τι παίρνεις εκεί. Τίποτα, λέει, λίγο νερό. Το σκεφτόταν όλο αυτό που άκουγε από την κόρη του.
0: Έντρομος.
2: Ναι.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό.
2: Είναι πολύ μπροστά. Αυτά τα κείμενα είναι πολύ μπροστά.
0: Στη σελίδα 5, στη χειρόγραφη δική μας, Ελένη, δώσε μας και το τελευταίο στριπάκι πριν σας χαιρετήσω. Της Μαφάλντα, κάτω-κάτω.
1: Εσείς έχουμε λίγο σε επίσκεψη εδώ. Εσύ πρέπει να τα διαβάσεις.
0: Όχι. Μ' αρέσει να το γίνεται συμμετοχικά. Μαφάλντα.
1: Συμμετοχικά.
0: Είναι απλά να εξηγήσουμε ότι η Μαφάλντα βρίσκεται στο προάβλιο.
1: Έλα,
0: του
1: το κάνουμε
0: σκέτσα.
1: Θα κάνω εγώ το κορίτσι στα γόρι.
2: Και εγώ το προάβλιο.
0: Ωραία.
1: Εσύ το προάβλιο.
0: Λοιπόν, η Μαφάλντα είναι στο σχολείο και μιλάει με μία συμμαθήτριά τη. Παρακολουθεί από μακριά η δασκάλα τη, εντάξει. Και λέει η Μαφάλντα. Ελένη.
1: Χθες βράδυ είπα στον μπαμπά μου να μου εξηγήσει μερικές διαιρέσεις.
0: Συμμαθητής. Α, αυτές που μας έδωσε χθες η δασκάλα. Και εμφανίζεται η δασκάλα και λέει στη Μαφάλντα. Κακός Μαφάλντα, θα έπρεπε να ρωτήσεις εμένα να σας εξηγήσω. Παύση σε δύο σκιτσάκια.
1: Σε δύο καρέ.
0: Την κοιτάει τη δασκάλα από την κορφή ως τα νύχια και λέει η Μαφάλντα.
1: Όχι, αυτές που υπάρχουν μεταξύ Ρώσων και Κινέζων, Αράβων και Ισραηλινών, μαύρων και άσπρων.
0: Αυτή είναι η Μαφάλντα.
1: Εντάξει. Φοβερό.
2: Τα κείμενα είναι βασικά οι δύο φύοι. Και μετά κάνουν συμπαθή και τη φιγούρα. Σαν η φιγούρα δεν έλεγε αυτά που έλεγε, θα ήταν αδιάφορη.
0: Στο 1993 να πούμε ότι η Μαφάλντα δημιουργήθηκε στο μυαλό του Κίνο ως αντιγραφή των Peanuts, του Snoopy δηλαδή, για τις ανάγκες μιας διαφήμισης ψυγείου. Η διαφήμιση δεν προχώρησε ποτέ. Ήταν τόσο έντονα, λέει, όμως τα χαρακτηριστικά που σκέφτηκα για την Μαφάλντα, που μετά την κράτησα ως ανεξάρτητη ηρωίδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γιάννη μου,
1: Γιάννη, σας ευχαριστούμε. Γιάννη Διαμαντής, ιστορικό αρχείο, Βήμα, τα νέα, alter ego, τα πάντα όλα. Και σε διαβάζουμε, Βήμα.gr, στην
0: Βήμα History, και μας ακούτε κάθε μέρα 12 παρα 5 και 6 παρα 5, χαρτί και μελάνι.
1: Υπέροχα. Ευχαριστούμε και τη Σωτηρία Δημητρίου για το αφιέρωμα που έχει στο βήμα.gr, για να το διαβάσουμε όλο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Την ίδια ώρα την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας ότι ο εμπεγμός προστίθεται ως κερασάκι. Κατεπήγουσε εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλονίκη για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που επέδειξαν το 2025 και το 2026. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεσή του έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στο Mega News 104,6. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν τα τελευταία δύο αιτήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης για την εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισεκατομμύρια θα δοθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων. Τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ανακοινώσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Αυτός ήταν ο Al Wilson. Έρχονται μηνύματα λοιπόν για το βιβλίο και ο Γιώργος Θωμόπουλος που λέει προφανώς το έχει διαβάσει. Βλέπουμε τη λέξη βιβλίο, αλλά λέγοντας εξαιρετικό βιβλίο που φωτίζει όλες τις πλευρές των ηλεκτρονικών διαφορών. Ωραία, να δούμε και τα άλλα μηνύματα. Μισό λεπτό να τα ανοίξουμε. Δεν ξέρω αν ανοίγουν εσένα τα... το WhatsApp. Ελένη.
1: Σου έδωσα τον υπολογιστή μου.
0: Ναι, αλλά
1: κάτι, το
0: κάτι
1: εσύ.
0: Γίνεται εκεί δεν.
1: Ωραία, θα το δούμε σε λιγάκι.
0: Λοιπόν,
1: θα βάλουμε λίγο μουσική να το δούμε.
0: Θα σου πω, περίμενε, είναι ο Γιάννης, άνοιξε μόλις. Ο Γιάννης, ο Ηλίας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα σύντροφοι, το έστειλε ο Αλέξανδρος. Επίσης για το βιβλίο έστειλε ο Κωνσταντίνος και Λαϊδίτης. Ελπίζω λέει να είμαι το νούμερο 2. Δεν ξέρω αν είσαι. Δεν θέλω να πω. Λοιπόν,
1: θα δούμε.
0: Θα δούμε, οψόμεθα.
1: Εντάξει, σας παίρνει η εκπομπή,
0: ναι.
1: Στο τέλος.
0: Άσε που επειδή είναι ένα βιβλίο, μπορεί τώρα να πει το 3. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει, δηλαδή. Ελένη.
1: Όχι, όταν δεν έχουμε 2 και έχουμε να δώσουμε σε έναν τυχερό, θα λέω άλλο νούμερο. Όταν έχουμε διπλό, πάντα θα είναι το 2, το 1. Το 1 τα νούμερα.
0: Φοβερή. Δηλαδή σήμερα δεν έχει 2.
1: Δεν έχει 2. Δεν έχει 2. Μπορεί και να έχει, βέβαια. Δεν είναι σίγουρο.
0: Είπε ένα αποφασιστικό ίσως.
1: Δεν θα είναι σίγουρα το 2. Το
0: μπορεί
1: ένα,
0: και να είναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να είναι όμως.
1: Πούμε, θα δούμε.
0: Μπορεί και να είναι όμως.
1: Γιατί άμα τα αποκαλύψουμε όλα τώρα.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε στις ειδήσεις. Τώρα, επειδή έχουμε και την οθόνη εδώ ανοιχτή, ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Κάουνας 93-91. Έτσι, δεύτερη νίκη. Ο Ολυμπιακός κάνει πολλά συνεχόμενα. Τα αρχικά συνεχόμενα μάτς είναι εκτός και του Παναθηναϊκού εντός προφανώς, έχοντας κοινή έδρα. Και είναι δεύτερη. Αυτή είναι και είναι πολύ μεγάλη του Ολυμπιακού, διότι οι Ζαλγίδες είναι δύσκολα θα περάσουν οι περισσότερες ομάδες από το Κάουνας. Παρακολουθείς μπάσκετ, σε ενδιαφέρει το μπάσκετ?
1: Με ενδιαφέρει, απλά όπως έλεγα την προηγούμενη φορά, εγώ έχω ένα διάστημα λίγο που δεν παρακολουθώ. Γενικά, δηλαδή απέχω λίγο από την τηλεόραση όσο γίνεται. Οπότε δεν έχω κάνει ένα gap.
0: Θέλεις να με εκπλήξεις?
1: Δεν
0: ίσως.
1: Θέλω, αλλά πες μου, θα προσπαθήσω.
0: Ας πούμε, ξέρεις ότι σήμερα τα ξημερώματα, δηλαδή αύριο το πρωί, ξεκινάνε τα playoffs του αμερικάνικου baseball.
1: Σε βλέπω να κλέβεις, να παίρνεις τη δουλειά, όχι να κλέβεις, να παίρνεις τη δουλειά των επόμενων.
0: Τι baseball, σιγά, τον baseball, ποιον αφορά το baseball.
1: Λέανε Χριστόγλου.
0: Δεν αφορά κανέναν, δεν αφορά
1: όλο.
0: Δεν αφορά τον baseball. Όλο αυτό στην Ελλάδα αφορά πολλούς λίγους.
1: Όλη αυτή η περιγραφή και για Ολυμπιακό και baseball.
0: Όχι, είμαστε λίγοι που γουστάρουμε τον baseball στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν κανένας ακροατής
1: το αρέσει. Α, δεν το είπες για πλάκα, όντως.
0: Καθόλου, παιδί.
1: Βλέπεις.
0: Είμαι φανατικός των Red Sox. Έχω και μπάλα του baseball. Εντάξει, πιο φανατικός είμαι του αμερικάνικου football, ξέρεις, από τα κράτη. Αλλά ξεκινάνε όντως. Δεν κάνω πλάκα.
1: Πώς και δεν σε κέρδισε η Αμερική?
0: Δεν μπορείς να ζεις στην Αμερική. Αν έχεις συνηθίσει την Ελλάδα με όλα της τα στραβά, εκτός πια αν ζεις κανένα δράμα, με όλα της τα στραβά η Ελλάδα στη ζυγαριά είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
1: Σε κέρδισε λοιπόν η Ελλάδα εδώ.
0: Δεν με κέρδισε,
1: συνθήκες,
0: σιγά, ναι.
1: Το πώς ζεις.
0: Αλλά ξέρεις, όλα αυτά που κάνεις στην Ελλάδα που εκεί δεν υπάρχουν. Και δεν ήμουνα σε άσχημες πόλεις. Δηλαδή η Βοστόνη είναι. Φαντάζομαι ότι η ονομασία της Βοστόνης ήταν Little Athens.
1: Εντάξει, επειδή εγώ δεν έχω ζήσει Αμερική. Και προφανώς
0: έχει σύγκριση.
1: Έχω πάει, ναι. Έχω μείνει διαστήματα, όχι, δεν ναι. Έχω μείνει μόνιμα. Τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις εδώ και δεν μπορείς να το κάνεις στην Αμερική? Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε κέρδισε εδώ περισσότερο?
0: Αυτό το βγαίνω και συναντάω, μπορώ τυχαία να συναντήσω τους φίλους μου, να.
1: Το χωριό,
0: να
1: ας πούμε, αυτό.
0: Στέκια,
1: το ότι είμαστε λίγοι.
0: Η Αθήνα δεν, όχι, όχι. Η Αθήνα δεν είναι λίγη, δεν είναι μεγάλη πόλη.
1: Όταν βγαίνεις λίγο στο κέντρο εκεί, Κολωνάκι, δεν του ίδιου ίδιου συναντήσει.
0: Παντού γειτονιές υπάρχουν. Δεν κοίταξε αυτό που λέμε.
1: Ναι, αυτό σου αρέσει. Δεν το λέω αρνητικά. Του αρέσει αυτό το ότι είμαστε έτσι πιο μαζεμένοι, μπορεί να συναντήσει.
0: Ως νοοτροπία το έχουμε αυτό. Δηλαδή ότι θα περάσεις από μέρη που θα είναι κόσμος. Επίσης είναι φοβερό. Εγώ το συνεχίζω να το βρίσκω και είναι μοναδικό. Αυτή η ακτογραμμή των 70 χιλιόμετρων. Αυτό δηλαδή που λες θα πάω στην παραλία. Δηλαδή και έχει καταντήσει.

0: παραλία, ακτογραμμή 70 χιλιόμετρα. Είναι ακριβώς 70 χιλιόμετρα από εδώ μέχρι το Σούνιο. Οι ξένοι δηλαδή για να δουν παραλία και τέτοιου τύπου παραλία πρέπει
1: εντάξει,
0: να
1: μένουν. Εντάξει, αναλόγως που μένεις τώρα. Ναι, άμα μένεις Μαϊάμι.
0: Άμα μένεις Μαϊάμι στη Φλόριδα. Ναι, γι' αυτό και όλοι θέλουν να πάνε εκεί.
1: Εγώ θα προτιμούσα να μένω στην ακτογραμμή της Φλόριδα εκεί στο Μαϊάμι. Ναι. Παρά εδώ.
0: Έχεις πάει.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Είναι από το μέρος που δεν έχω πάει.
1: Αρκετό καιρό.
0: Ναι, είναι το μέρος που δεν έχω πάει. Αλλά η Ελλάδα έχει και γενικώς η ατμόσφαιρα. Βέβαια έχει το καθημερινό που το οποίο σου πάει νεύρα. Δηλαδή εκεί έχουν λιμένα τα βασικά. Εδώ δεν υπάρχει, δεν τα έχουμε λιμένα τα βασικά. Δηλαδή στην καθημερινότητα είναι πολύ βασανιστική η Ελλάδα. Η Αθήνα είναι η πιο βασανιστική πόλη της Ελλάδας.
1: Ναι, είναι αυτά τα βασικά που μέσα σε μια λέξη λέγεται. Άναρχη πόλη, δεν έχει, δεν έχει κανένα, πώς να το πω, να τακτοποιηθείς, να ξυπνήσεις το πρωί, δηλαδή να είναι τακτοποιημένα τα πράγματα, να πεις ότι εδώ θα είναι ο δρόμος που θα κινηθώ, δεν γίνεται, μπορεί να σταματήσει ένα σκουπιδιάρικο ξαφνικά ή να γίνει κάτι ή να κάποιος να έχει σταματήσει για να μετακομίσει.
0: Ναι.
1: Τι πιο λογικό.
0: Να έχει κλείσει έναν δρόμο ανάβοντας τα αλάρμου και να είναι όλη μέρα έτσι στα μάξι.
1: Ναι,
0: και
1: να πάρουμε καφέ. Τώρα μεταξύ άλλων λέω, είναι τα πράγματα κατάστατα. Είμαστε ακατάστατοι, δεν είμαστε νοικοκυρέοι.
0: Και το άλλο που έχει, αυτό που λέγαμε και με τη Σότη την άλλη φορά, έχει ωραία σημεία η Αθήνα, δεν έχει, δεν είναι, συνολικά δεν είναι ωραία πόλη. Οι πόλεις εκεί έχουν και ένα χαρακτήρα, δηλαδή ακόμη και η Νέα Υόρκη έχει ένα χαρακτήρα. Στη Νέα Υόρκη έχει πάει.
1: Έχω πάει πάρα πολύ λίγο, δεν την έχω ζήσει σαν πόλη.
0: Έχω όμως σαν εικόνα, αν την έχεις.
1: Σαν εικόνα, ναι, αλλά δεν την έχω ζήσει. Γιατί το θέμα ποιο είναι, όταν πας σαν τουρίστας ή πας για λίγο και αλλάζεις εικόνες, σου φαίνονται όλα φοβερά. Όταν πας και ζήσεις σε μια πόλη, αρχίζεις και βλέπεις.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Βλέπεις τα αρνητικά. Βλέπεις την ακρίβεια, βλέπεις τα πόσο δεν μπορείς, πόσο αδιέξοδα είναι κάποια πράγματα ως προς το βιωτικό σου επίπεδο. Αν δεν τα ζήσεις, δεν μπορείς να δεις. Σαν τουρίστες είναι όλα φοβερά.
0: Επίσης να σου πω ότι η Αθήνα πια, η Ελλάδα βασικά, όχι η Αθήνα, αλλά τώρα ως Αθηναίοι μιλάμε, είναι τρομερά μπροστά από τουλάχιστον όλες τις πόλεις που γνωρίζω εγώ, όλες οι Αμερικάνικες, δεν το συζητάω που έχω πάει, στο φαγητό. Βρίσκεις τρομερά εύκολα πολύ καλό φαγητό που στην Αμερική ή δεν υπάρχει ή είναι τρομερά ακριβώς. Συνήθως δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Πάνω με ένα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση στην Αμερική και δεν μπορούσα να το συνηθίσω με τίποτα. Για το πες. Πόσο νωρίς τρώνε βραδινό.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Δηλαδή είναι όλα ανάποδα. Σε μένα. Δηλαδή τρώνε 7 η ώρα το απόγευμα. Ευαγγελία, ναι.
0: Ναι,
1: είναι
0: μετά,
1: πολύ,
0: καλά και το 7 είναι και ψηλό αργά.
1: Και ίσως και αργά. Δεν μπορούσα με τίποτα να το συνηθίσω.
0: Είδες όμως ότι οι Νέο Υορκέζοι είναι πολύ χοντροί. Και γενικά οι Αμερικάνοι είναι χοντρός λαός. Γιατί τρώνε πολύ junk food. Είναι τίγκας το junk
1: αυτό,
0: food.
1: Ναι, ναι, το λένε χρόνια αυτό το σχετικά με τη διατροφή τους. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα.
0: Τους
1: βλέπω
0: είναι,
1: λίγο προσέχουν τώρα.
0: Είναι, προσέχουν, τρώνε υγιεινή junk food. Για βάλε ένα τραγούδι. Ευαγγελία μου. Είναι η Ευαγγελία Κοβέου εδώ απέναντι. Δεν λέμε την Ηλέκτρα Ευαγγελία ξαφνικά έτσι. Δεν έχουμε πάθει

0: Ποιο λες λοιπόν ότι είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας?
1: Έλα, ξεκίνα εσύ μια φορά. Με ρωτάς ποιο είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Πες εσύ.
0: Σήμερα, κοίτα, είναι θέμα και δηλαδή στην Ελλάδα είναι θέμα από δικαστικό συμβούλιο η παραποπή του Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων για ειδικό δικαστήριο, το οποίο θα οριστούν οι δικαστές από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, το πολύ ξέρουμε και όλες, εγώ δηλαδή δω αυτό το ρεπορτάζ, κάπου στις αρχές του 27 θα οριστεί η σύνθεση αυτού του δικαστηρίου.
1: Εντάξει, πάει σε ειδικό δικαστήριο. Mm-hmm. Είναι μη πολιτικά πρόσωπα τα υπόλοιπα. Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι το μόνο πολιτικό πρόσωπο. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι είχε γίνει όλη αυτή η συζήτηση για το αν πρέπει να γίνει προανακριτική στη Βουλή για να γίνει παραπομπή στη συνέχεια. Είχε γίνει κατάθεση της αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να γίνει προανακριτική, ούτως ώστε να έρθουν και μάρτυρες, γιατί μπορεί να υπάρχει άλλο κατηγορητήριο. Τώρα η παραπομπή είναι για το καθήκον, έτσι.
0: Για παράληψη, δηλαδή. Ναι. Δεν έδωσε, ο Τριαντόπουλος δεν είναι ότι, επειδή ήταν ο αρμόδιος εκεί από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν είναι ότι έδωσε την εντολή για το περιβόητο μπάζωμα, είναι ότι δεν το σταμάτησε. Έτσι, γι' αυτό και παραπέμπεται και ένας της, νομίζω, της πυροσβεστικής από τους υπόλοιπους τέσσερις, νομίζω.
1: Εντάξει, το θέμα είναι και το πολιτικό του ζήτημα για το κομμάτι της προανακριτικής και για την αναβάθμιση του κατηγορητήριου, αν και εφόσον ίσως. Τώρα έχουμε 3 χρόνια, δεν έχει απαντηθεί ποιος έδωσε την εντολή, αν αλλοιώθηκε εκεί το σημείο και με ποιους. Και φυσικά η δίκη που είναι σε εξέλιξη, έτσι, και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Και αν δόθηκε η εντολή για το θέμα του εξής.
1: Αυτό είναι πλημέλημα τώρα που θα γίνει. Αν όμως είχε γίνει προανακριτική όπως ζητούσε η αντιπολίτευση, και αυτό βασικά είναι και οι αντεκλήσεις τότε και τώρα, είναι ότι θα μπορούσε να είχαν γίνει λόγω των μαρτύρων και των στοιχείων που θα μπορούσαν να είχαν κατατεθεί, να είχε αναβαθμιστεί αυτό από πλημέλημα που είναι τώρα. Γιατί είναι για παράβαση καθήκοντος. Mm-hmm. Όπως και να έχει, φέρνει πολιτικές εξελίξεις αυτό. Φέρνει συζήτηση ξανά.
0: Ναι, υπήρξαν οι ανακοινώσεις αμέσως. Ναι, και εφόσον θα οριστεί και η σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου, θα είναι με κλήρωση μάλιστα αυτή η σύνθεση. Μετά θα ξαναρχίσει αυτή η συζήτηση. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι ένα κομμάτι πάντως. Ολοφάνερα και σίγουρα ένα κομμάτι του προεκλογικού αγώνα αυτή η εξέλιξη σημερινή.
1: Εντάξει, ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος, το είπε.
0: Ναι, το είπε έτσι κι αλλιώς, ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Είναι στο νομό Μαγνησίας, αν δεν απατώμενο, ο Τριαντόπουλος. Ναι, στο νομό Μαγνησίας.
1: Μετά αναμένεται για τον Καραμαλή, τον υπουργό. Έτσι, αυτό είναι άλλη περίπτωση.

Λοιπόν, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα για το βιβλίο. Έχει στείλει μήνυμα, βλέπω εδώ και ο Νίκος, ένα καινούριο, ένα δεύτερο Αλέξανδρος. Μάλιστα έχει στείλει ένα μήνυμα, στέλνω λέει μήνυμα για το βιβλίο και θέλω να είμαι το 2. Επιλέγει το 2, αλλά από ό,τι κατάλαβες δεν γίνεται η δουλειά έτσι, γιατί δεν θα πει τα 2. Το 2 από ό,τι φαίνεται η Ελένη σήμερα. Λοιπόν, για ακούστε ένα τραγούδι, μια που ακούμε αυτά, για ακούστε ένα που νομίζω ότι είναι ωραίο του Τζο Κόκερ.

0: ωραία το All Pussy My Religion. Μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που μπορεί να λειτουργεί κλινική στην Ελλάδα. Έδιναν σε ανθρώπους που δεν είχαν πρόβλημα ογκολογικό, δίναν χημειοθεραπείες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι λέει η νομοθεσία για αυτούς τους τύπους, ας πούμε.
1: Είναι κάποια πράγματα που θα αποδειχτεί, βέβαια. Έχουμε τρολάρει η ίδια η ζωή. Ναι. Δεν γίνεται να τα ακούω αυτό το πράγμα. Και το μεταξύ, έχει γίνει όλο αυτό μετά από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι όλο.
0: Αυτό δίνανε από παλιά προφανώς και απλώς δεν μπορούσαν να το σταματήσουν.
1: Ναι, τώρα όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο το πώς βγαίνει κάτι στην επιφάνεια και λες δεν μπορεί, δεν το πιστεύω.
0: Εδώ μπαίνει το εξής, για να μήπως κάποιος δεν την ξέρει την είδηση, τη λέμε και στο δελτίο των ειδήσεων και στους τίτλους. Ανακλήθηκε άδεια ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη, όπως σύμφωνα με τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι έδιναν χημειοθεραπεία σε ανθρώπους σύμφωνα με καταγγελίες, μένει να αποδειχτεί, οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη χημειοθεραπεία. Πήγαινε ο άλλος δηλαδή χωρίς χημειοθεραπεία και επειδή είναι ακριβά τα φάρμακα προφανώς, εφόσον το έκαναν, ξαναλέμε, το έδιναν αυτολήπτης. Δεν ξέρω καν. Δηλαδή αυτή η ποινή για αυτούς τους τύπους θα πρέπει να είναι μπόλικα χρόνια.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, ώστε να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Δεν αμφιβάλλω για την εντυμότητά του, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, ανέφερε ο Υπουργός, ενώ συγκροτείται η ειδική επιτροπή που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τις υπηρεσίες ευεξίας. Την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς εξέφρασε σε ανάρτησή του Γιώργος Πατούλης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διαδικασία ορθή θεσμική οδό. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην ανακαινητική ιατρική, και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας ότι ο εμπεγμός προστίθεται ως κερασάκι. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που επέδειξαν το 2025 και το 2026. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή ακόμη μια νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση του έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μιλώντας στο Mega News 104,6, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια εκτέλεσε τις εντολές που της δόθηκαν από το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας και ότι ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός, επιμένοντας ότι η επιχειρησιακή ευθύνη ανήκει στις αρμόδιες αρχές. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Ο κύριος Μαρινάκης, όσο μιλά, εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Η Νέα Δημοκρατία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν τα τελευταία δύο αιτήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης για την εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισεκατομμύρια θα δοθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων. Σε φάση αξιολόγησης βρίσκονται δύο προγενέστερα αιτήματα που θα επιτρέψουν την αποδέσμευση ακόμη 4,55 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Τουλάχιστον 300 σχολεία τελούν υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Από τις συγκρούσεις μαθητών με την αστυνομία τραυματίστηκαν 40 μαθητές και 12 αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν 164 συλλήψεις ως τώρα. Οι διαμαρτυρίες συμπίπτουν με την απεργία που κήρυξαν τα γαλλικά συνδικάτα ενάντια στα σχέδια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν περικοπές 54 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσιες δαπάνες. Σε νέα παρέμβαση για την αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης προχωράει η Ισπανική κυβέρνηση, ανακοινώνοντας δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναστολή των εξώσεων έως το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης. Η αρμόδια υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να απαγορεύσει στα επιθετικά επενδυτικά ταμεία να αγοράζουν κατοικίες.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός πέτυχε τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Αλγκύρης με 93-91 και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Κορυφαίος παίκτης για τους πρωταθλητές Ευρώπης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους. Σε άλλα σημερινά παιχνίδια της EuroLeague, Dubai Barcelona 94-87, Εφές Ρεάλ 94-84 και Φενέρ Bayern 176.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στα μικρόφωνα Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου.
0: Μέγα News 104,6.

Λοιπόν, είναι από τις φορές, δεν είναι πολλές, τις περισσότερες δεν ισχύει, όπου η live εκτέλεση είναι τρομερά καλύτερη από το στούντιο. Βέβαια, όλα υποκειμενικά είναι σε αυτή τη ζωή, δική μου γνώμη είναι αυτή. Ακούστε το, δυναμώστε το, είναι αριστούργημα, το Majesty Live.

0: Ωραίο, δεν είναι? Ωραία εκτέλεση. Λοιπόν, να πούμε άλλη μία φορά το βιβλίο που δίνουμε. Είναι η Ελλάδα και Τουρκία του Άγγελου Συρίγου, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Το δίνουμε σε έναν τυχερό, άγνωστο ποιον αριθμό θα πει στο τέλος η Ελένη. Οι τρόποι είναι ίδιοι, όπως είναι κάθε μέρα, έτσι, για όλους τους διαγωνισμούς. Στέλνετε μάλλον μηνύματα μέσω Viber ή WhatsApp. Στο όποια είναι ακριβώς που το στέλνουν, Ελένη, δεν το έχω δω.
1: Δεν έχεις τα νούμερα μπροστά?
0: Όχι, όχι.
1: Α, μισό λεπτό να κοιτάξω τα χαρτάκια μου.
0: Τα χαρτάκια. Ναι. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, στέλνετε ονοματεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο, Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Mega News 104.6.
1: Εκεί έστειλε και Αθανασία μόλις, έστειλε Ιωάννα λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, άκου μια ωραία ιστορία. Αυτό ήταν live. Και ίσως να ψάξουμε να το δώσουμε αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω αν συνεχίζει να ισχύει. Ήταν live στο Τραλφάμαντορ, ήταν ένα μέρος, ξέρω, έτσι το ονομάζουν η Μαντρουγκάντα. Αυτό είναι ένας πλανήτης του Kurt Vonnegut, τα βιβλία, όπου έχει πολύ ενδιαφέρον, κυρίως είναι στο σφαγείο νούμερο 5. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι είναι ένας πλανήτης στον οποίο δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι όλα ενιαία. Δηλαδή βλέπεις σε κάποιον να συμβαίνει κάτι και βλέπεις ταυτόχρονα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, και από εκεί έρχεται και περιβόητη φράση που χρησιμοποιούν εκ των υστέρων οι Αμερικάνοι, που λέει so it goes, που είναι ότι όλα πάνε ταυτόχρονα, και ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι βιβλίο. Να βρούμε αύριο να θυμηθώ να δω αν μπορούμε να το έχουμε από τον εκδοτικό, αν συνεχίζει να υπάρχει δηλαδή, αν το φέρουμε. Λοιπόν, ακούσατε πριν, το ακούτε και γενικά, ότι αύριο 30 του μηνός θα ανακοινωθούν μέτρα για τα καύσιμα. Βασικά θα ανακοινωθούν μόνο για τον ντίζελ κίνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, όχι για την αμόλυβδη, και θα επικαιροποιούνται, όπως έλεγε πριν και η Εύη Σβάρδη, κάθε 15 μέρες. Το ντίζελ κίνησης, διότι αυτό είναι που είναι οι μεταφορές και άρα μπορεί να επιβαρύνει τα προϊόντα και άρα παίζει με το δικό του ρόλο, που δεν είναι λίγος, είναι βασικός στην ακρίβεια, ας πούμε, τα μεταφορικά παίζουν ρόλο. Οπότε αυτό θα είναι που κυρίως, σχεδόν αποκλειστικά, θα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ανακοινωθεί αύριο. Δεν θα υπάρχει ούτε αμόλυβδη, ούτε το πετρέλαιο θέρμανση, που θα είναι κάπου στις 14 Οκτωβρίου, από ό,τι λένε. Κάπου γιατί θα είναι.
0: Ναι, τα μέτρα για το θέρμανση θα πάνε πιο πέρα, όπως κάθε φορά. Δηλαδή, στα πάσα αυτά που έχουμε μάθει από την κυβέρνηση, έρχονται σταδιακά. Τώρα να δούμε τι θα ανακοινωθούν και αύριο. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάτι περισσότερο.
1: Αυτό είναι ντίζελ κίνηση. Αυτό το λένε, δηλαδή δεν είναι.
0: Αυτό ναι, αυτό είναι σίγουρο, ότι μόνο γι' αυτό θα είναι το μέτρο.
1: Τα 15 λεπτά μπορεί να γίνουν 20, κάτι τέτοιο δηλαδή.
0: Το τι όμως θα έχει, τι εφαρμογή και πώς θα εφαρμοστεί, ακόμα δεν είναι σαφές. Αύριο θα το μάθουμε σε λεπτομέρεια. Πάντως φαίνεται ότι θα ακολουθεί την ίδια συνταγή.
1: Και πάντως το γεγονός ότι θα είναι ανά 15 μέρες θα ανακοινώνουν, θα επικαιροποιούνται,
0: σημαίνει ότι
1: σημαίνει ότι έρχονται, το έχουν στο νου τους ότι ξανά έχει.
0: Αυτό λοιπόν είναι μια φράση. Και εντάξει, χρόνια και στο Υπουργείο Οικονομικών, στο ρεπορτάζ, είναι ότι τώρα και με τις κρίσεις, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, είναι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα προσαρμοζόμαστε συνεχώς για να δούμε τι μπορεί έξτρα να χρειάζεται. Αυτό είναι μια συνταγή που σου λέει άλλο, είναι προφανώς να το παρακολουθεί και να δει αν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Αλλά τι παραπάνω, δηλαδή θα χρειαστεί ίσως μια ενίσχυση για να δει πώς θα βοηθηθεί.
1: Λέει να πάρουν και μια για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, να πάρουν. Να πάρει μια απόφαση κεντρική η Ευρώπη
0: για τα δημοσιονομικά. Μπορεί και τώρα να το εφαρμόσει αυτό. Δεν είναι ότι απαγορεύεται μια χώρα να μπορέσει.
1: Όχι, απλώς
0: να έχει
1: βρει
0: μια φορολογική άλλη πολιτική. Τα ισοδύναμα τα ακούγαμε στο μνημόνιο, μην τρώικες. Αυτό που πάνε το δημοσιονομικό, το κενό, το οποίο λέει ότι θα πρέπει να πάρει μια εξαίρεση από τις δαπάνες, το λέει δημοσιονομικά, δεν το λέει αν επιτρέπεται.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις να παρουσιάσεις ένα ισοζύγιο, να λες δηλαδή ότι αυτό που κόβω, αυτό που δίνω, το κόβω από κάπου αλλού. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει η Ελλάδα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορεί, γιατί έχει να αποπληρώνει μέχρι το 2060.
0: Όλες οι χώρες έχουν.
1: Ναι, εμείς είμαστε εσύ.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με το χρέος. Το χρέος το αποπλήρωσε τώρα.
1: Όχι, δεν μιλάω για το χρέος.
0: Ο Υπουργός Οικονομικών είπε για το χρέος τώρα.
1: Όχι,
0: θα κάνουμε και προώρια αποπληρωμή.
1: Δεν μιλάω για το χρέος. Μιλάω για το πώς έχεις ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό σου υποχρεωτικά.
0: Αφού είπε ότι έχει έκτακτο αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες. Δεν μπορέσει να προβλέψει από εκεί. Πάντα έχει ένα αποθεματικό έξτρα μια κυβέρνηση.
1: Περίμενε. Να τα πούμε από την αρχή. Λέμε ότι η Ελλάδα έχει ένα περιθώριο το οποίο, πόσα δις, είναι γύρω στα 3 δις, το οποίο είναι αυτό το οποίο μπορεί να δίνει, μέχρι ενό σημείου μπορεί να δίνει. Οτιδήποτε πάνω από αυτό πρέπει να...
0: Ποιο είναι αυτό το 3 δις?
1: Είμαστε σε ένα περιθώριο, δεν μπορούμε να δίνουμε όσα λεφτά θέλουμε, δεν πάθουμε 10 δις. Γιατί έτσι είμαστε μέσα. Θα ξαναμπούμε σε εποπτεία, θα ξαναμπούμε σε μνημόνια.
0: Άμα μειώσει τον προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι μια γραμμή την οποία λέει η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να πάρω ένα ok από την Κομισιόν, γιατί θέλω αυτό να υπάρχει μια εξαίρεση από τις δαπάνες. Μπορεί όμως να κόψει από κάπου αλλού στις δαπάνες. Δεν έχει πει συγκεκριμένο κωδικό.
1: Από πού? Λέω, θέλω να πω από πού, δεν λέω που παίρνω να μου πεις εσύ. Πρέπει από κάπου να κόψει. Αυτό λέμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολιτική βούληση αυτό με τον αντικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί όλο το τελευταίο, όλο το προηγούμενο διάστημα, ακούγαμε ότι αυτό δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Τώρα πώς θα φτάσει στον καταναλωτή?
1: Για τον καταναλωτή λέγανε το ΦΠΑ.
0: Όχι.
1: Και το ΦΠΑ.
0: Όλη η έμεση. Τώρα πώς θα φτάσει ξαφνικά, αλλά δεν έχουμε το περιθώριο.
1: Επίσης,
0: νομίζω ότι είναι πολιτική βούληση αυτό.
1: Ναι, για πες.
0: Τίποτα αυτό.
1: Επίσης έχουν το εξής. Μην ξεχνάς ότι ξαφνικά υπάρχει μείωση στην κατανάλωση της αμόλυβδης. Εν πάση περιπτώσει, έχουν μείωση των εσόδων γύρω στα 200 εκατομμύρια. Mm. Δηλαδή, ο κόσμος είναι πιο προσεκτικός. Τα 200 εκατομμύρια μπορεί να μην ακούγεται κανένα τρελό νούμερο, αλλά είναι ένα νούμερο. 200 εκατομμύρια
0: και κάτω
1: λιγότερα
0: του στόχου,
1: έσοδα.
0: Που είναι από τον
1: προϋπολογισμό.
0: Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν κερδάμε.
1: Κοίτα.
0: Δηλαδή, δεν πάει καλά.
1: Πρόσεχε. Σκέψου το εξής.
0: Το λέω για κάποιους βουλευτές που λένε ότι έχει κίνηση στους δρόμους, άρα έχουμε.
1: Καλά, το είπαμε και χθες αυτό, ας τον είναι περίπτωση.
0: Θα το λέμε κάθε μέρα μέχρι να καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι μπακαλιστικά.
1: Υπάρχει χώρα η οποία να παίρνει μέτρα και να αντιμετωπίζει την κρίση? Στην πραγματικότητα.
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη και συμπεριλαμβανομένη και της Αμερικής δηλαδή, αλλά μιλάμε για την Ευρώπη, η οποία να παίρνει μέτρα που να ισοσκελίζει την κρίση, να την εξαφανίζει?
0: Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Τι θες να μου πεις, δηλαδή ότι δεν έχει αποδειχθεί κάποιο μοντέλο μέχρι τώρα που να εξαφανίζει την ακρίβεια? Αυτό μου λες, άρα να μην κάνουμε τίποτα.
1: Και την κρίση, αφήνω την ακρίβεια. Η κρίση είναι
0: ποια είναι η κρίση?
1: Η αυτή που έχουμε με το πετρέλαιο και τα λοιπά. Και την ακρίβεια. Προφανώς το βασικό το ρόλο είναι η ακρίβεια. Γιατί μέσα στην κρίση είναι και το, πώς το λένε, και τα νίκια και το. Βλέπεις τι γίνεται στην Ισπανία. Η κρίση είναι συνολική.
0: Πολλές χώρες έχουν μειώσει και έχουν πάρει δραστικότερα μέτρα στο κομμάτι.
1: Εξαφάνισαν
0: ειδικού φόρου κατανάλωση. Αλήθεια δεν την καταλαβαίνω αυτήν την ερώτηση. Τι σημαίνει εξαφάνιση? Δηλαδή το ότι στη Γερμανία θα μειώσουν τους φόρους για να μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί, προσωρινά φυσικά, έτσι, να μειώσουν τις συνέπειες της ακρίβειας πάνω στα καύσιμα, πάνω από ότι θα μειώσουν ότι θα εξαφανιστεί η κρίση.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής.
0: Ανακουφίζεις.
1: Συμφωνώ. Λέω το εξής λοιπόν, ότι η κρίση είναι από πολλές πλευρές, είναι μεγάλη. Προφανώς άλλες χώρες το αντιμετωπίζουν καλύτερα, άλλες χειρότερα. Δεν είναι ότι όλες το αντιμετωπίζουν το ίδιο. Δεν υπάρχει καμία χώρα που να αντιμετωπίζει 100% την κρίση. Και το λέω αυτό γιατί έβλεπα σήμερα τα ρεπορτάζ και χθες δηλαδή υπήρχαν. Και από τη Γαλλία και από τη Γερμανία, επειδή έρχονται και εκλογές στη Γαλλία, το λέω, όπου ο κόσμος είναι έξαλλος έλεγε ένας Γάλλος εξάνθρωπο, μιλάει για την Ουκρανία, δηλαδή έχουν τις ίδιες συζητήσεις που κάνουμε εδώ. Με αποτέλεσμα, σε μια περίοδο κρίσης πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Πρέπει ο κόσμος να έχει στο νου του ότι δεν αντιμετωπίζεται 100%, και δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, ενώ γενικά. Προφανώς υπάρχουν χώρες, το ξαναλέω για να γίνει σαφές, που τα αντιμετωπίζουν καλύτερα και χώρες που τα αντιμετωπίζουν χειρότερα. Κυβερνήσεις δηλαδή που τα αντιμετωπίζουν καλύτερα, χώρες που τα αντιμετωπίζουν χειρότερα, αλλά το να μηδενιστεί η κρίση, μην το έχει κάποιος στο μυαλό του. Δεν γίνεται. Αυτό ήθελα
0: ξέρεις
1: να πω.
0: Κάτι, θα σου πω. Δεν θα διαφωνήσω στο ότι και άλλες χώρες και άλλες εδώ ευρωπαϊκές αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Το λέω
0: με βάση
1: εκλογές, δεν το λέω για δικαιολογία. Δηλαδή οι εκλογές θα παίξουν
0: αλλά
1: έτσι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι ταυτιζόμαστε μόνο στα προβλήματα σε κάποια πράγματα και όχι στα καλά. Δηλαδή το να κάθομαι να λέω ότι έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τον Ισπανό που έχει πρόβλημα στο ενίκιο ή με το Γάλλο που έχει πρόβλημα με τα μάξη ή δεν ξέρω οτιδήποτε, αλλά στα θετικά δεν συζητάμε το ίδιο πράγμα, εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ ως πολίτης. δεν μπορώ να πω, α, επειδή έχουν το ίδιο πρόβλημα στη Γαλλία ή επειδή έχουν το ίδιο πρόβλημα στο Βερολίνο, εγώ μπορώ να πω, α, εντάξει, και στην Ελλάδα τι να κάνουμε, έχουν το ίδιο πρόβλημα.
1: Προφανώς το πρόβλημα του καθενός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου και ισχύει αυτό που λες.
0: Όχι, λέω ότι ταυτιζόμαστε όντως τα αρνητικά στο ίδιο πλαίσιο συζήτησης, γιατί τα προβλήματα είναι ίδια λόγω διαφόρων εξωγενών. Αλλά στα εσωτερικά δεν έχουμε και τα θετικά που μπορεί να έχουν άλλες χώρες, όπως συζητάμε. Είναι άλλο ΑΕΠ, είναι άλλες επενδύσεις, είναι άλλες εταιρείες. Έχουν τεχνολογίες, έχουν μεγάλους κολοσσούς, έχουν πολυεθνικές. Άρα στα θετικά δεν ταυτιζόμαστε, μόνο στα αρνητικά.
1: Και στα προβλήματα. Επίσης, χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας. Στην περίοδο της κρίσης που δεν έχασαν άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένες βέβαια και της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Καλά, η Γαλλία δεν είχε τέτοιο θέμα. Έτσι θέλω να πω ότι έχουμε και άλλο σημείο εκκίνησης ως χώρα τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δηλαδή από τα 10, από το 10, από το 8 περίπου ξεκινάει στην πραγματικότητα η κρίση. Έχουμε άλλο σημείο εκκίνησης. Δεν έχουμε ακριβώς το ίδιο.
0: Το αίτιο είναι άλλο. Αλλά φαντάζομαι ότι έχουμε πάρα πολλά χρόνια που έχουμε βγει από τα μνημόνια. Δεν μπορούμε να συζητάμε τα ίδια. Έχουν έρθει στη χώρα πάρα πολλά δις. Σήμερα είδα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Πήγε για να πατήσει το κουμπί για την τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Εντάξει, μιλάμε για δις.
1: 6,5 δις. Καλά, δεν είναι 6,5 δις. Τα παίρνεις μετρητά στα χέρια και τα κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Η τελευταία δόση είναι 6,5 δις. Ναι, ναι. Όλο συνολικά μαζί με τις μοχλεύσεις είναι πάρα πολλά.
1: Ήταν 36. Λοιπόν,
0: παραπάνω από 36 με τη μόχλευση.
1: Λοιπόν, για ακούστε ένα τραγούδι.

0: rambling. Κολλάει στο στη συζήτηση που κάναμε πριν. Waiting around to die.
1: Ω Χριστέ μου.
2: Ωραίο είναι όμως.
0: Είναι πολύ χαρούμενο.
1: Καθίζω με το πονό σε αυτή τη χώρα.
0: Ακούω σαν τον Ιχτερίδης και Αράχνης. Είναι ωραίο.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κλειστή έως τις 6 τα ξημερώματα η γέφυρα των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλη στη Νίκαια λόγω εργασιών αποκατάστασης. Η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή των Δήμων Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι αφορά στον κλάδο της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη προς Αθήνα και στον κλάδο της λεωφόρου Πέτρου Ράλη ρεύμα προς Αθήνα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Την ίδια ώρα την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς εξέφρασε ο Γιώργος Πατούλη ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι, στην αναγεννητική ιατρική και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία. Τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας ότι ο εμπεγμός προστίθεται ως κερασάκι. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα διενεργείται στη Θεσσαλονίκη για την ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιεργία που επέδειξαν το 2025 και 2026. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεσή του έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στο Mega News 104,6. Συνελήφθη ο επικεφαλής διαιτησίας στην Τουρκία στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για διαφθορά. Περίπου 29 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο του εκτεταμένου σκανδάλου, μεταξύ των οποίων και 14 ποδοσφαιριστές. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Eminem, τραγουδάει Aerosmith, Sing for the Moment. Έστειλε μήνυμα και η Ελένη για το βιβλίο, έστειλε μήνυμα και ο Χρήστος Δημητριάδης για το βιβλίο. Έχετε ακόμη ούτε 20 λεπτά, λιγότερα από 20 λεπτά. Το λέμε μια ακόμη φορά, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις είναι το βιβλίο που δίνουμε, το Άγγελο Συρίγου. 8.000 έχει φτάσει κιόλας, πάντοτε είναι πολύ πρόσφατο βιβλίο, εκτός πατάκι. Έτσι, οι τρόποι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Στέλνετε είτε στο WhatsApp είτε στο Viber τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας, όπως και δίποτε, 6981-041-046 ή στο Mega News 104,6 WhatsApp και Viber, ξαναλέω,

0: Λοιπόν, υπήρξε μια πάρα πολύ, αυτή τη φορά ήταν πραγματικά ανησυχητική, Ελένη, έτσι, είδηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ερευνητές προειδοποιούν, αυτό γίνεται συχνά, αλλά αυτή τη φορά είναι πολύ βάσιμο, ότι η ανάπτυξη συστημάτων, το διαβάζω εδώ, που μπορούν να βελτιώσουν αυτόνομα τις δυνατότητες τους, τα συστήματα δηλαδή, προχωρά ταχύτερα από τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή παίρνουν μέτρα ασφαλείας, αλλά τα συστήματα πάνε λίγο πιο γρήγορα και θα αυτονομηθούν. Και υπήρξαν και στους New York Times, διάβασα πριν μια ανακοίνωση από εργαζόμενους, οι οποίοι είπαν ότι, όχι στους New York Times, ότι είχαμε ειδοποιήσει εμείς ότι βλέπαμε σημάδι ότι αυτονομείται το σύστημα πολύ νωρίτερα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι λίγο έτσι έως πολύ τρομακτικό. Θα δούμε τώρα πώς θα το ενημερωποιήσουν οι εταιρείες, αλλά θα είναι το πολύ μεγάλο θέμα. Είχαμε την κλιματική κρίση, έχουμε, τι άλλο έχουμε,
1: ξαναλέγουμε
0: και αυτό.
1: Εντάξει, τώρα την νοημοσύνη και οι ειδήσεις μου κάνουν λίγο, τις περισσότερες φορές, λίγο σαν το αναψυκτικό που πάει με όλα και το μαϊντανό. Δηλαδή, ξεσυζητάμε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει επικαιρότητα πάντα. Μία θα μας, θα είναι απειλή, μία θα μας κάνει καλό, μία καινούργια startup, μία, ξέρεις, η ασφάλεια. Εντάξει, το καταλαβαίνω, έχει μία ιδιαιτερότητα γιατί είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργείται και ένας φόβος συνεχώς και καλλιεργείται ανά πάσα στιγμή, λίγο έχει αρχίσει και με ενοχλεί.
0: Ναι, πρόσεξε όμως τι γίνεται. Καταρχάς, η τεχνητή νοημοσύνη κατά βάση είναι θετικό πράγμα. Και το, νομίζω το λέγαμε για την άλλη φορά, ότι με την τεχνητή νοημοσύνη έχει ζει το χρυσό της αιώνα η ιατρική.
1: Εντάξει, το πώς παντρεύονται όμως και η τεχνητή νοημοσύνη με τα μίντια ή και με τα συνέδρια. Δηλαδή, υπάρχει ένα, να βάλουμε η ζωή μας στο πάρκο και το AI.
0: Είναι μεγάλο θέμα.
1: Θέλω να πω ότι χρειάζεται και ένα. Δεν είναι για όλα και για όλους. Η τεχνητή νοημοσύνη για τα πάντα.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν συζητιέται αρκετά από αυτούς που θα έπρεπε να συζητιέται. Δηλαδή από τις κυβερνήσεις και από αυτούς που μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Ναι, και από αυτούς που παίρνουν αποφάσεις και από αυτούς που μπορούν να βάλουν τα πλαίσια, δεν συζητιέται όσο πρέπει. Δηλαδή συζητιέται αρκετά έως πολύ λιγότερο από όσο θα έπρεπε.
1: Κοίτα, το θέμα της κυβερνοασφάλειας, για παράδειγμα, που είναι ένας τομέας ο οποίος πρέπει να μας απασχολεί, γιατί με τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ακόμα πιο τρύπιο το σύστημα ασφάλειας αυτό, των κρατών, των

0: σε διακόπτω, αλλά τώρα για τις, για τις δουλειές, για την απασχόληση, ωραία, βλέπουμε κάποια projections, ας πούμε, μπορεί να, και να βασιζόμαστε σε κάποια μαντέλα, αλλά δεν μπορείς να το ξέρεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και να φοβόμαστε ότι αυτό θα μας, τι πρέπει να κάνουμε, και να αγχωνόμαστε, και skills, και μάθε αυτό, και μάθε prompt, και μάθε εντολές, και μάθε
1: και τις
0: εφαρμογές. Και τα
1: skills αναγκαστικά χρειάζονται και τα ζητάνε οι εταιρείες.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται τόσο άγχος πια.
1: Εντάξει, άμα τα ζητάνε οι εταιρείες, ο ένας άνθρωπος ξεκινάει τώρα στα 18, στα 19, στα 20, στα 21, το να του λέμε εμείς μην έχεις άγχος όταν του ζητάνε για να τον προσλάβουν οι εταιρείες, δεν είναι κάτι.
0: Δεν είναι να το πούμε εμείς. Το θέμα είναι ότι και οι ίδιες οι εταιρείες έτσι κι αλλιώς κάνουν, οι σοβαρές εταιρείες έτσι κι αλλιώς εκπαιδεύουν το προσωπικό τους. Κάνουν upskills. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας εσύ και να τρελαίνεσαι ότι πρέπει να μάθω εγώ εντολές ακριβώς πώς θα το κάνω κάτι. Και δεν συζητάω γι' αυτό, για τη μετεκπαίδευση. Αυτό είναι αιώνιο όποιος θέλει. Όποιος θέλει να μάθει, δεν σταματάει, δεν σε αναγκάζει καμία εταιρεία. Θέλεις και να μάθεις. Πολύ λίγα είναι τα αναγκαστικά. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι ο φόβος ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας και
1: χωρίς να αναπληρωθούν με τίποτα, εννοώ.
0: Και χωρίς να αναπληρωθούν με τίποτα.
1: Θα χαθούν, θα χαθούν.
0: Διάβαζα τώρα πρόσφατα μια έρευνα που είχε γίνει από κάπου, γιατί είναι και αυτό. Ότι θα χαθεί και το επάγγελμα των, ενώ έλεγαν ότι θα είναι το τελευταίο που θα χαθεί, των υδραυλικών, των ηλεκτρολόγων. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού.
1: Ποιος θα έρχεται σπίτι γι' αυτό.
0: Ότι θα γίνονται όλα τόσο αυτοματοποιημένα, τόσο αυτόματα, αν θέλεις, οι συσκευές. Δεν θα χρειάζονται
1: οι
0: συσκευές.
1: Αυτοθεραπεύονται οι σωλήνοι.
0: Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν σταματάει ποτέ, άμα κάθεσαι και διαβάζεις τέτοια συνεχώς. Αυτό με το κομμάτι της ασφάλειας είναι προβληματικό. Είναι πρόβλημα. Το αναφέρεις και σωστά το αναφέρεις.
1: Και για τις εκλογές και για όλα αυτά. Σε όλα τα έχουν ήδη συμβεί. Αλλά θα σου πω το εξής, να πω κάτι, μόνο μια σκέψη.
0: Θέλει ειδικούς όμως.
1: Ναι, ναι, να πω μόνο μια σκέψη που κάνω. Έχω την εντύπωση ότι οι πολύ μεγάλες εταιρείες πολύ γρήγορα θα παίρνουν CEO οι οποίοι ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν. Δηλαδή που σημαίνει ότι θα έχουν αυτού του τύπου την υποδομή και τη δομημένη σκέψη. Δηλαδή CEO που θα ξέρουν να γράφουν και διαβάζουν και κυρίως, κατά τη γνώμη μου, CEO που θα ξέρουν από γεωπολιτική και γεωστρατηγική.
0: Τώρα δεν ξέρουν.
1: Οι περισσότεροι όχι. Γιατί δεν είχαν λόγο να ξέρουν. Όχι γιατί είναι άσχετοι, γιατί είναι. Δεν είχαν λόγο να ξέρουν. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την περασμένη Παρασκευή, και μετά βάλουμε ένα τραγούδι. Την περασμένη Παρασκευή συνάντησε ο Μητσοτάκης τον CEO της JB Morgan, τον Jamie Dimon. Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτικός όμιλος στον πλανήτη, κτλ. Για γεωπολιτική κουβέντια, σαν κατά βάση. Πέρα από το τι κάνετε στην Ελλάδα, πώς είστε στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι καινούριο. Όλοι οι μεγάλοι οίκοι, όπως και η JP Morgan, επειδή είναι και επενδυτικές τράπεζες, το πρώτο πράγμα το οποίο παρακολουθούν είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, γιατί αυτό συμπαρασύρει κρύπτο, νομίσματα, συναλλάγματα, commodities, οι εκθέσεις που κάνουν, και επίσης και όταν αναβαθμίζουν και μια εταιρεία, γιατί κάνουν για τις αξιολογήσεις, όλοι αυτοί και οι οίκοι επενδυτικοί, αυτά κοιτάνε, τα γεωπολιτικά κοιτάνε. Δεν μπορεί να μην ξέρει ένας οικονομολόγος και να σε ότι γίνεται την κατάσταση γύρω-γύρω.
1: Μια εταιρεία που κατασκευάζεται.
0: Και γράμματα ξέρουν.
1: Εννοείται. Ο Jamie Dimon, πάντοτε ένας τύπος γύρω στα 70, αν δεν απατώμε, είναι ένας από τους πιο μορφωμένους Αμερικάνους ελληνικής καταγωγής. Έχει πλάκα αυτό. Να βάλουμε ένα τραγούδι.

0: αρέσεις, είναι το Κόνορ.
1: Ναι, τα ακούω. Ναι. Τα ακούω ευχάριστα.
0: Άκου αυτό εδώ πέρα.
1: Δεν θα το διάλεγα μόνη μου, αν αυτό με ρωτάς, αλλά ναι.
0: Όχι, αν σ' αρέσει γενικώς. Λοιπόν, άκου τι ωραία που είναι εδώ στο, κατά τη γνώμη μου, ωραία. Το μουσικό θέμα από το Στόνομα του Πατρός. Είναι, το θεωρώ πληκτικό τραγούδι, εγώ.

0: εδώ μπλέκει στο ηχητικό και είχε από την ταινία, είναι από το, ξαναλέω, στο όνομα του πατρός. Την κουβεντιάσαμε την περασμένη εβδομάδα. Με τον ήρθε δηλαδή στη συζήτηση ο Γιάννη. Με τον Γιάννη, ναι, τον Daniel Day-Lewis. Φοβερό τραγούδι, φοβερό κομμάτι. Και όταν τα βάλε με τον Πάπα, την κυνήγησαν όλοι. Όταν τα βάλε με τον Πάπα, η Σινέντο Κόνορ είχε μεγάλο πρόβλημα. Είσαι έτοιμη να μου μπει στον αριθμό 2, σιγά σιγά, ετοιμάζεσαι ψυχολογικά?
1: Εντάξει, δώσ' μου λίγο χρόνο, λίγο, έχουμε ακόμα.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω...
1: Ναι, πριν να μου πεις όμως από μέχρι.
0: Εκτός του 2.
1: Θέλουν όλα τα πράγματα ένα όριο, ένα πλαίσιο.
0: Ναι,
1: ένα
0: έχει αρκετά μηνύματα, πολλά. Κάτσε περίμενε, όχι ακόμα, σε 2-3 λεπτά και μπορεί να έρθει και ένα ακόμα, ας πούμε.
1: Ωραία, ωραία, εντάξει, θα ακούω, σε λίγο.
0: Ray Stones εδώ, από τους καλούς Stones.

0: δοκιμαστικές.
1: Λοιπόν, ναι, για πες.
0: Λοιπόν, από μέχρι... το 1 μέχρι το 32. Ήταν αρκετά σήμερα.
1: 15.
0: Οπα.
1: 15.
0: Ούτε καν 2 δεν είχε μέσα το αριθμός.
1: Τίποτα, είπαμε.
0: Ούτε 12, ούτε 22, είπαμε. Ούτε 32.
1: Ανατροπή.
0: Να βρω το 15, περίμενα.

0: Λοιπόν, η Ελένη το κέρδισε, που αν σε έχει γράψει και ένα στις αρχές, πριν από κάμια ώρα περίπου το έστειλε το μήνυμα, εξαιρετικά ενδιαφέρον το βιβλίο που δωρίζεται απόψε και τα λοιπά και τα λοιπά. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που δωρίζουμε απόψε, διαστόματος Ελένη Στεριού, το κέρδισες.
1: Και ο Μάκης προβατάς εδώ με τα βιβλία που φέρνει. Να τα ευχαριστηθείτε. Είσαι έτοιμος να πεις γεια.
0: Εσύ, καλό πρέπει, βράδυ. Εσύ πρέπει να πεις το κοινό σου. Περίμενε. Εσύ πρέπει να πεις.
1: Εμένα δεν,
0: δεν είναι
1: κοινό.
0: Απλά τα
1: εμένα
0: πράγματα.
1: Είναι φίλοι και φίλες.
0: Ωραία.
1: Εγώ έτσι αισθάνομαι. Είσαι έτοιμος όμως να χαιρετήσουμε.
0: Ωραία. Μπορεί να χαιρετήσει τους φίλους.
1: Ναι, εσύ δεν θέλεις. Γιατί δεν θες. Θες να κάτσεις εδώ.
0: Όχι, είμαι στριμμένος. Όχι. Μπορεί να φύγεις και χωρίς να χαιρετήσει. Εγώ για μένα εννοώ, δεν είναι απαραίτητο.
1: Α, εντάξει. Ρε. Εγώ πάντως σας χαιρετώ. Ναι. Καλό σας βράδυ.
0: Λοιπόν.
1: Να ηρεμήσετε, να κάνετε ό,τι σας ευχαριστήσει συνέχεια. Βέβαια έχουμε ωραίο δίδυμο. Μπαμ και κάτω Χριστόγλου Λεάνης. Και αυτά από μένα.
0: Από πότε θα δίνεις προγνωστικά?
1: Ακόμα κάτι να παρακολουθήσω λίγο να ξεκινήσει καλά η σεζόν. Να μάθω και τους παίκτες που ακόμα τους μαθαίνω. Και μετά θα έρθει, θα έρθει, θα γίνει και αυτό.
0: Ποδόσφαιρο κατά βάση τους παίκτες.
1: Ποδόσφαιρο, ναι, ποδόσφαιρο.
0: Σιγά σιγά θα γίνει. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε στον ήχο την Λέκτρα Σιτιανάκη όλη αυτή την ώρα, την οποία την ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Και θα τελειώσουμε. Έχει διαλέξει εσύ ένα τραγούδι, δεν έχει διαλέξει? Και τα χαρά. Βάλτο, βάλτο, βάλτο. Να δούμε ποιο είναι.

0: Είδες, πες σχόλιο.
1: Σχόλιο πάνω σε τι?
0: Στο τραγούδι που διάλεξε, παιδί.
1: Ωραίο είναι, αφού.
0: Α, υπέροχο. Ναι, το σχόλιο δεν σημαίνει κάτι αρνητικό. Σημαίνει ότι είναι αριστούργημα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, Ηλέκτρα.
0: Τι ωραίο.
1: Σε ευχαριστούμε για αυτό το τέλος.
0: Το βουλώνουμε, φεύγουμε, γεια σας και ακούστε το τραγούδι της Ηλέκτρας. Μετάνιωσα, δεν πάμε να μετανιώσω. Η μετάνοια είναι χριστιανική πράξη, κυρία μου.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Μια εγγύους γυναίκα παρασύρθηκε από μηχανή στην οδό 28 Οκτωβρίου κοντά στην πλατεία Κολιάτσου στο κέντρο της Αθήνας νωρίτερα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την έγκυο γυναίκα και την μεταφέρει στο Θριάσιο νοσοκομείο που διαθέτει μαευτική κλινική. Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει τραυματιστεί σοβαρά και ποια είναι η κατάσταση του αναβάτη της μηχανής. Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στην Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου διεξάγεται με δυσκολία. Κλειστή θα παραμείνει ως τις 6 τα ξημερώματα η γέφυρα των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη Πετρουράλη στην Νίκαια λόγω εργασιών αποκατάστασης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια στέλνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Την ίδια ώρα την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς εξέφρασε ο Γιώργος Πατούλη, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας ότι ο εμπεγμός προστίθεται ως κερασάκι. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ερευνώνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολυσιεργία που επέδειξαν το 2025 και το 2026. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. Κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή ακόμη μια νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο, όταν ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεσή του έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Πολιτικό ζήτημα χαρακτήρισε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μιλώντας στο Mega News 104,6, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια εκτέλεσε τις εντολές που της δόθηκαν από το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας και ότι ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός, επιμένοντας ότι η επιχειρησιακή ευθύνη ανήκει στις αρμόδιες αρχές. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Ο κύριος Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν τα τελευταία δύο αιτήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης για την εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισεκατομμύρια θα δοθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας, η Βουλή υιοθετεί το παιδί του 53χρονου λιμενικού Ανδρέα Αραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Ιανουάριο ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στο άστρος Κινουρίας όταν τον παρέσυραν τα κύματα. Τουλάχιστον 300 σχολεία τελούν υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Από τις συγκρούσεις μαθητών με την αστυνομία τραυματίστηκαν τουλάχιστον 40 μαθητές και 12 αστυνομικοί. Τρομοκρατικό δίκτυο, το οποίο συνδέεται με το Ισλαμικό κράτος, εξάρθρωσαν σήμερα στα Σκόπια οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Συνελήφθησαν 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως επικεφαλής του δικτύου. Για πρώτη φορά μετά από 200 χρόνια πρόκειται να εκτελεστεί γυναίκα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κρίστα Πάικ, η οποία καταδικάστηκε για φόνο πριν από 30 χρόνια, πρόκειται να εκτελεστεί την Τετάρτη.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Εβάν Φουρνιέ οδήγησε τον Ολυμπιακό σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Αλγκύρης Κάουνας 93-91, με τον Γάλλο Άσο να πετυχαίνει 19 πόντους. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια της EuroLeague, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Εφές Ρεάλ 94-84, Φενέρ Μπάγερν 176, Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτιζάν 79-92. Το βράδυ της Τετάρτης ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βιλερμπάν. Ο Άρης πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα του στο EuroCup, επικρατώντας τη Λεμάν με 87-74. Κορυφαίος για την ελληνική ομάδα ο Λίντελ με 19 πόντους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω. Στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Mega News 104,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Μπαμ και κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάταιο κόσμο.
1: Μπορώ να πω, μπορώ.
0: Πες μου, ρε, και εσύ.
2: Θρίαμβος.
0: Πες και εσύ, μου.
2: Θρίαμβος.
0: Θρίαμβος πιανού.
1: Η ερώτηση τώρα θεωρώ ότι είναι
0: προβοκατόρη.
1: Θρίαμβος.
0: Παραξενεύεται μέχρι και η Ευαγγελία Κοβέου που είναι στον ήχο και στο στίχο και κάνει. Ψάχνεται να δει τι που έγινε ο θρίαμβος.
1: Stand by me και μη στεναχωριέσαι καθόλου.
0: Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, υπομονετικά, χαμογελαστά, θα παίρνει τα τηλεφωνά σας που θα είναι στο 211-016-104-6.
1: Εδώ ποιος βλέπει.
0: Εδώ βλέπει ο δίπλα. Ο κύριος Σάββας Παναγιωτίδης θα είναι στην παραγωγή και έκανε και τα μοντάζ. Δεν ξέρουμε αν θα τον ευχαριστήσουμε σήμερα. Θα δούμε στο τέλος ανάλογα με το τι έχει κάνει.
1: Αργά θα πέσει η δουλειά.
0: 6981-041-046 είναι το Viber και το WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 2-11-016-104-6 το τηλέφωνο μας. Πάμε κατευθείαν στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα. Ήρθα.
0: Καλώς τον
1: Άκη.
3: Ήρθα ο Δημήτρης και υποβάλλω τα σέντ μου.
0: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
1: Καλώς το Τζίμι τον αργοπορημένο.
0: Σταμάτα ρε να μιλήσει ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Σταμάτα ρε παιδί μου να μιλήσει ο άνθρωπος. Έλα. Έλα Δημήτρη, γιατί αυτός δεν καταλαβαίνει.
3: Μετά την επιτυχία που έχω στο ποδόσφαιρο, γιατί είμαι φοβερός και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Φοβερός. Τώρα θα σας μιλήσω για μπάσκετ.
1: Έλα, άστο ρε Δημήτρη.
3: Θα κλάψουνε και οι χολύπτες τώρα.
0: Κοίταξε.
3: Θα κλάψουνε τώρα.
0: Αν δεν μιλήσεις, πρώτα για τον Άρη, αυτό θα βάλει τα κλάματα εδώ.
3: Όχι, θρίαμβος, εντάξει, όλα, εντάξει.
1: Άμπραβο, άμπραβο. Αλλιώς θα φάει κότα το γουρούνι και χίνα το πιτμπούλ, στο λέω.
3: Εντάξει, να πω κάτι. Είμαι παλιός, το ξέρετε και τα λοιπά.
0: Ωραία.
3: Κάποτε στη ζωή μου, τουλάχιστον εδώ προσωπικά, και δεν το λέω για τον Μιχάλη, έτσι, δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Είμαι από αυτούς που τάχτηκαν σε μια εποχή. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να είμαστε ό,τι θέλαμε, στο μπάσκετ ήμασταν όμως ο Άρης.
0: Έκλειναν τα μαγαζιά την Πέμπτη, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
3: Έκλειναν τα μαγαζιά. Το λέτε και χαρά μου και νομίζω είναι τιμή για τον Άρη, αλλά και τιμή για εμάς που στηρίζαμε τον Άρη τότε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για το μπάσκετ του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
3: Έχω φοβερές χρόνες, όπως και ο Πάπης, έχω φοβερές χρόνες στο μπάσκετ εγώ, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, φοβερές. Άμα του δώσεις την μπάλα, έχει κοτσάνει η μπάλα.
1: Δημήτρη, μια μικρή λεπτομέρεια για να σε βοηθήσουμε.
3: Παρακαλώ.
1: Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
3: Τι εννοείς?
1: Του Ολυμπιακού δεν έχει τελειώσει ακόμα, γι' αυτό ο Πάπης ψιλοχαζεύει. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, Πάπη. Το μπάσκετ.
0: Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Ναι, γιατί αυτό το βέβαιο.
0: Σε τρολάρει κανονικά.
3: Είναι ένας υπέροχος Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα κάνει με προσθήκες και τα λοιπά. Δεν θέλω να πω και στα κόλαθη το βασκετικό να αρχίσουν και βρίζουν και τα λοιπά. Ξέρεις, δεν φάω τίποτα κατάρρες και τέτοια εδώ. Έχω να πω ότι μάλλον θα δω ωραία πράγματα, αλλά αυτό το θα δω δεν λέει τίποτα. Είδα και βεβαίως πραγματικά έβγαλε μάτια κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Και το κλείνω. Τι πουλί είναι αυτό που αγοράσαμε, ρε Πάπη? Αυτός που είναι σαν ένα καμπυλοπάρδαλι. Πώς το λένε αυτό, ρε? Η Τσάκερ, πώς το λένε αυτό?
0: Η
3: Τσάκερ ήταν αυτό, ήταν φωτοσφαιριστή το Ιωνικό.
0: Η Ντάγια, είναι καλός.
3: Αυτός, αυτή είναι αυτός, ρε. Μα αυτό, σας το λέω εγώ που ξέρω πολύ μπάσκετ. Είναι το κλειδί να σε πάει τελικό αυτός. Άσε τους πυλώνες σου, του Βεζέκοφ, αυτά και τα λοιπά, εντάξει, ωραία. Φουρνιέ και τέτοια.
0: Είναι γεγονός.
3: Αυτό θυμηθείτε εμένα που είμαι λίγο τώρα ασκητουάρ, όχι ασκητουάρ, δεν είμαι δηλαδή, δεν τρέχω πίσω το μπάσκετ, αυτό εννοώ. Παιδιά, θα θυμηθείτε ότι είναι κλειδί. Δεν θέλω να κρατάω περισσότερο τη γραμμή. Για ποδόσφαιρο έχω καιρό να τσακωθώ με τον Μπάμπη. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Τι δουλειά έχουν στην Τούμπα, δεν έχω τίποτα με τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω τίποτα, αγαπάμε Θεσσαλονίκη και όλες τις πόλεις που τρέχουν στα γήπεδα και τα λοιπά οι άνθρωποι.
0: Τι εννοείς ότι...
3: Τι δουλεύουν στην Τούμπα να το κάνουνε, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Γιατί να μην το
3: κάνω. Εγώ να έχει προπονητικό κέντρο στο Ρέντι και δεν το λέω για τον Ολυμπιακό τώρα μακριά από μένα, δεν είμαι τέτοιο, με ξέρετε. Τι δουλειά έχει, δεν στείλε τώρα στην Τούπα. Έχει προπονητικό κέντρο. Έχει ένα σύστημα. Το έχει βάλει και τα λοιπά και σου έρθει τώρα να πάει στην Τούπα.
1: Και πού να πάει. Εγκαθίδεται.
3: Πρέπει να πάει στο Καραϊσκάκι, άδερφε. Να το συνεχίσει το πανηγύρι ή θα συνεχίσει μια έδρα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Το Καραϊσκάκι.
3: Αυτό να τρέχει την κάνω, αν πάει στην Τούπα και κάνει συνέχεια στη Νέα Τριανδρία. Στη Νέα. Πού έχει. Στην Κρήτη, πού έχει τέλος πάντων. Τέτοιο προπονητικό κέντρο κτλ. Θέλω σαν μου Τούπα. Και εντάξει είμαι. Αλλά δεν μπορεί να μου πηγαίνει τώρα Τούπα μετά θα μου ξανακατεύει Καραϊσκάκι και τέτοια πράγματα. Αυτή είναι μια γνώμη. Αν θέλετε την ακούτε, ο τάξη, ο καθένα κτλ.
1: Δεν
3: και
1: το θέλουμε το Καραϊσκάκι τώρα, δεν το θέλουμε, είναι αντικυβερνητικό.
3: Ναι, ναι, και μακριά από μένα κανένα μην πεταχτεί, ακριβώς από τώρα, αθηνοκεντρικό κράτο και κάτι τέτοιε μαλακίε. Δεν μου κολλήσουν καμιά ρετσινιά, έτσι καταλάβατε πώ το είπα. Αμπηγό ποδοσφαιρικά. Έτσι ούτε έφυξε κανένα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, σα αγαπώ πολύ, εδώ είμαστε. Καλή επιτυχία και στην Εθνική και ευχαριστώ κύριε που ακούσατε. Respect, τα σέρι.
1: Η Εθνική παίζει την Πέμπτη, να σε περιμένουμε μετά το παιχνίδι να τα πούμε και πάλι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
4: Καλησπέρα, Βασίλης.
0: Γεια σου
4: κάνετε,
0: Βασίλη.
4: Καλά είστε.
0: Γεια σου Βασίλη, τι γίνεται.
4: Μια χαρά, για τον αγώνα σήμερα ήθελα
0: για
4: να
0: τον
4: πει.
0: Μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό, ναι.
4: Να πω δύο κουβέντες. Σήμερα η ομάδα... έκανε μια μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη γιατί μέσα σε 5-6 μέρες επί της ουσίας έχει παίξει 4 μάτς.
0: 7 μέρες, 5 μάτς.
1: Εντάξει, από εδώ και πέρα έτσι θα είναι. Μην αρχίσουμε τώρα άλλες ιστορίες.
0: Ναι.
1: Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα.
0: Είναι, και θα είναι για όλους έτσι από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
4: Για όλους θα είναι έτσι. Απλά επειδή είναι νωρίς και οι ομάδες που έχουν στόχο τη EuroLeague και το Final Four έχουν σκοπό να φορμαριστούν πολύ αργότερα, ενώ οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν αυτό το στόχο φορμαρίζονται γρήγορα για να κλέψουν όσο γίνεται περισσότερα παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
4: Και γι' αυτό και μόνο το λόγο, και επειδή κάθε παιχνίδι τα βλέπουμε διπλά, δηλαδή ο coach διαβάζει και τα επόμενα δύο παιχνίδια,
1: mm-hmm.
4: δεν διαβάζει μόνο το ένα.
1: Mm-hmm.
4: Π.χ. ας πούμε σήμερα ο Ward έπαιξε πάνω από 30 λεπτά, γιατί έπαιξε λιγότερο την Κυριακή. Ενώ ο Παπα-Νικολάου που έπαιξε πολύ περισσότερο από αυτόν, ενδεχομένως τα 27 λεπτά, έπαιξε λιγότερο. Γι' αυτό λέω μεγάλη νίκη για μια ομάδα η οποία.
1: Εντάξει, το rotation είναι, ξέρεις πολύ καλά ότι το rotation είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν γίνεται διαφορετικά. Πα σε διάβολο εβδομάδα. Το rotation ουσιαστικά τηρήθηκε μέχρι και στο τελικό του Super Cup. Θα δει παίκτες οι οποίοι είχαν παρουσία, αλλά δεν είχαν συμμετοχή. Εντάξει, δηλαδή...
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έτσι πάει.
0: Με την πείρα σου, γιατί ξέρω ότι είσαι χρόνια μπασκετικός και τα λοιπά. Ο Φουρνιέ τη δεύτερη βολή τη χάνει.
4: Ναι.
0: Ρε μπαγάσα, μπράβο. Λοιπόν, το είπα αμέσως μετά στο Μιχάλη. Λέω, κοίταξε να δεις τι σκεφτήκανε να χάσουν τη βολή για να περάσει ο χρόνος και να.
1: Εντάξει, αυτό είναι εκ των όνων κάνεφερε.
0: Όχι, τη χάνει με τέτοιο τρόπο. Σημαδεύει.
1: Α, φυσικά. Σημαδεύει. Εντάξει, το αεροφορνιέ είναι, δεν θα τη χάσει τώρα. Τα μπλαδούρα θα τη στείλει.
0: Ναι. Πράγματι. Το βλέπω και σε μήνυμα από τη Μαρία εδώ αυτό. Mm. Το βλέπω και σε μήνυμα. Η Μαρία από την Πάτρα. Ότι. Και αυτή είχε το ίδιο.
1: Την ίδια απορία.
0: Να βγάλουμε και έναν ακόμα μπασκετικό που θα μιλήσετε παρέα, τον Ηλία.
4: Α, ωραία, μια χαρά. Κάτω από τα 3 δευτερόλεπτα τη χάνεις, πάνω από τα 3 τη βάζεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως,
0: ναι.
1: Να πούμε. Εγώ είδα το πρώτο μέρος γιατί μετά έβλεπα την ενδοξότερη ομάδα του
0: Πατσίνη. Να βάλουμε τον Ηλία.
1: Ναι, ναι.
0: Ηλία.
1: Ναι, θα το βάλουμε και τον Ηλία.
0: Ηλία, μας ακούς.
5: Σας ακούω, εσείς με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως ακούμε, είναι. Ωραία. Και ο Μπίλης εδώ και ανοίγουμε την κουβέντα για να το κάνουμε.
1: Γιατί κάνουμε την κουβέντα.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα, Μπάμπη, καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Ρωτάω και τον Ηλία. Ρωτάω και τον Ηλία, τι χάνει ο Φουρνιέ τη βολή?
1: Τυχάνε επίτηδες. Αυτό. Okay, σωστό. Να πω κάτι.
0: Λέω ρε παιδί μου, μήπως δεν είδα καλά. Λέω μήπως δεν είδα καλά, αλλά νομίζω ότι είδα καλά.
1: Όχι. Τυχάνε επίτηδες.
5: Είχαν ακόμα ένα time out. Ήταν στα 2,9. Και είχαμε, αν θυμάστε, είχαμε φάει ένα καλάθι στα 0,9. Λογικό είναι ο Κώστας θα φοβηθεί ότι και στα 2,9 όλα
0: σωστό.
5: Γίνονται.
0: Το συζητάει, όλα με το, το συζητάει με το Βεζέκοφ. Και ναι. Πάει ο Βεζέκοφ προς το Φουρνιέ, κάτι του ψιθυρίζει και προχωράει.
1: Ναι, και το χάνει. Ναι, εγώ να πω ότι είδα το πρώτο ημίχρονο. Μετά δεν το είδα γιατί έβλεπα τον Άρη. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός.
4: Και άστοχος θα έλεγα.
1: Μπράβο.
0: Στην αστοχία.
1: Και στην άμυνα.
0: Έχει κάνει δεν ξέρω πόσα τρίποντα μηδέν.
1: Και στην άμυνα.
0: Ναι.
4: Ιδιαίτερα στα 44 πόντους δεν λες ότι παίξαμε και άμυνα.
1: Α, ωραία. Έτσι, έτσι.
0: Όχι.
1: Σωστό.
0: Βέβαια, αυτό μόνο. Στην άλλη μεριά έχεις βάλει και 44.
1: Καλά, ναι, αλλά μιλάμε για την άμυνα. Καλά λέει ο άνθρωπος.
0: Okay.
1: Όταν μιλάς για την άμυνα, 44 και από τις Ζαλγκίρες, η οποία δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά είναι η Ζαλγκίρες, δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο το κυκλώνει.
0: Πώς να υποτιμήσεις τις Ζαλγκίρες με Τουμπέλη, με Βαλατσιούνας και με.
1: Εντάξει, σου λέω ρε παιδί μου, ναι.
0: Και ειδικά εκεί μέσα, εγώ πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλες κηδείες.
1: Όπως και έκανε. Όπως έκανε και πέρσι. Όπα, αυτό είναι αναμονή. Δεν πειράζει, θα το στρώσει. Πάτησε λάθος κουμπί.
0: Είμαστε παρόν. Μπίλι.
4: Ναι, ναι.
0: Και
4: όλοι καλά.
0: Πάμε. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο την προσέγγιση του Μπίλι. Να ακούσουμε και του Ηλία. Ηλία.
5: Ναι, βεβαίως. Εγώ θα εστιάσω σε 3-4 κομμάτια τα οποία είναι θαρρυντικά για το μέλλον. Και έχει να κάνει πρώτον με το 0 στα 12 τρίποντα στο πρώτο μήχρονο.
1: Ναι.
5: Να είσαι μέσα στο σκορ 44-44 είναι ένα θαρρυντικό.
1: Ναι.
5: Το δεύτερο είναι το 50 στα 20 τρίποντα στο τέλος του παιχνιδιού που πάλι σου και πάλι έβαλες δηλαδή στην ουσία 5 τρίποντα και σκόρες 93 πόντους.
1: Ναι.
5: Φτάνει δηλαδή με 5 τρίποντα κοντά στο 100.
1: Ναι.
5: Το προηγούμενο παιχνίδι σκόρες 106 πόντους. Δεν έχει δηλαδή στην ουσία ταβάνι. Αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι.
1: Ηλία, εδώ πρέπει να βλέπεις λίγο και το θέμα του πλουραλισμού. Δηλαδή ποιοι σουτάρουν και πόσοι.
5: Ναι, και από πόσα πράγματα παίρνει και από πολλούς παίκτες. Αυτό ναι, το είπα πριν με τον Μπάμπη σε ένα live. Mm. Δηλαδή, έχεις μέσα το Μοντέρο, το Φουρνιέ που σου δίνουν το scoring. Έχεις τον Γουόρντ που κάνει 1000 πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχεις τον Εντζάι που σε κάθε άμυνα παλεύει. Έχεις τους δύο ψηλούς, οι οποίοι σήμερα έχουν πάει σχετικά καλά με τον Βαλατσιούνας, με ένα παίκτη απίστευτο. Έχεις το καλύτερο ψηλό της Ευρώπης. Και γενικά ο κάθε παίκτη έχει προσφέρει στο χρόνο και στο τέτοιο που έχει πάρει.
1: Ναι, σωστό.
5: Και
1: σωστό.
5: Στο ρόλο του.
1: Ναι.
5: Τώρα η άμυνα είναι θέμα χρόνου.
1: Καλά, βέβαια.
5: Προφανώς ο Ολυμπιακός δέχτηκε πάρα πολλά στο μήχρονο, όπως είπατε. Εν τέλει έκλεισε με αυτούς τους πόντους. Το 89 πόντους έκλεισε, δέχτηκε τα ίδια και στο δεύτερο μήχρονο. Mm. Και δέχτηκε 12 στα 26 τρίποντα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει πολύ με τις βοήθειες τις οποίες δίνανε στο Βαλαντσιούνας. Υπήρχε πάντα ένας ελεύθερος παίκτης,
1: ναι.
5: Και βρέθηκε ο Κίτ, είτε ο Στέρλινγκ Μπράουν στα πλάγια, είτε ο Γκριγκόνης. Πολλοί παίκτες βρεθήκαν ελεύθεροι και μας τιμώρησαν. Και ο Γκριγκόνης στην τρίτη περίοδο και ο Στέρλινγκ Μπράουν στην τελευταία. Αλλά όπως λέμε, ότι κάτι κερδίζει, κάτι χάνει στο μπάσκετ.
1: Πάντα έτσι είναι.
0: Πάντως η Λία σε γενικές γραμμές ο Ολυμπιακός θα πήγε καλά στην άμυνα με τον Βαλατσιούνας, έτσι δεν είναι?
5: Το πήγε πάρα πολύ καλά και το παράσημο είναι στο πρώτο μήχρονο. Που τον άφησε να τελειώσει τον αγώνα στο πρώτο μήχρονο με 2 πόντους και 3 ασίστ. Για Βαλατσιούνας είναι και πάρα πολύ.
0: Και έχοντας έξω και το βασικό του σέντερ, τον Μιλουτίνο.
5: Ναι. Ο οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει χωρίς να γίνονται και με πόσο παιχνίδι που έχει και χωρίς αυτές να γίνονται οι βοήθειες αυτές που αναγκαζόμαστε να δώσουμε και να υπάρχει μια ισορροπία και στην άμυνα και στην επίθεση. Mm. Διαφορετική με το Μιλουτίνο. Οπότε βέβαια και σε αυτού έλειπε ο Γκος, αλλά εντάξει, εμείς κοιτάμε τα δικά μας.
0: Ναι, okay. Και θέλω να ρωτήσω και τον Μπίλι, ήταν καθοριστικό στις άμυνες αυτές το καινούριο τεσάρι του Ολυμπιακού, ο Ιντάγια?
4: Εννοείται. Ήταν τόσο καθοριστικός που ο coach άφησε τα δύο μας πεντάρια βασικά, στα τελευταία 4 λεπτά και έκλεισε το μάτς με τον Ενδιαγέ στο 5.
1: Καταρχήν ο Ενδιαγέ είναι ο μόνος ψηλός αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού, ο οποίος μπορεί να τρέξει όλο το γήπεδο.
4: Εντσάι θα έλεγε.
0: Εντάξει, τώρα.
4: Και μόνο από αυτό
0: τον έχουμε σκίσει στο όνομα. Τον έχουμε σκίσει στο όνομα.
1: Τέλος πάντων, όλα γυρνάει. Εντσάι.
4: Έτσι λέει. Λέγομαι Εντσάι. Πάντως, εγώ θέλω να κάνω μια μεγάλη μνήμα σήμερα σε ένα παιδί στο Γόρτ που για μένα είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Στα δικά μου τα μάτια. Είναι εκπληκτικός και στις δύο μεριές του παρκέ, ειδικά στην άμυνα. Δίνει ενέργεια. Και πραγματικά έπαιξε 32 λεπτά και ήταν εκπληκτικός στην άμυνα. Δηλαδή ήταν παντού. Ήταν παντού. Σήμερα έκανε το καλύτερο του παιχνίδι από τότε που τον θυμάμαι εγώ στον Ολυμπιακό από πέρσι. Και στα δικά μου τα μάτια. Δεν έχω δει τη στατιστική ακριβώς. Αλλά το ότι στο τέλος έτσι κλείδωσε και τον Γουόρντ, έτσι πρέπει να του δώσουμε ένα παράσημο. Έτσι, γιατί έπαιξε εκπληκτική άμυνα. Έχασε τρεις μπάλες ο Γουόρντ. Μπερδικλώθηκε, δεν ήξερε που πήγαινε και που πάταγε. Τον έπαιξε φανταστικά, έτσι. Mm-hmm. Και έβαλε και τα τρίποντά του. Που συνήθως δεν το έχει αυτό.
1: Εντάξει.
4: Μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι. Και κάτι άλλο που εγώ μου κάνει μεγάλη εντύπωση, θέλω να το πω, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά τον coach Μπαρτζόκα, έτσι, να αλλάζει κάποιες συνήθειές του και να κάνει hardball, γιατί βλέπει έναν Εντσάι φανταστικό στην άμυνα, είναι χταπόδι, είναι παντού και αναγκάζεται για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια να κάνει αλλαγές hardball στα τελευταία 2 λεπτά. Ναι, πράγμα που δεν το είχα δει ποτέ μου.
0: Βγάζει τον Βεζέκοφ στην άμυνα και τον...
1: Ναι, για να μην το σημαδέψουν στα πόδια.
0: Ναι, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Είναι αλήθεια. Δεν το έχει ξανακάνει.
4: Ναι, ναι.
0: Είναι αλήθεια.
4: Ναι, οπότε πόσο στηριζόταν στον Εντσάι και σε αυτά που έκανε στην άμυνα. Όλα αυτά δείχνουν. Έτσι. Το ότι τελείωσε το παιχνίδι σαν πεντάρι και ότι δεν τον άφηνε σε καμία άμυνα στον πάγκο.
1: Καλά, Μπίλη, ξέρεις τώρα ότι πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ 1-3 είναι όλα, 3-5 είναι όλα.
4: Δύο θέσεις υπάρχουν για μένα.
1: Αυτό σου λέω, από 1 μέχρι 3 παίζεις όλα και από 3 μέχρι 5 παίζεις όλα.
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτό ο Εντζάι το έχει, δηλαδή το παιδί το έχει. Πώς να το κάνουμε, το έχει.
4: Και ομάδα που δεν έχει καλό άσο ή πεντάρι, έτσι, πολύ δύσκολα να πετύχει τις στόχους.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Και γι' αυτό τα τελευταία 7-8, μην πω 10 χρόνια, μια σταθερή ομάδα είναι η Ρεάλ με Καμπάσο και Ταβάρες.
0: Είναι όμως ο Καμπάσο αυτό που πρέπει, ρε παιδί μου, για τον άσο.
4: Πλέον.
0: Ναι.
4: Πλέον.
0: Ναι.
1: Καλά, είναι τόσο γρήγορος και τόσο...
4: Πλέον, όσο και να είναι, τα χρόνια περνάνε, παιδιά, τα χρόνια...
1: Καλά, ναι, σίγουρα δεν είναι ο Καμπάζο που ήταν πριν από 2 χρόνια, ούτε πριν από 3 χρόνια.
4: Έτσι ακριβώς. Ούτε και ο Ταβάρης. Ο Ταβάρης παίζει 15 λεπτά, δηλαδή, ποιοτικά αυτή τη στιγμή.
0: Να μην ρωτήσω, Γιάρη, δεν θα δάτε.
5: Όχι. Μετά τον Ολυμπιακό πήγαμε απευθείας σε συζητήσεις.
4: Δεν έχω δει, Άρη, ήταν την ίδια ώρα σχεδόν.
1: Ναι, 9 η ώρα ήταν. Ναι, γι' αυτό και εγώ ήταν μόνο το πρώτο ημίχρονο.
0: Βάλτε το στο αυτό να τον δείτε, γιατί αξίζει ο κόπος.
4: Για πέστε μου, αν το ενείδε ο
0: Μιχάλης. Θα τα πούμε σε λίγο για τον Άρη.
4: Α, οκ.
0: Απλά επειδή έχουμε...
1: Ναι, εγώ το είδα.
0: Αρκετές γραμμές, νομίζω. Α, μια πρόβλεψη για το μάτς στην Ιταλία, του Ολυμπιακού.
4: Δεν θα... Ηλία, θα ξεκινήσει. Για μένα δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Καθόλου εύκολο παιχνίδι. Για μένα κάθε παιχνίδι εκτός έδρας στη Γιουρολίγκα είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι.
1: Και μάλιστα όταν είναι και σε διαβόλο εβδομάδα.
4: Ακριβώς. Και μετά από ταξίδι και μετά από όλα αυτά που παίξαμε και το Super Cup και τα λοιπά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να έχει την ενέργεια, έτσι, την όποια ενέργεια.
0: Πάντως, εδώ στα μηνύματα ο Εντάι μονοπολεί τα μηνύματα από όλους τους φίλους του.
1: Ναι, έτσι. Είναι λογικό, φυσικό και επόμενο. Για μια μεριά είναι και ένα παιδί το οποίο τώρα ουσιαστικά.
0: Μάλιστα,
4: ένα παιδί που τον κοίταγε ο Μπαρτζόκας.
0: Γράφουν ότι σε μια φάση έπαιξε σαν τερματοφύλακας. Κατέβασε.
4: Τον κοίταγε ο Μπαρτζόκας εδώ και 2 χρόνια και αν δεν είχε τον τραυματισμό του 2024, ίσως να έχει τον Ολυμπιακό και πιο νωρίς.
0: Να κάνουμε και από τον Ηλία μια πρόβλεψη.
5: δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι θα το κερδίσει και αυτό ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Είναι μια αθλητική ομάδα η Virtus, η οποία δυσκόλωσε πάρα πολύ στην πρεμιέρα τη Fenerbahçe. Mm. Αλλά ένα σοβαρό Ολυμπιακός παίζοντας το δικό του παιχνίδι, που μπορεί να το παίξει πολύ εύκολα, είτε σε set game είτε σε γρήγορο, αν κάνει το δικό του ρυθμό και οι playmaker του αποδώσουν αυτά που αποδίδουν σε κάθε παιχνίδι, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει να αποδειχθεί σε τίποτα και κανέναν. Πιστεύω σε ένα διπλό το οποίο θα γρήγορα θα μας βάλει μέσα στην πρώτη τετράδα και για φαβορί πλέον για το πλεονέκτημα έδρας. Είναι νωρίς ακόμα, καταλαβαίνω, αλλά όταν ξεκινάς με 3-3 και εκτός έδρας και με αυτές τις συνθήκες, δηλαδή κάθε δύο μέρες αγώνα, δηλαδή τι να περιμένεις λιγότερα από αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι έχει ταβανιάσει τα όνειρά μας και τις ελπίδες μας. Τώρα θα δούμε. Πιστεύω σε νίκη και την Πέμπτη θα είμαστε να πούμε για το...
0: Έγινε. Ευχαριστούμε τον Ηλία και τον Μπίλη που
1: τους κάναμε
0: δίδυμο. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό
1: σύντομο
0: μήνυμα και θα επανέλθουμε.

σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε, θα κάνε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει τώρα.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, για χαρά.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς τον. Σε βγάζω μαζί με τον Οικονομάκο, Αντώνη.
2: Καλά.
1: Σας κάνω δίδυμο.
3: Ναι, παιδιά.
2: Πού είσαι εσύ, μωρέ. Καλά, ζούμε μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, πες εδώ στα παιδιά ότι εγώ σου δώσα το τηλέφωνο. Δεν ήξερες καν ότι έχουν πάει στο Μέγα News. Δηλαδή είναι μεγάλο αμάρτημα. Για πες τα, κύριε Οικονομάκο.
4: Έχω να πω, ναι. Άσε να μιλήσω. Το Μπουρντέν, General Βασιά Οικονομό.
2: Ποιο το Μπουρντέν?
4: Το Μπερντέν. Δεν άκουσα τίποτα.
2: Την καλησπέρα μας και η τηλεφωνήτρια ήταν πολύ πολύ πολύ σεβαστική, να πεις το επίθετο και το όνομα.
1: Η Κατερίνα Τσουκαλά, ναι.
2: Έτσι.
4: Έχω να πω λοιπόν ότι αυτό που είπε η Κίμπερλι Γκυρφόιλ, ότι ανέτρεψαν οι Αμερικάνοι τη ρουμανική κυβέρνηση, είναι ψευδές.
3: Ναι.
4: Δεν την ανέτρεψαν οι Αμερικάνοι.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέω.
4: Κίμπερλι Γκυρφόιλ
2: να
4: τελειώσει.
2: Να σε ρωτήσω, σαν γυναίκα πώς τη βλέπεις? Άσο τώρα το.
4: Η Κίμπερλι Γκυρφόιλ πήγε στη Ρουμανία, καθώς ενημερώθηκαν οι Αμερικάνοι ότι θα ανατραπεί η κυβέρνηση. Είναι η αλήθεια. Και αν πιστεύουν οι Αμερικάνοι, μια στιγμή, και αν πιστεύουν οι Αμερικάνοι ότι ανατρέπουν οποιαδήποτε κυβέρνηση, περιλαμβανομένη και τη ελληνική, α την ανατρέπουν την ελληνική, άμα μπορούν. Ο Βασίλης Οικονομάκος τη ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ρε.
4: Όχι, κύριε Αμερικάνοι, ανατρέπουν.
1: Όχι, ρε, φίλε.
3: Καλά, εσύ μα έλεγε άλλαχθε.
4: Ο Βασίλης Οικονομάκος τη
2: στηρίζει.
4: Μια τιμή. Τη στηρίζει μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή εννοώ να την ανατρέψουμε αντίστοιχα.
3: Αλλά και ανήμερα των εκλογών.
4: Αυτό θα το
2: δεν μου λες, κύριε Οικονομάκο, τι θα ψηφίσεις. Μπέσα τώρα, όχι μαλακίες τώρα. Μπέσα.
4: Η Νέα Δημοκρατία, η Κουκουέ.
2: Αυτό τώρα πώ σου ήρθε από το ένα ακόμα.
1: Νέα Δημοκρατία, πώ σου ήρθε, ρε φίλε. Στην ίδια πρόταση.
4: Νέα Δημοκρατία, δύσκολο. Για να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία πρέπει να πηγαίνουν καλά τα οικονομικά μου, που δεν πάνε.
2: Τα οικονομικά πάνε τέλεια, η βενζίνη πάει τέλεια, τα πρόσφατα πάνε τέλεια, τα ενίκια πάνε τέλεια.
4: Αγαπητέ Τόνι, η βενζίνη δεν με πειράζει, γιατί εγώ παίρνω ταξί και πληρώνω 4 ευρώ για να πάω στο κολονάκι.
2: Α, τα τέτοια σου, μόνο οι άνδρες.
4: Έτσι άλλο 4 ευρώ πληρώνω.
3: Ναι ρε, αυτό είναι έτσι, αλλιώς 20 ευρώ βάζαμε πάντα.
2: Ναι. Να σου πω τώρα, τι άποψη, τι άποψη έχεις για τον Κασιλιάρη, θα να μου πεις. Πρέπει να κατέβει,
4: ο Κασιλιάρης είναι ένα άτομο το οποίο έχει σπουδάσει γεωπόνος και δεν είναι ικανό να κυβερνήσει.
3: Α, από αυτό το νόμο.
2: Ναι, θα κατέβει. Άλλο σε ρωτά, άλλο με απαντάς. Όπα, όπα, όπα. Αν θα κατέβει, θες ή θα κατέβει ή θα τον ψήφισε.
4: Θα κατέβει και θα πάρει 6-7%.
3: Πόσο?
2: Θα τον ψήφισε ποτέ.
4: 6-7%.
3: Μάλιστα.
2: Κάτσε, πάρει και παραπάνω με αυτά που ακούω από σένα. Θα το ψήφισε.
4: Για τον Βελόπουλο, ακόμη και για την Λατινοπούλου.
2: Τον Βελόπουλο και εγώ το πιστεύω. Αν μπορεί να την πετάξει και απ' έξω. Σε αυτό συμφωνώ.
3: Ναι, μάλιστα.
2: Ότι δεν πρέπει να κατέβει. Αντώνη, πες μας. Στο διαφωνούμε ότι δεν πρέπει να κατέβει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι υπέρ του ναζισμού. Είσαι κατά του ναζισμού.
4: Έμαθα, αγαπητέ Τόνι, ότι ο Νίκος θα τον πούνε στην Ελλάδα.
2: Α, τώρα που πήγε για Κωνσταντοπούλου, να πούμε ότι το Σάββατο, πέρα από την πλάκα τώρα, έχει συναυλία.
1: Κωνσταντοπούλου.
2: Στο, ναι, συναυλία η Μπλε, η Τζόρτζια, με έναν άλλον, στο οποίο θα τραγουδήσουμε. Είναι φεστιβάλ και είναι στο Χαλάνδη στη Ρεματιά, στο θέατρο Ρεματιά, 8.30 ώρα παρακαλώ.
1: Να προσέξετε, μην πνιγείτε.
2: Ναι. Ναι. Ναι.
4: Το πούλο εδώ δίπλα στην καφετέρια Στέπα.
1: Πες μας λίγα πράγματα για τον Ολυμπιακό τώρα, Αντώνη, για να πάμε παρακάτω.
2: Ναι,
1: γιατί
2: λοιπόν,
1: έχουμε, έχουμε
2: ναι.
1: γραμμές. Έχουμε, ναι.
2: Αν και θα να ρωτήσω και κάτι άλλο τότε.
1: Ρώτα τον ακούει, δεν τον εκκλησάμε.
2: Ναι, από το τελευταίο. Να σου πω, αν έπαιρνε στην εξουσία, πού θα έβαζε εμένα, τον Μιχάλη και σε ποια υπουργεία και τον.
4: Και τον φίλο μου. Αν την έπαιρνα δημοκρατικά ή δικτατορικά.
1: Δικτατορικά.
2: Δημοκρατικά. Φίλε, είμαστε δημοκρατικά.
4: Δικτατορικά θα κρέμαγα 6 πολιτικού.
1: Ποιου.
4: Με αγχώρε από το
2: Μιχάλη. Μα τα θέλει και εσένα. Πάρα τώρα, παιδί μου, δημοκρατικά.
1: Γεια σου, Οικονομάκο, να σε καλά. Γεια σου, έλα, Αντώνη. Πες.
2: Θα θέλει και εσένα.
1: Γεια σου, Οικονομάκο, γεια. Πάμε, Αντώνη.
3: Αφήσαμε σε αγωνία τον κόσμο όμως. Αύριο θα μάθει το μυστήριο με τους 6 πολιτικούς.
1: Έτσι. Θα σας τους γράψω εγώ.
2: Κλείστο
1: λίγο.
2: Μισό
1: λεπτό να το κλείσουμε. Το κλείσαμε.
3: Το κλείσαμε. Πάμε, Αντώνη,
1: για τον Ολυμπιακό.
2: Πάμε για τον Ολυμπιακό, λοιπόν. Καταρχάς είδα όλο τον Άρη.
1: Ναι. Για πες μας μια κουβέντα για τον Άρη.
2: Ναι, ναι, να σου πω, Μιχάλη, πάρα πολύ καλό.
3: Αν εξαιρέσει το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Ναι, στο πρώτο δεκάλεπτο πάρα πολύ κακό. 40-39 ένα πόντο είχαν στο ημίχρονο, στο δεύτερο πάρα πολύ σοβαρό. Θεωρώ ότι θα το κυνηγήσει το EuroCup ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Παίζει με τη Μαρέσα σήμερα ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι.
3: Θα σε παρακαλούσα να είσαι λίγο πιο προσεκτικό στην σειρά σου όσον αφορά την αναφορά των ομάδων.
2: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι το 55-45 σίγουρα θα είναι πιο ψηλά ο ΠΑΟΚ. Αλλά μπορεί να κάνουν ζημιές, τουλάχιστον και στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, πιστεύω. Σε ένα παιχνίδι, σε τελικό ή σε ημιτελικό κυπέλου. Το κυπέλου Ελλάδας μπορούν κάλλιστα να το διεκδικήσουν. Mm-hmm. Το είδαμε και στο Super Cup. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, με την έννοια ότι έρχεται το μπάσκετ του 90's, έτσι. Πάρα πολύ καλό.
3: Μακάρι, είναι βέβαια τα 90's υπήρχαν κι άλλες ομάδες.
2: Όταν αφορά τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, που το είδα όλο, φοβερός εντάει. Για μένα το κλειδί μπάμπι μου, με φοβερές άμυνες.
1: Ναι.
2: Και πολύ καλό στο τέλος με τρίποντα που λέμε πρέπει να έχει γκάτς για να το πάρει το μάτς του Γάνου.
1: Πήρε δύο τρίποντα, πήρε μετά το
3: ναι, εντάξει, ναι. Αυτός είναι ο Φουρνιέ, ρε παιδιά.
2: Αυτός είναι ο Φουρνιέ, ναι. Και εκεί πέρα που δεν μου έκανε καλή εντύπωση ήταν στα τρίποντα. Δηλαδή πήγαμε να χάσουμε το μάτς σήμερα στα τρίποντα πρέπει να έχει πάνω από 40% η Ζαλγκύρη. Να μπει βέβαια έχει και τις καλύτερες έντρες της Ευρώπης, έτσι. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλός. Είδα και γιατί έπαιζα και στοίχημα, κέρδισε το μεταξύ. Αρμάνι, η οποία κέρδιζε με 10, πήγε να αυτοκτονήσει με την επόμενη αντίπαλο, την Ιταλική. Κέρδισε στο τελευταίο σουτ, παραλίγο να πήγαινε παράταση. Κέρδισε Αρμάνι για ένα σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, είχα μείνει 4 δευτερόλεπτα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός εύκολα δύσκολα θα κερδίσει από 5 έως 10 πόντους. Και να πούμε ότι όσον αφορά και για την εθνική, για να κλείσω, θεωρώ ότι ήταν κάτι εξωπραγματικό. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Και θεωρώ ότι πολύ καλό εντωμεταξύ η Θεσσαλονική. Μπράβο που κάναν sold out. Μακάρι και εδώ οι Αθηναίοι να επιβραβεύσουν. Αν και νομίζω ότι το τελευταίο μάτς με τους Σέρβους είναι στο Παγκρίτη, νομίζω, Μιχάλη.
3: Ναι.
2: Οπότε εντάξει. Μακάρι να πάρουμε 2 έως 4 βαθμούς. Λίγο δύσκολο να κάνεις το 2 στα 2. Και θα έχει μπόνους με καλύτερες αρχές Δεκέμβρη που είναι η κλήρωση. Έτσι. Αυτά για οικονομικά άλλη φορά θα σας πάρω. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
3: Να σε καλά, Αντώνη μας, να σε καλά. Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Να σε καλά. Πάμε σε μια γραμμή ακόμα και μετά θα περάσουμε στις τοποθετήσεις για τον Άρη. Θα πάρουμε και τον. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
3: Για το Γιάννη το Λαμπύρη, να μας πει.
1: Και το Γιάννη για τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι. Όχι, γενικότερα για την Ευρωλίγα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
3: Είμαστε καλά.
1: Καλώς τη Μαρία.
5: Κοίτα να δεις τώρα. Που εγώ, σαν Ολυμπιακό, θα μιλήσω για τον Άρη.
1: Και τι όχι.
5: Είδα Άρη.
3: Ναι. Φυσικά, τι θα δεις.
1: δώσε αυτό, πώς το λέει, στο χωριάτι θα σου ανέβει στο κρεβάτι.
3: Ναι.
5: Άστον να ανέβει σήμερα. Δεν
3: όσοι πειάζει. Ξέρουν από μπάσκετ, αυτό θα έβλεπαν. Τι θα έβλεπαν τώρα. Ναι.
5: Από το μείον 13 σε μια ευρωπαϊκή δήλωση δύναμης και σε μια νίκη. Έλα, άρεσε.
1: Ναι, σίγουρα.
5: Λοιπόν, διαφορά 13 πόντων την οποία έφαγε, κατάπιε, δεν ξέρω τι να πω για αυτή την ομάδα που είδα.
3: Και πήγε στους 17.
5: και πήγε στους 17, ναι, ήταν απίστευτο. 49 rebound, 34 αμυντικά, 15 επιθετικά. Δεν έχω να πω κάτι για αυτή την ομάδα. Είχε ναι με ένα κακό ξεκίνημα με το 12, δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό. Άνοιξε το παιχνίδι άστοχα γενικότερα περιφερειακά. Ολοκλήρωσε ένα πρώτο δεκάλεπτο με το 26-15 με ένα στα 9 τρίποντα. Αυτά τα τρίποντα σήμερα δεν ξέρω τι έγινε. Και με τον Ολυμπιακό και με τον Άρη. Απάντηση λοιπόν είσαι άμεσα από την άμυνα με περισσότερη πίεση, καλύτερες επιστροφές, μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις διεκδικήσεις, με ένα σερί 0-12 που έφερε το παιχνίδι στο 28-27. Επέστρεψε λοιπόν στη μάχη, πήγε στα αποδυτήρια με τη δυνατή μικρότερη απόσταση με ένα πόντο, το 40-39. Και εδώ στην τρίτη περίοδο απλά ήρθε ένας Στουαρτ από τη Λεμάν, έδωσε μια απλή όθηση με τους γηπεδούχους σε ένα τετράποντο το οποίο έφερε στο 47-43, να το λέμε και σωστά. Και εκεί βέβαια από εκεί πέρα μίλησαν Ρόμπισον, Τολιόπουλος, Πιτς,
1: Με πόσους τελείωσε ο Τολιόπουλος?
3: Με πόσους πόντους, 13 πόντους.
5: Με πόσους πόντους,
3: 13. Καταρχήν ο Άρης έχει κάτι το οποίο είναι καταγράφει τον πλουραλισμό του. Όλοι οι παίκτες που παίξαν σκόραραν.
5: Όλοι. Δεν υπήρχε.
1: Καλό,
5: όλοι. Ναι. Και τι να πεις, 23 assist.
3: Ναι, 23 assist.
5: Ναι. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή, αν το πάρεις έτσι όπως το είδα τον αγώνα και στατιστικά, για να το δούμε και λίγο πέρα από τη συνολική εικόνα, στη δεύτερη περίοδο η Λεμάν σου έβαλε 48 πόντους. Και εσύ πήγες και έβαλες 72.
3: Ναι, γιατί διόρθωσε πάρα πολύ την άμυνα.
1: Στο ημίχρονο εννοείς.
5: Ναι. Στο δηλαδή στο υπόλοιπο ήταν

0: Λοιπόν, και έκοψε τα πλάγια pick and roll, τα οποία είχαν στην κυριολεξία αναστατώσει την άμυνα του Άρη, ιδιαίτερα στο πρώτο δεκάλεπτο. Το πλάγιο pick and roll το οποίο έκαναν. Πολύ πιο διαβασμένη και ο Λιντέλ πάνω σε αυτήν την ιστορία. Στην επιτήρηση αυτή του παιχνιδιού. Εξαιρετικοί και οι δύο. Και ο απόφυτος της Οκλαχώμα και ο απόφυτος της Βιλανόβα. Ένα λέμε για τα κολέγια που ξεκινάνε σε λίγο. Και έχουμε και εκεί ελληνική παρουσία. Θα τα πούμε αυτά. Εν ευθέτω χρόνο. Ένας Άρης για τρεις περιόδους πολύ, πολύ καλός, εγώ θα πω, για αυτή την περίοδο. Για αυτή την περίοδο και απέναντι σε μια ομάδα η οποία, εντάξει, έχει συντελεστές δυσκολίες. Δεν είναι...
1: και δεν έχει και παιχνίδια πολλά στα χέρια του, έτσι.
0: Σωστό,
1: όχι στα πόδια του,
0: αλλά
1: στα χέρια του.
0: Στα χέρια του, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Ακριβώς, δεν έχουν παιχνίδια. Παιδιά, εντάξει, δεν έπαιξαν κάτι το ιδιαίτερο πέρα από κάποια φιλικά παιχνίδια τα οποία το είδαμε. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό το οποίο θα σου πω είναι ότι το πρώτο δεκάλεπτο είναι μια βασική προϋπόθεση και βασική προειδοποίηση ότι δεν θα πρέπει να στηρίζεται σε μια ανατροπή διψήφιας διαφοράς. Θα πρέπει να εμφανίζεται από την πρώτη στιγμή με ένταση στην αφετηρία του παιχνιδιού.
0: Σωστό.
1: Τα αμυντικά rebound, τα οποία ήταν 34 σίγουρα, και θέλει να έχει λιγότερες χαμένες κατοχές με περισσότερες λύσεις όταν ο αντίπαλός του περιορίζεται στο ανοιχτό γήπεδο. Γενικά είδα κάτι το οποίο μου άρεσε. Τα 16 λάθη χρειάζονται διόρθωση. Είναι 16 λάθη, τα είδαμε, χτυπήσανε τα 16 λάθη.
0: Όπως
1: χτυπήσαν και τα λάθη του Ολυμπιακού, Μπάμπη.
2: Ναι.
1: Χτυπήσαν και τα δικά μας λάθη πάρα πολύ. Η επιλογή των περιφερειακών σουτ πρέπει να γίνεται λίγο πιο υπομονετικά. Γενικά, θα το πω και για τις δύο ομάδες. Ειδικά όταν δεν υπάρχει ο σωστός ρυθμός μιας ομάδας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα δούμε εντός. Έχετε την Μπούργος εντός, λοιπόν, στον επόμενο αγώνα, το οποίος είναι 7 Οκτωβρίου. Μια ομάδα η οποία έχει πάρει Champions League 2020, ισπανική, Basketball Champions League δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2021, διπυρωτικό το 2021. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μείνει στη συγκεκριμένη κατηγορία και μπορεί να διεκδικήσει διάφορα πράγματα. Μπορεί να μην είναι η ομάδα του 20 και του 21, αλλά θέλει προσοχή για να μπορέσει να πάρει άλλη μια νίκη ο Άρης. Αν αυτό που είδαμε σήμερα συνεχιστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, θα μιλήσουμε για διαφορετικό πρωτάθλημα, για διαφορετικό κύκλο.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Δες και τον ΠΑΟΚ αύριο να το κάνεις.
0: Ναι, ωραίο παιχνίδι είναι και αυτό. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναϊκός.
1: Είναι ωραίο.
2: Ωραία.
0: Και
2: ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
1: Σας χαιρετώ,
0: Παγωρή. Να σε καλά, να σε καλά, Μαρία.
2: Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε στον... θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που ήταν στο ΜΑΤΣ.
0: Να πάμε προς τον Οσανλή.
2: Ναι, αφού είναι στα Πούλμαν εκεί, μπορεί να κάνει τώρα.
0: Μου είπα ότι μπορεί και πιο μετά.
2: Α, οκ. Okay. Πάμε
0: στο Λαμπύρι. Ωραία, να μας πάρει ο Σάββας τον Γιάννη τον Λαμπύρι, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την περιήγηση, γιατί θα
2: έχει... Να πούμε ότι συνεχίζεται.
0: Να πω κάτι άλλο, ένα στοιχείο. Χίλια συγγνώμη, Μπάμπη. Ο Άρης μπορεί να έχει στο ποσοστό στο τρίποντο 24 και κάτι,
2: ναι.
0: 24%.
2: Χαμηλό, ναι.
0: Χαμηλό, αλλά έχει στους δύο πόντους 61%.
2: Καλό.
0: Και επίσης έχει στις ελεύθερες βολές.
2: Μπορεί κάποιος να βγάλει αυτόν εκεί από μπροστά μου να μην τον βλέπω?
0: Λοιπόν, κοίταζε εμένα, ρε. Εντάξει.
2: Τι να κοιτάζω σένα, πάω να κοιτάξω την.
0: Ναι, εκεί που κοιτάς αυτό θα δεις.
2: Τώρα σε αυτού του.
0: Ναι.
2: Άντε να μην του ονομάσω. Τώρα.
0: Και έχει στις ελεύθερες βολές, γιατί έχει ταΐσει αρκετά τους ψηλούς και έχουν πάρει πολλές φάσεις πάνω του ψηλοί, έχει στις ελεύθερες βολές ποσοστό 90%.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, 2-11-016-104-6 τα τηλεφωνά μας. Τα μηνύματά σας συνεχίζετε να μας τα στέλνετε στο 6981-041-046, στο Viber και στο WhatsApp.
0: Σωστά.
2: Πάμε με τον...
0: Έχουμε τον Γιάννη.
2: Έχουμε τον Γιάννη, πάμε στο Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Εγώ νόμιζα ότι είχες γίνει μηχάνη στους δρόμους για τον Άρη.
2: Άμα αρχίσει από τώρα...
0: Ναι. Έβαλα ένα πολύ ωραίο σωσακάκι εδώ, κίτρινο μαντιλάκι, και προσπαθεί να μου το πάρει.
2: Είχε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο με τον Κωσάκη, με τον Βεζέκοφ και τον αυτό το είδαμε. Με τον coach, τον Μπαρτζόκα. Είχε και γενέθλια ο μικρός.

0: του κάνανε και έκπληξη εκεί και ήταν ο μικρός του Γκος.
1: Α,
0: τον Κωσάκη.
1: Α, τον Κωσάκη.
2: Ναι. Τον Κωσάκη.
1: Ναι. Μάλιστα. Να ζήσει ένα γερό του παιδάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι είδαμε, Γιάννη, από Ολυμπιακό, γιατί τα υπόλοιπα άστα.
2: Είδαμε μία από τα ίδια όσον αφορά τη, και στα φιλικά και στα επίσημα, με εξαίρεση το παιχνίδι που έχασε με τη Ρεάλ στο τελικό του Super Cup, ότι κερδίζει τα παιχνίδια στα 90 plus πόντους, ότι αν πάνε στο τέλος 9 φορές στις 10 θα βρεθεί παίκτη.
1: Ασυνήθιστο για Ολυμπιακό.
2: Συνήθως ο Φουρνιέ. Εγώ θα έλεγα λίγο, μην το θεωρήσετε ηρωσιλία, ο Γάλλος τρεις τελείες Πανούλης. Γιατί μέχρι στιγμής και πέρσι και φέτος είναι αυτός που βγαίνει στο τέλος. Δηλαδή ο Μενέκο παίρνει τον τίτλο του MVP, κάνει τα καλύτερα νούμερα, παίρνει το μεγαλύτερο συντελεστή. Αλλά ο Φουρνιέ όταν χρειάζεται και η μπάλα παίρνει τα σουτ.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Τα σουτ που πήρε σήμερα, ειδικά το δεύτερο, είναι πάρα πολύ μεγάλο στο 88-87. Δεν το σκέφτεται. Δηλαδή σου λέει θα το πάρω, τελείωσε. Όποιος νιώθει. Και μάλιστα το ρωτήσαν με την Φενέρ όταν καθάρισαν με τελικό και είπε ότι όποιος νιώθει και συνήθως όποιος νιώθει καλύτερα τα πέσει. Αλλά λέει, εγώ νιώθω καλύτερα και τα παίρνω.
1: Ναι, αν είναι κάποιος άλλος, θα βγει μπροστά αυτός.
2: Ας το πάρει ο άλλος. Ναι.
1: Σωστά το λέει.
2: Είναι πολύ, πολύ μεγάλα σουτ.
0: Είναι τέτοια γενικά προσωπικότητα του Φουρνιέ που αν νιώσει ότι ο άλλος θα το κάνει, θα το δώσει στον άλλον. Είναι τεράστια προσωπικότητα. Δηλαδή,
2: εννοείται.
1: Αυτοί οι άνθρωποι διαβάζουν το παιχνίδι όσο κανένας άλλος. Απ' την άλλη μεριά διαβάζουν και αυτό που λέμε τις αντιδράσεις και την κατάσταση των συμπαικτών τους. Αν δούνε ότι είναι ο Γιάννης σε μέρα, θα επιμοιράσουν. Αν δούνε ότι δεν είναι ο Γιάννης, θα πάρουν αυτοί και τελείωσε υπόθεση. Αυτό
2: μπορούν
1: είναι
2: να το σκανάρουν ουσιαστικά.
1: Ακτινογραφήσουν.
0: Αυτή είναι η καλύτερη λέξη. Σκανάρουν.
1: Ναι. Ακτινογραφούν.
2: Το συμπαίκτη και βλέπει, ή βλέπει και, στο, και σκανάρει και τον αντίπαλο. Αν βλέπει, αν εκείνη την ώρα τον φοβάται, αν εκείνη την ώρα τον μακάνε. Είναι πραγματικά το πώς διαβάζουν στιγμή το παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη ικανότητα. Νομίζω ο Φουρνιέ είναι ένα κλικ παραπάνω και από τον Μπεζέκοφ και από τον Μοντέο που είναι και πιο νέος. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
1: Καλά,
2: δηλαδή,
1: δεν το συζητάμε.
0: Και το έχει.
2: Μπορεί αύριο να χάσει 5 σουτ έτσι και να χάσει 5 αγώνες.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Λέμε όμως ακριβώς.
1: Γιάννη, δεν συγκρίνονται και οι παραστάσεις των παιχτών. Εντάξει, τώρα ο άλλος έχει περάσει τον Ατλαντικό, έχει να πάει από την άλλη μεριά, έχει βάλει τον εαυτό σε δοκιμασία, έχει η Εθνική Γαλλία, βάζει πράγμα και μετάλλια και δεν θα φτάνουν. Και παράσημα. Εντάξει.
2: Εννοείται. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ, πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι, δηλαδή δείχνει και τη διαφορά δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
0: Το επόμενο πώς θα βλέπεις.
2: Θεωρητικά στα χαρτιά είναι πιο εύκολο. Θεωρητικά. Δηλαδή από τα δύο, μάλλον από τα τρία πρώτα εκτός έδρας, το πιο δύσκολο ήταν το απόψινό. Και λόγω έδρας και λόγω ομάδας. Υπήρχε και αυτό το. Σίγουρα ήταν πλεονέκτημα για μένα, δεν έπαιζε ο Γκος για τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι παίκτη. Παρότι βγήκε ο Μπράουν, δηλαδή έκανε το τελευταίο δεκάλεπτο, έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη.
0: Έβαλε τρίποντα, έβαλε.
2: Έβαλε τρίποντα, έβαλε 14 πόντους σαν δεκάλεπτο, πήγε να το γυρίσει μόνο.
0: Αλλά μόνο να το γυρίσει, ναι.
2: Ναι, υπήρχε όμως και αυτό με τον Βαλαντσιούνας που ήταν ενδιαφέρον, διότι έλειπε ο Μιλουτίνοφ και στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά τον βγάλανε εκτός ρυθμού.
0: Τον κρατήσανε πολύ χαμηλά στο πρώτο ημίχρονο.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Στους δύο πόντους, αλλά κυρίως τον βγάλανε, δεν του επιτρέψαν να μπει στο ρυθμό, γιατί στο δεύτερο όχι μόνο έβαλε και τρίποντο, έδωσε και ασίστ, πήρε και πόντους, πήρε και rebound. Και
0: έβαλε συνολικά 11 πόντους και έχει δώσει 6 ασίστ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ακριβώς. Και το εκείνο, οι περισσότεροι είναι στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί δηλαδή που ήταν. Αλλά θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός χωρίς να κάνει την. Δηλαδή έκανε πάλι τα 14 λάθη του, είχε πάλι τα νεκρά διαστήματα που του κάλυπτε τη διαφορά. Η Ζαλγίρης είχε 5 παίκτες με διψήφους και τον Εντζάι με 9, σχεδόν 6 παίκτες με διψήφους. Και ο Χόλ, ο οποίος μπορεί να έχει ένα πόντο, ήταν πάρα πολύ όμως κομβικό στην άμυνα. Βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να πω, έχει παίκτες που είτε σκοράρουν, είτε θα παίξουν άμυνα, είτε μπορεί να δώσουν μια πάσα. Ο Γουόρτ ξαφνικά εκεί που έχει 0 στα 12 τρίποντα, ο Ολυμπιακός βάζει 2 στα 2.
1: Ναι.
2: Και δίνει το ένα σμα να αρχίσει. Ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφέρον, τελείωσε τα τελευταία 12 λεπτά του παιχνιδιού με 5 στα 8 τρίποντα. Είχε 0 στα 12 και μετά είχε 5 στα 8 από το 0 στα 12. Μεταξύ των οποίων και τα 2 στα 2 του Φουρνιέ στο τέλος.
1: Γιάννη.
2: Εκεί που είναι όμως και πιο κρίσιμα τα λεπτά δηλαδή. Όχι, ενώ θέλω να πω, είχε 0 στα 6 στο πρώτο. 0 στα 12 μέχρι περίπου το μέσα προς τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά εκεί που και η μπάλα είχε 5 στα 8. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Να μας πει σύντομα, γιατί είναι και αργά για να σε αποδεσμεύσουμε. Έχεις εικόνα από το ΕΦΕΣ Ρεάλ?
2: Έχω πω πάρα πολύ λίγο. Δεν είδα λίγο, γιατί είδα τον Αταμάν και το γύρισα. Απλά βλέπω τη Ρεάλ. Γενικά βλέπω τις ισπανικές ομάδες λίγο και έχουν ξεκινήσει με δυσκολίες.
1: Ναι.
2: Και η Ντουμπάι, επειδή έχει ξεκινήσει με δύο πολύ μεγάλες νίκες.
1: Βέβαια, και αυτό
2: δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι έχει τον Πασκουάλ στον πάγκο. Έτσι, που ξέρει καλύτερα από τον καθένα και τη Ρεάλ και την Παρσελόνα.
1: Και είναι και καλός προπονητής.
2: Είναι καλός προπονητής, δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά όχι, δεν είχα εικόνα, είδα μόνο λίγο, έβλεπα λίγο την εξέλιξη. Γιατί παράλληλα έγραφα και για την εφημερίδα, οπότε δεν.
1: Μάλιστα. Καλά, θα τα πούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αύριο, μετά το που θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο για να τα πούμε όλα μαζί.
2: Και για τον Παναθηναϊκό.
1: Και για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έγινε, Γιάννη μου.
0: Έχει πάω και Παναθηναϊκό αύριο.
1: Πάω.
2: Πολύ σωστά, μην ξεχνάμε, πάω Κάρης φέτος. Πάνε για πολύ μεγάλα πράγματα.
1: Ωραία. Σωστά.
2: Δείχνουν.
1: Οπότε θα τα πούμε με μεγαλύτερη πλαμένη, θα έχουμε καλύτερη εικόνα αύριο το βράδυ με τον Γιάννη Λαμπύρη. Έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε γραμμή.
1: Πάμε.
0: Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Χαρά. Ναι. Καλησπέρα τους Μπαμπολεάνιδες.
0: Καλώς τώρα, καλώς τώρα.
1: Καλώς τον παλιό.
3: Ναι. Έλα, ο Κώστας είμαι από Καλυθέα.
1: Έλα, Κωστή.
3: Μπαμπή, γιατί δεν έπαιξε το 2-1 που σου είχα πει?
0: Το ποιο?
3: Το είπα στο.
1: Το 2-1, ρε, γιατί δεν το έπαιξε. Το είχε πει.
0: Ποιο 2-1, ρε.
1: Δεν παίζει ρόλο, 2-1.
3: Με την Αγγελόνια, ρε.
0: Με την.
1: Για Αγγελόνια. Με τα Κανελόνια.
3: Με το 2-1. Κερδίσαμε 2-1.
1: Τα Κανελόνια, ρε. Δεν κέρδισε 2-1.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αυτό το 2-1. Δεν θυμάμαι, το έχει πει.
1: Βέβαια. Παίξε λέει 2-1 Κανελόνια.
0: Έκανα βλακία, ρε φίλε, συγγνώμη.
3: Να σου πω και για την εθνική τώρα. Να σου πω και για την εθνική.
0: Πες μου, πες μου.
3: 2-0.
0: Θα πάρω δανεικά από τον Μιχάλη Μούνα 500 άρκο.
1: Ναι, αλλά για ποιο από τα δύο? Δύο παιχνίδια παίζει η εθνική. Ποιο?
3: Η εθνική, ρε. Η εθνική, ρε.
1: Ναι, με ποιο, με την Ολλανδία ή με την Γερμανία, ρε?
3: Την Ολλανδία, κάτσε, με την Ολλανδία
0: ξεκινάμε. Με την
1: Ολλανδία. Και εγώ υπάλληλο είμαι, δεν ήξερα.
0: Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Φέρε ένα 500
1: άτομα. Πάρε ένα.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δει. Έχουμε νοοτροπία.
1: Δεν μπορεί να δει από το ραδιόφωνο.
3: Κοιτάξτε, τα παιδιά παίζουν έξω. Έχουν άλλη νοοτροπία τώρα.
1: Έτσι, πέστα.
3: Εντάξει, δεν είναι, είναι αλλιώς τα παιδιά τώρα. Κοίταξε, έχουμε παιχταράδες τώρα. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Και η εξέδρα θα τραβήξει και η εξέδρα. Και μην ξεχνιόμαστε, 350 Ολυμπιακός, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
1: 350 με το Super Cup.
0: 350.
3: Ναι, μπράβο, 350 και μην ξεχνιόμαστε. Και Λίβερπουλ, πάνω απ' όλα. Ξέρω, Μπάμπη, ξέρω ότι είσαι και Λίβερπουλ.
0: Λίβερπουλ. Είμαι και Λίβερπουλ.
1: Είναι και Λίβερπουλ.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε καλά φέτος.
1: Μακάρι.
0: Ποια η Λίβερπουλ?
3: Θα τιμωρηθεί η Manchester City, θα τιμωρηθεί 10 βαθμούς. Θα τιμωρηθεί η Manchester
0: City. Εδώ παλεύουμε με την Αστίν για να πάμε.
1: Με την Άστον Βίλα, ρε.
0: Την Άστον Βίλα και πάρ τον Γιώργο, ρε.
3: Όχι, όχι, θα ανέβει η Λίβερπουλ. Θα ανέβει.
0: Μας πείραξε η City τώρα, ρε. Δεν βλεπόμαστε, ρε, μέχρι τώρα, ρε.
3: Όχι, ρε, καλά θα
0: πάμε. Δεν βλεπόμαστε, σου λέω, ρε.
3: Λοιπόν, και με τη Γερμανία, ναι. Με τη Γερμανία θυμάσαι 1-1 σημείο και την Γερμανία.
1: Καλά, όχι, μετά την Πέμπτη, μετά την Πέμπτη θα μας πεις.
0: Μην μας τα λες όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά. Κάτσε να οικονομήσουμε τώρα την Πέμπτη.
1: Ναι, την Πέμπτη θα μας πάρεις και μετά. Παρασκευή θα μας πάρεις.
3: Με την Ολλανδία πάνε 500 ευρώ.
0: Βγάλ τον αυτό να ρε κορίτσι μου από εκεί, σε παρακαλώ δηλαδή.
1: Τη μέσα στα κάψιμα λέει.
0: Και βγάλανε το Λομπέρδο για να μπει τη στιγμή στα κάψιμα.
3: Καληνύχτα και μην ξεχνάμε 350.
1: Καληνύχτα,
3: παιδιά.
1: Καληνύχτα.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Έχουμε άλλο.
0: 2-11-0-16-104-6. Όχι, να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι να ηρεμήσουμε και μόλις επιστρέψουμε πάμε στην. Πάμε στο Λεμάν. Που είναι ο.
0: 6981-041-046 τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp. Ή 211-016-104-6 τα τηλεφωνά σας.
1: Βεβαίως, και επιστρέφουμε.

ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.

0: Πάμε γεριστρούλα, με γεριστρούλα μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. Άντε, ακούτε Mega News 104 και 6. Μπαμ και κάτω. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-11-016-104-6 και 69-81-041-046 μέσω Viber η επικοινωνία μας.
1: Και μια μισό τρελό παιδί να σκίζω ρούχα, ρούχα στο μπαλκόνι.
0: Θα κάνουμε ταξιδάκι τώρα, θα πάμε στην Γαλλία. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη ο Σανλή, δεν ξέρω αν τον έχουμε στη γραμμή. Μια ώρα πίσω είμαστε εκεί, Δημητρό.
2: Μια ώρα πίσω είμαστε, ναι. 12 η ώρα είναι εδώ.
0: Μια χαρά ξεκινήσαμε. Μια χαρά.
2: Μια χαρά, μια χαρά, πραγματικά. Πάρες πήρε, Μιχάλη, νομίζω ένα διπλό το οποίο λίγο μας τρόμαξε στην αρχή, είναι αλήθεια η ομάδα.
0: Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Άρης δεν ήταν Άρης. Ναι.
2: Έτσι, συμβαίνει, ήταν Άρης, δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Μπήκε με υπέρμετρο άγχος, ναι. Με πίεση.
0: Εγώ μάλλον άγχος. Στο άγχος το χρεώνω. Εσύ που ήσουν και από κοντά, θεωρώ ότι έχεις καλύτερη εικόνα. Αλλά εμένα μου φάνηκε.
2: Κάτι τέτοιο έβλεπα. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ο Ρόμπινσον Έρλ προσπαθούσε να πάρει κάποιες βιασμένες προσπάθειες. Ο Μοκόκα το ίδιο, ο Μόργαν. Φαινόταν αυτό δηλαδή.
0: Τι παιχτάρα είναι αυτός ο Ρόμπινσον, ρε παιδιά, ο Έρλ. Τι παιχτάρα.
2: Είναι τρομερός ο Ρόμπινσον Έρλ. Νομίζω σήμερα ο Λιντέλ για μένα έχει ξεχωρίσει περισσότερο.
0: Ναι.
2: Μας έδειξε και κάποια στοιχεία του παιχνιδιού του που τα ξέραμε από το καλοκαίρι, αλλά ξέρεις, τα συζητούσαμε. Δηλαδή, ότι μπορεί να παίξει ακόμα και πεντάρι. Άντερ
0: Σάιζ,
2: το πεντάρι, γιατί είναι κάτω από δύο μέτρα, αλλά έχει τόση δύναμη.
3: Πού ήταν αυτός, Δημήτρη, πού ήταν πριν,
2: Αμερική. Αυτός ήταν στο NBA. Στο NBA και στη G-League. Μοιρασμένος ο χρόνος. Τα μισά παιχνίδια στη G-League, τα μισά στο NBA.
0: Απόφυτος του Οχάιο, έχει παίξει αντίπαλος με τον.
3: Πόσο χρονών.
2: 25.
3: Έλα ρε.
2: Και ο Ρόμπινσον, ίδια ηλικία έχουν.
0: Ίδια ηλικία. Έχουν παίξει αντίπαλοι, ο ένας ο Ohio State και ο άλλος Βιλανόβα στο κολεγιακό.
3: Τράβηξε, πώς το λένε, λοταρία.
0: Και οι δύο είναι παιχταράδες, Μπάμπη, και οι δύο είναι παιχταράδες. Παιχταράδες.
2: Έτσι είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες και ξέρεις, ακόμα δεν έχουμε δει και πολλά πράγματα γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πρώτο παιχνίδι της χρονιάς.
0: Ναι.
2: Η ομάδα πρέπει να δέσει, πρέπει να βρει τα πατήματά της γιατί σήμερα βλέπουμε τα θετικά αλλά βλέπουμε και τα αρνητικά. Ας πούμε, δεν ήταν καλή εμφάνιση του Δημητρίγεβιτς, δεν ήταν καλή εμφάνιση του Μοκόκα.
0: Δεν ήταν καλή εμφάνιση. Του Μοκόκα.
2: Πολύ καλά.
0: Του Μοκόκα.
2: Ναι, ήταν καλός.
0: Ναι, ο Μοκόκα ήταν καλός. Ο Δημητρίγεβιτς στη γενική εικόνα παίρνει. Ίσως λίγο περισσότερους πόντους από τον Μοκόκα. Ο Μοκόκα έχει στερήσει περισσότερο σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ουσία του παιχνιδιού. Θεωρώ.
2: Ισχύει αυτό το πράγμα, όντως. Αλλά ξέρεις, από τη Μητρή, γιατί περιμένω περισσότερα πράγματα.
0: Βέβαια.
2: Μιλάμε για έναν παίκτη που τον πήρες για να είναι ο μαέστρος σου. Αυτός ο οποίος θα μοιράσει τα τυμπάλα, θα ανοίξει τα αποστάσεις, θα κάνει όλα αυτά που απαιτούνται μέσα στο γήπεδο για να μπορέσει η ομάδα να λειτουργήσει καλά. Και σήμερα περίμενα περισσότερα πράγματα. Οκ, πρώτο παιχνίδι είναι. Έχουμε το χρόνο μπροστά μας και φυσικά για μένα κλειδί της αναμέτρησης σήμερα είναι και η εμφάνιση του Θανάση. Μπορεί να μην παίζει
0: λίγο χρόνο.
3: Δίκιο. Είναι άλλο πράγμα μέσα στον οργανισμό. Ο Θανάσης βοηθάει σε
2: πραγματικά,
3: πολλά πράγματα και σε
2: τη
3: διάθεση και στην ενέργεια
2: έτσι,
3: και σε
2: έτσι.
3: Όλα ας πούμε. Και...
0: Παιδιά, αυτή τη στιγμή ο Άρης, για να μας το πιστοποιήσει και ο Δημήτρης, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τρεις παίκτες στο 4 που είναι και οι τρεις από NBA.
3: Ναι.
2: Ισχύει όπως το λες. Ναι. Και ο Θανάσης και ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον. Και
0: τι συζητάμε, ρε παιδιά τώρα.
2: Δηλαδή, κοίτα, ο Θανάσης αυτό που σου έλεγα. Δηλαδή, βάζει ένα καλάθι, παίζει μια άμυνα. Γυρίζει, κοιτάζει την κερκίδα, κοιτάζει τον πάγκο, τους συμπαίκτες του. Τους ανεβάζει όλους.
0: Ναι.
2: Όλους δίνει μια όθηση πολύ μεγάλη. Και ξέρεις, ο Θανάσης πέραν από το ρόλο του αθλητή, έχει διάφορους ρόλους στην ομάδα. Έτσι, ξεχνάμε, είναι πολιτός φίλος του ιδιοκτήτη. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Γενικότερα η οικογένεια Αντετοκούμπο είναι πολύ κοντά στον Άρη. Δεν είναι ότι παίζουν ο Θανάσης και ο Κώστας στην ομάδα.
0: Σωστό.
2: Γενικότερα είναι πάρα πολύ κοντά και όλο αυτό ρε παιδί μου βγαίνει μέσα στο γήπεδο και είναι θετικό. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να δώσει θετικά hype στην ομάδα η παρουσία του Θανάση. Εντάξει, ο Άρης παίρνει ένα διπλό, ξεκινάει με το δεξί. Πολύ σημαντικό γιατί όταν δεν είσαι ακόμα έτοιμος, είναι σημαντικό να παίρνεις νίκες.
0: Ναι.
2: Και νίκες εκτός έδρας ακόμα περισσότερο.
0: Και από ομάδες η οποία θα απασχολήσει τη διοργάνωση. Δεν είναι ομάδα.
2: Θα απασχολήσει, δεν είναι μια διάφορη ομάδα. Ρε, είναι μια ομάδα η οποία έχει κάποια στοιχεία. Είναι πολύ καλή στο transition. Δηλαδή σήμερα πέτυχε παιδιά 59 πόντους στο transition.
0: Στο ανοιχτό.
2: Όλους πόντους πέτυχε εκεί. Ναι, στο οργανωμένο παιχνίδι δεν έκανε σχεδόν τίποτα.
0: Ναι.
2: Όλα τα έκανε στο ανοιχτό γήπεδο. κάτι, είναι ένα στοιχείο που το έχει και ο Άρης στο παιχνίδι του. Δεν το έβγαλε τόσο πολύ σήμερα. Το έχει βέβαια στο παιχνίδι του και ο Άρης αυτό πολύ. Και νομίζω ότι σταδιακά η ομάδα θα βρει τα πατήματά της και θα το βγάλει ακόμα περισσότερο μέσα στο παρκέ.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Τι είδες που σου έκανε εντύπωση που εμείς λόγω τηλεόρασης θα ήταν δύσκολο, ας πούμε, να το δούμε?
3: Την Ξανθιά επάνω στο δεύτερο διάζωμα.
0: Όχι, εκείνη άστινα ήταν.
2: Λοιπόν, κοίτα, τι είδα. Θέλω να σα πω λίγο σε Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι.
2: Είδα να γίνεται το 26-15 του πρώτου δεκαλέπτου.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, όλοι μας να είμαστε λίγο, τι γίνεται τώρα. Ξέρεις, εγώ τελειώνω λίγο κιόλας με αυτά, να το βλέπω λίγο το παιχνίδι, να λέω τώρα τι γίνεται. Το 26-15. Και έναν Βασίλη Σπανούλη να είναι στον πάγκο ήρεμος, να κοιτάζει τους παίκτες του, να τους μιλάει συνέχεια, να μιλάει συνέχεια στους αναπληρωματικούς. Δηλαδή αυτός ο Μποχωρίδης νομίζω ότι άκουσε τα περισσότερα από όλους ενώ δεν έπαιξε δεύτερο λεπτό.
0: Ξέρει αυτός γιατί. Ξέρει γιατί ο Μποχωρίδης.
2: Ξέρει που τα λέει για να τα πει. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και γενικά, ρε παιδί μου, έτσι να σου βγάζει αυτή την άβρα. Ξέρεις, τον Βασίλη Σπανούλη τον έφερε ο Άρης σαν προπονητή και όλοι μας λέμε ότι πας να χτίσεις πάνω σε αυτόν, γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μπασκετική προσωπικότητα. Έτσι μιλάμε για έναν γεννημένος νικητής.
0: Είναι μια ομάδα που ο Στάρ είναι ο προπονητής της.
2: Έτσι όπως το λες. Είναι ο Στάρ ο προπονητής και όλοι οι υπόλοιποι είναι, ξέρεις, δίπλα του. Και σταδιακά όλοι θα μπουν όπως πρέπει. Αυτό νομίζω είναι, ξέρεις, πάρα πολύ σημαντικό, να ο προπονητής να είναι αυτός ο οποίος τραβάει.
3: Παίζει ρόλο και ο Ζήσης πολύ στο...
0: 100%. Εκατότατα, πλάκα κάνεις. Και σαν δίδυμο.
2: Παιδιά, είναι σαν ένα, να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Είναι σαν ένα. Δηλαδή τους βλέπεις να είναι συνεχώς μαζί.
3: Τα είχαν παλιά. Τα είχαν.
2: Κοίτα, ο Σπανούλης μόνο αυτό δεν μας είπε.
0: Από το παιδικό είναι μαζί.
3: Από το παιδικό είναι μαζί.
2: Είναι σαν αδέρφια. Δηλαδή το λένε και οι ίδιοι ότι είναι πραγματικά σαν αδέρφια και αυτό βγαίνει, ρε παιδί μου, η συνεργασία πολύ καλή που έχουν μεταξύ τους. Βγαίνει. Μιλάει ο ένας και καταλαβαίνει ο άλλος κατευθείαν. Θέλει να πει. Και αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό για την ομάδα. Όταν θα το κάνουν αυτό και οι παίκτες, όταν θα καταφέρει και η ομάδα έτσι να βρεθεί και να μπορεί να λειτουργήσει με έναν τέτοιο τρόπο, νομίζω ότι θα δούμε ωραία πράγματα από τον φετινό Άρη. Και αυτό έτσι μας ανοίγει την όρεξη.
0: Ξέρεις τι σημειώνω εγώ επίσης, που το βλέπω και. Ενδεχομένως εσύ να είσαι καλύτερο στο κομμάτι το στατιστικό, αλλά θεωρώ ότι και οι δύο θα πρέπει να ανατρέξουμε πολλά χρόνια πίσω για να δούμε τι. Όσοι έπαιξαν σήμερα στο παρκέ, Δημήτρη μου, σκόραραν.
2: Ναι. Έχεις δίκιο. 11 παίκτες έπαιξαν. Δεν έπαιξε μόνο ο Μποχωρίδης. Οι υπόλοιποι 11 που έπαιξαν, όλοι σκόραραν. Έχεις δίκιο.
0: Φοβερό.
2: Κοίτα. Είναι φοβερό, όπως το λες. Και στα φιλικά κάπως έτσι ήταν ο Άρης.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ έχουμε άλλο επίπεδο.
2: Έτσι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Κοίτα. Το έχει αυτό ο παίκτης. Δηλαδή, έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι ξεχωρίζουν, αλλά γενικά νομίζω ότι το σύνολο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί πατάει η ομάδα, ότι είναι ένα σύνολο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά, ακόμα και στη μέτρια μέρα του. Δηλαδή σε μια μέρα που στο Ρόμπινσον δεν βγαίνουν τα σουτ, είναι άστοχο στο Μόργαν, επίσης δεν βγαίνουν τα σουτ, είναι πολύ άστοχο στο τρίποντο. Μπορεί η ομάδα, έχει τον τρόπο, ο Δημητρίγιος όπως είπαμε, έχει τον τρόπο να πατήσει μέσα στο γήπεδο, να βρει ταυτότητα και με τους υπόλοιπους παίκτες να μπορέσει να.
0: Και να διαβάσει το παιχνίδι. Εγώ έχω αυτό να πω. Γιατί μπορεί η πρώτη περίοδο να είναι 26-15 και ο Άρης να μην έχει πατήσει στο παρκέ έτσι όπως θα έπρεπε. Αλλά στη δεύτερη περίοδο διορθώνει και τα πλάγια pick and roll τα οποία έφαγε στην άμυνα. Διορθώνει και την άμυνά του με τα rebound. Κυριαρχεί στην κυρολεξία στους εθέρες και αυτό του δίνει μια τεράστια όθηση για να κάνει το παιχνίδι το οποίο θέλει.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένας διαφορετικός Άρης στο δεύτερο δεκάλεπτο σε σχέση με το πρώτο και εκεί πήρε και την όθηση. Δηλαδή παρότι ήταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, νομίζω ότι εκεί πήρε την όθηση για να μπορέσει να καταφέρει να πάρει την νίκη στη συνέχεια. Και φάνηκε και σχετικά άνετα στο τέλος. Επειδή μου την πήρε και σχετικά άνετα την νίκη,
0: ναι.
2: Παρότι δεν είχε καλό ξεκίνημα.
3: Εγώ λέω σε γενικές γραμμές ότι και με την άνοδο του Άρη και με τον ΠΑΟΚ αλλά και με τις δύο μεγάλες ομάδες που έχουμε στο ευρωπαϊκό στερέωμα, τον Παναθηναϊκό
0: και
3: τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, έχει αρχίσει και αποκτά ενδιαφέρον το μπάσκετ, το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα υπάρξουν ωραίες κόντρες, θα υπάρξουν ωραίες.
0: Μα παρακολουθείς και διαφορετικά και τα παιχνίδια του EuroCup, δηλαδή τα παιχνίδια του EuroCup. Κάτω από άλλες συνθήκες.
3: Και ας επικεντρωθούν και οι παράγοντες του μπάσκετ, είτε είναι παίκτες είτε είναι προπονητές στο αγωνιστικό κομμάτι, στο άθλημα, και σ' αφήσουν λιγάκι αυτή την τοξικότητα, το φάουλ, το πέναλτι, το κίνο, το τούτο, για να ευχαριστηθεί και ο κόσμος το άθλημα πολύ περισσότερο. Γινόμαστε μια χώρα που θα μπορεί κάποιος να το ζητήσει και να έρθει να το δει, ας πούμε, να δει τα μάτς, το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακό Άρης, το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκό.
0: Διόλα πιθανό, το είπες χθες, ναι. Και είναι σωστό, διόλα πιθανό στο τέλος της περίοδου να είμαστε σε τρεις τελικούς.
3: Ναι, μια χαρά.
0: Διόλα πιθανό. Δημήτρη, πότε είναι το επόμενο ραντεβού τώρα?
2: Και το πρωτάθλημα το Σάββατο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα το Σάββατο για τον Άρη. 5,5 ώρα παίζει στην Καρδίτσα. Εκείνη την επόμενη πρωτάθλημα. Για το ευρωπαϊκό, την επόμενη Τετάρτη στο Παλέ. Πρώτο μάτς στο Παλέ, νομίζω. Πώς και πώς το περιμένει ο κόσμος του Άρη. Ναι. Το έχει δείξει αυτό, έχοντας εξαντλήσει και τα εισιτήρια στα
0: με την Μπούργο, τα παιχνίδια.
2: Ναι. Με την Μπούργος. Είναι ισπανική.
0: Με την Μπούργος είναι ισπανική, ναι.
3: Έχει σκεφτεί να το κάνει στο Χαριλάου το μάτσο?
2: Κοίτα, πολύ εύκολα θα μπορούσε να το κάνει.
0: Πολύ εύκολα, έτσι πώς το λέει.
3: Είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλο. Το έχω ζήσει, έχω ανέβει επάνω και το έχω ζήσει πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μπασκετικό κοινό ο Άρης. Πάρα πολύ.
2: Ισχύει. Και να σημώσουμε για την Καρδίτσα. Ο Άρης πήρε 500 εισιτήρια, τα εξάντλησε. Και άνοιξε σήμερα Καρδίτσα τα εισιτήρια στις υπόλοιπες θύρες και τα πήρε και αυτά. Τελειώσαν όλα.
3: Okay.
2: Δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Πήγαν δηλαδή και τα έχουν πάρει όλο το κήπεδο, τα έχουν πάρει όλα τα εισιτήρια. Εντάξει, νομίζω ότι.
3: Και καλό θα είναι να ανοίξουν οι πόρτες και στα άλλα μάτς. Δηλαδή να δώσει κάποια εισιτήρια ο Ολυμπιακός στον Άρη όταν θα κατέβει και το καλό θα είναι. Ωραία.
0: Δημήτρη, καλή επιστροφή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
3: Γεια χαρά. Δημήτρης
0: Ωσανλής ήταν εκεί, παρακολούθησε το παιχνίδι από κοντά. Να πούμε ότι για λογαριασμό του Yellow Radio πάνω στη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτά. Τον πιάσαμε εχμάλωτο, τον
0: φέραμε.
3: Ο Κώστας από το Sheffield λέει ότι
0: δεν μπορεί να μας ακούει.
3: Δεν μπορεί να μας ακούει. Ντουέτο θυμάμαι και τα λοιπά. Μια παράκληση, αν γίνεται, να ανεβάζουμε τις εκπομπές και στο demand. Ανεβαίνουν, αλλά δεν ξέρω.
0: Αυτό δεν το ξέρω τώρα. Πλάκα στην πλάκα.
3: Δεν ξέρω με πόσο καθυστέρησε, γιατί λέει εδώ καθυστερούν να ανέβουν. Υπάρχει ένας δάχτυλος εδώ εσωτερικά του στο Μέγκα, ο οποίος καθυστερεί τις δικές μας εκπομπές. Ξέρω ποιος είναι. Εδώ είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Η Ευαγγελία Κοβέου. Εντάξει, δεν κάνει τάχιστα αυτή τη δουλειά και τα λοιπά. Μπορείς, άμα θέλεις, φίλε Κώστα, να την πάρεις ένα τηλέφωνο τώρα εδώ χάμω, να τις τα ρίξεις, να τις τα χώσεις για να κάνει πιο γρήγορα.
0: Και εμείς θα κάνουμε όταν ακούμε.
3: Είμαστε ακόμα πολύ φρέσκοι, αδελφέ, και καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι λιγάκι. Θα γίνουν, ναι, αλλά θέλει λίγο υπομονή, θέλει λίγο μια αυτή. Εδώ τώρα κάνουμε εκπομπή από το στούντιο.
0: Το production
3: και όχι από το μεγάλο που κάνουμε.
0: Το κανόνι,
3: γιατί αλλάζουμε εκεί τώρα τα διάφορα, βάζουμε κουρτίνες.
0: Το κάνουμε φαντασμαγορικό, παιδί.
3: Βάζουμε
0: μου.
3: Κουρτίνες, βάζουμε εξαπτέρυγα, βάζουμε διάφορα για να μπορούμε να κάνουμε και χορευτικά και διάφορα άλλα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μας έχεις δει με την Ευαγγελία να χορεύουμε. Χάνεις.
0: Και όταν τους δεις, θα χαθείς.
3: Ναι. Δεν θα ξαναδείς τίποτα άλλο. Γνωστική.
0: Ο Αντώνης είναι από την Ικαρία.
3: Ο Αντώνης είναι από την Ικαρία. Είναι...
0: Ναι, μόνο αυτός μπορούσε να μετράει 6 rebound και 7 assist στο Βαλαντσιούνας.
3: Ναι, έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι, γιατί είναι. Δεν ξέρω, μήπως είπα εγώ καμιά σαχλαμάρα προηγούμενα και με διορθώνει.
0: Ως προς το νούμερο. Ναι.
3: 2-11-016-104-6 για τα τηλέφωνά μας ή στο 6981-041-046 στο Viber και στο WhatsApp. Σύντομα και στο Live24, αν και μας ακούτε από το Live24, ακόμα δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε. Ο Δημήτρης Κοντός φαντάζομαι ότι τα επόμενα χρόνια θα το τακτοποιήσει.
0: Ναι ρε, εντάξει, είναι σε βάθος
3: χρόνου, δεκαετίας.
0: Είναι σε βάθος τριετίας.
3: Έτσι γίνονται όμως οι καλές.
0: Μέχρι το 30 που λέει και ο Μητσοτάκης.
3: Έτσι γίνονται οι καλές δουλειές.
0: Να πούμε και τα άλλα αποτέλεσμα, γιατί πιάσαμε την ιστορία και δεν είπαμε.
3: Πιάσανε από τα μούτρα.
0: Μας πιάσανε από τα μούτρα και καλό είναι αυτό. Επικοινωνίας είναι η εκπομπή. Η Ντουμπάι έριξε στα
3: και επικοινωνίας.
0: Ναι.
3: Και επικοινωνίας.
0: Ντουμπάι Μπαρσελόνα 94-87, παρακαλώ. Θεωρώ το ότι ο κύριος.
3: Δεύτερη νίκη η Ντουμπάι.
0: Δεύτερη νίκη η Ντουμπάι. Χαμογελάει ο κύριος Πασκουάλ και ρίχνει και ένα κλείσιμο μάτι στην Μπαρσελόνα, οι οποίοι σκεφτόντουσαν.
3: Το ήθελα αυτό το μάτσο.
0: Το ήθελα αυτό. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84.
3: Να η Ανατολού που δεν την είχε σε εκτίμηση.
0: Όχι, δεν την είχα σε εκτίμηση. Περίμενα ακόμα να
3: έχει κάνει καλές.
0: Έχει κάνει καλές μεταγραφές. Ναι. Αλήθεια.
3: Η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ δεν ξέρω τι κάνει.
0: Εντάξει, η Ρεάλ όμως δεν είναι ψωμάτι που την ξεγράφει.
3: Όχι, δεν την ξεγράφει, αλλά έχει ξεκινήσει 2-2.
0: Ναι, 2-2.
3: Χάνει από την Ντουμπάι, χάνει και από την Εφές.
0: Ναι, ναι.
3: Οκ.
0: Και από την Εφές, έτσι πως δείχνει, χάνει και καθαρά. Από την Ντουμπάι τουλάχιστον πήγε το παιχνίδι στην ΚΟΠ. Τέλος πάντων. Η Μπάγερν έχασε στην έδρα της από τον Ερυθρό Αστέρα, Τσρέντνα Σβέζδα.
3: Ναι.
0: Η Χαποέλ Τελαβίβ έχασε, παρακαλώ, από τη Βαλένθια, η οποία με σκορ 81-111.
3: Έλα ρε.
0: Η Βαλένθια.
3: Που την είχαμε λίγο, ότι ξέρω εγώ.
0: Αποδυναμώθηκε και.
3: Ναι,
0: όντως αποδυναμώθηκε.
3: 2-2 και η Βαλένθια.
0: Κάνει 2-2 και η Βαλένθια. Δείχνει πραγματικά το ότι μέχρι τώρα ότι η περσινή της πορεία. Δεν μπορεί κάποιος εύκολα να τη χαρακτηρίσει ως πυροτέχνη μας. Περιμένουμε να δούμε και αυτή τη χρονιά με τη Βαλένθια.
3: Και έχασε παίχτες, έτσι.
0: Βέβαια, φύγανε και σημαντικοί παίχτες. Καλά, μόνο το Μοντέρο να βγάλεις.
3: Ας το Μοντέρο, γιατί αυτός που ήρθε στον Παναθηναϊκό λίγος είναι.
0: Όχι. Ο Μπαντιού.
3: Ναι, ο Μπαντιού.
0: Όχι. Έχει χάσει παίχτες.
3: Ναι.
0: Λοιπόν.
3: Και έχει χάσει κι άλλους, δεν είναι μόνο.
0: Ναι, έχει χάσει κι άλλους. Ναι. Λοιπόν. Μπασκόνια κέρδισε. Όχι. Ναι. Ναι. Καθίστε ρε, παιδιά, γιατί εδώ. Όχι. Ναι.
3: Μπασκόνια. Κέρδισε ή έχασε τελικά.
0: Περίμενα, ρε παιδί.
3: Θα σου δώσω μία με τα ακουστικά στο κεφάλι.
0: Ναι. Βαλένθια, Μπασκόνια 111-87. Λοιπόν, κάτσε. Έχω κάνει κάτι λάθος. Περιμένετε.

0: ακολουθώ σε αυτό το.
1: Μέχρι να κάνει τι ανασκαφέ ο Μιχάλης, να μάθουμε αν η Μπασκόνια κέρδισε ή έχασε. Θα πάμε στο φίλο στο τηλέφωνο. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Για χαρά.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Για χαρά, τι κάνουμε.
2: Είμαι ο Βαλάτης από Καλλιθέα.
1: Καλώ ναι. Στο Βαλάτη.
3: Γεια σου, Βαλάτη.
2: Που σα γράφω.
3: Ναι.
2: Είπα να πάρω σήμερα.
1: Ωραία, καλά κάνει. Για πες.
2: Ήθελα να πω και για το μπάσκετ.
1: Βεβαίως.
2: Ήθελα έναν παίχτη να είχαμε και θα παίρναμε σήγουρα την Ευρωλίγκα σήμερα, φέτος και ITT.
1: Για πες ποιον.
2: Τον Οσμάν.
1: Τον Οσμάν. Εντάξει.
2: Αλλά δεν θα μας τον έδινε ο Γιαννακόπουλος.
3: Γιατί πιστεύεις ότι Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Πιστεύεις δηλαδή ότι ένας παίκτης σαν τον Οσμάν θα έλειπε από τον Ολυμπιακό. Λείπει από τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, επικεντρώνονται όλοι σε ένα τριάρι που μπορεί να χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Αλλά...
2: Απλώς νομίζω.
1: Δηλαδή, αντί για τον Οσμάν, αν έπαιρνε σε ρωγό τον Χεζόνια ή τον.
2: Όχι, ξέρεις από ποια άποψη ότι βάζει πολλά τρίποντα.
1: Γιατί αυτοί που σου είπατε δεν βάζουνε.
2: Δεν ξέρω, τον Οσμάν τόσες φορές τον έχω
3: βάλει. Τον Οσμάν, ρε παιδί μου. Τον Οσμάν, ρε
1: φίλε, εντάξει.
2: Τα βάζει με κλειστά μάτια.
1: Ο Μπιμπέροβιτς δεν τα βάζει. Ο Ντιαλό δεν τα βάζει.
2: Τέλος πάντων. Απλώς να είχαμε έναν που να βάζει πολλά τρίποντα αυτό.
1: Να βάζει πολλά τρίποντα, εντάξει. Ο Οσμάν, ναι. Οσμάν βάζει, αλλά και αυτοί που σου είπα και αυτοί βάζουν.
2: Ναι,
3: όχι ότι ο Οσμάν είναι εξαιρετικός
1: παίκτης.
3: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι δηλαδή στην.
3: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα κολλούσε γενικότερα στην νοοτροπία μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Οσμάν. Έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Είχα πάρει και στην παλιά εκπομπή που ήσουν Μπάμπη.
3: Ναι.
2: Εκεί είχα πρωτομάθει ότι έφυγες, αλλά δεν είχαν πει πού θα πας. Αλλά ναι. Εγώ το
3: δεν ήξερε και ο ίδιος γι' αυτό.
1: Δεν πειράζει μόνο, εντάξει.
2: Μα το είχα καταλάβει, λέω, αφού θα ανοίξει, λέω, το Mega News, που θα πάει.
1: Ναι. Εντάξει. Θα μπορούσα να πάω στο Mega Stop.
2: Ναι.
3: Mega Star.
2: Ναι, δεν το είπα. Τους είχα πάρει σήμερα τηλέφωνο, γι' αυτό πήρα και σε σένα, και τους είπα ότι επειδή πηγαίνουν οι κόσμος από εκεί, πηγαίνετε να πάτε και καμιά βόλτα από εκεί για εκπομπή. Μου λέει, μπορούμε να πηγαίνουμε, ο καθένας λέει κάθε φορά, λέει.
1: Μάλιστα.
2: Και εσείς, μου λέει, να πηγαίνουμε ο καθένας κάθε φορά.
3: Γερή να είναι, μπορείτε να ακούσει. Εντάξει.
1: Εντάξει, μπορείτε.
2: Ναι, μπορεί, λέω. Ειδικά στο Σταύρο, ας πούμε, επειδή ξέρω ότι κάνετε και παρέα και τέτοια.
1: Ο Σταύρος είναι φίλος και θα παραμείνει φίλος.
2: Ναι, είναι,
1: και όλα τα παιδιά είναι φίλοι μου και τα έχω... Τα έχω μεγαλώσει, τα έχω αναθρέψει. Δεν υπάρχει κανένα.
2: Χρόνια τον σε άκουγα χρόνια.
1: Από μένα δεν θα ακουστεί καμία κακή κουβέντα ποτέ και για κανέναν.
2: Και μου είπανε, γι' αυτό μου είπανε, μου λέει, άμα πούνε, λέει, ο καθένας μας θα έρχεται από μια βραδιά, λέει, να κάνουμε εκπομπή.
1: Okay.
2: Λέω, εντάξει. Μακάρι να τους καλέσετε από μια φορά, έτσι να γίνει λίγο.
1: Είμαστε ανοιχτοί, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
3: 24 ώρες 24 σαν την πιπή.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε, Βαλάντη, να σε καλά.
2: Και είπα κιόλας ότι. Για σένα, Μπάμπη, ότι είσαι ο μοναδικός που μου διαβάζεις όλα τα μηνύματα.
1: Τα διαβάζω, ρε παιδί μου, ό,τι πέφτει επάνω μου το διαβάζω.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: εγώ το λέω και
1: καμιά,
2: γιατί στέλνω κι αλλού,
1: καμιά φορά,
2: είσαι ο μόνος που μου τα διαβάζει όλα.
1: Καμιά φορά ξεφεύγουν τα μηνύματα, γιατί είναι πολλά και τρέχουν προς τα κάτω και δεν μπορώ να τα πιάσω.
3: Τα πιάνω εγώ, μη στεναχωριέσαι.
1: Έχω γίνει και λίγο αργοκίνητος, αλλά...
3: Τα πιάνω εγώ.
1: Εντάξει,
2: δεν το περίμενα.
1: Γράψε τώρα, να κάνουμε ένα τεστ. Γράψε κάτι κακό για τον Άρη, να δούμε αν θα το πιάσει. Γράψε κάτι κακό για τον Άρη. Τώρα, σε προκαλώ. Στείλε ένα μήνυμα και χώσε στον Άρη. Χώσε στον Άρη.
2: Όχι, μωρέ, και το Μιχάλη δεν τον ήξερα. Εγώ από τον αδερφό μου τον έμαθα.
1: Ναι.
2: Γιατί δουλεύανε και μαζί.
1: Ο αδερφός
2: σε αθλητική εφημερίδα.
1: Τι δουλειά κάνει ο αδερφός?
2: Τώρα είναι συνταξιού, τέλος πάντων, τώρα δεν είναι συνταξιούχος, ήταν στο φωτομοντάζ.
1: Α, ήταν στους τεχνικούς.
2: Ναι,
1: στους
2: αθλητικές εφημερίδες, τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να πω.
1: Πες μου, ρε, τι έχουμε.
2: Νομίζω, ή στο Φίλαθλο, στο Goal News.
1: Ωραία, μια χαρά.
2: Ναι, εντάξει, απλώς λέω μήπως απαγορεύεται.
3: Όχι, ρε, τίποτα δεν απαγορεύεται, τίποτα. Εμείς εδώ είμαστε ανοιχτοί σε όλα.
1: Δεν απαγορεύεται τίποτα.
2: Λέω, μη ξέρω ότι είσαι λίγο.
1: Μόνο μη
2: με δίρεις, μη σε πιάσει καμιά γριάδα, ρε Μπάμπη.
3: Όχι, ρε, δεν το λέω.
1: Μην ελικιάσεις την Ευαγγελία και την Κατερίνα. Όλα τα άλλα επιτρέπονται. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
1: Να σε καλά.
2: Εντάξει.
1: Άντε, για χαρά. Εντάξει, για χαρά.
3: Γεια σου. Να σε καλά, Βαλάντη μου.
1: 2-11-016-104-6. 6-9-81-041-046. Πού πάμε τώρα, πάμε.
3: Κάσα να πω το αποτέλεσμα. Δεν θα με πήρε.
1: Πες τα αποτελέσματα, βάλε και ένα τραγούδι να. Ναι.
3: Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, πάμε. Φενέρ, Μπάγερν, κατοστάρα τη Φενέρ. 76 Μπάγερν και πολλά τη ήταν. Εθρό Αστέρα, Χαποέλ Τελαβίβ. Δεν πάμε καλά, κρέντο Σβέστα, τα είπαμε κιόλα. Έχασε 81 στην έδρα τη από την Χαποέλ, 81-80. Βαλένθια Μπασκόνια, το 111. Κάναμε το λάθο. Την Μπασκόνια, το Ιβυρικό Ντέρμπι, κυριάρχησε η Βαλένθια. Είχαμε και Ιταλικό Ντέρμπι, οι δύο κλασικοί, το κλασικό του Ιταλικού μπάσκετ, εκεί που συναντιέται η Μπολόνια με το Μιλάνο. Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια κρίθηκε στο καλάθι 87-85 και Παρί με Παρτιζάν. Η Παρτιζάν τα πάει πολύ καλύτερα από την αιώνια αντίπαλό της, τον Ερυθρό Αστέρα. 92-79 στην έδρα της Παρί. Αύριο είπαμε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, έχουμε και το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα τα πούμε φυσικά και για αύριο το βράδυ και θα έχουμε ολοκληρωμένη την αγωνιστική της Ευρωλίγα. Πάμε μουσικούλα, Ευαγγελία, και όταν επιστρέψουμε, παιδιά, έχουμε πολύ πράγμα.

0: Αύριο έχει, γιατί τα είπαμε, να ολοκληρώσουμε. 9 και 5 Μακάμπι Μπεσικτάς. Τι γίνεται τώρα αυτά ρε παιδιά που τα πάνε όλα στη Λίγουσα. Εγώ ήξερα την Μακάμπι. Τέλος πάντων, Μακάμπι εγώ θα πω Μπεσικτάς και ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν. Έχουμε γραμμή, πάμε στη γραμμή.
1: Χαίρετε.
2: Γιώργο. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι εγώ.
1: Έλα, ρε Γιώργο.
2: Εγώ είμαι. Ναι.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παίρνε κανένα τηλέφωνο να σταματήσει να μιλάει. Συνέχεια μιλάει ο άνθρωπος τώρα. Δεν είναι,
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Θα ρωτήσω τι
0: θέλεις. Ρε αδελφέ, επειδή εσένα σε έχω και εμπιστοσύνη, να πούμε τώρα, όχι είτε από αυτός εδώ αριστερών μου, ο οποίος είναι προβοκάτορας. Εσύ που είσαι στην Αγγλία, είσαι κοντά στη Γαλλία.
1: Δίπλα, ρε.
0: Μην πετυχαίσαι όταν μιλάω με τον Γιώργο. Ρε τη γραβάτα. Λοιπόν, Γιώργο μου, κοντά δεν είσαι?
2: Πιστεύω ότι είμαι κοντά, ναι.
0: Φαντάζομαι, θα άκουγες πανηγυρισμούς, έτσι?
2: Όχι μόνο αυτά. Κλείσαν τον Ντόβε, ρε.
0: Να το ρε, να το ρε, πάντα ρε.
1: Τι είναι αυτός, ρε.
0: Πρέστα ρε, Γιώργα ρε. Αδελφέ μου.
1: Πού τον ευρύκα ρε τον άνθρωπο, ρε. Πού τον ευρύκα ρε, εντάξει.
0: Πες τα ρε Γιώργο.
1: 514 χιλιόμετρα έκανα να πάρω τον ευρώ, ρε φίλε. 514 χιλιόμετρα. Και ψώνεις από Σβέρκο.
2: Έχει ψωνίσει από Σβέρκο, αλλά άκου θα σου πω, είναι από με τους Αλιανούς, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
2: Μου βγάζουν μια θετικότητα πολύ, με πολλούς Αλιανούς που έχω μιλήσει. Και η πλάκα ξέρεις ποια είναι, ότι εγώ έχω τον γαμπρό μου Αριανό.
0: Τι θα έκανε.
1: Εμένα ήταν ο καλύτερος μου φίλος, ο Ξανθός, ρε φίλε. Τι άλλο να κάνω.
2: Άκου κάτι, θα το πω τώρα, θα το πω τη ιστορία. Όταν γεννηθήκαν τα παιδιά, τα νύψια μου δίδυμα αγόρια, εγώ ήμουν στην Ελλάδα ακόμα, τους αγόρασα δύο φορμάκια του Ολυμπιακού, όπως αντιλαμβάνεσαι. Τα παιδιά να μπουν στο σωστό δρόμο, τα βλέπει εκεί ο Αρχισκούλικας, όπως τον λέω, από Θεσσαλονίκη. Τι να αυτά, ρε μου. Τι είναι αυτά ρε, μου λέει, τα παιδιά σε μερέ, πάει και τους παίρνει να πούμε εκεί στο λες του Άρη και τα λοιπά. Έφυγα εγώ μετά στο εξωτερικό, μετά από κανένα τρίμηνο για ένα σοβαρό θέμα που προέκυψε.
1: Λοξοδρόμησα.
2: Λοιπόν, ναι, και ξαφνικά μαθαίνω η μητέρα μου ότι τα παιδιά μόλις πήγαν πρώτη δημοτικού, παιδιά σου, μιλάω ειλικρινά. Μετά από 15 μέρες πήγαμε σπίτι και η δίκη του λέει: Παπά, πάρε τις στολές. Από σήμερα είμαστε Ολυμπιακοί. Μας κορυδεύουν όλα τα παιδάκια στο σχολείο. Σοβαρά μιλάω. Και ο ένας είναι, και τον έχω κάνει. Και είμαι και περήφανος πολύ, γιατί τώρα τελείωσε. Τελείωσε. Άκου μπάμπι κάτι, Γελεάνη. Τελείωσε στη σχολή. Δεν θα πω ποια σχολή, στρατιωτική. Έγραψε όλα τα μαθήματα πρώτος. Σε όλα. Και επειδή ήταν και κολυβητής, τους πάτσε και στο κολύβι. Σκέψου ότι έκανε τα 50 τα έκανε σε χρόνο ρεκόρ που οι άλλοι ακόμα θα πέφτανε.
1: Να είναι γερός και
0: δυνατός. Να είναι γερός και να τον καμαρώνεις.
2: Και κάποιος άλλος ρε φίλε είχε μέσο και δώσαν την πρωτιά στον άλλον.
0: Δεν γίνονται. Ψέματα λες. Τώρα άρχισε τα ψέματα.
2: Στον αληθιό μου τη δεύτερη θέση για να μην πάρει την υποτροφία.
1: Δεν έχουμε ανάγκη ρε. Προχώρα ρε.
2: Έτσι. Πάμε τώρα να πω κάτι. Άκουσα τον Πάπη προηγουμένως και είπε μια ιδέα να μαζευτούν να δώσουμε εισιτήρια στους Αριανούς. Δεν ξέρω αν το μπασκετικό υλικό των Αριανών, το οπαδικό, είναι το ίδιο με το ποδοσφαιρικό. Αυτό δεν το γνωρίζω. Θα μπορέσετε να μου βοηθήσετε εσείς μόνο σε αυτό. Είναι το ίδιο ή είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Στην πλειοψηφία του είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό. Σε όλο το μπασκετικό κοινό, σε όλες τις ομάδες είναι διαφορετικό.
0: Ναι, στον Άρη ακόμα περισσότερο. Ναι.
2: Πολύ ωραία. Γιατί όταν παίξαμε με τον Άρη, εγώ το έχω παράπονο αυτό. Πολύ, πολύ παράπονο αυτό. Ότι τώρα μου στέλνει και ένα μήνυμα ένας Παναθηναϊκός. Ρε Μπέλο, είναι μπασκετικός. Ρε Μπέλο, έλα να σου πω κάτι. Όπου ο Ολυμπιακός βρίσκει πράσινα, τέτοιες πλάκες τους κάνει, ρε. Μην μου στέλνεις μηνύματα, βγαίνεις στο Μέγα, ρε. Πού θα βγω, ρε. Στον πρώτο σταθμό της Ελλάδος θα βγω, στον πρωταθλητή, πού θα βγω.
1: Να του πεις, κάτσε να κάνουμε ένα challenge. Θα μείνεις στη γραμμή, θα πάρει και ο Μπέλος, Θα βγούμε στον αέρα και να τα πείτε.
2: Αλλιώς. 2-11-016-104-6.
1: 2-11-016-104-6.
2: Του δίνουμε. 104-6, 1-0-4-6. Μπέλο, μην μπερδευτεί, γιατί και Παναθηναϊκός, Κατάλαβε.
1: Αν δεν πάρει τηλέφωνο, θα θεωρήσουμε όλα ότι κότεψε.
2: Έτσι, μ' αρέσει.
1: Βάζουμε σηματάκι.
2: Δεν τον έχω για τέτοιο, και έχει ωραίο μαγαζί στο Περιστέρι.
1: Ωραία,
2: θα καλύτερα.
1: Θα πάω να φάω κιόλας. Λοιπόν, βάζουμε σήμα, τραγουδάκι και περιμένουμε τον Μπέλο.
3: Mega News 104,6.
4: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: τα ίδια.
1: Δεν κότεψε ο Μπέλος, πήρε τηλέφωνο. Μας ακούς?
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Μπέλο, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας κύριε Μπάμπη.
1: Καλησπέρα σας, είναι στο άλλο τηλέφωνο κύριο Γιώργος. Μπορείτε καταρχήν να χαιρετηθείτε και να τα πείτε, να τα ακούσουμε.
2: Να
1: τα
2: ακούσουμε. Και να γιορτηθούμε, γιατί από το πρωί είχαμε ένα brief, μου στέλνε μηνύματα και του στέλνε μηνύματα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, του στέλνε ένα μήνυμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπέλος, πρώτα απ' όλα να πω κάτι, είναι Παναθηναϊκός, αλλά Παναθηναϊκός που μπορεί να συζητήσει, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Θα σας ακούσουμε, κύριε Γιώργο, με τον κύριο Μπέλο. Ορίστε.
2: Λοιπόν, μπασκετικός έχει πολλές γνώσεις το μπάσκετ και νομίζω. Που δεν νομίζω, είσαι στον Τρίτονα γραμματέας ή στο ταμείο, τι είσαι? Κάτι είσαι εκεί με τον Τρίτονα, δεν είσαι ή κάνω λάθος?
3: Είμαι.
1: Ιστορικό.
2: Έτσι.
1: Μια από τις ιστορικές
2: ζωές. Δύο μέτρα.
3: Στην αλφα είναι, κύριε Μπάμπη.
1: Γιατί? Οικονομικά. Οικονομικά βέβαια, έτσι.
3: Το αναμενόμενο.
1: Αλήθεια, για πες μου, το μικρό καταρχήν.
3: Σωτήρης.
1: Για πες μου. Τι χαλάει ο Τρίτονα σε αυτή τη...
4: Να μην του χαρίσουμε ένα τραγουδάκι. Γεια σου Μπέλο, γεια σου Μπέλο, με το πράσινο καπέλο.
1: Ωραίος.
3: Σωστός ο κύριος Λιάνης.
1: Λοιπόν, για πες μου, τι χρήματα χρειάζονται για να έχουμε μια ομάδα εκεί σε αυτή την κατηγορία?
3: Στις εθνικές κατηγορίες λοιπόν, της Α2, να μην πάμε στη Β' Εθνική, πριν την Α1, η τελευταία χρονιά το budget ήταν γύρω στις 430.
1: Α, είναι τόσο, μάλιστα. Είναι,
3: με τα χρήματα αυτά παίζεις και Α1.
1: Είναι κάμποσα. Είναι κάμποσα γιατί ξέρω πώς λειτουργούν. Ξέρω πώς λειτουργούν οι ομάδες αυτές τις κατηγορίες, πώς βάζουν το χέρι στην τσέπη για να μπορούν να πληρώνουν τα παιδιά κτλ. Είναι γνωστά αυτά.
3: Δεν είναι μόνο πληρωμές, είναι ναι, σπίτια τα... για Αμερικάνους.
1: Το σπίτι,
3: αυτοκίνητα,
1: το... Ναι.
4: Καλά, αυτό είναι και το αρνητικό που θέλω να πω εγώ. Τα ξέρετε, δεν γίνεται τώρα σε αυτές τις κατηγορίες τώρα να
1: πούμε. Να έχουμε Αμερικάνους.
4: Έλα.
2: Πρώτα απ' όλα, Μπάμπη, να πω κάτι.
1: Για πες. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα όλα. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα όλα.
2: Ωραία. Ναι. Πρώτα απ' όλα, πούμε για το μαγαζί του Σωτήρη. Θέλω να το πούμε.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί είναι πολύ καλό μαγαζί, έχω ακούσει.
1: Ωραία.
2: Και να πει ποιο είναι το μαγαζί, θα το πει ο ίδιος. Το όνομα και που είναι, Περιστέρι είναι. Εντάξει, είναι λίγο Περιστέρι, δεν είναι μεγάλο, ξέρεις, εντάξει.
1: Περιστέρι, εγώ πηγαίνω στο Περιστέρι γιατί είναι ο γιος μου και έχει ένα περίπτερο, ρε φίλε.
3: Έχουμε και ένα κοινό γνωστό, να μην πω το όνομά του τώρα, να το πω το κινητά, το κινητά.
1: Τον Ιάκουβα.
4: Το Ιάκουβα, ρε.
1: Τι να μην πει στο τηλέφωνο, εδώ είναι φίρμα ο Ιάκουβας, ρε φίλε.
4: Πλάκα κάνεις.
3: Πρώτα... Δουλεύαμε πολλά χρόνια μαζί στο Μπουρνάζι με τον Ιάκουβα.
1: Ο άνθρωπος αυτός, ο Ιάκουβας, επειδή δεν γνωρίζεις τώρα, θα στα πω εγώ δηλαδή. Μιλάμε ότι είναι ευεργέτης μας, δηλαδή εδώ αυτός μας δίνει 5 παιχνίδια κάθε εβδομάδα
4: και δεν πέφτει κανένα.
1: Και δεν πέφτει κανένα. Όλα και τα 5.
4: Ναι, όλα.
3: Σωστό.
1: Έχει χάσει παιχνίδι που έχει γίνει. Τι άλλο να σου πω τώρα, δηλαδή. Παιχνίδι
2: και
1: που
2: είμαστε
1: έχει...
2: και μια παρεούλα. Είναι ο φίλος μου ο Χάτζημαν που θα πρέπει να τον καλέσουμε στην παρέα να αρχίσει να βγαίνει. Ολυμπιακά ο Μανώλης.
1: Ναι.
2: Είναι ο Δημήτρης ο Στρατάκης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος σε προηγούμενο σταθμό, τον οποίο θα σας πω. Νομίζω ότι έχει κάνει εκεί. Το βιογραφικό του Σεσάρια, κοιτάξτε το αυτό.

0: Πού είναι, στο Μπουρνάζι είναι.
1: Πλατεία Μπουρναζιού, αφού ξέρεις πού είναι τα έμπολοι.
0: Μπράβο.
1: Απ' την πίσω μεριά από τα έμπολοι. Απέναντι πίσω το τμήμα.
0: Θα έρθω με Ιάκουβα.
2: Ναι, πάλι είναι και το τμήμα κοντά. Πήγαινε με τον Ιάκουβα. Είναι κοντά το τμήμα. Άκουσε τι είπε ο άνθρωπο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι κάναμε.
2: Ο Ιάκουβα, γιατί δεν στο είπε αυτό, ήταν ο πρώτο άνθρωπο ο οποίο πούλησε κινητό πριν βγουν τα κινητά.
0: Ναι. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, για να το τελειώσω εγώ τώρα, μπασκετικά, εγώ στο μπάσκετ δεν έχω τις γνώσεις που έχει ο Σωτήρης ή ο Λεάνης. Mm. Αυτό όμως που έχω, έχω κάποιες γνώσεις, αλλά δεν έχω αυτές τις γνώσεις. Έτσι. Πρέπει να ξέρει ο καθένας ποιες είναι οι δυνατότητες του. Αυτό που είδα λοιπόν εγώ στον Ολυμπιακό, σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει, όταν ο Ολυμπιακός είναι περίπου στο 25 με 28% στοχεία στα τρίποντα, χωρίς το Μιλουτίνοφ μέσα, και βάζει από 95 έως 105 πόντους σε κάθε παιχνίδι, όταν θα αρχινήσουν να μπαίνουν στα τρίποντα του Ολυμπιακού, το σκορ δεν θα πέφτει κάτω από τους 100. Αυτό βλέπω εγώ.
2: Ναι.
3: Και αμυντικά ο Ολυμπιακός και στα δύο παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ και σήμερα, γιατί πρέπει να είμαστε λίγο έτσι πιο, φάνηκε άτυχος. Η ευστοχία τους ήταν απίστευτη των Αλωνών. Από όπου και να σουτάραν μπαίναν μέσα. Έτσι, ναι, δεν είναι.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι τέτοια ομάδα πάντως. Θα σου το πει και ο Μπέλο. Ο ΠΑΟΚ είναι τέτοια ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία θα βασιστεί πάνω στο τρίποντο και στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία.
1: Θα πω για το Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει σε δαιμονιώδη φόρμα το Φουρνιέ που μπορεί να το αλλάξει το μάτσα να πάω στο αρκετή.
2: Ναι, ναι. Γιατί όπως έλεγε Μπέλο μου και ο μεγάλος Ξανθός, το μπάσκετ είναι το λιγότερο ομαδικό άθλημα από όλα τα ομαδικά.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
3: Έτσι.
2: Αυτό είναι. Γιατί άμα βρεθεί τη μέρα τον Μπέλο και βάλει 30 πόντους, άντε τώρα φτιάχνεσαι με το πινακάκι.
3: Αυτά σήμερα θα σου πω τι έγινε, ρε παιδί μου. Εμείς όταν βλέπουμε ένα πράσινο χρώμα, σε λαφνιάζουν. Πολλά είναι πράσινα.
0: Εκεί εσύ να ξύνεις πληγές τώρα. Να ξύνεις πληγές.
2: Πες τα Σωτήρη. Πες τα Σωτήρη.
3: Από αυτή τη Ζαλγύρη που είδα εγώ, ναι, πολύ δύσκολα θα περάσουν πολλές ομάδες.
2: Παιδιά, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι 20 ομάδες φέτος.
0: Γεγονός είναι ότι έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Αρκεί να το δείξουν στο
2: παρκέ.
0: Στο παρκέ.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή οι επενδύσεις.
3: Θέλω λοιπόν να τελειώσω αυτό που έλεγε ο φίλος.
0: Που έχουν κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιες και νομίζω πρέπει να το δούμε στο παρκέ.
3: Όπως είπε ο φίλος ο Μπάμπης προηγουμένως, είπε να καλέσουμε τους φιλάδους του Άρη, αν είναι το μπασκετικό κοινό διαφορετικό από το ποδοσφαιρικό, νομίζω ότι θα μπορέσουν να συνυπάρξουν με στο ΣΕΦ ή στα Ιώσια που θα τους καλέσουν.
2: Εγώ νομίζω ότι σε επίπεδο, όταν δεν υπάρχει επίπεδο οργανωμένων, γιατί αυτό ήθελε ουσιαστικά.
0: Όπως κατάλαβε ο Σωτήρη.
3: Έπεσε ο Άρης τώρα με μια ομάδα πριν μια εβδομάδα και έβγαλε τις μανάδες των φιλάδων του Ολυμπιακού.
0: Όπως κατάλαβε ο Σωτήρης, επειδή
2: σε έβαλε
0: να πάρει τηλέφωνο για να μιλάει αυτός τώρα, έτσι, κατάλαβες.
3: Τον έβαλε να πάρει τηλέφωνο για να του δώσω όλο τον χρόνο τώρα. Τον αγαπάω πολύ, το ξέρει, να του κάνω και μια διαδρομή στο μαγαζί του, γιατί είναι πολύ καλό παιδί ο Σωτήρης. Έλα, έλα, του μάρει Παναθηναϊκός, τι να του κάνω. Αλλά.
2: Το ίδιο λέει και για σένα.
3: Ναι, το ίδιο λέει και για μένα, από το διαβόλο. Σωτήρη, μίλα, δεν σε μίλησε, μην τρώει τα παιδιά.
0: Εγώ θα πάω. Εγώ θα πάω με τον Ιάκουβα να φάω στο μαγαζί του και μετά θα μιλήσω.
1: Όποτε θέλετε.
0: Θα πάω να φάω πρώτα και μετά θα μιλήσω. Σας ευχαριστώ.
3: Πώς το βλέπεις τον Ολυμπιακό, πες μας τον Ολυμπιακό, πώς το βλέπεις μπασκετικά, πες μας.
1: Καλύτερο από πέρσι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, το Παναθηναϊκό, περίμενε να μας πει και για τον Παναθηναϊκό πώς
0: για
2: τον
0: Παναθηναϊκό, ναι.
2: Πώς τον βλέπεις, Σωτήρη?
1: Πολύ καλύτερο από πέρσι.
2: Ναι. Καλά, εγώ τον βλέπω πολύ καλύτερο από πέρσι.
0: Και λόγω προπονητή.
1: Αλλά μόλις γυρίσουν και οι υπόλοιποι από ό,τι πιστεύω.
2: Ναι.
0: Με τον Αν τι γίνεται.
2: Τι γίνεται, μπαίνει και αυτό στο πρόγραμμα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν είπα ότι δεν είναι. Πότε υπολογίζει η ομάδα ότι θα μπει και τα λοιπά. Αυτό λέω.
1: Εγώ να σου πω, πιστεύω ότι ο Νάνι με τον Ναμπράντοβιτς θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ που έχει παίξει η ζωή του. Εάν θέλει να ακολουθήσει την ομάδα.
2: Και εγώ πιστεύω ότι αν το συνδυάσει και με τον Κοντό από το Περιστέρι, το φίλο σου,

0: που έφερε. Ναι, εκεί πιστεύω ότι ο
1: Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν, θεωρώ ότι εκεί θα κάνει ο Παναθηναϊκός πράγματα τα οποία θα είναι πραγματικά εξαιρετικά.
1: Δυνατή ομάδα φέτος είναι και ο Ιτούδης, έτσι. Παρόλο που κάνει κηδεία στην πρώτη αγωνιστική με την έδρα του.
0: Εγώ στο τρίτο σου πω κάτι. Πιστεύω... Εγώ πάντα τον Ιτούδη αρχίζω και το φοβάμαι στο δεύτερο γύρο.
1: Όπως το πες, όπως το πες. Εκεί ξεκινάνε και ανεβαίνουν οι Ισραηλοί.
0: Δεν ξέρω, οι ομάδες του Ιτούδη πάντα. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις ομάδες του Ιτούδη. Οι ομάδες του Ιτούδη πάντα έχουν ένα

0: Βέβαια, έχει φτιάξει πολύ δυνατή ομάδα αυτή. Έχει πολλά λεφτά.
1: Καταρχήν έχουν πάρα πολλά λεφτά. Εσύ τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε.
0: Και έχουν 12 εισάξιους παίχτες.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι το Euroliga.
2: Δηλαδή τον Άρη τον κερδίζει, ρε.
1: Έλα ρε τώρα, πια είναι δυνατόν. Μίλασε τώρα στον άνθρωπο τέτοιο, θα σε.
0: Κοίτα το... να δει κάτι. Εγώ πιστεύω ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φέτος θα διεκδικήσουν πράγματα.
1: Βέβαια, ρε. Βέβαια θα διεκδικήσουν. Φυσικά και θα διεκδικήσουν.
3: Πάντως ο Λεάνη, επειδή λες τον Άρη τον κερδίζει, ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Παναθηναϊκό δύο παιχνίδια. Το ένα το έχασε στον πόντο, το άλλο το πήρε. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τον Άρη. Εγώ προσωπικά.
0: Είναι τσάκρις.
3: Όπως τον είδα σήμερα τον Άρη.
0: Είναι λίγο καλύτερος.
2: Εγώ θέλω να τους δω λίγο ακόμα. Θέλω να τους δω λίγο ακόμα.
1: Εγώ δεν βιάζομαι να απαντήσω.
2: Θέλω να τους δω να αντέχουν το παιχνίδι μέσα στη βδομάδα, τα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί
1: κάτω από τις ακανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που λένε στη φυσική. Έτσι. Ένα παιχνίδι δεν είναι ποτέ συμπέρασμα, γιατί αν το δούμε και έτσι, Γιώργο, και δεν το λέω για να αβαντάρω τον φίλο μας, τον Μπέλο, δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, έπαιξε με έναν Παναθηναϊκό.
3: Ναι, σωστό αυτό. Σωστό, λείπαν παίκτες, ναι.
2: Λείπαν παίκτες.
3: Έλειπε και ο Λούκας, έλειπε και ο Νάν, έλειπε και ο Χέις, Γκραντ.
2: Ο Χέις δεν έλειπε.
3: Ο Ντέβι Χέις.
1: Κάτσε.
2: Ναι. Έπαιξε με το μισό Παναθηναϊκό.
3: Για να σας πω κάτι για το Χέις, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να κάνω λάθος, άμα δεν θα με διορθώσετε, θα λέω, δεν είμαι ειδικός στον μπάσκετ, έτσι, άμα ήταν στον ποδόσφαιρο θα ήμουν 100%. Νομίζω ότι έχει τα φεγγάρια του, μπορεί ένα παιχνίδι να σου κάνει καταπληκτικό και
1: δεν
3: πρέπει να
1: έχει τα φεγγάρια του, θα σου το πω εγώ διαφορετικά. Ο Χέζ είναι μια, στα όρια μιας μπασκετικής ιδιοφίας και όλες οι ιδιοφίες είναι κάπως αλλιώς. Όλες.
3: Άμα είναι
1: ιδιοφυΐα. Και αυτό, πολλά έχει ρε Σωτήρη, το ξέρεις, δεν είναι. Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί.
2: Κύριοι, ευχαριστούμε για την παρέα, να είστε καλά.
3: Εμείς ευχαριστούμε, καλό υπόλοιπο και καλή εκπομπή.
2: Λέγει να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Και το κυριότερο από όλα αυτά, γιατί είμαι σίγουρος ότι το υπογράμμιζε και ο Μπάμπης, είναι για να καταλαβαίνει το ορισμένο ότι όλα αυτά είναι για να περνάμε καλά.
4: Εννοείται, ρε, γιατί είναι άλλο. Ναι.
1: Όχι, γιατί κάποιοι έχουν άλλο στο μυαλό τους με το ρε, έτσι και αυτός είναι τέτοιο.
2: Το και, τέτοιο και το άλλο. Και,
1: και αυτός είναι πράσινος και αυτός είναι κόκκινος και αυτός είναι μπριμέ. Και... είναι για να περνάμε καλά. Για να περνάμε ωραία, για να συζητάμε, να κάνουμε την πλάκα μας, να καλαμπουρίζουμε.
2: Πόσους φίλους έχετε στην παρέα που είναι άλλη ομάδα.
1: Ναι.
2: Πόσες φορές έχετε βγει για καφέ, για κρασί, για γυναίκες, για άντρες, για...
1: για την Ευαγγελία.
2: Για την Ευαγγελία. Για την Κατερίνα, να λες και για την Κατερίνα.
1: Όχι, εγώ λέω για την Ευαγγελία. Η Ευαγγελία μου τα ρίξε, για την Ευαγγελία. Κατερίνα, εγώ είμαι επαγγελματίας.
2: Την Κατερίνα και την Ευαγγελία έχουμε, γιατί εντάξει τώρα, μην έχουμε μαλλιοτραβήγματα εδώ.
1: Και από την άλλη μεριά, να θυμόσαστε πάντα αυτό που λέγαμε από παλιά με τον Μπάμπη, το ότι ο αθλητισμός, είτε μιλάμε για το ποδόσφαιρο είτε για το μπάσκετ, είναι το δεύτερο ωραίο πράγμα στη ζωή.
2: Ναι, είναι παιχνίδι κατά.
1: Είναι παιχνίδι. Υπάρχουν πιο σημαντικά και ωραιότερα πράγματα.
2: Και πολύ σημαντικά.
1: Πολύ σημαντικά.
2: Θα προλάβουμε να παίξουμε κανένα από τα σημαντικά.
1: Ένα σημαντικό θα παίξω, γιατί το διάλεξε εσύ, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, και έχει τη σημασία του και έρχεται να ενώσει και με τη συζήτηση την οποία κάναμε χθες, το ρεπορτάζ της κυρίας Μάνδρου για τον κύριο Τριαντόπουλο. Νάτα που έλεγε ο Σταυρίδης.
2: Ήταν πραγματικά, θα σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα ότι θα τον στείλουν στο δικό δίκαστο.
1: Και εγώ στο είπα χθες.
2: Δεν το περίμενα.
1: Και εδώ, για μένα τώρα εδώ κάτι παίζεται. Ή θα πάει εκεί και θα βγει αβρεκτός, γιατί παίζει και αυτό με την ελληνική δικαιοσύνη,
2: ναι,
1: για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ή κάποιοι δικαστές, γιατί υπάρχουν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και τίμιοι δικαστές και έντιμοι δικαστές, έχουν αποφασίσει να τραβήξουν το δικό τους τρόπο.
2: Και εγώ σε ρωτάω, ρε φίλε, παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, ο οποίος ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, τι ακριβώς.
1: Πες μου να κάνω.
2: Πες μου να κάνω.
1: Αυτό είναι.
2: Πώς το κάνεις αυτό, δηλαδή.
1: Έλατε. Ναι, έλατε.
2: Δηλαδή, ο Τριαντόπουλος πήρε εκείνη τη μέρα το.
1: Το σακάκι του και το καπελάκι του και είπε.
2: Και πήγε εκεί και είπε: πάρτε τα αυτά από εδώ, βάλτε αυτά εκεί. Ναι. Κάντε κοινού, κάνε τούτο κτλ.
1: Και αν πάρει τηλέφωνο μεγάλο, θα του πω εγώ.
2: Χωρίς να έχει πάρει σχετικές οδηγίες, χωρίς να έχει μιλήσει με το παραπρωθυπουργό.
1: Έλατε.

0: Έλατε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία. Δηλαδή, ναι. Και ας πάρουμε την περίπτωση ότι το ελληνικό δικαστήριο πει ναι, ο κύριος Τριαντόπουλος έχει ευθύνες και τρώει ποινικές ευθύνες και τρώει 15 σάντουιτς και 30 μέρες στο κρατητήριο.
0: Οι άλλοι υπόλοιποι είναι καθαροί.
1: Ναι.
0: Έλατε.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω. Εξαντανακλάσεως προφανώς.
1: Ναι, μπας το περιπτώσει. Για να ακούσουμε τι λέει και η κυρία Μάνδρου και όλα τα σχετικά και ξαναμιλάμε.
2: Έχουμε ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο, ε?
3: Είναι μια σημαντική από πολιτικής και δικαστικής πλευράς εξέλιξη αυτή. Είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο για την τραγωδία στα Τέμπη. Παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος μαζί με το τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τον κύριο Αγοραστό και τρία υψηλόβαθμα στελέχη κρατικών υπηρεσιών, αστυνομία, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι έγινε αλλίωση του χώρου χωρίς, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, να υπάρχει εντολή και άδεια των ανακριτικών αρχών.
4: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
3: Χωρίς να έχουν τελειώσει οι έρευνες, αντιθέτως μόλις είχαν αρχίσει, και στον Χρήστο Τριαντόπουλο καταλογίζεται όχι ότι έδωσε την εντολή για να μπαζωθεί ο χώρος, αλλά δεν την απέτρεψε, δηλαδή δεν έκανε αυτό που κατά τους δικαστές έπρεπε να κάνει, να πει όχι σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή του αποδίδουνε παράληψη και όχι πράξη. Πότε θα έχουμε ειδικό δικαστήριο? Σε 2 με 3 μήνες, ανώτατοι δικαστές όλοι, από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άριο Πάγο, κληρώνονται από τη Βουλή. Η δίκη αυτή αναμένεται να κρατήσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να συμπέσει με την προεκλογική περίοδο. Ο ίδιος ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος αρνείται την κατηγορία. Αυτά βέβαια θα τα κρίνει το δικαστήριο και περιμένουμε, Νίκο μου, αύριο το βούλευμα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σήμερα δημοσιεύθηκε χωρίς κανείς να το έχει στα χέρια του, για να δούμε περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες για αυτό το θέμα που πάρα πολύ έχει απασχολήσει και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο και βεβαίως τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, τους συγγενείς τους, τους εγκαυματίες κτλ.
0: Άφησε επίτηδες να ακουστεί το ηχητικό, για να μην σου χαλάσω τη σκέψη, και από την άλλη μεριά για να μην προβοκάρω αυτό το οποίο ακούσαμε. Όπως βλέπεις, όσον αφορά την ομολογία, προστατεύονται αυτοί που είπες εσύ.
1: Να.
0: Γιατί δεν τον εγκαλούν, γιατί διέταξε το μπάζωμα. Άρα μέχρι τώρα δεν ξέρουμε ποιος έδωσε τη διαταγή για το μπάζωμα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε από τη στιγμή που δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον, δεν ξέρουμε αν υπάρχει και προς αυτήν την κατεύθυνση κατηγορία, δηλαδή αν κατηγορείται όχι ο κ. Τριαντόπουλος, αλλά κατηγορείται ο Μπάμπης και ο Μιχάλης ότι διέταξαν, και κατηγορείται όχι για πράξη αλλά για παράληψη, δηλαδή δεν απέτρεψε,
1: ναι,
0: το μπάζωμα. Το πιάνεις το τη πιάνω, διαφορά
1: το
0: έχει?
1: Πιάνω, το πιάνω, το πιάνω. Είναι επιστημονικά τοποθετημένο.
0: Α,
1: και
0: μπράβο.
1: Πραγματικά.
0: Α, μπράβο.
1: Περιμένω να δω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Αλλά στην κοινή γνώμη.
0: Καλά, ναι. Πλέον στην κοινή γνώμη είναι φως φανάρι.
1: Είναι φως φανάρι. Δηλαδή ότι δεν μπορεί ο Τριαντόπουλος μόνος του να έχει κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Τριαντόπουλος να ξύπνησε το απόγευμα και να πήγε στα Τέμπη και να είπε πάρτε τα αυτά από εδώ, πήγετε τα εκεί, ή κάντε αυτό ή κάντε εκείνο. Mm. Βάζουμε και λίγο τον Αγοραστό, βάζουμε και τον πυροσβέστη, βάζουμε και τον τροχονόμο, βάζουμε
0: μα
1: και
0: οι πυροσβέστες, γιατί υπάρχουν αυτά και μπορούμε και να τα ψάξουμε και να δεις. Με τους πυροσβέστες υπήρχε καταμέτρηση των διαδρομών τους όσον αφορά το ζήτημα της έρευνας. Και έχει καταγραφεί ότι έκατσαν πάρα πολύ λίγο στον τόπο. Πήγαν και έφυγαν.
1: Ναι, γιατί είχε πιάσει φωτιά στο Τροκοβούνι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ένα. Ότι εδώ δεν κατηγορείται ότι διέταξε το μπάζωμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Άρα ακόμα δεν ξέρουμε ποιος διέταξε το μπάζωμα και προφανώς κανένας δεν το διέταξε. Απλώς θα τα πήγε ο Μπάμπης με τον Μιχάλη και χάναν τα δικά τους.
1: Όπως,
0: το αφήνουμε
1: όπως,
0: έτσι.
1: Όπως το έλεγε ο άλλος, για να μην φάει τη σφαίρα το αφεντικό.
0: Ναι, για να μην φάει τη σφαίρα το αφεντικό έπρεπε να μπει κάποιος Λεοντόκαρδος και Παλικαράς εκ του ασφαλούς φυσικά.
1: Τρυποκάριδος.
0: Ναι, εκ του ασφαλούς φυσικά. Παλικαράς εκ του ασφαλούς, να φάει αυτό στη σφαίρα, να μην φάνε οι υπόλοιποι. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα.
0: Βέβαια εδώ τώρα τίθεται και ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι.
0: Για να το ολοκληρώσουμε. Ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος είχε πει. Γιατί ο κ. Φλωρίδης δεν είχε πει ότι αν υπάρχει διαταγή δεν υπάρχει διαταγή.
1: Δεν είναι καμία ευθύνη, είναι Πασόκ.
0: Εψιλον 9.
1: Εψιλον 9.
0: Ο κ. Φλωρίδης είχε πει ότι όσοι μιλούν για τη διαδικασία αυτή, για το μπάζωμα, για τη διαδικασία, έτσι, είναι για τα μπάζα. Τώρα.
1: Θες να κάνουμε μια δουλειά τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι,
1: να βρούμε όλους τους Πασόκους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, τους έχουμε.
1: Προεκλογικά τη λέγανε.
0: Όχι, πριν πάνε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πριν πάνε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά να τους δούμε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν θα έχει πλάκα.
0: Έχω έναν πολύ καλό, σε αυτή την περίπτωση έχω πολύ καλό Πιερακάκι.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, πολύ καλό.
1: Πιερακάκι, σε.
0: Ναι. Έχω πολύ καλό. Όπως έχω και ένα άλλο πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε να δεις τώρα. Επειδή το συζητούσαμε χθες και μου το είπε κάποιος που άκουγε την εκπομπή. Λέει, έλεγε χθες ο Μπάμπης.
1: Είσαι άνθρωπος που άκουσε την εκπομπή.
0: Ναι, ένας, αυτός. Να τον είχα πιάσει
1: εκπάλλον.
0: Λέει, άκουγα λέει τον Μπάμπη, λέει, που έλεγε ότι περιμένουν να τους δώσουν έγκριση από την Ευρώπη. Αυτό δεν λέγαμε.
1: Ναι.
0: Για να μειώσουν τις τιμές και το ένα και το λοιπά. Και λέει, ξαφνικά λέει, μου ήρθε στο μυαλό μια εικόνα και είπα, ένα λεπτό ρε παιδιά, από ποιον περιμένετε έγκριση? Ποιος είναι επικεφαλής του Eurogroup?
1: Πυρακάκης. Όχι, δεν, εντάξει, δεν θα πάρει μόνο την απόφαση ο Πυρακάκης.
0: Περίμενε.
1: Αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα έγκρισης, διότι οι Ισπανοί
0: εκτός από αυτό,
1: και οι Γερμανοί
0: εκτός από αυτό.
1: Και άλλοι το έχουν κάνει, ναι, χωρίς έγκριση.
0: Την...
1: Εμείς γιατί περιμένουμε την έγκριση.
0: Ωραία. Ας πούμε εμείς ότι το έχουμε φάει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Από την άλλη μεριά.
1: Όχι, εγώ δεν το έχω φάει, με συγχωρείς.
0: Αν
1: το
0: έχεις
1: φάει εσύ,
0: ναι,
1: ούτε η δικιά μου η Ευαγγελία το έχει φάει.
0: Ναι. Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, έτσι. Ναι. Και λέμε ότι το φάγαμε. Ποιος είναι, είναι κάποιος Γερμανός τον οποίο θα πρέπει να τον πείσουμε, να τον φέρουμε στα νερά μας, κάποιος Γάλλος, κάποιος Ιταλός? Το δικό μας το παιδί είναι.
1: Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι, κύριε Μιχάλη, και έρχεται ο Καραστεφανής.
0: Καραστεφανίμ,
1: Στεφανίμ, Στεφαμίμ. Πρέπει να το βρούμε αυτό το τραγούδι, να το βάζουμε την ώρα που τελειώνουμε το
0: αγώνα. Ναι, για να τον,
1: να τον υποδεχόμαστε και τα λοιπά. Και δεν μας έχει πει και τι έχει σαν θέμα τώρα, δηλαδή.
0: Και δεν μας έχει δώσει και τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν αφάνεται.
1: Πέρασε ο μήνας.
0: Γιατί δεν αφάνεται. Λοιπόν,
1: στον ήχο και στο στίχο η Ευαγγελία Κοβέου, στο τηλεφωνικό κέντρο πάντα η ευγενική, πανέμορφη Δήμητρη Κουκλάρα Κατερίνα Τσοκαλά. Στην παραγωγή ο κοντός, δεν θα το πω, και άσχημος.
0: Όχι ρε,
1: Σάββας Παναγιωτίδης.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Σάββας Παναγιωτίδης. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και αύριο μέρα είναι.
0: Να περνάτε καλά, να έχετε καλό ξημέρωμα. Αύριο και πάλι εδώ στο Mega News 104 και 6 τα λέμε μαζί. Γεια σας. Στο μινιόν είναι για Pokemon. Ο κλαδόν είπε Σόκμαν. Πάγω το λέει και Κάφμαν. Πάει φων λέω Walkman. Τι ακούς λέω Rockman. Τι ώρα είναι? Ώρα 80's of Clubman. 80's. Hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's. Θυμάμαι μπλε τυρά.

ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο που παίζει 24 ώρες το 24ωρο ενημέρωση. Μείνετε εδώ για να μάθετε πολλά και αν συμβεί κάτι σίγουρα θα το μάθετε πρώτοι. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στην επιμέλεια του ήχου αλλά και της μουσικής.

τηλέφωνο επικοινωνίας στο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή σε WhatsApp στο 6981-041-1046 ή meganews104.6. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail με αυτό που βλέπετε στην περιοχή σας, στην γειτονιά σας ή αν θέλετε να μας καταγγείλετε ουσιαστικά κάτι, γιατί πολλά γίνονται και θα σας πούμε και πάρα πολλά σήμερα. Υπάρχουν κάποια αρκετά δυσάρεστα, είναι όλα μέσα στη ζωή, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν πολλά τον τελευταίο καιρό.

Νωρίτερα είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην 28 Οκτωβρίου, γνωστή ως Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι, παιδιά, παρέσυρε πεζή. Η γυναίκα που είναι έγκυος έπεσε στο οδόστρωμα, στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, την οποία παρέλαβε και την μετέφερε στο ΚΑΤ. Από ό,τι μάθαμε, δεν κινδυνεύει η ζωή της, όπως και η ζωή του εμβρίου. Έτσι, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Ενώ ο αναβάτης του πατινιού, που από ό,τι φαίνεται δεν κατάφερε να αποφύγει τη γυναίκα, συνελήφθη.

Να σας πω ότι το μεσημέρι της Κυριακής ακούσαμε ένα περίεργο περιστατικό που έγινε σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου στην Καβάλα. Ήταν ένα παιδάκι, ένα παιδί, ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής 16 ετών, ο οποίος στο δεύτερο μόλις λεπτό της αναμέτρησης διεκδίκησε μια φάση στην γραμμή του κλάγιου out και έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλίου του στην περίφραξη του γηπέδου. Όλα έγιναν στο γήπεδο της Καβάλας, ένα από τα γήπεδα του Βύρωνα Καβάλας ουσιαστικά είναι, όπου έπαιζαν με την Θάσο. Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σήμερα, μάλλον χθες το μεσημέρι, μάθαμε ότι το παιδί έχασε τη ζωή του. Η ανάρτηση του Βύρωνα Καβάλας με αβάσταχτη οδύνη, όπως λένε, και ανίποτε θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά το δικό της παιδί, το ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, τον Άννη μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα. Είναι μια δύσκολη στιγμή, όντως είναι μια δύσκολη στιγμή, και καταλαβαίνετε ότι τα παλικάρια, τα παιδιά αυτά που θέλουν, που παίζουν ποδόσφαιρο, θέλουν να αθληθούν, πολλές φορές όπως αντιλαμβάνεστε μας στεναχωρούν, γιατί δεν ξέρω αν φταίγει το γήπεδο, δεν θα ρίξω ευθύνες, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κάνω, δεν μπορώ να καταλάβω όμως πως στη γραμμή του out, όπως λέει, έπεσε και χτύπησε στην περίφραξη του γήπεδου. Πόσο κοντά είναι πια αυτή η περίφραξη. Ένα νέο σοβαρό περιστατικό, σοβαρό επεισόδιο ουσιαστικά, σημειώθηκε πάλι το μεσημέρι της Τρίτης στις φυλακές Δομοκού, όπως και την περασμένη εβδομάδα. Συνεπλάξαν πολύ άγρια μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 άτομα. Συνεπλάξαν αλλοδαποί κρατούμενοι από Αλγερία και Αλβανία. Εκτελήχθηκαν απίστευτες σκηνές. Είναι στην ίδια πτέρυγα που είχε καταγραφεί ανάλογη ένταση, όπως σας είπα, και τις προηγούμενες ημέρες. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 5 Αλγερινοί και ένας Σύρος ηλικίας 26 ετών, έως 41 όλοι οι τραυματίες, και μάλιστα μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ιδιαίτερα σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση 2 εξ αυτών. Σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ένας από τους τραυματίες, καθώς επίσης και ένας ακόμη νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από καμιά λάμα, από κανένα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Το λέμε αυτό γιατί είναι η δεύτερη φορά που γίνονται επεισόδια στην συγκεκριμένη σκληρή αυτή φυλακή, με τους αστυνομικούς και τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι άοπλοι. Επαναλαμβάνουμε, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι είναι άοπλοι, δεν έχουν όπλα μέσα στη φυλακή, για να αποφεύγονται όλα αυτά τα επεισόδια και μήπως κανείς τους αρπάξει το όπλο. Να σας πω ότι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι μπήκανε μέσα στη μέση, όπως και οι αστυνομικοί που κλήθηκαν για να χωρίσουν τους ανθρώπους που δημιούργησαν όλο αυτό το πανικό. Ας ελπίσουμε να είναι καλά στην υγεία τους, γιατί αλλάζει πολύ το πράγμα μετά.

Στα θέματα της ημέρας έχουμε αυτό το σοκαριστικό βίντεο που ήρθε πάλι στη δημοσιότητα. Λέγαμε χθες για το βίντεο με την δασκάλα στα Άνω Λιώσκα, τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσκα, που την ξυλοκόπησαν, και βλέπουμε τώρα ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από την τηλεόραση του Μέγκα, καταγράφοντας τη στιγμή της βίαιης επίθεσης και τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας από γονιό μαθητή. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για το βίντεο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι σκηνές αυτές και μέσα στο σχολείο και μπροστά σε παιδιά και από γονιό και σε καθηγήτρια και σε δασκάλα και σε διευθύντρια. Λοιπόν, η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και με κάταγμα στη μύτη. Το άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στον απόϊχο προηγούμενης λεκτικής επίθεσης της διευθύντριας προς τα μικρά παιδιά για φθορές στην τραμπάλα του σχολείου, γεγονός που προκάλεσε την άμεση διαταγή έναρκης διοικητικής εξέτασης και τη μετακίνησή της, ενώ παράλληλα η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας μητέρας και αναζητεί τον πατέρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου, όπως λέγαμε και χθες. Ακόμα δεν έχει εντοπιστεί. Η διευθύντρια καταγράφηκε σε βίντεο, λοιπόν, να κάνει παρατηρήσεις σε έντονο και επιθετικό ύφος προς τα νήπια, κατηγορώντας τα για ζημιές στον εξοπλισμό του σχολείου. Μάλιστα, στο πρώτο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός ακούγεται να απειλεί και να επιπλήττει τα παιδιά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια, τα κάνατε μπιπ, ντροπή, μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα». Φράσεις που ακουγότανε πάρα πολύ με περαστικούς να έχουν σταθεί στο δρόμο. Παρενέβησαν και της είπαν να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής της, και εκείνη αντέδρασε λέγοντας: «Θα φωνάζω όσο θέλω, όσο θέλω θα φωνάζω», με το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Καλά, δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα να μπαίνεις μέσα στο σχολείο. Και εκείνη την ώρα εμφανίστηκε ο πατέρας μιας τετράχρονης και την ξυλοκόπησε. Από χθες τον ψάχνει η αστυνομία. Όμως σήμερα μίλησε στο Μέγκα ο γονέας της τετράχρονης, υποστήριξε ότι είχε θολώσει από όσα είχαν συμβεί και περιέγραψε ο ίδιος τη στιγμή της επίθεσης στα Άνω Λιώσκα. «Είχα θώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, τη χτύπησα. Έριξα δύο χαστούκια». Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στην τετράχρονη κόρη του, διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι το παιδί μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα χωρίς την παρουσία της μητέρας του. Πήγε να καταθέσει το παιδάκι, έτσι το πήραν οι αστυνομικοί, τετράχρονο παιδάκι μόνο του, στο αστυνομικό τμήμα. «Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι, όπως λέει ο πατέρας, στο τμήμα χωρίς να είναι η μητέρα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι κανένας μπροστά». Δύο παράλληλες δικογραφίες είναι ήδη σε εξέλιξη και πλέον λαμβάνει διπλή δικαστική και διοικητική διάσταση. Από την πλευρά η αστυνομία και η έρευνα εστιάζει την ποινική δίωξη των υπαιτίων της επίθεσης στη μητέρα, που έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο πατέρας αναζητείται ακόμα στο πλαίσιο του αυτοφόρου μετά τη μήνυση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός.

Έχουμε λίγο αρχίσει να νιώθουμε τη σημαντική μεταβολή του καιρού που αναμένεται από τις επόμενες ημέρες, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ο βοριάς. Μπορεί πολλές φορές να είναι θυμωμένος ο βοριάς και να φτάσει ακόμα και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, από το βορρά έως την Κρήτη και τη θαλάσσια περιοχή των Κυθύρων. Ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε στεριά και θάλασσα, ενώ θα συνοδευτούν από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Να σας πω πολύ γρήγορα για να ξεκινήσουμε με τα θέματα μας. Στην Αττική ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες δύσκολα θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και βόρεια του νομού αναμένονται ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες και ισχυροί βοριάδες έως και 8 μποφόρ. Βροχές αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη να χρειάζονται αυξημένη προσοχή.

0: μόλις έμαθα από την κυρία Ευαγγελία Κοβέου, που είναι στον ήχο και στη μουσική, ότι στην περιοχή της, δεν θα σας πω πού, στις Κυκλάδες, είχαν και υγροστρόβιλο και ανεμοστρόβιλο. Μάλιστα. Πότε, προχθές. Ναι, εντάξει, προχθές. Και χθες και προχθές πάντως είχε στις Κυκλάδες. Είχε αυτό το φαινόμενο και από ό,τι φαίνεται έχουν ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο. Το βλέπουμε και πολύ και στη Δυτική Αττική. Και στη Δυτική Αττική, συγγνώμη, στη Δυτική Ελλάδα. Και δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα, ανεξάρτητα ότι είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Αλλά μπορεί και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και ήταν διπλός ο υγροστρόβιλος που είχατε, γιατί ήταν και στην Κέρο. Δεν λέω που είσαι εσύ, ήταν και σε σένα και στην Κέρο. Ευχαριστώ το φίλο που μου είπε το ένα νησί και το άλλο. Έτσι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλό ξημέρωμα να έχουμε σε εσάς που δουλεύετε, σε εσάς που είστε στο τιμόνι, σε εσάς που εφημερεύετε και σε εσάς που περιπολείτε. Είτε σε εσάς που είστε σπίτι και δεν έχετε ακόμα πέσει για ύπνο. Να είμαστε καλά, θα είμαστε μέχρι τις 6 το πρωί μαζί. Τα θέματα είναι πάρα πολλά και θα ξεκινήσουμε από αυτό που περίμεναν όλοι οι συγγενείς των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπτονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Τριαντόπουλος, μαζί με 4 άλλους κατηγορούμενους για το μπάζωμα στον χώρο του πολύ νεκρού δυστυχήματος λίγες ώρες μετά την τραγωδία των Τεμπών, όπου χάθηκαν 57 άνθρωποι, οι περισσότεροι των οποίων ήταν νέα παιδιά. Μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του σημείου όπου σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Υπογραμμίζει ακόμη πως στη διάρκεια της διαδικασίας στο ειδικό δικαστήριο, που θα είναι προφανώς απαιτητική, θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά του, στην οποία πιστεύει ακράδαντα. Όταν τελειώσει το ρεπορτάζ, εγώ θα σας πω 2-3 πραγματάκια παραπάνω με κάποια που έχουν γίνει, γιατί είναι το δικαστήριο σε εξέλιξη και με δάκρυα στα μάτια πολλοί γονείς είπαν ακριβώς αυτό που έζησαν στο δικαστήριο, που δεν θα έπρεπε να το ζήσει ποτέ κανένας. Στο ρεπορτάζ για το δελτίο του Μέγκα επιμελήθηκε η Σοφία Φασουλάκη.
1: 3,5 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οδηγεί σε δίκη τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 ακόμα εμπλεκόμενους, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την αλλίωση του χώρου που χαρακτηρίστηκε και μπάζωμα από συγγενείς και αντιπολίτευση, αντιμετωπίζοντας το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η είδηση της παραπομπής προκαλεί συγκίνηση σε όσους έμειναν πίσω αναζητώντας την αλήθεια.
2: Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας.
3: Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου όσο γίνεται, να δικαστούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται.
1: Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, το οποίο απαρτίζεται από ανώτατους δικαστές, θα καθίσουν εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισσας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο πρώην επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισσας Ευάγγελος Φαλάρας. Οι δικαστές του Συμβουλίου υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση, που υποστηρίζει ότι η επίστρωση του σημείου με Χαλίκη είχε επιπτώσεις στην πορεία των ερευνών, οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί.
4: Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η δίκη, να μην καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές.
1: Ο πρώην Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος επιμένει στην αθωότητά του, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην εκλογική μάχη της Άνοιξης.
5: Θα είναι μια διαδικασία προφανώς απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια. Εν ώψη αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία.
1: Πολιτική χαρακτήρισε τη δίκη ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
6: Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αναρμόδια, δεν έχει αρμοδιότητα. Το μόνο που διέθεσε είναι τα μηχανήματα τα οποία ζητηθήκαν από το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας.
1: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπενθυμίζουν τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, εμένοντας τη γραμμή της συγκάλυψης.
7: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε αναθεώρηση του άρθρου 86, αλλά την παραπομπή των ερευνόμενων μελών της κυβέρνησης να την αποφασίζει πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία. Άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες.
8: Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κύριου Τριαντόπουλου τώρα να μιλάνε για δικαίωση.
9: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
7: Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε ορολογιακή βόμβα.
10: Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου. Διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση.
1: Η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη για τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του έγκλημα των Τεμπών που δεν παραγράφονται ούτε περιορίζονται σε πλημελήματα. Μετά τη διαβίβαση του βουλεύματος στη Βουλή, η Ολομέλεια θα προχωρήσει στην κλήρωση των δικαστών που θα συμμετέχουν στο ειδικό δικαστήριο.
0: Αυτό που προκύπτει χωρίς καμία αμφιβολία από τις μέχρι τώρα καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων είναι ότι η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών από τις πρώτες ώρες, από τα πρώτα λεπτά μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα, υπήρξε προβληματική. Συγγενείς μάλιστα τη χαρακτήρισαν έως και εγκληματική, με παραλήψεις που οδήγησαν τελικά στην παραπομπή του Τριαντόπουλου και άλλων 4 κατηγορούμενων στο ειδικό δικαστήριο. Αρκεί να σας πω ότι η φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των θυμάτων έγινε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Οι γονείς κατέθεσαν ότι καλούνταν από αστυνομικούς, στην καλύτερη περίπτωση, να μεταβούν στο αστυνομικό τμήμα των Τεμπών, να δουν τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονταν εκεί, να ξεχωρίσουν αν αυτά είναι των ανθρώπων τους και να τα παραλάβουν. Χωρίς προηγουμένως τα αντικείμενα αυτά να εξεταστούν και κυρίως χωρίς να πάρουν κάποιο έγγραφο παραλαβής παράδοσης. Εντάξει, λες, πάρτο. Πάρτε το, ό,τι σας ανήκει πάρτε το. Δηλαδή, σε μια ακόμα περίπτωση ένα συγγενής θύματος κατέθεσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από αστυνομικό, ο οποίος του παρέδωσε το τηλέφωνο του νεκρού παιδιού του στο πεζοδρόμιο, έξω από το νοσοκομείο της Λάρισας. Τι λες τώρα σε αυτή την περίπτωση, τι λες τώρα, τι μπορείς να πεις τώρα, να πεις ότι υπήρχε ένας πανικός και να πεις ότι ήταν όλοι σε ένα πανικό? Ναι, όλοι ήταν σε ένα πανικό, όλοι. Έτυχε να είμαι και εγώ μετά από λίγες ώρες. Ναι, όλοι ήταν σε ένα πανικό, αλλά δεν φαίνεται να τηρήθηκε ούτε το πρωτόκολλο. Συγγνώμη.

Και έχουν περάσει 3,5 χρόνια και τώρα το τελευταίο που θα πω, θα τα αναπτύξουμε, θα πούμε και άλλα πιο μετά. Ζητήθηκε η άρση απορρίτου για να δουν αν υπήρχαν μηνύματα στο Viper και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμάρχη, αν μιλούσε με τους άλλους. Τώρα, 3,5 χρόνια μετά, η άρση απορρίτου, 3,5 χρόνια μετά.

Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Στην επιμέλεια της μουσικής, αλλά και στον ήχο βέβαια, στην κονσόλα, είναι η Ευαγγελία Κοβέου με την ωραία μουσική. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά και θέλω όμως και τη δική σας βοήθεια. Αν θέλετε να καλέσετε στο 211-016-1046 για να μας πείτε αυτό που συμβαίνει γύρω μας, γύρω σας, αν δείτε κάτι το οποίο σας έχει κινήσει την περιέργεια, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Είστε τα μάτια μας και τα αυτιά μας στην νυχτερινή Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Email studio papaki meganews1046.gr.

0: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Η άρση απορρίτου ζητήθηκε αρχικά από τον ανακριτή που διερευνά την υπόθεση, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη πρόσωπο που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου καλείται να δώσει στοιχεία στον ανακριτή και όσα συνέβησαν πριν και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για υπάλληλο η οποία δεν είχε εξεταστεί από την αστυνομία κατά την προανακριτική διαδικασία και καλείται να καταθέσει στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης. Η νέα μαρτυρία προστίθεται στις καταθέσεις εργαζομένων που επιχειρούν να αποτυπώσουν τι συνέβαινε στους χώρους του ιατρείου τις κρίσιμες ώρες. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα τον ρόλο των προσώπων που βρίσκονταν εκεί, τις κινήσεις τους και όσα αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Η 28χρονη, η οποία ήταν στην ρεσεψιόν, μίλησε, κατέθεσε και θα σας πούμε περισσότερα πράγματα σε λίγο. Στο ρεπορτάζ για το δελτίο του Μέγκα ήταν η Γογό Μπαλή.
1: Από τις πρώτες τους κινήσεις, πάντα πιασμένη χέρι-χέρι μετά το θάνατο Μαζωνάκη. Στην απόλυτη ρήξη, οι καταιγιστικές αποκαλύψεις για τις μοιραίες αποφάσεις στο ιατρείο του Κολονακίου οδήγησαν τον προφυλακισμένο γιατρό στην απόφαση να χαράξει διαφορετική γραμμή υπεράσπισης από τη σύζυγό του. Η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός, που δήλωνε ετήσιο εισόδημα 500.000 ευρώ, φαίνεται πως θα συνεχίσει με νέο δικηγόρο επιμένοντας σε όσα έχει καταθέσει έως τώρα.
2: Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στην μία και μοναδική της κατάθεση. Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα.
1: Το Μέγκα φέρνει στο φως νέα στοιχεία της υπόθεσης. Γραμματέας του ιατρείου έχει αναφέρει στους δικαστικούς λειτουργούς πως όχι μόνο δεν έκαναν μία εξέταση στο Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά ούτε και του ζήτησαν να κάνει εξετάσεις ώστε να τις προσκομίσει.
3: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφερε εξετάσεις μαζί του για να σκαναριστούν καμία από τις δύο ημέρες. Δεν μου είπε γιατρός να σημειώσω ότι θα στείλει κάποιες εξετάσεις ο Μαζωνάκης. Οι εξετάσεις που φέρουν οι ασθενείς είναι σε έντυπη μορφή, οι οποίες σκανάρονται.
1: Αλλά και για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Η γραμματέας αποκαλύπτει πως ποτέ δεν είχε εμφανιστεί κάποιος τεχνικός στο ιατρείο του Κολονακίου, ούτε καν για την εγκατάστασή του.
3: Για το μηχάνημα δεν είδα ποτέ να έχει έρθει κάποιος για πιστοποίηση του χώρου από την εταιρεία, παρά μόνο για τη συντήρησή του, μία ή δύο φορές.
1: Στο ανακριτικό γραφείο προσήλθε σήμερα μία ακόμη εργαζόμενη, η πέμπτη κατά σειρά. Όπως κατέθεσε, η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη επιβαρυνόταν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
4: Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα.
1: Η 53χρονη περιέγραψε και όσα συνέβησαν στο ιατρείο μόλις διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε τις αισθήσεις του.
4: Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά. Επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα. Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει».
1: Στο γραφείο του ανακριτή θα κληθούν και άλλα πρόσωπα να δώσουν εξηγήσεις τις επόμενες ημέρες. Ενώ απαντήσεις θα δοθούν τόσο από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, όσο και από τις συνομιλίες που θα προκύψουν από την άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών.
0: Να πούμε ποιους αφορά η άρση, έτσι. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ανακριτής ζήτησε την άρση απορρίτου για 6 συσκευές, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου εκεί εντοπίστηκε, εκεί έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, και τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι το κινητό του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, των δύο γραμματέων και της μίας νοσηλεύτριας που εργαζόταν εκείνη την ώρα στο ιατρείο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα κατάθεση της 28χρονης γραμματέως, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε στον ανακριτή όσα άκουσε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και είπε, φέρεται να κατέθεσε, ότι λίγο πριν τις 4 το απόγευμα άκουσε έντονη κινητικότητα με πόρτες να ανοίγουν και να κλείνουν και εργαζόμενους να καλούνται στο χώρο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια, άκουσε να αναζητούνται φάρμακα και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, ενώ επανειλημμένα ακούστηκε η λέξη αδρεναλίνη. Η ίδια ανέφερε ότι άκουσε επίσης αναφορές σε απεινιδωτή. Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τους άνοιξε την πόρτα και τους οδήγησε στην αίθουσα και, όπως είπε, είδε έναν από τους γιατρούς να πραγματοποιεί κάρπα.

Η γραμματέας φέρεται ακόμη να είπε ότι μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, εκτιμώντας ότι ο Μαζονάκης είχε υποστεί ανακοπή. Όπως ανέφερε, είχε ακούσει αναφορές σε μέθη ή προποφόλη, χωρίς να είναι βέβαιη ποια από τις δύο λέξεις είχε ακούσει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο ισχυρισμός της ότι πριν καταθέσει η γιατρός φέρεται να τη ζήτησε να αναφέρει πως ο Μαζονάκης είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στις 3:30. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν ρώτησε τον λόγο και συμφώνησε, καθώς όπως είπε βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Να θυμίσουμε μόνο ότι και άλλη νοσηλεύτρια είχε πει ότι 3:30 ήταν η ίδια γραμμή που είχαν ουσιαστικά πει ότι θα κρατήσουν. Περιγράφοντας λοιπόν την εικόνα κατά την αποχώρηση του καλλιτέχνη, ανέφερε ότι οι διασώστες τον μετέφεραν καθιστό, κρατώντας του το κεφάλι, ενώ ο ίδιος ήταν πολύ οχρός και είχε τα μάτια του ανοιχτά. Η ίδια, όπως φέρεται να είπε, δεν είχε αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή ότι είχε καταλήξει.

Και εδώ αρχίζουν λίγο να έρχονται κάποια πιο καινούργια πράγματα. Η 28χρονη αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ημέρα. Όπως είπε, στις 8 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης είχε εμφανιστεί ευδιάθετος, ενώ την επόμενη μέρα φάνηκε διαφορετικός, αποπροσανατολισμένος και σαν να δυσκολευόταν να εκφραστεί. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η θεραπεία πλασμαφαίρεσης κοστίζει 3.000 ευρώ ανασυνεδρία και το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνταν συχνά στο ιατρείο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και τη λειτουργία δεύτερου ιατρείου, αυτή τη φορά στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Σε έλεγχο του ΙΣΑ είχαν εντοπιστεί μεταξύ άλλων εξοπλισμός και εγκαταστάσεις που τέθηκαν υπό εξέταση, ενώ ζητήθηκε και η απομάκρυνση ορισμένων αντικειμένων. Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένεται να αξιολογήσει συνολικά τις καταθέσεις, έγγραφα αλλά και τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και από την πρώτη στιγμή τα ιατρεία που διατηρούσαν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τους, αφού αναζητούνται τα ποσά που φαίνεται να έχουν διακινηθεί μέσω των κλινικών στο κέντρο της Αθήνας. Των κλινικών τους, έτσι, και δεν έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι δύο γιατροί που κρατούνται, όπως είπαμε, στις φυλακές Κορυδαλλού φέρεται να έταζαν θεραπείες σε σοβαρές ασθένειες, χορηγούσαν ειδικά φαρμακευτικά σκευάσματα υψηλού κόστους, στέλνοντας τους πελάτες σε συγκεκριμένα φαρμακεία τα οποία συνεργάζονταν, ενώ φέρονται να υποστηρίζονταν σε εναλλακτικούς τρόπους ίασης, τους οποίους χρέωναν υπέρογκα ποσά. Οι καταγγελίες έχουν πέσει βροχή τις τελευταίες 20 μέρες και μια, ό,τι φαίνεται, η 56χρονη γιατρός εμφανίζεται να δηλώνει εισοδήματα ύψους 500.000 ευρώ, ενώ ο 58χρονος σύζυγός της

να καταγράφεται και στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών του ζευγαριού. Οι αρχές τώρα αναζητούν τα χρηματικά ποσά που φέρεται να έχει το ζευγάρι στην κατοχή τους. Επίσης ψάχνουν να βρουν τα χιλιάδες ευρώ που φέρεται να έχει μαζί του ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μέρα που έκανε την μοιραία πλασμαφαίρεση, προκειμένου να πληρώσει τη διαδικασία αλλά και την υδροθεραπεία στην οποία υποβλήθηκε μία μέρα πριν πεθάνει. Στην κατοχή του τραγουδιστή εντοπίστηκαν μόνο 145 ευρώ μετρητά, πράγμα που προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση.

0: Αυτές τις φωνές βάζουμε και εμείς όταν βλέπουμε εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρεία, κλινικές και αισθητούτα, καθώς εντοπίστηκαν από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Ιατρεία, κλινικές, σπα, ακόμη και κομμωτήρια με συστηματική ψηφιακή παρουσία πιάστηκαν στην τσιμπίδα που πλέον σαρώνει το διαδίκτυο, αναζητώντας πιθανές παραβάσεις οι οποίες θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ανυποψίαστων πολιτών. Την ίδια ώρα, μείωση κατά 91% εμφανίζουν οι διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές και παραϊατρικές πράξεις, όπως τόνισε χθες το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch, ενώ και τα κόκκινα ιατρία βγαίνουν μειούμενα. Αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει το τοπίο και στο πλαίσιο αυτό ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ξεκινά άμεσα και ο έλεγχος θεσμικά και εννοώ του Ιατρικού Συλλόγου, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας Γιώργου Πατούλη, καθώς όλες οι καταγγελίες των τελευταίων ημερών συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αναφορικά με το ιατρείο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε πως η πλατφόρμα το χαρακτήρισε κίτρινο και θα ελεγχθεί στη συνέχεια από αρμόδιο σύλλογο που ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Γεωργιάδου παρουσιάστηκε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Στο μικροσκόπιο των επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρίσκεται πλέον ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μετά από φάκελο με καταγγελίες που έστειλε στην αρχή ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί εμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Οι επιθεωρητές θα ελέγξουν όλες τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για τον Γιώργο Πατούλη για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Παράνομα ιατρία και κέντρα ευετσίας βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο μετά τους ελέγχους μέσω του συστήματος MedWatch. Μέσα σε μία εβδομάδα μειώθηκαν 91% οι διαφημίσεις θεραπείων αναγεννητικής ιατρικής στο διαδίκτυο υπό τον φόβο του εντοπισμού τους από τις αρχές. Το σύστημα εντόπισε 119 οδοντιάτρους που έκαναν παρανόμως ενέσιμες θεραπείες ομορφιάς.
3: Το πότοξ γίνεται για τη σύσπαση των μειών. Συνήθως γίνεται στο μέτωπο, στο πόδι της χήνας, στο πλάι. Στο μεσόφριο.
4: Εσείς είστε και οδοντίατρος.
3: Ναι.
1: Στην τσιμπίδα του MedWatch και 231 περιπτώσεις ιατρών και κλινικών με θεραπείες βλασοκυτάρων. 911 περιπτώσεις διαφήμιζαν ενέσιμες αγωγές που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις.

0: θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου έγινε τραγική αφορμή για να ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα στην ανεξέλεκτη αγορά ομορφιάς και ευετσίας. Και ενώ οι ιατρικοί σύλλογοι Πειραιά και Θεσσαλονίκης κινήθηκαν άμεσα να και πραγματοποιούν ελέγχους, ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών συνεχίζει να κολυσιεργεί.
1: Δεν θέλει να πάει κανένας. Οι μεν της πλειοψηφίας σου λένε εμείς δεν μπλέκουμε ή θα λένε ότι είμαστε του πατούλη και θα μας κάνουν τα μάτια. Οι δε της αντιπολίτες εμείς δεν μπλέκουμε, σιγά μου κάνουν τη δικιά σου δουλειά.
0: Το σύστημα χτύπησε κίτρινο για την βαντική ιατρική και βιοανάδραση και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού.
2: Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο από το MedWatch. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου προσπαθεί να με τρομοκρατήσει.
1: Δεν έχω καμία διάθεση να τρομοκρατήσω την κυρία Καριστιανού ή οποιονδήποτε πολιτικό μου αντίπαλο. Θα την ελέγξει ο δικός της ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, άρα δεν την ελέγξω εγώ για να την τρομοκρατήσω. Οι συνάδελφοί της θα την ελέγξουν.
3: Μα επειδή η κυρία Καριστιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί. Απαγορεύεται. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καριστιανού το χρησιμοποιεί.
0: Το MedWatch αναμένεται να μπει τόσο στα δοντιατρία όσο και στα φυσικοθεραπευτήρια το επόμενο διάστημα. Χώροι που συνηθίζεται να διαφημίζονται διάφορες θεραπείες χωρίς να έχουν ωστόσο τη δικαιοδοσία.

Πάντως υπάρχει μια ακόμα καταγγελία με έναν γιατρό καρμπών με αυτόν στο, με αυτού στο Κολωνάκι, που είχε μετατρέψει τη βίλα του στη Βούλα σε ιατρείο. Πλασμαφαίρεση 6.000 ευρώ. Μάλλον τα ρήφα είναι οι 6.000, έτσι, για να καταλάβω. Βέβαια, η γυναίκα που κατήγγειλε είπε 6.000 είναι η πλασμαφαίρεση, αλλά εσένα θα σου πάρω μόλις 2.000 ευρώ. Επίσης, ο συγκεκριμένος άνδρας υποστήριζε ότι έχει σπουδάσει και έχει αποκτήσει πτυχίο στη Χονολουλού. Πρέπει με τις, όπως οι 58χρονοι, την Καρνεάδου. Δεν ξέρω αν είναι συμφοιτητές, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Αλλά και αυτός από τη Χονολουλού. Λοιπόν, επειδή ακούσαμε στο ρεπορτάζ για την MedWatch, για τους ελέγχους που έκανε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι ωραίο να σας πω 2-3 πράγματα που τα έδωσε επίσημα ο κύριος Γεωργιάδης. Έτσι. 119 οδοντιατρία στα οποία διαφημίζονταν ή πραγματοποιούνταν θεραπείες με υαλουρονικά οξύ, θεραπείες και μπότοξ. 231 ευρήματα που αφορούν 135 ιατρία και 29 κλινικές σχετικά με χορήγηση βλαστοκυτάρων, παρακαλώ, χωρίς έγκριση του ΕΟΦ, χορήγηση μπότοξ και άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος. 911 διαφημιστικά περιεχόμενα για μπότοξ, Dysport, δεν ξέρω τι είναι, και άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος, παρότι η σχετική διαφήμιση απαγορεύεται. Ενώ 468 κόκκινα ιατρία, όπου οι γιατροί φέρονται να διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 16 περιπτώσεις, οποίες εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς προηγούμενη εξέταση, και 5 επιχειρήσεις χωρίς βελτίωση λειτουργίες, 3 εκ των οποίων αφορούν από αυτά φυσικοθεραπείες. Πάντως, ο κύριος Γεωργιάδης είπε και για τον κύριο Πατούλη, και σε ανακοίνωσή του αργά το απόγευμα, χθες, ο κύριος Πατούλης, είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, δήλωσε τα εξής: η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα. Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις για να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια.

Και τέλος να πούμε για αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθειες. Λοιπόν, σφραγίστηκε σήμερα, μάλλον χθες 29, η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία όπως προέκυψε από τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας λειτουργούσε μη νόμιμα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς καμία άδεια. Την ίδια ώρα τα ευρήματα προκάλεσαν την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διενεργηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Και πιο συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας ζητά να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής. Επίσης, ζητά να καταθέσουν ανομωτή ως ύποπτη τα μέλη Επιτροπής Ελέγχου των Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που έγινε το 25 και χωρίς κυρίως να αιτιολογήσουν τη μη αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και απαιτούμενης υποδομής. Και τέλος, ζητείται να καταθέσουν ανομωτή ως υπαίτιοι, δίνοντας εξηγήσεις για τη λειτουργία του τόσο υπεύθυνος λειτουργίας κλινικής, όσο και ιδιώτης πνευμονολόγος γιατρός υπό τον έλεγχο του οποίου ήταν αυτό το ογκολογικό τμήμα.

Κλείνοντας, να σας πω ότι μετά από αυτή την εξέλιξη διακόπτεται πλήρως η λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής και οι ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί αυτή την περίοδο θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες δομές, ενώ στην κλινική δόθηκε προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να διεκπαιρωθούν οι διαδικασίες για την εκένωσή της και στη συνέχεια να σφραγιστεί.

Η ώρα είναι 3. Μέγα News 104,6.

0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Η ώρα είναι 3 και είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να καλέσετε στο 211-016-1046 μηνύματα σε Viber ή WhatsApp και 6981-041-46 ή meganews104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail μπορείτε να γράψετε στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Καλή επιστροφή σε όσους γυρίζετε τώρα στο σπίτι σας από την δουλειά. Καλή ξεκούραση, ενώ όσοι φεύγετε, που σίγουρα πολλοί είναι που φεύγουν τώρα για τη δουλειά τους, γιατί πολλοί δουλεύουν εκτός Αττικής ή είναι στο σπίτι και ετοιμάζονται για να φύγουν. Καλή δουλειά, προσοχή στο δρόμο και εδώ ρίξτε κάτι πάνω σας που έλεγαν και οι μαμάδες μας, γιατί έχει λίγο δροσούλα σήμερα, έχει αλλάξει λίγο ο καιρός, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Λοιπόν, να πάμε στο 4ο γυμνάσιο που επισκέφθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, είπε να είναι να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς για το έργο που προσφέρουν. Και την ίδια ώρα, για μια κυβέρνηση που έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ περιοδεία στην Ηλία πραγματοποιεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω, άρωμα. Είναι άρωμα αυτό, μυρίζει κάτι, εκλογές. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι το βίντεο. Ουσιαστικά επιμελήθηκε για το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα η Ιβόνη Κλάπα.
1: Περιοδίες και επισκέψεις με άρωμα εκλογών ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επιστροφή του από την Αμερική με πρώτο σταθμό τον Ασπρόπυργο, όπου ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το καινούριο σχολείο στην περιοχή.
2: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα για τον Ασπρόπυργο.
1: Για μια κυβέρνηση που έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία, έκανε λόγο στο Μέγκα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε. Στο χθες ανήκει.
1: Περιοδία στην Ηλία πραγματοποιεί και